Ακριβώς ένα μήνα μετά την απόδρασή μου, η Γκεστάπο συνέλαβε την καημένη μητέρα μου. Φυλακίστηκε στο φρούριο του Χα πάνω από 11 μήνες και έπειτα μεταφέρθηκε στο φρούριο της Ρωμανβίλ του Παρισιού. Εγώ δεν έμαθα τίποτα για το δράμα αυτό παρά μόνο μετά την απελευθέρωση της Γαλλίας. Δεν θα το πίστευα ποτέ ότι ο εχθρός ήταν τόσο λεϊνός, τόσο άνανδρος, τόσο άτιμος. Η συνέχεια είναι μια μακριά ιστορία γεμάτη αδικία. Έμελε να ζήσω μια νέα χειρότερη περιπέτεια. Οι μέρες που θα ακολουθούσαν θα με έκαναν να πέσω από τα σύννεφα, αλλά χωρίς αλεξίπτωτο αυτή τη φορά. Ζακ Σιμπάρ.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

0: Και σήμερα είμαστε μαζί. Είμαι ο Νίκος ο Τσεκρισάκης. Ακούτε την εκπομπή περί υγείας λόγος στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Ξεκινάμε την εκπομπή μας με ένα ενδιαφέρον θέμα που θέμα των ημερών ουσιαστικά. Καινούρια σχολική χρονιά. Ξεκινάνε τα παιδιά, ξεκινάνε οι δασκάλοι, ξεκινάνε τα τρεξίματα για τους γονείς. Και εκεί θα πρέπει να δούμε πώς και με ποιο τρόπο θα διαχειριστούμε όλα αυτά. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Παπαδάκη Εμμανουέλα. Είναι κοινωνική λειτουργός, η οποία θα μας λύσει απορίες και θα μας δώσει παραδείγματα για το πώς να χειριστούμε όλα αυτά που προείπαμε. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην παρέα μας την κυρία Παπαδάκη Εμμανουέλα. Εμμανουέλα, χαιρόμαστε που σε έχουμε και σήμερα μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τσεκριτσάκη για την τιμή που μου κάνετε. Είναι μεγάλη μου η χαρά να βρίσκομαι πάλι κοντά σας.
0: Όπως έχουμε πει, τα σχολεία ανοίγουν, όλοι οι γονείς ανησυχούν για τα παιδιά τους, για το πώς θα το αντιμετωπίσουν, τι θα αντιμετωπίσουν και τι θα γίνει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Εσείς τι θα μας συμβουλεύατε για το ξεκίνημα του σχολείου, τι θα πρέπει να προσέξουμε εμείς ως γονείς?
1: Αρχικά, κύριε Τσεκριτσάκη, θα ήθελα να ευχηθώ τόσο σε εσάς όσο και στους ακροατές σας μια καλή σχολική χρονιά με υπομονή και επιμονή. Τώρα θα χτυπήσουν τα κουδούνια. Η πρώτη μέρα στο σχολείο είναι μια δύσκολη εμπειρία τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά, ειδικά όταν πρόκειται για την πρώτη φορά. Ο αποχωρισμός από τους γονείς, ο φόβος του άγνωστου, η νέα κατάσταση που θα βρεθούν όλοι τους, η απώλεια της μοναδικότητας ειδικά των μικρών παιδιών που είχε στο σπίτι, πολλά νέα πρόσωπα που πρέπει να μάθει και να τα μάθει και να μάθει να συνεργάζεται μαζί τους. Η γνώση που θα πρέπει να κοπιάσει και να εργαστεί για να ενσωματωθεί και αυτό σε μια ομάδα νέων πραγμάτων. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μεγάλη δυσκολία τόσο για το παιδί, αλλά και για τους ενήλικες. Είναι πρακτικά και συναισθηματικά πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λοιπόν κάθε αρχή και δύσκολη, που έλεγαν και οι παλιοί. Ο χρόνος προσαρμογής κάθε παιδιού ποικίλει, οπότε θα πρέπει να τους δώσουμε τόσο σε κάθε έναν το χρόνο που του αναλογεί. Να μην πιέζουμε καταστάσεις και να έχουμε υπομονή. Αρχικά θα έλεγα ότι θα πρέπει εμείς σαν γονείς να καταπολεμήσουμε τους δικούς μας φόβους, το δικό μας άγχος του αποχωρισμού του παιδιού, της νέας μας καθημερινότητας, γιατί σίγουρα σκεφτόμαστε θα φύγει το παιδί μου και πώς θα είναι με τα άλλα τα παιδιά και θα συνεργάζεται, θα τα καταφέρει μόνο του, αν χτυπήσει κι εγώ δεν είμαι εκεί. Ξέρετε, μικρά καθημερινά πράγματα, όλα αυτά μας αγχώνουν και μας φαίνονται μεγάλα.
0: Όλοι όσοι έχουμε πάει πρώτη φορά τα παιδιά μας σχολείο, αυτό ακριβώς το έχουμε αισθανθεί. Όμως εδώ, πώς θα μας το λέγατε, τι θα μας λέγατε να κάνουμε για να βοηθήσουμε το παιδί να ξεκινήσει και να φύγει από αυτό το άγχος, το πού πάω, τι κάνω, είμαι μόνο μου, ο μπαμπάς δεν είναι εδώ, η μαμά δεν είναι εδώ, τα άλλα παιδάκια δεν τα ξέρω.
1: Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διατηρήσουμε εμείς οι γονείς την ψυχραιμία. Θα πρέπει εμείς οι γονείς να έχουμε μια σταθερή βάση και να έχουμε σταθερές και αποφασιστικές κινήσεις. Το παιδί μας πλέον πρέπει να βλέπουμε ότι μεγαλώνει και πρέπει να το κάνουμε αυτόνομο, κύριε Τσικριτσάκη. Πρέπει να μπορεί μόνο του αύριο μεθαύριο να σταθεί στην κοινωνία. Και από εδώ ξεκινάμε. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μερικές επισκέψεις στα σχολεία. Καθένας μας ξέρει σε ποιο σχολείο θα πάει το παιδάκι του. Δεν είναι κακό να περάσουμε μια βόλτα με το αυτοκίνητο, να του δείξουμε. Α, να το σχολείο σου. Κοίταξε, έχει μεγάλη αυλή, πολλές τάξεις. Τι λες, σε ποια να σε βάλουνε, πού θα πας, πω, τι ωραίο που φαίνεται. Να του το οροποιήσουμε. Να φανταστεί, να μπει και αυτό στη διαδικασία, να φανταστεί, αχ, θα πάω αύριο, μεθαύριο, τι να βρω, εδώ γίνεται μεγάλο σχολείο, μεγάλο κηλικείο. Πολύ βοηθητικό θα ήταν εμείς οι ίδιοι να το συνοδεύσουμε στην πρώτη μέρα στο σχολείο. Ξέρω ότι πολλοί γονείς δουλεύουν, αλλά είναι πολύ ενθαρρυντικό για τα παιδιά να του δώσουμε έτσι θάρρος, αυτοπεποίθηση. Η μαμά να το πάει, εδώ θα είμαι παιδί μου, μία αγκαλιά, ένα φιλί, μην αγχώνεσαι, εμείς είμαστε, κοίταξε, δεν είσαι μόνος σου, είναι κι άλλα παιδάκια, θα κάνεις φίλους, να έρθουμε, να το θυμίσουμε, θα έρθουμε εδώ, μόλις τυπήσει το κουδούνι, εμείς εδώ θα είμαστε, θα σπάρουμε, θα επιστρέψουμε στο σπίτι μας, κοίταξε, θα έχει κηλικείο, κοίταξε, έχει μεγάλη αυλή, θα παίζεις, θα έχεις φίλους. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή σε αυτό το νέο ξεκίνημα των παιδιών και να τους μιλάμε. Να τους μιλάμε μαζί τους για το τι όμορφο έγινε σήμερα, πώς πέρασες, τι σε στεναχώρησε, να τα ενθαρρύνουμε να μιλάνε. Να του δίνουμε κίνητρα για το σχολείο, τονίζοντας όλα αυτά τα θετικά. Ωραία αυλή, φίλους πολλούς, μεγάλωσες, θα πας εκδρομή, με το σχολείο πας εκδρομή, όλα τα θετικά, ό,τι θετικό έχει ένα σχολείο.
0: Ποια διαφορά έχει και πώς θα πρέπει να χειριστούμε το κομμάτι του, ανάλογα το που πάει, που ξεκινάει ξανά το παιδί, πάει... Τη μεταβολή που έχει ανάμεσα στα σχολεία, δηλαδή το να πας το παιδί πρώτη φορά στο νήπιο είναι ένα θέμα ομολογουμένως, έχει όλα αυτά που λες, αλλά πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε το κομμάτι φύγαμε από το νήπιο, πήγαμε στο δημοτικό, φεύγουμε από το δημοτικό, από ένα προστατευμένο περιβάλλον σχετικά, και αλλάζουμε πάγι φίλους και πάμε γυμνάσιο, αλλά ακόμα χειρότερα το πώς θα αλλάξουμε από το γυμνάσιο για να πάμε στο λύκειο, σε μια περίοδο που είναι η εφηβεία στη μέση, με όλα αυτά που συμβαίνουν στη σημερινή εποχή, με όλα αυτά τα ερεθίσματα που δέχονται τα παιδιά, με όλο αυτό το πανικό που ίσως προκαλεί και σε αυτά και σε εμάς.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν μπορούμε να προετοιμάσουμε το ίδιο ένα παιδί που θα πάει στο παιδικό με ένα παιδί που θα πάει στο γυμνάσιο ή στο λύκειο. Σίγουρα τα μικρά παιδιά έχουν μεγαλύτερες ανάγκες και αυτό είναι γιατί είναι η πρώτη του φορά που θα πάει σε ένα καινούριο πλαίσιο με κανόνες, δεν ξέρει τίποτα. Πιο πολύ είναι το άγχος αποχωρισμού που έχουν να διαχειριστούν τα μικρά παιδιά από τους γονείς τους και από την οικογένεια, από τους να διαχειριστούν ότι έχουν να μάθουν κανόνες. Ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά, τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή της δευτεροβάθμιας έχουν και αυτά να διαχειριστούν άλλα πράγματα. Τα παιδιά της πρωτοβάθμιας, δηλαδή θα πρέπει τα παιδάκια τα μικρά να τους ενισχύσουμε λίγο αυτό, να τα ενδυναμώσουμε με το συναίσθημα. Τα μεγαλύτερα τώρα όλα χρειάζονται φροντίδα, όλα χρειάζονται έναν δικό τους τρόπο. Τα παιδιά ειδικά μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο είναι πολύ σημαντική. Υπάρχουν μεγάλες αλλαγές που το παιδί θα πρέπει να τις δει, πρέπει να του μιλάμε. Τώρα θα έχεις καθηγητές, δεν θα έχεις ένα δάσκαλο, θα έχεις πολλούς καθηγητές. Ίσως το παιδί να θέλει να αλλάξει τρόπο ντυσίματος, να φύγει από το κλασικό παραδοσιακό της τσάντας του δημοτικού σχολείου που είχαμε. Να θέλει να αλλάξει ένα look. Θα πρέπει να έχουμε υπομονή, να συζητάμε μαζί τους, να μην αγχωνόμαστε και να δείχνουμε κατανόηση, ανοχή και υπομονή σε αυτή τη μεταβατική φάση. Υποχρεώσεις αυξάνονται των παιδιών, το άγχος τους μεγαλώνει, ειδικά όσο πλησιάζουν οι πανελλήνιες. Σαν γονείς πρέπει να μιλάμε μαζί τους και να συναισθανόμαστε αυτά που περνάνε, το δικό τους άγχος, και αυτά έχουν άγχος, και να τους θυμίζουμε ότι είμαστε εδώ, Είμαστε εδώ όποτε θέλετε εσείς να μας ακούσουν, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Απλά να υπομονή χρειάζεται και η συζήτηση. Όποτε αυτά θέλουν να συζητάμε ή οτιδήποτε προκύψει σαν γονείς, η συζήτηση. Όλα αυτά γίνονται με τις συζητήσεις. Πρέπει να έχουμε υπομονή όμως, γιατί το άγχος των Πανελληνίων είναι πολύ μεγάλο. Τα παιδιά πιέζονται πάρα πολύ. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Ειδικά φροντιστήρια έχουν είτε πίεση από το φροντιστήριο είτε πίεση από το σχολείο. Οπότε λίγο υπομονή οι γονείς θα πρέπει να δείξουμε.
0: Και εσείς, σαν κοινωνική λειτουργός, τι μας συμβουλεύετε στο κομμάτι της σχολικής χρονιάς? Πώς θα πρέπει να το διαχειριστούμε το σχολείο του παιδιού μας, το κομμάτι της προσαρμογής και όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα η αρχή χρειάζεται ένα πρόγραμμα. Όλοι οι γονείς, μεγάλοι και μικροί, θα πρέπει να μπούμε σε ένα πρόγραμμα. Κανόνας του κοιμάμαι νωρίς, ξυπνάω νωρίς, για να προλαβαίνουν να ετοιμάζονται το πρωί τους. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα, οι ώρες που είναι το διάβασμα, ποιες ώρες υπάρχει το εξωσχολικό, οι ώρες υποχρεωτικά μέσα στο πρόγραμμα πρέπει να υπάρχουν οι ώρες του παιχνιδιού, τόσο για τα μικρά όσο και για τα μεγάλα, ποιες ώρες θα βλέπουν την τηλεόραση στο ίντερνετ, μία ώρα, δύο ώρες, ανάλογα στην ηλικία του παιδιού. Πολύ βασικό κανόνας είναι αφήνουμε πλέον το παιδί μας να αυτονομηθεί. Η τσάντα είναι δική του υπόθεση, δική του ιστορία. Αυτό θα πρέπει να αναλάβει, να την τακτοποιεί, να την φτιάχνει. Δεν θα αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη να φτιάχνουμε την τσάντα του παιδιού ή ξέχασα, μαμά ξέχασα, δεν πρόσεχα σήμερα στο μάθημα και ξέχασα, δεν ξέρω τι έχουμε για αύριο. Δεν χρειάζεται να αναλάβουμε οι γονείς, να ψάχνουμε τι και πώς. Δική σου ευθύνη, θα πας αύριο αδιάβαστος, θα υποστείς τις συνέπειες. Θα πρέπει λίγο να το αφήσουμε να αυτονομηθεί το παιδί. Δεν χρειάζεται να το πιέζουμε. Του υπενθυμίζουμε ξανά ότι το σχολείο είναι για να μάθει όλα αυτά τα πράγματα. Μέσα σε αυτό είναι και να φτιάχνει την τσάντα του, να αυτονομείται. Δεν είναι μόνο η μάθηση. Και ένα πολύ σημαντικό λάθος που κάνουμε, κύριε Τσικριτσάκη, είναι το θέμα της δασκάλας. Η δασκάλα είναι ένα πολύ σημαντικό. Πρέπει εμείς οι γονείς να την έχουμε ξυψώσει στα μάτια των παιδιών μας. Μπορεί να αντιμετωπίζουμε διάφορα μικρά θέματα ή το παιδί να έρχεται να την κατηγορεί που η δασκάλα με φώναξε. Δεν χρειάζεται. Η δασκάλα είναι αυτή που φροντίζει για το σχολείο. Αν έχουμε εμείς προβλήματα, καλό είναι να τα λύνουμε με τη δασκάλα και όχι να την μειώνουμε στα μάτια των παιδιών. Θα πρέπει να εξυψώνουμε τη δασκάλα, να τονίζουμε ότι η δασκάλα είναι εκεί και είναι υπεύθυνη στο να φροντίζει για τη λειτουργία της τάξης και του σχολείου και ό,τι χρειάζεται θα απευθύνεται στη δασκάλα. Να του τονίζουμε ότι η δασκάλα του είναι η καλύτερη του κόσμου. Μπορεί να μην ισχύει, μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα, αλλά εμείς αυτό το νόημα πρέπει να δώσουμε. Και οτιδήποτε έχουμε, ίση προς ίση, ενήλικας προς ενήλικας, να απευθυνθούμε στη δασκάλα.
0: Τα παλιότερα χρόνια...
1: Αυτά νομίζω είναι τρία βασικά πραγματάκια, τρεις σημαντικές συμβουλές για την ομαλή λειτουργία και την ομαλή διεκπεραίωση των πραγμάτων.
0: Τα παλιότερα χρόνια ομολογουμένως υπήρχε μεγαλύτερο σεβασμός, θεωρώ, βλέποντας και από εμάς στους δασκάλους, στους καθηγητές μας, πίσω και φόβος λίγο βέβαια, όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει λίγο αυτό το κομμάτι και δεν ξέρω το κατά πόσο βοηθάει και το παιδί αλλά και τους γονείς στο να περάσουν κάποια πράγματα, κάποιες αρχές, κάποιο σεβασμό. Πολύ καλά τέτοιο, όμως θα ήθελα να πούμε και ένα κομμάτι ένα θέμα λίγο πιο ευαίσθητο για το πώς το χειριζόμαστε. Πάει το παιδί μου σχολείο. Πάει το παιδί μου σχολείο σήμερα, έρχεται με κλάματα. Τι έγινε, με πείραξαν. Ξαναπάει, ναι, τα τελευταία χρόνια ζούμε ένα, πώς να το πω, μία μορφή bullying, να το πούμε έτσι, ίσως η λέξη είναι λίγο βαριά παλιότερα. Αλλά πάντα υπήρχε και αυτός που πείραζε τα υπόλοιπα παιδάκια, που τραβούσε τα μαλλιά, μιλάμε για νηπιαγωγείο, και που χτυπούσε, που. Εμείς, σαν γονείς, πώς διαχειριζόμαστε και προφυλάσσουμε το παιδί μας από αυτές τις καταστάσεις πριν συμβούν, πώς το προετοιμάζουμε?
1: Κοιτάξτε, κύριε Τσικριτσάκη, δεν ξέρω αν έχετε εσείς μικρά παιδιά. Πάντως όλα τα παιδιά, είτε κάθε οικογένεια, όλα τα παιδιά μεταξύ τους, εκεί που είναι αγαπημένα, αγκαλιασμένα, μπορεί να τσακωθούν. Δεν είναι κάτι κακό. Σε όλους μας νομίζω έχει συμβεί. Το θέμα είναι ο απλός τσακωσμός από το bullying έχει διαφορά. Έχει διαφορά του εκφοβισμού και να σε συνέχεια να σε χτυπάω επίτηδες, από το ότι πάνω στο παιχνίδι κατά λάθος σε χτύπησα, ή και εμένα γιατί μου πήρες τη γόμα και σε έσπρωξα. Είναι λεπτά σημεία αυτά τα οποία πρέπει να εξεταστούν. Το καλύτερο και το ιδανικότερο είναι ο δάσκαλος, γι' αυτό λέμε ο δάσκαλος. Τι έγινε, ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα, αν έγινε κατά λάθος, αν κάποιο παιδάκι σε χτύπησε κατά λάθος, θα πρέπει να το συγχωρήσουμε. Γιατί και εμείς αύριο μεθαύριο κατά λάθος κάτι θα κάνουμε, είμαστε άνθρωποι και αυτά είναι. Πάνω στο παιχνίδι δεν πρόσεξα και το όσπρωξα. Έτρεχα να προλάβω να πιάσω την μπάλα και χτύπησα τη Γεωργίτσα, τον Κώστα. Αλλά δεν το έκανα επίτηδες, το έκανα κατά λάθος. Νομίζω ότι όλοι μας συγχωρούμε το κατά λάθος. Το επίτηδες είναι το ένα πρόβλημα. Και πάλι, τα παιδιά συνήθως είναι αυτά που δεν φταίνε. Θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το παιδάκι που το κάνει επίτηδες. Γιατί το κάνει? Το κάνει γιατί δεν έχει παρέα και θέλει να προσεγγίσει κάποιον? Το κάνει γιατί από την οικογένεια έτσι έχει μάθει? Είναι μεγάλα, πολλά τα ερωτηματικά. Το θέμα ότι σαν γονείς εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε τους δασκάλους. Συνέβη αυτό, χτυπήσανε σήμερα το παιδί μου. Τι έγινε, φταίει το δικό μου το παιδί και το χτυπήσανε, ή έγινε κατά λάθος, ή είναι ένα παιδάκι που υπάρχει κάποιο πρόβλημα και διαταράσει την ομαλή λειτουργία του σχολικού πλαισίου. Τι είναι, είναι πολλά, πολλά. Στην πραγματικότητα βέβαια κάθε γονέας το παιδί του σκέφτεται και γιατί εμένα μου χτύπησε. Παιδάκια είναι όμως, και αν από τα παλιά τα χρόνια χτυπούσαμε, πέφταμε, εντάξει, μου έβαλε σήμερα η Μαρία κατά λάθος, με έσπρωξε. Δεν χρειάζεται να τραβάμε κάποια πράγματα. Με όμορφο τρόπο να μιλήσουμε στο παιδί μας. Έκανες εσύ κάτι? Όχι. Έγινε κατά λάθος, στο έκανε επίτηδες, το ανέφερε στη δασκάλα. Τέτοιες ερωτήσεις. Και βέβαια εννοείται ότι όταν συνεχίζονται είναι καλύτερο οι γονείς να μην βάζουμε τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία. Οι μεγαλύτεροι που έχουμε μεγαλύτερη υπομονή και μπορούμε και συζητάμε να δούμε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία και πολύ καλά. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος κυλάει, κυλάει γρήγορα, παρόλο την ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε. Πώς σε ένα παιδί του νηπιαγωγείου κυρίως, γιατί από εκεί ξεκινάμε, θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε ότι υπάρχει η διαφορετικότητα, ότι δεν θα πρέπει το διαφορετικό να το κοροϊδέψουμε. Είμαστε σε μια εποχή που στο σχολείο δεν είναι μόνο δεν είναι το σχολείο που ήταν του χωριού μας, που ήταν τα ξαδέρφια μας, που ήταν οι συμπεθέροι μας. Είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία πλέον. Είναι παιδιά με προβλήματα υγείας, είναι διάφορα πράγματα. Με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε ώστε να περάσουμε στο παιδί μας αυτό που είπαμε πριν, το bullying, όχι αυτή τη φορά να το δέχεται, αλλά να μην το κάνει.
1: Κοιτάξτε, κύριε Τσικριτσάκη, τα παιδιά είναι πιο δεκτικά στις νέες καταστάσεις. Συνήθως όλα αυτά τα θέματα τα έχουμε εμείς οι γονείς. Εμείς οι γονείς έχουμε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Εμείς οι γονείς έχουμε το άγχος, το φόβο του άγνωστου, της αρρώστιας, προκατάληψη για το διαφορετικό. Αυτά τα έχουμε εμείς οι μεγάλοι. Εμείς οι μεγάλοι χρειάζεται να τα βάλουμε στην άκρη. Τα παιδιά τα αποδέχονται και αν δεν τα αποδέχονται, τα αποδέχονται, απλά πρέπει να τους μιλάμε, να μιλάμε. Αλλά αν εγώ δεν έχω αποδεχτεί τη διαφορετικότητα, πώς θα μιλήσω στο παιδί μου, τι θα πω? Θα πω ότι το παιδάκι που χρειάζεται, έχει μια μικρή κινητικότητα, έχει μια ιδιαιτερότητα στο να ακούει, στο να μιλάει, στο να κινείται. Αν εγώ ο ίδιος δεν έχω αποδεχτεί αυτή τη διαφορετικότητα, πώς θα μιλήσω στο παιδί μου? Πρέπει λοιπόν πρώτα εγώ ο ίδιος ο γονέας να αποδεχτώ κάποια πράγματα, ότι η κοινωνία μας έχει αλλάξει, ότι πλέον υπάρχουν πολυπολιτισμικοί, είτε αυτά είναι παιδάκια από ξένες χώρες, είτε αυτά είναι παιδάκια με ιδιαιτερότητες. Εγώ ο ίδιος πρέπει να το αποδεχτώ και θα πρέπει να το αγκαλιάσω. Και αν θα το αγκαλιάσω εγώ ο γονέας, θα μπορέσω να το μεταφέρω στο παιδί μου και να το αγκαλιάσει και το παιδί μου. Όλα λοιπόν ξεκινάνε από εμάς τους ενήλικες. Όταν ο δάσκαλος δεν αποδέχεται ένα παιδάκι που έχει έρθει από μια ξένη χώρα, πώς θα μπορέσει να το εντάξει μέσα στην ομαδούλα? Πώς τα υπόλοιπα τα παιδιά, όταν βλέπει τα πρότυπα, που για μας πρότυπα για αυτά τα παιδιά είναι ο δάσκαλος, ο γονέας. Εμείς οι μεγάλοι λοιπόν κάνουμε τη διαφορά. Εμείς οι μεγάλοι έχουμε τη δύναμη να περάσουμε στα παιδιά μας αυτές τις αλλαγές, αυτές τις και την καινούργια τάξη πραγμάτων. Υπάρχει διαφορετικότητα, υπάρχουν παιδάκια που έχουν ιδιαιτερότητες. Είναι παιδάκι όμως και αυτό θέλει να παίξει. Πρέπει να προσαρμοστούμε και ναι, να το αποδεχτούμε, να παίξει μαζί του. Όλα χρειάζονται. Το παιχνίδι, τα παιδιά θέλουν παιχνίδι. Μέσα από το παιχνίδι μπορούν να περάσουν τα πάντα. Τα πάντα μπορούν να περάσουν.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Κυρία Παπαδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και εσάς και τους ακροατές
0: σας. Σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχουν πολλά πολλά θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Η σημερινή κοινωνία κατακλείζεται από πολλά πολλά πράγματα που είναι απλά καθημερινά και δεν χρειάζεται. Χρειάζονται μόνο συζήτηση.
0: Ωραία.
1: Να τα ακούμε, να συζητάμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επαναλάβουμε εκπομπή όπως και δίποτε, γιατί
1: να είστε καλά,
0: χρειάζεται,
1: κύριε Σκρυσάκη,
0: υπάρχουν όντως πολλά θέματα.
1: Σας
0: ευχαριστώ
1: πολύ
0: εγώ.
1: Πολύ ευχαρίστως, είμαι ανοιχτή στις προτάσεις σας.
0: Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Με αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα κήγησε και σήμερα η εκπομπή μας. Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης. Ακούσατε την εκπομπή «Περί υγείας λόγος» στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Κάνουμε μία ακόμα εκπομπή αφιερωμένη στην Παλαιά Διαθήκη. Και κάνουμε αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη διότι μαζί με την Καινή αποτελούν τη βίβλο, το Ιερό Βιβλίο της Χριστιανοσύνης. Και δίνεται η δυνατότητα τον τελευταίο καιρό και με το συνέδριο που είχε γίνει με την παρουσία του Μακαριωτά, του Αρχιεπισκόπου μας, σχετικά με τον επαναευαγγελισμό της ενορίας, αλλά και με αυτό που οργανώθηκε στη Μητρόπολη Πειραιός από την Ιερά Σύνοδο, επικεφαλής ο Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ, στη Μητρόπολη του, σε αυτή την Επιτροπή επί των Αιρέσεων, με εξαιρετικές εισηγήσεις από τους εισηγητές, σε όλους τους τόνους τονίστηκε ότι η Παλαιά Διαθήκη πρέπει να βρει τη θέση που της αρμόζει και στη συνείδηση των κληρικών και των πιστών, δηλαδή και αυτών που πιστεύουν αλλά δεν την μελετούν, αλλά και γενικότερα των ανθρώπων, των χριστιανών που μπορεί να μην έχουν μια τόσο συνειδητή παρουσία στο ναό, αλλά το κείμενο αυτό μας αφορά όλους, αφορά σε όλους. Έχει να δώσει μηνύματα. Θα μας βοηθήσει στην κάθαρση της ψυχής μας και στη σωτηρία μας. Είναι αποκάλυψη Θεού. Ο Θεός αποκαλύφθηκε και οι αποκαλύψεις αυτές, οι θεοφάνειες, αναφέρονται μέσα σε αυτά τα δύο μεγάλα τμήματα της Βίβλου, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Για άλλους ερευνητές ονομάζεται Πρώτη και Δεύτερη Διαθήκη. Και η Πρώτη και η Δεύτερη Διαθήκη, πολλές φορές το έχετε ακούσει και πολλές φορές θα το ακούσουμε, και οι δύο διαθήκες μιλούν για τον Χριστό. Γι' αυτό και έχει αξία να τη μελετούμε. Δεν διαβάζω την Παλαιά Διαθήκη ούτε για να μάθω ιστορία, ούτε ανθρωπολογία, ούτε φυσική, ούτε χημεία. Όλες αυτές οι επιστήμες υπάρχουν αναφορές για αυτές μέσα στη Γραφή, αλλά δεν διαβάζω την Αγία Γραφή για αυτό το λόγο. Η Αγία Γραφή είναι βιβλίο σωτηριολογικό. Είναι ένα βιβλίο που καθρεπτίζομαι μέσα σε αυτό, βλέπω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, βλέπω πού χρειάζεται να βελτιωθώ και μας δίνει και τον τρόπο για το πώς γίνεται αυτή η βελτίωση του καθενός. Βέβαια, όχι μόνοι μας, με την καθοδήγηση. Έχουμε στην Ορθόδοξη παράδοση τον Πνευματικό Πατέρα. Δεν έχουμε μια προτεσταντικού τύπου προσέγγιση που εμείς ερμηνεύουμε όπως νομίζουμε τους πατέρες και κρίνουμε μάλιστα και τους πατέρες. Πρέπει να είσαι στο κλίμα εκείνο των πατέρων, το αγιοπνευματικό κλίμα, για να κατανοήσεις και την Αγία Γραφή και τους πατέρες που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Έτσι λοιπόν, στο συνέδριο αυτό που έγινε με μεγάλη επιτυχία και με παρουσία εκπροσώπων από όλες τις εκκλησίες σχεδόν και από τα Πατριαρχία,

καταθέσαμε μία σκέψη σχετικά με το πώς η Παλαιά Διαθήκη μπορεί να βρεθεί και σήμερα στο επίκεντρο της Εκκλησίας και της λατρείας ειδικότερα. Να σκεφτούμε ότι οι πρώτες πρωτοχριστιανικές θείες λειτουργίες, όπως του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, στο συνέδριο αυτό ήταν και ο Μητροπολίτης Χίου, ο οποίος εκείνη την ώρα πρόσθεσε και στην Θεία Λειτουργία του Αγίου Μάρκου, η Παλαιά Διαθήκη είχε παρουσία, με ποια έννοια, ότι υπήρχε περικοπή που διαβάζεται από την Παλαιά Διαθήκη. Άρα είχαμε περικοπή από την Παλαιά Διαθήκη, περικοπή από τον Απόστολο, από τους Αποστόλους και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από τα Ευαγγέλια. Αυτά τα τρία ήταν. Στην πορεία, θα έλεγα δυστυχώς, η Εκκλησία όμως ξέρει, γιατί πάντοτε το κάνει, έμεινε πίσω το Ευαγγελικό, το Ανάγνωσμα από την Παλαιά Διαθήκη και ίσως χρειάζεται να το ξαναδούμε προκειμένου να τονίσουμε και πάλι τα νοήματα και όσα έχει να μας δώσει η Παλαιά Διαθήκη. Μπορούν οι ειδικοί λειτουργιολόγοι που αγαπούν την Εκκλησία και την τάξη μέσα στην Εκκλησία, όπως αγαπούν και την κατήχηση του λαού, των ανθρώπων, των πιστών, να ξαναδούμε αυτό το ζήτημα. Και κάτι άλλο που προτείναμε είναι ως προς τα αναγνώσματα της Παλαιάς Διαθήκης που διαβάζονται στους πανηγυρικούς εσπερινούς. Είναι ίδια κάθε φορά. Μπορεί, μία πρόταση είναι, όπως αλλάζουν τα Ευαγγέλια σε κάθε Κυριακή και σε γιορτές, συνήθως, κάποια είναι και αυτά σταθερά, να έχουμε και μία αναλλαγή ή έναν εμπλουτισμό άλλων κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης στους πανηγυρικούς αυτούς εσπερινούς. Είδατε, μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, στις προγιασμένες στις λειτουργίες και ειδικά τη Μεγάλη Εβδομάδα, πόσα αναγνώσματα έχουμε από την Παλαιά Διαθήκη. Και οι άνθρωποι τα ακούνε μόνο εκείνη τη Μεγάλη Εβδομάδα, πόσο ωραίο θα ήταν να παίρναμε και από τα τρία μέρη της Παλαιάς Διαθήκης, τα ιστορικά βιβλία, τα ποιητικά βιβλία και τα προφητικά βιβλία, περικοπές, και να τις άκουγαν οι άνθρωποι μέσα στο ναό. Και είναι πολύ σημαντικό βέβαια όχι μόνο να τις ακούνε, αλλά να γίνονται κατανοητές. Και κατανοητές γίνονται όταν και εμείς, οι κληρικοί ή οι ιεροψάλτες, αναγνώστες, διαβάζουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε και κάποιος που δεν έχει τόση γνώση στην αρχαία ελληνική γλώσσα να κατανοεί τα κείμενα. Γιατί πραγματικά αν στέκεσαι και αν σταματάς και αν τονίζεις μερικές λέξεις, και ακόμα αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν λάβει μεγάλη εκπαίδευση και μόρφωση μπορούν να κατανοούν και αυτοί τα κείμενα. Έτσι λοιπόν φάνηκε και φαίνεται στην καθημερινή μας πράξη, φαίνεται πόσο αναγκαία είναι η κατήχηση των ανθρώπων. Πόσο δηλαδή πρέπει να βοηθήσουμε εμείς, οι ιερείς, οι θεολόγοι, οι κατηχητές, πόσο πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να έχουν μια συνειδητή γνώση, παρουσία μέσα στο ναό. Να μην δηλαδή μένουν στο ότι άναψα ένα κερί, προσκύνησα την εικόνα, πηγαίνω κάποιες φορές σε μεγάλες γιορτές στο ναό, άρα έχω επιτελέσει, ας το πω συσσαγωγικά, τα καθήκοντά μου. Δεν υπάρχει καθήκον εδώ. Εδώ υπάρχει αγάπη για το Θεό και ενδιαφέρον για ό,τι ο Θεός μας άφησε. Και ο Θεός μας άφησε αυτά, τα κείμενα, και μάλιστα μας είπε περερνάτε τα σγραφάς. Καθίστε και ψάξτε, μελετήστε.
Κάντε πρώτα την προσευχή σας, επικαλεστείτε το Άγιο Πνεύμα, έχετε ως οδηγό, απλανή οδηγό, τους πατέρες Εκκλησίας και άλλα βιβλία ερευνητών, βιβλικών θεολόγων και καθίστε και ασχοληθείτε με τα ιερά αυτά κείμενα. Όχι μόνο για να εμπλουτίσω τη γνώση, γιατί και τη γνώση τη χρειάζομαι γύρω από τα θέματα της πίστης, αλλά κυρίως για να βρω τον εαυτό μου μέσα σε αυτά και να βρω το δρόμο που οδηγεί στο Θεό. Αυτές τις αποκαλύψεις, τις θείες αποκαλύψεις, τις θεοφάνειες όπως είπα πριν, είναι μεγάλη υπόθεση να μπορεί ο άνθρωπος να τις βρει και να τις μελετά και να τις βάλει μέσα του. Αυτό ας το λάβετε σήμερα ως ένα προλογικό σε αυτά που θέλω να πω και σήμερα θα κάνουμε μία αναφορά στους ψαλμούς.

Θα μιλήσουμε για ένα ψαλμό, τον 62ο ψαλμό. Είναι ένας ωραίος ψαλμός, ψαλμός του Δαβίδ, ο οποίος βρίσκεται μαζί με τους υπολείπους 5 ψαλμούς στον εξάψαλμο. Σε αυτούς τους ψαλμούς που διαβάζουμε στον όρθρο των εορτών αλλά και καθημερινά. Είναι ένας αγαπητός ψαλμός αυτός, ο οποίος είναι μεστός από θεολογικά μηνύματα και η διαφορά σήμερα είναι ότι δεν θα ερμηνεύσουμε από κάποιον γνωστό σε σχέση με άλλες εκπομπές πατέρα το κείμενο, αλλά από ένα βιβλίο που λέγεται «Αγαλιασόμεθα το Κυρίο» από τις εκδόσεις Ίνδικτος, θα δούμε εδώ προσέγγιση ερμηνευτική που κάνει ο Αρχιμανδρίτης Εμιλιανός, ο Σίμωνο Πετρίτης.

0: Εδίψησε σε η ψυχή μου. Εδώ άλλη ωραία εικόνα. Διψάω. Υπάρχει μεγαλύτερο έτσι, μεγαλύτερη δυσκολία κάποιες φορές όταν ένας άνθρωπος έχει ανάγκη από να πιει νερό και μόνο νερό θέλει να πιει. Μα θα σου φέρω, δεν θέλω τίποτα άλλο. Θέλω μόνο νερό. Θέλω καθάριο λόγο δηλαδή. Εδίψησε λοιπόν η ψυχή μου. Προσμένει. Πώς περιμένει η γη. Έχετε δει ποτέ χωράφι το οποίο είναι έχει περάσει το μηχάνημα, άνοιξε τα αυλάκια και τώρα πρέπει να πέσει η βροχή, η τεχνητή βροχή για να μαλακώσουν τα χώματα, να πέσει ο σπόρος και να έχουμε μετά τον καρπό. Έτσι είναι η ανθρώπινη ψυχή του ανθρώπου που ποθεί να μάθει για το Θεό. Θυμάμαι μια περίπτωση μιας γυναίκας η οποία είχε μια δύσκολη αρρώστια. Όχι είχε, έχει μια δύσκολη αρρώστια. Και μου είπε, πάτερ, ξέρετε, δεν θέλω να πεθάνω. Λέω από μέσα μου, και ποιος θέλει να πεθάνει. Θέλω όμως να σας εξηγήσω γιατί δεν θέλω να πεθάνω. Λέω, για τα εγγόνια σας. Για να χαρείτε τα εγγόνια, όχι. Για τα παιδιά σας, όχι. Γιατί θέλετε να ζήσετε? Γιατί γνώρισα τον Χριστό σε μεγάλη ηλικία. Και δεν πρόλαβα να διαβάσω για τον Χριστό, να ψάλω για τον Χριστό, να μιλήσω για τον Χριστό. Και τώρα του ζητάω μια παράταση ζωής, αν μου τη δώσει, για να κάνω αυτό το έργο. Αυτό που δυστυχώς στα νιάτα μου δεν το έκανα. Δυστυχώς οι μέρημνες του βίου, το να μεγαλώσω τα παιδιά, το να έχω τα χρήματα, τα αναγκαία για το βιοπορισμό, ως βιοπορισμό για την διαβίωσή μου, όλα αυτά δεν μου επέτρεψαν να πλησιάσω και να δω περισσότερο. Δεν είχα και τον χρόνο. Τώρα έχω τον χρόνο και αφιερώνω μέρα νύχτα και μάλιστα μου λέει, δεν κλείνω ποτέ την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο. Και την ημέρα και τη νύχτα δεν κλείνει ποτέ το ραδιόφωνο, γιατί σε κάθε εκπομπή έχω κάτι να πάρω το οποίο θα με βοηθήσει. Σε έρημο τόπο βρίσκεται ο Δαβίδ και αυτό που ζει το νιώθει και μέσα του. Δεν είναι μόνο έρημος ο τόπος και το σώμα του δεν έχει με κάτι να δροσιστεί και να ξεδιψάσει, αλλά έτσι είναι και η ψυχή του. Και έχει ανάγκη τον Λόγο και την παρουσία του Θεού για να βρει χαρά. Υπάρχει μία πολύ καλή μοναχή η οποία ρωτάει τους ανθρώπους που συναντάει, «Έχεις χαρά?» Είναι ωραίο αυτό που ρωτάει. Και καμιά φορά εκείνη την ώρα σκέφτεσαι, πώς να απαντήσω, πράγματι έχω χαρά? Έχεις χαρά? Έχω χαρά. Έχει χαρά αυτός που γνωρίζει τον Θεό? Δεν είμαι βέβαιος αν αυτός που έχει χρήματα μόνο και δεν γνωρίζει τον Θεό αν έχει χαρά. Ορθρίζει λοιπόν το πνεύμα μου προς ναό των Άγιών σου. Από τη νύχτα και την ημέρα και το πρωινό το νου μου τον έχω στο Θεό. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Όφθυνση, οράθη υπό σου, σου παρουσιάστηκα, ήρθα να σε δω. Πώς? Ούτως. Με αυτή τη λαχτάρα που μιλούσαμε πριν, με αυτό το πόθο ήρθα να σε βρω. Και εδώ πάλι ελέγχεται ο άνθρωπος. Πάω με αυτή τη λαχτάρα στο ναό. Πώς πάω? Με εγωγισμό και δεν πηγαίνω με αυτό τον ιερό ενθουσιασμό να εκκλησιαστώ, να μετέχω στο μυστήριο, να λάβω τη Θεία Κοινωνία, να επικοινωνήσω με τους άλλους χριστιανούς, τους συνανθρώπους μου, τους αδελφούς. Δύο λέξεις λοιπόν λέει ταυτόσιμες ο γέροντας Εμιλιανός. Την ένδοξο δύναμή σου και την παντοδύναμο δόξα σου. Ήρθα και παρουσιάστηκα ενώπιον σου για να δω τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Τη δύναμή σου. Αυτή τη δύναμη πολλές φορές λέει την είχε αισθανθεί ο Δαβίδ. Και αυτή τη δύναμη την έχουμε αισθανθεί και εμείς. Σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό. Ειδικά σε περιόδους που περνάμε δυσκολίες και ειδικά σε στιγμές που είμαστε καταρακωμένοι ψυχικά. Τότε έρχεται και δίνει ένα χάδι ο Θεός στον άνθρωπο και του δίνει μια δύναμη, του δίνει μια όθηση, μια χαρά και ο άνθρωπος συνεχίζει τον αγώνα του μετά. Αυτό δεν είναι δικό μας. Λένε πολλοί, ο άνθρωπος είναι δυνατός, τα καταφέρνει όλα μόνος του. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα μόνος του. Μία άνωθεν δύναμη, αυτή είναι που τον ενισχύει και αυτά που φαίνονται δύσκολα μπροστά του, τελικά γίνονται διαχειρίσιμα. Να δω λοιπόν την όψη σου, να δω το πρόσωπό σου, Θεέ μου. Να σε γευθώ, να σε χορτάσω και να σε απολαύσω. Ζητεί λοιπόν όραση, ζητεί να τον δει τον Θεό και πράγματι ο Δαβίδ και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης και οι προφήτες και οι Απόστολοι και οι Άγιοι είδαν τον Θεό με κάποιον τρόπο, τον ένιωσαν δίπλα τους και μέσα τους. Και πώς θα γίνει τώρα αυτή η επικοινωνία? Όφθηση εν το Αγίο. Τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Δεν λέει εν τη σκηνή, γιατί στη σκηνή γινόταν, στη σκηνή του μαρτυρίου γινόταν η επικοινωνία των ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι να γίνει ο ναός με το Θεό, ούτε στο ιερό, ούτε στο ναό, ούτε στην οικία μου, ούτε στην οικία σου. Τότε που θα δει το Θεό, εν το Αγίο, η οποία λέει είναι μία λέξη με ιδιαίτερη σημασία. Άγιος σημαίνει ο χωρισμένος από πάντων, ο αφοσιωμένος καθόλα στο Θεό. Η λέξη Άγιος τη βάζουμε σε ό,τι έχει σχέση με το Θεό. Άγιο ποτήριο, άγια καλύματα, αγία τράπεζα, άγιες εικόνες, όλα είναι άγια. Άρα λοιπόν, ο αφοσιωμένος στο Θεό άνθρωπος, αυτός που βάζει στην άκρη πολλές φορές και αυτά τα καθημερινά, τα τετριμένα που μας βγάζουν από το δρόμο, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να συναντήσει το Θεό. Έτσι λοιπόν, όταν είμαι χωρισμένος από όλα αυτά τα καθημερινά που μας οδηγούν και στη φθορά και είμαι αφοσιωμένος σε σένα, εισέρχομαι σε ένα γνώφο, σε ένα μυστήριο που εσύ βρίσκεσαι εκεί και σε ανακαλύπτω. Αυτά είναι τα μυστήρια. Από το ρήμα μύο, μύοπας, είναι αυτός που δεν βλέπει καλά, που προσπαθεί να ζήσει αυτό στο οποίο βρίσκεται. Αυτός που δεν αναμειγνύεται και σε πράγματα που είναι άσχημα. Είναι απρόσιτος, όχι επειδή δεν αγαπάει τον άνθρωπο και τον συνάνθρωπο. Είναι απρόσιτος γιατί πηγαίνει στο κελί του, στο ταμείο του που λέει η Καινή Διαθήκη και εκεί προσεύχεται, διμελετά. Είναι αυτός που θέλει να βρει το πρόσωπο που αγαπάει και μόνος του. Φαίνεται ότι ο γέροντας Εμιλιανός είναι ένα τέτοιο πρόσωπο. Ο ίδιος φανερώνει, χωρίς να το θέλει, ότι είναι στη γραμμή αυτή των ανθρώπων που έχουν επικοινωνία με το Θεό και προσωπική επικοινωνία με το Θεό. Και είναι λοιπόν σημαντικό να μένουμε στις και να στεκόμαστε και να μελετούμε και τις δικές του ερμηνείες. Γιατί οι πατέρες ποτέ δεν έπαυσαν. Δεν έχουμε πατέρες μόνο στα προηγούμενα έτη, στους αιώνες, ο τέταρτος αιώνας, ο δεύτερος, από τον τρίτο αιώνα, τέταρτο αιώνα, μετά διαχρονικά στους αιώνες όλους, μέχρι και σήμερα έχουμε πατέρες. Αφού υπάρχει Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία, υπάρχουν πατέρες. Και σίγουρα πατήρ της Εκκλησίας είναι και ο Γέροντας Εμιλιανός. Σήμερα, αγαπητοί μου, προσπαθήσαμε να κάνουμε μία ερμηνεία, ερμηνευτική προσέγγιση με βάση τα κείμενα του Γέροντα Εμιλιανού στον 62ο ψαλμό του Δαβίδ, ένας ψαλμός που, όπως είπαμε και αρχικά, υπάρχει, είναι ένας εκ των 6 ψαλμών που υπάρχουν στον εξάψαλμο. Και βλέπουμε πώς ωραία, ποιμαντικά, βιωματικά, ουσιαστικά ο Γέροντας έκανε την ερμηνεία. Προτείνω, και θα ήθελα και εσείς να το θέλετε, να συνεχίσουμε τον ψαλμό αυτό την επόμενη φορά, γιατί με αυτόν τον απλό τρόπο που τα δίνει, κρύβεται θεολογικό νόημα σημαντικό. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής είναι «Οι νέοι και η Εκκλησία». Ποια είναι η ποιμαντική μέρημνα της Εκκλησίας μας για τους νέους σήμερα? Τι ζητούν οι νέοι από την Εκκλησία σήμερα? Θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε φορά η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Τη σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Ειρηναίο. Ο πατέρας Ειρηναίος είναι αδερφός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Γοργολαΐνη και διευθυντής της κατασκήνωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Την ευχή σας, πατέρα Ειρηναίε, μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να πω του Σεβασμιωτάτου, βέβαια, Αρχιεπισκόπου Ευγενίου, ο οποίος δίνει και την ευλογία για να γίνει αυτή η εκπομπή. Αλλά μπορώ να πω και το Σεβασμιωτάτου πρώην Κρήτης Ειρηναίο, ο οποίος έτσι και αυτός αγαπάει πολύ αυτή την εκπομπή.
0: Ναι, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κοντά μας είναι 5 νέοι άνθρωποι. Θα ξεκινήσουμε τον Κωνσταντίνο Τζαγάκη. Είναι φοιτητής γεωπονικής. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε πολύ. Η Ελένη Τσαγκαράκη είναι απόφοιτος παιδαγωγικού τμήματος προσχολικής εκπαίδευσης. Καλησπέρα, Ελένη, ευχαριστούμε θερμά. Η Βασιλική Βλάχου είναι φοιτήτρια ιατρικής. Καλησπέρα, Βασιλική, ευχαριστούμε πολύ. Και διαδικτυακά κοντά μας είναι ο Γιώργος Νικταράκης, είναι απόφοιτος διοίκησης επιχειρήσεων. Καλησπέρα, Γιώργο. Και η Ιωάννα Ιστέν είναι πολιτικός μηχανικός. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλησπέρα σας.
0: Που είστε κοντά μας.
3: Καλησπέρα.
0: Έχουμε 5 νέους ανθρώπους από την ιδιαίτερη μέρα σήμερα για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συζητούμε οι νέοι και η Εκκλησία. Να ξεκινήσω από τον πατέρα Ειρηναίο. Πατέρα Ειρηναίο, σήμερα η Εκκλησία πώς πλησιάζει τους νέους σήμερα, πώς δραστηριοποιείται και οι νέοι πώς έρχονται σε εκείνη?
1: Ναι. Καταρχήν δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου για αυτό που συμβαίνει σήμερα εδώ, που με την έννοια ότι εντάξει, και πέρα το γεγονός ότι είναι και πολλοί νέοι άνθρωποι μαζί μας, αλλά και κυρίως ότι θυμίζει η εκπομπή πως ήταν τα πρώτα χρόνια της εκπομπής, που
0: ναι,
1: ήταν πάντα πολύ γεμάτο. Αλλά δεν πειράζει, πάντοτε υπάρχει πολυφωνία στην εκπομπή ούτως ή άλλως. Λοιπόν, τώρα το ερώτημα είναι πώς δραστηριοποιούνται οι νέοι, πώς πλησιάζει τους νέους.
0: Και η Εκκλησία σήμερα πώς πλησιάζει τους νέους και οι νέοι πώς έρχονται κοντά της?
1: Ναι. Εντάξει, βέβαια τώρα να πω ότι δεν θέλω να μιλήσω, να μιλώ πολύ, γιατί σίγουρα θα πρέπει. Το παράδειγμα των νέων, ας πούμε, που είναι δίπλα μου, φαίνεται θα μιλήσει από μόνο του. Αλλά ωστόσο να πω γενικώς, σίγουρα ένας άνθρωπος που μεγαλώνει, ας πούμε, και σιγά σιγά μεγαλώνει, στερεώνεται η ψυχή του, ιδρώνεται. Μοιάζει σαν ένα δεντράκι. Το δεντράκι, όταν είναι μικρό, πρέπει να του βάλουμε έτσι ένα προστατευτικό, ας πούμε, ή ένα στήλο, ή μια περίφραξη, κάτι, για να μπορέσει να προστατευτεί ή να μεγαλώσει. Και όταν μεγαλώσει πια και γίνει μεγάλο δέντρο, πια μπορούν ακόμα και άγρια ζώα να κατοικούν κάτω από το δέντρο και να τα σκιάζονται και να λένε και τα άγρια ζώα από τα οποία πριν κινδύνευε το δεντράκι να χαίρονται την τόσο ομορφιά που έχει. Με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι κάθε ψυχή του κάθε ανθρώπου, μέχρι να ανοίξει, μέχρι να μεγαλώσει, μέχρι να εδραιωθεί, θα έλεγα, συγγνώμη θα το πω έτσι, ασχέτως από την ηλικία του, γιατί το πότε θα εδραιωθεί είναι, νομίζω ότι, ποικίλει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, χρειάζεται μια φροντίδα, ειδικά για τους νέους. Βέβαια, η Εκκλησία το καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι όποιος, όπως λέει και ο Ιησούς Χριστόστομος, ότι όποιος δουλεύει με τα παιδιά και τους νέους, σίγουρα θα πάρει πάρα πολλούς καρπούς στο μέλλον. Με αυτό το σκεπτικό υπάρχουν όλες τις δράσεις της Εκκλησίας μας, και όχι μόνο στην Κρήτη και παντού, αλλά είναι προκειμένο, ας πούμε, εδώ στην Αρχιεπισκοπή. Υπάρχει σίγουρα, ας πούμε, ξεκινώντας τις παιδικές ηλικίες, υπάρχει σίγουρα το έργο των ενωριών,
0: ναι,
1: και τα κατηχητικά και τις τόσες δράσεις που υπάρχουν, οι χοροί, οι χοροδίες, ακόμα και μαθήματα γεωγραφίας και άλλα πράγματα, και σχολή βυζαντινής μουσικής, τι άλλο. Και ένα σωρό δραστηριότητες που έχουν όλες τις ενορίες σχεδόν, τουλάχιστον της πόλης. Και όμως κυρίως ένα από τα μεγάλα, ας πούμε, προσπάθειες που γίνονται είναι η κατασκήνωση της Αρχιεπισκοπής, όπου εκεί πια δεν είναι πια ότι έρχεται το παιδί για λίγες ώρες, ας πούμε, και του διδάξεις κάτι, αλλά είναι όλη τη μέρα και τέλος πάντων παίρνει πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, ωστόσο, επειδή μιλάμε για τους νέους τώρα, αυτό είναι και μια μεγάλη ευκαιρία για τους νέους. Ναι. Δηλαδή και βέβαια για όλες τις δράσεις που κάνουν οι ενορίες μας, που μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές. Όπως και η κατασκήνωση είναι μια μεγάλη δράση που κανείς γίνεται πιο υπεύθυνος και πιο δυναμικός στο χαρακτήρα του. Δηλαδή τα ίδια στελέχη που έρχονται στην κατασκήνωση, αυτά γίνονται πολύ πιο δυναμικά, πολύ πιο ενισχύει την ψυχή τους, ζουν την εκκλησία από κοντά. Δεν ξέρω, ζουν σαν κάτι παραδεισένιο που είμαστε όλοι μαζί, κάτι. Και έτσι μαζί με. Σαν εκκλησία όλοι μαζί, κάτι πολύ όμορφο. Δηλαδή δεν περιγράφεται, θα λέει κανείς, μόνο το ζει κανείς, μπορεί να καταλάβει. Δηλαδή κάπως στον παράδεισο ή κάπως έτσι θα είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι μαζί μια οικογένεια. Τέλος πάντων, μη σας λέω περισσότερα. Η εκκλησία λοιπόν πάντοτε νοιάζεται και κάνει πολλές δράσεις που υπάρχουν. Το μόνο που χρειάζεται όμως είναι ένας νέος να γνωρίσει και αυτές τις δράσεις, αλλά γενικώς να ανοιχτεί λίγο, να έχει λίγο καλή προαίρεση. Και σίγουρα αν έρθει σε αυτές τις δράσεις θα δει πολύ αγάπη. Και εγώ βάζω το ερώτημα, ποιος άνθρωπος έφυγε ποτέ από την αγάπη?
0: Ναι.
1: Αν γνωρίζει κανείς την αγάπη, δεν φεύγει με τίποτα. Δηλαδή, με την έννοια ότι τον έλκει, ζητάει και στο κάτω-κάτω αυτό ζητάει ο κόσμος σήμερα. Mm. Αγάπη, αγάπη. Εξάλλου και το κύριο όνομα του Θεού είναι αγάπη.
0: Ναι. Από την πλευρά της Εκκλησίας, αναφέρατε τις δράσεις που γίνονται. Από την πλευρά των νέων να είναι ανοιχτοί, τολμηροί, να πάνε κοντά. Αν κατάλαβα καλά, ξεχωρίσατε την κατασκήνωση σαν μια κεντρική.
1: Ναι, σίγουρα είναι.
0: Είπατε όλη τη μέρα και πολλές μέρες.
1: Ναι, ενδιαφέρει πολύ. Εγώ θα έλεγα, ας πούμε, 7 μέρες κατασκήνωση σου δυναμούν με. Τι να πω, 1-2 χρόνια κατοικητικό.
0: Βέβαια. Σωστά. 10 μέρες γιατί είναι όλη τη μέρα και γιατί.
1: Ναι, και όλη τη μέρα που είναι εκεί, αλλά και εμείς, ας πούμε, ας πούμε, αυτό που τους διδάσκουμε είναι το κωτήριο τήρησεων που κάνουμε, που είναι 5 φορές τη μέρα. 5 φορές τη μέρα επί. Πόσα λεπτά είναι. Μεγάλος χρόνος,
0: ναι,
1: που
0: ναι.
1: Δεν μπορεί κανείς στο κατοικητικό να πάρει τόσα πράγματα. Μαζί με παιχνίδι βέβαια όλα αυτά. Και γενικώς είναι όλος ο τρόπος ζωής, γιατί και προσεύχεσαι, και πώς εικόνεσαι, πώς ευχαριστάς που έχεις αυτό το φαγητό ή κάποια μικρό λαθάκια που κάνεις στη ζωή σου, μπορείς να τα διορθώσεις, πολύ πρακτικά πράγματα. Και γενικώς νομίζω οφείλεται κανείς πάρα πολύ.
0: Βλέπουμε τα πάντα και το φαγητό και την καθημερινή δράση, το παιχνίδι.
1: Αλλά γενικώς εγώ το μόνο που, όπως το είπατε και εσείς, κανείς να είναι τολμηρός, να ανοιχτεί, ναι. να δοκιμάσει. Εγώ δεν μπορώ να περιγράψω κάποιον τι είναι το μέλι, αν δεν έχει φάει μέλι. Αν δεν έχει φάει μέλι, τι να το πω, μοιάζει με μερμελάδα, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Το μόνο που μπορεί να σου πει σε κάποιον, κράτα το κουτάλι σου και δοκίμασε. Αν δεν σ' αρέσει, μην ξαναδοκιμάσει.
0: Σωστά. Να έρθω λίγο στους νέους μας να ρωτήσω η επαφή σας με την Εκκλησία. Είναι τώρα πρόσφατη από την οικογένειά σας από παλιά, πώς γνωρίσατε την Εκκλησία και κυρίως τι σας τραβάει σε αυτήν. Αν θέλει να μας πει πρώτος ο Κωνσταντίνος.
2: Ναι, βέβαια. Εγώ από μικρός ήμουν μέσα στην Εκκλησία, η οικογένειά μου εκκλησιαζόταν από τότε που ήμουν σε μικρή ηλικία. Οπότε έχω μία επαφή με την Εκκλησία από τα πρώτα παιδικά μου χρόνια. Νομίζω ότι στην Εκκλησία αυτό που μας τραβάει περισσότερο είναι η αγάπη που έχουμε μεταξύ μας οι άνθρωποι. Είναι πολλά αυτά που νιώθουμε μέσα στην Εκκλησία, οπότε νομίζω είναι λίγο δύσκολο σύντομα να τα περιγράψουμε. Νομίζω αυτό που μπορεί να τα χαρακτηρίσει όλα είναι η αγάπη που έχουμε μεταξύ μας και προφανώς την αγάπη που βλέπουμε να μας δίνει ο Θεός.
0: Εσύ πώς δραστηριοποιείσαι στην Εκκλησία, με ψέλνεις, πηγαίνεις στην κατασκήνωση, στο κατηχητικό πώς? Ή ναι. Όλα μαζί?
2: Βέβαια, σε μικρότερη ηλικία και σε κατηχητικό είχα πάει. Βοηθούσα στο ιερό μαζί με άλλους φίλους μου.
0: Α, στο ιερό, βέβαια.
2: Και σιγά σιγά ανέβηκα και στο αναλόγιο. Οπότε, ναι, και στην κατασκήνωση προσπαθώ, επειδή νομίζω όποιος είναι μέσα στην Εκκλησία βλέπει αυτή την αγάπη που υπάρχει, θέλει σε όποια δραστηριότητα προκύπτει να μπαίνει και να λαμβάνει μέρος. Οπότε και στην κατασκήνωση, τα τελευταία χρόνια σαν στέλεχος και παλιότερα σαν.
0: Α, ήσουν και ομαδόπουλο, αλλά και στέλεχος τώρα, ναι, ως φοιτητής. Μπράβο. Mm. Και βλέπεις και τη διαφορά και την ορίμανση σιγά-σιγά.
2: Ναι.
0: Αλλά και στο αναλόγιο και ψέλνεις και με τη μουσική ασχολείσαι.
2: Ναι, και με τη μουσική.
0: Και μία πρώτη δηλαδή απασχόληση ήταν το ιερό. Πήγαινε στο ιερό, ναι. Σαν. Και αυτό είναι κάτι νομίζω πολύ σημαντικό για τα αγόρια, γιατί.
1: Να κάνω μια διευκρίνηση, ας πούμε. Νομίζω ότι κανείς νέος, κάποιος νέος δηλαδή, όταν συμμετέχει στις δραστηριότητες αυτές που ανέφερε και ο Κωνσταντίνος, νομίζω περισσότερα παίρνει παρά δίνει. Mm. Δηλαδή μέσα του παίρνει νομίζω τόση χαρά και χάρη, που σε ένα βαθμό είναι ανεξήγητη. Δηλαδή, θα σου το πούνε τα παιδιά μέσα, τα λέω εγώ τώρα. Ένα παράδειγμα, ας πούμε. Φέτος δεν μέτρησα καν πόσα στελέχη και εθελοντές είχαμε. Αλλά πέρυσι που μέτρησα, δηλαδή είναι πολύ περισσότερο από το νούμερο που θα σας πω, δηλαδή πέρυσι ήταν 78 στελέχη και εθελοντές στην κατασκήνωση.
0: 78, πολύ.
1: Ναι. Φέτος ήταν πάρα πολύ περισσότεροι. Θέλω να πω ότι για να είναι τόσοι άνθρωποι που έρχονται και θυσιάζουν τον χρόνο τους, χωρίς να ανταμείβονται, χωρίς οικονομικά εννοώ, χωρίς κάτι άλλο, τόσο υλικό να πάρουν, σημαίνει ότι κάτι άλλο παίρνουν στην καρδιά τους.
0: Σωστά, ναι.
1: Και κάτι άλλο χαρά παίρνουν και χάρη και είναι κάτι πολύ ωραίο πράγμα και έτσι να προσφέρει από την καρδιά του κάτι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ρωτώ στην Ελένη. Εσύ, Ελένη, η επαφή σου ποια είναι με την Εκκλησία? Ήταν και από παλιά ή τελευταία?
3: Εμένα τα τελευταία χρόνια είναι...
0: Τα τελευταία. Πώς τη γνώρισες, θα ήθελες να μας πεις?
3: 4-5 χρόνια. Μέσω της μητέρας μου και μέσα από την εξομολόγηση κυρίως. Δηλαδή, ξεκίνησε η μητέρα να εξομολογείται, προώθησε και εμάς τα παιδιά. Δηλαδή, είχαμε πάντα μία πίστη, ας πούμε, αλλά δεν γνωρίζαμε παραπάνω. Αλλά έδωσε ο Θεός, δόξα στον Θεό, να μπούμε μέσα στην Εκκλησία. Και όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, αυτά που λαμβάνει κανείς από την Εκκλησία είναι τόσο πολλά που μετά δεν μπορεί να κάνει αλλιώς παρά να είναι εκεί και να συμμετέχει σε ό,τι μπορεί, όπου μπορεί να βοηθήσει, να συμπερασταθεί, και γιατί κυρίως αυτά που λαμβάνουμε είναι πολύ περισσότερα από αυτά που δίνουμε, είναι αλήθεια.
0: Κυρίως πώς δραστηριοποιείσαι, στην κατασκήνωση ή στο κατηχητικό, πώς?
3: Κυρίως στην κατασκήνωση. Στην κατασκήνωση περισσότερο.
0: Είχες πάει Ομαδόπουλο και τώρα
3: Ομαδόπουλο? Σαν Ομαδόπουλο δεν ήμουν μικρή, αλλά ήμουν τώρα από την πρώτη χρονιά που ξανά άνοιξε η κατασκήνωση. Ήμουν ομαδάρχησα και...
0: Α, μάλιστα.
3: Ναι, βίωσα κι εγώ την πρώτη χρονιά σαν παιδί λίγο.
0: Ναι.
3: Όλη αυτή την εμπειρία της κατασκήνωσης που είναι ανεξήγητη.
0: Δηλαδή τα πρώτα χρόνια της ζωής σου και στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, δεν είχες επαφή.
3: Όχι,
0: η μητέρα σου πήγε στην εξομολόγηση και
3: ναι,
0: έτσι.
3: Ναι, ναι, και έτσι σιγά σιγά μέσα από εκεί γνώρισαμε και τα μυστήρια της Εκκλησίας και...
0: Και πήγες στην κατασκήνωση. Ναι. Η κατασκήνωση, όπως αναφέραμε, είναι κάτι κεντρικό, αλλά και η εξομολόγηση είναι κάτι πολύ σημαντικό που θα σταθούμε κάποια στιγμή. Γιατί η επαφή μας με την Εκκλησία νομίζω έχει να κάνει πολύ με την εξομολόγηση.
3: Ναι, νομίζω ότι μέσα από εκεί ο άνθρωπος καταλαβαίνει και δίνει ο Θεός να γνωρίσει ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, εσύ τώρα είσαι δασκάλα, θα πω, σχολική.
3: Ναι, νηπιαγωγός. Ναι.
0: Νηπιαγωγός. Αλλά θα έχεις μια επαφή και με το δημοτικό. Μια δασκάλα διδάσκει και θρησκευτικά. Αυτό φαντάζομαι θα έχει μία σχέση. Βέβαια στον νηπιαγωγείο είναι διαφορετικά, αλλά ναι, η επαφή των παιδιών. Τα παιδιά βλέπουν είναι γεωπονική, γιατρός, είναι λίγο κάτι. Αλλά ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός, αναγκαστικά με τα θρησκευτικά θα έχεις μία επαφή.
3: Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τα παιδιά είναι και πάρα πολύ δεκτικά. Ειδικά στο καλό.
0: Ναι,
3: οπότε,
0: ναι, σωστά.
3: Ναι. Εύκολα μπορούν να λάβουν πάρα πολλά πράγματα και να τους μεταδώσουμε. Ειδικά στις μικρές ηλικίες είναι το πιο σημαντικό, γιατί ρουφάνε σαν το σφουγγάρι που λένε και τους μένουν ανεξίτηλες αυτές οι εμπειρίες. Ναι.
0: Και στο νηπιαγωγείο, φαντάζομαι, δεν διδάσκεις ακόμα. Δεν
3: είσαι, όχι, εργάζομαι.
0: Ναι. Α, εργάζομαι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άρα έχεις και εμπειρία και το κομμάτι το εκκλησιαστικό ακόμα και στο νηπιαγωγείο υπάρχει, ξεκινάει από εκεί, φαντάζομαι, και
3: ναι,
0: με τον τρόπο, και οπότε είναι και διαφορετικό τώρα για σένα. Ναι. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Να έρθω στην Ελένη, στη Βασιλική. Βασιλική, σε φοιτήτρια ιατρικής. Και αν κατάλαβα καλά, δεν είσαι από εδώ. Είσαι μετά στην λόγω σπουδών. Η επαφή σου με την Εκκλησία ποια είναι?
4: Ωραία, εμείς από μικρά ήμασταν κοντά στην Εκκλησία, απλά όχι πάρα πολύ έντονα. Από ένα σημείο και μετά αυτό γίνει ακόμη πιο έντονο και αρχίσαμε να ζούμε όντως μέσα στην Εκκλησία ως οικογένεια.
0: Η δραστηριοποίηση πώς είναι? Είπαμε για την κατασκήνωση. Στο κατηχητικό πηγαίνατε?
4: Από ένα σημείο και μετά, ναι, πήγαινα πολύ συχνά. Κατασκήνωση πολλά χρόνια. Και τώρα ως στέλεχος.
0: Α, είσαι και τώρα στέλεχος εδώ στην
4: Εκκλησία? Όχι, στις Κρήτης ακόμα.
0: Αλλού.
4: Αλλού. Εκεί πήγαινα όταν ήμουν μικρή, σε κατασκήνωση της Αθήνας ουσιαστικά.
0: Τώρα που είσαι σε ένα πιο μακρινό μέρος και σπουδάζεις και μια επιστήμη πολύ δύσκολη. Η επαφή με την Εκκλησία είναι εύκολη σε ένα μέρος μακρινό ναι. και σε τι, mm-hmm. πώς θα την περιέγραφες?
4: Βασικά, αρχικά θεωρώ ότι σε όποιο μέρος και να είσαι, επειδή η Εκκλησία είναι κάτι που πραγματικά το θες και το ζητάς, δεν είναι καθόλου δύσκολο να είσαι όντως κοντά της. Πηγαίνω Εκκλησία τις Κυριακές, γιατί είναι κάτι που δεν μπορώ να το παραλείψω. Είναι κάτι που το χρειάζομαι για να μπορώ να ζω την καθημερινότητά μου, ουσιαστικά. Γνώρισα τώρα και την κατασκήνωση εδώ πέρα.
0: Τη δική μας εδώ, οπότε mm-hmm. είναι και ευκαιρία.
4: Ναι.
0: Και η ιατρική είναι μια δύσκολη επιστήμη. Φαντάζομαι θέλει και μεγάλη αφιέρωση. Και πάρα πολύ διάβασμα. Και αυτό με την Εκκλησία συνδυάζεται? Οι πολλές ώρες στο χειρουργείο, στα αμφιθέατρα?
4: Εντάξει, προς το παρόν μόνο τα αμφιθέατρα. Βασικά, όσο και αν είναι το διάβασμα, όσες και αν είναι οι υποχρεώσεις, που τώρα προφανώς δεν είναι τόσο πολλές όσο θα είναι αργότερα, η Εκκλησία πάντα μπορεί να μπει μέσα στο πρόγραμμα και μέσα στην καθημερινότητα. Είναι κάτι δηλαδή που σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορέσω να το αφήσω στην άκρη ώστε να κάνω τα υπόλοιπα πράγματα
0: Μάλιστα.
4: που χρειάζεται.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να έρθω στους δύο μας φίλους που είναι λίγο πιο μακριά μας, στον Γιώργο και την Ιωάννα. Να ρωτήσω την Ιωάννα πρώτα, να ξεκινήσω από την κοπέλα, από την κυρία της παρέας. Η επαφή σου με την Εκκλησία ήταν από παλιά, τώρα τελευταία, και ποια είναι?
5: Η επαφή με την Εκκλησία ήταν από μικρό παιδί, δηλαδή μέσα από την οικογένειά μου. Αλλά πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει σε εκκλησιαστικό κλίμα και σε οικογένεια που από μικρή, ας πούμε, είχαν συνηθίσει να πηγαίνουν στην εκκλησία και ήταν μέρος της καθημερινότητας, μεγαλώνοντας, συνήθως όλοι περνάνε από μία μετάβαση από το τυπικό στο ότι ξεκινάς να πηγαίνεις συνειδητά και είναι επιλογή σου. Δηλαδή, μέχρι κάποια ηλικία είναι απλώς κάτι που έχεις συνηθίσει να κάνεις.
0: Ναι, σωστά.
5: Και πιστεύω ότι αυτό φτάνει σε κάποιο σημείο που αρχίζεις και ψάχνεις, διαβάζεις και όλα ξεκινάνε να γίνονται πιο συνειδητά και δεν είναι απλώς μια συνήθεια. Αυτό.
0: Ναι, λογικό αυτό. Ένα νέο μικρό παιδί πολλές φορές το πηγαίνουν οι γονείς του, είναι και κάτι που το έχει μάθει. Όσο μεγαλώνει όμως, κάποια άλλα πράγματα ανακαλύπτει. Κυρίως ποια πράγματα ακουμπά η αναζήτηση με την Εκκλησία? Το φόβο, το θάνατο, τι θα έλεγες, τι νιώθεις?
5: Εμένα προσωπικά, ας πούμε, μ' άγγιζε το αίσθημα της ελευθερίας. Σίγουρα αυτό, το πώς η Εκκλησία προσεγγίζει το φόβο και να μην φοβόμαστε έτσι πολλά πράγματα, ανθρώπινες φοβίες που υπάρχουν, και να έχουμε την εμπιστοσύνη και την ελπίδα μας στο Θεό. Αλλά θα έλεγα κυρίως νομίζω αυτό, το αίσθημα της ελευθερίας είναι

0: Το έζησα σαν ενήλικας και όχι σαν παιδί, και σαν ενήλικας νιώθεις και εσύ σαν παιδί εκεί.
1: Ναι, α, δεν πήγαινε ως παιδί, ενώ υπήρχε έτσι
0: Ναι,
1: επαφή με
0: πρώτη
1: την
0: φορά πήγα
1: Εκκλησία.
0: μεγάλη δηλαδή.
1: Ναι, μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, άλλες δραστηριότητες που έχεις με την Εκκλησία.
0: Προσπαθώ να βοηθάω στο κατηχητικό, έτσι σε πιο μικρές ηλικίες, προσχολική.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Να έρθω στο Γιώργο. Γιώργο, η δική σου επαφή με την Εκκλησία ποια είναι?
2: Και εμένα από μικρή ηλικία, έτσι ήταν η οικογένειά μας κοντά στην εκκλησία, οπότε πηγαίναμε κι εμείς. Αλλά περνάμε διάφορες διακοιμάνσεις, δηλαδή στην αρχή πήγαινα εγώ πιο πολύ τυπικά και το αισθανόμουν και σαν υποχρέωση, δηλαδή την Κυριακή όσο πιο αργά γινόταν να πάω. Δεν είναι ότι από μικρός είχα, ας πούμε, την επιθυμία και τον πόθο να είμαι κοντά στην εκκλησία, ήταν πιο πολύ επειδή πήγαιναν οι γονείς. Φυσικά καταλάβαινα κάποια πράγματα και πίστευα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Όσο μεγαλώνεις και εφόσον κιόλας το αναζητήσεις, έρχεσαι πιο κοντά. Οπότε και εγώ τα τελευταία περίπου 5 χρόνια θα έλεγα ότι συνειδητά θέλω να είμαι στην εκκλησία, ανεξάρτητα άμα είναι οι γονείς μου, ανεξάρτητα αν είναι φίλοι μου, ανεξάρτητα από οτιδήποτε. Μέσα μου νιώθω αυτή την επιθυμία ότι θέλω να είμαι στην Εκκλησία, θέλω να είμαι με τον Χριστό. Οπότε συνειδητά είναι τα τελευταία, ας πούμε, περίπου 5 χρόνια. Αλλά από μικρός. Είχε σημασία ακόμα και να μην είσαι τόσο συνειδητά μικρός, και πάλι όμως βοηθάει πολύ, γιατί μετά εύκολα μπορείς να βρεις ξανά και την Εκκλησία και τα κατηχητικά και όλα. Εμείς από μικρός
1: Ναι,
2: πήγαινα
1: ναι, ναι.
2: κατηχητικό, σαν παιδί από το δημοτικό, και σε κατασκήνωση πήγαινα από μικρός, και
1: Α,
2: μάλιστα
1: μάλιστα, ναι.
2: η κατασκήνωση σε αντίθεση με την εκκλησία ήταν κάτι που το περίμενα πάρα πολύ. Δηλαδή η κατασκήνωση ήταν η καλύτερη περίοδος του χρόνου. Περιμέναμε και με τα άλλα παιδιά πώς και πώς, πότε θα φτάσει η κατασκήνωση.
1: Ναι.
2: Γιατί εκεί πέρα δεν ήταν μόνο το τυπικό συγκεκριμένη ώρα. Η εκκλησία, εντάξει, το έχουμε στη μυαλό μας, η εκκλησία συνήθως την Θεία Λειτουργία στο ναό, που όσο μεγαλώνεις βέβαια καταλαβαίνεις ότι είναι εκεί είναι το μυστήριο, αλλά πιο μικρός, εντάξει, σε χαροποιούν περισσότερο όταν είσαι στην εκκλησία, αλλά σε δράσεις, όπως είναι εκδρομές, κατασκηνώσεις, ειδικά οι
1: Που
2: κατασκηνώσεις
1: είναι
2: που
1: και
2: είναι έτσι.
1: πρακτικό, πολύ πρακτικό και
2: Ναι, που
1: αφιερωμένο όλη τη μέρα, όπως είπαμε και προηγουμένως, μια
2: όλη τη μέρα και
1: κατασκήνωση.
2: κάνεις πολλά πράγματα στο πλαίσιο της Εκκλησίας και στο χριστιανικό πνεύμα, αλλά κάνεις και τα αθλήματα και τα τραγούδια και όλα. Είναι
1: Ναι.
2: όλη η ζωή και με άλλους ανθρώπους που περνάς και δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη ώρα. Οπότε εμένα με βοήθησε πάρα πολύ το ότι πήγαινα στην κατασκήνωση από μικρός και μετά συνέχισα όταν μεγάλωσα σαν στέλεχος. Όχι στην κατασκήνωση της Κρήτης, αλλά αλλού. Τώρα έχω
1: Αλλού.
2: γνωρίσει και την κατασκήνωση της Κρήτης. Ναι.
1: Α, έχεις έρθει και εδώ, μάλιστα.
2: Ήρθαμε μια εκδρομή,
1: Αν έχω καταλάβει καλά, έχεις πάρει το πτυχίο. Είσαι απόφοιτος. Δεν είσαι,
2: εργάζομαι.
1: μπράβο, εργάζεται, δεν είσαι φοιτητής.
2: Όχι, όχι.
1: Ένα νέο άνθρωπο που εργάζεται, είναι νέος όμως και έχει πάρει το πτυχίο. Ποια πράγματα κυρίως τον απασχολούν σήμερα και σε τι ακουμπάει την Εκκλησία πάνω σε αυτά? Θα ήθελες να μας πεις κάποια, τις μεγαλύτερες
2: Ναι.
1: αγωνίες του νέου ανθρώπου σήμερα?
2: Εντάξει, όσο μεγαλώνει κάποιος, αρχίζει και ψάχνει πιο πολύ για το τι ακριβώς είναι αυτό που λέμε ζωή, ότι δεν είναι απλά κάνω κάτι από συνήθειο. Ψάχνεις λίγο να δεις για το μέλλον σου, να καταλάβεις λίγο πού πατάς και πού βρίσκεσαι. Και θες κάτι να νοηματοδοτήσει τη ζωή σου. Οπότε ψάχνεις λίγο παραπάνω να κάνεις τα πράγματα πιο συνειδητά. Οπότε σε αυτό το κομμάτι έρχεται και να αναζητήσεις και την σχέση σου με την Εκκλησία. Και ειδικά άμα έχεις περάσει κάποιες δύσκολες, γιατί όσο μεγαλώνεις μπορεί να περάσει πιο δύσκολες, ας πούμε, περιόδους, η Εκκλησία σε βοηθάει, είναι το στήριγμά σου και η σχέση σου με τον Χριστό. Οπότε ενώ ακούς και γίνεται γενικά επικρατεί λίγο, δεν θα έλεγα ακριβώς ο φόβος, αλλά πολλά δυσάρεστα όταν μεγαλώνεις είναι λίγο ακούς Και...

0: δεν είναι τόσο εύκολα όσο σε παιδί που δεν σε νοιάζει τόσο τι γίνεται τριγύρω σου. Γενικά στον κόσμο γίνονται πολλά δυσάρεστα. Άρα, αν δεν έχεις ένα στήριγμα κάπου να κουμπίσεις και να ξέρεις ότι ό,τι και αν γίνει, είτε είναι αυτό ο πόλεμος, είτε είναι σεισμός, είτε είναι οτιδήποτε, είτε είναι δύσκολες οικονομικές συνθήκες και δεν ξέρεις αν θα εργαστείς,
1: ναι,
0: οτιδήποτε.
1: Και αυτό, βέβαια.
0: Υπάρχει όμως μια σταθερά. Υπάρχει μια σταθερά. Οπότε υπάρχει πρόνοια του Θεού και μέσα στην Εκκλησία ξέρεις ότι κάπως θα βρεθεί κάτι και θα σε βοηθήσει ο Θεός και η Εκκλησία.
1: Και κάτι άλλο που ακούστηκε, είπε και ο πατέρας Ειρηναίος, η αγάπη. Δίνει η Εκκλησία την αγάπη. Ο νέος άνθρωπος το νιώθει αυτό στην Εκκλησία και πώς?
0: Σίγουρα ναι. Σε αυτό παίζει ρόλο και το τι σχέση θα αρχίσεις να έχεις εσύ, τη συνειδητή που λέμε. Γιατί άμα δεν έχεις συνειδητή σχέση με την Εκκλησία και πηγαίνεις όπως παλιότερα, εγώ δηλαδή όπως όταν ήμουν παιδί, δεν το αισθάνεσαι τόσο αυτό. Αισθάνεσαι πιο πολύ τις υποχρεώσεις, ας πούμε, και τους κανόνες. Ότι πρέπει να πάω Εκκλησία ή πρέπει να νηστέψω. Οπότε δεν αισθάνεσαι τόσο την αγάπη. Εγώ τέλος πάντων. Ενώ όταν μεγαλώνεις και το βλέπεις ότι αυτά είναι επειδή ο Χριστός θυσιάστηκε για σένα, η Εκκλησία, και το λέμε Εκκλησία, ιερείς, αν έχεις αναπτύξει σχέση και με τον πνευματικό σου, είναι πολύ σημαντικό. Εκεί θα δεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται για τον άλλον. Οπότε και η σχέση σου με τον Χριστό και την Εκκλησία, αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο, με τον πνευματικό, με τους άλλους, τα άλλα στελέχη, ας πούμε, στις κατασκηνώσεις, τους άλλους κατηχητές. Υπάρχει έτσι μια αγάπη, μια αλληλεγγύη, ένα νιάξιμο παραπάνω από ότι θα υπάρξει έξω με άλλους ανθρώπους που θα είναι πιο τυπικές σχέσεις ή πιο περιστασιακές.
1: Μάλιστα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραίο αυτό και πρακτικό, όπως το λες, και βιωματικό. Πατέρα Ειρηναία, να ρωτήσω, είδαμε και στις φωτογραφίες, βλέπουμε πολλούς νέους, είδαμε πολλές συνάξεις την ώρα που μιλούμε, τον Αρχιεπίσκοπό μας με πολλούς νέους μέσα σε ναούς. Ένα κεντρικό κομμάτι αναφέρθηκε είναι η εξομολόγηση. Από την εμπειρία σας και ως κληρικός, οι νέοι πλησιάζουν σήμερα την εξομολόγηση?
2: Ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα, θα σας πω και καταλάβετε. Δεν είναι ψέμα αυτό, είναι αλήθεια. Όταν πήγα στο μοναστήρι πριν από 15-16 χρόνια, πόσα ήταν, έβλεπα, ας πούμε, ερχόντουσα για εξομολόγηση ένας-δύο άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
2: Και άμα, καμιά φορά κανένας.
1: Πολύ λίγοι.
2: Τώρα, όταν έχει εξομολόγηση, πάμε μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Ναι. Και μην νομίζετε ότι κάθονται παππούδες και γιαγιάδες να περιμένουν. Δεν αντέχουν σε μεγάλοι άνθρωποι να περιμένουν πολύ λίγη ώρα, ας πούμε, 3-4 ώρες. Δεν περιμένουν. Δεν μπορούν να το κάνουν. Νέοι κάθονται. Και τώρα ένας νέος να αφήνει, ας πούμε, την καφετέρια, να αφήνει το τάλος, να αφήνει το, δεν ξέρω, το σινεμά, δεν ξέρω τι άλλο. Και να πηγαίνει, ας πούμε, να περιμένει με τις ώρες, να βρει το πνευματικό του, να μιλήσει. Και όχι μόνο στο μοναστήρι μας, και παντού γίνεται. Σε όλους τους πνευματικούς, αυτό θα σας πούνε. Αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η εποχή μας θα τη χαρακτήριζα σήμερα ότι σίγουρα βλέπει κανείς ότι το κακό γίνεται χειρότερο. Το βλέπει κανείς γύρω-γύρω. Αλλά νομίζω και το καλό γίνεται καλύτερο. Ναι. Το καλό όμως δεν διαφημίζεται. Δεν βγαίνει ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε στα μέσα, οτιδήποτε. Ειδικά τώρα με την ταινία του Αγίου Παϊσίου, έχει γίνει μια μεγάλη στροφή στην Εκκλησία. Από πολλούς νέους.
1: Ο κόσμος θα πάει να τη δει, ζητάει τέτοιες στιγμές.
2: Από πολλούς νέους, ναι. Και πριν, και οι δυσκολίες που ήταν το κορονοϊό πάλι όθησαν πολλούς στο να προσεγγίζουν την Εκκλησία. Οπότε αυτό βλέπω. Βλέπω ανθρώπους τόσους πολλούς σε εξομολόγηση που ζήτημα να είχαμε πριν δεκαετίες τόσους πολλούς.
1: Μάλιστα. Ναι. Αυτό λέει κάτι, βέβαια. Γιατί...
2: Ναι. Και κυρίως νέους σας λέω. Γιατί και κυρίως να έχετε υπόψη ότι οι νέοι όταν εξομολογούνται δεν πάνε για τυπικούς λόγους.
1: Όχι.
2: Τι, καμία σχέση. Πάνε για πολύ βαθιά αναζήτηση μέσα τους.
1: Ναι, είναι σημαντικό, βέβαια.
2: Και θέλω μια στήριξη, ας πούμε. Και είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θα το πρότεινα αυτό σε όποιους δεν το έχει δοκιμάσει. Βέβαια και στο Άγιο Όρος να πάει κανείς, το ίδιο πράγμα του λένε. Ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε το πνευματικό μας και να εξομολογούμαστε. Αν μπορούμε συχνά, δηλαδή, μια φορά το μήνα, ίσως και περισσότερο, λιγότερο. Δηλαδή, θέλω να πω έστω και μια φορά το δύο μήνες, όσο νιώθουμε εμείς, και να πηγαίνουμε να εξομολογούμε συχνά και να τα κοινωνούμε τουλάχιστον μια φορά το μήνα.
1: Ναι.
2: Ναι, μην πω περισσότερο, αλλά απλά λέω, είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε το πνευματικό μας. Αυτό τι να σας πω τώρα, ξανά λέω, δεν μπορώ να περιγράψω, είναι πράγματα που δεν μπορεί να κανείς να τα περιγράψει, μόνο να τα ζήσει.
1: Ναι,
2: δηλαδή, ναι, ας το δοκιμάζει κάποιος, αν δεν το αρέσει, να έρθει να μου πει, πατέρα, ναι, είχες άδικο, δεν είναι έτσι.
1: Ναι, ναι. Φαντάζομαι και εσείς έχετε εμπειρία από την εξομολόγηση και μετέχετε στο μυστήριο.
2: Να πω ένα παραγματάκι μόνο.
1: Να πείτε.
2: Συγγνώμη, τώρα που διάκοψα.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Ένα που μου είχε κάνει εντύπωση, ένα παιδί που είχε έρθει στην κατασκήνωση, ένα μικρό παιδί που είχε εξομολογηθεί τότε εκεί, μου είχε πει: μακάρι να καθόμουν σε αυτή την καρέκλα που καθόταν στην εξομολόγηση, δηλαδή. Μακάρι να καθόμουν σε αυτή την καρέκλα για πάντα.
1: Ναι.
2: Είχε πει το στην εξομολόγηση. Ναι, ναι. Μια άλλη φορά είχε εξομολογηθεί το ίδιο παιδί σε παγκάκι. Και λέει, μα τι ωραία που είναι και σε αυτό το παγκάκι.
1: Ναι.
2: Λέει, είτε εξομολογούμε σε καρέκλα, είτε σε παγκάκι, είτε σε καναπέ. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή το παιδί ένιωθε. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή το παιδί ένιωθε μια τέτοια εσωτερική γαλήνη. Mm. Που δεν την έχει ξαναζήσει το παιδί.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω. Σε παιδιά που δεν πηγαίνουν ποτέ στην εκκλησία ή δεν έχουν σχέση, τι θα τους λέγατε για την εκκλησία, να έρθουν να δουν τι.
3: Νομίζω ότι γενικότερα εμείς οι νέοι προσπαθούμε κάθε δραστηριότητα που θα μας τραβήξει να ενδιαφέρουν να τη δοκιμάσουμε. Οπότε και η εκκλησία θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ως μια δραστηριότητα. Όχι μόνο η θεία λειτουργία και οι ακολουθίες, αλλά και οι δραστηριότητες όπως η κατασκήνωση, τα κατηχητικά, οι εκδρομές της εκκλησίας. Νομίζω ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να είναι μία από τις δοκιμές που κάνουμε πάνω στην αναζήτησή μας. Και κατ' εμέ, θα όλοι οι νέοι που θα το δοκιμάσουν έχουν να πάρουν πολλά. Οπότε ας το δοκιμάσουμε και αυτό και αν δούμε, όπως είπε και ο πατήρ Ειρηναίος, ότι δεν μας αρέσει.
1: Ναι, να το δοκιμάσουν τουλάχιστον, να έχουν και άποψη και εκεί θα γνωρίσουν πράγματα που δεν τα γνώριζαν.
3: Ναι, αυτό.
1: Ναι. Να μας πεις, τι θα έργει σε κάποιον που δεν έχει σχέση με την εκκλησία.
4: Όσοι είναι, συνήθως δεν είναι κοντά στην εκκλησία, ας πούμε, και εγώ έτσι πιο παλιά ίσως είχα μια τέτοια αντίληψη ότι έχει, ας πούμε, είναι κανόνες η εκκλησία.
1: Ναι, είναι κανόνες, δεν έχει κανόνες.
4: Έχει κανόνες, αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Είναι, ναι. Οπότε κάποιος νέος ίσως που είναι και σε μια ηλικία έτσι, μπορεί να θέλει να κάνει και την επανάστασή του, να μην θέλει να πλησιάσει και να μπει στη διαδικασία κανόνες και τέτοια πράγματα. Αλλά αν πλησιάσει και δει τελικά, θα καταλάβει ότι δεν είναι αυτό. Είναι πολλά περισσότερα πράγματα και ό,τι γίνεται μέσα στην εκκλησία και ό,τι κάνει ο καθένας μας είναι έτσι από αγάπη, όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή θέλει να το κάνει.
1: Ναι.
4: Δεν αναγκάζει κανέναν η εκκλησία και ο Χριστός να κάνει τίποτα. Ό,τι κάνεις, το κάνεις επειδή το θέλεις να το κάνεις και έτσι σε γεμίζει και θέλεις να κάνεις ακόμα περισσότερα. Οπότε αυτό, μία προτροπή για να δοκιμάσουν.
1: Μία προτροπή θα λέγαμε. Επειδή σπουδάζετε όλοι πολλές επιστήμες και δύσκολες και υψηλές, δεν σπουδάζετε, και τα παιδιά που είναι λίγο μακριά μας, δεν σπουδάζει κανείς θεολογία ή στην ανώτατη εκκλησιαστική ακαδημία. Σε μια κοσμική σχολή, όπως είναι η ιατρική, η γεωπονική, ένας νέος που αγαπάει την εκκλησία μπορεί να σταθεί σήμερα ή είναι πιο δύσκολο? Από τους άλλους που δεν πηγαίνουν στην εκκλησία, αυτό ρωτώ. Γιατί στην ιατρική πώς το βιώνεις εσύ? Φαντάζομαι πολύ λίγοι πηγαίνουν στην εκκλησία.
4: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν άτομα, υπάρχουν αρκετά άτομα που πηγαίνουν, είτε περισσότερο είτε λιγότερο, αλλά υπάρχουν άτομα.
1: Οι γιατροί είναι άνθρωποι της εκκλησίας σήμερα, πιστεύουν στο Θεό?
4: Γενικευμένα δεν ξέρω, αλλά έχουν ουσία αρκετά άτομα που είναι στην εκκλησία και είναι και στην ιατρική ταυτόχρονα.
1: Συμφοιτητές σου ή και καθηγητές? Γιατί έχει σημασία, γιατί πάρα πολλοί βλέπουν την επιστήμη με την πίστη. Γι' αυτό το λέω.
4: Συγγνώμη. Συμφοιτητές σίγουρα.
1: Ναι.
4: Καθηγητές, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Ξέρω ότι είναι κάποιοι που είναι σίγουρα αποστασιοποιημένοι, αλλά πιθανόν υπάρχουν και αρκετοί που είναι κοντά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να ρωτήσω την Ιωάννα. Στα μάτια ενός νέου ανθρώπου, η εκκλησία δεν φαντάζει κάτι βαρύ και παλαιό ή όχι? Στα δικά σου μάτια πώς τη βλέπεις?
5: Στα δικά μου μάτια δεν έχει φανεί ποτέ έτσι βαριά η εκκλησία. Το αντίθετο έχει φανεί. Βέβαια, μπορεί πολλές φορές Αυτό, ενώ ο Χριστός είναι ελευθερία, εμείς οι άνθρωποι να τα μπερδεύουμε λίγο και καμιά φορά να το κάνουμε, να κάνουμε ας πούμε το χριστιανισμό κανόνες, να τα κάνουμε έτσι πιο βαριά τα πράγματα, ενώ δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι, γιατί έχει κανόνες, νηστείες, κάποιες διαταγές. Δεν φαντάζει έτσι τα μάτια.
5: Δεν θα το σκεφτόμουν σαν διαταγές, σίγουρα όχι σαν διαταγές. Γιατί πάλι όλα αυτά και η νηστεία γίνεται με δικιά μας επιλογή. Του καθενός, και ο καθένας βέβαια κάνει και την νηστεία που είναι στα μέτρα του, αυτό ανάλογα τι θα του πει και ο πνευματικός. Δεν είναι μια γραμμή και για όλους το ίδιο. Γι' αυτό.
1: Οπότε το βιώνει σαν κάτι απλό και ελεύθερο. Διότι υπάρχει σήμερα η αντίληψη ότι η Εκκλησία είναι κάτι δύσκολο, κάτι βαρύ και κάτι πολύ παλαιό. Γι' αυτό το ρωτάω.
5: Να
1: ρωτήσω και τον Γιώργο. Γιώργο, η γνώμη σου ποια είναι? Σε ένα νέο άνθρωπο σήμερα, στα μάτια σου, η Εκκλησία φαίνεται κάτι ελαφρύ, κάτι βαρύ? Πώς το βλέπεις?
0: Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι φαίνεται βαρύ στα μάτια ενός νέου. Και εντάξει, θα έλεγα ότι και σε μένα αυτό που είπα και πριν, ότι πριν αρχίσω πιο συνειδητά, υπήρχαν περιόδους της ζωής μου που είχα αυτή την εικόνα, ότι είναι κάτι βαρύ, ότι είναι μόνο κανόνες, ότι είναι δύσκολα, που δεν σημαίνει ότι και τώρα που προσπαθώ πιο συνειδητά να είμαι μέσα στην Εκκλησία, ότι όλα αυτά δεν ισχύουν. Πιστεύω ο καθένας κάνει τον αγώνα του και ως έναν βαθμό υπάρχει και η δυσκολία, γι' αυτό και είναι ένας αγώνας. Απλά αν καταλαβαίνεις για ποιο λόγο το κάνεις και ότι υπάρχει ένας σκοπός, είναι διαφορετικό αυτό να το κάνεις απλά για να το κάνεις.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όλα εύκολα, εννοείται, και τώρα άμα χρειαστεί θα ξεκινήσει να κοστεί. Δεν μου είναι εμένα, ακόμα και τώρα που τα κάνεις συνειδητά, ότι όλα ωραία, όλα με χαρά, αλλά κάνεις τον αγώνα σου, και ειδικά έχεις και τη σχέση με το πνευματικό, τη βοήθεια εννοείται του Θεού. Ναι. Οπότε ναι, υπάρχουν δυσκολίες και μπορεί να φανεί κάτι λίγο βαρύ, αλλά θεωρώ βασικό ότι να έχεις καταλάβει για ποιο σκοπό το κάνεις, και το δεύτερο ότι με το πνευματικό σου και με τη βοήθεια του Θεού θα ξεπεραστούν όποιες δυσκολίες.
1: Ναι.
0: Σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, και ένα που βοηθάει πολύ για μας τα αγόρια είναι το Άγιο Όρος. Τουλάχιστον εμένα και άλλους φίλους μου, που μπορεί να τους φαινόταν πιο δύσκολο να πούμε ότι από εδώ και πέρα θα έρθουν στην Εκκλησία και θα πηγαίνουν στις Κυριακές. Αλλά μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος, στην αρχή ειδικά, που δεν έχουν ακριβώς καταλάβει πού θα πάνε, τους φαίνεται και σαν ταξίδι, οπότε θα έρθουν. Και εκεί θα αισθανθούν πολύ πιο έντονα την παρουσία του Θεού, και μετά σιγά σιγά μπορεί να αρχίσουν να πηγαίνουν και ας πούμε κάθε εβδομάδα στην Εκκλησία, αλλά και πάλι σταδιακά. Ενώ είναι πιο δύσκολο κατευθείαν να τους πεις, έλα, τουλάχιστον σε μένα και στους αυτούς που γνωρίζω, που δεν είχαν τόση σχέση, να τους πω, έλα στην Εκκλησία την Κυριακή. Ενώ έλα στο Άγιο Όρος και με τις ομιλίες και με τις συζητήσεις με τους μοναχούς και με τις ακολουθίες και με όλο το κλίμα που υπάρχει εκεί πέρα, είδα ότι και εγώ πολύ βοηθιέμαι, αλλά και παιδιά που δεν είχαν έτσι τόσο σχέση με την Εκκλησία.
1: Ναι, σωστά. Επειδή είναι και ένα ταξίδι, πιο εύκολα θα του πεις έλα, θα γνωρίσει. Και εκεί μπορεί να αποκαλυφθεί ένας άλλος κόσμος, που είναι όχι μόνο το Άγιο Όρος, αλλά και η Εκκλησία. Το λέω σωστά και πρακτικά. Πατέρα, είναι κυρίως τους νέους, τους δυσκολεύει κάτι ιδιαίτερο στην Εκκλησία ή όχι?
2: Ναι. Με βάση τώρα αυτά που λέμε, θα ρωτούσα. Είναι βάρος η αγάπη?
1: Ναι.
2: Είναι βάρος η χαρά που νιώθεις μέσα σου?
1: Άρα δεν είναι, ναι. Δεν
2: είναι βάρος η γαλήνη, η ειρήνη που νιώθεις μέσα σου, η ελευθερία και η ελευθερία από τα πάθη? Δηλαδή, κανείς αν κοιτάξει τη ζωή του λίγο, πώς να το πω, θα δει τέλος πάντων μέσα στην Εκκλησία, κανείς ελευθερώνεται από τα πάθη, νιώθει διαφορετικός, ας πούμε. Βλέπει κανείς πολλά πράγματα. Εγώ θα έλεγα μόνο μια φωτογραφία να βγάλει μερικούς ανθρώπους που μπαίνουν στην εξομολόγηση, πώς μπαίνουν και πώς βγαίνουν. Όσο βέβαια το κάνουν πιο συνειδητά και πιο έτσι, πώς να το πω, πιο αληθινά δηλαδή. Άλλοι άνθρωποι θα έλεγα. Mm. άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, πόσες χιλιάδες φορές καθημερινά το βλέπουμε, ας πούμε, ότι στην εξομολόγηση έρχονται άνθρωποι και αλλάζει ολόκληρη η ζωή τους. Αυτό τους δίνει. Και χαίρονται μετά πολύ. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αξίζει κανείς να πηγαίνει στην εκκλησία και να αρχίζει να κάνει τα πρέπει.
1: Ναι,
2: δεν, νομίζω, δεν νομίζω ότι αυτό θέλει ο Θεός από εμάς, ας πούμε, πηγαίνουμε και γιατί πρέπει. Δηλαδή, τι βγαίνει με αυτό. Δηλαδή, εντάξει, ίσως. Εντάξει, είναι μια προσπάθεια, μια αρχή, αλλά. Δηλαδή, είναι τόσο πλούτος ο Θεός, τόση χάρη και χαρά έχει, που είναι σαν να. Συγγνώμη, θα το πω έτσι. Σαν να με ψημερίζουμε, σαν να γυφτίζουμε, πώς να το πω.
1: Ναι, δηλαδή, ενώ υπάρχει η ελευθερία και μένουμε σε κάτι που δεν έχει νόημα, πολύ λεπτομεριακό.
2: Ναι, ο Χριστός είναι χαρά και φως και αλήθεια. Δεν είναι τώρα να μένουμε στα τυπικά και να πηγαίνουμε έτσι με το πρέπει και με το θέλω. Να πηγαίνουμε, αν δεν μπορούμε βέβαια και ας πούμε, δεν μπορούμε να νιώσουμε όλο αυτό που λέω και ας πούμε δεν μπορούμε να πάμε στην εκκλησία τρεις ώρες και δεν του νιώθουμε αυτή τη χαρά, ας πάμε λιγότερο. Και να νιώσουμε όμως χαρά σε αυτό που θα κάνουμε. Να το κάνουμε τη χαρά μας, με την καρδιά μας.
1: Ναι.
2: Και επίσης είναι καλό να λέμε και δόξα στο Θεό, που έχουμε την υγειά μας, σηκωνόμαστε, που έχουμε ένα πιάτο φαγητό, που έχουμε ένα ποτήρι νερό να πιούμε. Ξέρετε, στην Αφρική που δεν έχουν ούτε νερό να πιούν οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι πάντοτε λερωμένο. Δεν έχουν μια χοφταρή τρώνε τη μέρα. Για αυτά τα πράγματα, γιατί να μην χαρούμε, γιατί να μην πούμε δόξα στο Θεό, γιατί να μην πάμε στην εκκλησία να ανάψουμε το κεράκι μας και να προσευχηθούμε, να πούμε ευχαριστώ Θεέ μου που ξύπνησα σήμερα και είμαι καλά και έχω τα αδέρφια μου, έχω τα παιδιά μου, έχω τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι καθήκον δηλαδή να το κάνουμε. Καθήκον, όχι δηλαδή. Καθήκον. Δεν ακούει
1: τίποτα. Βίωμα ελεύθερο, όχι ότι πρέπει.
2: Δηλαδή, που είσαι σήμερα, δηλαδή, συγγνώμη. Πώς να μου βγαίνει από μόνο του, δεν κάνει προσπάθεια κανείς να το.
1: Σωστά. Και όσες φορές έχουμε συζητήσει και άλλη φορά.
2: Και επίσης να πω και ένα άλλο. Συγγνώμη, να παίρνω το λόγο πολύ. Αλλά ας πούμε τώρα, μερικοί νέοι φοβούνται να πάνε στην εξομολόγηση με την έννοια ότι θα τους κρίνει ως πνευματικός ή κάτι τέτοιο. Εγώ θα έλεγα καμία σχέση, παιδιά. Mm. Δηλαδή, ας πούμε, ένα προσωπικό βίο τώρα που θα πω εγώ. Ας πούμε, είχε έρθει κάποτε σε μένα μια κυρία και είχε εξομολογηθεί μια πολύ βαριά αμαρτία. Εγώ. Εντάξει, σαφώς δεν χαιρόμαι για την αμαρτία, αλλά χάρηκα πάρα πολύ με αυτό που είπε. Μου έδωσε τεράστια χαρά. Γιατί χάρηκα. Γιατί.
1: Την είπε ελεύθερα.
2: Γιατί την είπε ελεύθερα. Την είπε με την καρδιά. Δηλαδή, την είπε, την έβγαλε μέσα, την τυρανούσε 10 χρόνια πόσο. Yeah. Και είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, αλλήμον που θα σκεφτώ την αμαρτία, δηλαδή να καταχαρακτηρίσω έναν άνθρωπο. Δεν είμαι εγώ ο Θεός να κρίνω τον άνθρωπο. Έχω μόνο το όργανο του Θεού, δηλαδή είναι ο ιερέας, και να μπορέσει να το καλώδιο δηλαδή, για να δώσει τη χάρη του Θεού και να συγχωρεθεί αμαρτία.
1: Ναι, ναι.
2: Ας υποθέσουμε ότι έρχεται κάποιος και λέει στην εξομολόγηση: έχω σκοτώσει 2-3 ανθρώπους. Εντάξει, γιατί όταν έρχεται δεν θα σου πει καλά το έκανα, θα σου πει με μετάνοια έρχεται. Εντάξει, αλλιώς δεν θα ερχόταν. Δεν είναι πολύ τιμητικό αυτό για αυτόν τον άνθρωπο που έρχεται και το λέει.
1: Βέβαια.
2: Δεν είναι πολύ. Δηλαδή, τι να σου πω, εγώ εσύ. Πώς να το πω, ανοίγει η καρδιά μου σε ένα τέτοιο άνθρωπο, αν ερχόταν δηλαδή, και μου έλεγε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μη φοβάστε τίποτα. Πηγαίνετε και δεν είναι κριτής ο πνευματικός. Ο πνευματικός είναι αγάπη και καρδιά ανοιχτή.
1: Ναι, και όσες φορές έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό, πάντα μας είχατε πει και άλλη φορά ότι ελεύθερα πηγαίνουμε και διαλέγουμε και τον πνευματικό. Ναι, ακόμα και αν δεν αναπαυθούμε, πρέπει να βρούμε που να μας αναπαύει. Και θυμάμαι το είχατε τονίσει πολλές φορές αυτό το ελεύθερα.
2: Ναι, είναι η φωνή του Θεού, νομίζω. Αν πάμε σε κάποιο πνευματικό και μας αναπαύει, είναι ίσως και η φωνή του Θεού αυτό που νιώθουμε μέσα μας. Αλλά γενικώς θα έλεγα στους νέους, μην φοβούνται να δοκιμάσουν, να δουν, να ψάξουν, να βρουν. Για τόσα πράγματα μαθαίνουν κάθε μέρα. Ας ψάξουν λίγο και να δουν, να γνωρίσουν ανθρώπους, να έρθουν σε μια ας πούμε, εκδρομή της κατασκήνωσης που κάνουμε όλο το χειμώνα ή να πάνε ας πούμε, σε ένα πνευματικό να δουν πώς είναι. Να γνωρίσουν με δύο, να πάνε σε ένα μοναστήρι, μια επίσκεψη. Πολλά πράγματα μπορούν να κάνουν δηλαδή.
1: Αυτό κυρίως η δραστηριότητα της κατασκήνωσης, που την αναφέρατε ως κεντρική, νομίζω το δίνει. Διότι όλα αυτά γίνονται εκείνο το δεκαήμερο, το δεκαήμερο που υπάρχει μια κατασκήνωση.
2: Ναι, ναι.
1: Και η εξομολόγηση και η λειτουργική ζωή. Και απλά καμιά φορά σκέφτομαι, μήπως υπάρχει και παγίδα, μην κάποιος μείνει σε δραστηριότητες, αλλά χάσει τη λειτουργική ζωή που είναι το κέντρο στην Εκκλησία.
2: Εντάξει, βοηθιέται. Δεν θα
1: βοηθιέται, νομίζω.
2: Δηλαδή θα το καταλάβει σιγά-σιγά.
1: Δηλαδή ακόμα και δεν το καταλάβει, να πάει και σιγά-σιγά.
2: Να πω ένα παράδειγμα, μια και όλοι είπαν την ιστορία του, θα πω και εγώ τη δικιά μου. και εγώ όταν ήμουν μικρό παιδί, δεν είχα. Δηλαδή, εντάξει, πηγαίναμε εκκλησία, ας πούμε, τις Κυριακές, τίποτα περισσότερο δεν ξέρουμε. Τίποτα,
1: δεν ξέρω,
2: τίποτα. Γιατί σε χωριό μεγάλωσα, δεν είναι. Όπως και στα περισσότερα χωριά μας εδώ στην Κρήτη, άμα πάει κανείς, δεν ξέρουν οι άνθρωποι, πηγαίνουν και νοούν Πάσχα, Χριστούγεννα και τις Παναγίες, δεν νηστεύουν ελάχιστα και αυτό είναι. Εντάξει,
1: ναι.
2: Έτσι δεν είναι. Κανείς δεν μου είχε πει ότι χρειάζεται εξομολόγηση πριν να πάω να κοινωνήσουμε. Και όταν άρχισα και το έκανα αυτό, τότε μετά ανακάλυψα ένα σωρό πράγματα, ένα σωρό πλούτο, ας πούμε. Και βέβαια και με τις εκπομπές που άκουγα του σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου τότε που ήταν στα Χανιά Μητροπολίτης. Και άλλα πράγματα μπορεί να κάνει σήμερα, να κάνει να κυκλοφορεί υπομιλίες Μητροπολιτών ή τέλος πάντων μιλητών στο YouTube. Βέβαια με την καθοδήγηση ενός πνευματικού, θα έλεγα. Ένα σωρό πράγματα σωστά, μπορεί να κάνει. Αλλά εντάξει, συγγνώμη τώρα που μίλησα πολύ. Συγχωρέστε.
1: Όχι. Το ραδιόφωνο είναι μια σημαντική δραστηριότητα που αναφέρετε, γιατί μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε κι εμείς, αλλά και να ακούσουμε. Η κατασκήνωση είναι μια, όπως την αναφέραμε, κεντρική. Η λειτουργική ζωή. Κάποια άλλη δραστηριότητα να αναφέρουμε που τη θεωρείτε πολύ κεντρική ως συμμετοχή μας στην Εκκλησία. Ποια θα αναφέρατε, αν σας ρωτούσα μια. Όποιος να μας πει ελεύθερα.
2: Πριν πούν τα παιδιά, να κάνω μόνο να τους βοηθήσω λίγο. Για όποιος νέος ενδιαφέρεται, επίσης υπάρχει η σύνεξη του Αγίου Τίτου εδώ στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
2: Όπως και σε όλες τις Μητροπόλεις, νομίζω, του νησιού. Υπάρχουν οι συνάξεις νέων που κανείς μπορεί να τηλεφωνήσει στα γραφεία και να μάθει πού γίνεται. Είναι η σύνεξη νέων, νομίζω, που γίνεται κάθε Πέμπτη στον Αγίου Τίτου, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Κανείς να πάει να γνωρίσει και άλλους ανθρώπους. Όπως επίσης, αν κανείς ενδιαφέρεται για να έρθει στην κατασκήνωση που κάνουμε κάθε μήνα και κάθε δύο εβδομάδες κάνουμε δραστηριότητες. Μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα, να μάθει περισσότερα και να τηλεφωνήσει να μάθει. Όπως επίσης, σε οποιαδήποτε νωρία και να πάει, υπάρχουν πολλά μαθήματα γεωγραφίας, χορού, βυζαντινής μουσικής, χωρών και ένα σωρό τέτοια δραστηριότητες. Και εκδρομές και πολλά υπάρχουν.
1: Την ώρα που μιλάμε, βλέπουμε και φωτογραφίες. Είδαμε αρκετές από τη σύναξη και του Αγίου Τίτου και με το Σεβασμιώτη και άλλες συνάξεις και από την κατασκήνωση.
2: Υπήρχε και σύναξη νέων της Ιεράς Μονής Χρυσοποιής.
1: Είδαμε και από τη φωτογραφία. Και έχουμε 1-2 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή. Απλά δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό να ρωτήσω και τα παιδιά που είναι λίγο πιο μακριά μας, αλλά και εσάς. Αναφέραμε όλα αυτά. Το μάθημα των θρησκευτικών στο σχολείο σας είχε βοηθήσει καθόλου ή όχι? Γιατί είπατε δεν είχατε κάποια επαφή. Θρησκευτικά κάνατε. Αυτό δεν συμβάλλει με τον τρόπο του? Γιατί δεν το ανέφερε κανένας. Η γνώμη σου ποια είναι? Γιατί και αυτό έχει μια ποιμαντική διάσταση. Είναι μάθημα, αλλά.
4: Ναι. Νομίζω πλέον δεν κάνουμε τα ίδια θρησκευτικά. Τα παιδιά σήμερα δεν κάνουν τα ίδια θρησκευτικά που κάναμε εμείς.
1: Ναι.
4: Και είναι στην ελευθερία του κάθε δασκάλου πλέον.
1: Στο δημοτικό μιλάς, ε?
4: Ναι, δηλαδή επειδή γνωρίζω και παιδιά δημοτικού είναι.
1: Δεν κάνουν πάντα όλοι?
4: Ναι.
1: Αυτό
4: παλαιότερα, νομίζω και στα χρόνια τα δικά μας, κάναμε κανονικά θρησκευτικά. Εμένα προσωπικά θυμάμαι πράγματα.
1: Σας βοήθησε το να θυμάστε.
4: Θυμάμαι παραβολές κυρίως που κάναμε στα θρησκευτικά. Και θυμάμαι πράγματα που μου έχουν μείνει κυρίως από το δημοτικό και μου είχαν κάνει εντύπωση. Και τα είχα κρατήσει μεγαλώνοντας, δηλαδή. Ναι,
1: δηλαδή, βέβαια συμβάλλει. Δραστηριότητες, να αναφέρω και το μάθημα, γιατί νομίζω είναι σημαντικό να πείτε. Θέλει να πει κάποιος, επειδή θα κλείσουμε σε ένα λεπτό, θέλει να μας πει κάτι η Ιωάννα ή ο Γιώργος, κλείνοντας. Να έχετε εσείς τον τελευταίο λόγο.
5: Τίποτα. Εγώ θα, για το μάθημα των θρησκευτικών, αυτό που είπε και η Έλληνα, βασικά είναι. Ανάλογα τον καθηγητή και τι θα αποφασίσει να κάνει και πόσο θα αποφασίσει να μιλήσει για το Χριστό.
1: Ναι.
5: Δηλαδή και σε έχουν αλλάξει τα βιβλία και με ό,τι αλλαγές έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια με το περιεχόμενο.
1: Ναι, ναι.
5: Έτσι, αν ο καθηγητής θέλει και από καλούς καθηγητές ας πούμε και δασκάλους μένουν στα παιδιά για χρόνια. Δηλαδή και εγώ θυμάμαι από το δημοτικό πράγματα.
1: Πάντως και το μάθημα. Και αυτό συμβάλλει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν θυμάστε κάτι που να σας βοήθησε στην Εκκλησία. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ιωάννα, τον Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Μας είπατε πολύ ωραία πράγματα. Τη Βασιλική, την Ελένη, τον Κωνσταντίνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Ειρηνέ, θερμές ευχαριστίες για όλα σας. Κάτι κύριο, τελευταίο να κλείσουμε.
2: Τον κύριο Λίνε, ευχαριστήσω.
1: Εγώ κάνω τον παρουσιαστή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Μας είπατε πολύ ωραία πράγματα και βιωματικά.
2: Δόξα τω Θεώ, θέλω να πω. Κανείς να μην φοβηθεί και να δοκιμάσει.
1: Και με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, του Σεβασμιωτάτου πρώην Κρήτης που αναφέρατε.
2: Κυρίως του Σεβασμιωτάτου Ευγενή που δίνει ευλογία για να γίνει.
1: Του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας που δίνει την ευλογία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε νέοι και εκκλησία. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο. Χαίρετε.
6: Ορθόδοξος Λόγος. Μια εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Κεφάλαιο δεύτερο. Η υπερηφάνεια είναι πολύμορφη.

κρυφή υπερηφάνεια. Μου είπατε, γέροντα, ότι έχω κρυφή υπερηφάνεια. Ποια είναι η κρυφή υπερηφάνεια? Είναι η εσωτερική υπερηφάνεια. Και η εσωτερική υπερηφάνεια είναι πολύ χειρότερη από την εξωτερική. Γέροντα, τι διαφορά έχει η εξωτερική από την εσωτερική υπερηφάνεια? Η εξωτερική υπερηφάνεια φαίνεται και θεραπεύεται εύκολα. Ο άνθρωπος που έχει εξωτερική υπερηφάνεια φαίνεται και από τα ρούχα του και από το περπάτημά του και από την ομιλία του. Και έτσι μπορεί κανείς να του πει καμιά κουβέντα και να βοηθηθεί. Ενώ η κρυφή υπερηφάνεια είναι πολύ ύπουλη και γι' αυτό δύσκολα θεραπεύεται. Κρύβεται και δεν τη βλέπουν οι άλλοι. Μόνο ένας πεπειραμένος μπορεί να την καταλάβει. Η κρυφή υπερηφάνεια συνήθως υπάρχει στους πνευματικούς ανθρώπους. Και τότε, ενώ έχουν εξωτερικά σχήματα ταπεινά, σχήματα ευλαβίας, μέσα τους κρύβουν του κόσμου την υπερηφάνεια. Βλέπεις, ντύνεται στα κουρέλια το ταγκαλάκι. Γέροντα, ο άνθρωπος που έχει κρυφή υπερηφάνεια την καταλαβαίνει? Αν παρακολουθεί τον εαυτό του, την καταλαβαίνει. Γέροντα, έχω το λογισμό ότι αυτός που έχει κρυφή υπερηφάνεια δεν νιώθει μέσα του ανάπαυση. Ανάπαυση θεϊκή δεν νιώθει. Ούτε γνώρισε ποτέ τη θεϊκή ανάπαυση. Αλλά αναπαύει το λογισμό του. Τι θα με βοηθήσει, γέροντα, να καταλάβω αν έχω κρυφή υπερηφάνεια και να αγωνιστώ να τη διώξω? Αν κάνεις, ας υποθέσουμε, ένα πνευματικό αγώνα και σου λέει ο λογισμός ότι κάνεις κάτι σπουδαίο, είσαι ενάρετη κλπ, σίγουρα υπάρχει μέσα σου υπερηφάνεια, αλλά την κρύβεις. Αν λοιπόν προσέξεις, θα δεις ότι νιώθεις μια ικανοποίηση ψεύτικη. Για να φύγει η κρυφή υπερηφάνεια, πρέπει να συγχαθείς αυτό το ψεύτικο και να το πετάξεις. Αυτούς που έχουν εξωτερική υπερηφάνεια τους ηχαίνονται οι άλλοι και έτσι μπορούν να διορθωθούν, ενώ όσοι έχουν εσωτερική κρυφή υπερηφάνεια πρέπει οι ίδιοι να συγχαθούν τον εαυτό τους για να απαλλαγούν από αυτήν. Αλλά και όταν δίνεις τους άλλους το δικαίωμα να σου κάνουν παρατηρήσεις, αυτό θα σε βοηθήσει, γιατί θα βγει έξω η κρυφή υπερηφάνεια, θα φανερωθεί και σιγά σιγά θα φύγει.

Γέροντα, άλλο πάθος είναι η υπερηφάνεια και άλλο ο εγωισμός. Η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η καινοδοξία κλπ. Εκτός από την έπαρση που είναι εωσφορικός βαθμός, είναι το ίδιο πάθος με μικρές διαφορές και διαβαθμίσεις. Ο εγωισμός είναι το αναρχικό παιδί της υπερηφανίας. Δεν το βάζει κάτω, επιμένει. Όπως όμως τα δέντρα που δεν λυγίζουν σπάζουν τελικά από τον αέρα, έτσι και ο άνθρωπος που έχει εγωισμό, επειδή δεν κάμπτεται, σπάζει τελικά τα μούτρα του. Μεγάλο κακό ο εγωισμός. Ενώ και ανάπαυση δεν έχει ο εγωιστής, πάλι επιμένει. Δεν βλέπεις ο Άριος? Όταν η μητέρα του του είπε, «Καλά, τόσοι λένε ότι σφάλεις, δεν το καταλαβαίνεις». «Ναι, το ξέρω», της απάντησε. «Αλλά πώς να υποταχθώ σε αυτούς?» Ο εγωισμός του δεν τον άφηνε να παραδεχθεί το λάθος του. Και δεν τον απασχολούσε, γέροντα, που είχε παρασύρει τόσο κόσμο στην αίρεση? Όχι, δεν τον απασχολούσε. «Αν παραδεχθώ ότι σφάλω», έλεγε, «θα εξευτελιστώ και στους οπαδούς μου». Και όσο καταλάβαινε ότι κάνει λάθος, άλλο τόσο ζοριζόταν να τους πείσει ότι είχε δίκαιο. Φοβερό πράγμα ο εγωισμός. Σε τι διαφέρει, γέροντα, ο εγωιστής από τον υπερήφανο? Ο εγωιστής έχει θέλημα, πείσμα, ενώ ο υπερήφανος μπορεί να μην έχει ούτε θέλημα, ούτε πείσμα. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Στην εκκλησία προσκυνάτε τις εικόνες με μια σειρά. Η κάθε μια ξέρει τη σειρά της. Μια αδελφή, αν έχει εγωισμό και της πάρει κάποια άλλη τη σειρά, θα κατεβάσει τα μούτρα και μπορεί να μην πάει ούτε να προσκυνήσει. Αφού προσκύνησε εκείνη πριν από μένα, θα πει, «Δεν πάω να προσκυνήσω». Ενώ αν έχει υπερηφάνεια, πάλι θα πειραχθεί. Αλλά δεν θα αντιδράσει έτσι. Μπορεί μάλιστα να πει και στις επόμενες, δήθεν με ευγένεια, «Περάστε, παίρνα κι εσύ, παίρνα κι εσύ». Τι να κάνω, γέροντα, όταν πληγώνεται ο εγωισμός μου? Όταν πληγώνεται ο εγωισμός σου, μην τον περιθάλπεις. Άφησέ τον να πεθάνει. Αν πεθάνει ο εγωισμός σου, θα αναστηθεί η ψυχή σου. Και πώς πεθαίνει, γέροντα, ο εγωισμός? Πρέπει να θάψουμε το εγώ μας, να σαπίσει και να γίνει κοπριά, για να αναπτυχθεί η ταπείνωση και η αγάπη.

Γέροντα, γιατί υπερηφανεύομαι εύκολα? Για να υπερηφανεύεσαι εύκολα σημαίνει ότι έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Πιστεύεις ότι κάτι είσαι. Δεν μπορεί να υπερηφανευτεί κανείς αν δεν πιστεύει ότι κάτι είναι. Αφού λοιπόν πιστεύεις ότι είσαι σπουδαία, μετά με το παραμικρό υπερηφανεύεσαι σαν τους υπερτασικούς που μόλις λίγο στενοχωρηθούν αμέσως ανεβάζουν πίεση. Γέροντα, έχει παγώσει πάλι η καρδιά μου. Γιατί φτάνω σε αυτή την κατάσταση? Γιατί αφήνεις το κεφάλι σου ξεβίδωτο και παίρνει αέρα το μυαλό σου? Εγώ βάζω τάπα, τη βιδώνω, αλλά εσύ την πετάς. Τώρα χρειάζεται να βάλουμε τάπα μεγάλη και να τη βιδώσουμε γερά γερά. Ξέρεις πόσα θα σου έδινε ο Χριστός αν δεν είχες αυτό το ελάττωμα? Όταν δεν προσέχουμε, έρχεται ο διάβολος ύπουλα. Μας τρυπάει το κεφάλι με το σουβλί του, την ίηση. Μας το φουσκώνει σαν μπαλόνι και μας σηκώνει στον αέρα. Γέροντα, ένας που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, δεν είναι εύκολο να δει το καλό που έχει ο άλλος. Έτσι είναι. Αυτός που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του παραμένει μέσα στην αντάρα της υπερηφανίας και δεν έχει ούτε πνευματική υγεία ούτε ορατότητα, οπότε δεν μπορεί να δει τα χαρίσματα του άλλου. Αλλά γιατί να έχει κανείς μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του? Πώς θα έρθουν οι θείες ιδέες αν δεν πετάξει τη δική του μεγάλη ιδέα? Αν πάρει το κατσαβίδι ο Χριστός, λίγο τη βιδούλα να στρίψει, μπανταλομάρες θα λέμε. Τι ιδέα να έχεις λοιπόν για τον εαυτό σου? Αυτός που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του είναι εκτός του εαυτού του, παράφρον. Χρειάζεται να κατεβεί, να προσγειωθεί για να βρει τον εαυτό του. Αλλιώς θα γυρίζει στα σύννεφα και θα ξοδεύει τη βενζίνη στον αέρα.

Η αυτοπεποίθηση. Γέροντα, τι σημαίνει εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες? Αυτό αναφέρεται στην αυτοπεποίθηση του ανθρώπου. Βλέπεις και στην ακολουθία του μεγάλου σχήματος, όταν ο υποψήφιος μοναχός ερωτάται «Ταύτα πάντα υπομένεις», απαντά «Ναι, του Θεού συνεργούντος». Δεν λέει «Ναι, εγώ μόνος μου θα υπομείνω». Όταν ο άνθρωπος δεν βάζει σε όλα μπροστά τον Θεό, αλλά λέει «Εγώ μόνος μου θα κάνω αυτό», «Εγώ με τις δικές μου δυνάμεις θα κάνω εκείνο», τότε και τα μούτρα του τρώει και τίποτε δεν κάνει. Γέροντα, στενοχωρώ πολύ τις αδελφές. Άλλα μου λένε να κάνω, άλλα κάνω. Από την αυτοπεποίθηση το παθαίνεις. Εσύ νομίζεις ότι πιάνεις πουλιά στον αέρα, ενώ πιάνεις αέρα. Σηκώνεις το χέρι σου και νομίζεις ότι έπιασες ένα πουλί. Το έπιασα, λες, αλλά το χέρι σου είναι άδειο. Σηκώνεις και το άλλο σου χέρι, το έπιασα, λες, αλλά και πάλι το χέρι σου είναι άδειο. Να βλέπεις πρώτα αν είναι γεμάτο το χέρι σου και ύστερα να λες το έπιασα. Γέροντα, οι αδελφές μου λένε ότι δυσκολεύονται μαζί μου επειδή επιμένω στη γνώμη μου. Εγώ όμως δεν το καταλαβαίνω πάντοτε. Ξέρεις τι συμβαίνει με σένα? Όταν σχηματίζεις μια γνώμη για κάτι, δεν λες «Μου πέρασε αυτός ο λογισμός, δεν ξέρω αν είναι σωστός», αλλά πιστεύεις ότι η γνώμη σου είναι πάντοτε σωστή και επιμένεις. Κάνεις σαν εκείνη την οικοκυρά που της αγόρασε ο άνδρας της ένα χταπόδι να μαγειρέψει, αλλά του έλειπε το ένα πλοκάμι. «Το μαγείρεψες», της λέει, «το χταπόδι». «Έβρασε?» «Ποιο χταπόδι?» λέει εκείνη. «Το επταπόδι». «Όχι, το οκταπόδι». «Όχι, το επταπόδι», νευρίασε στο τέλος ο άνδρας της από την επιμονή της και την πέταξε στο πηγάδι. Αλλά και από εκεί έδειχνε με τα δάχτυλά της «Επτά, επτά, επτά». «Κοίταξε, να λες τον λογισμό σου, αλλά να μην επιμένεις». Όμως, γέροντα, πολλές φορές βλέπω ότι η δική μου γνώμη είναι καλύτερη από τη γνώμη των αδελφών με τις οποίες συνεργάζομαι. Από την αυτοπεποίθηση που έχεις βλέπεις έτσι τα πράγματα. Να προσέξεις πολύ, γιατί όποιος έχει πολύ λογική και κρίση με εγωισμό και αυτοπεποίθηση μπορεί να φτάσει να μην παραδέχεται κανέναν. Πώς θα απαλλαγώ από την αυτοπεποίθηση? Αν γνωρίσεις τον εαυτό σου, θα δεις ότι δεν έχεις τίποτε δικό σου και τίποτε δεν μπορείς να κάνεις χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Αν λοιπόν καταλάβεις πως ό,τι καλό κάνεις είναι από τον Θεό και όσες χαζομάρες κάνεις είναι δικές σου, τότε θα πάψεις να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και θα απαλλαγείς από την αυτοπεποίθηση.

«Γέροντα, όποιος έχει υπερηφάνεια, πάντοτε λέει το καλό που κάνει. Και να το πει και να μην το πει, το έχει μέσα του κρυφό καμάρι. Να, αυτές τις μέρες ήρθε κάποιος να με δει. Μου μιλούσε συνέχεια για τον εαυτό του και κάθε τόσο πρόσθετε. Εις δόξαν Θεού τα λέω. Έλεγε, έλεγε. Εις δόξαν Θεού τα λέω. Με τρόπο του είπα, μήπως μπαίνει λίγο και η δόξα η δική σου. Α, όχι, μου λέει, όλα εις δόξαν Θεού. Και τελικά δεν είχε έρθει να μου πει κάτι που τον απασχολούσε, αλλά να μου διηγηθεί τα κατορθώματά του εις δόξαν Θεού, ενώ στην πραγματικότητα όλα τα έλεγε για τη δόξα τη δική του. Πάντως, όταν ο άνθρωπος κάνει γνωστό το καλό που κάνει και υπερηφανεύεται, πάντοτε το χάνει. Τότε και κουράζεται άσκοπα και κολλάζεται. Κάποιος που επρόκειτο να γίνει ιερέας πήγε σε ένα απομονωμένο μοναστήρι να καθίσει 40 μέρες πριν από τη χειροτονία του. Στις 38 όμως μέρες παρουσιάστηκε κάποια ανάγκη και χρειάστηκε να κατεβεί στον κόσμο. Μετά έκανε το παν να επιστρέψει για να μείνει ακόμη 2 μέρες, γιατί πώς θα έλεγε ότι κάθισε στην έρημο 40 μέρες πριν από τη χειροτονία του. Βλέπεις, και ο Μωυσής 40 μέρες κάθισε στο Σινά πριν πάρει τις 10 εντολές. Έλεγε μετά παντού, εγώ πριν από τη χειροτονία μου κάθισα στην ησυχία 40 μέρες. Έτσι έρχεται η χάρις. 1000 φορές να καθόταν 20 μέρες ή 15 ή να μην καθόταν ούτε μια μέρα, για να μην καυχέται ότι κάθισε 40 μέρες. Τότε περισσότερη χάρη θα είχε. Γέροντα, ο Απόστολος Παύλος λέει, ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο. Αυτή η καύχηση μπορεί να έχει υπερηφάνεια? Όχι. Πώς να έχει υπερηφάνεια? Αυτό έχει μια δοξολογία, μια ευχαριστία στο Θεό. Αν θεωρούμε μεγάλη τιμή και ευεργεσία που οικονόμησε ο καλός Θεός να είμαστε χριστιανοί, αυτή η καύχηση δεν έχει υπερηφάνεια. Όταν κάποιος, ας υποθέσουμε, θεωρεί ευλογία και χαίρεται που ο Θεός οικονόμησε να έχει καλούς ευλαβείς γονείς, αυτό δεν σημαίνει ότι καμαρώνει κοσμικά, αλλά ότι έχει ευγνωμοσύνη προς το Θεό.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα κείμενα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και συγκεκριμένα στα διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας στην πέμπτη εκατοντάδα. Το καλό που είναι πρώτο κατά την ενέργειά του σε εμάς, δηλαδή το φόβο, ο λόγος της γραφής του απαρίθμησε τελευταίο επειδή είναι αρχή της σοφίας. Από τον φόβο ξεκινούμε και ανεβαίνουμε στο τέλος της σοφίας, τη σύνεση, ύστερα από την οποία πλησιάζουμε το Θεό, έχοντας μόνο τη σοφία να μεσητεύει για την ένωσή μας με Αυτόν. Γιατί δεν είναι δυνατό να επιτύχει τη σοφία εκείνος που διαμέσου του φόβου και των λοιπών ενδιαμέσων χαρισμάτων δεν αποτείναξε τελείως από πάνω του το μόλισμα της άγνοιας και τη σκόνη της κακίας. Γι' αυτό η τάξη της γραφής τοποθέτησε τη σοφία κοντά στο Θεό και το φόβο κοντά σε εμάς, για να μάθουμε τον κανόνα και τον νόμο της σωστής τάξεως. Ανεβαίνοντας λοιπόν με αυτά τα μάτια της πίστεως, δηλαδή με τους φωτισμούς, συναγόμαστε στη Θεία Μονάδα της Σοφίας. Αποκαθιστούμε τη διαίρεση των χαρισμάτων που έγινε για χάρη μας μέσα στην αιτία τους με τις επιμέρους κατακτήσεις των αρετών. Δεν παραλείπουμε τίποτε από εκείνα που είπαμε με τη βοήθεια του Θεού για να μην κάνουμε την πίστη μας αμελώντας σιγά σιγά τυφλή και αόματη, δηλαδή χωρίς τους φωτισμούς του Πνεύματος μέσω των έργων και κολαστούμε δίκαια στους άπειρους αιώνες γιατί τυφλώσαμε μέσα μας όσο εξαρτιόταν από μας τα θεία μάτια της πίστεως. Καθένας που με την

από αυτήν προέρχονται, αποδεικνύεται απλή μονάδα, όταν εμείς που για χάρη μας προοδεύει με την επιτυχία κάθε μιας αρετής, ανεβαίνουμε με κάθε αρετή και συναγόμαστε σε αυτήν. Εκείνος που δεν εργάζεται τα θεία προστάγματα της πίστεως, έχει πίστη τυφλή. Γιατί αν τα προστάγματα του Θεού είναι φως, γίνεται φανερό ότι είναι χωρίς θεϊκό φως εκείνος που δεν πράττει τα θεία προστάγματα, αλλά περιφέρει κούφια και χωρίς περιεχόμενο τη θεία κλίση. Κανένας από όσους αμαρτάνουν δεν μπορεί να έχει συνήγορο της αμαρτίας την ασθένεια της σάρκας. Η ένωση με το Θεό λόγο θεράπευσε όλη την ανθρώπινη φύση με την κατάργηση της κατάρας, στερώντας από δικαιολογία την προσκόλληση της προαιρέσεώς μας στα πάθη. Γιατί η θεότητα του λόγου με την παντοτινή κατά χάρη παρουσία της σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν, μαραίνει όλος διόλου τον νόμο της αμαρτίας που βρίσκεται στη σάρκα. Εκείνος που με την πίστη και την αγάπη στο Θεό νίκησε τις παράλογες επιθυμίες ή κινήσεις των παραφύσι παθών, βγαίνει έξω από την περιοχή και αυτού του φυσικού νόμου και μεταφέρεται ολόκληρο στη χώρα των νοητών, συνελευθερώνοντας και το συγγενικό κατά φύση μαζί με όλα όσα έχει αποκτήσει από τη δουλεία στον εχθρό. Όταν η γνώση δεν χαλιναγωγείται, κατά την πράξη από το φόβο του Θεού προκαλεί έπαρση, πείθοντας αυτόν που επέρεται για αυτή να παρουσιάζει σαν δικό του ότι έχει δανειστεί και να συλλέγει τη λογική γνώση με στόχο τον έπαινό του. Και όταν η πράξη που αυξάνει μαζί με το θείο πόθο δεν ενδιαφέρεται για τη γνώση που είναι πέρα από ό,τι πρέπει να πραχθεί, κάνει ταπεινόφρονα τον πρακτικό, γιατί τον συμμαζεύει στα όρια των λόγων της δυνάμεώς του. Ουράνια κατοικία είναι η απαθής έξι της αρετής και η γνώση που δεν περιέχει κανένα στοιχείο πλάνης που να την υπονομεύει. Τέλος της μονάδας που κινήθηκε είναι η μυριάδα και η αρχή μυριάδας που δεν κινήθηκε η μονάδα. Γιατί αρχή κάθε τέλους είναι η ακινησία του και τέλος κάθε αρχής είναι η συμπλήρωση της κινήσεώς της. Έτσι και η πίστη είναι φυσική αρχή των αρετών και τέλος έχει τη συμπλήρωση του αγαθού μέσω των αρετών. Και του καταφύσει αγαθό ως τέλος των αρετών, έχοντας αρχή την πίστη, προς αυτήν συνάγεται με ενδιάθετη κίνηση. Γιατί η πίστη είναι ενδιάθετο αγαθό, ενώ το αγαθό είναι πραγματοποιημένη πίστη. Πιστός από τη φύση του και αγαθός είναι ο Θεός. Πιστός ως πρώτο αγαθό, αγαθός ως έσχατο επιθυμητό. Αυτά από κάθε άποψη είναι μεταξύ τους το ίδιο και με κανένα τρόπο παρά μόνο θεωρητικά δεν διαιρούνται το ένα από το άλλο λόγω της κινήσεως όσων αρχίζουν από Αυτόν και καταλήγουν σε Αυτόν. Άρα η μυριάδα που συμβολίζει το έσχατο επιθυμητό περικλεί τέλεια την επιθυμία εκείνων που κινούνται προς Αυτόν και η μονάδα που είναι σύμβολο του πρώτου αγαθού δίνει την τέλεια βάση εκείνων που ξεκινούν από Αυτόν. Πρώτη απάθεια είναι η τέλεια αποχή από τα έμπρακτα κακά, η οποία παρατηρείται στους αρχαρίους. Δεύτερη η τέλεια με αποβολή από τη διάνοια των λογισμών της συγκαταθέσεως στα κακά, η οποία γίνεται σε εκείνους που επιδιώκουν έλογα την αρετή. Τρίτη, η τέλεια ακινησία της επιθυμίας προς τα πάθη. Αυτή υπάρχει σε εκείνους που βλέπουν οερά μέσω των σχημάτων των ορατών τους λόγους τους. Τέταρτη απάθεια είναι η πλήρης κάθαρση και αυτής της ψηλής φαντασίας, η οποία γίνεται σε εκείνους που με τη γνώση και τη θεωρία έκαναν το νου τους καθαρό και διαφανή καθρέφτη του Θεού. Εκείνος λοιπόν που καθάρισε τον εαυτό του από την ενέργεια των παθών, ελευθερώθηκε από τη διανοητική συγκατάθεση σε αυτά. Σταμάτησε να κινείται προς τα πάθη με την επιθυμία του και έκανε το νου του αμόλυντο και από την ψηλή φαντασία των παθών, έχοντας και τις τέσσερις γενικές απάθειες. Βγήκε έξω από την ύλη και τα υλικά και τρέχει να φτάσει το νοερό και θεϊκό και ειρηνικό τέρμα των νοητών. Πρώτη απάθεια εννοεί την κίνηση του σώματος που μένει ανέπαφη από την ενεργητική αμαρτία. Δεύτερη, την τέλεια αποβολή από την ψυχή των εμπαθών λογισμών, με την οποία μαραίνεται όλος διόλου η κίνηση των παθών της πρώτης απάθειας, καθώς δεν έχει να τη διαχείρουν σε ενέργεια οι εμπαθείς λογισμοί. Τρίτη, την τέλεια ακινησία της επιθυμίας προς τα πάθη, για την οποία συμβαίνει και η δεύτερη απάθεια που συνίσταται στην καθαρότητα των λογισμών. Τέταρτη απάθεια εννοεί την τέλεια απόθεση από τη διάνοια όλων των αισθητών φαντασιών, από την οποία δημιουργήθηκε η τρίτη,

που δεν έχει τις φαντασίες των αισθητών να μορφοποιούν σε αυτή τις εικόνες των παθών. Σε κάθε πρακτικό, το λογικό και η διάνοια μοχθούν σαν υπηρέτη και υπηρέτρια, επινοώντας και δημιουργώντας τους τρόπους της πρακτικής αρετής και αντιπαρατάσσοντας κατά κάποιο τρόπο ό,τι τους τη δύναμη κατά των πονηρών πνευμάτων που αντιστρατεύονται στην πρακτική άσκηση. Όταν όμως ολοκληρώσουν την πρακτική φιλοσοφία, την οποία υποδήλωσε ο αριθμός των 6 ετών, γιατί έχει λεχθεί ότι ο αριθμός 6 σημαίνει την πρακτική φιλοσοφία, τότε αφήνονται ελεύθεροι. Και το λογικό και η διάνοια για να πάνε στην πνευματική φιλοσοφία, δηλαδή να ασχολούνται με τη θεωρία των λόγων των όντων που είναι συγγενικοί τους. Αλλοεθνής υπηρέτη και υπηρέτρια είναι ο θυμός και η επιθυμία, τους οποίους βάζει για πάντα κάτω από το ζυγό του λογικού ο θεωρητικός νους με τη δύναμη της ανδρείας και της σοφροσύνης για να υπηρετούν τις αρετές και δεν δίνει καθόλου σε αυτούς ελευθερία μέχρι ότου ο νόμος του πνεύματος απορροφήσει τον νόμο της φύσεως, όπως καταπίνεται ο θάνατος της δύστυχης σάρκας από την άπειρη ζωή. Θα φανερωθεί έτσι καθαρά ολόκληρη η εικόνα της άναρχης βασιλείας, η οποία θα έχει με τη μίμηση όλη τη μορφή του πρωτοτύπου. Όταν φτάσει εκεί ο θεωρητικός νους, αφήνει ελεύθερο το θυμό και την επιθυμία, μεταβάλλοντας τη μεν επιθυμία στην άδολη ειδονή του θείου έρωτα και στο αμόλυντο θέλγητρο, το δε θυμό σε πνευματικό ζήλο και φλογερία κατάπαυστη κίνηση και σε μανία γεμάτη σοφροσύνη.

Εικόνα της άναρχης βασιλείας είναι η σταθερότητα του νου σχετικά με την αληθινή γνώση και η αυθαρσία της αισθήσεως σχετικά με την αρετή, όταν η ψυχή και το σώμα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μόνο με το θείο νόμο του πνεύματος κατά την πνευματική μεταβολή της αισθήσεως σε νου. Στην κατάσταση αυτή τα διαπερνά συνεχώς η αϊκίνητη και ζωντανή ενέργεια του λόγου και απουσιάζει ολότελα κάθε ανομοιότητα προς το θείο. Οι ειδονοί λένε πως είναι επιθυμία που ενεργείται, αν βέβαια είναι παρόν αυτό που αυτή θεώρησε αγαθό. Ο θυμός είναι μια κίνηση μανίας που μελετούμε, ενώ η μανία είναι θυμός που ενεργείται. Εκείνος λοιπόν που υπόταξε στο λογικό αυτές τις δυνάμεις, θα δει να μεταβάλλεται η επιθυμία του σε ειδονή κατά την άχραντη ένωση της ψυχής με το θείο μέσω της χάρης, ενώ ο θυμός σε καθαρή φλόγα που θα φρουρεί αυτή την ειδονή και σε μανία φρόνιμη που θα αποσπά τελείως από τα όντα τη δύναμη που θέλγει την έφεση της ψυχής. Έως ότου λοιπόν ζει μέσα μας ο κόσμος και η εκούσια σχέση της ψυχής προς τα υλικά, δεν πρέπει να δίνουμε ελευθερία σε αυτές τις δύο δυνάμεις, μην τυχόν αναμειχθούν με τα αισθητά σαν ομόφυλοι τους, πολεμήσουν την ψυχή και τη συλλάβουν, εχμαλωτισμένοι από τα πάθη, όπως κατέλαβαν παλιά την Ιερουσαλήμη Βαβυλώνη. Γιατί ο λόγος της γραφής, με τον αιώνα κατά τον οποίο ο νόμος όριζε να μένουν στη δουλεία οι αλόφιλοι υπηρέτες, υποδήλωσε την προαιρετική σχέση της ψυχής προς τον κόσμο τούτο, δηλαδή προς την παρούσα ζωή, φανερώνοντας τα νοούμενα με την ιστορική διήγηση. Το κακό έχει αρχή. Αρχή του είναι η παραφύση κίνηση εκ μέρους μας. Το αγαθό όμως δεν έχει αρχή, γιατί υπάρχει πριν από κάθε αιώνα και χρόνο το αγαθό από τη φύση του. Το αγαθό είναι νοητό, το οποίο μόνο πρέπει να νοούμε. Το κακό δεν είναι νοητό, το οποίο μόνο δεν πρέπει να νοούμε. Το αγαθό μπορεί να εκφραστεί και αυτό μόνο πρέπει να λέμε. Επίσης το αγαθό γίνεται, γιατί αν και από τη φύση του είναι αγέννητο, ανέχεται από φιλανθρωπία να γίνεται από μας κατά χάρη, για να οδηγεί στη θέωση όσους το πράττουμε και το λέμε. Το αγαθό το κάνουμε και μάλιστα αυτό μόνο πρέπει να γίνεται. Το κακό δεν το κάνουμε και αυτό μόνο πρέπει να μην γίνεται. Το κακό είναι φθαρτό, γιατί ακριβώς η φύση του κακού είναι φθορά και δεν έχει καθόλου και καμιά ύπαρξη. Το αγαθό είναι άφθαρτο, γιατί υπάρχει πάντοτε και δεν πάβει ποτέ να υπάρχει και φρουρεί όλους όσοι το αποκτούν. Αυτό λοιπόν το αγαθό το ζητούμε με το λογιστικό, το ποθούμε με το επιθυμητικό. Με το θυμικό το φυλάγουμε ασύλλητο, με την αίσθηση το κρατούμε με γνώση καθαρό και χωριστό από τα αντίθετά του. Με τη φωνή το λέμε και το κάνουμε φανερό σ' όσους το αγνοούν και με την παραγωγή το αυξάνουμε ή καλύτερα εμείς αυξανόμαστε με αυτό. Ο θεωρητικός νους που βασιλεύει πάνω στα νοήματα και θεάματα των όντων και πάνω στις κινήσεις τους πρέπει να είναι σε μια κατάσταση άγονη ως προς την κακία. Δηλαδή, μήτε να συλλαμβάνει καθόλου, μήτε να γεννά την κακία. Στηριγμένος αυτά πρέπει να κινείται γύρω από τη θεωρία, μην τυχόν κάνοντας πνευματικά την εξέταση των όντων, πέσει ασυναίσθητα στην εξουσία κάποιου πονηρού πνεύματος από εκείνα που νοθεύουν την αγνή μελέτη της καρδιάς με κάποιο αισθητό πράγμα. Εκείνος που έχει προσβληθεί από κοινοδοξία για την αρετή του ή τη γνώση του, αυτό στρέφοντας μάταια σαν τον Αβεσσαλόμ τα μαλλιά της Ιησαίος, επιδεικνύει τον ηθικό βίο του επιτιδευμένο και μειχτό, σαν διπλής καταγωγής σημείωνο, για να εξαπατά όσους τον βλέπουν. Και πετώντας εξαιτίας του στα σύννεφα, πιστεύει ότι θα υποτάξει τον πνευματικό του πατέρα που τον γέννησε με τη διδασκαλία του λόγου, θέλοντας όλη τη δόξα της αρετής και της γνώσεως που έχει ο πνευματικός του πατέρας από το Θεό, σαν υπερήφανος που είναι να την τραβήξει με τυραννικό τρόπο στον εαυτό του. Βγαίνοντας όμως αυτό στο πλάτος της πνευματικής θεωρίας της φύσεως για τον λογικό πόλεμο υπέρ της αλήθειας και επειδή η αίσθησή του είναι ακόμα ζωντανή, πιάνεται στο δάσος από την κοσμική βελανιδιά των υλικών θεαμάτων, έχοντας την ίδια την κούφια ίηση σαν δεσμό θανάτου να τον κρεμάει ανάμεσα στον ουρανό και στη γη. Γιατί ο κενόδοξος δεν έχει γνώση που να τον ελκύει σαν ουρανός από την ίηση που τον σέρνει προς τα κάτω. Ούτε πάλι έχει γη, εννοώ τη βάση της πράξεως που στηρίζεται στην ταπείνωση, η οποία να τον έλκει κάτω από εκεί που τον ανεβάζει η έπαρση.
αυτόν από φιλανθρωπία τον πεθύ και πεθαμένο ο διδάσκαλος που τον γέννησε πνευματικά, ως φιλόθεος και μιμούμενος στο Θεό, γιατί δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, όσο τον να μετανοήσει και να ζήσει. Αρχή και τέλος της σωτηρίας του καθενός είναι η σοφία, η οποία αρχίζει γεννώντας πρώτα το φόβο και έπειτα, καθώς τελειοποιείται, δημιουργώντας τον πόθο. Ή μάλλον, αυτή γίνεται για μας κατ' οικονομία στην αρχή φόβος για να κόψει από την κακία τον εραστή της, και στο τέλος γίνεται για τον εαυτό της πόθος για να γεμίσει με χαρά εκείνους που αντάλλαξαν τα πάντα με τη συμβίωση μαζί της. Η σοφία είναι και φόβος για εκείνους που δεν την επιθυμούν, που γίνεται με την αποφυγή στέρηση. Είναι και πόθος που τον βρίσκουμε σαν έξι απολαυστικής ενέργειας σε εκείνους που την αγαπούν. Γιατί η σοφία, ελευθερώνοντας με την απειλή της κολάσεως τον άνθρωπο από τα πάθη, προκαλεί φόβο, αλλά δημιουργεί και πόθο με την απόκτηση των αρετών, συνηθίζοντας το νου να βλέπει τα μέλλοντα. Κάθε εξομολόγηση κάνει ταπεινή την ψυχή. Η μία εξομολόγηση τη διδάσκει ότι δικαιώθηκε με τη χάρη του Θεού και η άλλη ότι είναι ένοχη ενώπιον του Θεού για αμαρτίες από τη ράθυμη προαίρεσή της. Δύο σκοπούς έχει η εξομολόγηση. Ο ένας είναι να ευχαριστήσουμε το Θεό για τα αγαθά που μας έχει χαρίσει. Ο άλλος γίνεται για έλεγχο και εξέταση εκείνων που κακώς πράξαμε. Γιατί η εξομολόγηση λέγεται και η απαρίθμηση των θείων ευεργεσιών με ευχαριστία από όσους ευεργετήθηκαν, αλλά και η φανέρωση των σφαλμάτων τους από τους ενόχους. Και οι δύο τρόποι φέρνουν ταπείνωση. Γιατί και εκείνος που ευχαριστεί για τα καλά και εκείνος που εξετάζει τον εαυτό του για τα κακά που έπραξε ταπεινώνονται. Ο πρώτος κρίνει τον εαυτό του ανάξιο για τα καλά που του έδωσε ο Θεός. Ο δεύτερος παρακαλεί να λάβει την άφεση των αμαρτιών του. Το πάθος της υπερηφάνειας αποτελείται από δύο άγνοιες και δύο άγνοιες ενωμένες μαζί αποτελούν μια φρόνηση συγκεχημένη. Γιατί υπερήφανος είναι μόνο εκείνος που αγνόησε και τη Θεία Βοήθεια και την ανθρώπινη ασθένεια. Άρα λοιπόν η υπερηφάνεια είναι στέρηση θείας και ανθρώπινης γνώσεως. Γιατί με δύο αρνήσεις των αληθινών άκρων γίνεται μία και ψεύτικη κατάφαση. Η καινοδοξία είναι απομάκρυση από το θείο σκοπό και μετάβαση σε άλλο σκοπό, διαφορετικό από το θείο. Καινόδοξος δηλαδή είναι εκείνος που εργάζεται την αρετή για χάρη της δικής του δόξας και όχι του Θεού, και με τους σκόπους του εξαγοράζει τους ανυπόστατους επένους των ανθρώπων. Ο ανθρωπάρισκος ενδιαφέρεται μόνο για την εξωτερική συμπεριφορά, και βέβαια και για τους λόγους του κόλακα. Θέλει με τη συμπεριφορά να κλέβει την όραση και με τον κόλακα την ακοή εκείνων που ευχαριστούνται και καταπλήσονται μόνο από όσα ακούνε και όσα βλέπουν και που μόνο με την αίσθηση ορίζουν την αρετή. Λέμε λοιπόν ότι η ανθρωπαρέσκεια είναι η επίδειξη που κάνει κάποιος της δίθεν αρετής του με πράξεις και λόγους. Υποκρισία είναι η προσποίηση φιλίας ή το μίσος που καλύπτεται με ψεύτικο σχήμα φιλίας ή η έκτρα που εκδηλώνεται με μορφή συμπάθειας ή ο φθόνος που μιμείται την αγάπη ή ο βίος που στολίζεται με πλαστή και όχι αληθινή αρετή. Ή είναι προσποίηση δικαιοσύνης που διατηρείται μόνο από την ιδέα ότι υπάρχει. Ή απάτη που φαίνεται σαν αλήθεια, την οποία μεταχειρίζονται εκείνοι που μιμούνται την πανουργία του φιδιού με τους ύπουλους τρόπους του.

Η αιτία των όντων και των αγαθών που υπάρχουν σε αυτά είναι ο Θεός. Εκείνος λοιπόν που επέρεται για την αρετή του ή τη γνώση του και δεν επεκτείνει την επίγνωση της ασθένειάς του σε όλο το μήκος της κατά χάρη αρετής και προκοπής του, αυτός οπωσδήποτε δεν ξέφυγε το κακό της υπερηφάνειας. Εκείνος που για δική του δόξα κάνει το καλό, αυτός προτιμά τον εαυτό του από το Θεό και έχει διαπεραστεί από το καρφί της χαινοδοξίας. Εκείνος που πράττει ή μιλάει για την αρετή για να το δουν οι άνθρωποι, αυτός θεώρησε ανώτερη την ανθρώπινη αναγνώριση από τη θεϊκή και ασθενή από το πάθος της ανθρωπαρέσκειας. Εκείνος που μόνο χρωμάτισε ύπουλα τα ήθη του με τη σεμνότητα της αρετής για να εξαπατήσει τους άλλους και σκεπάζει την πονηρή του προαίρεση με το φαινομενικό σχήμα της ευλάβειας, αυτός εξαγοράζει την αρετή με το δόλο της υποκρισίας. Αυτός λοιπόν σε άλλα πράγματα έστρεψε τον σκοπό των έργων του και όχι προς την αιτία τους. Κανένας από τους πονηρούς δαίμονες δεν εμποδίζει ποτέ την προθυμία του εναρέτου, αλλά μάλλον περιορίζει με δόλο της ελλείψης των αρετών και υπαγορεύει την επίτασή τους, προθυμούμενος μαζί με τον αγωνιστή. Θέλει να κάνει τον ασκητή να στρέψει όλη του την έγνοια στον εαυτό του και αφού χάσει το σωστό μέτρο της μεσότητας, χωρίς να καταλάβει να βαδίζει σε άλλο τέρμα από εκείνο που σκόπευε. Οι δαίμονες ούτε τη σοφροσύνη μισούν, ούτε την νηστεία αποστρέφονται, ούτε τη διανομή των χρημάτων, ούτε τη φιλοξενία, ούτε την ψαλμωδία, ούτε την ιερή ανάγνωση, ούτε τον ησυχαστικό βίο, ούτε την πιο υψηλή διδασκαλία, ούτε την χαμεκητία, ούτε την αγρυπνία, ούτε όλα όσα χαρακτηρίζουν τον κατά Θεόν βίο, έως ότου συγκλίνουν σε αυτούς ο σκοπός και η αιτία των αγαθών αυτών πράξεων. Τους άλλους δαίμονες, αφού ο ασκητής τους νικήσει ίσως γρηγορότερα, αποφεύγει τη βλάβη που προέρχεται από αυτούς. Εκείνους όμως τους δαίμονες που φαίνονται ότι συνεργάζονται στον δρόμο της αρετής και ότι θέλουν να χτίζουν μαζί του και αυτόν τον ναό του Κυρίου, ποιος άραγε νους από τους πολύ υψηλούς μπορεί να τους καταλάβει, χωρίς το λόγο που είναι ζωντανός και δραστικός και εισχωρεί βαθιά ως το σημείο να διαχωρίζει την ψυχή από το πνεύμα, δηλαδή να διακρίνει ποια έργα και ποια νοήματα είναι ψυχικά, δηλαδή φυσικές εκδηλώσεις και κινήσεις της αρετής, και ποια είναι πνευματικά, δηλαδή είναι υπερφύσικοι και αποτελούν γνωρίσματα του Θεού, δίνοντας όμως στην ανθρώπινη φύση κατά χάρη από το Θεό. Ο λόγος μπορεί να αναγνωρίζει αν οι αρθρώσεις και οι μυελοί, δηλαδή οι πνευματικοί λόγοι και οι τρόποι της αρετής, είναι συντεριασμένοι αρμονικά και όχι ορμονικά, και διακρίνει τις ενθυμίσεις με τις καρδιές των ενιών, δηλαδή τις αφανείς μέσα στο βάθος σχέσης με όσα αναφέρθηκαν και τις αόρατες αιτίες τους μέσα στην ψυχή. Για τον λόγο δεν υπάρχει κάτι κρυφό μέσα μας που νομίζουμε ότι του διαφεύγουμε. Είναι όλα ανεξαιρέτως φανερά και όσα πράξαμε και όσα σκεφτήκαμε, ακόμη και εκείνα που θα πράξουμε και θα σκεφτούμε. Διαχωρισμό της ψυχής από το πνεύμα εννοεί τη διαφορά της προελεύσεως των αρετών. Είναι εκείνες των οποίων τους λόγους έχουμε εκφύσεως μέσα μας και εκείνες που δίνει το πνεύμα, των οποίων δεχόμαστε δωρεάν τη χάρη. Αυτές, κρίνοντάς τις διαστέλει καθαρά ο λόγος. Ενθυμίσεις και έννοιες τις οποίες διακρίνει ο λόγος, λέει ότι είναι οι σχέσεις της ψυχής προς τους θείους λόγους και λογισμούς και οι αιτίες αυτών των σχέσεων. Γιατί η ενθύμηση κινεί τη μνήμη, στοιχείο της οποίας είναι η σχέση, ενώ η έννοια αποβλέπει στο τέρμα το οποίο χαρακτηρίζει ως αιτία. Αν ο Θεός ουσιαστικά είναι γνώση και πριν από κάθε γνώση προηγείται νους, στον οποίο και υπόκειται αυτή εκφύσεως, άρα ο Θεός είναι πάνω από τη γνώση. Γιατί και από κάθε νου, στον οποίο υπόκειται εκφύσεως οποιαδήποτε γνώση, είναι ανώτερος υπεράπειρες φορές. Ποιος άραγε είναι εκείνος ο οποίος, αν δεν έχει έννοικο το Θείο Λόγο στο βάθος της καρδιάς του, θα μπορέσει να αποφύγει τις κρυφές πανουργίες της υποκρισίας των δαιμόνων εναντίον μας? Πώς θα μπορέσει να σταθεί ολομόναχος με τον εαυτό του, χωρίς καμιά σχέση με αυτούς, και να οικοδομήσει το ναό του Κυρίου όπως ο Μέγας Ζωροβάβελ και ο Ιησούς και οι άρχοντες των φυλών που φώναζαν ξεκάθαρα και με μεγάλη φωνή στους απατεώνες δαίμονες της υπερηφάνειας και της χαινοδοξίας και της ανθρωπαρέσκειας και της υποκρισίας? Δεν θα οικοδομήσουμε εμείς και εσείς από κοινού το ναό στον Κύριο το Θεό μας?
εμείς μόνοι μας θα οικοδομήσουμε στον Κύριο του Ισραήλ. Γιατί πρέπει να ξέρει ότι η σχέση με αυτούς επιφέρει την καταστροφή και τον αφανισμό όλης της οικοδομής και σωριάζει κάτω όλη τη χάρη της ευπρέπειας των θείων αφιερωμάτων. Κανένας δεν μπορεί, αν έχει κάποιον από τους δαίμονες που είπαμε ως συνεργάτη στην αρετή, να οικοδομήσει ναό στον Κύριο. Γιατί δεν έχει σαν σκοπό τον έργον του το Θεό, στον οποίο αντενίζοντας τη φέρνει σε πέρας, αλλά το πάθος που μέσω αυτής προκαλεί. Οι δαίμονες που μας πολεμούν με την έλλειψη είναι αυτοί που διδάσκουν την πορνεία, τη μέθη, τη φιλαργυρία και το φθόνο. Εκείνοι που μας πολεμούν με την υπερβολή είναι εκείνοι που διδάσκουν την ίηση, την καινοδοξία και την υπερηφάνεια και μέσω των δεξιών μας παραδίδουν κρυφά στα αριστερά. Στα πονηρά πνεύματα τα οποία μας προσβάλλουν αοράτως με πλαστή πνευματική φιλία και κρυφά θέλουν να μας προκαλέσουν διαμέσου του αγαθού το θάνατο της αμαρτίας και γι' αυτό μας λένε «Ας οικοδομήσουμε μαζί σας το ναό του Κυρίου σας». Μακάρι εμείς να απαντούσαμε πάντοτε «Δεν θα οικοδομήσουμε εμείς και εσείς από κοινού το ναό στον Κύριο το Θεό μας. Εμείς μόνοι μας θα οικοδομήσουμε στον Κύριο του Ισραήλ». Εμείς μόνοι μας, γιατί αφού ελευθερωθήκαμε και ξεφύγαμε από τα πονηρά πνεύματα που μας πολεμούν με την έλλειψη της αρετής, δεν θέλουμε φουσκώνοντας με τις υπερβολές μας να ξαναπιαστούμε και να πέσουμε μια πτώση πολύ χειρότερη από την πρώτη. Στην πρώτη είχαμε εύκολη ελπίδα επιστροφής μας, αφού συγχωρεθούμε λόγω της αδυναμίας μας. Στη δεύτερη όμως, ή δεν έχουμε καθόλου ελπίδα ή θα είναι δύσκολη, γιατί γινόμαστε μισητοί με την υπερηφάνειά μας και προσπαθώντας από το δεξιό να κάνουμε κάτι ακόμη δεξιότερο. Και πάλι όμως δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε τους Αγίους Αγγέλους Βοηθούς του καλό ή μάλλον τον ίδιο το Θεό που μας φανερώνει τον εαυτό Του με τα έργα της δικαιοσύνης και οικοδομεί εμάς ναό Άγιο για τον εαυτό Του ελεύθερο από κάθε πάθος.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες αναμίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι να έγγεσαι μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες θελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις έμει μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια, η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίσμα, ισόπο και καθαριστήσουμε, πυλινίσμα και απευθειών να ευχανθήσουμε. Ακουτίσμα, η αγαλία συν και αφροσύνη να αγαλιάσουν έω τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τα αμαρτιό μου και πάσα νομίες με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεό και πνεύμα εφτά συγγένειουν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μην τη γαναγαλία συν τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμου στο σοδού σου και ασεβή σε πισέ επιστρέψει. Ρίσα με εξαιμάτων ο Θεό σωτηρία μου αγαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησαν τη ανέδο κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίου του Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιέν δικαιοσύνη σαν αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι από το θυσιαστήριο ω Μόσχου. Μακάρι άμα με ενωδώ, η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζου είναι αυτών. Ουγάρι εργαζόμενοι την ανομία εν τη οδή αυτού επορεύθησαν. Σι είναι τήλωτα έντολά σου, του φυλάξα τα σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νεοδί μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη συνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τα σεντολά σου. Εξομολογήσω με ένση ενευθύτη καρδία, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψω με ω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησαν σε, μη απόσες με από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία μαρτωνση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσίσου και κατανοήσου τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επί κατάρατοι εκλυγκίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απέ μου όνειδος και εξουδένω συνότητα τα μαρτύρια σου εξεζήτησα και γάρε κάθισαν άρχοντες κατ' εμού. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσιεν της δικαιώμασή σου και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδεξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσί σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδίας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσου αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν την τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου, των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σέντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδισζούσεις μου το λόγον ότι ήλπισαν επί της δουολόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ εις συνόμην. Και εμελέτων εν της σεντολά σου, άση γάπησας φόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σεντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκον εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπεινωσή μου ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου απ' αιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσει από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματό σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ουκ εταράχθην του φυλάξασε τα σεντολά σου. Συνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ουκ επιελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σου και των φυλασσών του τα σεντολά σου. Το ελέος σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με τα δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σεντολά σου επίστευσα. Προς του με ταπεινωθήνε εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επ' εμέ δικία υπερηφάνων. Εγώ δεν όλη καρδία με εξερευνήσω τα σέντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σε μελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σέντολά σου. Οι φοβούμενοι είναι σε όψονται με και εμφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι νόμος ή εμελετή με εστίν. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως νόμισα είσαι με, εγώ δε εδωλεσχίσου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτως αν με υφοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση ισχύει η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγείς εντόμη παράνομη αδολεσίας. Αλλού ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολές σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχής είναι τέλες αν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκαταλείπω τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν την ταπείνωσή μου. Εις τον αιώνα ουμή επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδός πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σεν με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ξέκλεινα ό,τι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνον της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον, δι Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός, και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη, και εν το εντολόν σου καπελανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ότι αγαλίμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του πείσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου ζήσον με και μη κατεσύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν παρά τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσ με τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλον σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσχέδασα τον όμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και τα πάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτεί και συνετή νηπείς. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με προς σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλον σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίουκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη είχε ανάγκη, ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φύλαξον τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν ωρία και έκραξε εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσαν Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς, έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβόντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου, ως νευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσα και ευδελιξάμην το δενόμον σου ηγάπησα. Επτάχεις της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου Κύριε. Εγγυσάτου ιδεησίς μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων, ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγγετο η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνην. Γενέστο η χείρ σου, τους όσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθινος πρόβατον απολωλό ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσεν το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους είδε τη μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντα και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροχυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρουσον τους ανομίες ημίν. Άγιε επίσεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας Αγίας, τίτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρής ηραθυμούντα βλέπειον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε πως επελεύσεται η φωνή σου η λέγουσα. Ιδού ο νυμφίος σου βλέπεων ψυχή μου, μείνει τάξη και μείνει έξω κρύουσα, όσα οι πέντε παρθένη. Αλεγρύπνος κατέρτισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιον ή και δόηση των νυμφών των θείων της δόξης αυτού. Και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος του της σωτηρίας ο χείρωμα, Θεωτό και παρθένη και τέβομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διεσχέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετέβαλε. Τον κόσμο σου ανεκάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτόκη ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επγής προχυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν, η δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτό Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη. Τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς αγίους αγγέλης, να την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως, και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστη ο λόγο τεκούσα την όντω Θεοτόκοσα μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίν τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησο με τον αμαρτωλό και είσαι επίστασε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρχός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα, αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας οικεσίας ημών. Ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σώνικ τυρμών θαρούντες. Εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγων και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου πνεύματος, και δώρησε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διαγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στη χαρά και εις των θείων υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, όταν εορταζόν τον ήχο σου ακατάπαυστος και η ανέκπραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα οι χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σε ευλογούμε, ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ονοκέστην αρθυμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πονημόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλεσας ημάστε σαν ομοίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξη βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του πίεσθεντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξιο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξιο δε υπνώσιο φυλάσσον το Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος χέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τες χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος εξιών οποίησα ως των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν, Άγιοι πίσεψε κυρίαστα τες ασθενείες ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα φιλήματα ημών. Όσοι εμείς αφήμεν τις οφλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νύστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ο δύσγαραν αμάρτητος, η μισή ο δυνάμενος και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφίες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον κύριε τα σφιχά των δούλων σου, ενσίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τα σφιχά των δούλων σου. Ένθα ουκ εστι πόνο σου λείπει ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αιεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάσε γενναίε Θεοτό και Παρθένε. Ενσίγαρο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών. Χωρηθήν ευδόκησε μακάριες μεν και ημείς, προστασίαν σε έχοντες. Ημέρας γάρ και νυχτός προσβεύει υπέρ ημών, κατά τα σχήπτρα της βασιλείας, τεσές οικεσίες κρατείνονται, διό ανυμνούντες βόμεν, συχαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Μνήστητι Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιώτεν και ακούσιον, ελόγω ή αργό ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλοερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύν η λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλο σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμβομαι σι τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπεραένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχα...

0: των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελεήσον,
0: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελεήσον,
0: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
1: Κύριε ελεήσον,
0: μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπερθόντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
1: Κύριε ελέησον,
0: είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και η αίσθηση ασθενείας ημών ανήκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο κυρίου

0: μακρότητα ημερών του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες αν αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει. Ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκριση προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, ου παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Μου δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Δύο καγώ, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την αίμα αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι αμαρτίαν αίρον του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών, καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματι σου και το αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της ικτυρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απεξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου, και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι αμή επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, Ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον, και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον, και γεννούμι βοηθός, και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της Ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν, ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρεσχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα συ την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τας αμαρτίας πάσας άφεσμηθε των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρυπας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δεγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ, ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθέρης και λαμπρίνης, και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσης επνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρόσα Ιδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξεστε μη κατεφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περε εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
0: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτος αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των τρύπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερα και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών και εμείς οφείλουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγυς ημάς πειρασμόν αλλά ρίσαι ημάς από ό,τι πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αείγιος αιώνος των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης και των βαρβάρων δωρούμενος και των σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως διακονήμου σου και ενή πολιτεία. Τους εχθυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανουν εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλήσιμων. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει εν της σύνων, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπων και νυν και αίκιο στους αιώνας των οναμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε μη παρήδης αγαθήτας ηγεσίας ημών, πανίμητε Θεοτόκη. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζουσι και έλευσες βασιλεύει και χορήγην αυτής ουρανώθεν την ίγη διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθα σου επάξουν και ελέησον έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αίγιος αιώνας των αιώνων. Δόξα τη Αγία και ομούσιο και ζωπιό και διαρέτου τριάδι πάντοτε νυν και αίγιος αιώνας των αιώνων.
0: Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τι πνηθήθησαν εθλιβοντές με πολύ επανίστανται πεμέ. Πολύ λέγουσι τη ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξε και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου. Ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρόντας ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξε με δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα δέλη σου είναι πάγισάν μου και επεστήριξε με, με την χείρα σου. Ουκ έστην η αίσθην της αρχή μου από προσώπου της οργή σου. Ουκ έστην η ειρήνη της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ βαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και σάπησαν οι μονοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέρα να σκυθροπάζονε πορευόμενη, ό,τι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και κουκαστηνίας εν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρίβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού καίστη με τεμού. Οι φίλοι μου και πλησίων με ξαναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκριστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζοντο ζητούντας την ψυχή μου και ζητούντας τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κυκούν και ως άλλον σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισε εσύ σ' ακούσει Κύριε Θεός μου. Ότι είπον μήποτε πιθαρώσει με εχθροί μου και εντός αληθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησε. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ολγιδών μου ενωπιών με στη διαπαντός. Ότι την ονομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληνθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντιεγαθών, εν διεβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψου με Κύριε ο Θεός μου, υποστήσα με μου, πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψου με Κύριε ο Θεός μου, υποστήσα με μου, πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεό ορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου προς απλώς η σάρξ μου, εν γερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το γιο αυτήν σου του δίνει τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το λαιό σου περζωά στα χείλη μου επενέσως είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου ερώτας χείρας μου. Ως εξτέτος και ποιότας εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου εσυνέσεις το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης σε μελέτων εισαι. Ότι γεννήθης βοηθός μου και ενδικέπτωμ τελείγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτή τη μάτινε ζήτησε την ψυχή μου, εισελεύσουν τη στα κατώτερα τη γη. Παραδοθήσουν τη χείρα δρομθέα, μερίδε ελοπέκονέσουν. Ο δε βασιλεύσε, φραντίσετε επί του Θεού. Επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό. Ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εσέ, ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη κέπτων τελειγού σου αγαλιάσουν. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει τον δεξιά σου. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και μην και αεί και στους αιώνες των αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και μην και αεί και στους αιώνες των αναμήν. Κύριε Θεός, τη σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησή μου. Ότι επιλύστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ως τη τραυματία καθεύδοντας εν τάφο μου και μια στις έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκο κατωτάτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ πεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετορισμούς σου επίγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απεμού εθεντόμε βδέλιγμα ευτής. Παρεδόθην και ούχα συμπορευόμην οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Και έκραξα προς σε Κύριε όλην την ημέρα εν διπέτασα προς έτης χείρας μου. Μη της νεκρής πίσης θαυμάσαι ιατρία και εξομολογήσον δέση. Μη διηγήσετε έτησεν το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισα. Είναι τη Κύριε που θεί την ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό μου από μου. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δήλθουν οι οργές σου, φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκυκλωσάν με ως είδων, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρινα σε πεμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε Θεός της σωτηρίας μη μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάστα σε ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αε του νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνος ο Κύριος και κρίμα πάσης της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και λίμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επί εισιν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμόν εμάκρυνε φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριού σου κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωση ημέρα αυτού, ως η άνδρος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώσει τέτοι των τόπων αυτού, το δέλος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνας επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί εισιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε φτάσει. Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων εσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί, ισχύοι, ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα με να μην ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων μελέτησε εν πάση της έργη σου, εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας με ψυχή μου γέννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάχων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το λαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέφεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με λίγη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, της θεθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν, Περευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν, Περπλεών των αδιπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, Περ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την, της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους σε πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Κύριε.
1: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν

και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος την πράξη νεύρεστε όπνεστε εις θεωρίας και τη βασίλεια.

και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παρθένε Παναμωμέ Μητήρ Χριστού του Θεού, Τρομφέα διήλθε σου την Παναγία ψυχή νυν οίκα σταυρούμενον. Έβλεψα σε κουσίως τον Υιόν και Θεόν σου, ον περευλογημένη δισοπούσα μη πάυση, συγχώρησιν

0: αντιλάβους, όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της συγχάρητην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: Ελέησόν με Θεός κατά το μεγαλό σου και κατά το πλήθος των νυχτιρμών σου, εξάλειψον το νόμιμά μου, επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ να νομίες συνελήφθην και να μαρτίες εκείσαι με μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψε στα άδειλα και τα κρύφερη σοφία σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσουν δραστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσες τις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψε με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον εν δανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε δίσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία να εδώ κάνω με το στόμα μου το δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου δοξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επ' του θυσιαστηριών σου μόσχους.
1: Αρματιλά την Φαραώ ευήθησε, τερατουργούσα ποτέ. Μοσαϊκή ράβδο σταυρωτύπος πλήξεσα και διελούσα θάλασσαν. Ισραήλ δε φυγάδα, πεζόν οδύ την διέσωσεν. Άσμα το Θεό αναμέλκοντα. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Τι εκ του ξύλου εν ειδόνο βρόσιμε, νεκρών γενόμενων, επί σταυρού λόγια νεκρωθεί σε ζώο σας. Και δόξη κατεκάλυνας προσκυνώσου το κράτος, υμνολογώ τα παθήματα και την εσπλακνία την άμετρον. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Ως εφυπλώθη επί ξύλου άμπελος ή ακεόργητος, ίνον ημίν θείας χάριτος απέσταξε, καρδίας των εμφραίνοντα και της πλάνης την μέθην, ολοσχερός αναστέλλοντα και την αμαρτίαν καθέροντα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, πεπικυλμένοι οι ιερείς εν στίγμαση Χριστού οι μάρτυρες και αθλητών πόνης εγκαλοπιζόμενοι, καλοποιώ παρίσταστε μεταδόξης δεσπότη, πανευκλαιώς εφρενόμενοι και θεοειδείς γνωριζόμενοι. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, Ρώμη τη Θεία προφανώς ρονήμενοι Άγιοι μάρτυρες, του δυνατού πάσαν ισχύν την ολέθριον, Ανδρείος κατεβάλλεται και στευθέντες ωραίος, νικητικής διαδήμαση χαίροντες κυριοπαρίσαστε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, παρισταμένη το σταυρό σου Κύριε η απειρόγαμος και τα σενσί τρώσεις καθορώσα δέσποτα, τη τροσκομένη έλεγεν ή μη τέκνον, ο δίνας αποφυγούσα το τόκο σου νύν ο δυνηρός κατατρίχομαι. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, δεδοξασμένα περισούλε λάλλινται, δεδοξασμένη αγνή, ή των πιστών δόξα μόνη κρυματίσασα, διό μελούς της δόξης με κοινωνών σε πρεσβείες, δοξάζοντας ανάδεξον, άχλαντε πανά μου με δέσποινα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ευλογημένος ο καρπός πανά μου με ο της κοιλίας σου, διού βρωτή πάντες της αράς ελήθημεν, ευλογημένη πάναγνε ανερμήνευτον θαύμα, ακατανόητον όραμα πάντων των βρωτών το διάσωσμα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ή των αγγέλων της οπίσε Κύριε πληθύσε κάστοτε, των μαθητών δήμος, προφητών ο σύλλογος, μαρτύρων και οσίων σου, διά της Θεοτόκου αμαρτημάτων συγχώρησιν, δώρησε ημίν ως φιλάνθρωπος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σε την εν σπλάχνης δεξαμένην άχραντε το πύρτο άστεκτον, εκ δυσοπός επίστη της γεέννης ρίσε με, και της αποκειμένης μη, δια πλήθος πτεσμάτων κολάσεως ελευθέρωσον, σούτε σε προσδέκτης δε είσαι συν.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόν, τριάδι της επτή παρεστός τεφηφόρος, ως γρήγορος ποιμήν, ως μάρτης ιερός, ιερέσου δε είσαι συν. Κοίμησον τα των παθών μου αχλιώδη ενδάλματα, εφημούντος σε μάκαρ Γρηγόριε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόν, ο άδυτος λαμπτήρ, ιεράχης ο μέγας, ο πολύαθλος ποιμήν, αγώνων η τριβή, Αρμενίας το καύχημα, σήμερον προς ευοχίαν, τους πιστούς συνεκάλεσε συνελθόντες αυτών μακαρίσουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, να μάτων ζωηρών, το σου πνεύματος μάκαρ εμπλιστής ως ποταμός, εδέμ της νοητής εκπεπόρευσε πρόσωπον, άρδοντο της εκκλησίας και ξηραίνον το πέλαγος της ειδωλομανίας Γρηγόριε, και υπεραγία Θεότη και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν, γυναίκε στο σταυρό του εξού σαρκοθέντος κρατεούμενε αγνή ενήθλησαν στερός, και αυτό προσυνέχθησαν όπισθεν σου της Παρθένου, Παρθενίας λαμπρότηση και μαρτύρων εν αίματι λάμπουσε.
1: Ο στερεός σας καταρχάς τους ουρανούς εν συνέσει, και την γην επί υδάτων εδράς σας εν τη πέτρα με Χριστέ της Εκκλησίας στήριξον, ότι ουκ εστι πλήν σου Άγιος μόνε φιλάνθρωπε. Σταυρέ του Χριστού σωσόν ημάς τη δυνάμει σου, ο στερεός σας ουρανών και γίνω θεμελιός σας, και την θάλασσαν το λόγο παιδί σας, σι εδέθης δι' εμέ σταυρό προσαναρτώμενος, όπως δεσμόν με λύσεις της αμαρτίας φιλάνθρωπε. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου, σταυρού το ξύλο ο εχθρός προσκόψα σε θανατώθη, συν της δαίμωσιν αυτού της κακούργης, και ο γεύση πονηρά κατακριθείς ηλέητε, και εδρασμό εκτίσεις της ευσεβίας ενίδρυτε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, πολυειδές συνεκισμής και ξύφεση και θηρίης και γυμνότητη σωμάτων ηθοί και γενναίοι αθλητέ, διδόμενοι αχείρωτοι το πονηρό διόκτη, έμειναν νεύση την Κρήτονη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, αποσκοπούντες λογισμών υφούσιτε διανία, προσταμένοντα αραιόντων τελείως, κατεφρόνησαν Χριστού οι μάρτυρες οι ένδοξοι, όθεν τους ανυπίστους πόνους υπέφερον χαίροντες. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, η πολυήμνη το σαμνάς τον άρνα θεασαμένη, προσεκούσιον ελκόμενον πάθος και σταυρούμενον σαρκί ολόλιζε δακρύουσα και την μακροθυμίαν ύμνη την τούτου δοξάζουσα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ιεράς πολιτείας από πεσόν άχραντε παρασυνευλήθην της κτίνεση και κατάκριτος όλος γεγένημε, ή τον κριτίντε το κοιεία πάσης κατακρίσεως ρίσε και σώσον με. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, στεναγμούς ασυγήτους και εκτενές δάκρυων, και διηνικήμη παράσκου κόρη κατάνοιξη, όπως πενθήσως μου τα συμφιέντα μη πάθη, σε αρχικό φρονήματι θεοχαρίτωτε. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, επουράνιε τάξης λειτουργικά πνεύματα, δήμος προφητών αποστόλων σου και μαρτύρων σου, συντητεκούσι σε εκδισοπού συνικτήρμων, το λαό σου δόρισε πτεσμάτων άφεση. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς,

0: έως τους νησταγμούς κακίας και κρατημένους δισεβώς, ιούς ημέρας έδειξες, κραυγάζοντας, Άγιος η Κύριε, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώναμιν, Μητροπάρθενον κόριν, σέριψη μία η μάρτης, επισταμένη μόνην εθέλεχθη σου τες καλονές, και το Χριστό πίσω σου προσύν εκτεάθλης διαλάμβους.
1: Ότι στήρα έτε και νη εξ εθνών εκκλησία και η πολλή εν τέκνης συσταίνει σε συναγωγή.

0: Συλλαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους σε πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.

0: αυτούς όσων ελέησουν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Σπαναγία Σαχράντο, υπερευλογημένη εν δόξου, δεσποινή ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αγίου σε πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σιγάριο βασιλεύ τη ειρήνη και σωτήρι των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίγιο αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Τον ευκλεεί και ιεράρχη άπαντες, ως αθλητήν της αληθείας σήμερον επιστήθης, ενάσμαση και εμνοδίες εφημίσομεν, των γρήγορων ποιμένα και διδάσκαλων, γρηγόριων φωστήρα των παγκόσμιων, Χριστό γαρ πρεσβεύει του σωθήν εμάς.
2: Χριστό γαρ πρεσβεύει του σωθήν εμάς.
1: Τούτον τον μέγα εναθλοφόρης, τον φωστήρα των θείων, Αρμενίας πιστή ποιμένατε και πρόμαχων, εν υμνοδίες εφημούμεν και εν άσμαση εν θεής αυτού την μνήμην, την γάρα χλή των ματαιών ειδόλων υφάνισε, συν τούτης και των δαιμόνων την ενέργεια ενέκρωσε, διό τους πόνους υπήνεγγε, σταθυρά διανύε και χάριδη και πρεσβεύει Χριστό, του σωθήνε ημάς.
2: Και πρεσβεύει Χριστό, του σωθήνε ημάς.
1: Την 30η του αυτού μηνός,

Είμαι του Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου της Μεγάλης Αρμενίας. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών Ρυψιμίας, Γαϊανής και Εταίρων 22 Μαρτύρων γυναικών και Παρθένων. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Εβδομήκοντα Μαρτύρων το συνερεθέντων τη Αγία Ρυψιμία και μνήμη των Οσίων δύο γυναικών. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Στρατονίκου. Τη αυτή μέρα ο Άγιος Μάρτης Μαρδόνιος, άνθρακας επί του ομφαλού δεξάμενος τελειούται. Τη αυτή μέρα οι Άγιοι χίλιοι μάρτυρες ξύφοι τελειούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Άστας από θρόνο και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας εν έπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν.

ανθρώπων. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Σπαναγία Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους σε πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Στη δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και στην δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σου το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν σοι, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε Πουράνια, Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμον, ο Γενέσι Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι ήμωνος Άγιος, ήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκά στην ημέρα να ευλογήσωση και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην, εν γενεά και γενεά εγώ είπα Κύριε λεϊσόν με ίασε την ψυχή μου ό,τι μαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξών με του πίντο θέλημά σου δυσιο Θεός μου, ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτηνον το λαό σου της γενός που σήσε. Καταξίωσον Κύριε τη μέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήν εμάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το λαό σου αφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το λαό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσαμεν την Ιωθινήν δέησιν ημών του Κυρίων. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον πέρα του Κυρίου εντισώμεθαν.
2: Άσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών πέρα του Κυρίου εντισώμεθαν.
2: Άσκου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφηση των αμαρτιών και των πλημμυλημάτων ημών πέρα του Κυρίου εντυσσόμεθαν. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο πέρα του Κυρίου εντυσσόμεθαν. Των υπόλοιπων χρόνων τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε πέρα του Κυρίου εντυσσόμεθαν. Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθαν. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς οι αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν. Ότι Θεός ελέους συκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

τα σκεφαλά σημών το Κύριο κλείνομεν. Κύριε εμψελής κατοικών καθού και το πάντε φόρος εν την πλάση εκκλήση κλείνω τον αρχήν εξής ο μεθμός Άγιο Αγίων έκτηνον τη χείρα στην αρώτα εκκλήδιο Κύριε και ευλόησον πάντα σε μας και έτοιμα άρθομεν εκουσίως ή ακουσίως αγαθώς ευχαν Θεός χώρισον δωρούμενες μήντα εν κόσμια και περκόσμια αγαθά σου. Σόν καρεστήν το ελέην και σώδην ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων.

0: Αγαθόν το εξομολογήστο Κύριο και ψάλλη το όνομα Σου ύψτε τον Αγγέλη το πρωί το ελεώσει την αλήθειά Σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάσα, ελέησον ημάς. Κύριε, λάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών.

0: επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγισε ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείγιος αιώνας των αιώνων. Με το όνομα του Αγίου Τριάδος.

0: πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων

0: Χριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, αργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους.

0: Δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα.

0: Ότι έφρανάς με, Κύριε, εν της ποίημασής σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομε τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι ευθύς, Κύριος ο Θεός,

όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων λιμονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δεύτερη αγαλιασόμεστα το Κύριο.

Χαίρονται επί τη παρουσία στεφανά και φουρτούνα του και αχαϊκού, ότι το ημών υστέρημα ούτι ανεπλήρωσαν, ανέπαυσαν γαρ το αιμόν πνεύμα και το ημών. Επιγεινώς

Ακύλας και Πρίσκυλας ειν τη κατοίκον αυτών εκκλησία. Ασπάζονται ημάς οι αδελφοί πάντες. Ασπάσαστε αλλήλους εν φιλήματι Αγίω. Ο ασπασμός τι εμιχειρή Παύλου. Ήτι σου φίλοι των Κύριων Ιησούν Χριστών, ή το ανάθεμα.

ο Κύριος ο οποίος ο πνεύμα την ίνκια ήγεσαι όλος τον νόμο. Ζώντε. Ο Κύριος ο οποίος ο Τριάδης ο Τρισάγιον ήμναν προς αυτούς.

πιστεύω σε ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ουρετώνται πάντων και οράτων, και σε ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκουθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ούτες βασιλείας ούκαστε τέλειος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός εμπροκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμενων δέσποτα φιλάνθρωπε βόμεν και λέγουμε Άγιος ή και Πανάγιος ή και ομολογήσεως και το Πνεύμα στο Άγιον Άγιος ή και Πανάγιος σε μεγαλοπρεπής η δόξα σου στον κόσμο σου το συγάπησα σώσου των υιών σου των μόνο γεννηδούν είναι απάσο πιστεύουν σε αυτόν μη απόλυτε καλό έχει ζωή είναι όνιον ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσα στην νυχτή παραδίδω το μάλλον δε αυτόν παραδίδω υπέρ του σκόμ ζωής λαβών άρτων εν της Αγίας αυτού και αχράντης και αμμονή της ερσίν ευχαριστή σας και ευλογή σας Αγιά σας κλάσας έδωκε της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπών.

με μνημένη την τη σωτηρητά τη εντολή και πάντων των μνημείων γεννημένων του Σταυρού, του Τάχου, του Τριμμένου Αναστάσεω, του Ουρανού Αναβάσεω, τη Δεξιών Καθέδρα, τη Δευτέρα και Δόξου πάλιν παρουσίαση.

σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθα ως ο Θεός ημών. Έτι προσφέραμε στη λογή τάφτην και ανέβατο λατρείαν και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και ηγετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον Επιταφό. Εφημάσαι εκ τα προκείμενα δώρα τάφτα ο Θεός ηλάστητη με το μαρτωλό και μου. Και πίσω των μενάρτων του τον τίμιο σώμα του Χριστού σου αμήν. Το δέντο ποτήριο του το τίμιο αίμα του Χριστού σου αμήν. Το καβαλόν το πνεύμα τη σου το Αγίου. Αμήν, αμήν, αμήν. Όσε γενέσαι τη μεταλβάζει μη ψυχή σα στην μαρτυρική κοινωνία του Αγίου Πνεύματο. Τη βασιλεία ουρανών πλήρωμα τη υπηρεσία την προσεμή κρίμα κατά κρίμα. Γιατί προσφέρομαι στην Αποστόλων, Κυρίων, Ευαγγελιστών, Μαρτύρων, Ομολογητών, Εκρατευτών και Παντός Πνεύματος Δικαίου, εμπίστητε τελειωμένος.

Ιερό Μάρτυρο Γρηγορίου, Επισκόπου, φωτιστού της Μεγάλης Ιερομνημονίας, ο κομινήμιν επιτελού και πάντων αγιώντας Εκκλησίας, ομιλήστε Κύριε πάντων το κεκειμένο Ιησούς Αναστάσεως, ο νιώθει την Νικολά του Βαρδουλέσου, Νικήτα, Μαμίλ, νίστε, πέρα να πάσεως, Ιουλίου Πολυχρονίου, Νικολάου Γρηγορίου, τον

και υπεραναπαύσεως της φυσής και μυθής Δούς Παναγιώτας και ανάπασαν δι' του Παρτολούσου ότι παρακοσμιήστε εκ πάση επισκοπής Ορθοδόξων των Ορθονούμενων της Παρτόσφαιρας και Χριστό Διακονίας Πολιτάγματος έτη προσάρως των Θάρστη Λατήριο Πέσκοζων Αποστολικής Κρυπανογής των Ιδιογόντων Ιμπέρτων Παντότυπων Διδοδός αφήσει λοιπόν τον Βασίλειο μου και Μισελία η Ιρία μου και Ισον Ορθοδόξιστε κύριε της Σμόνης Αφαρακομιήστε πλεόν τον Εδικορούντων Ασούν Ορθοδόξιο Τριστοφμιήστε και τον Καρποχρούντων και Καλλιεργούντων το με μνημένο με δύο σφαίρε ο Θεό στο μνήστη, αν σε μη σε τον σε τα

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η

Ευχαριστούμε σε βασιλεύθερο τα μετρήμα. Τα πάντα δημιουργεί στο Χρήστο, τσοκώνει τα πάντα παραγωγή. Αυτό δε στο δρονό θα είναι παιδί σου. Ούγαρα είναι κλεισί. Σύνδεπτα το πατσίν πάσουν εγώ να ξαμάλισε τον Ικά στην Ιγρία Κλήρα. Τη πλέγουση σύμπληση του πορού συνόντο του νοσούντα ή ασιοτρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.

πρόσιας Κύριε σου Χριστέ, ο Θεοξαγίου Κατήριος και από αυτόν δόξα Βασιλεία σου. Και ελθές το αγιάς εμάς άνω το Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημενό των συνών και κράτα αξίουσαν την κράτη άχυρη με τα δύναμη του αχράντου σώματος και του τιμίου σέματος και δημών παντί το λαό. Ο Θεός ηλάστη τιμή το Μαρτωλό και λεϊσόν με, ο Θεός ηλάστη τιμή το Μαρτωλό και λεϊσόν με, ο Θεός ηλάστη τιμή το Μαρτωλό και λεϊσόν με.

εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα, Θεού Πατρός, αμήν. Μελίζεται και διαμελίζεται αυτός το λεγόμενος και διηγούμενος, ο πάντοτες ιόμενος και μην δέμετε τον επανόμενο στον έτου μετέχοντος Αγιάδων, Κύριο Ποτήριου Πίστεως Συνέγματος Αγίου, αμήν. Ιησούς Χριστός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός,

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπη επιθώτας όσο των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αν τη δόξα σου, αν τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο ολιματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και σε την δόξα

0: Τροτές.
1: Κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται ανάπαυσον και την ψυχή της δούλης σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο.

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλαιό σου δεόμεθα σου επάξον και ελέησον. Τη δεόμεθα υπέρ αναπάσεως της ψυχής της και κοιμημένης δούλης σου Παναγιώτας και υπέρ του συγχωρηθήν αυτή πάμπλη μέλημα εκουσιώνται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξεν ποιχήν αυτής εν θα η δίκη αναπάβονται τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφης των αμαρτιών αυτής παρά Χριστώ το θανάτο βασιλεί και Θεό ημών ότι σώμεθα. Κυρίου δε ηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώσω των θάνων καταπατήσεων δε διάβολων καταργήσω και ζωήν τον κόσμο δορισάμενος αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχή της κοιμηθήσεις δούλου σου Παναγιώτας και τάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως εν θα πέδρα δοήν λύπη και στεραγμός πάνω μάρτυμα το παραυτής πρακθέν εν λόγω έργο διανύος αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει σε δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Κυρίου δε ηθόμεν. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση τη κοιμή θέση δούλη σου Παναγιώτας Χριστέ, ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω μέσα στον Ανάρχο σου Πατρίκη, το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ σου πνεύμα την ίν και αίγιο σε αιώνα των αιώνων. Αιωνία σου η μνήμη, εξωμακάριστο και ύμνη σου, αδελφοί ημών, αιωνία σου η μνήμη, αιωνία.

0: Άστι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, να γίνουν ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου, πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, Σπυρίδωνος Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Νικολάου Επισκόπου Μύρου Θαυματουργού, των Αγίων Κανινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου, Επισκόπου και Φωτιστού της Μεγάλης Αρμενίας, ούτε μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διευκλάξει πάντα σε εμάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη του Αγίου Γρηγορίου, Επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας του Φωτιστού. Ο Άγιος Γρηγόριος κατήγεται από παρθικό βασιλικό αίμα. Ήταν υιός του Αρσακίδου Σατράπου Ανάκ, ο οποίος με διαταγή του βασιλέως της Περσίας Αρταξέρξη, Αρτασίρ, εφώνευσε τον βασιλέα της Αρμενίας Τηριδάτη Δεύτερον τον Μέγα. Εκδικούμενοι το έγκλημα, οι Αρμένοι σατράπες κατέσφαξαν όλη την οικογένεια του Ανάκ, πλην του διετούς τότε Γρηγορίου, τον οποίον η τροφός του φυγάδευσε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Εκεί ο Άγιος βαπτίστηκε και έλαβε ελληνοχριστιανική παιδεία. Όταν ανδρώθηκε, νυμφεύθηκε κόρη βασιλικής οικογενείας και απέκτησε δύο υιούς, τον Βαρτάνη και τον Αριστάκη, τους οποίους ανέθρεψε με την πίστη του Χριστού. Στην Κεσάρια βρισκόταν εξόριστος από τον Αρταξέρξη και ο υιός του Φωνευθέντος, Χοσρόη, Τηριδάτης Τρίτος. Γνωρίζοντας ο Γρηγόριος τον φόνο που είχε διαπράξει ο πατέρας του, συνδέθηκε μαζί του και του πρόσφερε τις υπηρεσίες του, χωρίς να του αποκαλύψει την καταγωγή του. Το 287 ο Τηριδάτης με την υποστήριξη των Ρωμαίων ανέκτησε τον θρόνο της Αρμενίας, οπότε και ο Γρηγόριος επέστρεψε στην πατρίδα του. Επειδή όμως διάπηρη αγάπη προς τον Θεό έφλεγε την ψυχή του, εγκατέλειψε τον κόσμο και ανεχώρησε στην έρημο για να ζήσει ως ασκητής. Ανερχόμενος στο θρόνο, ο Τηριδάτης Τρίτος, αντί να αναγνωρίσει το φιλάνθρωπο χέρι του Θεού στην ευεργεσία που του έγινε, αφοσιώθηκε με ζήλο στην ειδωλολατρεία. Επιθυμώντας να έχει συγκοινωνό στις θυσίες και τον φίλο του Γρηγόριο, τον μετεκάλεσε στα ανάκτορα και προσπάθησε να τον πείσει να αρνηθεί την πίστη του Χριστού, να προσφέρει δέος θυσία στον βωμό της θεάς Αναχίτ Αρτέμιδος Στεφάνη από Άνθη. Μπροστά στην αμετάπιστη αιμονή του Γρηγορίου, ο βασιλεύς καταλήφθηκε από μανία και τον υπέβαλε σε απάνθρωπα βασανιστήρια. Κρεμασμένον κατά κέφαλα από το ένα πόδι, τον έδερναν με ραβδιά ροδιάς, ενώ από κάτω τον κάπνιζαν με βρωμερότατη κοπριά. Έσφιξαν την κεφαλή του με μηχανικό όργανο και έριξαν με σύριγγα στα ρουθούνια του ποτάσα και ξύδι, ανάμεικτα με αλάτι και νήτρο, τον οποίον ιδρυμίτης εισήλθε ως τον εγκέφαλό του. Κατέκαυσαν την κεφαλή του με δερμάτινο θύλακα γεμάτον θερμότατη στάκτη. Τον κρέμασαν κατά κέφαλα και από τον αφεδρόνα έριχναν προς κατεσχήνη του άφθονο νερό στην κοιλιά του. Όσο ο Τηριδάτης εχλέβαζε τον Θεό του Γρηγορίου, τόσο ο Άγιος, ενθεδημένος στην πανοπλία της πίστεως, εξερχόταν αυλαβής από τα βασανιστήρια και ευχαριστούσε το Θεό που τον αξίωνε να πάσχει υπέρ του ονόματός του. Όταν ο βασιλεύς έμαθε ότι ο Γρηγόριος ήταν υιός του φωνέα του πατέρα του, τον έριξε δεμένο σε βαθύ και αφεγγές ξηροπήγαδο, γεμάτο δηλητηριώδη ερπετά, για να βρει από τα δείγματά του σφρικτό θάνατο. Ανάμεσά του ο Γρηγόριος έζησε θεία προνοία 12 χρόνια, τρεφόμενος κρυφά από μια χείρα γυναίκα. Μετά τον μαρτυρικό θάνατο που υπέστη η Αγία Ρυψιμία και η συνοδεία της από τον Τηριδάτη, ο άνομος βασιλεύς έχασε το λογικό του και συνέβωσκε με τους χείρους. Από την θεήλατη αυτή τιμωρία τον έσωσε η αδελφή του Χοσροβιδούκτα. Πληροφορημένη στον ύπνο της ότι ο βασιλεύς θα λυτρωθεί μόνο με τη μεσητεία του Γρηγορίου, έδωσε εντολή και οι άρχοντες τον ανέσυραν από το πηγάδι ύστερα από τόσα χρόνια ζωντανό και τελείως αυλαβή. Με την προσευχή του Γρηγορίου, ο βασιλεύς θεραπεύθηκε και επίστευσε στο Χριστό. Το παράδειγμά του ακολούθησαν όλοι οι συγγενείς του, οι μεγιστάνες και πλήθος λαού. Ο Άγιος τους κατήχησε και ανήγειρε ναό προς τιμήν της Παρθενομάρτυρος Ρυψιμίας και της συνοδείας της για να καταθέσει εκεί τα τίμια λείψανά τους. Στο κτίσιμο βοηθούσε με πολλή ταπείνωση και ο Τηριδάτης, σκάπτοντας μόνος του στον τόπο και μεταφέροντας στους ώμους του μεγάλες και βαριές πέτρες. Αμέσως μετά έστειλε τον Γρηγόριο με τιμητική συνοδεία στην Κεσάρια, όπου ο επίσκοπος της Λεόντιος τον εχειροτώνησε επίσκοπο Αρμενίας με τον τίτλο του Καθολικού, δηλαδή Πατριάρχη, περί το 300. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, ο Γρηγόριος βάπτισε τον βασιλέα και πλήθος λαού στον ποταμό Εφράτη. Κατόπιν εγκατέστησε την έδρα του στην πόλη Αστισάτ και ανέλαβε περιοδία σε όλη τη χώρα για τον εκχριστιανισμό της και την οργάνωση της Εκκλησίας. Χειροτώνησε ιερείς, εγκατέστησε επισκόπους, ανήγειρε ναούς, κανόνισε τα της λατρείας, κατηχούσε, βάπτιζε και θεράπευε κάθε ασθένεια.
Σε όλα είχε βοηθό και αντιλήπτορα τον βασιλέα, ο οποίος πρικοδοτούσε πλούσια τις εκκλησίες και του παρήχε κάθε συμπαράσταση στο αποστολικό έργο. Έτσι η Αρμενία κατέστη το πρώτο χριστιανικό κράτος, το οποίο μετέδωσε το φως του Χριστού και στους γειτονικούς της λαούς, Πέρσες, Μίουδους και Ασσυρίους. Το 320, έχοντας στερεώσει την ειρήνη του Χριστού σε όλη την Αρμενία, ο Γρηγόριος κατέστησε τον ιό του Αριστάκη αρχηγό της εκκλησίας, ενώ αυτός απεσήρθη σε ένα όρος για να ζήσει στην άσκηση τις υπόλοιπες ημέρες της ζωής του. Εκεί, μετά από λίγα χρόνια, βρέθηκε νεκρός από κάποιον πειμένα και ενταφιάστηκε κοντά στην Αστισάτ.

Γιατί αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Παρθενομαρτύρων Ρυψιμίας και Γαϊανής, μετά των συνερεθέντων αυτές 32 συνασκητριών και 70 μαρτύρων. Η Αγία Ρυψιμία ζούσε στη Ρώμη κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού. Η εξαιρετική σωματική ωραιότης της και το βασιλικό αίμα που έρεε στις φλέβες της έτρωσαν την καρδιά του ασεβούς τυράννου, ο οποίος την κατεδίωκε για να την νυμφευτεί. Η Ρυψιμία, πιστή στην υπόσχεση Παρθενίας που είχε δώσει στον ουράνιο νυμφίο, μαζί με την εις Χριστόν χειραγωγό της Γαϊανή και 35 άλλες συνασκήτριές της, κατέφυγαν στα Ιεροσόλυμα. Εκεί συναντήθηκαν με την Αγία Νίνα και μαζί της ανεχώρησαν για την πρωτεύουσα της Αρμενίας, όπου έμεναν πάνω από ένα πατητήρι σταφυλιών. Όταν ο Διοκλητιανός πληροφορήθηκε για την δραπέτευσή τους, ειδοποίησε τον βασιλέα της Αρμενίας τη Ριδάτη να την έβρει και ή να του την στείλει ή να την λάβει εκείνος γυναίκα του. Μεθυσμένος ο Τυριδάτης από το κάλος της, την διεκδίκησε για τον εαυτό του και έκανε το παν για να την πείσει να συγκατανεύσει στην επιθυμία του. Η Ρυψιμία με αφοβία του απήντησε: «Έχω νυμφευθεί τον ουράνιο νυμφίο και πως εσύ ο ακάθαρτος τολμάς να πειράξεις την νύμφη του Χριστού». Η θαραλέα στάση της την οδήγησε στο μαρτύριο. Της απέκοψαν τη γλώσσα, εξόριξαν τους οφθαλμούς της με αιχμηρό ξύλο, της έσχισαν την κοιλιά και έχισαν στη χύτα σπλάχνα της. Τέλος κατατεμάχισαν όλο της το σώμα. Μαζί με την Ρυψιμία έλαβαν μαρτυρικό θάνατο και 70 άλλοι χριστιανοί. Από τις συνασκήτριές της που πήγαν να συλλέξουν τα λείψανά της, οι 32 απετμήθησαν τις κεφαλές. Στην Γαϊανή και στις άλλες δύο διετρύπησαν τον αφιένα, φούσκωσαν τα σώματά τους σαν ασκούς, αφήρεσαν το δέρμα τους και τις αποκεφάλισαν. Κατά τη μαρτυρία των Γεωργιανών πηγών, η Αγία Νίνα, κρυμμένη στα κλαδιά άγριο τριανταφυλιάς, με τρόμο παρατηρούσε το μαρτύριο των φίλων της. Όταν εντελειώθησαν όλες, είδε ολοφώτινο άγγελο με θυμιατό στο χέρι να κατέρχεται από τους ουρανούς, συνοδευόμενος από πλήθος λευκοφορεμένων αγγέλων. Στο χορό τους υποδέχτηκαν τις ψυχές των Αγίων Μαρτύρων που ανέβαιναν από τη γη και όλοι μαζί χάθηκαν στα ουράνια ύψη. Εις τιμήν των παρθενομαρτύρων αυτών, ο Άγιος Γρηγόριος ο Φωτιστής ανήγειρε ναό, στο κτίσιμο του οποίου βοήθησε και ο μεταμελημένος βασιλεύς Τυριδάτης, όπως είδαμε προηγουμένως. Ο Άγιος Μάρτης Στρατώνικος ξύφη τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Μαρδόνιος, άνθρακας πυρός επί του ομφαλού δεξάμενος, τελειούται μετά των συναθλητών αυτού, Μυγδονίου, Γοργονίου, Ινδού, Γλυκερίου του Πρεσβυτέρου, Θεοφίλου του Διακόνου και των συναυτής Αγίων Γυναικών. Μνήμη των δυο ανώνυμων παρθενομαρτύρων γυναικών, οι Άγιοι Χίλιοι ανώνυμοι μάρτυρες ξύφοι τελειούνται. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Γρηγορίου του Ασκήσαντος παρά των ποταμών Πέλσμα. Ο Άγιος Γρηγόριος κατήγητο από την πριγκιπική οικογένεια Λοποτόφ του Γκάλιτς της περιφερίας Κοστρομά. Η ματαιότης της κοσμικής ζωής του περιβάλλοντός του με τα αξιώματα και τις εθιμοτυπίες τον κούραζε από μικρό και την αποστρεφόταν αναζητώντας την ησυχία. Συχνά του άρεσε να μελετά το Ευαγγέλιο και ιδιαίτερα το εδάφιο «Πάσο σαφή και νοικίας, η αδελφούς, η αδελφάς, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, ένα και το ονοματός μου, εκατονταπλασίων να λείψετε και ζωήν αιώνιων κληρονομήσει». Σε ηλικία 15 ετών οι γονείς του θέλησαν να τον νυμφεύσουν, αν και ο ίδιος δεν επιθυμούσε τον έγκαμο βίο. Από θεία όμως βούληση πέθαναν και οι δύο προτού τελεστεί ο γάμος και ο δούλος του Θεού Γρηγόριος, αδέσμευτος πλέον, διεμήρασε την περιουσία του στους πτωχούς, απελευθέρωσε τους δούλους του και έσπευσε σε μοναστήρι της πόλεως. Ο τρόπος της ζωής του σύντομα τον ανέδειξε τύπο του μοναχικού βίου. Απέσπασε την εκτίμηση και τον σεβασμό όλων και οι αδελφοί της Μονής θέλησαν να τον ψηφίσουν ηγούμενό τους. Αλλά αυτός, αποφεύγοντας το αξίωμα, κατέφυγε στο Ροστόφ, χωρίς ωστόσο να επιτύχει το ποθούμενο. Εκεί έμελε να χειροτονηθεί αρχιμανδρίτης και να ανακαινήσει την μονή του Σωτήρος. Αναζητώντας όμως πάντα την ησυχία, την αφάνεια και την αμεριμνία της υπακοής, άφησε και το μοναστήρι αυτό και μετέβη προς τον Όσιο Διονύσιο στην Γλουσίτσα για να ζήσει ως μαθητής εκείνου. Οι δύο ασκητές συνδέθηκαν με στενή πνευματική αγάπη. Ο Όσιος Διονύσιος προέτρεπε τον Γρηγόριο στην άσκηση με την διδαχή.
εξάσκησε το νου σου με πολλή επιμέλεια να αναζητά μόνον τον Θεό και με ζήλο να επιμένει στην προσευχή. Όταν όμως η ανάγκη του απαιτεί, τότε να βοηθάς τους πτωχούς, τις χείρες και τα ορφανά. Όσο έχεις καιρό, πράτε το καλό γύρω σου. Και ο Γρηγόριος, ακολουθώντας την πιστά, επέτυχε να εξαλείψει κάθε ίχνους, πάθους και εφάμαρτου λογισμού από την καρδιά του. Όταν έφτασε σε ηλικία 104 ετών, ο Όσιος Διονύσιος του έδωσε επιτέλους ευλογία να ζήσει ως ερημίτης κοντά στον ποταμό Πέλσμα. Ο Γρηγόριος έκτισε μόνος του το κελί του και σύντομα κοντά του συναθρίστηκαν και άλλοι εραστές της ησυχίας, οι οποίοι συγκρότησαν ένα νέο μοναστήρι. Όταν ο πρίγκιπας Γιούρι Γεώργιος Δημητρίεβιτς σφετερίστηκε τον θρόνο του ανεψιού του βασιλείου Δευτέρου, ο ερημίτης Όσιος μετέβη στη Μόσχα και τον έπεισε να αποδώσει την εξουσία και να αρκεστεί στην δικαιοδοσία του στη Γαλλικία. Ήλεγξε επίσης τον πρίγκιπα Δημήτριο Σεμνιάκ, ιό του Γιούρι, που κατέλαβε την πόλη Βόλογκτα, προξενώντας πολλές καταστροφές. Ερεθισμένος ο Σεμνιάκ από τους ελέγχους, διέταξε να ρίξουν τον Άγιο από μια γέφυρα σε βαθιά χαράδρα, από που όμως ο Γρηγόριος εξήλθε αυλαβής. Μολονότι είχε αφιερώσει τη ζωή του στην προσευχή και στην αντιγραφή λειτουργικών βιβλίων, με πολλή προθυμία δεχόταν τους πτωχούς και πεινασμένους που κατέφευγαν στη μονή του για βοήθεια και μάλιστα σε καιρούς πείνας. Σε ηλικία 127 ετών, ο Όσιος Γρηγόριος προαισθάνθηκε την κοίμησή του και έδωσε εντολή να πεταχθεί το σώμα του σε βάλτο της περιοχής. Οι μαθητές του όμως ενεταφίασαν το ευωδιάζον και θαυματουργό λείψανό του με μεγάλες τιμές.

0: του εν Αγίης Πατρός ημών Μιχαήλ Μητροπολίτου Κιέβου. Ο Άγιος Μιχαήλ υπήρξε ο πρώτος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ρωσίας. Μετά την κατάληψη της Χερσόνας από τον Άγιο Βλαδίμηρο, οι συναυτοκράτορες του Βυζαντίου Βασίλειος Β' Βουλγαροκτόνος και Κωνσταντίνος VIII, θορυβημένοι έσπευσαν να εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους απέναντί του, να του δώσουν δηλαδή ως σύζυγο την αδελφή του Σάνα, αφού προηγουμένως ο Ρώσος ηγεμόν και ο λαός του εισπάζοντο τον χριστιανισμό. Την πορφυρογέννητη πριγκίπισσα συνόδευσε Βυζαντινή Αποστολή Επισκόπων, Κληρικών και Αξιωματούχων με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Μιχαήλ, στον οποίον ο Πατριάρχης Άγιος Νικόλαος Β' Χρυσοβέργης ανέθεσε το δύσκολο έργο του εκχριστιανισμού των Ρώσων. Ο Άγιος Ιεράρχης εβάπτισε τον Βλαδίμηρο και τους Ρώσους Βογιάρους και ετέλεσε τους βασιλικούς γάμους στην Χερσόνα. Εν συνεχεία, συνοδευόμενος από το ηγεμονικό ζεύγος και τον Βυζαντινό κλήρο, που κρατούσε Άγια Λείψανα, εικόνες και ιερά σκεύη, μετέβη στο Κίεβο. Το ταξίδι του νεοφωτίστου ηγεμόνος και του νέου Μητροπολίτου προς την ηγεμονεύουσα πόλη της Ρωσικής Γης ήταν σαν μια ιερή εκστρατεία που εκκινούσε για να ξεριζώσει την προγονική πολυθεία της χώρας. Στην πρωτεύουσα της Κιεβικής Ρωσίας, ο Μιχαήλ βάπτισε τα τέκνα του Βλαδιμίρου και τον λαό στον παραπόταμο του Δνήπερου Ποτσάικα. Κατά την σύντομη περίοδο της ποιμαντορίας του, σε συνεργασία με τον Άγιο Βλαδίμηρο και με βοηθούς τους επισκόπους και κληρικούς του, ο Μιχαήλ ανέπτυξε ευρύτατη ιεραποστολική δραστηριότητα. Εκήρυτε στους ιδωλολάτρες το Ευαγγέλιο της Χάριτος, κατηχούσε το λαό, εβάπτιζε και στερέωνε τους νεοφωτίστους στην πίστη. Κατά τον υμνογράφο της Εκκλησίας, ο Μιχαήλ κατεκρύμνησε τα είδωλα με τον πέλεκι της Ευαγγελικής Διδασκαλίας, ξερίζωσε τα αγκάθια της Πολυθεΐας και έσπηρε καρποφόρα σπέρματα στη γη της Ρωσίας. Τα επόμενα έτη, 990 και 991, μετέβηκε στις άλλες δύο ισχυρές ηγεμονικές πόλεις της περιοχής, τον Νόβγκοροντ και το Ροστόφ, όπου με τον ιεραποστολικό του ζήλο κατέλυσε την πολυθεϊστική δυσιδαιμονία, εβάπτισε το λαό, ανήγειρε εκκλησίες και χειροτώνησε ιερείς. Καταβεβλημένος από την έντονη δράση του και τις δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες, εκοιμήθη στις 15 Ιουνίου του 1991, έχοντας στερεώσει με το βάπτισμα του Κιέβου τα θεμέλια του εκχριστιανισμού της Ρωσίας. Η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Ιεράρχη ως φωτιστή του Κιέβου και ψάλλει «Καυχάται η πόλη του Κιέβου σήμερα για τον βαπτιστικό χιτώνα με τον οποίον την ενέδισες Άγιε». Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 30 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1636, ισχυρός σεισμός πλήττει την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Οι νεκροί φτάνουν τους 540 και οι τραυματίες τους 1500, ενώ στο δάσος του Ένου ξεριζώνονται δέντρα. Οι μετασεισμικές δονήσεις θα διαρκέσουν έως το 1637.
1: Το 1791 η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο Μαγικός Αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.
0: Το 1832 υπογράφεται το πρωτόκολλο του Λονδίνου με το οποίο ορίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη γραμμή Αμβρακικού Παγασιτικού Κόλπου με την επιδίκαση στην Ελλάδα του Ζητουνίου, της σημερινής Λαμίας, ενώ απορρίπτονται τα αιτήματα των Κρητικών και των κατοίκων της Σάμου για ένωση με την Ελλάδα.
1: Το 1876 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου.
0: Σαν σήμερα, το 1911, δολοφονείται από κομιτατζίδες σε ηλικία 34 ετών ο Εμιλιανός Λαζαρίδης, Μητροπολίτης Γρεβενών, ο οποίος είχε αναπτύξει σημαντική δράση για τον ελληνισμό της Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη κατά τον Μακεδονικό Αγώνα.
1: Το 1922 η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται τη Συμφωνία της Διάσκεψης των Μουδανιών με την οποία δίδεται στους Τούρκους και η Ανατολική Θράκη μέχρι τον Εύρο.
0: Το 1929 πεθαίνει στο Παρίσι ο Γιάννης Ψυχάρης, Έλληνας γλωσσολόγος και λογοτέχνης, καθηγητής της ελληνικής γλώσσας στο Παρίσι, γνωστός για τον ρόλο του στο κίνημα του δημοτικισμού και τον αγώνα του για την καθιέρωση της δημοτικής σε επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους. Σημαντικότατο έργο του το πεζογράφημα «Το ταξίδι μου», γραμμένο με ιδιαίτερη προσοχή με τους μέχρι τότε αδημοσίευτους κανόνες της δημοτικής γλώσσας, το οποίο έλαβε ευρύτατη δημοσιότητα, αλλά και αρνητική κριτική από τους υποστηρικτές της Καθαρέβουσας. Οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες του με τους υπέρμαχους της Καθαρέβουσας αλλά και με τους δημοτικιστές, οι οποίοι ήταν αντίθετοι με τη μορφή του δημοτικισμού που υποστήριζε, όπως παραδείγματος χάρη με τον εκπαιδευτικό όμιλο και τους επικεφαλής του Τριανταφυλλίδη, Δελμούζο και Γλινού, δημιούργησαν τη γενικότερη διαίρεση των δημοτικιστών σε ψυχαρικούς, φιλελεύθερους, σοσιαλιστές και εθνικιστές. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον είχε τιμήσει με το οφίκιο του Μεγάλου Χαρτοφύλακος.
1: Σαν σήμερα το 2000 πεθαίνει η Ιωάννα Τσάτσου, το γένος Σεφεριάδη, Ελληνίδα ποιήτρια και συγγραφέας, αδελφή του Γιώργου Σεφέρη και σύζυγος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τσάτσου. Το βιβλίο της, ο αδελφός μου Γιώργος Σεφέρης, απέσπασε το πρώτο κρατικό βραβείο βιογραφίας, ενώ για το συγγραφικό της έργο είχε τιμηθεί μεταξύ άλλων με το χρυσό μετάλλιο της Γαλλικής Ακαδημίας. Κατά τη διάρκεια της κατοχής συνεισέφερε στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τις οικογένειες εκτελεστέντων και φυλακιστέντων Ελλήνων πατριωτών ως άμεση συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού. Το 1965 εκδόθηκε για πρώτη φορά το ημερολόγιο της σχετικά με τις εμπειρίες της καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχικής περίοδου με τίτλο «Φύλλα κατοχής». Η κηδεία της έγινε δημοσία δαπάνη και ενταφιάστηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
2: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Σήμερα μιλάμε για αγάπη, έρωτα, σεξ. Και όλα αυτά είναι στην επιφάνεια. Γι' αυτό και εύκολα τι λένε οι άνθρωποι, ξενέρωσαν, ξενερώνουν. Γιατί είναι πολύ επιφάνεια ο τρόπος που βιώνεται αυτό το πράγμα. Ακόμη και σε αυτά οι άνθρωποι, και εξηγείται, έτσι μας έχει εκπαιδεύσει η εποχή μας, μπαίνουν χωρίς καρδιά. Χωρίς καρδιά. Χωρίς δόσιμο. Έτσι χρησιμοθυρικά. Να αρπάξω κάτι, να γευτώ κάτι. Είναι σαν έναν άνθρωπο που είναι λέμαργος πολύ, που του αρέσουν οι γεύσεις, οι αναλλαγές των γεύσεων. Και τι κάνει, τσιμπάει λίγο σοκολάτα, τσιμπάει λίγο κοτόπουλο, τσιμπάει λίγο μπιφτεκάκι, τσιμπάει λίγο αυτό. Και όλο το υπόλοιπο τραπέζι το πετάει. Δεν τον ενδιαφέρει να φάει, να χορτάσει, να δοκιμάσει και τούτο και εκείνο και τάλο και τάλο. Και με όλο αυτό τον οριμαγδό των πληροφοριών, με όλη αυτή την υπερβολική εκπαίδευση που έχουμε στο να πλοηγούμεθα δεξιά και αριστερά, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα μέσα της εποχής, μας οδηγεί σε αυτή την διαρκή έτσι γευσιγνωσία, θα λέγαμε, που μας οδηγεί στα μεγαλύτερα πάθη και να τα ζούμε και χωρίς καρδιά αυτά, χωρίς δόσιμο ιδιαίτερο, επιφανειακά. Και μπαίνουμε και στην εκκλησία κάποια στιγμή, με όποια μετάνοια έχει ο καθένας, και πάλι τσιμπολογάμε. Τσιμπολογάμε. Γιατί μάθαμε στα ριχά. Και τι κάνουμε, δεν θα ανοίξω ποτέ να διαβάσω τον Άγιο Σιλωανό, αλλά θα πάρω 2-3 τσιτάτα που ανέβασε ο Παπαγιώργης, που ανέβασε η ΕΟΝ, που ανέβασαν έτσι 5 ομάδες στο ίντερνετ. Θα διαβάσω 2 φράσεις, εντάξει, πήρα Σιλωανό σήμερα. Θα αποφύγω πραγματικά με τα δελιγμίας να διαβάσω ένα πατερικό βιβλίο, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, αλλά θα πάρω έτσι κάτι που άκουσα σε μια ομιλία, ένα πασπάλισμα γύρω-γύρω. Αλλά με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται. Δεν καλλιεργούμε ψυχικά. Θα κάνω ολίγη εγκράτεια. Τόσο όσο. Τόσο όσο. Έρχονται τα παιδιά καμιά φορά στην εξομολόγηση. Λέει, λίγο ξεφύγαμε. Δεν ολοκληρώσαμε. Τώρα, από το ξεφύγαμε μέχρι το δεν ολοκληρώσαμε μια τεράστια απόσταση, έτσι. Δεν ξέρει κανείς εκεί μέσα τι γίνεται. Και δείχνει την διάθεση, έτσι, να τσιμπολογήσουμε λίγο-λίγο, δεξιά-αριστερά, και να μην γευτούμε και τίποτε στο τέλος. Και να φύγουμε πάλι κενοί. Δεν κάνω και τίποτε αυτά, τα καθημερινά, ξέρετε, λίγη κατάκριση, λίγο κακιούλες, όλα είναι λίγο και με υποκοριστικό. Και αυτό τι δείχνει, μια ψυχή που πετάει έτσι γύρω-γύρω, σαν την πεταλουδίτσα, πολύ εύθραυστη, σαν την πεταλουδίτσα που άμα της πιάσει τα φτερά μένει η σκόνη στα χέρια σου και δεν μπορεί να πετάξει, που δεν μπορεί να τριγύσει ουσιαστικά, δεν είναι μέλισσα. Η μέλισσα τι κάνει, βρίσκει το λουλούδι και βουτάει. Τριγάει να πάρει όσο γύρι περισσότερη μπορεί. Κινούμαστε με αυτόν τον τρόπο στη ζωή μας και χάνουμε τεράστιες ευκαιρίες. Χάνουμε τεράστιες ευκαιρίες. Γιατί μένουμε στην επιφάνεια. Αγαπάμε την κοπέλα μας, τα γόρια, τα κορίτσια, το παλικάρι τους. Πώς το αγαπάμε? Με ημερομηνία λήξης και υπό όρους. Υπό όρους. Θα δώσω, θα πάρω. Θα του μιλάω γλυκά, θα μου μιλάει γλυκά. Θα έχω τα λεφτά μου, αν σμίξουμε και παντρευτούμε, θα έχει τα λεφτά του. Κίνο, τάλλο, αυτά, μια διαρκής διαπραγμάτευση, ποιο εγώ θα υπερισχύσει. Κατά τα άλλα αγαπάω. Τι σώη αγάπη είναι αυτή, το καταλαβαίνουμε, γιατί φανταστείτε ότι από τους θρησκευτικούς γάμους έχουμε πάνω από 50% διαζύγια. Από τους θρησκευτικούς, άστε τους πολιτικούς, άστε τα σύμφωνα συμβίωσης και τα άτυπα, έτσι, τις άτυπες συμβιώσεις που υπάρχουν. Γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει αγάπη. Δεν μπαίνει κανείς
στη διαδικασία να χρεωθεί τον άλλον. Ψάχνουμε να βρούμε έναν τέλειο ή μια τέλεια, να το βάλουμε δίπλα μας για να περάσουμε ζωή χαρισάμενοι. Έτσι. Όχι, δεν παντρεύεσαι ούτε τον τέλειο ούτε την τέλεια. Παντρεύεσαι αυτόν ή αυτήν που για χάρη του είσαι έτοιμος ή έτοιμη να σηκώσει σταυρό. Να σηκώσεις τις ιδιοτροπίες του. Να σηκώσεις την πιθανή αλλαγή του, την αυριανή, προς το χειρότερο. Όλοι πάμε με το σκεπτικό, θα τον αλλάξω, θα την αλλάξω, θα τους βελτιώσω. Σιγά βρε βελτιωμένε, θα τους βελτιώσεις. Και τρώμε τα μούτρα μας, γιατί δεν θέλουμε να μπούμε στα βαθιά.

χώρα με. Σώσε με. Γιατί να με σώσεις, μια χαρά είμαι. Κατά βάθος μέσα μας έτσι αισθανόμαστε. Και εύκολα χωρίζουμε. Εύκολα σταματάμε να αγαπάνε οι γονείς τα παιδιά, τα παιδιά τους γονείς, οι φίλοι τους φίλους. Δεν υπάρχει κάτι. Μια φορά είπε ένας γιατρός σε έναν μελών νυμφό, θα παντρευότανε, ότι θα πεθάνει σε 2 χρόνια από μια ξαφνική ασθένεια. Και μόλις το έμαθε η νύφη, ας πούμε, στενοχωρήθηκε η μέλουσα νύφη και της λέει ο πατέρας της, παιδί μου, αυτόν αγαπάς, κάτσε κοντά του 2 χρόνια, αλλά μην παντρευτείς, λέει, θα πεθάνει. Και ξέρετε τι γύρισε και είπε? Θα τον πάρω και ας γίνω χείρα του. Αυτό είναι αγάπη. Αγάπη που μένει. Αγάπη που δεν πάει για να πάρει, αλλά πάει για να δώσει. Πώς λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος που έχει βάθος στα συναισθήματά του, που δεν εξαρτά την αγάπη του για τους άλλους, για το Θεό, από το πώς του τάφερε σήμερα ή αύριο ο Θεός, ή πώς του συμπεριφέρθηκε ο άλλος, να μην προχωρήσει και να αγιάσει. Ο Σιλουανός λοιπόν, ο Άγιος Σιλουανός, έφτασε στο σημείο να έχει θεοπτία, αλλά έζησε και την πλήρη εγκατάλειψη της χάριτος. Να του πάρει τη χάρη ο Θεός και να μην μπορεί να κάνει τίποτε. Να αισθάνεται ένα κουφάρι, άδειος. Να μην βγαίνει ούτε η προσευχή, ούτε τίποτε στον αγώνα του. Και ήταν εκεί. Προσπαθούσε. Τα έβαλε με το Θεό. Αλλά σαν παιδί, όχι σαν ξένος, ήταν στα πόδια του Χριστού. Και του λέει, Θεέ μου, είσαι αδυσόπιτος. Και τότε του ήρθε διπλή η χάρη. Γιατί ο Θεός ήταν εκεί. Και ήταν και ο Σιλουανός εκεί. Εμείς είμαστε εκεί. Θέλουμε να σκάψουμε, να μπούμε πιο μέσα, ή θέλουμε να κινούμαστε έτσι τα ριχά διαρκώς? Και δεν διαβάζω αρκετά και δεν προσεύχομαι και πολύ και δεν θυσιάζω και πολύ. Θα το πω, συγχωρέστε με. Και το λέω σε εσάς που βοηθάτε στα πάντα και δίνετε και είμαστε υποχρεωμένοι. Ό,τι έργο γίνεται εδώ στην Ενωρία και παντού γίνεται με τη δική σας συνδρομή. Είναι δυνατόν κάποιος να μπορεί να πει ότι αγαπώ όταν έχει 100, που λέει ο λόγος? Βάλτε εσείς ποια μονάδα θέλετε, εκατομμύρια, χιλιάδες, ευρώ, δεν ξέρω τι, και από αυτά δίνει το ένα. Ούτε το μέτρο των Φαρισαίων δεν πιάνουμε. Δίναν τη δεκάτη, το 10%. Ποιος το κάνει αυτό? Θα μου πείτε τώρα πάλι στα χρήματα το πάτε. Πάλι στο τι δίνω, ξέρετε, η πράξη είναι αυτή που δείχνει και τι έχω στην καρδιά μου. Που δείχνει ότι εν τέλει σε όλα θέλω να είμαι απ' έξω. Δεν μπαίνω στα δύσκολα. Και ας φωνάζει η πολύ ωραία τραγουδίστριά μας, η Χαρούλα, η Αλεξίου, σε ένα τραγουδάκι. Εδώ σε θέλω, στα δύσκολα μπες, να δεις πως αγιάζουν του κόσμου οι πληγές. Βλέπετε ωραία πράγματα που αφήνει ο Θεός στα χείλη καλλιτεχνών, φιλοσόφων, διανοητών, να φωλιάσουν και να βγούνε. Μπορεί και η ίδια να μην κατάλαβε πολύ καλά τι είπε. Μπορεί και να το ξέρει, δεν ξέρω. Δεν το μίλησα μαζί της. Αλλά βλέπετε τι ωραίο. Στα δύσκολα μπες. Ποιος θέλει να μπει από εμάς στα δύσκολα? Ο Σιλουανός μπήκε στα δύσκολα. Γύρισε το διακόπτη. Ξέρετε τι είναι? Να μπει από αυτούς που και πίνουν και γλεντάνε και μπορείς να ξεφαντώσεις με όλο το κοσμικό έτσι υπόβαθρο που αυτό συνεπάγεται και να γυρίσει το διακόπτη κρακ στην άλλη μεριά. Πλήρης αποχή από όλα αυτά και δώσιμο μόνο στο Θεό. Και λέμε ο Άγιος Σιλουανός βοήθειά μας, μωρέ βοήθειά μας, αλλά πώς θα έρθει η βοήθειά μας? Πώς θα έρθει η βοήθειά μας? Με ο λίγον από τούτο και ο λίγον από τάλο και ο λίγο από εκείνο. Και σήμερα βομβαρδίζουν εκεί κάτω στο Λίβανο και εμείς οι ολίγων φιλάνθρωποι ούτε προσευχή δεν θα κάνουμε. Ούτε προσευχή δεν θα κάνουμε. Και μου στείλανε βιντεάκια παιδιά που είχαν έρθει από τη σχολή του Μπαλαμάντ εδώ πέρα και μας ψάλανε και ένας κιόλας τελευταία που είχε έρθει εδώ και έψαλε μια Κυριακή, ο Ηλίας, δίπλα στα σπίτια τους να πέφτουνε βόμβες. Και τη νύχτα και τη μέρα να οδηγούν το αυτοκίνητο και να σκάει μπόμπα μπροστά και να μην προχωράνε εκεί, να πρέπει να στρίψουνε.

Αλλά εμείς ο λίγον αδελφοί, ούτε θα προσευχηθούμε, ούτε θα διαμαρτυρηθούμε, ούτε θα μας καεί καρφάκι. Έχουμε πάει 10 φορές, 12, δεν ξέρω πόσο έχουμε πάει, στα Ιεροσόλυμα, προσκύνημα. Και τώρα εκεί οι πατέρες και οι αδερφές, οι μητέρες, οι μοναχές που είναι κάτω στα προσκυνήματα, δεν πάει ψυχή. Και όχι μόνο αυτό. Σε λίγο έχουν και πρόβλημα διαβίωσης. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε χωράφια να εκμεταλλευτούν, ούτε εκθέσεις να πάει πλήθος προσκυνητών να πάρουν τίποτε. Ό,τι ήταν, από τους προσκυνητές ζούσανε. Δεν ξέρω, πέρασε κανείς από το μυαλό πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, αποκλεισμένοι μες στον πόλεμο. Σκεφτόμαστε εκεί πάνω στην Ουκρανία τους ανθρώπους, και τους μεν και τους δε. Όλοι οι άνθρωποι είναι. Και πόσο έχουμε κάνει προσευχή για αυτούς. Αυτά είναι δύσκολα, μας τα δύσκολα αγιάζεις. Ερχόμαστε εδώ και κάνουμε παρεΐτσα, ωραία, θα τα πούμε εδώ πέρα. Μετά τι θα κάνουμε? Ξέρετε, η επιτυχία δεν είναι να γεμίσουμε τον Άγιο Νικόλο με κόσμο στην ομιλία. Σας το λέω πολύ σοβαρά. Χαίρομαι και εμένα μου αρέσει αυτό. Ούτε καν να γεμίσουμε views τις ομιλίες στο ίντερνετ. Η επιτυχία είναι όλη αυτή, ο καθένας να πηγαίνει λίγο πιο βαθιά στη ζωή του. Να αφήσουμε αυτή τη ρηχότητα, την πιο αβάσταχτη ρηχότητα που κυριαρχεί στην εποχή μας, και να πάμε λίγο πιο βαθιά. Να μην κολλήσω στα πάθη μου, στα λάθη μου, στις βλακίες μου και γυρνάω γύρω από αυτές τις βλακίες διαρκώς. Αλλά να γυρίσω γύρω από τα ένθια πάθη που μπορώ να αποκτήσω. Την πορνεία μου να την κάνω αγάπη, αγάπη για όλους, αγάπη που δεν ζητά τα εαυτής. Τις εξαρτήσεις μου που είμαι δεμένος με τούτο, με εκείνο, με τ' άλλο, να την κάνω ελευθερία κατά Θεόν. Να είμαι ανεξάρτητος. Γιατί θα εξαρτηθώ από εκείνον. Δεν θέλω άλλη εξάρτηση. Θέλω μόνο το Θεό. Από εκείνον να είμαι εξαρτημένος. Εμή δεν το προσκολάστε, αγαθόν εστί, λέει ο Δαβίδ, ο προφήτης. Το να είμαι κολλημένος, λέει, με σένα, είναι καλό. Πουθενά αλλού κολλημένος. Αυτό είναι εμβάθυνση. Φεύγεις από τα πλατσουρίσματα και κολυμπάς στα βαθιά γαλανά νερά, τα οποία όποιος έχει κολυμπήσει, καταλαβαίνεις ότι εκεί ευχαριστιέσαι στο μπάνιο. Όχι στα άλλα που είναι ζεστά και έξω, ας πούμε, γιατί εκεί είναι σαν να είσαι, πώς το λένε, σε θερμενόμενη πισίνα. Προκάτ καταστάσεις. Στα βαθιά νερά είναι ωραία. Και εκεί πάνε και τα ζωντανά ψάρια. Τα ωραία, τα καλά ψάρια. Το κάνουμε. Γύρω μας γίνεται χαμός. Και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Περνάνε ό,τι περνάνε όλα τα νομοσχέδια και θα πέρασουν κι άλλα τόσα. Και τούτοι και όποιοι ανέβουνε και όποιοι ανέβηκαν στο παρελθόν. Και εμείς είμαστε, επιτρέψτε μου, σε μία μη ορθόδοξη πνευματική νιρβάνα. Εμείς οι ορθόδοξοι. Μη ορθόδοξη πνευματική νιρβάνα. Γιατί δεν μπορεί ο ορθόδοξος να είναι στον κόσμο του. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να έχει ακούσει. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη και να μην του καίγεται καρφάκι για τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να έχει ακούσει μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται και να θέλει ουσιαστικά μόνο να παίρνει και όχι να δίνει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να έχει ακούσει μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης και να μην θέλει να σπάσει αυγά σε κανένα επίπεδο. Να μην θέλει να του ξεφύγει μισή κουβέντα που να φεύγει από τα πολιτικώς ορθά και από αυτά που θέλουν οι πολλοί, μην τυχόν και γίνει δυσάρεστο σε κάποιους. Ποιο Ευαγγέλιο έχει διαβάσει αυτός ο χριστιανός ο ορθόδοξος? Από ποιον Χριστό κοινωνάει? Από τον Χριστό που δεν έσπασε αυγά? Μα ο Χριστός ήρθε και ήταν ένα σκάνδαλο για όλους. Ήταν σημείο αντιλεγόμενο. Συγχωρούσε αυτούς που δεν συγχωρούσε κανένας και πελεκούσε εκείνους που κανένας δεν τόλμαγε να αγγίξει. Αυτό ήταν ο Χριστός μας. Και εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Βρίσκουμε ένα εξυλαστήριο θύμα και λέμε, ω, αυτός εκεί. Και τους άλλους
που δεν μπορούμε να τις αγγίξουμε, τι κάνουμε? Χεράκι, λέει, που δεν μπορείς να το δαγκώσεις, τη λέει φίλησέ το, έτσι. Αυτό κάνουμε ακριβώς. Και πάμε πρίμα και ζούμε ευχάριστα. Σε μία αφάνταστη, αβάσταχτη ρηχότητα συναισθημάτων, σκέψεων, επιθυμιών, δεν ποθούμε τίποτε ουσιαστικά. Τίποτε δεν ποθούμε ουσιαστικά. Σκοτώνουμε τον καιρό μας, ζούμε ενδυνάμει μια μαζική κατάθλιψη. Ξέρετε, τα σημάδια της καταθλίψεως είναι ότι ο άνθρωπος αρχίζει και δεν προσέχει τίποτα τον εαυτό του. Δεν ξυρίζεται, δεν πλένεται, δεν ντύνεται σωστά, φοράει βρώμικα ρούχα, δεν στρώνει το κρεβάτι του. Εκεί που τρώει, εκεί κοιμάται, τα ψίχουλα είναι στο κρεβάτι, δεν τον νοιάζει τίποτα, ξαπλώνει και στον πειράζουν τα ψίχουλα. Όλα τον πειράζουν, αλλά και δεν κάνει τίποτα να αλλάξει τίποτε. Και αυτό μου θυμίζει την κατάσταση της κοινωνίας μας. Εντάξει, το ότι είμαστε πλημμένοι και εντυμένοι ακόμη δεν σημαίνει τίποτε. Δεν σημαίνει τίποτε. Γιατί πού κινείται η καρδιά μας, πού κινείται η ψυχή μας, τι σχέση έχουμε με αυτόν τον Άγιο Σιλανό, πραγματικά. Πολλές φορές μέσα μου ελέγχομαι κι εγώ και λέω, Θεέ μου, τι γίνεται, πού πάμε. Πού πάμε, δεν παίρνουμε χαμπάρι τι μας γίνεται. Γιατί θέλουμε να μείνουμε στα ριχά. Φοβόμαστε. Μην τυχόν και πνιγούμε. Και ξεχνάμε ότι ο Χριστός τον Απόστολο Πέτρο τον κάλεσε να περπατήσει στα κύματα. Και όταν ολιγοπίστησε, του πιασε το χέρι, γιατί είπε ο Πέτρος, Κύριε σώσον με, και κατευθείαν του πιασε το χέρι και τον έσωσε ο Χριστός, δεν τον άφησε να πνιγεί. Αλλά του είπε κιόλας, βρε ολιγόπιστε, τι λέει, ιστή εδίστασας, γιατί δίστασες, εδώ δεν ήμουν δίπλα σου, εγώ δεν σ' αγαπάω, θα σ' άφηνα να πνιγείς? Και εμείς το έχουμε ξεχάσει. Βλέπουμε τα κύματα μεγάλα, βλέπουμε τον άνεμο να λισομανάει δεξιά-αριστερά και νομίζουμε ότι θα πνιγούμε αν πάμε λίγο πιο βαθιά. Όχι απλώς πιο βαθιά. Βουτήξτε. Βουτήξτε βαθιά στον ωκεανό της αγάπης του Θεού. Αναζητήστε τη. Με τέτοιο τρόπο όμως, όπως θα τρέχατε, όπως θέλετε πείτε το, να πάμε να κάνουμε μια αμαρτία, επειδή τώρα θέλω να αμαρτήσω, εκτός αν δεν έχουμε πάμε ούτε αυτή τη δύναμη πια, έτσι και πιο πολύ να τρέξουμε να πάμε προς τον Χριστό. Να δείτε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Δεν μπορώ, ακούς από εδώ. Δεν μπορώ, ακούς από εκεί. Δεν μπορώ από εκεί πέρα. Δεν μπορώ από εδώ πέρα. Δεν μπορώ, όλοι ένα δεν μπορώ. Ξέρετε, θα φωνάξουν οι γιαγιάδες μας, οι μανάδες μας, οι πατεράδες μας. Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Υπάρχει δεν θέλω. Και θα έρθει η Γραφή, η Αγία Γραφή, να μας το επιβεβαιώσει. Θα έρθει ο Απόστολος Παύλος και θα πει, πάντα ισχύω. Όλα μπορώ να τα κάνω. Δεν λέει δεν μπορώ. Εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Με το Χριστό που με δυναμώνει. Έχουμε τρόπο να μπορούμε τα πάντα. Γιατί λέμε δεν μπορώ? Γιατί βολεύει. Να μην πονέσω, να μην κοπιάσω, να μην κάνω τούτα, να μην κάνω τ' άλλο, δεν μπορώ. Κάτσε με το δεν μπορώ, κλαίγε τη μοίρα σου και μετά βάλτα και με το Θεό που είναι άδικος και δεν σε βοηθά και δεν σου δίνει το πάτημα να πας λίγο παραπέρα και σε αφήνει στάσιμο. Ο Θεός, αγαπητέ μου, αγαπητή μου, μας σέβεται και σέβεται την ελευθερία μας. Και άμα θέλουμε να είμαστε στάσιμοι, θα μας αφήσει στάσιμους. Αλλά μας έχει προκαλέσει κιόλας. Τι σε σκανδαλίζει, λέει, το μάτι σου βγάλτο και πέτατο. Καλύτερα με ένα μάτι, λέει, να μπει στη Βασιλεία του Θεού, παρά με δύο να είσαι στην κόλαση. Το χέρι σου κόψτο. Ποιος έχει λοιπόν δικαίωμα να πει στο Θεό ότι δεν μπορώ? Είμαι εδώ, σε βοηθάω. Σου έχω βάλει και στόχο. Σου έχω πει ότι πρέπει να αγωνιστείς, γιατί έτσι θα θεραπευτείς, γιατί έτσι θα μπορείς να κολυμπήσεις βαθιά και θα ζήσεις τη γνησιότητα της ζωής. Θα ζήσεις τη σχέση με τον Χριστό, θα ζήσεις αυτά που ζήσαν οι Άγιοι και που ήταν έτοιμοι να πεθάνουν για τον Χριστό. Γιατί παίρνανε από τον Χριστό, ζούσανε με τον Χριστό, αντλούσαν μέλη από τον Χριστό. Δεν τα πεταλουδίτσες έτσι τραλαλά τραλαλά σαν και εμάς, πότε εδώ, πότε εκεί, πότε παραπέρα.
ρουφούσαν τον Χριστό. Πώς θα ρουφήξουμε άμα δεν κάνουμε μια κίνηση δυνατή? Να εισχωρήσουμε στο Χριστό, στο μυστήριο του Χριστού, στο μυστήριο της Εκκλησίας και να ζήσουμε αυτά που έχει η Εκκλησία. Ο Άγιος Σιλουανός και αυτός, όπως και άλλοι Άγιοι κατά καιρούς, μας προκαλεί προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί δεν ήταν ένα καλό παιδί, ρε παιδιά. Μάλλον ήταν πολύ καλό παιδί. Αλλά ούτε αυτός δεν το ξέρε. Ούτε αυτός δεν το ξέρε. Αν δεν είχε γυρίσει προς τον Χριστό, μπορεί να είχε πάει με όλες τις κοπέλες του χωριού. Δεν ξέρουμε τι θα είχε κάνει. Μπορεί να είχε σκοτώσει και κανένα δυο, γιατί ήταν και θυμώδης. Είδατε, το αλλού του δώσε μία, τον άφησε σέκο και νόμιζε ότι πέθανε. Αλλά γύρισε προς τον Χριστό. Σου λέει, δεν μ' αρέσει αυτό που ζω. Κάτι ψάχνω, κάτι δεν παίρνω τίποτε. Όλο σε μπελάδες μπλέκω. Πάμε προς τον Χριστό. Και τον έζησε τον Χριστό. Και εμείς που τα έχουμε διαβάσει όλα αυτά, που ξέρουμε πιο πολλά από όσα ήξερε ο ίδιος ο Άγιος Σιλουανός για τους Αγίους, γιατί μην νομίζετε ότι εκεί στα χωριά της Ρωσίας είχε πρόσβαση σε πολλά βιβλία. Να κάτσει να διαβάσει, να δει τι κάνανε οι Άγιοι, να έχει και κήρυκες να του λένε ο ένας ο παππούλης, ο άλλος ο παππούλης, χίλια δυο, να ακούει όχι τους παπάδες μοναχά της ενορίας του, της Μητροπόλεως του, αλλά να ακούει και στην Κύπρο και στη Ρωσία και στην Αμερική και όποιος λέει μια κουβέντα να μπορεί να την ακούσει. Δεν ήξερε τόσα όσα ξέρουμε εμείς, αλλά ήξερε ότι αυτό που ζει δεν είναι ωραίο. Είναι πολύ ρηχό, πολύ junk food. Και ήθελε γνήσια τροφή. Ήθελε κάτι ωραιότερο, κάτι πιο βαθύ. Και το βρήκε. Αυτός το βρήκε και εμείς δικαιόμαστε να μην το βρούμε? Θα έχουμε αδικήσει τον εαυτό μας. Και όχι μόνο, γιατί θα έλεγε κάποιος, θα ακούμε και αυτό καμιά φορά, εντάξει, δεν πειράζω κανέναν, τον εαυτό μου πειράζω. Όχι, αγαπητέ μου. Όσο εσύ δεν προκόβεις πνευματικά από αυτή την έλλειψη της διάθεσης να αγωνιστείς, βλάπτεις και τους αδελφούς σου γύρω σου και τους πιο κοντινούς και τους πιο μακρινούς, γιατί η δική σου ραθυμία, η δική σου εμπάθεια, η δική σου δειλία, η δική σου αμαρτωλότητα έχει παγκόσμιες διαστάσεις και οφείλεις να γιάσεις και για τον Χριστό και για σένα και για αυτούς. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε όλοι κύτταρα του ενός σώματος. Και έχει κεφαλή το Χριστό. Και όλοι εμείς είμαστε κύτταρα. Είναι δυνατόν λίγο το νυχάκι, αν πονέσει, πονάς ολόκληρος. Καμιά φορά αυτός ο μικρός ο πόνος σε χτυπάει μέχρι τον εγκέφαλο. Τον αισθάνεσαι όλο στο κορμί. Και η δική μου αμαρτωλότητα, από την τεμπελιά μου, από την έλλειψη διάθεσης να ρουφήξω το Χριστό, να ζήσω με το Χριστό, δεν έχει συνέπειες στους άλλους, νομίζετε? Γιατί λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ στον πρίγκιπα το Μοτοβίλοφ, απόκτησε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και χιλιάδες γύρω σου θα αποκτήσουν ειρήνη, λέει. Θα ειρηνεύσουν. Γιατί το λέει? Ξέρετε που ζούσε ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ? Για κάμποσες μέρες, χίλιες, δεν ξέρω, σε ένα βράχο έξω στο σιβηρικό χειμώνα, μες στο δάσος. Και πήγαιναν από όλη τη Ρωσία, ακούγανε γι' αυτόν. Δεν το ξέραν, αλλά πήγαιναν πριν από τα νέα, πήγαιναν οι προσευχές του, πήγαινε η αρετή του, η αγιότητά του. Και όποιος πήγαινε ειρήνευε. Το ίδιο συνέβαινε και με τους συγχρόνους Αγίους εδώ στην Ελλάδα. Ο Παΐσιος αγίαζε στο Άγιο Όρος και αδέρφια μας τοξικομανείς, αδέρφια μας που τα έκανε τσούξη και οδηγούσαν το βράδυ τη νύχτα χωρίς να ξέρουν καν ότι υπάρχει Παΐσιος, τους έσωζε ο Παΐσιος διαθαυμάτων σε κρίσιμες στιγμές. Μπήκε μπροστά ένας καλόγερος σε κάποιον που τρέχε σαν παλαβός, είχε πιει τα ντερά του εκεί πέρα που λέει και ο λαός, και τον σταμάτησε. Και σταμάτησε για να μην πατήσει τον καλόγερο, που δεν υπήρχε καλόγερος, θυμόταν το πρόσωπό του όμως. Και μετά λέει από δευτερόλεπτα πέρασε ένα φορτηγό, θα πέρναγε με κόκκινο δηλαδή ο μηχανάκιας, αν δεν το σταματούσε ο Παΐσιος, και θα τον επέρναγε το φορτηγό, θα το σκότωνε. Και έψαχνα να βρει ποιος ήταν ο καλόγερος που φανερώθηκε και δεν φανερώθηκε, εξαφανίστηκε μετά. Και μετά από χρόνια άκουσε για έναν Παΐσιο, ούτε τον είχε δει,
Και μετά από καιρό είδε και μια φωτογραφία και λέει, καλέ, αυτός ήταν ο μοναχός που είδα μπροστά μου, λέει, και με σταμάτησε. Τι είχε πάει νωρίτερα? Δεν είχε συνειδητή γνώση να ξέρει ποιος είναι ο Παΐσιος, τι κάνει, αν είναι Άγιος, αν δεν είναι. Δεν είχε ωφεληθεί από το παράδειγμά του, ωφελήθηκε από την ύπαρξή του και μόνο. Γι' αυτό και έχουμε χρέος να πάμε λίγο βαθύτερα. Έχουμε χρέος απέναντι και σε εμάς, απέναντι και στο Θεό, μην τον απογοητεύουμε διαρκώς, αλλά και απέναντι στους αδελφούς μας. Και να ξεπερνάμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή την τάση μας να θέλουμε κάτι να γυαλίζει και τίποτε παραπάνω. Όχι χρυσάφια τόφιο, αλλά κάτι έτσι από αυτά τα γυαλάκια που δίνανε κάτω οι δυτικοί εντός εισαγωγικών ιεραπόστολοι, οι αποικιοκράτες, για να τους πάρουν διαμάντια και χρυσάφια, τους δίναν κάτι γυαλάκια. Βλέπαν αυτή τη φάτσα τους στο γυαλάκι, άλλοι, αυτό είναι σπουδαίο πράγμα. Και τους έπαιρνε τα ακριβά ο αποικιοκράτης της Δύσης για να τους δώσει γυαλάκια. Έτσι κάνει ο διάβολος. Μας δίνει κάτι να γυαλίζει, κάτι πολύ ρηχό, κάτι πολύ φτηνό, κάτι που έχει όχι ημερομηνία λήξεως, λεπτά στα οποία λήγουν τα πράγματα αυτά, για να μας πάρει την ψυχή μας, να μας πάρει τη δύναμη της ψυχής που είναι τέτοια που μπορεί να μας κάνει να πάμε σαν πύραυλοι, σαν βολίδες στην αγκαλιά του Χριστού. Και μας θέλει ο χαζός, ο πονηρός εκεί πέρα να μας δουλεύει με αυτά. Και εμένα που σας τα λέω και όλους μας. Δεν ξέρω κανέναν. Πρέπει όμως να κάνουμε κάθε μέρα αυτό τον αγώνα. Όχι άλλη ρηχότητα. Σκοτώνει. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας πουθενά παρά μόνο προς τον Χριστό. Και μη μου πείτε ότι δηλαδή θα γίνουμε καλόγεροι. Όχι, όχι. Και τη δουλειά σου να κάνεις καλά. Επειδή πιστεύεις στον Χριστό, αυτό είναι αρετή. Να είσαι καλός σκουπιδιάρης. Επειδή είσαι χριστιανός και δεν μπορεί να είσαι πλημελής και να αφήνεις τα μισά σκουπίδια στο δρόμο, αυτό είναι αρετή. Γιατί κάνεις ανθρώπους γύρω σου να δοξάζουν το Θεό. Θα αναρωτηθούν γιατί αυτός κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτός ο γιατρός, αυτός ο σκουπιδιάρης, αυτός ο δικηγόρος, αυτός ο δάσκαλος, αυτός ο παπάς και οι άλλοι κάνουν τίποτε. Όσα βλέπει πεθερά που λέμε έτσι πάνω πάνω έτσι και τίποτε παραπέρα. Και θα πει, α, κάτι έχει αυτός. Τι έχει? Ωραία, έχει Χριστό. Γι' αυτό είναι αυτός που είναι. Καταλάβατε? Να φιλοδοξείτε να σας γνωρίζουν ότι έχετε Χριστό. Γιατί αλλιώς ρηχά πράγματα και χαρίσματα που τα ακυρώνουμε εμείς οι ίδιοι, όλοι έχουμε. Μας έχει δώσει ο Θεός και ομορφιές και ξυπνάδες και χίλια δυο όλους. Όλοι οι άνθρωποι είναι υπέροχοι, είναι μοναδικοί. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να λέει εγώ δεν έχω τίποτε, και όποιος το λέει είναι πιο εγωιστής από τους άλλους, να ξέρετε. Αυτοί που λένε δεν έχω τίποτε είναι πιο εγωιστές από τους άλλους και πολύ ζηλόφθονοι κατά βάθος, και ας μην το αναγνωρίζουν. Τους τρώει που δεν έχουν τα χαρίσματα που έχει ο άλλος και δεν μπορούν να δουν τα δικά τους. Γιατί δεν θέλουν να έχουν σχέση ούτε με τους άλλους ούτε με το Θεό. Θέλουν μόνο απλά να ξεχωρίζουν. Γι' αυτό παραπονιούνται. Λοιπόν, έτσι ακυρώνουμε τον εαυτό μας. Μπείτε στην αγάπη του Χριστού με τον τρόπο του Σιλοανού και να δείτε τι θα γίνει. Να δείτε τι θα γίνει. Έκρηξη πνευματική θα γίνει. Και θα αλλάξουν τα πάντα και μέσα μας και έξω μας, επειδή θα έχουμε πάρει αυτή την απόφαση. Όσο δεν παίρνουμε αυτή την απόφαση, όσο θέλουμε τα ρηχά, τα πλατσουρίσματα, τότε θα πεθάνουμε από αναρρόφηση, επειδή σκοντάψαμε στην ακτή έξω και ρουφήξαμε λίγο νερό και λίγη άμμο, και όπως θα έχουμε γίνει μαλθακοί, ψόφοι, θα πεθάνουμε άδοξα. Ο χριστιανός ζει όμορφα, ζει δυνατά και πεθαίνει ένδοξα. Για την ακρίβεια κοιμάται ενδόξος και πηγαίνει από δόξα σε δόξα μετά την κοιμησή του. Έτσι μας θέλει ο Θεός, έτσι μας θέλει ο Άγιος Ουρανός, και να δώσει με τις πρεσβείες του να το πετύχουμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά Μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά Μεσημβρίας έως 8.30 μετά Μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

0: την 5η 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Σαμαριτάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μονάδος Φροντίδος Ηλικιωμένων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά, οδός Μάχης Κρήτης, παραλιακή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογητάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας της Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της ενορίας Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 5 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση της υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπικόου.
2: Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την 5η 1 Οκτωβρίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ελιάς Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καρτερού Μονής Αγκαράθου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Ανακοίνωση. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στην επετειακή εκδήλωση «Ορατόριο» για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από την Βενετία 1966-2026. Η χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα παρουσιάσει ένα εκκλησιαστικό, επενετικό και οικετήριο μουσικό έργο αφιερωμένο στους Θεοκήρυκες Αποστόλους Τίτο και Παύλο σε κείμενα και μουσική του Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου, εδεσιμολογιωτάτου Πατρός Ευαγγέλου Παχυγιαννάκη και υπό την διεύθυνση του κυρίου Αντωνίου Πλαΐτη, άρχοντα υμνοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Αμουδάρας Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κύριο Μεθόδιο στην αίθουσα της ενορίας μας παραπλεύρος του Ιερού Ναού κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 5 για την περίοδο του χειμερινού ωραρίου και στις 6 για την περίοδο θερινού ωραρίου. Η έναρξη των συνάξεων θα γίνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6 μετά μεσημβρία.
1: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
2: Το Πνευματικό και Νεανικό Κέντρο της Ενορίας Εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
3: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69-36-74-79-00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: κατά Ματθαίον κεφάλαιον 24. Και εξελθόν ο Ιησούς επορεύετο από του ιερού, και προσήλθον οι μαθητέ αυτού επιδείξε αυτό τας οικοδομάς του ιερού. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, «Ου βλέπετε ταύτα πάντα, αμήν λέγω ημίν, ου μία φεθιώ δε λήθος επιλήθον όσου καταληθήσετε. Καθημένου δε αυτού επί του όρους των ελαιών προσήλθον αυτό οι μαθητέ κατηδίαν λέγοντες, «Υπέ ημίν, πότε ταύτα έστε, και τι το σημείον της εις παρουσίας και της συντελείας του αιώνος?» Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτής, «Βλέπετε, μη της ημάς πλανήσει. Πολλοί γαρελεύσονται επί το ονόματι μου λέγοντες, «Εγώ είμαι ο Χριστός», και πολλούς πλανήσουσι. Μελήσετε δε ακούειν πολέμους και ακοάς πολέμων. Οράτε μη θροείστε. Δίγαρ πάντα γενέστε, αλλού που έστει το τέλος. Εγερθήσετε γαρ έθνος επί έθνος, και βασιλεία επί βασιλείαν και έσονται λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα αρχείο δεινών. Τότε παραδώσουσιν ημάς εις θλίψην και αποκτενούσιν ημάς, και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Και τότε σκανδαλιστήσονται πολλοί και αλλήλους παραδώσουσι και μισήσουσιν αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήτε εγερθήσονται και πλανήσουσιν πολλούς, και δια το πληθυνθήνε την ανομία ψυγίσεται η αγάπη πολλών. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Και κηρυχθήσετε τούτο Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάση της έθνεση, και τότε ήξη το τέλος. Όταν ουν είδητε το βδέλυγμα της ερημόσεως, το ρηθέν δια Δανιήλ του προφήτου εστός εν τόπο Αγίο, ο αναγινός κονοήτου, τότε η εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν επί τα όρη, ο επί του δώματος μη καταβενέ το άρετα εκ της οικίας αυτού, και ο εν το αγρό μη επιστρεψά το πίσω άρετα η μάτια αυτού, ο έδετες εν γαστρή εχούσες και τες θελαζούσες εν εκείνες τις ημέρες. Προσεύχεστε δε ή να μη γέννητε η φυγή ημών χειμώνος μη δε Σαββάτου. Έστε γαρ τότε θλίψεις μεγάλη, ή αου γέγον εν απαρχής κόσμου έως του νυν, ουδού μη γέννητε. Και ή μη εκολοβώθησαν η μέρα εκείνε, ούκανε σώθη πάσα σάρξ. Δια δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται η μέρα εκείνε. Τότε αν τη σημείνει πει, ιδού όδε ο Χριστός, ή όδε μη πιστεύσετε. Εγερθήσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε, και δώσου σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού προήρηκα ημίν, εάν ον ύπος είναι ημίν ιδού εν τη ερήμο εστί μη εξέλθητε, ιδού εν της ταμείης μη πιστεύσετε. Ως περγάρι αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Όπου γάρεαν ή το πτώμα, εκεί συναχθήσονται οι αετοί. Ευθέως δε μετά την θλίψην των ημερών εκείνων ο ήλιος σκοτισθήσεται, και η σελήνη ουδώσει το φέγκος αυτής και οι αστέρες πεσούνται από του ουρανού, και οι δυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται. Και τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε κόψονται πάσε εφυλέ της γης, και όψονται των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Και αποστελεί τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγκος φωνής μεγάλης, και επισυνάξουσι τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Από δε της οικής μάθεται την παραβολήν. Όταν ήδη ο κλάδος αυτής γέννηται απαλός και τα φύλλα εκφύει, γινώσκεται ότι εγγύς το θέρος. Ούτω και ημείς όταν είδετε ταύτα πάντα γινώσκεται ότι εγγύσες την επιθύρες. Αμήν λέγω ημίν. Ου μη παρέλθει η γενεά αυτή έως αν πάντα ταύτα γέννηται. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου μη παρέλθωση. Περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδείς είδεν, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών ημί ο πατήρ μου μόνος. Ως περ δε η ημέρα του Νόε ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Ως περ γαρίσαν εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού τρώγοντες και πίνοντες, γαμούντες και εκγαμίζοντες, άχρης ημέρας εις ήλθε Νόε στην Κιβωτών. Και ούκ έγνωσαν έως ήλθεν ο κατακλυσμός και ήρεν άπαντας, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο έσονται εν το αγρό και ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίεται. Δύο αλήθουσε εν το μιλώνει, μία παραλαμβάνεται και μία αφίεται. Γρηγορείτε ουν, ότι ούκ είδατε ποια ώρα ο Κύριος ημών έρχεται. Εκείνο δε γινώσκεται ότι ήδη ο οικοδεσπότης ποια φυλακή ο κλέπτης έρχεται, εγρηγόρησεν αν και ούκ ανίαστε διοριγίνε την οικίαν αυτού. Δια τούτο και εμείς γίνεστε έτοιμοι, ότι η ώρα ουδοκείται ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Τι σαρά έστειν ο πιστός δούλος και φρόνιμος ον κατέστησεν ο Κύριος αυτού, επί της θεραπείας αυτού του διδώνε αυτή την τροφήν εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος, ον ελθόν ο Κύριος αυτού ευρύσει ποιούντα ούτους. Αμήν λέγω ημίν, ότι επί πάση της υπάρχουσεν αυτού καταστήσει αυτόν. Εάν δε είπε ο κακός δούλος εκείνος εν την καρδία αυτού χρονίζει ο Κύριός μου ελθύν, και άρξετε τύπτην του συνδούλους αυτού, εσθεί δε και πίνει μετά των μεθιόντων, ήξει ο Κύριος του δούλου εκείνου εν ημέρα, ιούν προσδοκά και εν ώρα ιού γιγνώσκει, και διχοτομήσει αυτόν και το μέρος αυτού μετά των υποκριτών θύσει. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Κεφάλαιο 24. Όταν ο Ιησούς βγήκε από το ναό και ξεκίνησε να φύγει, ήρθαν οι μαθητές του για να του δείξουν τα οικοδομήματα του ναού. Ο Ιησούς όμως τους είπε, «Τα βλέπετε όλα αυτά? Σας βεβαιώνω πως δεν θα μείνει εδώ πέτρα πάνω στην πέτρα. Όλα θα γκρεμιστούν». Ύστερα ο Ιησούς πήγε και κάθισε στο όρος των ελαιών. Και ήρθαν οι μαθητές του και τον ρώτησαν ιδιαιτέρως, «Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά? Και ποιο σημάδι θα δείξει πως πλησιάζει η παρουσία σου και η συντέλεια του κόσμου?» Ο Ιησούς τους απάντησε, «Προσέχετε μη σας ξεγελάσει κανείς, γιατί πολλοί θα εμφανιστούν σαν Μεσσίες και θα ισχυρίζονται. Εγώ είμαι ο Μεσσίας. Έτσι θα παραπλανήσουν πολλούς. Τότε θα ακούσετε πως γίνονται πόλεμοι ή προετοιμάζονται πόλεμοι. Προσέξτε να μην ταραχτείτε, γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι ακόμη το τέλος. Το ένα έθνος θα ξεσηκωθεί εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου. Θα έρθουν πείνα, αρρώστιες και σεισμοί σε διάφορα μέρη. Όλα αυτά όμως είναι σαν τους πρώτους πόνους της γένας. Θα σας παραδώσουν σε βασανιστήρια και θα σας σκοτώσουν. Και όλοι οι λαοί θα σας μισούν εξαιτίας μου. Τότε πολλοί θα αποστατήσουν. Θα καταδώσουν ο ένας τον άλλον και θα μισούν ο ένας τον άλλον. Θα εμφανιστούν και πολλοί ψευδοπροφήτες και θα παραπλανούν πολλούς. Επειδή μάλιστα θα πληθύνει η κακία, η αγάπη πολλών θα ψυχρανθεί. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Πρώτα θα κηρυχθεί σ' όλη την οικουμένη αυτό το Ευαγγέλιο για τη Βασιλεία του Θεού, για να το ακούσουν όλα τα έθνη και ύστερα θα έρθει το τέλος. Όταν λοιπόν θα δείτε να στείνεται στο ιερό το βδέλυγμα της ερημώσεως που προφήτευσε ο Θεός μέσω του προφήτη Δανιήλ, ο αναγνώστης ας καταλάβει, τότε όσοι βρεθούν στην Ιουδαία να φύγουν στα βουνά. Όποιος βρεθεί στο λιακωτό να φύγει χωρίς να κατεβεί να πάρει τα πράγματα από το σπίτι του. Το ίδιο και όποιος βρεθεί στο χωράφι. Να φύγει χωρίς να γυρίσει πίσω να πάρει το πανοφόρι του. Κι αλίμονο στις γυναίκες που θα είναι έγκυες ή θα θυλάζουν εκείνο τον καιρό. Να προσεύχεστε να μην αναγκαστείτε να φύγετε χειμώνα ή μέρα Σάββατο. Γιατί τα δεινά που θα συμβούν τότε θα είναι τέτοια που δεν ξανάγιναν από την αρχή του κόσμου έως σήμερα και ούτε θα ξαναγίνουν. Κι αν δεν λιγόστευε ο Θεός τις ημέρες των δεινών, δεν θα γλίτωνε κανένας. Αλλά για χάρη των εκλεκτών θα λιγοστέψει τις ημέρες εκείνες. Αν κάποιος τότε σας πει «Να, εδώ είναι ο Μεσσίας» ή «Να, εκεί είναι», μην τον πιστέψετε. Γιατί θα εμφανιστούν ψευδομεσσίες και ψευδοπροφήτες που θα κάνουν μεγάλα και φοβερά θαύματα για να σας παραπλανήσουν, αν είναι δυνατόν, ακόμα και αυτούς που διάλεξε ο Θεός. Εγώ σας τα είπα πριν γίνω. Αν λοιπόν σας πούν «Νάτος, είναι στην έρημο», μην πάτε. Και αν σας πούν «Νάτος, εκεί είναι κρυμμένος», μην τους πιστέψετε. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει τόσο φανερά όπως η αστραπή που βγαίνει στην Ανατολή και φαίνεται στη Δύση. Και όπως το λέει η παροιμία, όπου το πτώμα, εκεί και τα όρνια. Αμέσως ύστερα από τα δεινά εκείνης της εποχής, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι θα πάψει πια να φέγγει. Τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό και οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σύμπαντος θα διασαλευτούν. Τότε θα εμφανιστεί στον ουρανό το σημάδι του Υιού του ανθρώπου και θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης. Θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού με δύναμη και λαμπρότητα μεγάλη. Αυτός θα στείλει τους αγγέλους του να σαλπίσουν δυνατά και να συνάξουν τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, από το ένα άκρο του κόσμου στο άλλο. Πάρτε μάθημα από τη Σικιά. Όταν πια μαλακώσουν τα κλαδιά της και βγάλει φύλλα, καταλαβαίνετε πως πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς, όταν τα δείτε όλα αυτά, να καταλάβετε ότι πλησιάζει το τέλος, ότι βρίσκεται πολύ κοντά. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμα ζουν οι άνθρωποι ετούτης της γενιάς. Ο σημερινός κόσμος θα πάψει να υπάρχει. Τα λόγια μου όμως, ποτέ. Ποια όμως μέρα και ώρα θα έρθει το τέλος, κανένας δεν το ξέρει. Ούτε οι άγγελοι των ουρανών, παρά μόνον ο πατέρας μου. Η παρουσία του Υιού του ανθρώπου θα μοιάζει με ό,τι έγινε την εποχή του Νόε. Εκείνη την εποχή, πριν από τον κατακλυσμό, οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν, παντρεύονταν και πάντρευαν, ως την ημέρα που μπήκε ο Νόε στην Κιβωτό. Δεν κατάλαβαν τίποτα, ώσπου ήρθε ο κατακλυσμός και τους αφάνισε όλους. Έτσι θα γίνει και με την παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε, από δύο ανθρώπους που θα βρεθούν στο χωράφι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί. Δύο γυναίκες θα λέθουν στο μήλο, η μία θα σωθεί και άλλη θα χαθεί. Να αγρυπνείτε λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε ποια μέρα θα έρθει ο Κύριός σας. Και να ξέρετε τούτο. Αν ήξερε ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού ποια ώρα θα έρθει ο κλέφτης, θα ξαγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διαρρήξουν το σπίτι του. Γι' αυτό κι εσείς να είστε έτοιμοι, γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει την ώρα που δεν τον περιμένετε. Ποιος άραγε είναι ο έμπιστος και συνετός δούλος που ο Κύριός του τον έκανε επιστάτη των δούλων του να τους δίνει την τροφή τις ορισμένες ώρες? Μακάριος ο δούλος εκείνος που όταν έρθει ο Κύριός του θα τον βρει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Σας βεβαιώνω πως θα τον βάλει υπεύθυνο σε όλα του τα υπάρχοντα. Αν όμως ο κακός εκείνος δούλος πει μέσα του «αργεί να έρθει ο Κύριός μου» και αρχίσει να χτυπάει τους συνδουλούς του και να τρώει και να πίνει μαζί με μέθησους, θα έρθει ο Κύριός του μια μέρα που αυτός δεν θα τον περιμένει και σε ώρα που δεν θα την υποψιάζεται, θα του επιβάλλει σκληρή τιμωρία και θα τον ρίξει στον τόπο όπου τιμωρούνται οι υποκριτές. Εκεί θα κλαίει και θα τρίζει τα δόντια του.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Διακριτικά, μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Άγιος Νικόλαος, της Γης και του Πελάγους. Διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Αλυσμόνητες πατρίδες με την κυρία Φανή Δημητριάδου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, εύχομαι υγεία και σθένος στην οδηπορία της ζωής, βαίνοντας πλέον στο θέρος και ατενίζοντας και πάλι τη χάρη του Θεού μέσα από το φως του ήλιου, την ομορφιά της φύσης, τη χαρά και την προσδοκία των ανθρώπων να επισκεφθούν και να διαμείνουν κοντά στις θάλασσες. Σκεφτόμενοι όμως και με αφορμή αυτό που ίσως για πολλούς να φαίνεται τόσο απλό και κοινότυπο, ότι αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, είναι ένα κτίσμα του Θεού. Είναι η Παναγία μας που έκτισε τον κόσμο. Είναι στην πραγματικότητα η χάρις, ο καρπός των κτισμάτων, όπως λέει και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, όπου το είδα αυτό ως συμπλήρωμα στις όποιες σημειώσεις μπόρεσα να,

προτάσεις στις εκφωνήσεις, ευχόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Ένα αντίστοιχο ποίημα που πιστεύω ότι ενέχει αυτή την θρησκευτική ευλάβεια είχε γράψει πριν πολλά χρόνια ένας από τους σπουδαίους νεοέλληνες ποιητές. Άλλωστε σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε, να αναδείξουμε και να σχολιάσουμε με συντομία την εικόνα αυτή της θειότητας, της Παναγίας, αυτής της Πανάγιας μορφής μέσα από την έξοχη ποιητική μας παραγωγή. Τώρα, πώς συνδέεται η Παναγία με την ειρήνη? Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο θαυμασμός που είπα πριν για την ευταξία του κόσμου, για αυτή την ισορροπία των όντων, σίγουρα είναι υπό το βλέμμα, την αγρυπνία, αυτή την στοργή και τις αγκάλες της Παναγίας της Θεοτόκου. Περάσαμε εξάλλου και ζήσαμε το μεγάλο μήνυμα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, προωρώμενη πλέον την γέννηση, καθώς ο κύκλος επανέρχεται, της γέννηση της Θεοτόκου στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Ένα αντίστοιχο λοιπόν ποίημα που είχε γράψει ο ένας από τους μεγάλους, όπως είπα, ποιητές της Ρωμιοσύνης, ο Γιάννης Ρίτσος, έχει τον τίτλο «Ειρήνη». Ουσιαστικά η ενότητα αυτή μας δείχνει πως ο ίδιος αντιλαμβάνεται αυτή το αγαλίαμα της φύσης που μοιάζει ως ένα ψημιθευτό άγαλμα που φρόντισε ο καλλιτέχνης να του δώσει μια τέτοια προοπτική ώστε από όπου και να το δούμε να αντανακλά μαγεία και τέχνη. Διαβάζω το ποίημα. Ειρήνη λοιπόν είναι ό,τι συνέλαβα μέσα από την έκφραση και μέσα από την κίνηση της ζωής. Και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Η ειρήνη είναι όταν τ' ανθρώπου η ψυχή γίνεται έξω στο σύμπαν ήλιος και ο ήλιος ψυχή μες στον άνθρωπο. Νομίζω ότι σε αυτούς τους λίγους στίχους που εξάλλου διαβάσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή δημιουργούμε μια γέφυρα μετάβασης προς την εικόνα της Παναγίας που είναι παντού θεατή πλην όμως αθέατη. Αν θυμηθούμε λίγο ότι έρχεται ο 15 Αύγουστος, πριν δηλαδή τη γέννηση της Θεοτόκου, όπου έχουμε την κοίμηση και την μετάσταση. Διαβάζουμε στον οίκο της ημέρας ένα ποίημα του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Άλλωστε θα μπορούσαμε να κάνουμε τη σκέψη ότι το περίφημο σύγγραμμα του Ιωάννου του Δαμασκηνού, του μέγιστου υμνογράφου, έχει τον τίτλο «Περί της λατρείας των εικόνων». Και βέβαια αναφέρεται στον τρόπο προσκύνησης και λατρείας και αντίληψης αυτής της δύναμης, της εικονοδύναμης θα λέγαμε, που καταλαμβάνει ή δημιουργεί κατάνοιξη στο χριστιανό. Ο οίκος λοιπόν λέει το εξής: «Τύχησόν μου τα σφρένα σωτήρ μου, το γαρ τείχος του κόσμου ανιμνήσε τολμώ την άχραντον μητέραν σου. Εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με και εν βάρεση ενιών οχύρωσόν με». Πρόκειται λοιπόν, γιατί και παρακάτω το ποίημα μας λέγει, ότι όλα υπόκεινται στην ανθρώπινη, σε αυτή την γλώσσα που προβάλλει την αξία της Παναγίας. Και είπα ανθρώπινη γιατί για μας μοιάζει με ανθρώπινη, πλην όμως είναι πράγματι ανεκτίμητη, αναλύωτη και ακατάγραφτη. Στο ίδιο ποίημα συνεχίζει: «Σύ συνμιδόρισε γλώταν προφοράν και λογισμών ακατέσχυντον, πάσα γαρδώσεις ελάμψεως παρασού καταπέμπεται φωταγωγέ, ο μήτραν οικίσας αϋπάρθενον». Αυτό η περίφημη αυτή εποδός που επαναλαμβάνεται από τους ψάλτες. Λέει: «Δόρισε γλώσσα προφορά και λογισμών ακατέσχυντον». Να αντιληφθούμε δηλαδή ότι η οικοδομή του κόσμου

αυτή καθεαυτή η Παναγία. Και επειδή έκανα το σχόλιο πριν, η Παναγία είναι εκείνη που έκτισε τη φύση. Η Παναγία είναι εκείνη που, όπως μας υμνούν οι οίκοι των χαιρετισμών, αλλά και ο Άγιος Ανδρέας στον Μεγάλο Κανόνα, είναι εκείνος που είναι η Θεοτόκος μετά Θεών Θεός. Είναι εκείνη στην οποία οφείλεται η γένεση της κτήσης. Όμως, αν προχωρήσουμε παρακάτω, θα δούμε ότι τέτοια μηνύματα δεν εγκλωβίστηκαν μόνο στην εκκλησιαστική γραμματεία, πεζογραφία ή ποίηση, αλλά πέρασαν και στην ποιητική μας δημιουργία. Και βέβαια κάποια στιγμή είδαμε πόσο, για παράδειγμα, ο σπουδαίος νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελίτης γονιμοποίησε αυτό το μέγεθος της πίστης, αυτή τη λαχτάρα του ανθρώπου, να στεγάσει την πίστη του κάτω από τη χάρη του Θεού και να δώσει, όπως κι άλλοτε είπαμε, και να δώσει πραγματικά τη δύναμη η Παναγία στον άνθρωπο, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, να έχει δύναμη, να έχει πίστη, να έχει ελπίδα. Σε ένα από τα δημοτικά τραγούδια επίσης, άλλωστε γιατί προτάσουμε τα δημοτικά τραγούδια, γιατί όπως είχαμε πει σε παλαιότερο κύκλο εκπομπής, τα τραγούδια αυτά εντάσσονται, ενδυναμώνουν την προφορική μας παράδοση. Τα τραγούδια που έχουν χριστιανικό περιεχόμενο, έχουν μια αγιότητα, έχουν μια, αν θέλετε, αναφορά που εκφράζει τον ίδιο τον άνθρωπο. Εδώ θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από ένα δημοτικό τραγούδι που καταχωρείται σε μια συλλογή της νήσου Λευκάδος. Το τραγούδι αυτό επικαλείται την Παναγία, ο ανώνυμος συνθέτης, δηλαδή ο ίδιος ο λαός. Γι' αυτό και είπαμε σήμερα ότι το να μιλήσει κανείς τόσο απλά για την Παναγία στην ποίηση δεν μπορεί να μιλήσει εάν δεν επισκεφθεί πρώτα τα εκκλησιαστικά μότο τα οποία αξιοποιούνται στην ελληνική μας ποίηση. Άλλοτε είχαμε διαβάσει, αν θυμάστε, αποσπάσματα από έτερους νεοέλληνες ποιητές που αναφέρονται στους Αγίους, που αναφέρονται σε θρησκευτικά γεγονότα κτλ. Όμως δεν αρκεί η ανάγνωση, πρέπει να ξέρουμε ότι όλα αυτά γονιμοποιήθηκαν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και αυτό το οποίο πολύ συχνά λέμε είναι ότι η εικόνα της Παναγίας, όπως περιεφέρετο κατά την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους αβάρους στα τείχη και τούτο συνετέλεσε στη σωτηρία της πόλης, το ίδιο περιφέρεται ανά την τάξη των εν τη φύση πραγμάτων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να το πιστεύουμε αυτό, διότι αυτό μας γεννά μια παράκληση, μια ελπίδα, ένα μέγεθος ψυχικής γαλήνης. Λέγει το δημοτικό τραγούδι, «Την Παναγιά παρακαλώ και λέω τσιναρένι, με τη δροσιά του ουρανού όλην την οικουμένη. Την Παναγιά παρακαλώ, βάλσαμο να σταλάζει, στου πονεμένου την καρδιά που βαριά να στενάζει. Την Παναγιά παρακαλώ και έτσι ζητώ τη χάρη, στου κάθενός τη σκοτεινιά να φέγγει σαν φεγγάρι». Αυτό είναι ένα από τα δημοτικά τραγούδια. Το αντίστοιχο σε παραλλαγή λέγει, «Κυρά φανερωμένη μου, του Λευκαδί τη σκέπη, χαράστονε που σε προσκυνά, χαράστον που σε βλέπει, σε μνή παρθένε να κρατάς, στα πέρι το θρονί σου, το γιώκα σου τον ακριβό και τον μονογενή σου». Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι σε όλα αυτά αίσθηση μας προκαλεί αυτή η εικονοποιία, αυτός ο λόγος δηλαδή, αυτό το σημείο που πραγματικά θα μας θύμιζε και το σημείο του Σταυρού, αντίστοιχα που το βρίσκουμε μέσα στην ποιητική δημιουργία. Στα δημοτικά τραγούδια
Οι παραλλαγές είναι πολλές. Έτυχε πριν από αρκετά χρόνια να διαβάσω ένα αντίστοιχο τραγούδι που είχε περιλάβει στη μελέτη του ο σπουδαίος συγγραφέας Γιώργος Ιωάννου. Λέγει το εξής και το συνδέω με τα προηγούμενα για να μην υπάρξει θέμα διασύνδεσης θεματικής, ότι στην πραγματικότητα η αναφορά στην Παναγία μέσα στην ποιητική δημιουργία έχει δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι της επίκλησης, της λαχτάρας, της ελπίδας, του οράματος μιας καλύτερης ζωής, αυτό που λέμε σήμερα Παναγία μου, αυτό που λέμε κάθε φορά που θα περάσουμε έξω από μια φερόνιμη εκκλησία, αυτό που λέμε όχι μόνο στις γιορτές, αυτό που λέμε σε κάθε παράκλησή μας. Όμως υπάρχει και ο άλλος δρόμος, όταν νοσταλγούμε και μάλιστα λέμε ότι σε δύσκολες περιστάσεις φαίνεται να μην είναι κοντά μας η Παναγία, γιατί εμείς φροντίσαμε να απομακρυνθούμε από τη χάρη της. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα σχήμα λόγου, είτε το εγγύς είτε η απόσταση, και νομίζω στο μέσον αυτής της διάθεσης του ανθρώπου βρίσκεται και το μέτρο της πίστεώς μας. Στο ποίημα λοιπόν αυτό, που στην πραγματικότητα θυμίζει και πάλι δημοτικό τραγούδι, εκφράζεται μια δύσκολη κατάσταση και η θλίψη του ανθρώπου. Μάλιστα εδώ είναι η αποστροφή όχι μόνο της επίκλησης, αλλά γιατί τη συγκεκριμένη ώρα δεν υπάρχει αναγκαία βοήθεια. Γιατί δηλαδή η Παναγία μου δεν με βοήθησες τώρα, ενώ τόσες φορές με έχεις βοηθήσει. Λέγει, πολλές φορές με βοήθησες, βοήθαμε και τώρα, και εγώ θα μπω στη χάρη σου με ένα μεγάλο τάμα, να φέρω αμάξι το κερί και με τα σκί το λάδι, και με τα αργυροκάνιστρο να φέρω το λιβάνι, να κάμω το έμπα σου χρυσό, το έβγα σου ασημένιο, και την Αγία Τράπεζα να την περιχρυσώσω. Ευτής τάκουσε ουρανός και ευτής γαλήνη εγίνη, εγίνη και ουρανός γυαλί και θάλασσα καθρέπτης. Νομίζω ότι αυτές οι λέξεις ισχυρές, απλές, νεοελληνικές, χυμώδεις, δείχνουν αυτή την τάση του ανθρώπου να ευχαριστήσει την Παναγία με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά δημοτικά τραγούδια με το θέμα αυτό της ευχαριστίας. Είναι όμως καιρός να περάσουμε λίγο στην λόγια παράδοση και να σκεφτούμε ότι δεν γράφονται τόσο απλά ποίηματα που αναφέρονται στην Παναγία. Γιατί θα πρέπει οι άνθρωποι που γράφουν να έχουν πίστη, να έχουν κατάνοιξη, αλλά να έχουν και λογιοσύνη. Έχουμε, πηγαίνοντας πίσω στη γραμματεία, σταματάμε στο 1708. Το 1708 τυπώνεται ένα πολύ σημαντικό ποίημα με τίτλο «Άνθη Ευλαβίας». Το ποίημα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά έκδοση της Φλαγκινίου σχολής και βέβαια μας θυμίζει αυτούς τους μεγάλους αγώνες των Ελλήνων εντός και εκτός Ελλάδος που προετοίμαζαν τη μεγάλη ώρα, δηλαδή τη λευτεριά της πατρίδος τους. Το ποίημα αυτό γραμμένο έχει τον τίτλο μάλιστα, τον έκπλωτο, «Εις την μετάσταση της Πανάγνου», είναι γραμμένο από τον Φραγκίσκο Κολομπή, ιεροδιάκονο από την Κεφαλονιά. Θα παρατηρήσετε βέβαια ότι είναι επηρεασμένο από το σονέτο, ένα ιταλικά τετράστιχα ποίηματα, γνωστά μας είναι επίσης από έναν άλλο ποιητή, τον Λορέντζο Μαβίλι. Ο ποίημα λοιπόν ευλότος λέγει, «Σαν εις άρμα λαμπρών στα χρυσωμένα, των αγγέλων φτερά επέτα η θεία, μητέρα του Θεού, στην οποία
ήταν όλα τα κάλλη μαζωμένα. Τούτα βλέπους η γη με πικραμένα, μάτια με στεναγμούς είπε, «Μαρία, πού μ' αφήνεις εδώ στην ερημία ή πώς να ζήσω εγώ χωρίς εσένα?» Είναι πολεμικός νόμος να σέρνει πίσω του ο νικητής του νικημένους όταν θριαμβική δόξα λαβαίνει. «Και με και τους ιούς μου υποκειμένους έκαμες, Μαρία, λοιπόν τυχαίνει να μασύρεις αυτού γλυκά δεμένους». Σπουδαία ποίηματα, σπουδαία δόξα αν θέλετε για τους ανθρώπους αυτούς που έγραψαν ή που δημοσίευσαν αυτό το ποίημα. Μάλιστα πολλές φορές με απασχολεί το γεγονός ότι εάν μπορούσαμε να συνομιλήσουμε με τον ποιητή μέσα από το ποίημα, είναι δεν είναι παρόν, θα βρίσκαμε πραγματικά εκεί βαθιά, εκεί στα σκοτεινά, ένα μεγάλο μέγεθος πίστης. Πολύ συχνά αυτές οι ατέλειωτες κριτικές αναλύσεις, αν θέλετε, αποπροσανατολίζουν τον αναγνώστη. Άλλωστε η ποίηση έχει πρώτα απ' όλα ακουστική διάσταση και η ακουστική διάσταση είναι ο ήχος της ψυχής και ο ήχος της ψυχής είναι το μέγεθος της πίστης. Θα έλεγα στο σημείο αυτό να διαβάσω ακόμη ένα μικρό σονέτο, και βέβαια το σονέτο είναι ένα είδος ποίησης που καλλιεργήθηκε και στην νεοελληνική λογοτεχνία. Θα ήθελα να ξέρουμε ότι αρκετά ποίηματα, όπως για παράδειγμα η πίστη που διακρίνει τον Διονύσιο Σολωμό, ο οποίος δεν απομακρύνεται από τον 15ο σύλλαβο του Δημοτικού Τραγουδιού. Όταν διαβάζουμε εκείνο τον αμίμητο στίχο, «Γιατί άκουγα τα μάτια της μέσα στα σωθικά μου». Δηλαδή, το άκουγα εδώ, λέγεται συνέστηση, το ότι δηλαδή, όπως λέμε σήμερα, ακούω την καμπάνα, ουσιαστικά ακούω τον ήχο της καμπάνας. Πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι ο Σολωμός, ζώντας σε μια περίοδο εξέγερσης, αλλά και καταστροφής του χριστιανικού κόσμου από τους Οθωμανούς, στα ποίηματά του, με όχημα αυτή την ισχυρή γλώσσα που ήκμασε και δόξασε ταυτόχρονα την επτανησιακή λογοτεχνία, μας έδωσε, αν θέλετε, αμίμητα δείγματα ποιητικής γραφής. Να θυμίσω ότι στην προηγούμενη μας εκπομπή διαβάσαμε ένα απόσπασμα από την Φεγγαροντημένη. Ας διαβάσουμε και κάτι αντίστοιχο, να δούμε ότι αυτό το μοτίβο του φωτός γύρω από την Παναγία, όπως το βλέπουμε στην εικονογραφία, το βλέπουμε μέσα στην ποίηση. Αυτό που λέμε σήμερα ασπροντημένη, η νύμφη του Χριστού. Λέγει λοιπόν στο ποίημα αυτό ο Διονύσιος Σολωμός, «Κι ο μπρος μου ειδού που βρέθηκε μια φεγγαροντημένη, έτρεμε το δροσά το φως στη θεϊκιά θωριά της, στα μάτια της τα ολόμαυρα και στα χρυσά μαλλιά της». Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι το να διαβάσει κανείς θεματικά την ελληνική λογοτεχνία και μάλιστα μέσα από τα οράματα της θρησκευτικής μας γλώσσας και εικόνας, θα ανακαλύψει ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι μετέλαβαν σε μια, θα έλεγα, ποιητική μετάληψη μέσα από τον θρησκευτικό χώρο πολλά και πολλά και πολλά στοιχεία. Θα διαβάσω ένα ποίημα ακόμη και που είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα να διαβάσουμε οριζόντια, αν θέλετε, πολλά ποίηματα, αλλά να βρούμε και αυτή τη νοηματική συστοιχία του μοτίβου της Παναγίας, γιατί γι' αυτό συζητάμε σήμερα. Ασφαλώς, ξαναλέω, αγναντεύοντας την μεγάλη γιορτή, το Πάσχα του καλοκαιριού δηλαδή, την κοίμηση
της Θεοτόκου. Στο μεγάλο του ποίημα, ο σπουδαίος Κωστής Παλαμάς, έχει τον τίτλο «Η Παναγιά στην κόλαση», γράφει το εξής. «Το άρμα ξεκινά, το σέρνουν πνεύματα χεροβικά. Λάμπει η Παναγιά στην κόλαση, έλεος, λιώκαλη κυρά. Ω, η δαρμή των κολασμένων, μες στην αβυσόθρευτη φωτιά, και έξαφνα γρικέται ένα παράπονο, και περήφανα ξεσπά. Είμαι εγώ που λάτρεψα τον ήλιο, γι' αυτό με άρπαξε και η νύχτα. Πες μου, λιώκαλη κυρά, τη ζωή στο φως που βίζαξά μου γίνει αγκαλιά της κόλασης και φιλί του σατανά». Είναι από την συλλογή «Ασάλευτη ζωή», ένα από τα τραγικότερα ποίηματα του σπουδαίου ποιητή Κωστή Παλαμά και που δείχνει την λυρική του διάθεση, αλλά δείχνει και την υπέρβαση. Δείχνει το χαρακτηριστικό αυτό, το λυρισμό του εγώ και εμείς, του ανθρώπου δηλαδή, ο οποίος εδυνάζεται, εδοκιμάζεται, ώσπου έφυγε από αυτή την ομορφιά του κόσμου και κατέβηκε στον κόσμο του σκότους. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι πολύ σπουδαία πράγματα που αναφέρονται στην παράδοση της Παναγίας μοιάζουν με όμορφες εικόνες. Δεν είναι μόνο η χριστιανική τέχνη. Είναι και η φλέβα του ποιητή, είναι και η περίσταση και ο χρόνος γραφής αυτής της ποιητικής τέχνης. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι ένας άλλος πολύ σημαντικός και λυρικός ποιητής στο έργο του «Μήτυρ Θεού» και «Πάσχα των Ελλήνων», δημοσιευμένα το 1919 ή το 1920, έχει σημασία να σκεφτούμε σε ποια περίοδο κυκλοφόρησαν τα ποίηματα αυτά, όταν οι Έλληνες αγωνιζόταν στην Μικρά Ασία και όταν δυστυχώς ήταν επιθύρες η τραγωδία του μικρασιατικού ελληνισμού. Και πάλι όμως η Παναγία είναι παρούσα. Και είναι παρούσα, και μάλιστα ο τίτλος του ποίηματος, παρμένος βέβαια από την εκκλησιαστική γλώσσα, είναι «Μήτυρ Θεού». «Μήτυρ Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου». Ψάλουμε τελειώνοντας την ακολουθία των χαιρετισμών. Λέγει λοιπόν αυτό το ποίημα: «Κι αν κλείσω και τα βλέφαρα, τη βλέπω, ω πόσο πόσα, τριγύρω από το καντήλι της του σκοταδιού τα κρόσια, και των μανθιών της η άβυσο και η ασάλευτη της όψη, σαν σπάθα που μπορεί και την καρδιά στα δυο να κόψει. Ως αν αιτία κάθεται μες στην αητοφωλιά της, από τη γένα εσκώθηκε και απάρθενη η κοιλιά της. Λεχώνα στέκει ασάλευτη μες στην υπομονή της, σφίγγοντας ως ανέο λιοντάρι τον μονογενή της». Αν αυτό δεν είναι αξιομνημόνευτη και αξιόλεκτη, λέω εγώ, περιγραφή της γεννήσεως, επηρεασμένη βέβαια, μας θυμίζει ένα άλλο ποιητικό συναξάρι. Γιατί όπως λέω πολύ συχνά, η ποίηση είναι μια άλλη φλέβα που όταν έχει υπακοή, όταν έχει πειθαρχία στο δρόμο της προσευχής, τότε είναι αμίμητη σε παραγωγή. Είναι αμίμητη αυτό που διαβάσαμε ως τεκμήριο, μας δείχνει πραγματικά την πίστη του ανθρώπου. Αλλά πώς είναι δυνατόν μέσα σε ένα μικρό ποίημα, με έξοχο το λυρικό στοιχείο, να περιγράψει ολόκληρο το μέγα μυστήριο της γεννήσεως της Θεοτόκου. Και αυτό φυσικά σημαίνει λύτρωση, και αυτό σημαίνει για τον ποιητή ότι η Παναγία είναι η πηγή των πάντων. Και όταν λέμε αυτό που ολοκληρώνει ο Σικελιανός, που έγραψε και εκείνο σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, μέσα από τον λυρισμό εκφράζει το πάθος του ανθρώπου.
εκφράζει όμως και ένα τελευταίο που είπα στην αρχή της εκπομπής. Αυτό τον αισθητικό μεταπλασμό, αυτό που βλέπουμε στην εικόνα, αντιλαμβανόμαστε και το επανεσαρκώνουμε στο λογισμό μας. Είναι και αυτό μια άλλη εστηριγμένη προσευχή.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Της ελπίδας το ακρονίμιο. Μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ού μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάτου. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος, πάντα στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες να φανερώνουν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται με τη χάρη του Θεού λίγο από το άπλετο φως του στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν.

Και είναι αυτή μια συνεχής αγωνία μας, μιας και όπως έχουμε ξαναπεί, οι ηχογραφήσεις γίνονται αρκετούς καιρούς πριν οι εκπομπές βγουν στον αέρα που λέμε. Μπορεί και μήνες, ολόκληρους κάποιες φορές. Έχουμε έναν πρώτο φόβο, μήπως ακούγονται όλα αυτά με δεδομένα γεγονότα που τρέχουν κάπως ανεπίκαιρα εκτός πραγματικότητας και των ραγδαίων εξελίξεων. Έρχονται οι σελίδες από το Θείο Λόγο και τα αιώνια ρήματα να θυμίσουν σε όλους μας ότι ο Λόγος του Κυρίου είναι ζών και ενεργής. Δεν χρειάζεται επικαιροποίηση το μετανοείτε του. Αυτό το μετανοείτε, αυτή η προτροπή, αυτή η θεία εντολή είναι η συνθήκη, η βάση, το θεμέλιο και το μόνο που πρέπει να επικαιροποιείται.

τι πιο επίκαιρο από τον λόγο του Αποστόλου Παύλου. Ώρα ημάς ήδη εξύπνου αγερθήνε. Εκεί στην προς Ρωμαίους. Οι νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ήγγικεν. Αποθόμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσόμεθα τα όπλα του φωτός, ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσουμε. Αυτό θα είναι και το κριτήριό μας, αδελφοί μου. Έτσι θα κριθούμε. Θα λογαριαστεί δηλαδή αν αγαπήσαμε το φως που ήρθε στον κόσμο ή προτιμήσαμε το σκοτάδι. Και υπάρχει και η επεξήγηση και η αποκρυπτογράφηση αυτού του κριτηρίου λίγο πιο κάτω εκεί στο κατά Ιωάννην πάλι. Πας γάρο φαύλα πράσων, μισεί το φως και ουκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιών την αλήθειαν, έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστίν ηργασμένα. Και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες, οι ποιητές του νόμου δηλαδή, εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες, εις ανάστασιν κρίσεως.

και στο ψαλτήρι το βιβλίο των πονεμένων, των θλιμμένων, όποια σελίδα του κι αν ανοίξει κανείς, θα πάρει φως, θα λάβει ελπίδα. Εκεί στον υπέροχο 22ο ψαλμό, πόσο σοφά οι πατέρες φρόντισαν αυτόν τον ψαλμό να τον συμπεριλάβουν και στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Τίποτα δεν έχει γίνει τυχαία παρά μόνο Θεοφωτίστος. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επίδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Η ράβδος και η βακτηρία. Δύο ξύλα. Το ένα να στηρίζει, το ένα να χαρίζει ελπίδα και το άλλο να παιδαγωγεί. Και λένε οι πατέρες πως αυτή η ράβδος και αυτή η βακτηρία σχηματίζει εκείνον το σταυρό που χαρίζει ο Κύριος τον καθένα μας, λέγοντάς του το «Όστις θέλει ο πίσω μου, ακολουθήν».

Και είναι οι μπροστάριδες αυτής της εκπομπής, οι πρόμαχοί της, οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας, εκείνοι που με νεκρωμένα πολλές φορές τα σωματικά τους μέλη πετούν πανελεύθεροι σε ουράνια λιμάνια και έχουν αγκυροβολήσει την αιώνια ελπίδα τους και περνούν συχνά κάνοντας αυτό το δρομολόγιο και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής να μας ενισχύσουν. Έχουμε ανάγκη από αυτούς τους βιωματικούς εκπροσώπους της πίστης μας. Αυτούς που δεν έχουν περίλαμπρα βιογραφικά γεμάτα από σπουδές και τετιμημένες περγαμηνές, μα έχουν μέσα στην ψυχή τους καλά φυλαγμένο τον νόμο του Κυρίου, έχουν στον πυρήνα της καρδιάς τους, εκεί ακριβώς στο κέντρο γραμμένο, το όνομα του Ιησού με πύρινα γράμματα, μεταδίδοντες εν απλότητη της ταπεινής συναπαγόμενη, μη τα υψηλά φρονούντες. Δεν χρειαζόμαστε, αδελφοί μου, αυτόν τον εγκεφαλικό και φιλελεύθερο ενίοτε τρόπο του θεολογίν. Η πίστη μας είναι ριζωμένη τόσο βαθιά και τίποτα δεν μπορεί να την διαστρεβλώσει, τίποτα και κανείς. Ούτε οι ανανεωτές, ούτε αυτοί που έχουν βαλθεί με τις ορθολογιστικές τους εξηγήσεις να φανερώσουν εντός εισαγωγικών την αλήθεια της Εκκλησίας. Αυτήν δεν μπορούμε να την ψηλαφίσουμε δια της ψηλής διανοήσεως, όπως έλεγε ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Μόνο με το βίωμα μπορούμε να την προσεγγίσουμε για να εισέλθουμε στην πολιτεία του ζώντος Θεού. Την αγάπη μας λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους, την αγάπη μας στους συνεργάτες της εκπομπής μας που μοχθούν ώστε να υπάρχουν πολλές παράμετροι προς δόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών και στο ομότιτλο ιστολόγιό μας. Εκεί θα βρείτε ηχητικό αρχείο εκπομπών πολλών περασμένων ετών, εξαιρετικά οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο, στο YouTube. Πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των αγγέλων εν σώματι. Θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής μας σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων, των ραδιοφώνων της Ομογένειας. Την αγάπη μας και τις ευχές μας στους αδελφούς μας που είναι εκεί στα ξένα, πιο συγκεκριμένα στους ακροατές του Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη που μας ακούν κάθε Κυριακή. Στο ιστολόγιο μας θα βρείτε επίσης και πληροφορίες για τα βιβλία μας που βγαίνουν στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας, το Ιεραποστολικό Σωματείο του προμάχου Ορθοδοξίας που διακονεί από το μικρό του πνευματικό αμπελάκι στον ασύνορο Ευαγγελικό Αμπελώνα του Χριστού μας. Χριστ'αγάπητο έργο η πνευματική ελεημοσύνη, εφάμιλο αν όχι ανώτερο της ηλικής. Στο σωματείο αυτό, σε αυτή την ιεραποστολική ορθόδοξη χριστιανική συναλληλία, γίνεται κάτι αληθινά, ίσως και πρωτόγνωρο. Δεν ζητούνται ούτε προβλέπονται στο καταστατικό του συνδρομές. Η μοναδική συνδρομή είναι η αγορά ενός βιβλίου. Και όλα τα έσοδα από τα βιβλία του προμάχου διατίθενται αποκλειστικά και μόνο στην πνευματική ελεημοσύνη. Αυτόν τον τρόπο δηλαδή, τον πνευματικό ανταποδοτικό, έπειτα εκδίδονται και αποστέλλονται όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά, δωρεάν καλέσθητες εκδόσεις παρακλητικών και οικετρίων κανόνων του Χριστού μας,
και των Αγίων του και κυρίως οι χαιρετισμοί της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου. Έως σήμερα λοιπόν 1.000.000 βιβλιαριδίων και παραπάνω από τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας έχουν διανεμηθεί δωρεάν. Όποιο βιβλίο λοιπόν αγοράζεται στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας, να το γνωρίζετε αδελφοί μου ότι πέραν της όποιας ψυχοφέλειας αποκομίζεται από αυτό, έχει μια αντανάκλαση στην έκδοση και στη δωρεάν αποστολή πνευματικού υλικού σε αναγκεμένους πνευματικά αδελφούς μας. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε και συχνά για αυτό το έργο και για αυτή την θεοβλόγητη, πιστεύουμε, πνευματική ανταποδοτικότητα. Μπορείτε λοιπόν να ενισχύσετε το έργο του Προμάχου Ορθοδοξίας και να γίνετε συνεργάτες και συνδιακονητές. Πληροφορίες υπάρχουν και στην ομότιτλη διαδικτυακή τοποθεσία. promachos.gr

Της ελπίδας στο ακρονίμιο, το δεύτερο και τελευταίο μέρος μιας σειράς εκπομπών που μιλούν για κάποιους ευλογημένους από τον πόνο και τα δάκρυα, χώρους θεραπειών. Πριν από χρόνια ξεκινά να διηγείται ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, να έχουμε την ευχή του Αγίου Γέροντος. Όταν ήμουν εφημέριο στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου Πειραιός, με κάλεσαν να εξομολογήσω εκτάκτος κατόπιν δικής του επιθυμίας έναν νέον άνδρα, 42 ετών, του οποίου το όνομα ήταν Ξενοφώντας. Όταν πήγα ήταν σε κακή κατάσταση. Ο καρκίνος με τις ραγδαίες μεταστάσεις τον είχε προσβάλει και στο κεφάλι. Οι μέρες του μετρημένες. Ήταν μόνο στο θάλαμο. Το διπλανό κρεβάτι ήταν άδειο και έτσι βρεθήκαμε μόνοι μας. Και μου είπε τα εξής για το πώς πίστεψε, αφού υπήρξε, όπως το τόνισε, ένας σκληρός άθεος και άπιστος. Ήρθα εδώ πριν από 35 περίπου μέρες, σε αυτό το δωμάτιο των δύο κλινών. Δίπλα μου ήταν ήδη κάποιος άλλος άρρωστος, μεγάλος στην ηλικία, 80 ετών περίπου. Αυτός ο άρρωστος πάτερ μου, παρά τους φοβερούς πόνους που είχε στα κόκαλα, εκεί τον είχε προσβάλει. Ο καρκίνος συνεχώς αναφωνούσε «Δόξασι ο Θεός, δόξασι ο Θεός». Στη συνέχεια έλεγε και πολλές άλλες προσευχές που εγώ ανεκκλησίαστος και άθεος τις άκουγα για πρώτη φορά. Κι όμως, πολλές φορές μετά από τις προσευχές του ηρεμούσε και εγώ δεν ξέρω με ποιο τρόπο τον έπαιρνε ένας γλυκύτατος ύπνος. Ύστερα από 2-3 ώρες ξυπνούσε από τους αφόρητους πόνους για να ξαναρχίσει και πάλι το «Χριστέ μου, σε ευχαριστώ, δόξα στο όνομά σου, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός». Εγώ μούγκριζα από τους πόνους και αυτός ο συνασθενής μου με τους αφόρητους πόνους δοξολογούσε τον Θεό. Εγώ βλαστημούσα τον Χριστό και την Παναγία και αυτός μακάριζε τον Θεό. Τον ευχαριστούσε για τον καρκίνο που του έδωσε και τους πόνους που είχε. Τότε εγώ αγανακτούσα όχι μόνο από τους πόνους τους φρικτούς που είχα, αλλά και γιατί έβλεπα αυτόν τον συνασθενή μου να δοξολογεί συνεχώς τον Θεό. Αυτός έπαιρνε σχεδόν κάθε μέρα την Θεία Μεταλαβιά και εγώ ο άθλιος ξερνούσα από αηδία. Σκάσε επιτέλους. Σκάσε επιτέλους να λες συνεχώς δόξασαι ο Θεός. Δεν βλέπεις πως αυτός ο Θεός που εσύ τον δοξολογείς, αυτός μας βασανίζει τόσο σκληρά. Θεός είναι αυτός. Δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Και εκείνος με γλυκύτητα απαντούσε. Υπάρχει παιδί μου. Υπάρχει και είναι στοργικός πατέρας, διότι με την αρρώστια και τους πόνους μας καθαρίζει από τις πολλές μας αμαρτίες. Όπως αν ασχολιώσουν με καμιά σκληρή δουλειά όπου τα ρούχα σου και το σώμα σου θα βρωμούσαν κυριολεκτικώς, θα χρειαζόσουν μια σκληρή βούρτσα για να καθαριστείς καλά και εσύ και το σώμα σου και τα ρούχα σου, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός χρησιμοποιεί την αρρώστια σαν ευεργετικό καθαρισμό της ψυχής για να την προετοιμάσει για τη βασιλεία των ουρανών. Οι απαντήσεις του με εκνεύριζαν ακόμη περισσότερο και βλαστημούσα θεούς και δαίμονες. Δυστυχώς οι αντιδράσεις μου ήταν αρνητικές. Με το να φωνάζω «Δεν υπάρχει Θεός, δεν πιστεύω σε τίποτα, ούτε στο Θεό, ούτε σε αυτά τα κολοκύθια που μου λες περί βασιλείας του Θεού σου». Θυμάμαι τις τελευταίες του λέξεις. «Περίμενε και θα δεις με τα μάτια σου πως χωρίζεται η ψυχή από το σώμα ενός χριστιανού που πιστεύει. Είμαι αμαρτωλός, αλλά το έλεος του θα με σώσει. Περίμενε, θα δεις και θα πιστέψεις». Και η μέρα αυτή έφτασε. Από το νοσοκομείο θέλησαν να βάλουν ένα παραβάν όπως ήταν καθήκον τους, αλλά εγώ διαμαρτυρήθηκα. Τους είπα «Όχι, γιατί θέλω να δω πως αυτός ο γέρος θα πεθάνει». Τον έβλεπα λοιπόν να δοξολογεί συνεχώς τον Θεό. Ποτέ έλεγε κάποια χαίρε για την Παναγία που αργότερα έμαθα ότι λέγονται χαιρετισμοί. Κατόπιν σιγοέψαλε το Θεωτό και Παρθένε, το «από των πολλών μου αμαρτιών, το άξιο νεστή», κάνοντας συγχρόνως και πολλές φορές το σημείο του Σταυρού. Σήκωσε κάποια στιγμή τα χέρια και είπε «Καλώς τον άγγελό μου, σε ευχαριστώ που ήλθες με τόση λαμπρά συνοδεία να παραλάβεις την ψυχή μου, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ». Ανασηκώθηκε λίγο
Ξανασήκωσε τα χέρια του ψηλά, έκαμε το σημείο του σταυρού, σταύρωσε τα χεράκια του στο στήθος του και κοιμήθηκε. Ξαφνικά το δωμάτιο πλημμύρισε από φως, λες και μπήκαν μέσα 10 ήλιοι και περισσότεροι, τόσο που φωτίστηκε το δωμάτιο. Ναι, εγώ ο άπιστος, ο άθεος, ο ηλιστής, ο ξυπασμένος, ομολογώ ότι όχι μόνο έλαμψε το δωμάτιο, αλλά και μια ωραιότατη μυρωδιά απλώθηκε σε αυτό, ακόμη και σε ολόκληρο τον διάδρομο. Και μάλιστα όσοι ήσαν ξυπνητοί και μπορούσαν, έτρεχαν εδώ και εκεί για να διαπιστώσουν από πού ερχόταν η παράξενη αυτή μυρωδιά. Έτσι, πάτερ μου, πίστεψα. Γι' αυτό και φώναξα για εξομολόγο ύστερα από 3 ημέρες. Την άλλη μέρα όμως τα έβαλα με τους δικούς μου, τη μάνα μου και τον πατέρα μου, ύστερα με τα 2 μεγαλύτερα αδέλφια μου, με τη γυναίκα μου, με τους συγγενείς και τους φίλους, και τους φώναζα και τους έλεγα: γιατί δεν μου μιλήσατε ποτέ για τον Θεό, την Παναγία και τους Αγίους? Γιατί δεν με οδηγήσατε ποτέ στην Εκκλησία? Γιατί δεν μου είπατε ότι υπάρχει Θεός και υπάρχει και θάνατος, και κάποτε αυτή η ψυχή θα χωριστεί από το σώμα για να δώσει τον λόγο της? Γιατί με σπρώξατε με τη συμπεριφορά σας την αθεία? Γιατί δεν με εμποδίσατε να βλαστημώ, να κλέβω, να απατώ, να θυμώνω, να πεισμώνω, να λέω 1000 ψέματα, να αδικώ, να πορνεύω? Εσείς με μάθατε να είμαι πονηρός, καχύποπτος, ζηλιάρης, λέμαργος, φιλάργυρος, κακός. Γιατί δεν μου διδάξατε την αρετή? Γιατί δεν μου διδάξατε την αγάπη? Γιατί δεν μου μιλήσατε ποτέ για τον Χριστό? Γιατί? Από αυτή τη στιγμή μέχρι που να πεθάνω θα μου μιλάτε μόνο για τον Θεό. Τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγγέλους, τους Αγίους, για τίποτε άλλο. Έρχονταν οι δικοί μου, οι συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, και τους ρωτούσα τον καθένα, χωριστά ή όλους μαζί: έχετε να μου πείτε κάτι σημαντικό για το Θεό, διότι αυτόν θα συναντήσω? Λέγετε, εάν δεν ξέρετε να μάθετε, οι μέρες περνάνε και εγώ θα φύγω. Και σε έναν 2 επισκέπτες: αν δεν ξέρεις ή αν δεν πιστεύεις, να φύγεις. Τώρα πιστεύω με όλη μου την καρδιά και θέλω να εξομολογηθώ όλες τις αμαρτίες μου από μικρό παιδί. Ήταν σταθερός και αμήλικτος με τον παλαιό εαυτό του ο Ξενοφών, και το έλεος του Θεού ήταν μεγάλο, πολύ μεγάλο. Εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια, κοινώνησε 2-3 φορές και ύστερα από πάλι μερικών ημερών με τον καρκίνο. Έφυγε εν πλήρη μετανοία, με ζέουσα την πίστη, ειρηνικά, οσιακά, δοξολογώντας κι αυτός τον Θεό. Είναι το πρώτο κείμενο που ακούστηκε σε αυτήν την εκπομπή πριν από 12 χρόνια. Και ήρθε η ώρα σήμερα να το ξαναδιαβάσουμε και να θυμηθούμε, να μνημονεύσουμε την ψυχή τόσο του Ξενοφόντος όσο και εκείνου, του Γέροντος, που κοιμήθηκε ουσιακά. Το λιγότερο επώδυνο, η απόλαυση του λίγου χρόνου που μας απομένει, αυτά είναι που πολλές φορές κυριαρχούν στο μυαλό όσων αντιμετωπίζουν πλέον ψηλαφυτά τον πόνο και τον θάνατο. Και εσύ, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, που τώρα κουνάς με θλίψη το κεφάλι και λυπάσαι διαδικτυακά, δεν έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα πως αυτή η πρόσκαιρη ευδαιμονία είναι πλέον για τους περισσότερους, για τη συντριπτική πλειονότητα τουλάχιστον των Ορθοδόξων Χριστιανών, του νέου Ισραήλ, το αποκλειστικό ζητούμενο. Και αυτό έχει ως άμεση συνέπεια το να υπάρχει κατάρρευση στα πρώτα τρικυμισμένα κύματα του πόνου και της δοκιμασίας. Και ας μιλούν άλλοι βιωματικά, όπως ο αδελφός μας, ο αδελφός μας της 11ης ώρας, ο Μακαρίτης, ο Ξενοφώντας, για ευεργεσία του πόνου και για τον πόνο που διδάσκει. Ο πανευμήχανος Κύριος πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου και να διδάξει, αδελφοί μου, να σμιλεύσει ψυχές και να τις μαλακώσει. Και βρίσκει τότε τρόπους να προειδοποιήσει τις ψυχές πως
Έφτασε η ενδεκάτη ώρα που μπορεί να υπερπολαπλασιαστεί και να γίνει αυτό το παμπόθητο αιώνιο. Το φως. Με ένα βιβλίο γραμμένο από ανθρώπους, με χιλιοτρυπημένα χέρια από τις θεραπείες, με ένα βιβλίο γραμμένο από τους δικούς τους ανθρώπους, τους γονείς, τα παιδιά. Με ένα ομίλημα από εκείνους που συμπορεύτηκαν με την ασθένεια, την ανίατη, τη δυσίατη, την γιατρεμένη. Σε μια σελίδα χαρτιού, σε μια διαδικτυακή όαση, σε έναν ραδιοφωνικό άμβονα, σε ένα δωμάτιο ψυχρό, στη διάρκεια μιας θεραπείας ή μιας χημειοθεραπείας. Αυτά τα δωμάτια, πόσες ψυχές έχουν σώσει, αδελφοί μου, πόσο φως βρίσκει κανείς εκεί μέσα, τόποι ευλογημένοι. Έσταξαν διαμαντένια δάκρυα στο πάτωμά τους και ανέβηκαν προσευχές που τρύπησαν τα ταβάνια τους και έφτασαν στο θρόνο του Δεσπότη Χριστού και καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Χάριν συντομίας πολλές φορές αυτές οι μέρες οι μεγάλες λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες χ, μη, θήτα. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο, τόσο γνωστό για κάποιους, τόσο φοβιστικό και απευκταίο για άλλους, που ίσως και να ανακαλύφθηκε χάριν συντομίας ή χάριν εξορκισμού του κακού της παλιοαρρώστιας. Δεν είναι μόνο τα ακρονίμια αυτά που μοιάζουν να φτιάχτηκαν, όχι χάριν συντομίας μας, σαν μυστικά περάσματα ανώδυνης διαφυγής. Είναι και η σιωπή και η λησμονιά και ένα λευκό χαρτί που παραμένει άγραφο. Γιατί δεν βαστά τις περισσότερες φορές ο πονεμένος που μένει πίσω να συμπληρώσει με θύμησες και χαμόγελα που ναι γίνονται δίστομες ρομφές σαν η αγέραστη μνήμη θα βγάζει ξανά στην επιφάνεια μιας πένθυμης γαλήνης. Είπαμε όμως πως αυτές οι εκπομπές έβαλαν σκοπό αυτό το χ, μη, θήτα να το αλλάξουν. Πάνε 7 χρόνια από τότε που ταξιδέψαμε στο φως ενός σπάνιου βιβλίου. Μια μάνα να σκορπάει ελπίδα και φως, θυμούμενη τον στεφανωμένο από την Αγία Υπομονή 18χρονο γιο της, που ταξίδεψε στην αληθινή ζωή περνώντας πρώτα από αυτές τις γειτονιές του Σταυρού, τα δωμάτια των χημειοθεραπείων. Θα επιστρέψουμε μαζί της, μαζί με την αδελφή μας, την κυρία Μαργαρίτα Σακελάρη, σε εκείνες τις γειτονιές. Να μακαρίσουμε ψυχές, αιώνια χαμογελαστές και φωτεινές. Ψυχές που αγίασαν στο πέρασμά τους εκείνα τα δωμάτια των χ, μη, θήτα. Ο Βασίλης, ο Αντώνης, η Μαρία από το πρώτο μέρος. Η συντροφιά η μεγάλη του ουρανού, μια ξεχωριστή χωρία Αγίων της Υπομονής με κωδικό και ακρονίμιο το χ, μη, θήτα. Όχι όμως δεν παραπέμπει στην χημειοθεραπεία. Είπαμε για τις επιλογές. Μας γεννήθηκαν διαβάζοντας αυτές τις θύμησες. Χ, μη, θήτα, Χριστός, μόνο θαύμα. Χριστός, μόνη θεραπεία. Χριστός μαζί. Θαρσίτε. Αρχίζουμε λοιπόν να ξανά ξεφυλίζουμε το ταξίδι στο φως. Μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας της Μαργαρίτας Σακελάρη
από τις εκδόσεις Ενπλό. Φτάνει και η μέρα για την επόμενη θεραπεία. Γνωστές κινήσεις πλέον, ξέρουμε, εντρυφήσαμε. Δωμάτιο 218, 6 Φεβρουαρίου, συγκάτοικος ο Δημήτρης, μεσήλικας, καρκίνος των πνεύμων, αγώνας. Είναι η θεραπεία που δεν μας βαραίνει. Μόλις έχουμε αποφύγει το άγνωστο, επίσης μετά την μικροεπέμβαση που έγινε δεν έχουμε πια αγωνία για την αντοχή των φλεβών, οι ώρες κυλούν ήρεμες, ο Ηρακλής συντροφεύει τις περισσότερες από αυτές τον Βασίλη. Το θεραπευτικό σχήμα δεν έχει αλλάξει, αυτό θα συμβεί στην επόμενη είσοδό μας. Αφήνω το δωμάτιο, κατευθύνομαι στο σαλόνι του ορόφου, ακουμπώ σε ένα κάθισμα, παρατηρώ τους ανθρώπους. Πηγαίνω έρχονται, στέκονται, χειρονομούν, φωνάζουν, σωπαίνουν. Με κάποιους γνωριζόμαστε. Έχουμε μοιραστεί κάτι, μια ελπίδα, έναν πόνο, έναν στεναγμό. Μου αρέσει να τους παρατηρώ μελετώντας τους. Είναι τόσες οι άπραγες ώρες μιας μέρας στο νοσοκομείο που αυτό είναι μια ενασχόληση. Δεν έχεις βέβαια καμιά κριτική διάθεση, αλλά την ανάγκη να γνωρίσεις καλύτερα ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύεσαι σε τόσο ιδιαίτερους χώρους. Ίσως κάτι να πάρεις, ίσως κάτι να δώσεις. Είναι τόσο μεγάλη δύναμη αυτής της ασθένειας. Είναι τόσο μεγάλη η δυσκολία της που επηρεάζει όλες σου τις δραστηριότητες, τις συμπεριφορές, τις αντιδράσεις. Μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα, πολλοί στρέφονται στη θρησκεία. Για κάποιο διάστημα έχουν την βεβαιότητα πως θα γίνει ένα θαύμα. Συνήθως διαψεύδονται. Τότε απελπίζονται, χάνουν και την πίστη τους ή μυρολατρικά ομολογούν «Τον αγάπησε ο Θεός και τον πήρε» ή «Έτσι ήθελε ο Θεός». Στην πρώτη φράση, εκεί που η αγάπη κάνει επιλογές και διακρίσεις, φανερώνεται ένας άδικος Θεός που η επίσκεψη της αγάπης του συνοδεύεται με πόνο και θάνατο. Στη δεύτερη υπάρχει περισσότερη αλήθεια, υποταγή στο θέλημα του Θεού, στην οποία όμως ενυπάρχει υιοθέτηση της οριστικής αδυναμίας του ανθρώπου και αποδοχή της προκαθορισμένης προαιώνιας πορείας μας, που μια ανώτερη άγνωστη δύναμη έχει ρυθμίσει ακόμα και τις λεπτομέρειές της. Μπορεί πάλι να πεις, όταν η έκβαση δεν είναι η επιθυμητή, τίποτα δεν υπάρχει, επένδυσα σε ένα ψέμα, απευθύνθηκα σε ένα ψέμα, και αν υπάρχει κάτι που κατευθύνει τους νόμους του σύμπαντος, σιγά μην ενδιαφέρεται για μένα. Χωρίς την άλλη ανάγνωση και την άλλη γνώση, κινδυνεύεις να χαθείς σε πνευματικές ερημίες. Η κατάθλιψη θερίζει στην εποχή μας. Ο Δημήτρης με τη γυναίκα του μιλούν συνεχώς για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους, για τις επιτυχίες τους. Έχουν τρία κορίτσια, καμαρώνουν όπως κάθε γονιός για τα παιδιά του. Το μικρότερό τους είναι στην αρχή της εφηβείας, το μεγαλύτερο προς το τέλος της. Από αυτή τη θεραπεία, συνεχίζει η πρεσβυτέρα Μαργαρίτα Σακελάρη, από αυτή τη θεραπεία κρατώ την ήρεμη συζήτηση. Το δεύτερο βράδυ της παραμονής μας στο νοσοκομείο με τον Βασίλη. Είχαν φύγει οι επισκέψεις, είχαν τελειώσει οι ωροί, είχαμε καλή διάθεση. Κατεβήκαμε στην είσοδο, είμαστε μόνοι με τον νυχτερινό φύλακα να μας επιτηρεί. Η βροχή ήταν πολύ δυνατή, ακουγόταν έντονα ο ήχος της όπως χτυπούσε τα τζάμια ή έπεφτε στο πλακόστρωτο. Έτσι είχες και το αίσθημα της ασφάλειας πιο έντονο. Μιλήσαμε για αυτήν την άλλη γνώση και την άλλη ανάγνωση, για τη ζωή και την ασθένεια και την υγεία. Μάλλον ο Βασίλης μου μίλησε και εγώ μαθήτευσα στη διαφορά. Ο συνομιλητής μου δεν ήταν ένα παιδί που μόλις είχε χάσει όλα τα προνόμια της ηλικίας του, αλλά ένας

ψεμερωτήσεις. Μου άφησε στη μνήμη έναν ακόμα λόγο που να αναλογεί στη σπάνια ομορφιά του. Μια ακόμη επιβεβαίωση της μόνιμης σκέψης μου ότι ολοκλήρωσε σε λίγα χρόνια την αληθινή του ταυτότητα. Και παραδόθηκε, ολοκληρωμένος πια, στη φωτιά της δοκιμασίας που τον καθάρισε και τον λάμπρινε ως πολύτιμο σκεύος. Σκεύος που μπορεί να κουβαλήσει το θεϊκό αποτύπωμα. Θαύμασα την ενέργεια του Θεού. Προσευχήθηκα να μην χαθεί τίποτε από αυτή την γνώση. Διαβάζουμε διάσπαρτα αποσπάσματα από το βιβλίο «Ταξίδι στο φως» της πρεσβυτέρας Μαργαρίτας Σακελάρη. Το επόμενο πρωί, παγωμένο χάραμα, αναχωρήσαμε. Συγκάτοικός μας ήταν πάλι ο κύριος Δημήτρης, δωμάτιο 217, πρώτο στην πτέρυγα. Οι γιατροί αντιμετώπισαν με ισχυρά αναλγητικά τον πόνο και προγραμμάτισαν για τις επόμενες μέρες μια ισχυρή δόση ακτινοβολίας για μια πιο μακρόχρονη αντιμετώπιση του. Προηγήθηκαν βέβαια εξετάσεις που εστίασαν και προσδιόρισαν με ακρίβεια τα σημεία που ο μεταστατικός πλέον καρκίνος είχε προσβάλει στην σπονδυλική στήλη, γιατί ναι, αυτό τελικά είχε συμβεί. Αργότερα μάθαμε πως στη διάρκεια εκείνης της θεραπείας ο Βασίλης, απευθυνόμενος σε μια γιατρό, δήλωσε «Λίγο καιρό θα είμαι ακόμα μαζί σας». Αμήχανη αντίδραση, φυσιολογική άλλωστε. «Γιατί το λες αυτό?» «Το γνωρίζω, βλέπω την πορεία μου. Πώς μπορείς να στέκεσαι χωρίς καμιά ελπίδα, ψύχρεμος και χαμογελαστός? Πώς μπορείς να μην ξεσπάς, να μην θυμώνεις, με κάποιον τρόπο τέλος πάντων, να δείχνεις την απελπισία σου?» Η γιατρός δήλωσε πως δεν ήθελε να ξαναμπεί σε αυτό το δωμάτιο. Δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τα μάτια ενός τόσο νέου ανθρώπου που έλεγε απερίφραστα πως ετοιμάζεται να ζήσει μια άλλη βιωτή. Ήταν η πρώτη φορά εξαιτίας της εμφάνισης ενός τόσο ισχυρού πόνου που δεν βιαζόμασταν να επιστρέψουμε. Αλλά έτσι κι αλλιώς μας περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη σχετικά με τον χρόνο της παραμονής μας, κάτι που δεν άλλαξε μέχρι το τέλος. Αυξάνονταν οι μέρες νοσηλείας από 3 σε 5. Αυτό επηρέασε κάπως τη διάθεση του Βασίλη. Το μάθαμε την τρίτη μέρα, αλλά και όλους μας. Και η ενημέρωση επίσης ήταν καταιγιστική, λόγω της νεαρής ηλικίας, αλλά και της επιθετικότητας του συγκεκριμένου όγκου, θα επιδεινωθεί γρήγορα η κατάσταση. Αν αντέξει ως το Πάσχα, ίσως δεν πονέσει πολύ. Αν αντέξει ως το καλοκαίρι όμως. Και ο Βασίλης άντεξε. Πρωί 3 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, ένας παγωμένος ήλιος φωτίζει τον χώρο αναμονής του δευτέρου ορόφου. Μπαίνει από τα μεγάλα παράθυρα, προσπαθεί να φωλιάσει στην καρδιά μου. Μια μάνα με πλησιάζει, έχει να μου πει για ένα θαυματουργό βότανο, να μου μιλήσει για την ελπίδα. Το παιδί της παλεύει με καλύτερες προοπτικές από το δικό μου, νομίζω τα κατάφερε. Έχω ακούσει πολλές συμβουλές για τέτοια βότανα, όπως νομίζω και όσοι βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Και τώρα ακούω προσεκτικά, με σεβασμό, στη συνομιλήτριά μου και τον κοινό μας σταυρό. Αχ, καρδιά μου, για δες που καταχωνιάστηκαν οι προοπτικές μας. Σε τι πορείες αλόφρονες ξοδεύουμε τις μέρες μας, σε εικόνες που ντύθηκαν τη ζωή μας, σε δαίμονες που στήσανε καρτέρι στον καθημερινό, σημερινό, συνηθισμένο αγώνα μας και ανατρέψανε τη χαρά μας και την ειρήνη μας. Για δες που και τον σπαραγμό μας τον παίρνουμε και τον κάνουμε ανήφορο να μας βγάλει σε ποθητούς προορισμούς και όχι χάσμα που άνοιξε να πλακώσει όση δύναμη μας απέμεινε. Πλησιάζει ο Ηρακλής. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν μπορεί τόσο γρήγορα. Κι όμως έτσι είναι. Δέξου το και κράτησέ μου το χέρι. Φέρε μου το δικό σου να το κρατήσω. Τώρα νιώθεις πως κάπου εδώ σταματούν όλα, αλλά η ζωή αδιατάρακτα συνεχίζει το μέτρημα του ήλιου. Η χημειοθεραπεία λοιπόν, δωμάτιο 217. Κρεβάτι δίπλα στο παράθυρο, να μπαίνει το φως χωρίς περιστροφές, χωρίς σκίες. Να μου γνέφει, να του αφαιθώ, να γλυκαίνει την ψυχή μου.
Μια φίλη που είχε καιρό να εμφανιστεί μας επιτρέπει.

σκέπτεται ξανά. Μου δίνει χαρά η παρουσία της. Είναι 20 του Μάρτη. Τα πρωινά έχουν την υγρασία της πρώιμης άνοιξης. Η φύση έχει λίγο καιρό που γέμισε με χρώματα. Η ζωή ανθίζει στις λεπτομέρειές της. Όταν ξημερώνει αναζητώ τα μάτια του Βασίλη. Όταν νυχτώνει κρυφακούω την ανάσα του. Σαν λαθρεπιβάτη στη ζωή του παρακολουθώ την εξέλιξή της. Ίσως άλλωστε να ήμουν πάντα αυτό. Τώρα μοιράζομαι τα βράδια της παραμονής στο νοσοκομείο με τα άλλα παιδιά. Έτσι ξεκουράζομαι περισσότερο και εκεί να νιώθουν πως έχουν περισσότερη συμμετοχή σε ένα δύσκολο κομμάτι αυτό της διανυκτέρευσης δίπλα σε έναν ασθενή. Ο παππούς δίπλα μας, ο κύριος Νίκος από την Εύβοια, είναι ήρεμος και αμίλητος. Νομίζω πως παρακολουθεί την οικογένειά μας και περνάει καλά. Είναι μεγάλος και η ασθένεια, από ό,τι λένε οι γιατροί, δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να εξελιχθεί γρήγορα. Τα παιδιά του που τον επισκέπτονται είναι επίσης ευγενικά και καλοδιάθετα. Γενικά δεν συναντήσαμε απροσπέλαστες καρδιές, εγκλωβισμένες στον πόνο τους, αποξενωμένες. Συναντήσαμε απλούς και εύκολους ανθρώπους, έτοιμους να μοιραστούν τον πόνο τους και να ακούσουν τον δικό μας. Ίσως γιατί είχαμε πρόσβαση σε χώρο κοινού. Οι μέρες είναι πολλές τελικά, αλλά οι παρενέργειες λιγότερες. Η μεγάλη εξάντληση, μία από τις παρενέργειες, σαφώς επιτείνεται και από την εξέλιξη της νόσου. Η επιδείνωση επιβραδύνεται από τα ισχυρά σκευάσματα που υποτίθεται την πολεμούν, αλλά συμβαίνει. Οι συχνές αιματολογικές εξετάσεις δείχνουν πως ο οργανισμός αντέχει ακόμα τον βομβαρδισμό των φαρμάκων. Χωρίς εκπλήξεις, με τις αναμενόμενες δυσκολίες, κύλησε και αυτή η χημειοθεραπεία. Παραμονή του Ευαγγελισμού, ημέρα Σάββατο, η εξοδός μας. Φτάνει η αγγελική παρουσία να πείσει την πανάμωμη κόρη να μην διστάσει, να δεχτεί τη θεϊκή εντολή, ιδού η δούλη Κυρίου. Πώς να τολμήσω να αρνηθώ αυτό που μου αναλογεί, πώς να τολμήσω να αγνοήσω το κεκριμένο μυστήριο που βρίσκεται στην οδυνηρή ασθένεια. Ο Ευαγγελισμός, η ευχάριστη αγγελία της Θεοτόκου, κουβαλάει πολύ οδύνη. Και η οδύνη μας σίγουρα κουβαλάει έναν ευαγγελισμό ή τον επανευαγγελισμό μας στην καθολική σωτηρία. Οι θρησκευτικές γιορτές περνούν από τη ζωή μας σαν σκιά και σαν φως. Για παράδειγμα, είναι πολύ δύσκολη περίοδος των εορτών του 12ημέρου για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Αλλά γιατί να μην παίρνω το μήνυμα? Και το μήνυμα είναι φως. Κάθε γιορτή και σταθμός να μελούζει το φως της, να μην αποκάμνω, να συνειδητοποιώ τη δυσκολία. Αν η γιορτή, όπως τη γιορτάζουμε στα σπίτια μας, έχει συνδεθεί με το εύθραυστο κοσμικό μας περίβλημα την ώρα του πόνου και μένουμε γυμνοί και ανυπεράσπιστοι και μας κυκλώνουν οι σκιές της. Και αυτό σημαίνει πως το μήνυμα των γιορτών πέρασε από τη ζωή μας σαν σκιά. Οι σκιές στο φως διαλύονται και εν προκειμένου το φως είναι η οδυνηρή μας καθημερινότητα, που η σχόλη μιας γιορτής είναι εντελώς ανεπαρκής, για να μην πω ανεπιθύμητη. Αν όμως οι γιορτές μιλήσουν με την αξεπέραστη γλώσσα τους και κατανοηθούν όπως τους ταιριάζει, τότε το φως τους λούζει και διαλύει τις σκιές των πόνων μας και ακόμη και το πιο θανατερό αγκαλιασμά τους διαλύεται μπροστά στη λάμψη εκείνης της χαράς και εκείνης της καλής αγγελίας που φέρνει κάθε γιορτή. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην, ευαγγελίζου ψυχή μου, γιατί άνθρωπος γίνεται Θεός, ή να Θεόν τον Αδάμ απεργάσεται. Μια σκιά είναι ο θάνατος. Το φως της Ανάστασης τον καταργεί. Ο Βασίλης νιώθει κουρασμένος και ζαλισμένος. Προσπαθούμε να απαλύνουμε την ταλαιπωρία του, αλλά οι δυνατότητές μας είναι περιορισμένες. Προσαρμοζόμαστε ξανά. Το διάλειμμά μας θα είναι μεγαλύτερο αυτή τη φορά, γιατί μεσολαβεί η Μεγάλη Εβδομάδα και ζητήσαμε να γίνει η θεραπεία η ένατη, λίγο αργότερα, και το δέχτηκαν. Έτσι θα ξαναμπούμε την Τρίτη του Πάσχα.

17 Απριλίου, δωμάτιο 222. Ένατη χημειοθεραπεία. Αυτή τη φορά στο συγκάτοικό μας θα δώσουμε παρατσούκλι, θα τον πούμε μορφή. Μεσήλικας νωρίς τον επισκέφτηκε η δυσκολία. Θα φύγει, όπως άλλωστε οι περισσότεροι συγκατοικοί μας παραμονές Χριστουγέννων, έχοντας μέχρι το τέλος στο μυαλό του τον μικρό. Είναι ευχάριστος, διασκεδαστικός. Ο μικρός περνάει καλά μαζί του. Ποιος ενοχλεί? Αυτός. Θα βάλουμε την κοιλιά μου μπροστά, λέει, και την προτάσει ως ασπίδα ενάντια στους εχθρούς, επισκέπτες του Βασίλη. Είναι και αστήρευτος το χιούμορ του. Όμως κάποια στιγμή η μορφή λυγίζει. Φοβάται και νευριάζει. Και τότε αναλαμβάνει ο Βασίλης. Τον ενθαρρύνει και τον ηρεμεί. «Μόνο εσύ με έπεισες», λέει ο κύριος Γιάννης. «Ναι, παιδί μου, μόνο εσύ. Γιατί είσαι δυνατός, ακμαίος το πνεύμα. Οι στιγμές είναι χαλαρές, αλλά κρύβουν ένταση. Με το προσωπικό του νοσοκομείο έχουμε πλέον μια οικειότητα. 7 μήνες πηγαίνω ερχόμαστε. Κάποιον μάθαμε και τις προσωπικές διαδρομές. Οι στιγμές είναι χαλαρές, αλλά απρόσμενα βγάζουν την έντασή τους». Η άνοιξη ενέχει την ελπίδα, όπως και η νεότητα. Είναι φυσικό του συστατικό. Η ελπίδα θα πεθάνει τελευταία, αλλά η αγάπη ποτέ. Θα μείνει αιώνια και αγέραστη. Γιατί η αγάπη είναι η πραγματοποίηση κάθε ελπίδας. Το τέλος κάθε προορισμού. Η ελπίδα είναι ένας σταθμός. Η σταθμή στο ταξίδι μας. Η τροφοδοσία μας. Αλλά η αγάπη είναι το τέλος του ταξιδιού. Η ολοκλήρωση του ανθρώπινου προσώπου, η θέωσή του. Και αν ο Βασίλης έχει χάσει κάθε ελπίδα να θεραπευτεί, έχει λάβει την αγάπη, έχει δώσει την αγάπη, έχει ζήσει στην αγάπη.

0: Δωμάτιο 219. Είναι τετράκλινο, αλλά υπάρχει μόνο ένας ακόμα ασθενής εκτός από εμάς. Ένας παλιός μας γνώριμος, ο Αντώνης. Ένας νεαρός άνδρας που είναι κτυπημένος από τον ίδιο με το παιδί μας τύπο καρκίνου. Είναι εκείνος που τον είχαν καταδικάσει γιατροί όταν μιλούσαμε ενθουσιασμό για τη βελτίωση του Βασίλη. Δυσκολεύεται με την αναπνοή, χρησιμοποιεί συχνά οξυγόνο, δυσκολεύεται και με την κίνηση και πονάει. Τις νύχτες που υποφέρει πάντα, τις νύχτες όλα τα άσχημα μεγαλώνουν. Ελπίζει ότι το φως της μέρας θα ελαφρύνει τον πόνο και την δύσπνοια. Η μέρα τον διαψεύδει, όμως το φως είναι πάντα ένα άνοιγμα. Την καρδιά την πλακώνει η απουσία του. Το κρεβάτι του Βασίλη είναι αντικριστά στο δικό του, αλλά ο Βασίλης δεν τον κοιτάζει. Τα μάτια του δεν τον συναντούν. Ο λόγος του δεν του απευθύνεται. Μια άμυνα να δράσει προστατευτικά, να περιτυχήσει το παιδί μου για να μην του στοιχήσει μια ακόμη απουσία. Δύο θεραπείες μαζί στο παρελθόν και κάποιες μοιρασμένες σκέψεις ήταν αρκετές για να δεθούν οι καρδιές. Δεν είναι πάντα καλό να δένονται οι καρδιές. Η μητέρα του είναι εδώ, προσπαθεί να ανακουφίσει το παιδί της, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ελπίζει και κλαίει, φλιαρεί για να κρύψει την απελπισία της. Κυλώ το αναπηρικό καροτσάκι μέχρι το ασανσέρ. Στο άνοιγμα της πόρτας του, να, ο κύριός μου. Ο πατήρ Ιωσήφ μόλις έχει τελειώσει τη Θεία Λειτουργία που τελεί κάθε Σάββατο μεσημέρι στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου, αφιερωμένο πού αλλού, στους Αγίους Αναργύρους, και μεταφέρει τον Θείο Μαργαρίτη στους ασθενείς να λάβουν ό,τι χρειάζεται η ψυχή και το σώμα. Συλλογίζομαι το στόμεν καλώς, αλλά πώς, Κύριε. Ο Βασίλης μεταλαμβάνει τον αχράντων μυστηρίων εκεί στην είσοδο του ασανσέρ και το ειρηνικό του χαμόγελο απλώνεται και κυριεύει τον χώρο. Γίνεται οσμήν ευωδίας πνευματικής. Να οσμίζομαι όταν ανακαλώ μια ακόμη μαρτυρία της παρούσης ζωής που έχει την αναφορά της στο επέκεινα. Ο Αντώνης έφυγε. Πονέσαμε πολύ για τον Αντώνη, ήταν ένας από εμάς. Είμαστε μαζί σε αυτή την πορεία. Ξέραμε γι' αυτόν, μας είχε ανοίξει την καρδιά του την σπάνια, την παιδική, την γενναία. Ο Αντώνης έζησε σε έναν κόσμο που δεν ήταν φιλικός μαζί του. Δεν ενθάρρυνε την νιώτη του, δεν είδε τα όνειρά του. Και τώρα εκείνος ταξίδεψε. Το παλικάρι, το πονεμένο και στην υγεία και στην ασθένεια, δεν χρειαζόταν να παλέψει άλλο για τη ζωή. Ταξίδεψε με μια πίστη κληρονομημένη από μια γιαγιά που του έμαθε πως για τους συντριμμένους αυτού του κόσμου υπάρχει μια πόρτα, η ίδια η συντριβή τους, που τους ανοίγει διάπλατα τον παράδεισο. Δωμάτιο 218. Μια ακόμη διανυκτέρευση. Χαμηλωμένο φως. Το διπλανό κρεβάτι δίπλα στο παράθυρο είναι άδειο. Θα γύρω λίγο τη νύχτα. Από πάνω τοποθετημένες, ανέγγιχτες. Φύλακες και παρατηρητές της οδύνης μας στέκονται οι εικονίτσες του Αντώνη. Αυτό ήταν το τελευταίο του κρεβάτι σε αυτό το δωμάτιο. Στο ίδιο κρεβάτι, στο ίδιο δωμάτιο τον πρωτογνωρίσαμε. Δωμάτιο 218. Κατέχεις αυτά που σφραγίσανε τη γνώση μας. Και ανοίξανε τους ορίζοντές μας, έγινε στο πέρασμα, η διάβαση, ο τόπος της λυτρωτικής εξόδου, μαρτύριο και μαρτυρία ζωής. Οι εικόνες του Αντώνη εύχομαι να γίνανε γι' αυτόν τα πρόσωπα που τον υποδέχτηκαν. Η υποδοχή τους να είναι το αντίτιμο της τιμής που τους απέδωσε. Υπήρχαν ήρεμα βράδια, υπήρχαν δύσκολα βράδια. Σταθερά πάντως η κατάσταση επιδεινωνόταν. Η τελευταία εξέταση κατέδειξε την ευστοχία της ιατρικής πρόβλεψης. Όλα εξελίσσονται. Και η νύχτα θα κυλήσει. Η τελευταία μας νύχτα δίπλα σου. Μείναμε ανήμποροι θεατές, άλλοτε αντέχοντας και άλλοτε μη αντέχοντας το έργο. Εκείνη τη νύχτα δεν μας μίλησες πια. Δεν μοιράστηκες κάτι έστω την πιο απλή καθημερινή λέξη. Βλέφαρα κλειστά. Η δυσκολία που φανέρωνε πως το τέλος ήταν πολύ κοντά. Κι όμως ήμασταν εκεί. Μας ένιωθες. Μας ένιωθες. Τα παιδιά σου κρατούσαν το χέρι, σου ψιθύριζαν. Δεν τόλμησα να σου ζητήσω να περιμένεις λίγο ακόμα. Δεν τόλμησα να σου παραπονεθώ. Και δεν ήξερα πού να κουμπίσω το λιγμό μου. Ήρθε και η στιγμή που δεν ήξερα πώς να κρατηθώ, κι όμως ήμουν εκεί. Και όταν σιώπησα, κατάλαβα ότι περπάτησα σε τεντωμένο σκηνί και κρατήθηκα και προσευχήθηκα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε, Κύριε, τι θα κάνω. Ελέησέ με». Βγαίνω από το δωμάτιο. Στέκομαι σε έναν χώρο αναμονής όπου έχω σταθεί αμέτρητες φορές. Λίγο πριν το ξημέρωμα, σκοτάδι πυκνό, μοναχική φιγούρα να διαβαίνω νοερά το σύνορο και να επιστρέφω. Λίγα μέτρα πιο πέρα ο Βασίλης μας ετοιμάζεται. Το κάθε βήμα είναι κόπος. Ένας ολόκληρος ανήφορος είναι. Μια ηκεσία να μην προχωρήσει τίποτα. Μια ηκεσία να τελειώσουν όλα. Τα παιδιά μπαίνουν-βγαίνουν. Δεν έχω το κουράγιο να ρωτήσω για τις αντοχές τους. Καταλαβαινόμαστε. Χαράζει. Ξημερώνει. Αδύναμο φως εισχωρεί στο δωμάτιο. Φωτίζει το αποκαμωμένο σώμα σου, το κουρασμένο πρόσωπό σου. Μια μεγάλη μάσκα οξυγόνου σε βοηθά στις τελευταίες αδύναμες αναπνοές, στους τελευταίους αδύναμους χτύπους της καρδούλας σου. Τρίτη, 21 Αυγούστου, 7 και 17 το πρωί, παραδίνεσαι και λυτρώνεσαι. Παραδίνεσαι στον πλάστη σου και του παραδίνεις ό,τι δεν μπορεί να αγγίξει η φθορά. Όλα τα ταλάντα που σου εμπιστεύτηκε τα πολλαπλασίασες και λυτρώνεσαι από τον προσωπικό σου Γολγοθά που ανέδειξε το μεγάλο σου πρόσωπο. Μικρέ μου γε, το πρόσωπο που φανέρωσες καθώς περπάτησες ανάμεσά μας για να μας ξεπεράσεις. Εσύ ο ύστερος που έγινες πρώτος. Στεκόμαστε εκεί σιωπηλοί να σε κοιτάμε οι τρεις μας. Αγκαλιαζόμαστε. Κλαίμε δυνατά. Ξέρουμε πως κλαίμε για μας που σε χάσαμε. Είναι το ξέσπασμα των συναισθημάτων μας, του πόνου μας για την απώλειά σου, για την οδυνηρή απουσία σου που θα είναι διαρκώς παρούσα. Έπειτα σε χαιρετάμε, με τον τρόπο του ο καθένας μας. Σου ζητώ να μην μας εγκαταλείψεις ποτέ. Και τώρα που η αγάπη που διακόνησες θα γίνεται η πιο αυθεντική εμπειρία σου, να την κάνεις και δική μας εμπειρία. Και τώρα που όλα σου τα χαρίσματα θα ολοκληρώνονται μέσα στην αένα η παρουσία της αλήθειας, θα ξέρεις πως όλα αυτά που αγκάλιασες από τα πρώτα σου ψελίσματα είναι ο κρυμμένος θησαυρός που για χάρη του υπέμεινες ως το τέλος. Ο υπομείνασης τέλος ούτω σωθήσεται. Καλό ταξίδι. Καλό παράδεισο. Όταν το παιδί μου εισέρχεται στο ναό, κοιτάζω την πλατιτέρα, τη μάνα που ένωσε τη γη με τον ουρανό. Εκεί στην κόγχη του ιερού να στέκεται, πανόρια, ιερή παρουσία, και καρτερώ τον λόγο της να στηριχτώ. Η γλυκύτητά της με γαλινεύει. Γαλήνιο στέκεται εκεί, ανάμεσα στο πλήθος, ο Βασίλης μας. Τίποτα πια δεν μπορεί να τον πονέσει, να τον πληγώσει, να ταράξει τη μακαριότητά του. Στέκεται εκεί, όπως άραγε το είχε σκεφτεί. Στέκεται εκεί έτοιμος να αναπέμψει την τελευταία προσευχή του, να την πάρει ο αγγελός του για να ανέβει ανεμπόδιστη στο θρόνο του Δημιουργού του, που προσλαμβάνει τώρα ως δίκαιο όφλημα την ψυχή του. Και εσύ, Κύριέ μου, είσαι εδώ και η ειρήνη σου μας άγγιξε θοπευτικά, να μην πονέσει την πληγή μας, σιγά σιγά να την κλείσει ξεκινώντας από τα κατάβαθά της, για να μην επικίνδυνα ανοίξει ξανά. Καρτεράμε, Κύριε, το άνοιγμα του ουρανού. Ξέρουμε πως μόνο εσύ δεν θα προδώσεις τη μαρτυρία μας. Περπατάμε στη ζωή με μόνο καύχημά μας στην οδύνη μας. Το μόνο μας επίτευγμα είναι ότι μπορούμε να αντέχουμε τον λόγο σου, μα και πάλι εσύ μας αξιώνεις να τον αντέχουμε. Ευδόκησε, Κύριε, να μην εκπέσουμε των προνομίων του Γολγοθά. Έχουμε ήδη τον προπορευόμενό μας. Ταξίδι στο φως, η συγκλονιστική γραφή της πρεσβυτέρας Μαργαρίτας Σακελάρη, μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας. Έφτασε στο τέλος και το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών με τον τίτλο «Της ελπίδας του ακρονίμιου». Δεν είναι μόνο τα ακρονίμια αυτά που μοιάζουν να φτιάχτηκαν όχι χάριν συντομίας μας, αν μυστικά περάσματα ανώδυνης διαφυγής, το χ, μη, θήτα. Είναι και η σιωπή και η λησμονιά και ένα λευκό χαρτί που παραμένει άγραφο, γιατί δεν βαστά τις περισσότερες φορές ο πονεμένος που μένει πίσω να συμπληρώσει με θύμησες και χαμόγελα που γίνονται δίστομες ρομφαίες σαν η αγέραστη μνήμη τα βγάζει ξανά στην επιφάνεια μιας πένθυμης γαλήνης. Είπαμε όμως πως αυτές οι εκπομπές έβαλαν σκοπό αυτά τα αρχικά, το χ, μη, θήτα, να τα αλλάξουν. Ταξιδέψαμε στο φως ενός σπάνιου βιβλίου με μια γενναία ψυχή να σκορπάει ελπίδα και φως και αιώνιο. Με τις θύμησες από τον στεφανωμένο από την Αγία Υπομονή 18 χρονογιό της, που ταξίδεψε μαζί με τους υπόλοιπους στην αληθινή ζωή, περνώντας πρώτα από αυτές τις γειτονιές και αυτά τα δωμάτια του Σταυρού. Επιστρέψαμε σε εκείνα τα δωμάτια, σε αυτές τις δύο εκπομπές, να μακαρίσουμε ψυχές. Είναι μακάριες αυτές οι θύμησες, όχι μακάβριες. Ξεριζώστε αυτό το βήτα, αδελφοί μου. Ας το ξεριζώσουμε. Να μακαρίσουμε αυτές τις ψυχές που είναι αιώνια χαμογελαστές και φωτεινές, που αγίασαν στο πέρασμά τους εκείνα τα δωμάτια των χημειοθεραπείων. Ο Βασίλης, ο Δημήτρης, ο Αντώνης, η Μαρία, ο Ξενοφώντας. Η συντροφιά η μεγάλη του ουρανού, μια ξεχωριστή χωρία Αγίων της Υπομονής, με κωδικό και ακρονίμιο το χ, μη, θήτα, χωρίς όμως να φανερώνει αυτό την χημειοθεραπεία. Χ, μη, θήτα, Χριστός μόνο θαύμα. Χ, μη, θήτα, Χριστός μόνη θεραπεία. Χ, μη, θήτα, της ελπίδας το ακρονίμιο. Χριστός μαζί θα αρσείτε. Να έχουμε τις ευχές όλων αυτών που αγίασε η υπομονή. Και η μητέρα μας, η κυρία Θεοτόκος, να μεσητεύει στον Χριστό μας, ώστε εκείνος να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας. Και έτσι να οδηγηθούμε ξανά στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: στη Σουτία.
1: Στο καζάρμα, όπως το λένε, το φρουρίο εκεί πέρα, σαν χαΐνιδες. Ή προμνημονεύτομαι τον 20 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Mm-hmm. Και είναι σχεδόν οι πρώτοι χαΐνιδες. Δηλαδή, εκτός από το Ναβησινό, το Κωστή, mm-hmm. όλοι άλλοι είμαστε οι πρώτοι. Δηλαδή, ο Γιώργης ο Φουσίριος, ο Ζαχαριδάκης, η Κάλια, εγώ και ο Δημήτρης Αποστολάκης. Εντάξει, αυτά είναι σκόρπια τώρα και αυτά είναι πολύ παλιά. Δηλαδή, 20ετία και βάλε. Εκεί είναι τώρα ακόμη τρυπάλαια. Εκεί είμαι ο μικρός.
2: Πώς είναι
1: το Μίτσο. Είναι το δεύτερος χρόνος, ο πρώτος χρόνος στα Νόγια. Εκεί είμαι 10 χρονών, 9-10. Αυτό είναι το ποδήλατό μου.
2: Και αθλητικός,
1: λοιπόν. Βέβαια, δηλαδή το ποδήλατο τώρα δεν γίνεται να μην το... Μόνο τη σέλα πάρει, παρακαλώ. Τη σέλα είναι... Ευχαριστή.
2: Η πιο μακρινή βόλτα του ποδήλατο που είναι.
1: 100 χιλιόμετρα.
2: Ποδηλασία σαν χόμπι ξεκίνησε πότε?
1: Από 9 χρονών.
2: Α,
1: γι' αυτό μου μείνε.

Με τον Γιώργη, Ψαρογιώργη. Α, με το ρόστο λικαβιτό, οι πλάτες μας. Και έχουμε κοινά, τα μαλλιά μας είναι και τον Ιδιανό πλούσια και τώρα είναι μόνο το ρόστο. Έλα, δεν πειράζει. Αυτή είναι τη Σαξολερέικα του 80. Πω, πω, πω, τι μου θυμίζεις τώρα, τα πρώτα μου. Με τον Ψαρογιάννη στη Γερμανία. Α, εδώ είναι Θεσσαλονίκη με το Στέλιο, το Μετράκι, το Νικόλα, τον Καράτζη και το Δημήτρη του Ζαχαριδάκη. Χαλία με το Γιώργη πάλι το Στέλιο. Καλά, αυτή τώρα είναι ιστορική φωτογραφία, την έχω μόνο εγώ. Είμαστε η αρχή, από εδώ ξεκίνησε ο Λαβύρινθος, Βασιλική Αγίου Μάρκου το 82. Εδώ πιο πίσω. Είμαι μαθητής και είναι 8 του Νοέμβρη στο Αρκάδι, εκδρομή. Και είμαι στη μέση με το μαντολινάκι μου και φυσικά γύρω γύρω μου οι συμμαθητές μου.

0: Με κέρασμα μας υποδεχτήκατε και από εκεί θα ξεκινήσω, κυρία Σταυρακάκη. Ποιο είναι το κέρασμα της μουσικής στη δική σας ζωή?
1: Κεράσματα βουλά, όχι κέρασμα. Δηλαδή η ίδια μουσική καταρχάς ήταν κέρασμα. Είναι δώρο.
0: Γιατί παίζουν τόσο λίγοι μαντολίνο, ή αυτή την αίσθηση?
1: Ίσα. Το μαντολίνο στην Κρήτη, από ό,τι θυμάμαι και εγώ και από ό,τι μου έχουν πει και οι προηγούμενοι από μένα, ξέρω εγώ, ο πατέρας μου κτλ. Ίσα που δεν υπήρχε σπίτι να μην έχει ένα μαντολίνο μέσα. Τώρα, όλοι παίζανε κάτι. Όλοι, δηλαδή, και αυτό χρειαζόταν τότε. Η καθημερινότητα, ας πούμε, ξέρω εγώ, τους έφτανε, τους ανθρώπους τους έφτανε αυτό το πράγμα. Να παίζει δηλαδή κάποιους δύο σκοπούς. Ίσα-ίσα, για να μπορέσει να συντηρήσει μια παρέα ανά πάσα στιγμή, αλλά το μαντολίνο τώρα ήταν και επειδή ακριβώς είναι εύκολο όργανο. Δηλαδή, για να βγάλεις τους πρώτους ήχους και να σχηματίσεις μια μελωδία που την αναγνωρίζει κάποιος που θα την ακούσει και μπορεί συγχρόνως να συμμετέχει και να πει μια ματινάδα που λέει ο λόγος, αυτή η διαδικασία είναι εύκολη στην ουσία. Φυσικά, όπως και όλα τα όργανα, από εκεί και ύστερα αρχίζουν οι δυσκολίες, δηλαδή όπου θες το πας το πράγμα.
0: Θα μου πείτε ποια είναι η ιστορία η δική σας, η σχέση σας με το μαντολίνο, πώς ξεκίνησε, πώς δρομολογήθηκε αυτή η αγάπη?
1: Εντάξει, ο καθένας από κάπου ξεκινά, ο καθένας έχει μια ιστορία, μια διαδρομή, μια πορεία. Εντάξει, εξαρτούνται πολλά πράγματα από τον καθένα μας, αλλά για τα δικά μας δεδομένα πιστεύω ότι την κύρια ευθύνη για την καλλιέργεια του κάθε ενός μας την έχει το περιβάλλον. Δηλαδή για να παίξεις μουσική και να μπορέσεις να αναπτύξεις, ας πούμε, αυτά τα μοτίβα που έχουμε εδώ πέρα, ο καθένας στον τόπο του, δεν φτάνει να πιάσεις ένα όργανο εάν πρώτα δεν έχεις φορτώσει μουσικές, δηλαδή και παραστάσεις.

Κάποια στιγμή βρέθηκε ένα όργανο, ένα μαντολίνο συγκεκριμένα στα χέρια μου και άρχισα να συλλαβίζω στην ουσία. Αυτό δηλαδή που ήξερα, που είχα μέσα μου, που άκουγα, δηλαδή το σιλτό, την κοντιλιά, το τραγούδι, οτιδήποτε ξέρω εγώ, άρχισα να προσπαθώ να το αποτυπώσω σε ένα όργανο απάνω, ώστε να το ακούσω απέναντί μου. Δηλαδή αυτό που άκουγα εγώ, εγώ ακούω τώρα πράγματα, τα ακούς, όχι, ξέρεις τι, όπως και εγώ δεν μπορώ να είμαι μέσα σου τώρα, να ξέρω τι ακούς εσύ, έτσι το ίδιο λοιπόν. Εγώ έχω λοιπόν ένα μέσο που λέγεται μαντολίνο ή λαούτο, δεν ξέρω τι, και μπορώ να σου μεταφέρω, μακάρι δηλαδή να γινόταν αυτό, έτσι, αυτό που ήδη έχω μέσα μου, αυτό που ήδη ακούω εγώ. Θέλω να το μετουσιώσω σε κάποιον άλλον, σε κάποιους άλλους. Τώρα, λίγο πολύ τα καταφέρνουμε ή δεν τα καταφέρνουμε. Εγώ λέω μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε στους άλλους να ακούσουν τα μισά από αυτά που ακούμε.

0: είχα ανθρώπους που τραγουδούσαν καλά. Οπότε, ξέρεις, η αμεσότητα αυτή, το τραγούδι, ας πούμε, η φωνή, ο λόγος, είναι το πιο άμεσο πράγμα που μπορεί να σου τύχει. Έτσι. Οπότε άρχισα δηλαδή να παίζω με αυτό το πράγμα, με το λόγο, δηλαδή με το τραγούδι. Να μου δίδουν και να δίνω, να μου δίδουν και να δίδω, να προσπαθώ να τους βάλω τις νότες στο στόμα και αυτοί να προσπαθούν να μου βάλουν τις νότες στα δάχτυλα. Δηλαδή, αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, ξαναλέω, είμαι πολύ τυχερός. Δηλαδή, γιατί πρότυπο στο όργανο δεν είχα, δυστυχώς. Δηλαδή, στο μαντολίνο ειδικά, δεν υπήρχε πρότυπο να πω ότι να, σαν αυτό θέλω εγώ να παίξω, αυτό είναι το μαντολίνο, έτσι παίζεται και άρα εγώ αυτό θα πρέπει να προσεγγίσω. Όπως παραδείγματος χάρη στο λαό το είχα. Είχα τον Ψαρογιάννη, ας πούμε. Έτσι, καλή τώρα. Στη λύρα, όποιος και να θέλει να προσεγγίσει η λύρα, να πιάσει η λύρα, έχει πρότυπα να μιμηθεί. Καλά ή κακά έχει. Από τις κορυφές μέχρι δεν ξέρω τι. Εγώ δυστυχώς δεν είχα. Το δυστυχώς το λέω μέχρι ένα σημείο. Γιατί στην ουσία μετατρέπεται σε ευτυχώς. Ευτυχώς τώρα τι, ότι εγώ από την πρώτη μπαινιά ήταν δική μου. Μεγάλη ιστορία αυτή. Δηλαδή να παίξεις μια μπαινιά και να λέμε αυτό που ακούω τώρα είναι του Μιχάλη. Δηλαδή δημιουργείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια ταυτότητα που λέει ο λόγος εκ του μειόντος.
1: Μα πολλοί νέοι καλλιτέχνες που έχω συναντήσει μου λένε αυτό, ότι το μαντολίνο ξεκινάει από το Μιχάλη Σταυρακάκη.
0: Όχι, προς Θεού, δεν ξεκινάει από το Μιχάλη Σταυρακάκη. Το μαντολίνο υπάρχει στην Κρήτη τώρα και 100 χρόνια, ας πούμε, αλλά ξαναλέω σε ποια μορφή. Εγώ τι έκανα τώρα. Δεν το έκανα συνειδητά. Απλά τύχαν όλα εκεί οι συγκυρίες και τα λοιπά, γύρω στο 80, στο 79, στο 80, δηλαδή είμαστε εδώ πέρα μια παρέση τα λοιπά. Απλά έτυχε να παίζω εγώ περισσότερα πράγματα από τους άλλους, πώς να το πω τώρα. Και μια στιγμή βρίσκομαι σε μια σκηνή απάνω, σε ένα πάρκο δηλαδή. Με τον Ψαρογιάννη, έτσι, όπως το λέω τώρα. Δηλαδή ούτε μη φανταστεί κανένας ότι ήρθε, ας πούμε, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και μου δώσει τον κρίνο. Έτσι, όπως το λέω, όπως με βλέπεις, σε βλέπω, μια στιγμή βρίσκομαι σε μια σκηνή απάνω. Εντάξει, προϋπόθεση είναι ότι εγώ έπαιζα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και όχι μόνο έπαιζα κοντελιές και σεπτά, την εποχή εκείνη ευτυχώς είχα, ας πούμε, ξέρω εγώ, φορτώσει από Θεοδωράκη μέχρι Μαρκόπουλο, όλα τα που έλεγε δηλαδή ο Ψαρονίκος, είχαμε δηλαδή μια πάρτι στο πικ του Ψαρονίκου, ας πούμε, έτσι. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα έπαιζα εγώ, στο μαντολίνο.

0: Το νανούρισμα δεν είναι καθόλου ήπιο πράγμα. Δηλαδή δεν είναι ένα ποίημα, ας πούμε, ένα στιχάκι απλά να νανούρισουμε ένα παιδί.
1: Ξύπνα μικρό μου, κάτουσε.
0: Για μένα, ας πούμε, ήταν ο σταθμός. Δηλαδή, πολύ καθοριστικός παράγοντας για τη μετέπειτά μου πορεία.

Ξέρεις τι λέγανε οι συναδέλφοι μας το 88. Τι θέλουν αυτοί τώρα να κάνουν με δύο λαούτα που το βρήκαν αυτό και να καταργήσουν τη βία, ας πούμε.

το νανούρισμα δεν είναι καθόλου ήπιο πράγμα. Δηλαδή δεν είναι ένα ποίημα, ας πούμε, ένα στιχάκι απλά να νανουρίσουμε ένα παιδί. Αν δηλαδή το διαβάσει κάποιος, σταθεί στο νανούρισμα, θα καταλάβει ότι είναι όλη η ζωή. Δηλαδή από που ξεκινά ο άνθρωπος, την πορεία του και που καταλήγει. Λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, εντάξει, χρησιμοποιεί εκφράσεις, κοινότυπες, όπως σε κάθε νανούρισμα, δηλαδή κοιμήσου χαϊδεμένο μου, ας πούμε, έτσι, αυτό κάνεις, αλλά μέσα από αυτό περνάει διάφορα μηνύματα. Δηλαδή λέει, ας πούμε, ένας στίχος, σε αυτόν τον τόπο οι καιροί φέρνουν καταιγίδες. Και το εννοεί αυτό το πράγμα. Μα σώζονται, δηλαδή, σε αυτούς τους τόπους. Μα σώζονται αυτοί οι τόποι από καρδιές που αγαπούν. Και παρακάτω, λέει, ας πούμε, δώσε καρδιά μου στο παιδί το πιο γλυκό σου χτύπο για να του κάνει συντροφιά μέσα σε βροχή και συννεφιά όταν εγώ πάπα, ας πούμε. Ο χαιρετώ.

0: πώς το βίωμα ξεκίνησε να έχει μια άλλη πορεία, πώς ξεκινήσανε τα όνειρα για τη μουσική, τι δρομολογήθηκε.
1: Βούλα, νομίζω είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή, το ένα φέρνει το άλλο. Το αγώγι δηλαδή ξυπνά τον αγωγιάτη, ας πούμε. Κάπως έτσι είναι το πράγμα. Επίσης, η μια γνωριμία φέρνει την άλλη. Ρωτώντας πας στην πόλη, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αν αναφερθώ σε 2-3 πράγματα στην πορεία μου, ας πούμε, αυτή είναι η σταθμή, δηλαδή για μένα. Mm. Και εντάξει, κατ' επέκταση μπορεί να ήταν και σταθμή, ας πούμε, για ολόκληρη την κριτική μουσική. Mm-hmm. Μέσα από μας δηλαδή. Δηλαδή, ένας σταθμός, πιστεύω εγώ, ήταν ο πρώτος μου, δηλαδή με τον Ψαρογιάννη. Δεν ήταν ο Ψαρογιάννης, δηλαδή, στη φάση αυτή, μαζί με μένα, μαζί με τον Παπουτσάκη, μαζί με τον Γιώργη, ξέρω εγώ, μαζί με, θυμάμαι, ξέρω εγώ, τον Σταύρο, τον Μπάρμπα Σταύρο που έπαιζε σαν τούρι. Ήταν πρωτόγνωρα πράγματα για τα κριτικά δεδομένα, ας πούμε, της εποχής, το 80 σου λέω τώρα, έτσι. Οπότε, εμένα μου άρεσε αυτό, δηλαδή, θα πεις γιατί σου άρεσε. Εκεί και δεν σου άρεσε το άλλο, δεν ξέρω, τι να πω τώρα. Αυτά είχα, μου άρεσε, τι να κάνω τώρα με το ζόρε. Όλα αυτά όμως δημιουργούν τις προϋποθέσεις για το επόμενο. Ποιο είναι το επόμενο? Γνωρίζω το ροζ, συγκατοικούμε, μετά προκύπτει η παρέα αυτή και γίνεται ο λαβύρινθος και ερχόμαστε σε επαφή όλοι μαζί, όλοι δηλαδή, πώς να το πω τώρα.
0: Ποιοι ήσασταν στο λαβύρινθο?
1: Αυτοκαλλιεργηθήκαμε, ας πούμε. Ναι. Έτσι, ο ένας στον άλλον. Φυσικά ο ροζ ήταν καταλύτης και εξακολουθεί να είναι. Δηλαδή ήταν για μένα, ας πούμε, ήταν ο σταθμός, δηλαδή πολύ καθοριστικός παράγοντας για τη μετέπειτά μου πορεία, ας πούμε, ξέρω εγώ, και όχι μόνο παιχτική, ξέρεις μου, γενικός, ρε παιδί μου, στάση, τρόπος και στάση ζωής. Συναντηθήκαμε, ο Λαβύρινθος δηλαδή ήταν ένα πολυπολιτισμικό σύνολο, όχι μόνο μουσικό, ήταν και ανθρώποι, ας πούμε, εκτός μουσικής. Από, ξέρω εγώ, λογοτέχνες, καθηγητές, δικηγόροι, δεν ξέρω τι, κτλ. Που βλέπαν τα πράγματα όπως ήταν, ρε παιδί μου, έτσι δηλαδή. Και θέλαν να πάνε παραπέρα. Θέλαν δηλαδή, δεν τους πείραζε να ακούσουν και ένα σιτάρ. Ένα ήχο δηλαδή. Μέσα σε αυτό ζυμωθήκαμε, όλοι μας. Και λέω κι εγώ για την πάρτι μου, ας πούμε. Δηλαδή, πρώτη φορά ήρθα σε επαφή, με το πολιτικό λαούτο, ας πούμε. Πρώτη φορά ήρθα σε επαφή με το Σάζι, αλλά το όργανο σε πάει όμως και σε ένα ήχο. Και όχι μόνο σε ένα ήχο, αυτός ο ήχος αντιπροσωπεύει και έναν τρόπο της στάσης ζωής. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι το ένα φέρνει το άλλο, κόλλα από εδώ, κόλλα από εκεί, πάρε από εδώ, πάρε από εκεί, φτιάχνεις το δικό σου, φτιάχνεις το χαρακτήρα σου, φτιάχνεις το ιδίωμά σου.
0: Ποια από τις εμφανίσεις που είχε κάνει ο Λαβύρινθος έχει μείνει αξέχαστη για την παρουσία του Μπαξέ?
1: Εντάξει, όλες μπορώ να πω ότι για τον Μπαξέ ήταν μια προσμία, ας πούμε, έτσι, δηλαδή χωρίς πλάκα τώρα. Χαρακτηριστικά, ας πούμε, του ακόμη τα λέμε, συναντιόμαστε τρεις και ο συγχωρεμένος ο Βαραγκουλιτάκης έπιανε το φιαμπόλι, ας πούμε, και έλεγε: «Και τώρα, αγαπητοί φίλοι, σιρτά, χανιώτηκα, σιρτά με σφυροχάδι όλο».

0: από το κλίμα αυτό και από το περιβάλλον, ας πούμε, που είχε δημιουργηθεί, ποτέ δεν ξεκόψαμε. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, σαν να ήταν, ας πούμε, μια κατάρα που μας κυνηγούσε. Δηλαδή, μας καθ' εγώ τουλάχιστον, για να μην πάρω στο λαιμό μου και τους υπόλοιπους, αλλά από ό,τι ξέρω, έτσι είναι για όλους μας. Ναι, αυτό το πράγμα με καθόρισε. Και ήταν δηλαδή, με κυνηγάει, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, κάνω έτσι πίσω μου και βλέπω αυτό το πράγμα πίσω μου, γιατί είναι μια συνέχεια. Ό,τι και να έκανα δηλαδή από εκεί στερα και αυτό που κάνω τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Εκεί είναι. Δηλαδή, εγώ δεν κολώνω, ας πούμε, ξέρω εγώ, να βγω να παίξω μόνος μου. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, και ένα δίσκο μάλιστα που έκανα πριν 10 χρόνια.
1: Πιο δύσκολο ήταν.
0: Στο κύκλο τα γυρίσματα, που είναι παλιά κομμάτια, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, τι πιο παραδοσιακό, ας πούμε. Άμα υποδείξει κάποιος από τους παραδοσιακόπληκτους κάτι πιο παραδοσιακό, εγώ τότε τα παρατάω. Δηλαδή, έπαιξε ένα Μπουλγαρία, ας πούμε, σκέτο. Συγχρόνως τραγούδισα. Ποιοι το έχουν τολμήσει αυτό σε δισκογραφία? Και δεν το έκανα μόνο εκεί. Και σαν Χαΐνης το έκανα, ας πούμε.
1: Πότε ήρθε η Χαΐνη?
0: Να βγω δηλαδή να πατήσω σε μια καρέκλα να παίξω και να έχω γραφηθώ, ας πούμε. Όπως το έκανα στην εκπομπή σου, ας πούμε. Στην εκπομπή σου, αυτή που κάναμε. Δεν κολώνω, δηλαδή. Αυτό κάνω. Δεν παίρνω ψέματα δηλαδή.
1: Και στην ουσία είναι αυτό που έχετε μάθει σαν βίωμα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή θέλω καταρχάς να ξεκαθαρίζομαι αυτό το πράγμα. Όπως είμαι μέσα στο σπίτι, θέλω να είμαι και απ' έξω. Όπως είμαι μέσα στο στούντιο, θέλω να είμαι και στη σκηνή απάνω. Τα πράγματα δηλαδή που ηχογραφώ επίσημα, θέλω ανά πάσα στιγμή να τα υποστηρίξω ζωντανά. Αλλιώς για μένα είναι ψεύτικο αυτό το πράγμα.

0: μετά από το λαβύρινθο. Θυμάμαι και γύρισα το 88 από τη Γερμανία. Μετά από 10 μήνες. Πήγαμε τον Ψαρογιάννη για 1-2 μήνες, εξεχάστηκα και έκανα 10 μήνες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γύρισα εγώ Ιούνιο μήνα, την ίδια περίοδο γύρισε και ο Γιώρης του Ψαραντώνη από την Αυστραλία που είχαμε πάει και έλειπες αυτός όλο το χειμώνα. Λοιπόν, ήρθε και αυτός ερωτευμένος από την Αυστραλία και εγώ ερωτευμένος από τη Γερμανία, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργη, έχουμε την ίδια ημερομηνία, τα ίδια γενέθλια, τέλος πάντων, 25 Σεπτέμβρη, με 9 χρόνια διαφορά. Λοιπόν, κάποια στιγμή του λέω, το καλοκαίρι, του λέω, ρε Γιώργη, να κάνω μια συναυλία, έτσι να την κάνουμε δώρο σε αυτούς μας, με τα λαούτα μας. Με τα λαούτα μας. Τέλος πάντων, και ο Γιώργης αντέδρασε.
1: Εσείς δηλαδή, λαού το ξεκινήσατε πότε?
0: Συγχρόνως μπορώ να σου πω. Δηλαδή, από το γυμνάσιο ψηλόπαιζα και λαού το, ας πούμε. Στα νούγια, δηλαδή πήγαινα στην Πράσινη Φωλιά και έπαιζα στους τουρίστες. Τέλος πάντων. Λέω στον Γιώργη να κάνω μια συναυλία, να την κάνουμε δώρο σε αυτούς μας. Και ο Γιώργης αντέδρασε. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι το λαού το ήταν ένα όργανο που έπρεπε να συνοδεύει τη λίρα. Αποκλειστικά έπρεπε να παίζει να συνοδεύει τη λίρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν μπορούσαμε να το δούμε αλλιώς. Τον έπεισα λοιπόν. Το Σεπτέμβριο λοιπόν το 88 κάναμε μια συναυλία στο Μάνος Χατζηδάκης. Οι δυο μας.
1: Μόνο?
0: Οι δυο μας. Λοιπόν, ο Λαγκαδινός ήταν να έρθει να παίξει κλωστό και φοβήθηκε και έφυγε. Δεν ήρθε. Την τελικά ήρθε ο Νίκος ο Κάπλατζης και έπαιξε μαζί μας. Λοιπόν, κάτω ήταν γεμάτο το θέατρο. Ήταν και οι συναδέλφοι μας. Ξέρεις τι λέγανε οι συναδέλφοι μας το 88? Τι θέλουν αυτοί τώρα να κάνουν με δυο λαούτα, που το βρήκαν αυτό, θα με καταργήσουν τη λίρα, ας πούμε.

0: Εγώ θέλω να πάμε λίγο στις 4-5 δισκογραφίες.
1: Στις 4 εποχές του Βιβάλτη.
0: Στην υγειά μας. 4-5 δισκογραφίες με τους Χαΐνδες, με πολλές επιτυχίες δικές σας, μουσικά και βέβαια η φωνή δική σας.
1: Ο πρώτος δίσκος έγινε έτσι. Mm-hmm. Κάμε μερικές πρόβες και έπαιξα στον πρώτο δίσκο. Που ακούς, ξέρω, έπαιξα και λαούτο και μαντολίνο, δεν τραγούδησα. Εγώ καταρχάς δεν τραγουδούσα ποτέ. Δηλαδή μέχρι το 1993 εγώ δεν είχα ανοίξει το στοματάκι μου. Δεν ήξερα, δηλαδή, να πω ούτε προπό, ας πούμε. Εντάξει, τρόπος του λέγει. Ήξερα πολύ καλά πώς τραγουδείς και τι χρειάζεται
0: ούτε
1: για να τραγουδείς.
0: Ούτε στις παρέες είχατε προσπαθήσει.
1: Σπανίως. Γιατί έπαιζα συνέχεια, έπαιζα συνέχεια, έπαιζα. Παίζει, μωρέ. Παίζει, έπαιζα.
0: Μέσα από έτσι, την παρέα,
1: να σου πω, δεν μου είχε λείψει. Ειλικρινά σου λέω τώρα. Δηλαδή, αν αισθανόμουν την ανάγκη, ας πούμε, θα το έκανα.
0: Οπότε μετά από την παρέα με τους Χαΐνδες ξεκίνησε.
1: Ακριβώς, το δεύτερο δίσκο. Και έγινε αυτό το πράγμα

0: Μερή παράληψη, δούλα είναι ο στίχος που ξεχάσαμε να αναφερθούμε. Και φυσικά ο στίχος δεν είναι, δεν πέφτει από τον ουρανό, τον φτιάχνουν ανθρώποι. Mm. Δηλαδή, έχω την ευτυχία, είχα και έχω την ευτυχία να είμαι ανάμεσα στους πρωτομάστορες μετά τον Κορνάρο. Τουλάχιστον για την μπάντα μου και για την περιοχή μου. Δηλαδή, λέω για τον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα, το περιβάλλον μου. Μίτσος Σταυρακάκης, Γιώργης Καράτζης, Αριστίδης Χερέτης, Γιώργης Σταυρακάκης και Μπλακιώτησα και τέλος πάντων πολλά αδέσποτα. Ακόμη και ο πατέρας μου, ας πούμε, ξέρω εγώ και πολλοί άλλοι, έτσι. Δηλαδή, και όχι μόνο για μας, αυτοί οι άνθρωποι συντηρήσανε και είμαστε σε θέση να πούμε ότι η κριτική μουσική είναι ζωντανό στοιχείο και ζώσα παράδοση και πάει και έρχεται. Άρα οφείλεται εμπολής, ας πούμε, σε αυτούς τους ανθρώπους, όχι σε αυτούς μόνο που ανέφερα, γενικά στους ανθρώπους που δίνουν απλόχερα και τροφοδοτούν, ας πούμε, τους καλλιτεχνίζοντες, εμάς δηλαδή, φοδούν στίχους, μαντινάδες, ποιήματα, στίχους όπως σας πέστα.
1: Βέβαια, δίνουν το είναι τους και δίνουν και τι έχει να κάνει με το παρελθόν, διατηρούν τη γλώσσα, έχουν κάνει πολλά μεγάλα πράγματα.

0: και να ζητήσω το αγαπημένο σου μαντολινάκι, δασκαλέ μου, για να κάνω μια παραγγελιά.
1: Είναι ένα από τα αγαπημένα. Το αγαπημένο μου είναι εκείνο. Δηλαδή το πρώτο του 31 χρονού είναι αυτό τώρα. Εκεί βούλα έχω όλα μου τα πάθη είναι εκεί μέσα. Δηλαδή αυτό μου τα έβγαλε. Έρωτες, ξέρωτες, χαρές, λύπες, ας πούμε, ξέρω εγώ κτλ.
0: Είναι παρηγοριά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, το κράτο. Όσο να είναι, ρε παιδί μου, τότε το έχω. Δηλαδή, του έχω μιλήσει και μου έχει μιλήσει. Αυτό τώρα είναι λίγο κάπου πολύ καινούριο, ας πούμε. Ξέρω, δεν έχουμε γνωριστεί καλά-καλά ακόμη. Αλήθεια τώρα είναι αυτό, έτσι.
0: Θέλω. Πολύ σύντομα.
1: Ναι.
0: Το πιο μελαγχολικό, αλλά και το πιο χαρούμενο σκοπό που έχεις αυτή τη στιγμή στα αυτιά σου.

0: Αυτό.
1: Τι σας έχει διδάξει η μουσική?
0: Δεν ξέρω. Να αγαπώ τους ανθρώπους, τα κατασκευάσματά τους, ό,τι βρίσκεται πάνω στον πλανήτη, να μην θεωρώ τον εαυτό μου υπεράνω όλων, αλλά ένα μέρος του συνόλου, του όλου, στο ίδιο στάδιο, στο ίδιο επίπεδο, στο ίδιο ύψος, στην ίδια αξία, που έχει δηλαδή το τελευταίο, ας πούμε, ξέρω εγώ, αδέσποτο που θα συναντήσει στον δρόμο, έχω κι εγώ. Τέλος πάντων, αν αισθανθούμε όλοι έτσι κάπως, ρε παιδί μου, αν δούμε δηλαδή την αχιανιάδα μας που λέμε το μεσημέρι και όχι το πρωί, εγώ πιστεύω, αν μπορούσαμε έστω να τη δούμε 10 η ώρα, όχι 7 η ώρα, 6 που ανατέλει ο ήλιος, 10 η ώρα μπορούσαμε να δούμε την αχιανιάδα μας, πιστεύω ότι ο κόσμος μας θα ήταν αλλιώς.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος δεύτερο. Θαύματα του Αγίου Νικολάου στην Ορθόδοξη Ανατολή. Κεφάλαιο ενδέκατο. Κυρίαρχος των θαλασσών.

Άγιος Νικόλαος υποδέχεται στον Άθωνα ένα μελλοντικό Άγιο. Ο Ανδρέας Πρωτογερόπουλος και μετέπειτα ιερομόναχος Αθανάσιος Γρηγοριάτης γεννήθηκε στον πύργο της Ηλίας κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, περί το 1875. Υπήρξε μέρος ευσεβούς οικογενείας που αριθμούσε στους κόλπους της συνολικώς 9 παιδιά. Κάποτε άρχισε να ακούει κάποια μυστική φωνή μέσα του, η οποία του έλεγε πως έπρεπε να μοιάσει με εκείνους τους οσίους, τους δεδεμένους και ελευθέρους, τους κεκρατημένους και ακρατήτους, ον ουδέν εν κόσμο και πάντα τα υπερκόσμων, ον επέτρε και ον εν ουρανή, οι οποίοι είναι δέσμοι του Ιησού Χριστού, αλλά και ελεύθεροι από κάθε αδυναμία, οι οποίοι είναι δούλοι του θελήματος του Κυρίου, αλλά και τόσο αδέσμευτοι, οι οποίοι τίποτα δεν έχουν στον κόσμο και έχουν τα πάντα που βρίσκονται στον ουρανό, στους οποίους ανήκει όλη η γη και ο ουρανός με τα αιώνια αγαθά του. Γρηγόριος ο Θεολόγος. Το καλοκαίρι του 1891 ο Ανδρέας ξεκίνησε για τη μεγάλη περιπέτεια της ζωής του, κρυφά από τους γονείς του με δύο φίλους του. Επιθυμούσε να φτάσει όσο γινόταν πιο γρήγορα στον ποθητό του Άθωνα, στον τόπο της εκπλήρωσης των πνευματικών του πόθων. Ύστερα από αρκετές ταλαιπωρίες κατέληξαν στο Βόλο. Καίκι και το Άγιον Όρος δεν σαλπάριζε αυτές τις μέρες. Αναγκάστηκε με τους φίλους του να μπουν σε βάρκα, αφού την άβλωσαν και ξεκίνησαν για το Όρος. Όταν ο καιρός ήταν ευνοϊκός, η βάρκα προχωρούσε με το πανάκι φουσκωμένο και αυτοί χαίρονταν το πέλαγος. Διέσχισαν τον παγασιτικό κόλπο. Πέρασαν από τη Σκιάθο και μπήκαν στο Αιγαίο πέλαγος. Ήρθαν όμως και οι δύσκολες ώρες, οι αντίθετοι άνεμοι, το κρύο, οι βροχές και το χειρότερο, η θαλασσοταραχή. 4 άνθρωποι μέσα σε ένα βαρκάκι να διασχίζουν το φουρτουνιασμένο πέλαγος. Όμως αυτή είναι η θάλασσα. Φιλίες δεν έχει, ούτε και να τις έχει κανείς εμπιστοσύνη. Τα τρόφιμα λιγόστευαν καθημερινά, όπως και το νερό. Στις δύσκολες στιγμές τους καταφεύγουν στην προσευχή. Παρακαλούν την Κυρία του Αγίου Όρους, την Παναγία, στην οποία έρχονται να αφιερωθούν, αφού το κόσμο παντί μετά τον εν το κόσμο πάντων αποταξάμενοι. Αφού όλον τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο, όλα τα απαρνήθηκαν. Μέγας Βασίλειος. Απευθύνονται και στον προστάτη των θαλατευωμένων, τον Άγιο Νικόλαο, να σπεύσει γρήγορα, γιατί θα χαθούν. Τόσους βοηθά καθημερινά. Ας ρίψει το σπλαχνικό και σωτήριο βλέμμα του και σε αυτούς. Και πράγματι, ο προστάτης των κινδυνευόντων στα πελάγη για μία ακόμη φορά αποδείχθηκε στοργικός πατέρας για τα 3 αυτά νεαρά παιδιά. Σε λίγο ήρθε η εξ ουρανού βοήθεια, ο απομηχανής Θεός, ο οποίος χαροποίησε τους αφιερωμένους στην Παναγία και το περιβόλι της. Ένας άνεμος φύσηξε που έκανε το πανάκι της βάρκας τους να ζωντανέψει και να δείξει όλη τη χάρη του. Το βαρκάκι κυλούσε πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας σαν δελφίνι. Το βλέπε ο καθένας πως μια ξένη δύναμη το κινούσε και το οδηγούσε στους αγιασμένους τόπους του Αγίου Όρους για να κάνει τους νεαρούς μελλοντικούς ουρανοπολίτες. Με το βαρκάκι έτρεχε η καρδιά και ο νους τους και προσκυνούσαν από μακριά τους μαρτυρικούς τόπους του Άθωνα. Και να, ενώ ξημέρωνε η 17η ημέρα της περιπέτειάς τους, βρίσκονταν μπροστά στη Μονή του Γρηγορίου. Εκεί τους ανέμενε ο Άγιος Νικόλαος, ο προστάτης της Μονής, ο Άγιος Νικόλαος, στον οποίο είναι αφιερωμένη η Μονή αυτή. Ο Άγιος Νικόλαος δεν εκούφεψε στις παρακλήσεις και τις οικεσίες της καρδιάς τους. Όταν έφτασαν στον αρσανά της Μονής, έκπληκτοι μαθαίνουν ότι η Μονή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Αυτό το θεώρησαν ευχάριστο γεγονός και μαρτυρία του ουρανού πως θα γίνουν δεκτοί στο Άγιον Όρος. Ένας από τους φίλους του Ανδρέα, ζωηρός και θερμόαιμος, νόμισε ότι βρήκε κατάλληλη ευκαιρία να εκδηλώσει τον ασυγκράτητο νεανικό του ενθουσιασμό που επί τόσες ημέρες αργούσε. Άρχισε λοιπόν τις αταξίες, τα πειράγματα, τα αστεία, τις φωνές. Αυτό έγινε αφορμή να βρεθούν έξω από τη Μονή χωρίς να το καταλάβουν.
Έξω από τη μονή οι τρεις νέοι ζούσαν μια νέα περιπέτεια που τους είχε δημιουργήσει ο διάβολος. Σαν τον Αδάμ και την Εύα έκλαιαν την απομάκρυνσή τους από τη δική τους Εδέμ, τη μονή του Γρηγορίου. Ο Ανδρέας απομακρύνθηκε λίγο από τους φίλους του, σαν τον Κύριο στο όρος των ελαιών, και με δάκρυα και στεναγμούς γονάτισε σε προσευχή στο νέο τους προστάτη, τον Άγιο Νικόλαο, και είπε: «Άγιε Νικόλαε, σώσε μας, βοήθησέ μας, μη μας εγκαταλείπεις. Λυπήσου μας και φώτισε τον ηγούμενο να μας δεχθεί πάλι». Τότε έστειλε ο Άγιος Νικόλαος τον πατέρα Βίκτορα, γραμματέα της Μονής, ο οποίος, όταν άκουσε τις περιπέτειες των τριών νέων μέχρι να φτάσουν στη μονή τους, τη θαλασσινή περιπέτειά τους των 17 ημερών και πώς διώχθηκαν από αυτή, συγκινήθηκε και ύστερα από τη μεσολάβησή τους στον ηγούμενο έγιναν και πάλι αποδεχτοί. Ο Άγιος Νικόλαος είχε πραγματοποιήσει ακόμη ένα θαύμα. Από την ημέρα αυτή ο Ανδρέας άρχισε τις πνευματικές του αναβάσεις, που ως χρυσόν ο Κύριος εν χωνευτηρίο, μάλλον δε εν κοινοβίο, εδοκίμασεν, όπως γράφει και η κλίμαξ. Στο κοινόβιο της Μονής Γρηγορίου καθημερινά ψέλιζε τους λόγους του Δαβίδ. «Δια τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς». Σε ένα χειρόγραφό του έγραφε για τον εαυτό του: «Αφού είσαι θνητός, μη φρόνει ως αθάνατος». Και σε άλλη σελίδα πάλι έγραφε: «Ω Θεέ μου, δικαίως ο Αποστολός σου έλεγε ότι «Ίστιν εν λόγω ουπτέι, ούτως τέλειος ανήρ». Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο 3, στίχος 2. Εάν κάποιος δεν πτέει στα λόγια του, είναι τέλειος άνθρωπος, διότι νίκησε τη φαρμακερή και φιλοκατήγορη γλώσσα του με την οποία κατακρίνει τους άλλους. Αργότερα τον συναντάμε τον Ανδρέα ως ιερομόναχο Αθανάσιο. Όσοι τον γνώρισαν λέγουν ότι αγίασε στο Άγιον Όρος με τους πνευματικούς και σωματικούς του αγώνες.

Ουρανόσταλτος κυβερνήτης. Από τα πολλά και ποικίλα θαύματα που καθημερινά πραγματοποιούσε ο Άγιος Νικόλαος και από τις πολλές αγαθοεργίες του στους φτωχούς, γρήγορα διαδόθηκε σε όλη την οικουμένη ότι όποιος επικαλούνταν το Άγιο όνομά του σε κάποια ανάγκη του, χάριζε προστασία και βοήθεια σε αυτόν. Το θαύμα αυτό με τους θαλασσινούς το αναφέρει ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ και πραγματοποιήθηκε όταν ακόμα ζούσε ο Άγιος Νικόλαος. Κάποιοι θαλασσοπόροι, ήσαν Έλληνες από τις Βόρειες Σποράδες, όταν ταξίδευαν στη θάλασσα αντάμωσαν στο ταξίδι τους μεγάλη κατοικίδα, με σφοδρό άνεμο και μεγάλα κύματα, που τους οδηγούσαν ασφαλώς στον θάνατο. Οι προσπάθειες των ναυτών απέβαιναν άκαρπες και ο καταπονισμός ήταν βέβαιος. Τότε οι ναυτικοί θυμήθηκαν τον Άγιο Νικόλαο και τα πολλά θαύματά του σε αυτούς που επικαλούνταν με πίστη το όνομά του και κινδύνευαν στα πέλαγα. Άρχισαν να προσεύχονται σε αυτόν, ο οποίος είναι ταχύς εις βοήθειαν, με θερμές εικαισίες και παρακλήσεις. «Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ μας αυτήν την ώρα, ότι κινδυνεύουμε να πνιγούμε. Εσύ είσαι η μόνη ελπίδα της σωτηρίας μας». Ύστερα από προσταγή του Κυρίου παρουσιάζεται ο Άγιος στην Πρίμνη, στο πίσω μέρος του πλοίου, και πιάνει το πιδάλιο. Το πλοίο είχε αποκτήσει ουρανόσταλτο καπετάνιο, που το οδηγούσε σε ήρεμο και γαλήνιο λιμάνι. Κάποια στιγμή γύρισε και είπε στους ναύτες: «Μη φοβάστε, είμαι μαζί σας. Με επικαλεστήκατε και να, ήρθα σε βοήθειά σας». Οι ναυτικοί έβλεπαν τον Άγιο πότε να κυβερνά το πλοίο, πότε να τακτοποιεί τα σχοινιά, πότε να φτιάχνει τα ξάρτια και όλο να τρέχει επάνω στο πλοίο και να προλαβαίνει την κάθε ανάγκη του. Με τη βοήθεια του Θεού και του απεσταλμένου του υπηρέτη Αγίου Νικολάου, το πλοίο έφτασε σε γαλήνιο κόλπο. Ο άνεμος σταμάτησε, η θάλασσα έπαυσε να φοβερίζει και να μουγκρίζει σαν ζώο που το ετοιμάζουν για σφαγή. Τώρα ήταν όλο χάρη η θάλασσα, αυτήν τη θάλασσα που τόσο αγαπούν οι ναυτικοί. Αμέσως εξαφανίστηκε και ο Άγιος από εμπρός τους. Τότε οι ναυτικοί με την καρδιά πλημμυρισμένη από ευγνωμοσύνη άρχισαν να αναζητούν τον σωτήρα τους. Στα μοίρα ρώτησαν τους χριστιανούς πού μπορούν να βρουν τον επίσκοπό τους. Αυτοί τους είπαν: «Τώρα τον είδαμε να πηγαίνει στο ναό με τους ιερείς». Έτρεξαν να τον προφθάσουν στο δρόμο, αλλά δεν το κατόρθωσαν. Κατευθύνθηκαν προς τον ναό. Ρώτησαν να μάθουν ποιος είναι ο επίσκοπος, διότι ποτέ δεν τον είδαν και δεν τον γνώρισαν προσωπικά. Τους τον έδειξαν. Τότε είδαν τον όσιο ιεράρχη του Χριστού, σαν έναν από τους πολλούς κληρικούς, απλό, χωρίς κανένα ιδιαίτερο γνώρισμα. Μόλις τον είδαν, τον αναγνώρισαν. Αναγνώρισαν τον σωτήρα τους στη θάλασσα, που τους άρπαξε από χαλεπότατο θάνατο. Αφού τον πλησίασαν με σεβασμό, έπεσαν στα πόδια του και τον ευχαριστούσαν λέγοντάς του: «Σε ευχαριστούμε, δούλε του Θεού, ότι αν δεν πρόφθανες στον κίνδυνο που βρισκόμαστε, τώρα θα είχαμε πνιγεί». Τότε άρχισαν να διηγούνται την περιπέτειά τους στη θάλασσα, τον κίνδυνο που διέτρεξαν και πώς σώθηκαν με τη γρήγορη παρουσία του. Αυτά έλεγαν οι διασωθέντες ναυτικοί, σαν να αγνοούσε τα γεγονότα και δεν τα γνώριζε ο Άγιος. Ο Άγιος Νικόλαος όμως όχι μόνο γνώριζε τον κίνδυνο που διέτρεξαν οι ναυτικοί, αλλά γνώριζε και το βάθος και το περιεχόμενο της καρδιάς τους. Με την ενέργεια του διορατικού της καθαρότατης ψυχής του, είδε ότι η καρδιά τους δεν ήταν καθαρή. Αφού έσωσε τα σώματά τους από τον πνιγμό, τώρα χρειαζόταν να σώσει και τις ψυχές τους. Με πολύ αγάπη τους είπε: «Σας παρακαλώ, παιδιά μου, να μελετήσετε και να γνωρίσετε τους εαυτούς σας και τις σκέψεις του νου σας και ευθύνατε τας καρδίας ημών, για να ευαρεστήσετε τον αγαθόν και εύσπλαχνον δεσπότη και σωτήρα των ψυχών σας. Διότι η σύντροφό σας αδικία και η πλεονεξία που σας κατέχει, με τη μισαρά και θανατηφόρα πορνεία όταν συμβαδίζουν, πρέπει να έχετε στη ζωή σας τη διδασκαλία του Κυρίου να σας κατευθύνει, όπως οι ασθενείς υπακούν στις υποδείξεις των γιατρών. Αν ξεγελάτε τους ανθρώπους και παρουσιάζεστε καλοί και αγαθοί, το Θεό τίποτε δεν τον ξεγελά. Ο άνθρωπος βλέπει στο πρόσωπο, ο Θεός στην καρδιά. Ακούστε τι λέει και η Αγία Γραφή: μην κάνετε τα κακά για να μην σας βρουν. Μάθετε να συμπεριφέρεστε άριστα και να εγκομβωθείτε το φάρμακο που είναι ο αγιασμός του σώματος.
Αυτό είναι απαραίτητο για τη σωτηρία σας και χωρίς αυτό κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Το σώμα του ανθρώπου είναι ναός του Θεού και όποιος χαλά τον ναό του Θεού θα τον χαλάσει και ο Θεός. Η καθαρότητα του σώματος και η αρετή της ψυχής έχουν ως αποτέλεσμα και σαν καρπό να φέρουν τη βοήθεια του Θεού. Μάθετε δε μάλλον ευποιήν και τον αγιασμό του σώματος όλη προθέση καταδιώξατε. Μετά από αυτή τη διδασκαλία ο Άγιος αναχώρησε για τη Μητρόπολη του. Οι ναύτες έμειναν ευχαριστημένοι από τη διδασκαλία του Αγίου, η οποία τους βοήθησε να ειδούν την ψυχική τους κατάσταση και να μετανοήσουν για πολλές πράξεις τους. Η σωτηρία της ψυχής τους θεώρησαν πιο αναγκαία και από αυτή τη σωτηρία τους στη μανιασμένη θάλασσα. Αφού εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους προς τον Άγιο, αναχώρησαν για τον τόπο τους, διοξάζοντας το Θεό που χάρισε στον κόσμο τέτοιον επίσκοπο και στους ναυτικούς πρόθυμο και γρήγορο σωτήρα.

Ο Ιωάννης, πατέρας του Αγίου Μεθοδίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Από το του Εναγής Πατρός ημών Μεθοδίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, εγκόμιον εις τον Άγιο Νικόλαο, τον εν μύρης της Λυκίας Επίσκοπον, διαπρέψαντα. Πληροφορούμαστε τα περιστατικά κάτω από τα οποία διασώθηκε σε ναυάγιο ο πατέρας του Αγίου Μεθοδίου. «Αυτός που γέννησε την αναξιότητά μου», γράφει ο Άγιος Μεθόδιος, 843-847, «ο γεννήτρος και πατέρας μου, αυτός ο πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος, ονομαζόταν Ιωάννης. Από νεαρή ηλικία ακόμη είχε το θάρρος του στον Άγιο Νικόλα, ο οποίος πάντοτε τον προστάτευε. Και κάθε ανάγκη του σε αυτόν κατέφευγε, στις πρεσβείες του και στη μεσολάβησή του στο Θεό. Είχε και μία εικόνα του Αγίου, την οποία ιδιαίτερα τιμούσε με την εμπιστοσύνη του. Συγχρόνως την ευσεβόταν πολύ. Μέσω αυτής απίφθινε τις προσευχές του στον προστάτη του, για να τον έχει συμπαραστάτη του στις δυσκολίες του και να τον προφυλάσει από κάθε κακό. Σε κάθε ανάγκη του σε αυτόν απευθυνόταν και σε αυτόν ανέθετε την περιφρούρησή του. Κάποτε ο πατέρας μου ταξίδευε με πλοίο. Όταν έπλεαν το πέρασμα προς τον Ιδρούντα και πλησίαζαν τον καλούμενο Ιόνιο κόλπο, έπνευσε στη θάλασσα αντίθετος άνεμος, σε σημείο που το πλοίο του κινδύνευε να διαλυθεί. Μαζί του θα χανόταν και όλοι οι ταξιδεύοντες και το πλήρωμα. Το σκάφος βρισκόταν κοντά στην ξηρά. Η φουρτουνιασμένη θάλασσα το σκαμπανέβαζε και το ταρακουνούσε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να ανοιχθεί στο πέλαγος, γιατί ο άνεμος ήταν αντίθετος και υπήρχε πάντα ο φόβος να διαλυθεί στα βράχια της παραλίας. Τότε 7 από τους συμπλέοντες ταξιδιώτες, αφού συνεννοήθηκαν κρυφά μεταξύ τους, αποφάσισαν να μπουν στη βάρκα του πλοίου και να βγουν στην ξηρά. Όταν το πληροφορήθηκε αυτό ο πατέρας μου, απέτησε να βγει και αυτός μαζί τους στη στεριά. Αφού μπήκαν τότε όλοι στο εφόλκιο, με κάθε τρόπο και με όλες τις δυνάμεις τους προσπαθούσαν να πλησιάσουν τη στεριά, ενώ τα κύματα θράβονταν επάνω τους. Ύστερα αναδιπλώνονταν πάλι και ορμούσαν επάνω τους πιο αφρισμένα. Τη βάρκα δεν μπόρεσαν να την οδηγήσουν στη στεριά και έτσι καταποντίστηκαν όλοι. Ας δούμε τώρα, συνεχίζει ο Άγιος Μεθόδιος, την προστασία του θερμού προστάτη Αγίου Νικολάου σε αυτούς που βρίσκονταν σε δυσκολία και ανάγκη. Ενώ λοιπόν όλοι βυθίζονταν, μαζί τους βυθιζόταν και ο πατέρας μου, τον οποίο αναρωφούσε η θάλασσα. Ο δύσκολος και άγριος καιρός και η φουρτουνιασμένη θάλασσα δεν του επέτρεπαν να ξεστομίσει μια ολόκληρη φράση μέσα στο νερό. Ακόμα και η δέησή του διακοπτόταν από το νερό που εισορμούσε στο στόμα του και το γέμιζε. Κάποια στιγμή συγκέντρωσε όλες τις δυνάμεις του και μιμούμενος την ταχύτητα της αστραπής μπόρεσε να πει αυτό μόνο. «Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ με». Και αμέσως άρχισε να βυθίζεται. Εδώ τώρα τι να πρωτοϊπώ. Ποια φανερή απόδειξη της μεγάλης θαυματουργίας του Αγίου Νικολάου να πρωτοθαυμάσω. Τη φανερή και μεγάλη δύναμή του. Τη γρηγοράδα με την οποία ακούει τις προσευχές. Την ευκολία με την οποία εκπληρώνει τα αιτήματα, το θερμό ενδιαφέρον που δείχνει ώστε να κατανοεί τα προβλήματά μας, που δεν ντροπιάζει τις πεποιθήσεις μας σε Αυτόν, ό του θαύματος. Ο θάνατος και ο βυθός της θάλασσας διαμήρασαν τον άνδρα των γονιών μου, αλλά ο Άγιος Νικόλαος αφού ήρθε αντιμέτωπος και με τους δύο, το θάνατο και το βυθό, τους παραμέρισε και ελευθέρωσε τον οικέτη του από τον θάνατο και τον κυματοτρόφο βυθό. Μπροστά σε αυτά τα θαύματα του Αγίου Νικολάου, τι είναι τα τέρατα και τα σημεία που πραγματοποίησε ο Μωυσής ή του Ηλία και του Ελισσαίου τα πολυθρύλιτα και ξακουστά θαύματα? Τα σημεία φανερώνουν υπερφυσική δύναμη, σημάδι που μαρτυρεί θεία δύναμη. Τα τέρατα δηλώνουν την προκαλούμενη εντύπωση στους ανθρώπους και το φόβο που εμπνέει το σημείο σε αυτούς. Γενικά, σημεία και τέρατα είναι τα μικρά και μεγάλα θαύματα που φανερώνουν τη θεία δύναμη. Μόνον ο Κύριός μας παρουσίασε τέτοια θαύματα. Αυτός ο οποίος τα παλιά χρόνια έσωσε τον Ιωνά από το θαλάσσιο Κήτος Θηρίο και αυτόν τον κορυφαίο Πέτρο από τον Βύθιον Σάλλον όταν βυθιζόταν. Τον Κύριο ημών Ιησούν, μιμούμενος και ο Άγιος Νικόλαος, έσωσε και τον γεννήτορά μου που τον παρακάλεσε. Όπως μας διηγήθηκε ο ίδιος αργότερα, αφού σταμάτησε από πάνω του ο Άγιος την ώρα που βυθιζόταν, έβγαλε το φελόνιο που φορούσε, το άπλωσε και τον σκέπασε.
Ύστερα άρχισε να περπατά στο βυθό της θάλασσας σαν να ήταν ξηρά και τον έβγαλε στη στεριά. Φελόνιον. Είναι λέξη αρχαιότατη και δηλώνει καταρχάς μανδύα, ταξιδιωτικό ή χλαμίδα, μπέρτα, όπως το χωρίο του Παύλου. Αργότερα απόκτησε λειτουργική χρήση. Σήμερα το φελόνιο περιλαμβάνεται μεταξύ των αμφίων του ιερέα και είναι το άμφιο που μοιάζει με μπέρτα. Το φελόνιο ήταν κοντό ένδυμα που κάλυπτε τους ώμους και τα νότα. Τα φορούσαν άνδρες και γυναίκες και ιδίως οι μοναχοί στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους. Άλλοι φορούσαν μιλοτάριο, το οποίο ήταν μικρό επανοφόρι συνήθως από δέρμα προβάτου. Τα δε ενδύματα από ρακίων ή τριχίνων και μιλοταρίων ή σεβενίνων, πεπαλαιωμένα πάντα και πολύραφα, πάνι κατατρίχοντα, το ασθενές του το σαρκίον. Το ένδυμα αυτό ήταν για τους αυστηρούς ασκητές και αποτελούσε το σύμβολο της εν Χριστώ νεκρόσεως.

Αντώνιος ο Ναυαγός. Κάποιος ιερομόναχος, ο οποίος λεγόταν Αντώνιος, προερχόταν από τη Σεβάσμια Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου, της επωνομαζομένης Πελεκάνος. Η μονή αυτή βρίσκεται κοντά στον κόλπο του Λευκάτου. Ο Αντώνιος μας διηγήθηκε ένα θαυμαστό περιστατικό από προσωπική εμπειρία στη θάλασσα. Έλεγε λοιπόν ο γέροντας: «Ενώ βρισκόμουν στην Κωνσταντινούπολη, στο μετόχι της μονής μας, θέλησα να περάσω απέναντι στο μοναστήρι μας. Αφού μπήκα στο πλοιάριο μαζί με άλλους 10 άνδρες στις 3 του μηνός Φεβρουαρίου, καθώς ταξιδεύαμε, φτάσαμε απέναντι από το μοναστήρι, που λέγεται του Σάτορος, και από το νησί της Χάλκης. Ξαφνικά έγινε βίαιη συστροφή του ανέμου και άρχισε μια βροχή ακατάσχετη και κυρίως ο άνεμος ήταν φόβος και τρόμος, διότι τα πάντα ανακάτωνε. Το πλοίο άρχισε να κινδυνεύει και υπήρχε ο φόβος να συντριβεί στα βράχια του νησιού. Καταβάλαμε όλοι κάθε προσπάθεια για να προσεγγίσουμε στο λιμένα του νησιού, αλλά αυτό ήταν αδύνατο εξαιτίας της μεγάλης θαλασσοταραχής. Τελικά το πλοιάριο ανατράπηκε. Τότε καθένας μας με όση δύναμη είχε και όπως μπόρεσε αρπάχτηκε στο πλοιάριο και γαντζώθηκε με όλες του τις δυνάμεις. Έτσι περιπλέαμε το νησί, αφού μας κυρίεψε η απόγνωση για τη σωτηρία μας. Ο δε Θεοφιλής Θωμάς, ο οποίος ήταν ηγούμενος της Σεβάσμιας και Αγίας Μονή του Σάτορος, όταν μας είδε να κινδυνεύουμε, να πνιγούμε ανά πάσα στιγμή, ξεκίνησε με πλοιάριο με άλλους 8 άνδρες για να μας περιμαζέψει από τη θάλασσα, όπου είχαμε αρχίσει να παγώνουμε και να μας εγκαταλείπουν οι δυνάμεις μας. Όταν έφτασε το πλοιάριο κοντά μας, ο κυματισμός ήταν αφάνταστα μεγάλος. Εμείς είμαστε ακόμη κρεμασμένοι γύρω από το πλοιάριο που είχε ανατραπεί. Έκανε προσπάθειες να μας προσεγγίσει οθούμενο και από τα βίαια κύματα. Στο μεταξύ είχαν εξαντληθεί οι δυνάμεις μας και ένας-ένας εγκατέλειπε το πλοιάριο και βυθιζόταν στη θάλασσα. Εγώ, επειδή βρέθηκα σε απόγνωση και δεν έβλεπα πουθενά ελπίδα σωτηρίας, άρχισα να επικαλούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μου τον Άγιο Ιεράρχη του Χριστού, Άγιο Νικόλαο, ενώ το νερό της θάλασσας με έπνιγε κάθε φορά που άνοιγα το στόμα μου να επικαλεστώ τον Άγιο. Τότε με τη σκέψη μου άρχισα να επικαλούμε και να παρακαλώ τον Άγιο. Αμέσως με την προσευχή μου κάποιος άνδρας ιεροπρεπής με αγκάλιασε από πίσω. Τα χέρια του τα έβλεπα μπροστά μου στο στήθος μου, ενώ με πίεζε το νερό και δεν μπορούσα να αναπνεύσω καθόλου. Ξαφνικά άρχισα να αναπνέω ελεύθερα μέσα στο νερό και σε λίγο βρέθηκα στην επιφάνεια της θάλασσας. Τότε κάποιος άνδρας, ο οποίος είχε έλθει από τη μονή του Σάτορος με τους άλλους για να μας σώσουν, άπλωσε το χέρι του, με έπιασε και με έσυρε στο πλοιάριό τους. Το εκπληκτικό είναι ότι ο άνδρας που με ανέσυρε από τη θάλασσα λεγόταν Νικόλαος. Για πολλή ώρα έμεινα άφωνος πάνω στο πλοιάριο από την περιπέτειά μου στη θάλασσα και από τη μεγάλη θαλασσοταραχή που συνεχιζόταν, χωρίς να ξέρω πού βρισκόμουν όλη τη νύχτα. Το πρωί που συνήλθα δόξαζα τον φιλάνθρωπο Θεό και ελεήμονα Κύριο, ο οποίος δεν επιθυμεί τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά του δίνει την ευκαιρία να μετανοήσει και να ζήσει σύμφωνα με το θέλημά του, με τις πρεσβείες του φίλου του και υπηρέτη του Νικολάου του Μεγάλου, ο οποίος με έσωσε από τέτοιο πικρό θάνατο.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές της εκπομπής, της ραδιοφωνικής εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε την αναφορά μας σε κάποια ήθη έθιμα λαογραφικά της Μικράς Ασίας. Σε προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσαμε για την βάπτιση και για το γάμο. Σήμερα θα συνεχίσουμε μια αναφορά για πώς αντιμετωπίζανε τις αρρώστιες, τον θάνατο και διάφορα άλλα γεγονότα στην καθημερινή ζωή τους. Στις αρρώστιες, όταν ήταν θέματα υγείας, αν το πρόβλημα δεν ήταν πολύ σοβαρό, αναλάμβαναν οι πρακτικοί του χωριού. Χαρακτηριστικό είναι πως δύσκολα ακόμα και γιατρός θα έκανε διάγνωση, γιατί όπως αναφέρεται, ακόμη και όταν πονούσε η κοιλιά τους, έλεγαν «η καρδιά μου πονάει». Σε δύσκολες περιπτώσεις τους μεταφέρανε στο αντάπαζαρ. Όσοι κατόρθωναν να περάσουν το όριο ηλικίας των 60 ετών, γιατί αυτοί θεωρούσαν ότι οι 60 χρονών την εποχή εκείνη θεωρούταν γέροι, λέγανε πως από εκεί και έπειτα η ζωή τους θα ήταν ευκολότερη. Ο πρώτος λόγος είναι πως δεν ήταν αρκετά δυνατοί πλέον για να χρησιμοποιηθούν από τους Τούρκους, όσο και να προσφέρουν τη βοήθειά τους σε δύσκολες εργασίες της οικογένειας. Εξάλλου, τόσο τις ανδρικές δουλειές, όσο και τις γυναικείες, όπως είδαμε και από το θεσμό του γάμου, υποχρεούταν να τις κάνουν τα νέα ζευγάρια. Οι γεροντότεροι απολάμβαναν το σοβασμό και την περιποίηση. Και όπως είδαμε και αναφέραμε και στα έθιμα του γάμου, όταν παντρευόταν ο γιος και παίρναν την νύφη στο σπίτι τους, αναλάβανε η νύφη όλα τα του σπιτιού, ακόμη και τους έπλαινε και τα πόδια. Οι γεροντότεροι βέβαια αργότερα είχαν και το οικονομικό θέμα, δηλαδή κρατούσαν τα χρήματα της οικογένειας, τα είχε ο πατέρας, η μητέρα, και από αυτούν ζητούσαν χρήματα για κάποια πράγματα που θέλανε να αγοράσουν για μέσα στο σπίτι. Στις οικογένειες που τα οικονομικά προβλήματα ήταν μεγάλα, οι άνθρωποι δούλευαν για το προστοζήν ως τα βαθιά τους γεράματα. Οι γεροντότεροι περνούσαν τον περισσότερο καιρό τους στο καφενείο, σχολιάζοντας τα του χωριού, ενώ οι ηλικιωμένες γυναίκες πρόσεχαν τα εγγόνια τους για να μπορεί το ζευγάρι να εργαστεί στις αγροτικές και στις γεωργικές τους καλλιέργειες. Πάντως, η ήσυχη ζωή στα γεράματα ήταν ευχή για όλους, μιας και η φράση «καλότυχος γονιός στα γεράματα» προσδιορίζει και την καλότυχη χειροκόμηση, μα και το σωστό ήθος των παιδιών τους. Όλη η οικογένεια έμενε μαζί. Ο παππούς, η γιαγιά, οι γονείς και τα παιδιά. Ίστα τη στιγμή του ανθρώπου, είτε από ατύχημα είτε από γυρατιά, συνοδευόταν με πένθος. Οι γυναίκες βάφαν τα ρούχα τότε μαύρα και δεν έκοβαν τα μαλλιά τους, ενώ οι άνδρες έμεναν αξίριστοι για 40 ημέρες. Συγγενείς και φίλοι συνόδευαν τον νεκρό στο νεκροταφείο, ενώ το Πάσχα βάφανε αυγά, αλλά τα βάφανε μαύρα και δήλωναν το πένθος τους. Τώρα θα αναφέρουμε πώς περνούσαν τις γιορτές. Στην τόσο κουραστική ζωή τους, οι γιορτές και τα πανηγύρια ήταν όαση χαράς. Μαζευόντουσαν όλοι στα τσαϊράκια, μια αλάνα που την είχαν διαμορφώσει έτσι ώστε να μπορούν να διασκεδάζουν, και εκεί στείνανε το γλέντι. Μουσική, χορός και ποτό. Τα πανηγύρια αυτά συνεχίστηκαν τόσο στη Μικρά Ασία όσο και στη μετεκατάστασή τους στην Ελλάδα. Γιόρταζαν
και έκαναν πανηγυρική εορτή του Αγίου Γεωργίου έξω από το χωριό. Ακουγότανε

Γιατί την επόμενη μέρα θα ξεκινήσω η λειτουργία και όλα πρέπει να ήταν έτοιμα. Όμως όλη αυτή τη διοργάνωση ήταν σύσσωμο το χωριό. Βοηθούσε, όλοι βοηθούσανε για το καλό, για να πάνε με κατάνοιξη και με θρησκευτική ευλάβεια να γιορτάσουν τον Άγιο. Μετά, αφού τελείωνε η Θεία Λειτουργία στο ναό, ξεκινούσε η παρασκευή του γεύματος. Οι νέοι έσφαζαν τα ζώα, οι γέροντες απλά ήταν παρατηρητές και οι γυναίκες φτιάχνανε τα διάφορα εδέσματα και γεμίζαν το τραπέζι με φαγητά, γλυκά και παντού υπήρχαν φωνές, αλαλαγμοί, κουβαλούσανε κλαδιά από την εκκλησία με τη Δάφνη και οι νεότεροι και οι νέοι σε ηλικία χόρευαν και τραγουδούσανε γύρω από το τραπέζι. Το τραπέζι το στόλιζαν με δάφνες ή με λουλούδια που υπήρχαν στους αγρούς. Τα ήθη και τα έθιμα δεν ξεχάστηκαν. Ακόμη και στους νέους τόπους που παραβρέθηκαν οι άνθρωποι. Ό,τι γιόρταζαν στην Μικρά Ασία, το γιόρταζαν και όταν επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα. Γιορτές των Χριστουγέννων, οι γυναίκες καθάριζαν το σπίτι, οι άνδρες έσφαζαν το ζώο και ετοίμαζαν τα κρέατα για τη μεγάλη γιορτή, γιατί το χωριό ολονίστευε. Και τα κάλαντα τα έλεγαν οι μεγάλοι και όχι τα παιδιά. Και την άλλη μέρα που ήταν η ημέρα των Χριστουγέννων, αφού εκκλησιαζόταν όλο το χωριό στην εκκλησία και κοινωνούσε, ακολουθούσαν πλούσια τραπεζώματα. Όλες οι γιορτές του 12ήμερου τις γιορτάζαν ευλαβικά. Όλες οι γιορτές ήταν σε οικογενειακό ή σε ευρύτερα συγγενικό περιβάλλον και τηρούνταν από όλους οι νηστείες. Στις απόκριες, μικροί και μεγάλοι μασκαρευόντουσαν και γλεντούσαν, από σπίτι σε σπίτι πηγαίνανε. Και γιατί την επόμενη μέρα που ήταν η καθαρή Δευτέρα ξεκινούσε η μεγάλη νηστεία και σταματούσαν όλες οι χορευτικές και συνήθειες και όλες οι γιορτές. Γιατί περιμένανε μετά το Πάσχα. Την μεγάλη γιορτή του Πάσχα σημαντική ήταν η συμμετοχή των γυναικών. Τα σπίτια έπρεπε να είναι πανέτοιμα για την Ανάσταση, ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να τελεστούν όλα τα έθιμα και οι χριστουγεννιάτικες παραδόσεις. Τη Μεγάλη Πέμπτη βάφανε τα αυγά και το βράδυ ξενυχτούσαν τον νεκρό Χριστό. Τη Μεγάλη Παρασκευή οι νέες στόλιζαν τον επιτάφιο και οι γριές μυρολογούσαν όλη την ημέρα στην εκκλησία. Το Μεγάλο Σάββατο στους φούρνους έψιναν τα τσουρέκια και τα κουλούρια και την ημέρα της Ανάστασης περιέφεραν την εικόνα της Ανάστασης από το σημείο όπου πέρασε ο επιτάφιος και την περιφέρανε σε όλους τους τόπους και σε όλες τις γειτονιές. Πήγαιναν το Άγιο Φως και στα νεκροταφεία και το μεσημέρι άρχιζε ο μεγάλος εορτασμός με μουσική, χορό και άφθονο φαγοπότη μετά από την περίοδο της μεγάλης νηστείας. Και γιόρταζαν, το συνήθιζαν να γιορτάζουν με τους πεθαμένους τους.

0: σε ένα χώρο που ήταν κατάλληλα διαμορφωμένο, κάναν και πολλές αθλητικές εκδηλώσεις και παιχνίδια. Μια πολύ μεγάλη αθλητική εκδήλωση που κάνανε και ήταν πολύ διαδεδομένο στην Μικρά Ασία ήταν η πάλι. Μαζευόντουσαν μόνο άνδρες και εκεί οι παλαιστές, πεχλιβάνιδες, αλείβονταν με λάδι και αγωνίζονταν με έπαθλο κάποιο ζώο. Τα παιχνίδια των παιδιών ήταν το γνωστό κρυφτό και κυνηγητό. Άλλα πήγαιναν σε γειτονιές, μαζευόντουσαν μια σειρά αγόρια, μια σειρά κορίτσια και πηγαινορχόντουσαν λέγοντας και κάποιο τραγούδι. Ακόμη παίζανε το τζαμί. Δύο ομάδες προσπαθούσαν να ρίξουν πρώτα με το τόπι ένα πύργο τζαμί από κεραμίδια και στη συνέχεια να το ξαναστήσουν δίχως η αντίπαλη ομάδα να τους πετύχει με το τόπι. Άλλα γνωστά παιχνίδια ήταν η τσανταλίνα και τα σκαμιάκια. Στα αγροτικά σπίτια, την εποχή του θέρους, έπλεκαν με τους κορμούς και τα κεφάλια των σταχιών κάτι σαν ομοιώματα σταυρών και τα κρέμαγαν στους τοίχους. Το πίστευαν για γούρι για να μην λείπει ποτέ το σιτάρι από το σπίτι. Οι τσοπάνιδες το είχαν σε καλό να μοιράζουν στους οικοριανούς τους το πρώτο γάλα από τα ζώα τους όταν πρωτογεννούσαν. Οι λαμβάνοντες εύχονταν υγεία στα ζώα και πλούσια συγκομιθή από γάλα όλο το χρόνο. Όταν ο Μάρτης έφτανε στο τέλος του, ύστερα από τα κρύα και τους χιονιάδες του χειμώνα, τα παιδιά φώναζαν με ικανοποίηση «Μπουρτ Μάρτ έλα Απρίλ», δηλαδή «Δεν σε φοβόμαστε πια». Αν κανένα φτωχό παιδάκι είχε ημεραλοπία, ήταν μια ασθένεια, πίστευαν πως ήπιε κατά λάθος νερό που έπιναν οι κότες. Το φάρμακο ήταν πολύ απλό. Μόλις έδιε ο ήλιος, έβαζαν το άρρωστο παιδάκι μέσα σε ένα κοφίνι, το άναβαν κεριά στο μέτωπο και ο πιο δυνατός άντρας το μετέφερε στους μαχαλάδες στον ώμο του και από πίσω όλα τα παιδιά της γειτονιάς φώναζαν. Του καημένου του Γιαννέλη έχει ορνηθοφουλιά και κλαίγει. Σε όλη σχεδόν τις εκκλησίες υπήρχε το εικόνισμα του Αγίου Νικήτα. Τον Άγιο Νικήτα τιμούσαν ένα χωριό οι Κοδωνιάτες και τον προσκυνούσαν με ιδιαίτερη ευλάβεια γιατί νικούσε όλα τα κακά. Το θέρος, όταν οι θεριστάδες θέριζαν το πρώτο δεμάτι και έβλεπαν να έρχεται το αφεντικό, το έστειναν όρθιο. Αυτό σήμαινε πως έπρεπε να δοθεί μεγάλο δώρο. Το ποσό το διέθεταν για γλέντι που έπαιρναν μέρος όλοι οι θεριστάδες. Στο τέλος του θερισμού έσφαζαν ερήφιο για όλο το συγκρότημα των θεριστάδων και επακολουθούσε γλέντι. Όταν ένα μέλος της οικογένειας ήταν βασκαμένο, κυρίως παιδιά, τότε το θυμιάτιζαν με λουλούδια του Χριστού που τα φύλαγαν σε ένα σακουλάκι στα εικονίσματα. Όσο πιο πολύ θόρυβο έκαναν τα καιόμενα ξηρά φύλλα, τόσο πιο πολύ βασκαμένο ήταν το άτομο αυτό. Με το θυμιατό έκαναν σταυροειδείς κινήσεις πάνω από το κεφάλι του βασκαμένου και κάτω από τις μασχάλες και τα πόδια. Έπειτα, μέσα σε μια πράσινη πύλινη κούπα, έριχναν λίγο νερό και μέσα σε αυτό το περιεχόμενο του καμένου θυμιάματος για να σβήσουν οι στάχτες. Ράντιζαν 12 φορές τον βασκαμένο με το νερό αυτό και την άλλη μέρα ήταν καλά. Όταν μια κότα λαλούσε σαν πετινός, ήταν κακό σημάδι για το σπιτικό. Αποκεφάλιζαν την κότα με ένα τσεκούρι. Όταν τα χελιδόνια έχτιζαν φωλιές κάτω από τις στέγες των σπιτιών, θεωρούταν εύνοια για το σπιτικό αυτό. Τη νύχτα αυγό δεν έδιναν. Υπήρχε πρόληψη να μην βλέπει ο κόσμος το νιό φεγγάρι. Γι' αυτό, άμα κάποιος το έβλεπε, δίχως να το θέλει, φώναζε. Καλό στο νιό φεγγάρι, σαν το νιό το παλικάρι. Στις 19 Μάρτη έβγαιναν έξω και κοιμόντουσαν στο ύπαιθρο τη νύχτα όλα τα ζώα μαζί με τους παραγιούς. Όταν χυνόταν στο τραπέζι ή στο πάτωμα κρασί, αυτό σήμαινε μπερεκέτη. Όταν χυνόταν λάδι ή ρακί, σήμαινε γρουσουζιά. Γι' αυτό πάνω από το ρακί έριχναν πάντα λίγη ζάχαρη. Όταν στο σπίτι φώναζαν τη νύχτα, έντομα, περίμεναν μεγάλη ευτυχία. Στην τοποθεσία Γιουρούκηδες, κοντά στο κεραμιδαριό και μέσα στη θάλασσα, υπάρχει ένας μεγάλος βράχος που ο κόσμος τον είχε βαφτίσει βουβάλα, λόγω του όγκου του. Όταν τη μέρα του προφήτη Ηλία το πρωί σκέπαζαν τη βουβάλα τα κύματα και γινόταν ύφαλος, τότε η χρονιά θα ήταν βροχερή. Και όταν η κορυφή της βουβάλας ήταν έξω από το νερό, η χρονιά θα ήταν ξηρή. Η βουβάλα ήταν ο μετεωρολογικός σταθμός τους. Το 1922, με τη μικρασιατική καταστροφή και την προσφυγιά που ολοκληρώνεται το 1924 με την ανταλλαγή των πληθυσμών, δημιουργείται στη χώρα μας η πιο τεράστια εθνική και κοινωνική αναστάτωση της νεότερης ιστορίας μας. Οι πρόσφυγες είχαν φέρει μαζί τους και τα τραγούδια τους. Τα μικρασιάτικα τραγούδια ήταν πολίτικα, σμινέικα ή βαλιώτικα. Πιο πολύ το περιεχόμενό τους έμοιαζε με τα δημοτικά. Τα όργανα που χρησιμοποιούσαν ήταν βιολοσάντουρα, σάζι, ούτι, μπουζούκι, όχι όμως νταούλια και κλαρίνα. Είχαν το ούτι, ήταν μικρασιατικό λαϊκό έγχορδο μουσικό όργανο. Το ίδιο το σάζι, η ζήλια ήταν μεταλλικά κρόταλα, σε σχήμα μικρών δίσκων για συνοδεία λαϊκού χωριού ή τραγουδιού. Και το σαντούρι ήταν επίσης έγχορδο μουσικό όργανο. Τα τραγούδια τους ήταν ένα είδος ρεμπέτικου τραγουδιού. Η Σμύρνη υπήρξε το σταυροδρόμι εκείνο το οποίο συναντήθηκαν οι μουσικές της Ανατολής και της Δύσης. Οι αρχίστες της λεγόμενες εστουντιαδίνες έπαιζαν ευρωπαϊκή, λαϊκή και τουρκική μουσική. Η πιο γνωστή εστουντιαδίνα δημιουργήθηκε το 1898, η οποία ονομάστηκε Πολιτάκια. Το ρεμπέτικο τραγούδι είναι ένα είδος ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, το οποίο αρχικά εξέφρασε κοινωνικές ομάδες που ζούσαν στις φτωχογειτονιές των αστικών κέντρων. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα κάνουμε μια αναφορά το πώς γιόρταζαν το Πάσχα στη Σμύρνη. Η γιορτή της Ανάστασης, συμπίπτοντας χρονικά με την Άνοιξη, αποτελούσε για όλη τη Μικρά Ασία κορύφωση όχι μόνο του εκκλησιαστικού αλλά και του ανοιξιάτικου λατρευτικού κύκλου. Η χαρά της Ανάστασης, η οποία συναντούσε τη φυσική αγαλίαση της Άνοιξης, είχε δημιουργήσει παραδόσεις και έθιμα θρησκευτικού περιεχομένου που περιλάμβαναν τελετουργίες συμβολικού χαρακτήρα που σχετίζονταν κυρίως με τη γονιμότητα. Τη Μεγάλη Παρασκευή οι ανήπατρες κοπέλες έπρεπε να μαζέψουν τα λουλούδια από όλες τις γειτονιές και τους κήπους και θα στόλιζαν τον επιτάφιο. Από την Μεγάλη Τετάρτη οι γυναίκες ζήμωναν επτάζημα και τσουρέγια. Συνήθως την ίδια μέρα έφτιαχναν και το προζύμι για το ζύμωμα του ψωμίου όλης της χρονιάς. Τη Μεγάλη Πέμπτη έβαφαν τα αυγά. Η παράδοση τα ήθελε κόκκινα στο χρώμα της θυσίας του Χριστού και της χαρμόσυνης αναμονής. Πολλές νοικοκυρές έβαφαν τα αυγά με κρεμμύδι. Έβαζαν φλούδες κρεμμυδιών στον πάτο μιας κατσαρόλας, από πάνω μια στρώση αυγά, από πάνω πάλι φλούδες και πάλι αυγά μέχρι να γεμίσει η κατσαρόλα. Πρόσθεταν νερό και τα έβραζαν σε σιγανή φωτιά μέχρι να πάρουν τα αυγά χρώμα. Το πρώτο αυγό που έβαφαν το τοποθετούσαν στο εικονοστάσι. Πολλοί το κρατούσαν ως φυλαχτό και το φύλαγαν μέχρι να γίνει ο κρόκος του σαν και χρυμπάρι. Οι αγορές της Σμύρνης γέμιζαν από τη Μεγάλη Δευτέρα με κοπάδια αρνιών που συνήθως τα έφερναν οι έμποροι με το σιδηρόδρομο από την Καπαδοκία. Οι Σμυρνοί αγόραζαν συνήθως δύο αρνιά, ένα για τη Λαμπρή και ένα για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Το πασχαλινό αρνί δεν συνήθιζαν να το σουβλίζουν. Το γέμιζαν με ρύζι, αμύγδαλα και κουκουνάρι και το έβαζαν στη χόβολη από βραδύς για να ψηθεί σιγά σιγά ως το πρωί. Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα οι γυναίκες άσπρισαν και καθάριζαν το σπίτι. Έπρεπε να λάμπει από καθαριότητα για να υποδεχτούν τον Αναστάντα Χριστόν. Το Πάσχα για όλη τη Μικρά Ασία αποτελούσε ένα κορυφαίο θρησκευτικό γεγονός που ήταν ταυτισμένο με την Άνοιξη και την εποχή της γονιμότητας και της ευημερίας. Υπήρχαν και τραγούδια που λέγανε τη Μεγάλη Παρασκευή στην Εκκλησία, κάτω στα Ιεροσόλυμα και του Χριστού τον τάφο, εκεί καθόντα Παναγιά μόνον και μοναχή της. Τα προσευχάς της έκανε για το μονογενή της. Φωνή εξήλθε εξ ουρανού και από αρχαγγέλου στόμα. Σώνουν κυράμι προσευχές, σώνουν και οι μετανοίες. Βγαίνει στην πόρτα η Παναγιά να δει και να ρωτήσει. Βλέπει τον ουρανό θελό και τα άστρα βουρκωμένα και το φεγγάρι της αυγής το αίμα βουτυγμένο. Βλέπει τον Γιάννη και έρχεται κλαμμένο πικραμένο. «Τι έχεις Γιάννη μου και έρχεσαι κλαμμένος πικραμένος, το δάσκαλό μου πιάσανε και στα χαλκιά τον πάνε και στου Πιλάτου την αυλή εκείν το τυρανάνε». Σαν τ' άκουσε η Παναγιά, πέφτει λιποθυμάει, κρύο νερό της περιχούν τρία κανάτια μόσχο και τρία το ροδόσταμο ώσπου να συνεφέρει. Και πάνω που συνέφερε αυτόν το λόγο λέει «Πού είναι η Μάρθα και η Μαρτσία και του Λάζαρο η μάνα, του Ιακώβ η αδελφή και οι τέσσερις αντάμα, να πάμε να τον έβρουμε προτού τον εσταυρώσουν, προτού τον βάλουν τα καρφιά και τον εφαρμακώσουν». Σε αυτό το σημείο θα πούμε κάποιες συνταγές του Πάσχα που τα κάνανε στη Σμύρνη και μοσκοβολούσε ο τόπος. Τσουρέκια πασχαλινά. Υλικά, 2 κιλά αλεύρι δυνατό για τσουρέκια, 200 γραμμάρια μαγιά νοπή, 1 φλιτζάνι νερό χλιαρό, 3,5 φλιτζάνια ζάχαρη, 1 κουταλάκι αλάτι, 1 κουταλάκι μαχλέπι αλεσμένο. Μπορούμε να βάλουμε και λίγη μαστίχα κοπανισμένη. 2 κουταλιές σπορέλαιο. 10 αυγά. 1 φλιτζάνι γάλα χλιαρό. 2 φλιτζάνια βούτυρο λιωμένο. 1 κρόκος αυγού, αμύγδαλα σε φέτες. Εκτέλεση. Διαλύουμε τη μαγιά στο χλιαρό νερό και προσθέτουμε αλεύρι μέχρι να γίνει ένας πηχτός χυλός. Αφήνουμε το μείγμα σκεπασμένο σε ζεστό μέρος να φουσκώσει. Σε μια λεκάνη ρίχνουμε τη ζάχαρη και το αλάτι, τα μυρωδικά, το σπορέλαιο, το χλιαρό γάλα και τα αυγά. Και δουλεύουμε το μείγμα με τα χέρια ώστε να διαλυθούν καλά οι κρόκοι. Προσθέτουμε τη μαγιά και δουλεύουμε καλά τη ζύμη μας. Ρίχνουμε το αλεύρι θυματικά και το αναμειγνύουμε με τα υπόλοιπα υλικά μέχρι να το απορροφήσουν. Παίρνουμε το λιωμένο βούτυρο και με το χέρι μας ρίχνουμε λίγο-λίγο στη ζύμη, διπλώνοντάς τις αρκετές φορές χωρίς να τη ζυμώσουμε μέχρι να τελειώσει το βούτυρο. Η ζύμη μας πρέπει να είναι ζεστή, απαλή και ελαφρά βουτυρωμένη και όχι ταλαιπωρημένη από το ζύμωμα. Κατόπιν τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε σε ζεστό μέρος περίπου 1 έως 2 ώρες μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος της. Αν πιέσουμε τη ζύμη ελαφρά με το δάχτυλό μας και μείνει το αποτύπωμά μας, τότε η ζύμη μας είναι έτοιμη. Την πλάθουμε τότε σε πλεξίδες, τοποθετούμε τα τσουρέκια σε βουτυρωμένο ταψί και τα αλείφουμε με κρόκο αυγού, τον οποίο αραιώνουμε με λίγο νερό. Τα αφήνουμε να φουσκώσουν για περίπου 30 λεπτά. Τα διακοσμούμε με λεπτές φέτες ασπρισμένα αμύγδαλα και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά περίπου. Μαγειρίτσα. Μία σηκωταριά αρνιού και λίγο κρέας από το λαιμό. Ένα ματσάκι φρέσκια κρεμμυδάκια, τα οποία θα είναι πολύ καλά ψιλοκομμένα. Ένα τέταρτο του φλιτζανιού ρύζι γλασέ. 2 αυγά. 1 μαρούλι ψιλοκομμένο. 1 λεμόνι το χυμό του, αλάτι, πιπέρι και 1 φλιτζανάκι λάδι. Εκτέλεση. Κόβουμε τη σηκωταριά σε κομματάκια. Τα ρίχνουμε σε βραστό νερό, τα αφήνουμε να ζεματιστούν λίγο και τα στραγγίζουμε. Σε κατσαρόλα σοτάρουμε στο λάδι τα κρεμμυδάκια με τον άνηθο, ρίχνουμε τη σηκωταριά και ανακατεύουμε προσθέτοντας και το μαρούλι. Συμπληρώνουμε νερό, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε να βράσουν για 45 λεπτά περίπου. Στη συνέχεια προσθέτουμε το ρύζι, το αλάτι, το πιπέρι και βράζουμε για 10 λεπτά ακόμη. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό. Χτυπάμε τα αυγά και το λεμόνι αυγολέμονο. Κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και ρίχνουμε το αυγολέμονο στο φαγητό, ανακατεύοντας γρήγορα. Καλή σας επιτυχία. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έως την επόμενη εκπομπή να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

με την ευλογία της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας Θεομήτωρ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου με θέμα την υπογεννητικότητα. Το συνέδριο θα διαρκέσει από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026.

0: την 5η 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Σαμαριτάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της μονάδος Φροντίδος Ηλικιωμένων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά, οδός Μάχης Κρήτης, παραλιακή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογητάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της ενορίας Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 5 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση της υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπικόου.
2: Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την 5η 1 Οκτωβρίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Ελιάς Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καρτερού Μονής Αγκαράθου.
4: Ανακοίνωση. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στην επετειακή εκδήλωση «Ορατόριο» για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από την Βενετία 1966-2026. Η χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα παρουσιάσει ένα εκκλησιαστικό, επενετικό και οικετήριο μουσικό έργο αφιερωμένο στους θεοκήρυκες Αποστόλους Τίτο και Παύλο, σε κείμενα και μουσική του πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου, εδεσιμολογιωτάτου πατρός Ευαγγέλου Παχυγιαννάκη και υπό την διεύθυνση του κυρίου Αντωνίου Πλαΐτη, άρχοντα υμνοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Αμουδάρας Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κύριο Μεθόδιο στην αίθουσα της ενορίας μας παραπλεύρος του Ιερού Ναού κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 5 για την περίοδο του χειμερινού ωραρίου και στις 6 για την περίοδο θρηνού ωραρίου. Η έναρξη των συνάξεων θα γίνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6 μετά μεσημβρία.
5: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
6: Το Πνευματικό και Νεανικό Κέντρο της Ενορίας Εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
7: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, Εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, Όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69-36-74-79-00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλάκης.

Ψαλμός 147. Επέν Ιερουσαλήμ των Κύριων ένι τον Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους Υιούς σου εν Σύ, ότι θύς τα όρια σου ειρήνην και στέαρ πυρού εμπιπλώνσε, ο αποστέλων των λόγιων αυτού τη γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού. Διδόντος χιώνα αυτού οσί αίριον, ο μίχλιν οσί σποδών πάσοντος. Βάλλοντος κρίσταλον αυτού οσί ψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού, τις υποστήσετε, εξαποστελεί τον λόγον αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρυήσετε ύδατα. Ο απαγγέλων των λόγιων αυτού το Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ. Ουκ επίησεν ούτω παντή έθνη, και τα κρίματα αυτού ουκ εδήλωσεν αυτής.

Ψαλμός 148. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε Αυτόν εν της υψής της. Ενείτε Αυτόν πάντες οι άγγελοι Αυτού, ενείτε Αυτόν πάσε δυνάμεις Αυτού. Ενείτε Αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε Αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε Αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενισάτωσαν το όνομα Κυρίου ότι Αυτός είπε και γεννήθησαν. Αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ, χάλαζα, σιών, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρι. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενισάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της σωσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ, λαό εγγίζοντι αυτό.

Ψαλμός 149. Άσατε το Κυρίο άσμα και νουν, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοποιήσαν δι' αυτών, και οι Ισιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενισάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυμπάνου και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι οι εν δόξη, και αγαλιάσονται επί των γητών αυτών. Εϋψώσεις του Θεού εν δολάριγγι αυτών, και ρομφαί δίστομοι εν δες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνησιν, ελεγμούς εν της λαΐς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες, και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού.

Ψαλμός 150. Ενείτε τον Θεόν εν της Αγίης Αυτού, ενείτε Αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως Αυτού, ενείτε Αυτόν επί της δυναστείες Αυτού, ενείτε Αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης Αυτού, ενείτε Αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ενείτε Αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε Αυτόν εν τυμπάνου και χορό, ενείτε Αυτόν εν χορδές και οργάνου, ενείτε Αυτόν εν κυβάλις ευήχης, ενείτε Αυτόν εν κυβάλις αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων.

Ψαλμός. Μικρός ήμην εν της αδελφής μου και νεότερος εν το οίκο του πατρός μου, επίμανον τα πρόβατα του πατρός μου. Εχείρες μου επίησαν όργανον και οι δάκτυλοι μου ήρμωσαν ψαλτήριον και τίσαν αγγελί το Κύριο μου, αυτός Κύριος αυτός εισακούσει. Αυτός εξαπέστειλε τον άγγελον αυτού και ήρεμε εκ των προβάτων του πατρός μου και έχρισέ με εν το ελαίο της χρήσεως αυτού. Η αδελφή μου καλή και μεγάλη και ουκ ευδόκησεν εν αυτής ο Κύριος. Εξήλθον η συνάντησιν το αλλοφύλου και επικατηράσα τόμε εν της ειδόλης αυτού. Εγώ δε σπασάμενος την παραυτού μάχεραν, απεκεφάλισα αυτόν και ήρα όνειδος εξιών Ισραήλ.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, ο Κύριος μας σταυρώθηκε έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Ο Ιωσήφ, ο Απορυμαθέας, με τον Νικόδημο, με τις πρέπουσες τιμές και την απαιτούμενη ευλάβεια και σεβασμό, κύδευσαν το σώμα του Ιησού. Μετά την Ανάσταση του Κυρίου και την ίδρυση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, το μέρος που σταυρώθηκε, τάφηκε και αναστήθηκε ο Κύριος, διαδόθηκε προφορικά από τους πρώτους χριστιανούς από γενιά σε γενιά. Οι πρώτοι πιστοί χριστιανοί των Ιεροσολύμων τις περισσότερες φορές πήγαιναν κρυφά για να προσευχηθούν και να αναζωογονήσουν την πίστη τους. Όμως τα Ιεροσόλυμα κατεστράφησαν πάρα πολλές φορές από διάφορους κατακτητές. Η πρώτη ολοκληρωτική καταστροφή έγινε επί Τίτου το 70 μετά Χριστόν. Το 135 μετά Χριστόν, μετά από την δευτέρα εξέγερση των Εβραίων, ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας της Ρώμης Αδριανός, προκειμένου να εμποδίσει τη μεγάλη προσέλευση των προσκυνητών στον τόπο αυτό, διέταξε την επιχωμάτωση του τάφου του Χριστού και έκτισε ειδωλολατρικό ναό αφιερωμένο στο Δία και στην Αφροδίτη. Τοποθέτησε δε άγαλμα της Αφροδίτης στον Πανάγιο Τάφο και του Δία στον Φρικτό Γολγοθά.

Ο πρώτος ναός της Αναστάσεως χτίστηκε από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Όταν έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325 μετά Χριστόν, ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος, που παρευρέθηκε εκεί, παρεκάλεσε τον πρόεδρο της Συνόδου και αυτοκράτορα Μεγάλο Κωνσταντίνο να τον βοηθήσει να αναδειχθούν τα Άγια Προσκυνήματα στην Παλαιστίνη. Πράγματι, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος το 326 μετά Χριστόν έστειλε στα Ιεροσόλυμα τη μητέρα του, Αγία Ελένη, η οποία σύμφωνα με την παράδοση έκτισε 365 ναούς στους τόπους όπου πάτησε, δίδαξε, θαυματούργησε, μετεμορφώθη, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε ο Κύριος μας. Η Αγία Ελένη βέβαια, εκτός από τους ναούς που έκτισε, είχε πόθο να βρει τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Χριστού, πράγμα που τελικά κατόρθωσε. Ασφαλώς ήθελε να ανακαλύψει και να αναδείξει τον ακριβή τόπο του πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Αφού το κατόρθωσε αυτό, έκτισε περικαλέστατο ναό, στον οποίο συμπεριέλαβε εντός των τυχών όλα τα Άγια Προσκυνήματα. Αρχιτέκτονας του μεγαλοπρεπέστατου αυτού ναού ήταν ο Ζινόβιος. Τα εγγένεια του ναού έγιναν 10 χρόνια αργότερα, στις 13 Σεπτεμβρίου το 336 μετά Χριστόν, με κάθε

Τάρτες, αλλά προς ανατολικά, όπως και το ιερό της Εκκλησίας. Η διάσωση αυτού του χάρτη από μόνη της είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, δεδομένου ότι η Μαντάμπα και η Εκκλησία καταστράφηκαν από σεισμό το 746 μετά Χριστόν και εγκαταλείφθηκαν. Έχει φτιαχτεί από περισσότερα από 2 εκατομμύρια ψηφίδες και χρειάστηκαν πολύ καλές γεωγραφικές γνώσεις για να αποτυπωθούν οι πόλεις, τα ποτάμια και το δίκτυο των δρόμων της εποχής με τόση ακρίβεια. Εντυπωσιακή είναι η απεικόνιση των ψαριών του Ιορδάνη ποταμού να γυρίζουν προς τα πίσω, φτάνοντας στη Νεκρά θάλασσα.

Ο προσκυνητής ανέβαινε σκάλες για να εισέλθει στο αίθριο του ναού και κατόπιν στον κυρίως ναό. Τα θεμέλια του ιερού της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου έχουν εντοπιστεί κάτω από το σημερινό καθολικό των Ορθοδόξων. Πίσω από το ιερό υπήρχε ένα δεύτερο αίθριο εντός του οποίου ήταν ο τάφος του Κυρίου. Προς το τέλος του 4ου αιώνα ο τάφος αγκαλιάστηκε από ρωτώντα, τμήμα της οποίας σώζονται μέχρι και σήμερα. Σε χωριστό προσκύνημα βρίσκονταν ο Γολγοθάς. Ο ναός της Αναστάσεως έπαθε πολλές καταστροφές. Το 614 μετά Χριστόν οι Πέρσες λαιλάτισαν τα Ιεροσόλυμα και κατέστρεψαν όλα τα προσκυνήματα της Αγίας Γης εκτός από το ναό της Γεννήσεως στην Βηθλεέμ. Δεν γλίτωσε και ο ναός της Αναστάσεως. Οι Πέρσες με βασιλιά τον Χοσρόη τον Δεύτερο κατέστρεψαν ολόκληρο το συγκρότημα του ναού και άρπαξαν όλα τα αφιερώματα που είχαν προσφερθεί σε αυτόν, με κυριότερο λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό και εχμάλωτο τον Πατριάρχη Ζαχαρία. Αργότερα, το 626 μετά Χριστόν, ο Πατριάρχης Μόδεστος ξανάχτισε το ναό, όχι βέβαια με την πολυτέλεια και μεγαλοπρέπεια που είχε όταν χτίστηκε από την Αγία Ελένη. Το 629 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ηράκλειος, αφού νίκησε τους Πέρσες, επανέφερε τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα, καθώς και τον Πατριάρχη Ζαχαρία, και τον ανύψωσε στο Γολγοθά στις 14 Σεπτεμβρίου του 629 μετά Χριστόν. Λίγο αργότερα, το 637 μετά Χριστόν, η Αγία Πόλη κυριεύτηκε από τους Άραβες. Όμως ο Χαλίφης Ομάρ Χατάμπ με ειδικό διάταγμα Αχτιναμέ αναγνώρισε και εγγυήθηκε την ασφάλεια των Παναγίων προσκυνημάτων. Δυστυχώς όμως η ειρήνη και ασφάλεια που υποσχέθηκε ο Χαλίφης Ομάρ Χατάμπ δεν κράτησε επάπειρον. Την Κυριακή των Βαΐων του έτους 937 μετά Χριστόν οι Άραβες έκαψαν και κατέστρεψαν τον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Και ενώ οι ζημιές αποκαταστάθηκαν με την άδεια του Χαλίφη Ελ Ραμπ το 966, η εκστρατεία του Νικηφόρου Φωκά εναντίον των Αράβων έδωσε νέα αφορμή για άλλες βεβηλώσεις, πυρπολήσεις και λαιλασίες του ναού. Ο Πατριάρχης Χριστόδουλος ο Δεύτερος και οι διάδοχοι του Θωμάς ο Δεύτερος, Ιωσήφ ο Δεύτερος και ο Ρέστης μέσα στη μακροχρόνια αυτή περίοδο από το 966 έως το 1005 αποκατέστησαν τις ζημιές και ανακαίνισαν το ναό της Αναστάσεως. Αυτή την πολυετή προσπάθεια των Πατριαρχών αμαύρωσε η εντολή του Χαλίφη Αλ Χακίμ. Το 1009 μετά Χριστόν ο ναός καταστράφηκε τελείως με αποτέλεσμα όλος ο χώρος του λαού να αλλάξει μορφολογία.

Το 1024 έως 1048 μετά Χριστόν ξεκίνησε νέα οικοδομική προσπάθεια να ξαναχτιστεί ο Πανάγιος Τάφος και ο Ναός της Αναστάσεως. Η σταδιακή αποκατάσταση του συγκροτήματος ολοκληρώθηκε με την οικονομική ενίσχυση των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου Μιχαήλ του Παφλαγώνα και Κωνσταντίνου του Μονομάχου. Τότε ανοικοδομήθηκαν το Ιερό Κουβούκλιο και η Ρωτώντα. Το 1099 έως 1149 μετά Χριστόν οι Σταυροφόροι κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα και κατά διαστήματα επισκέβασαν τον ναό. Το 1187 όμως ήρθε ο Σουλτάνος Σαλαντίν, λαιλάτισε τον ναό, απομάκρυνε το Σταυρό από τον Τρούλο, έκτισε τα 8 παράθυρα του Τρούλου και κατεδάφισε το ποδονοστάσιο. Όμως ύστερα από παρέμβαση του αυτοκράτορα Ισαακίου Αγγέλου επέστρεψε το προσκύνημα στους Ορθοδόξους Χριστιανούς των Ιεροσολύμων από τους οποίους το αφαίρεσαν οι Σταυροφόροι το 1229 που για δεύτερη φορά κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εκείνη την εποχή τα προσκυνήματα αφαιρέθηκαν από τους Ορθοδόξους και τους απαγορεύτηκε ακόμη να τελούν τη Θεία Λατρεία στο Ναό της Αναστάσεως. Τα προνόμια αυτά ευτυχώς ξαναδόθηκαν στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων από τον ηγεμόνα της Αιγύπτου Σαλέχ Αιγιούπ που κατέλαβε τα Ιεροσόλυμα το 1244 και έδιωξε τους Σταυροφόρους από την Αγία Πόλη.

Το 1545 μετά Χριστόν, ο Πατριάρχης Γερμανός ανακαίνισε το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου και κάλυψε τον τρούλο του με μολύβι. Επίσης, επισκεύασε το μεγάλο τρούλο του ναού. Ορθόδοξοι και Λατίνοι συνέχισαν να κατασκευάζουν το ναό από το 1719 έως το 1720 μετά Χριστόν. Το 1808 μετά Χριστόν, επί Πατριάρχου Πολυκάρπου, ένας Αρμένης μοναχός έβαλε φωτιά και ένα μεγάλο μέρος του ναού καταστράφηκε. Τότε το γένος μας, με Εράνους, αποκατέστησε το κτίριο υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Κομνηνού που κατάγονταν από τη Μυτιλίνη. Τότε κατασκευάστηκε και το σημερινό ιερό κουβούκλιο του Πανακίου Τάφου παρά τις αντιδράσεις των άλλων ομολογιών. Σε πρακτικό του Πατριαρχικού Αρχείου σώζονται οι υπογραφές των Ελλήνων μαστόρων και αποδεικνύεται η οικονομική συνδρομή των απανταχού Ρωμιών Ορθοδόξων. Το 1810 μετά Χριστόν έγιναν τα εγγένεια του ναού. Το 1834 μετά Χριστόν, σεισμός δυνατός έφερε ζημιές στον τρούλο του Καθολικού και στο Ιερό Κουβούκλιο. Πολύ σύντομα όμως αποκαταστάθηκαν. Δόθηκε επίσης η ευκαιρία να ανοιχτούν τα 8 παράθυρα του τρούλου που είχε κλείσει ο Σαλαντίν. Με τη συνδρομή των αυτοκρατόρων της Γαλλίας και της Ρωσίας, όπως και του Σουλτάνου της Τουρκίας, το 1867-1869 αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στο μεγάλο τρούλο του Παναγίου Τάφου. Ακολούθησε όμως ο σεισμός της 11ης Ιουλίου 1927. Τα βλήματα από τον πόλεμο το 1948 και η πυρκαγιά του 1949 που κατέστησαν αναγκαία την ανακατασκευή του τρούλου. Έτσι, το 1958 ξεκίνησαν εργασίες αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης με δαπάνες του ελληνικού κράτους, χωρίς ωστόσο να λυθούν ολοκληρωτικά τα στατικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, με τη συνεννόηση Ορθοδόξων Λατίνων Αρμενίων, το χρονικό διάστημα 1978-1995 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναστήλωσης, καλύφθηκε ο τρούλος με χαλκό και έγινε η εξωτερική διακόσμηση του Καθολικού.

το προσκυνηματικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς του πανιέρου ναού της Αναστάσεως. Οι συχνές δραματικές και πολλές ιστορικές περιπέτειες των Αγίων Τόπων και γενικά της Παλαιστίνης έγιναν αιτία να μεταβάλλεται διαρκώς το ιδιοκτησιακό και προσκυνηματικό καθεστώς στον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Ο ναός από την αρχή βρισκόταν στα χέρια των Ορθοδόξων Ελλήνων. Οι σταυροφορίες και οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν σε αυτή την περιοχή προκάλεσαν και προέβαλαν ιδιοκτησιακές διεκδικήσεις και από άλλες χριστιανικές ομολογίες. Οι επεμβάσεις της κοσμικής εξουσίας και οι οικονομικές καταστάσεις οδήγησαν στην αλλαγή του αρχαίου ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο ναό. Σύμφωνα με πηγές του 14ου αιώνα, το καθολικό ανήκε στους Έλληνες. Ο κείωνας της Φραγγελώσεως και ο τόπος της εμφάνισης του Κυρίου στην Αγία Μαρία την Μαγδαληνή ανήκε στους Λατίνους. Το παρεκκλήσι του Αδάμ στους Αρμενίους, ο Γολγοθάς η φυλακή του Χριστού και ο ναός της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού στους Γεωργιανούς Ήβηρες. Το θυσιαστήριο έξω από το ναό στους Νεστοριανούς. Το παρεκκλήσι πίσω από τον Πανάγιο Τάφο στους Σιραϊκοβίτες. Οι Λατίνοι πήραν από τους Ήβηρες στα τέλη του 15ου αιώνα ένα από τα δύο μέρη του Γολγοθά. Το 1517 οι Οθωμανοί κατέλαβαν την Παλαιστίνη, τη Συρία και την Αίγυπτο. Τότε ο Σουλτάνος Σελίμ ο Πρώτος αναγνώρισε επίσημα την πλήρη κυριαρχία των Ορθοδόξων στο ναό της Αναστάσεως. Όμως, τρία χρόνια μετά, ο διάδοχός του Σουλτάνος Σουλεϊμάνο Μεγαλοπρεπής έδωσε ξανά τα κλειδιά του ναού, τα οποία μέχρι τότε τα είχαν οι Έλληνες, με δικαίωμα κληρονομικό σε οικογένειες μουσουλμάνων, οι οποίοι μέχρι σήμερα κρατούν τα κλειδιά της Αγίας Πόρτας. Αυτοί ανοίγουν και κλείνουν το ναό, ανάλογα με τις σχετικές συμφωνίες που έχουν γίνει. Το καθεστώς, status quo, που ισχύει σήμερα για το ναό της Αναστάσεως και για τα άλλα προσκυνήματα, έχει ρυθμιστεί με το φιρμάνι του Σουλτάνου το 1757, που αναθεωρήθηκε το 1852. Γίνεται μια αναφορά στη συνθήκη των Παρισίων του 1856 μετά Χριστόν. Μια μαρτυρία της ισχύως του status quo είναι η μικρή σκάλα που βρίσκεται από την εποχή της εφαρμογής του κάτω από το δεξί παράθυρο της προσώψεως της εισόδου του ναού.

Σήμερα λοιπόν, στο Ναό της Αναστάσεως, στον Πανάγιο Τάφο και στα υπόλοιπα ιερά προσκυνήματα της Αγίας Γης, η θέση του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων είναι απολύτως κυριαρχική. Έτσι, προσκυνήματα όπως ο Φρικτός Γολγοθάς, ο Πανάγιος Τάφος, τα παρεκκλήσια του Αδάμ, του Ακανθίνου Στεφάνου, του Εκατοντάρχου Λογκίνου, των Κλαπών και της Φυλακής του Χριστού, ένα μέρος του Πρετορίου, η Φυλακή του Αποστόλου Πέτρου, ο Τάφος της Παναγίας στη Γεστημανή, η Μικρή Γαλιλαία, ο τόπος λιθοβολισμού του Πρωτομάρτυρος Αγίου Στεφάνου και το σπίτι της Παναγίας ανήκουν στο Πατριαρχείο μας. Επίσης, στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο ανήκουν οι μονές της Μεγάλης Παναγιάς, του Τιμίου Προδρόμου, των Αγίων Θεοδόρων, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Γεωργίου, του Μικρού, της Αγίας Εκατερίνης, των Ταξιαρχών, της Σεϊδανάγιας, του Αγίου Χαραλάμπους, του Αγίου Ευθυμίου, του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Γεωργίου στην Εβραϊκή Συνοικία, της Αγίας Ιών και του Κημητήριο των Ορθοδόξων. Εκτός της πόλεως των Ιεροσολύμων, στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο ανήκουν και τα ακολούθα προσκυνήματα. Ο Ναός της Γεννήσεως στη Βιθλέμ, το Σπήλαιο των Ποιμένων, οι μονές του Αγίου Θεοδοσίου, του Αγίου Σάβα, του Αγίου Σημεών, του Τιμίου Σταυρού, του Τιμίου Προδρόμου στην Ορεινή, του Αγίου Γεωργίου στην Πεντζάλα, του Αγίου Λαζάρου στη Βιθανία, του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, του Τιμίου Προδρόμου πλησίων του Ιορδάνου Ποταμού, του Αγίου Ελισαίου στην Ιεριχώ, του Σαρανταρίου Όρους, του Φρέατος του Ιακώβ, του Θαβόρ, της Ναζαρέτ, του Αγίου Γεωργίου στην Κανά, των Αγίων Αποστόλων στην Τιβεριάδα, των Αγίων Αποστόλων στην Καπερναούμ, του Αγίου Γεωργίου στη Λίδα και του Αγίου Γεωργίου στη Ρέμπλη, των Αγίων Ταξιαρχών στη Γιάφα και του Αγίου Γεωργίου στην Πτολεμαΐδα. Άκω.

Αγαπητή μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα. Είναι ο τίτλος του έργου του Νικολάου Ανδρουλιδάκη, καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Θεωρώ ότι μια μικρή περίληψη είναι αναγκαία για να μπορούν να παρακολουθήσουν οι φίλοι μας που δεν έτυχε να ακούσουν τις προηγούμενες εκπομπές. Πρόκειται λοιπόν για ένα ζευγάρι, τον Αναστάση που είναι δάσκαλος και την έγκυο σύζυγό του. Ο δάσκαλος υπηρετεί σε ένα μικρό χωριό στη Βόρειο Ήπειρο με όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα της τότε εποχής. Ενώ κάνουν μια βόλτα στο βουνό, βρίσκονται μπροστά σε μια τραγωδία ενός παιδιού της Πέμπτης Δημοτικού, που με μια σπαρακτική προσευχή παρακαλεί για να γίνει καλά η άρρωστη μητέρα του. Η συγκίνηση και η έκπληξη που δοκιμάζει το ζευγάρι είναι μεγάλη. Η έγκυος αποφασίζει τα χρήματα που θα δίνονταν σε μια ιδιωτική κλινική για τη γέννα να δοθούν στο νοσοκομείο για την άρρωστη μητέρα του Τάσου. Σε απίστευτη έκπληξη βρίσκεται ο δάσκαλος με τη συμπεριφορά της γυναίκας του, η οποία θα γεννήσει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για άπορες γυναίκες. Από εδώ ξεκινούν τα θαύματα. Η δασκάλισσα προτρέπει την άρρωστη να μπει στο νοσοκομείο για θεραπεία, ενώ η ίδια θα φροντίζει τα παιδιά της. Γίνεται λοιπόν η θεραπεία της κυρίας Μαρίας και επιστρέφει πια υγιής στο σπίτι και τα παιδιά της. Η δασκάλισσα πηγαίνει για να γεννήσει στο νοσοκομείο. Η κυρία Ευτυχία προκαλεί τις εντυπώσεις με τον λεπτεπίλεπτο και ευγενικό της τρόπο, όχι μόνο στις άλλες εγκυμονούσες, αλλά και στον διευθυντή και καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος εκπλήσεται επίσης. Από τη συζήτηση που είχαν στο γραφείο του, μαθαίνει ότι είναι σύζυγος δασκάλου και ανιψιά του καλύτερου φίλου του, συμφοιτητή και συγκατοίκου του στο πανεπιστήμιο. Ο τοκετός της προκύπτει τρομερά δύσκολος μέχρι θανάτου. Όμως, χάρη στην ευελιξία του καθηγητή, όπου έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες, τόσο αυτός όσο και το προσωπικό, όπως και άλλος γιατρός, θωρακοχειρουργός, και με τη βοήθεια του Θεού, η κυρία Ευτυχία σώθηκε, όπως και το κοριτσάκι της. Και πάμε, φίλοι μου, για το κεφάλαιο με τίτλο «Συμπτώσεις ή θεία πρόνοια».

Το ζεύγος σχολίασε τα γεγονότα που έζησαν, όπως το τάσιμο της ευτυχίας να ανάψει τα καντήλια του Τιμίου Σταυρού, τη συγκλονιστική προσευχή του Τάσου, την επιμονή της ευτυχίας να γεννήσει ως άπορη σε δημόσιο νοσοκομείο, την ανέλπιστη γνωριμία με τον καθηγητή, ο οποίος περνούσε μια φορά από τα εξωτερικά ιατρία και βρέθηκε τη φορά αυτή να συναντήσει την ευτυχία. Η μακροχρόνια φιλία που συνέδεε τον καθηγητή με την οικογένειά της. Όλα αυτά τα ζωντανά γεγονότα ήταν τυχαία. Όλες αυτές οι περίεργες και παράξενες συμπτώσεις ήταν τυχαίες, οι οποίες μάλιστα οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια προς κάποιο συγκεκριμένο καλό αποτέλεσμα ή μήπως κάποιο αόρατο χέρι. Το χέρι του Θεού τα κατήφθηνε και τα έφερε όπως τα ζούμε σήμερα. Τίποτα ας μη θεωρούμε αυτονόητο και συμπτωματικό. Όλα είναι κατευθυνόμενα από την αγάπη του Πατέρα. Ο Θεός δεν βλέπει μόνο τις τωρινές περιστάσεις, αλλά βλέπει το τελικό αποτέλεσμα, επεκτείνοντας την πρόνοιά του σε μια μακρόχρονη και μόνιμη βάση. Η υποδοχή που τους έγινε ήταν για το ζεύγος εξαιρετικά συγκινητική. Μια καινούρια ζωούλα ήρθε στο χωριό. Μια καινούρια τρυφεράδα. Δύο αθώα ματάκια. Δύο στρουμπουλά χεράκια και ποδαράκια. Μια καρδούλα νεόπλαστη πήρε να χτυπά στο όμορφο χωριουδάκι που υπηρετούσε ο δάσκαλος. Πώς να μην χαίρονται όλοι? Όλοι οι κάτοικοι έδειξαν την αγάπη και το σεβασμό τους, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Εκείνο όμως που συγκλώνησε ιδιαίτερα το ζεύγος ήταν ο μαθητής της πέμπτης τάξεως, ο Τάσος, μαζί με τα μικρότερα αδέλφια του. Είχαν πάει στην πλαγιά του βουνού, όπου μάζεψαν αγριολούλουδα, έφτιαξαν μια μικρή ανθοδέσμη, άκομψη μεν, αλλά γεμάτη από ευγνωμοσύνη και σεβασμό. Το έλεγαν τα χαρούμενα πρόσωπα και τα λαμπερά αθώα ματάκια τους και τα προσέφεραν στη δασκάλισσα με πολύ αγάπη. Πλησίασαν το μωρό, το χάιδεψαν και το καμάρωσαν με θαυμασμό και αγάπη. Τα εντυπωσίαζε που το έβλεπαν τυλιγμένο μέσα στα κατάλευκα και ολοκάθαρα κλινοσκεπάσματα που τόσο διέφεραν με τα δικά τους. Τα προβλήματα που φέρνει η αρρώστια μιας στοργικής μητέρας ανάμεσα στα αδέλφια, η ορφάνια που έζησαν μαζί, η φτώχεια που γνώρισαν, η στέρηση που τα συντρόφευε, ο πόνος που τα ένωνε, έκαναν την οικογένεια του Τάσου να έχουν μεταξύ τους τα αδέλφια αγάπη, κατανόηση, αλληλοβοήθεια και αλληλοσεβασμό. Έτσι ο Τάσος ως πρωτότοκος θεμελίωσε μια προσωπικότητα αντοχής και πρωτοβουλίας. Η κυρία Ευτυχία η δασκάλισσα, που από παιδί έμαθε να βιώνει την αγάπη όπως τη δίδαξε ο Θεάνθρωπος, δεν την αισθανόταν ως κάτι το υποχρεωτικό και αναγκαστικό, αλλά την ένιωθε και την βίωνε ως μια ψυχική ανάγκη, ως θεία έντολη, ως μια ακατάλητη δύναμη που κάθε άνθρωπος κρύβει μέσα του.
Την αγάπη αισθανόταν ως μια μόνιμη φλόγα που έκαιγε ακατάπαυστα στην ψυχή της και της χάριζε δύναμη, θάρρος και ελπίδα. Το θείο του το δώρο είχε θέση αφετηρίας και σκοπό της ζωής της και το προσέφερε απλόχερα, πρόθυμα και ελεύθερα σε όλους τους κατοίκους του ξεριζωμένου χωριού που τους θεωρούσε όλους δικούς της και κανέναν ξένο. Με την άδολη, αγνή και αληθινή αυτή αγάπη είχε ζεστάνει παγωμένες ψυχές, είχε μαλακώσει σκληρές καρδιές, είχε δώσει παρηγοριά και ελπίδα σε ταλαιπωρημένους και απελπισμένους. Είχε βοηθήσει φτωχούς και αδυνάτους. Η αγάπη που ομορφαίνει και μαγεύει κάθε ψυχή είχε ομορφύνει και λευκάνει. Είχε αναγεννήσει και μεταμορφώσει τον ψυχικό κόσμο της δασκάλισσας και την έκανε απλή, καταδεκτική, ικανή να μην αποστρέφεται κανέναν από τους κατοίκους, όσο άσχημος και περιφρονημένος κι αν ήταν. Καμία διάκριση ανάμεσα σε φτωχούς και πλουσίους, ανάμεσα σε μορφωμένους και αγράμματους, μεταξύ μικρών και μεγάλων. Αγαπούσε όχι για να την αγαπούν, αγαπούσε γιατί έτσι ένιωθε. Η προσωπική ακτινοβολία που εξέπεμπε η δασκάλισσα εξακτινωνόταν σε όλη τη μικρή κοινωνία του όμορφου χωριού και διαπερνούσε τις καρδιές όλων των κατοίκων. Θεωρούσαν δε τιμή και ευλογία όσες φορές επικοινωνούσε μαζί τους και με κάθε τρόπο επεδίωκαν όλοι οι κάτοικοι τη συντροφιά της, γιατί πάντα κάτι χρήσιμο και ελπιδοφόρο έπαιρναν από αυτήν. Η δασκάλισσα είχε τόση χάρη ώστε η γαλήνια φωνή της τους ηρεμούσε, τα φιλάνθρωπα λόγια της τους γαλήνευαν, οι συνετές συμβουλές της τους στήριζαν. Με το δικό της τρόπο και στον κατάλληλο χρόνο και ανάλογα με την περίπτωση έδιδε φυσικά και αβίαστα το μήνυμα που έπρεπε να δώσει. Στους πλούσιους έλεγε ότι ο Θεός σου έδωσε τον πλούτο, αλλά σου έδωσε και τους πτωχούς για να κάνεις ελεημοσύνη. Στους ασθενείς που επισκεπτόταν με τον πιστικό λόγο της, τον γεμάτο αγάπη, έλεγε ότι ο Θεός έδωσε την αρρώστια για να εξαγνίζεται ο άνθρωπος και να αποκτά το στεφάνι της υπομονής. Σε όποιον είχε αξιώματα επισήμανε ότι ο Θεός έδωσε το αξίωμα και την ανθρώπινη εξουσία για να μπορεί αυτός να αποδίδει δικαιοσύνη και να έχει ταπείνωση. Στους υγιείς έλεγε ότι εκείνος τους χάρισε την υγεία για να μπορούν να κάνουν φιλανθρωπία. Έτσι με τα σοφά της επιχειρήματα τους έπιθε. Η απερίγραπτη καλοσύνη της τους παραδειγμάτιζε. Η απέραντη πίστη της τους ενέπνεε και όσο περισσότερη αγάπη έδινε, τόσο περισσότερη έπαιρνε. Όλους δε τους κατοίκους αποδεχόταν όπως ήταν ο καθένας. Ιδιαίτερη δε αγάπη, σεβασμό και συμπάθεια έτρεφε προς την κυρία Μαρία
τη μητέρα του Τάσου Λασκαρίδη, την οποία καταλάβαινε και αποδεχόταν όπως ήταν. Μαζί στο παρελθόν πάλεψαν, μόχθησαν, κουράστηκαν, μοιράστηκαν χαρές και λύπες, έζησαν συγκλονιστικές στιγμές πόνου και χαράς, πάντα αγαπημένες, μονιασμένες, αδελφομένες. Οι κάτοικοι του γραφικού χωριού έβλεπαν στο πρόσωπο της δασκάλισσας προσωποποιημένη την αγάπη που δίδαξε και εφάρμοσε ο θεάνθρωπος Κύριος. Δεν άργησε να έρθει και η ευλογημένη μέρα που η μητέρα του Τάσου επιστρέφει υγιής από το σανατόριο της Θεσσαλονίκης κοντά στα πονεμένα και ταλαιπωρημένα παιδιά της, τα οποία βρίσκει σε άριστη κατάσταση κοντά στη δασκάλισσα, τη δεύτερη μητέρα τους, όπως οι κάτοικοι του χωριού την αποκαλούσαν. Ήρθε επίσης και η ώρα που ο Τάσος τελείωνε το δημοτικό σχολείο και η μητέρα του ήλπιζε ότι με την εργατικότητά του θα βοηθούσε στα έξοδα της οικογένειας. Η δασκάλισσα όμως επιμένει πως ο Τάσος είναι ευφυής, εργατικός, ηθικός, έχει πολλά προσόντα και επιβάλλεται να συνεχίσει σπουδές στο γυμνάσιο. Η μητέρα του, προβληματισμένη και δακρυσμένη, βρίσκεται σε δίλημα. Η δασκάλισσα της αποκαλύπτει ότι είχε συνεννοηθεί ο δάσκαλος με το εκκλησιαστικό οικοτροφείο της πόλης και θα έμενε εντελώς δωρεάν. Τα δε προσωπικά του έξοδα είχαν βρεθεί. Επίσης η κρατική πρόνοια θα ενίσχυε οικονομικά κάθε μήνα την οικογένεια, αλλά και η δική της με το δάσκαλο αγάπη και προσευχή δεν θα λείψει ούτε λεπτό από τα οποιαδήποτε παρουσιαζόμενα προβλήματα. Έτσι ο Τάσος, σύμφωνα με την τότε νομοθεσία, έδωσε εξετάσεις και εισήχθη στο γυμνάσιο μεταξύ των πρώτων. Κάθε τάξη που προαγόταν ήταν και μια έκπληξη η επίδοση και το ήθος του. Τα τρία μάλιστα τελευταία χρόνια ήταν ο σημεοφόρος του σχολείου. Όταν τελείωσε το τότε εξατάξιο γυμνάσιο με τη φροντίδα του διδασκαλικού ζεύγους και τη συγκατάθεση της μητέρας του, εκπληρώνεται το όνειρο του Τάσου και δίνει εξετάσεις στην ιατρική σχολή, όπου εισάγεται πρώτος. Διέμενε δε στο εκκλησιαστικό φοιτητικό οικοτροφείο κατόπιν μεσολάβησης του δασκάλου του. Μαζί με τις ευχές όλης της οικογένειας για την επιτυχία σου και ιδιαίτερα για την σειρά της εισαγωγής σου στην ιατρική σχολή, σου χαρίζομαι τον Βυζαντινό Αυτοσταυρό με την ευχή να γίνει αχώριστος σύντροφος, φύλακας και οδηγός σε όλη σου την ζωή. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, αγαπητέ μας Τάσο, ότι στην πορεία της ζωής του ο κάθε άνθρωπος έχει να παλέψει με άγρια θηρία. Εσχρά πάθη που άλλα κρύβονται μέσα του, όπως ο εγωισμός, καινοδοξία, φιλιδονία, αργολογία
και άλλα έρχονται απ' έξω. Εκμετάλλευση, προσβολή της προσωπικότητας, καταπάτηση των δικαιωμάτων, φθόνος, συκοφαντία. Υπάλληλοι που είναι υποχρεωμένος να διεξάγει ο κάθε άνθρωπος, δεν είναι καθόλου εύκολη. Ο πιστός χριστιανός γνωρίζει το μυστικό της νίκης και της επιτυχίας, γνωρίζει ότι άνεφε μου, ουδύναστε πειν ουδέν. Στρέφεται στον εσταυρωμένο και ζητά με πίστη και ειλικρίνεια τη βοήθεια και την προστασία του. Γνωρίζει την άπειρη αγάπη του και την τεράστια δύναμη που έχει και τον καλεί σε βοήθεια. Τον κάνει σύντροφο και οδηγό στην πορεία της ζωής του. Θέλω να γνωρίζεις ότι το άχραντο σώμα του Κυρίου προσηλώθηκε επάνω στο σταυρό και οι σταγόνες αίματος που έτρεξαν από το ακάνθινο στεφάνι και τα καρφιά πότιζαν το ξύλο του σταυρού και το μετέβαλαν από όργανο ντροπής και φρίκης σε όργανο αγάπης και σωτηρίας, σε αιώνιο σύμβολο νίκης κατά της αμαρτίας και του θανάτου. Ποτέ μην ξεχνάς ότι από τον Τίμιο Σταυρό πηγάζουν οι υψηλότερες ανθρώπινες αρετές. Η αγάπη, η ταπείνωση, η θυσία, η ελπίδα, η εγκράτεια, η δικαιοσύνη, η υπακοή στο θέλημα του Θεού και οι μεγάλες και αιώνιες αλήθειες της ζωής και ότι ολόκληρο το μυστήριο της σωτηρίας και λυτρώσεως του ανθρώπου είναι κρυμμένο μέσα στο σταυρό του Κυρίου. Ο πιστός χριστιανός γνωρίζει ότι ο σταυρός του Κυρίου δίνει δύναμη στον αμαρτωλό να νικά τα πάθη, να ελευθερώνεται από την εξουσία του κακού και να γίνεται νέος άνθρωπος, ενάρετος και άγιος. Γνωρίζει ότι εξαγιάζει τον κάθε ένοχο που με ειλικρίνεια και πίστη τον επικαλείται. Γνωρίζει ότι ο Τίμιος Σταυρός υπενθυμίζει τη νίκη και το καθήκον, τον θάνατο και την αληθινή ζωή, την θυσία και την αιώνια αμοιβή. Ο Τάσος, φανερά συγκινημένος, παίρνει το σταυρό ευχαριστώντας με δάκρυα το δάσκαλο και την οικογένειά του και τον περνά στο λαιμό του. Το πολύτιμο αυτό δώρο θα στόλιζε το στήθος του και θα γινόταν μόνιμος σύντροφος και οδηγός στη ζωή του. Ο Τάσος ήταν φοιτητής υψηλών επιδόσεων με ξεκάθαρες επιστημονικές αναζητήσεις, με υποτροφίες που έπαιρνε από το Πανεπιστήμιο όσο και από άλλους φορείς και ιδρύματα και με την αμέριστη συμπαράσταση του διδασκαλικού ζεύγους. Τελειώνει αριστούχος στην ιατρική σχολή. Συγκινητική η στιγμή όταν ως αριστούχος με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου διαβάζει τον όρκο του Ιπποκράτη στην επίσημη τελετή απονομής των πτυχίων που έγινε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου ενώπιον του Πριτάνεως και των Πριτανικών αρχών, των συμφοιτητών του και πλήθους γονέων και κηδεμόνων, ανάμεσα στους οποίους ήταν η μητέρα,
τα αδέλφια του και ολόκληρη η πενταμελής οικογένεια του δασκάλου. Τα συγχαρητήρια και οι ευχές όλων εγκάρδιες και ζεστές, ιδιαίτερα δε οι ευχές της μητέρας του, με τα δακρυσμένα μάτια και την ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δασκάλου, ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της, αλλά και με τις ευχές της οικογένειας του δασκάλου, ειλικρινείς και ζεστές. Εντυπωσιακές ήταν και οι ευχές της Ολυμπίας, της πρώτης κόρης του δασκάλου, γεμάτες θαυμασμό και τρυφερότητα. Εξέφρασε μάλιστα κατά ένα αυθόρμητο τρόπο και τη δική της επιθυμία να δώσει εξετάσεις και εκείνη στην ιατρική σχολή όταν θα τελείωνε το γυμνάσιο. Τόσο οι γονείς όσο και ο Τάσος της ευχήθηκαν καλή επιτυχία. Μετά το τέλος της ορκομοσίας, ο αντιπρίτανης κάλεσε στο γραφείο του τον Τάσο και του είπε ότι η άποψη των καθηγητών της σχολής είναι να συνεχίσει ανώτερες σπουδές στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία, ότι το πανεπιστήμιο θα του χορηγούσε υποτροφία και ότι θα του εδίδοντο οι απαιτούμενες έγγραφες συστάσεις. Ο Τάσος συγκινημένος ευχαρίστησε δια του αντιπριτάνεως όλους τους καθηγητές του και αποδέχτηκε την υποτροφία. Η χαρά και η υπερηφάνεια ήταν φανερή στο πρόσωπο όλων των δικών του συγγενών και φίλων. Ο Τάσος τότε έβγαλε το σταυρό και τον φίλησε. Στο Γερμανικό Πανεπιστήμιο δόθηκε ψυχήτε και σώματι, όπως συνήθως λέμε, στις σπουδές. Ανακηρύχθηκε διδάκτορ της ιατρικής και δεν πέρασαν πολλά χρόνια όταν εξελέγει καθηγητής της ιατρικής σχολής και έγινε διευθυντής μιας πανεπιστημιακής κλινικής. Όμως, παρά τις επιτυχίες του, παρά τα αξιώματα που απέκτησε, παρά τη δόξα που του δόθηκε, δεν λησμόνησε την φτωχική καταγωγή του. Ποτέ δεν λησμόνησε την ορφάνια και τη φτώχεια που πέρασε στα παιδικά του χρόνια. Όταν ξεχνά ο άνθρωπος την ταπεινή καταγωγή του, την ενθυμούνται οι άλλοι, και όταν τη θυμάται, οι άλλοι την ξεχνούν. Ποτέ δεν ξέχασε το δάσκαλό του στο δημοτικό σχολείο και τη δασκάλισσα, τη δεύτερη μητέρα του. Αυτό άλλωστε έδειχνε η συχνή ταχυδρομική επικοινωνία που είχαν. Ποτέ δεν έπαψε να προσεύχεται. Ποτέ δεν ξέχασε τα ιδανικά του Ευαγγελίου. Πάντοτε ταπεινός, πράος, ειρηνικός. Ο πόνος του κάθε συνανθρώπου του ήταν και δικός του πόνος.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, χαίρετε. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και για την υπόλοιπη ώρα θα συζητήσουμε γύρω από τις θεολογικές θέσεις των μαρτύρων του Ιεχωβά με έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, τον κύριο Νικόλαο Μαυρομάγουλο. Ο κύριος Μαυρομάγουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε σε οικογένεια μαρτύρων του Ιεχωβά, ανδρώθηκε όμως ως ορθόδοξος χριστιανός, όπως ο ίδιος επέλεξε να βαπτιστεί. Έχει συγγράψει δύο πολύ σημαντικά βιβλία γύρω από το θέμα της οργάνωσης της Σκοπιάς, το «Αναζητώντας την αλήθεια» και το «Παρατηρώντας τη Σκοπιά των μαρτύρων του Ιεχωβά», αλλά έχει και μεγάλη παρουσία στο διαδίκτυο. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστούμε που δέχτηκες την πρόσκληση να είσαι και σήμερα μαζί μας.
1: Καλημέρα, Πάτερ Ευλόγησον.
0: Πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα να μας πεις πού μπορούν οι ακροατές μας να βρουν άρθρα σου και περισσότερες πληροφορίες για το θέμα.
1: Έχουμε έναν ιστότοπο στο ίντερνετ, την Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας, την ΟΔΕ, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα μου, και αν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, που είναι και το θέμα της εκπομπής, υπάρχει μια υποενότητα που λέγεται παρατηρητής της Σκοπιάς μέσα στην ΟΔΕ, όπου μπορούν να βρουν πολλές δεκάδες άρθρα. Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχω και ένα κανάλι στο YouTube με το όνομά μου, Νικόλαος Μαυρομάγουλος, που μπορεί κάποιος να βρει πολλές playlist και για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά και γενικότερα για την ορθόδοξη πίστη, ορθόδοξη απολογητική και ορθόδοξη κατήχηση.
0: Πολύ ωραία. Ας έρθουμε στο πρώτο ερώτημα της σημερινής μας εκπομπής. Τι πιστεύει η οργάνωση Σκοπιά για την Αγία Τριάδα? Ανήκει στις προτεσταντικές αιρέσεις που δέχονται την πίστη στην Αγία Τριάδα ή την απορρίπτουν?
1: Την Αγία Τριάδα οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν τη δέχονται. Ανήκουν σε εκείνες τις προτεσταντικές ομάδες που δεν δέχονται την Αγία Τριάδα, γιατί τη θεωρούν παράλογη και αντιγραφική. Ότι δηλαδή δήθεν η Αγία Γραφή λέει το αντίθετο, και ότι δεν έχει νόημα να λες ότι ένας είναι ο Θεός και να έχει τρία πρόσωπα. Βεβαίως αυτό το λένε επειδή δεν έχουν ιδέα τι λέει η Αγία Γραφή. Θα πρέπει να πω το εξής, ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ο λόγος που θεωρούν την Αγία Γραφή, την Αγία Τριάδα προβληματική, είναι επειδή την μπερδεύουν με αυτό το οποίο στην ουσία είναι σαβελιανισμός. Η οργάνωση της Σκοπιάς δεν τους λέει ποτέ τι στην πραγματικότητα λέμε εμείς για την Αγία Τριάδα. Δεν ξέρουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά τι λέει το δόγμα της Τριάδας. Αυτοί νομίζουν ότι εμείς μπερδεύουμε τον Πατέρα με τον Υιό. Οπότε, όπως είναι λογικό, τους φαίνεται παράλογο να λες ότι ο Πατέρας και ο Υιός είναι το ίδιο πράγμα. Εμείς δεν λέμε όμως ότι είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό το λέει ο σαβελιανισμός. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, το τριαδικό δόγμα, το απορρίπτει ως αίρεση. Εμείς λέμε ότι άλλος είναι ο Πατέρας, άλλος είναι ο Υιός και άλλο είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι τρία διαφορετικά πρόσωπα. Είναι ένα ως προς την ουσία. Μόνο ως προς την ουσία. Όπως για παράδειγμα εγώ και ο γιος μου στην ουσία είμαστε ένα. Είμαστε άνθρωποι. Άνθρωπος εγώ, άνθρωπος και ο γιος μου. Αλλά σε καμία περίπτωση εγώ δεν είμαι ο γιος μου. Αυτό ισχύει και με τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Σε καμία περίπτωση ο Πατέρας δεν είναι ο ίδιος με τον Υιό και ο ίδιος με το Άγιο Πνεύμα. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά λοιπόν νομίζουν ότι εμείς αυτά τα μπερδεύουμε. Όμως, αυτό το λέει ο σαβελιανισμός, όχι εμείς. Αν αυτό το καταλάβει ο μάρτυρας του Ιεχωβά, θα προσεγγίσει το θέμα με περισσότερη περιέργεια να δει τι πραγματικά πιστεύουμε. Εμείς στην πραγματικότητα αυτό που λέμε είναι ότι ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα, ότι ο Πατέρας είναι μεγαλύτερος του Υιού, ως προς την αιτία όμως. Σε όλα τα υπόλοιπα είναι το ίδιο Θεός όπως και ο Πατέρας. Αλλά ως προς την αιτία, ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα. Κάτι άλλο όμως που θέλω να πω για το θέμα της τριαδικότητας και συγγνώμη που μονοπολώ λίγο το χρόνο, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και...
1: Ναι, είναι ότι το βασικότερο πρόβλημα δεν είναι η σχέση του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος όταν συζητάμε με ένα μάρτυρα του Ιεχωβά για την Αγία Τριάδα.
0: Αλλά...
1: Γιατί αυτό είναι το λάθος που κάνουν οι Ορθόδοξοι οι οποίοι συζητάνε με μάρτυρες του Ιεχωβά. Ξεκινάνε να συζητήσουν για τη σχέση του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, χωρίς πρώτα να ξεκαθαρίσουν ποιος είναι ο Πατέρας. Γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα των μαρτύρων του Ιεχωβά. Ο λόγος που δεν μπορούν να αναδεχτούν την Αγία Τριάδα είναι επειδή έχουν μια στρεβλή εικόνα για τον Πατέρα. Και αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα, ότι έχουν εικόνα για τον Πατέρα. Εικόνα εννοώ νοητική εικόνα. Yeah. Δεν είναι για αυτούς ο Πατέρας αυτό που είναι για μας, ο πανταχού παρόν. Για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, ο Πατέρας, ο Θεός, είναι κάτι σαν διαστημάνθρωπο. Κάτι σαν διαστημάνθρωπος. Είναι κάπου στο διάστημα, έχει σώμα, έχει εγκέφαλο, σκέφτεται και δεν είναι παντού. Αλλά στέλνει το Άγιο Πνεύμα του, το οποίο για αυτούς είναι κάτι σαν ενέργεια, κάτι σαν το ρεύμα, για να καταλαβαίνει και να αντιλαμβάνεται τι γίνεται στο υπόλοιπο σύμπαν. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ διαφορετικό από τον πανταχού παρόντα που πιστεύουμε εμείς. Γιατί για εμάς, σύμφωνα με τα λόγια και του Αποστόλου Παύλου στις πράξεις των Αποστόλων, εν αυτό λέει ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, λέει ο Παύλος. Όμως, για τους μάρτυρες του Ιεχωβά δεν είναι το σύμπαν μέσα στο Θεό όπως πιστεύουμε εμείς. Αλλά ο Θεός είναι μέσα στο σύμπαν. Ο Θεός υπόκειται σε όρους, σε όρια, σε περιορισμούς. Γιατί αφού έχει σώμα, κάπου είναι. Στο βιβλίο τους μπορείτε να ζείτε για πάντα στον παράδεισο στη γη, το αναλύουν αυτό ως εξής. Λέει, ο Θεός λέει αφού σκέφτεται, έχει έναν εγκέφαλο. Και αφού έχει έναν εγκέφαλο, πρέπει να έχει και κάποιο σώμα μέσα στο οποίο βρίσκεται αυτός ο εγκέφαλος. Και αφού έχει κάποιο σώμα, κάπου είναι. Και δεν χρειάζεται, λέει, να είναι σε κάθε μέρος, αλλά στέλνει το Άγιο Πνεύμα για να καταλάβει.

0: ο Θεός σκέφτεται, γιατί η σκέψη προϋποθέτει μια λειτουργία εγκεφάλου. Η λειτουργία εγκεφάλου προϋποθέτει χρόνο. Ξεκινάς μια σκέψη και την τελειώνεις. Αυτό γίνεται εν χρόνο. Αν όμως έχει φτιάξει τον χρόνο, δεν μπορεί να σκέφτεται. Γιατί ήδη τα ξέρει όλα. Ξέρει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον από πριν. Άρα δεν χρειάζεται να σκεφτεί. Αφού δεν χρειάζεται να σκεφτεί, δεν χρειάζεται εγκέφαλο. Αφού δεν χρειάζεται εγκέφαλο, δεν χρειάζεται σώμα. Και αφού έχει φτιάξει το χώρο, δεν μπορεί και να ορίζεται και να περιορίζεται από το χώρο. Αλλά αντιθέτως, ο χώρος είναι μέσα στον Θεό. Αυτό που είναι για μας ο χωροχρόνος, μας λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας, είναι ο Θεός για τον ίδιο το χωροχρόνο. Ο Θεός ορίζει το χωροχρόνο και όχι ο χωροχρόνος στο Θεό. Όπως αντιλαμβάνεσαι, για αυτούς τους ανθρώπους, ο Θεός έχει πολλούς περιορισμούς. Mm-hmm. Όταν χρειάζεται να στέλνει το Άγιο Πνεύμα για να καταλαβαίνει τι γίνεται στο σύμπαν, σημαίνει ότι δεν είναι παντογνώστης, δεν τα ξέρει όλα. Πρέπει να ψάξει για να τα δει. Μάλιστα σου λένε και το εξής. Άμα τους ρωτήσεις, δεν ήξερε, λέει, ότι ο Αδάμ θα αμαρτήσει και η Εύα γιατί τους έφτιαξε. Σου λένε δεν ήθελε να ξέρει. Τι θα πει δεν ήθελε να ξέρει. Άρα έχει περιορισμούς. Δεν είναι παντογνώστης. Έστω και αν το θέλει.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάει όλο το πρόβλημα. Αν λοιπόν ο πατέρας είναι πανταχού παρών και άχρονος, όπως πιστεύουμε εμείς, και αν τα πάντα τα έφτιαξε δια του Υιού, δια του Ιησού Χριστού, γιατί μας λέει στην αρχή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου ότι όλα δια αυτού έγιναν, δια του Υιού Λόγου, δια του Χριστού του Λόγου, και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα από αυτά που έγιναν. Αυτό σημαίνει ότι και ο χώρος και ο χρόνος πάλι δια του Υιού έγιναν. Γιατί και ο χώρος και ο χρόνος είναι δημιουργήματα. Και μάλιστα μας λέει και στην προς Εβραίους ότι δια του οποίου έκτισε, λέει, και τους αιώνες. Στο πρώτο κεφάλαιο. Αφού λοιπόν ο χώρος και ο χρόνος είναι δημιουργήματα του Υιού, δεν μπορεί ούτε ο Υιός να είναι δέσμιος του χώρου και του χρόνου. Όπου είναι ο πατέρας είναι και ο Υιός. Άρα πανταχού παρών ο πατέρας, πανταχού παρών και ο Υιός. Αφού έφτιαξε το χώρο. Και αφού έφτιαξε και το χρόνο, είναι άχρονος και ο Υιός. Άρα δεν μπορούν να λένε ότι κάποτε ο Θεός τον έφτιαξε, γιατί αν είναι άχρονος δεν υπάρχει κάποτε εντός του χρόνου. Μα τότε θα μας πούνε πώς είναι πατέρας του. Είναι κατά την αιτία, όχι κατά το χρόνο. Είναι κατώτερος κατά την αιτία. Γι' αυτό λέει ο πατήρ μου είναι μεγαλύτερός μου. Γι' αυτό λέω ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά χρησιμοποιούν εδάφια, αυτό είπα την προηγούμενη φορά, τα οποία δεν τα καταλαβαίνουν. Μεγαλύτερός του σε τι, όχι στο χρόνο, στην αιτία. Έτσι, αν αυτό τους το εξηγήσουμε και καταλάβουν ότι και ο πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα δεν υπόκεινται στο χώρο και στο χρόνο και είναι πανταχού παρών, έτσι καταλαβαίνουμε και την ταυτότητα της ουσίας. Γιατί εμείς έχουμε μεν την ίδια ουσία οι άνθρωποι, άνθρωπος εγώ, άνθρωπος και εσύ, αλλά εγώ είμαι εδώ, εσύ στην Κρήτη. Γιατί μεσολαβεί και μας διασπάει ο χώρος. Για τον Θεό όμως, όταν δεν υπάρχει χώρος, δεν είναι αλλού ο πατέρας και αλλού ο Υιός. Όπου είναι ο πατέρας είναι και ο Υιός. Και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό λέμε ομοούσιοι και αχώριστοι. Έχουν την ίδια ουσία, όπως και εμείς έχουμε την ίδια ουσία ως άνθρωποι μεταξύ μας. Έτσι και ο πατέρας και ο Υιός έχουν την ίδια ουσία. Αλλά είναι αχώριστοι όμως. Γιατί δεν τους κατακερματίζει ο χώρος και ο χρόνος όπως εμάς. Αυτό είναι λοιπόν η ουσία του δόγματος της Αγίας Τριάδας. Αν αυτό τους το εξηγήσουμε, εξηγώντας τους το χώρο και το χρόνο, το οποίο δεν έχουν καταλάβει ότι είναι δημιουργήματα του Θεού, τότε θα μπουν και στο πνεύμα του τι εννοούμε. Γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι ταυτίζουμε τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα όντως είναι ξεχωριστά. Ως πρόσωπα. Άλλο πρόσωπο ένας, άλλο πρόσωπο άλλος. Αλλά η ουσία τους δεν είναι ξεχωριστή.
1: Να έρθουμε στο επόμενο ερώτημα που θα ήθελα να σου θέσω. Τι πιστεύουν για τον Χριστό?
0: Για τον Χριστό λοιπόν πιστεύουν ότι στον ουρανό ήταν άγγελος και μάλιστα τον ταυτίζουν με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Τους μπερδεύουν. Παρά το ότι στην Αγία Γραφή λέει ότι ο Μιχαήλ είναι ένας από τους πρώτους άρχοντες. Ένας από τους πολλούς και όχι ο μοναδικός όπως λένε αυτοί. Ότι ο Μιχαήλ δήθεν είναι κάτι μοναδικό και ξεχωριστό. Αλλά το ότι η Αγία Γραφή τον λέει έναν των πρώτων αρχόντων σημαίνει ότι είναι και άλλοι αρχάγγελοι σαν τον Μιχαήλ.
1: Ναι.
0: Άρα δεν μπορεί να ταυτίζει τον Χριστό με αρχάγγελο, άλλο πράγμα. άσε που στην προς Εβραίους επιστολή τα δύο πρώτα κεφάλαια, το θέμα του.

0: Είναι αυτό ακριβώς. Ότι ο Χριστός δεν είναι άγγελος. Ας καθίσει ένας μάρτυρας του Ιεχωβά που μας ακούει και ας διαβάσει τα δύο πρώτα κεφάλαια της προς Εβραίους επιστολής.
1: Ναι.
0: Και αν είναι δυνατόν να τα διαβάσει και από το κείμενο το αρχαίο και όχι από τη μετάφρασή τους. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν για αυτούς πριν έρθει στη γη ήταν άγγελος. Στη γη ήταν μόνο άνθρωπος και όταν πέθανε και ξαναπήγε στον ουρανό, ξανά έγινε άγγελος. Μόνο άγγελος. Άρα για αυτούς δεν είναι θεάνθρωπος. Είναι άγγελος στον ουρανό, άνθρωπος στη γη. Αυτό πάλι που τους μπερδεύει, πάλι εδώ εισέρχεται το θέμα του χώρου και του χρόνου που λέγαμε. Γιατί αν ο Χριστός είναι άχρονος, δεν μπορεί να λες ότι υπάρχει χρονικό διάστημα κατά το οποίο να έχει πάψει να είναι Θεός. Γιατί μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη,
1: ναι,
0: ότι και Θεός ήταν ο Λόγος. Αφού λοιπόν ήταν Θεός και αφού ως Θεός είναι αυτός δια του οποίου ο Πατέρας έφτιαξε τα πάντα και το χρόνο, δεν μπορεί να υπάρχει χρονικό διάστημα για αυτόν κατά το οποίο να έχει πάψει να είναι Θεός, γιατί είναι άχρονος.
1: Σωστά.
0: Αφού λοιπόν είναι άχρονος, δεν μπορείς να λες ότι δεν είναι θεάνθρωπος. Είναι άνθρωπος στη γη και Θεός στην προαιώνια εκτός χρόνου κατάστασή του. Γι' αυτό λέμε θεάνθρωπος. Mm. Δεν λέμε ότι είναι ημίθεος, δεν λέμε ότι εδώ στη γη ήταν εντός του χρόνου Θεός. Εκτός του χρόνου είναι Θεός. Ο Θεός δεν εντάσσεται ποτέ στον χρόνο.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν αυτό πιστεύουν. Επίσης πιστεύουν ότι ήταν ένας δούλος του Θεού, ένα δημιούργημα, έχει αρχίσει στον χρόνο, σαν άγγελος κάποτε δημιουργήθηκε και ας λέει η Γραφή ότι έφτιαξε και τους αιώνες, δηλαδή και τον χρόνο.
1: Και η Ανάστασή του, τι είδους Ανάσταση ήταν?
0: Ναι, αυτοί λένε ότι η Ανάσταση, καταρχήν αυτό που λένε δεν είναι Ανάσταση, να το πούμε ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Ανάσταση σημαίνει, ανασταίνομαι, σημαίνει ξαναστέκομαι. Τι είναι αυτό που ξαναστέκεται, αυτό που έπεσε. Τι είναι αυτό που έπεσε, το σώμα. Άρα λοιπόν αυτό που ξαναστάθηκε ήταν το σώμα. Το σώμα του ανέστησε ο Χριστός, αυτό σημαίνει Ανάσταση. Αν δεν ανέστησε το σώμα του, τότε δεν αναστήθηκε. Είναι άλλο πράγμα.
1: Ενώ εκείνοι πιστεύουν ότι αναστήθηκε.
0: Ότι αυτοί λένε ότι εξαφάνισε το σώμα του,
1: ναι,
0: και πήρε άλλο αγγελικό.
1: Αναγεννήθηκε ουσιαστικά με ένα αγγελικό σώμα.
0: Με άλλο σώμα, ότι πήρε άλλο σώμα αγγελικό. Ναι. Ότι εξαφάνισε το ανθρώπινο σώμα του και πήρε αγγελικό.
1: Mm-hmm.
0: Μα αν το εξαφάνισε, δεν το ανέστησε. Δεν μιλάμε πλέον για Ανάσταση.
1: Και ότι στη δεύτερη παρουσία του
0: θα έρθει με το αγγελικό σώμα που έχει τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Και το ζήτημα είναι το εξής, ότι εάν δεν ανέστησε το ανθρώπινο σώμα, εδώ ουσιαστικά καταρρύπτεται όλη η νίκη του Χριστού επί του θανάτου. Γιατί έπρεπε ο Χριστός ως άνθρωπος να νικήσει το θάνατο, το ανθρώπινο σώμα να αναστήσει, έτσι ώστε και σε εμάς που είμαστε άνθρωποι να μεταδώσει αυτή τη νίκη σε όσους εντάσσονται στο σώμα του, στην Εκκλησία. Νίκη επί του θανάτου, που νικάει το ανθρώπινο σώμα, νικάει το θάνατο. Αν λοιπόν το σώμα του το εξαφάνισε και δεν το ανέστησε, αυτό σημαίνει ότι δεν νίκησε με το σώμα του το θάνατο. Άρα εμείς τότε τι κληρονομήσαμε? Πού είναι η σωτηρία του σώματος? Εντάξει, αυτό ψηλά γράμματα αυτά για τους μάρτυρες. Λέω όμως τώρα ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται. Και ας λέει ο Χριστός στη Γραφή, γκρεμίστε μου λέει το ναό τούτο και σε τρεις ημέρες θα τον ανεγείρω. Και μας λέει η Γραφή ότι αυτό το λέει για το σώμα του.
1: Ξεκάθαρα, ναι.
0: Ξεκάθαρα. Το σώμα του λοιπόν ανέστησε. Γιατί αν δεν ανέστησε το σώμα του, τότε είπε ψέματα. Πέραν αυτού, όταν εμφανίστηκε στον Θωμά, σώμα του έδειξε. Αλλιώς τον κορόιδεψε. Γιατί να του πει, έλα βάλει το δάχτυλό σου στην τρύπα, στο λόγχισμα και στις τρύπες των χεριών μου, αν δεν είχε σώμα? Τον κορόιδευε. Άρα πρέπει να είχε το σώμα με το οποίο πέθανε και το οποίο είχε πάνω τα σημάδια του θανάτου.
1: Mm-hmm.
0: Διαφορετικά έλεγε ψέματα. Αυτά δεν τα σκέφτονται, δεν τα καταλαβαίνουν.
1: Μάλιστα. Ο Χριστός λοιπόν κατά αυτούς ήλθε στη γη για να παρουσιάσει την αληθινή δασκαλία. Πώς όμως ο Χριστός προσφωνούσε τον Θεό, τον Θεό Πατέρα?
0: Αν διαβάσουμε στην Καινή Διαθήκη θα δούμε ότι τον έλεγε Πατέρα. και Θεό τον έλεγε και πατέρα.
1: Άρα ο ισχυρισμός τους ότι το όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά και ότι αυτό το όνομα πρέπει να επικαλούμαστε για να σωθούμε.
0: Ναι, αυτοί το έχουν βάλει στη δική τους μετάφραση, αλλά δεν υπάρχει πουθενά στο κείμενο το αρχαίο. Ούτε σε ένα σημείο. Πουθενά, ούτε σε ένα σημείο δεν υπάρχει το όνομα Ιεχωβά, ούτε Ιαχβέ.
1: Στη Σταύρωση ο Χριστός ποιο όνομα χρησιμοποιεί όταν προσεύχεται στον Θεό και φωνάζει?
0: Πατέρα, πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες. Ηλί, λα μάσα βαχθανία, ας πούμε. Έτσι, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες εκεί.
1: Έτσι. Χρησιμοποιεί λοιπόν, το άλλο όνομα από το Ελοχήμ.
0: Και σαν πατέρα και σαν Θεό. Υπάρχει ένα εδάφιο που λέει ο Χριστός, πηγαίνω, λέει, στον πατέρα μου και πατέρα σας. Και Θεό μου και Θεό σας. Και το ερώτημα τώρα εδώ είναι, λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, άρα, αν είναι Θεός, ο Θεός έχει Θεό? Εδώ είναι το θέμα. Γιατί ο Χριστός είναι θεάνθρωπος και έχει τα ιδιώματα και των δύο φύσεων. Όταν λοιπόν λέει πηγαίνω στον πατέρα μου, εκεί πέρα μιλάει σαν Θεός. Γιατί ο Υιός του Θεού είναι Θεός. Αλλά ήταν και Υιός ανθρώπου. Και σαν άνθρωπος τον είχε Θεό. Πηγαίνω λοιπόν στον πατέρα μου, ως Θεός μιλάει εκεί και πατέρα σας, και Θεό μου, ως άνθρωπος μιλάει εκεί και Θεό σας. Αλλά προσέξτε το σημείο. Δεν λέει πάω στον πατέρα μας και Θεό μας. Σε καμία περίπτωση. Σε όλες τις περιπτώσεις τον εαυτό του τον ξεχωρίζει όταν μιλάει για τον πατέρα του και όταν μιλάει για τον Θεό του. Γιατί με διαφορετικό τρόπο είναι πατέρας του Χριστού ο Θεός από ό,τι είναι για μας. Και με διαφορετικό τρόπο είναι Θεός του Χριστού με τον τρόπο που είναι για μας. Για μας είναι Θεός όλης μας της ύπαρξης. Για τον Χριστό είναι μόνο της ανθρώπινης φύσης του, που είναι κτιστή. Αλλά για μας ο Θεός είναι πατέρας μόνο εξ υιοθεσίας. Γιατί μας υιοθετεί με το Άγιο Βάπτισμα, με την αναγέννησή μας. Για τον Χριστό όμως ήταν κατά φύσιν πατέρας του. Ήταν ήδη πατέρας του επουράνιος. Γιατί ο Χριστός ήταν Θεός κατά φύσιν. Εμείς είμαστε τέκνα κατά χάριν. Αυτός είναι τέκνο κατά φύσιν του Θεού. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Πολύ σημαντική και εύστοχη η παρατήρησή σας. Να έρθουμε σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, παρότι νομίζω ότι θα μπορούσε να μιλάς ώρες για τα θέματα αυτά. Να έρθουμε στο θέμα της ψυχής. Τι πιστεύουν για την ανθρώπινη ψυχή, για τον θάνατο και την Ανάσταση?
0: Για την ψυχή πιστεύουν ότι πεθαίνοντας ο άνθρωπος εξαφανίζεται και η ψυχή. Και ότι στην Ανάσταση ο άνθρωπος ο οποίος ανασταίνεται από το απόλυτο τίποτα πάλι εμφανίζεται και αναγνωρίζει τον εαυτό του. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα θέμα, ένα πρόβλημα. Εάν η ψυχή είναι όπως λένε απλά η ζωή, τότε πώς ξέρουμε ότι αυτός ο οποίος θα αναστηθεί θα είναι αυτός ο οποίος πέθανε στην πραγματικότητα? Γιατί μπορεί να έχει τις ίδιες μνήμες, να θεωρεί ότι είναι ο ίδιος, αλλά να είναι κάποιος άλλος.
1: Ναι.
0: Γιατί να το πω αυτό? Ας κάνουμε ένα πείραμα. Νοητικό πείραμα. Θεός είναι ό,τι θέλει φτιάχνει. Έτσι. Ας πάμε λοιπόν στη λογική των μαρτύρων του Ιεχωβά, ότι πεθαίνοντας ένας άνθρωπος έχει εξαφανιστεί και δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε ψυχή, ούτε τίποτα. Ούτε σώμα, ούτε τίποτα. Ή έστω το σώμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο και αυτό διαλύεται κάποια στιγμή. Αλλά έρχεται η στιγμή της Ανάστασης, από το σώμα δεν υπάρχει τίποτα, αλλά ο Θεός, για το πείραμά μας τώρα, όχι ότι θα το κάνει, αντί να φτιάξει ένα σώμα σαν αυτό που πέθανε, με τις μνήμες αυτού που πέθανε, να φτιάξει δύο, ή πέντε, ή δέκα, πανομοιότυπα, σαν τον άνθρωπο που πέθανε, και να τα αναστήσει ταυτόχρονα. Βάλτε τον εαυτό σας, εσείς που τα ακούτε, στη θέση αυτού του νεκρού. Τη στιγμή εκείνη της Ανάστασης, ποιος από όλους θα είσαστε? Αφού είναι όλοι πανομοιότυποι. Δεν μπορεί ο Θεός να φτιάξει πανομοιότυπους? Μπορεί. Δεν μπορεί να βάλει τις ίδιες μνήμες σε όλους. Μπορεί. Άρα λοιπόν, αν τους αναστήσει και ταυτόχρονα, εσείς που πεθάνατε σήμερα, τώρα, και αναστένεστε τότε, και σας έχει φτιάξει ο Θεός 5 αντίτυπα του σώματός σας και των μνημών σας, ποιος από τους 5 θα είσαστε? Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είσαι εκεί 5. Ένας θα είσαι. Άρα πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο να σε ξεχωρίζει από κάποιον που σου μοιάζει. Μια προσωπικότητα η οποία να μην χάνεται και να είναι αυτή η οποία σε ξεχωρίζει από τον άλλον. Έτσι ώστε και 500 να είναι τα πανομοιότυποι, ο καθένας να έχει τη δική του προσωπικότητα.
1: Πιστεύουν στην ελεύθερη βούληση?
0: Στην ελεύθερη βούληση πιστεύουνε. Ναι, δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο θέμα σε αυτό. Mm-hmm. Ναι. Βεβαίως, το πρόβλημα είναι ότι την ελεύθερη βούληση λιγάκι την εξαναγκάζουν. Γιατί αν για παράδειγμα τον άλλον τον αναγκάζεις να παραμένει στην οργάνωση για να μην υποστεί αυτά τα οποία θα υποστεί φεύγοντας, κάπου την εκβιάζουν την ελεύθερη βούληση. Αν πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στην οργάνωση και στην οικογένειά του, για παράδειγμα, κάπου εκεί πέρα την αναγκάζουν.
1: Mm-hmm. Ναι. Εννοείται ότι έχει κάποιες κυρώσεις.
0: Ναι.
1: Ο μάρτυρας ο οποίος θα θελήσει να βγει από την οργάνωση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κυρώσεις που μπορεί να μην του μιλάει κανένας από την οικογένειά του. Ή από τους φίλους του ή από τους γνωστούς του. Αλλά ήθελα να ολοκληρώσω λίγο κάτι στο θέμα της ψυχής που λέγαμε. Γιατί λένε ότι με βάση τα εδάφια της Αγίας Γραφής, και κυρίως χρησιμοποιούν αυτό που λέει στη Γένεση, ότι φύσηξε ο Θεός στους μικτήρες του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος ψυχή ζώσα. Mm-hmm. Σου λέει, βλέπεις, λέει, έγινε ο άνθρωπος ψυχή ζώσα. Ο άνθρωπος, λέει, είναι ψυχή, δεν έχει ψυχή. Και το χρησιμοποιούν αυτό ως επιχείρημα. Και ξεχνάνε δεκάδες εδάφια στην Αγία Γραφή που λένε ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή. Δεκάδες εδάφια.
1: Κατανοητό. Νίκο,
0: αυτό,
1: να
0: το ολοκληρώσω. Ναι, ναι, ναι. Η λέξη ψυχή είναι πολύ σήμαντη. Έχει πολλές έννοιες. Σε κάποιες περιπτώσεις σημαίνει όντως τη ζωή του ανθρώπου. Σε κάποιες σημαίνει όντως την ανάσα. Σε κάποιες σημαίνει όντως τον ίδιο τον άνθρωπο. Αλλά και σε κάποιες σημαίνει την προσωπικότητα. Αυτό ήθελα να πω και είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Πρέπει πάντοτε δηλαδή βάσει του συμφραζομένου να καταλαβαίνουμε για ποιο πράγμα μιλάει.
1: Mm-hmm. Νίκο, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ναι. Να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συζήτηση την οποία είχαμε. Ήταν ο κύριος Νίκος Μαυρομάγουλος μαζί μας και τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μαζί του και μαζί σας φυσικά, αγαπητοί ακροατές, για την επόμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε πάντοτε καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Ο Γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν» σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη. Στο τέλος έδωσε εντολή ο πατήρ Ιουστίνος και οι ομόφρονές του να πάνε σε άλλα μοναστήρια. Στο Τοπλίτσα, στον Ιωάννη του Βαπτιστή, στην Άλμπα Ιουλία. Αυτοί δεν θέλησαν να φύγουν. Ένας μόνος έφυγε. Ο πατήρ Σεβαστιανός, που ήταν τυφλός και που δεν μπορούσε να πάει οπουδήποτε, και πήγε στην Άλμπα Ιουλία και από εκεί επέστρεψε μετά το θάνατο του Μητροπολίτη Μπαλάν. Στη μονή μας ήταν ήδη ηγούμενος ο πατήρ Ιωάννης Ντίνου, άνθρωπος πολύ αυστηρός, ο οποίος διαρκώς έβλεπε τον πατέρα Σεβαστιανό σαν έναν γκάθι, σαν έναν ο οποίος δεν έκανε υπακοή στον Μητροπολίτη και ο οποίος τον στενοχωρούσε. Και παρά ταύτα, ο πατήρ Σεβαστιανός επέμενε ότι έπρεπε να μείνει εδώ. Συνέβαιναν δηλαδή στη μονή μερικές συγκρούσεις αυτής της μορφής. Οι πιστοί που έρχονταν στο μοναστήρι ενσωματώθηκαν και αυτοί σε αυτές τις συγκρούσεις, τις δυσαρέσκειες, μέσα στην προσπάθεια να βάλουν, κατά τη γνώμη τους, σε τάξη το Μητροπολίτη, ο οποίος ήταν ήδη γέροντας 73 ετών και δεν είχε την πυχμή που είχε άλλοτε. Το σκεπτικό αυτών των ανθρώπων ήταν το εξής: εμάς μας διατάζει ο Θεός, η Θεοτόκος, η καημένη η Θεοτόκος, την οποία βλέπω ταπεινή και ήρεμη, δεν θα τους παρακινούσε ποτέ σε αυτή την ανταρσία προς όφελος τάχα των πιστών και της Εκκλησίας. Συνέβαινε αυτό που έλεγε ο πατήρ Αρσένιος, ότι δηλαδή σε στενό μυαλό και το ίσιο πράγμα στραβώνει. Ο Μητροπολίτης έθεσε σε αργία τον πατέρα Ιουστίνο. Αυτό συνέχισε να ιερουργεί, κατέλαβε την Εκκλησία. Εμείς που ακολουθούσαμε, όπως γνωρίζαμε, το Μητροπολίτη και την κανονική εκκλησιαστική τάξη, κάναμε ακολουθία, καθώς ήταν καλοκαίρι, σε ένα ιερό βήμα που είχε διαρρυθμιστεί έξω από τη μονή στο περιβάλλον δάσος. Γίνονταν δηλαδή δύο ιερές ακολουθίες, δύο λειτουργίες, μία στην εκκλησία χωρίς την άδεια του Μητροπολίτη και μία άλλη στο δάσος σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη. Σίγουρα ήταν κάποιες καταστάσεις δυσάρεστες. Ο πατήρ Ιουστίνος, ενώ δεν έπρεπε πια να ιερουργεί, ιερουργούσε. Ο πατήρ Σεραφείμ ήθελε να τον εκδιώξει και αυτός παρέμενε με το «έτσι θέλω». Θυμάμαι μια Κυριακή, πριν από τη Θεία Λειτουργία, είπε ο πατήρ Ιουστίνος στον πατέρα Σεραφείμ, «Μου αναγνωρίζεις ναι ή όχι την ιεροσύνη?» Και ο πατήρ Σεραφείμ απάντησε, «Να σου την αναγνωρίσει αυτός που σου την έδωσε». Μετά από αυτά, ο πατήρ Σεραφείμ είπε καθαρά στους ανθρώπους ότι εμείς πρέπει να υπακούμε στην εκκλησιαστική αρχή. Αυτοί όλοι μαζί, οι οπαδοί δηλαδή του πατρός Ιουστίνου, φώναζαν, «Εμείς υπακούμε στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό». Εκεί που έφτασαν τα πράγματα, δεν ήξερε πια ούτε και ο Μητροπολίτης τι να κάνει. Χρειαζόταν τελικά να απευθυνθεί και στην αστυνομία. Νωρίτερα όμως θα έπρεπε να τους είχε βάλει από την εκκλησία και να ρυθμίσει έτσι τα πράγματα, ώστε να μην μπορούν να ξαναμπούν στην εκκλησία. Τότε έφεραν ένα μηχανικό από το Συμπίου, από τη θεολογική σχολή, και έβαλε μια άλλη κλειδαριά κοντά σε αυτήν που υπήρχε και από την οποία είχαν κλειδιά. Και σήμερα ακόμα, αν προσέξει κανείς την πόρτα, βλέπει να υπάρχουν δύο κλειδαρότρυπες. Λίγο πριν όμως, ο Μητροπολίτης είχε πάρει το αντιμίσιο. Ο πατήρ Ιουστίνος, που δεν του είχε ακόμα απαγγελθεί η αργία, όταν θέλησε να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, είδε ότι δεν υπήρχε ιερό αντιμίσιο. Τότε αυτός, παρότι σπούδασε θεολογία, δεν ήξερε ότι το αντιμίσιο δεν είναι όπως τα ιερατικά άμφια που είναι απαραίτητα για τη Θεία Λειτουργία, όπως είναι, για παράδειγμα, το επιτραχύλιο, η ζώνη κλπ. Αλλά κάτι παραπάνω, είναι σημείο εγκαταθέσεως εκ μέρους του Μητροπολίτη ή του επιχωρίου αρχιερέως ότι μπορείς να τελέσεις τη Θεία Λειτουργία. Και τι έκανε τότε? Έστειλε κάποιον γρήγορα στη μονή Βλαντιμιρέστη για να αναφέρει την κατάσταση και να δει τι μπορεί να κάνει, αν είναι δυνατό να βρεθεί ένα αντιμίσιο. Σαν να είναι το ιερό αντιμίσιο ένα οποιοδήποτε ιερό άμφιο. Και ο πατήρ Ιωάννης,
Ο Θεός να τον ελεήσει, του έστειλε έναν τιμήσιο για έκτακτες περιστάσεις. Είχε από κάπου έναν τιμήσιο που είχε χρησιμοποιηθεί στο μέτωπο και δεν παραδόθηκε πίσω και ποιος ξέρει πώς έφτασε στα χέρια του. Κοίτα, του παρήγγειλε, ο Μητροπολίτης δεν σου επιτρέπει να εντελέσεις τη Θεία Λειτουργία με το δικό σου αντιμήσιο. Τότε να εντελέσεις με το δικό μας. Αυτό βέβαια δηλώνει καθαρά τις αντιλήψεις που είχαν στο μοναστήρι. Δεν ήταν άνθρωποι με μοναχική και θεολογική παιδεία. Γι' αυτό πράγματι σε όλα τα γεγονότα ενεπλάκησαν περισσότερο οι πιστοί και όχι οι μοναχοί. Ο καθένας ήξερε ό,τι ήξερε. Ο καθένας σκεπτόταν όπως σκεπτόταν. Ο καθένας προσανατολιζόταν όπως προσανατολιζόταν. Όλα εντελώς υποκειμενικά. Και έφτασαν τα πράγματα σε αυτή την κατάσταση. Να ιερουργείς δηλαδή χωρίς άδεια και να βρίσκεις έναν τιμήσιο για να τελείς τη Θεία Λειτουργία χωρίς την ευλογία του επιχώριου αρχιερέα. Ανήμερα της κοιμήσεως του Θεοτόκου, το 1954 εμφανίστηκαν στη Μονή οι αποκυρτήσαντες. Νωρίτερα είχαν φύγει από το μοναστήρι και πήγαν στα χωριά να συναντήσουν και να συναστραφούν τους χριστιανούς, αλλά εκείνη τη μέρα επέστρεψαν. Ο πατήρ Ιουστίνος, που ήταν σε αργία, συγκέντρωσε τους ανθρώπους για να τους διαβάσει ευχές, να τους μιλήσει, να τους ευλογήσει και να τους εξομολογήσει. Το έμαθε ο Μητροπολίτης. Έδωσε αμέσως σχετικές εντολές. Ενδιαφέρθηκε να έλθουν τα όργανα της τάξης. Τους έβαλαν σε αυτοκίνητα και τους απομάκρυναν από το μοναστήρι. Ήταν τότε και η μητέρα μου εδώ. Είδε με τα μάτια της τα γεγονότα και μου έμεινε από τότε στην ψυχή μου κάτι πολύ τρυφερό. Συγκεκριμένα η μητέρα μου, όταν είδε τι συμβαίνει με αυτούς, σκέφτηκε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες εγώ δεν θα μπορούσα πια να παραμείνω στο μοναστήρι. Και είπε, αν δεν μπορείς πια να μείνεις εδώ, να έλθεις σπίτι, έχεις που να πας. Τόσο τρυφερά μου φάνηκαν αυτά τα λόγια, ώστε μου έρχεται να κλάψω όσες φορές μου έρχονται στο νου. Ποιος άλλος μπορεί να πει κάτι τέτοιο εκτός από τη μητέρα? Εσύ έχεις που να πας. Δεν χρειάστηκε. Με το χρόνο τα πράγματα ηρέμησαν. Με τον καιρό μάλιστα ξεχάστηκαν. Αυτοί οι οποίοι εξεγέρθηκαν τιμωρήθηκαν. Οι χριστιανοί ή καλύτερα μερικοί από αυτούς διατήρησαν μία επιφύλαξη. Ο πατήρ Ιουστίνος τότε όταν είπε, «Μου αναγνωρίζεις ναι ή όχι την ιεροσύνη», προσπάθησε να δικαιολογηθεί μπροστά στους χριστιανούς και ανέφερε κάτι με δόλο. Ο πατήρ Αρσένιος δεν ήταν καλός, έπρεπε να φύγει. Ο πατήρ Μιχαήλ δεν ήταν καλός, έπρεπε να φύγει. Εγώ δεν είμαι καλός, ίσως πρέπει να φύγω. Το είπε αυτό ελπίζοντας ότι δεν θα φύγει και παράλληλα θα αποκόμιζε κάποια δικαιολογία, αλλά τελικά και αυτός θα έπρεπε να φύγει. Αναχώρησαν όλοι αυτοί και στη συνέχεια έκαναν λειτουργία στα σπίτια των χριστιανών. Είχαν με το μέρος τους μερικούς χριστιανούς στο Φαγκαράς. Ήταν άνθρωποι που είχαν σε μεγάλη εκτίμηση στο μοναστήρι. Πήγαιναν και έκαναν εκεί στα σπίτια τους τη Θεία Λειτουργία και κοινωνούσαν αυτούς τους ανθρώπους. Με τον τρόπο αυτό παρουσιάστηκε το μοναστήρι ανάμεσά τους με αρνητική όψη, ενώ αντίθετα ήταν, όταν ήταν εδώ ο πατήρ Αρσένιος, η Μονή είχε μια θετική παρουσία στη ζωή τους. Αλλά βέβαια πριν ακόμα συμβούν όλα αυτά, αυτοί που συμπαθούσαν τη Μονή Βλαντιμιρέστη επιθυμούσαν να πάω κι εγώ σε αυτό το μοναστήρι προκειμένου, όπως έλεγαν, να γνωρίσω προσωπικά τη μοναχή Βερονίκη και τον πατέρα Ιωάννη. Εγώ συμφώνησα ότι θα πάω και πράγματι πήγα.

Για μένα το ισχυρότερο κίνητρο να πάω στη Μονή Βλαδιμιρέστη ήταν να συναντήσω τη Ζωρίκα Λάτσκου, δηλαδή την αδελφή Θεοδοσία. Αυτή είχε εγκαταβιώσει εκεί από το 1948 με την ευλογία του πατρός Αρσενίου. Την οδήγησε εκεί ο πατήρ Ιουστίνος και παρέμεινε μέχρι τη διάλυση της Μονής το 1956. Μέχρι ότου εκδιώθηκαν βία από το αθεϊστικό καθεστώς οι μοναχές από το μοναστήρι. Αφού η αδελφή Θεοδοσία ήταν εκεί, εγώ, όπως είπα, ήθελα πάρα πολύ να τη γνωρίσω. Γιατί, όταν ήμουν φοιτητής θεολογίας, είχα ένα συνάδελφο με τον οποίο συνδέθηκα πάρα πολύ. Αυτός ήταν στο τέταρτο και εγώ στο πρώτο έτος. Ονομαζόταν Λάζαρος Μαρκέτσι. Ήταν από τον Μπανάτ, κοντά στο Καραντεμπές. Αυτός ο φοιτητής, ο Λάζαρος Μαρκέτσι, ο Θεός να τον αναπαύει, είχε γίνει ιερέας. Ήταν άνθρωπος μορφωμένος, καλλιεργημένος, ευαίσθητος, άνθρωπος με ψυχική ζεστασιά και είχε πολύ καλή διάθεση απέναντί μου. Εγώ στη θεολογική σχολή του Συμπίου δεν είχα κανένα απολύτως προνόμιο έναντι των άλλων φοιτητών. Ήμουν ευχαριστημένος για το γεγονός ότι έφτασα εκεί και δεν εξέφρασα καμία ιδιαίτερη επιθυμία από φόβο να μην μπει κανείς. Άντε τώρα που σε δεχθήκαμε εδώ, προβάλλεις και ιδιαίτερες αξιώσεις. Δεν ήταν τα πράγματα εύκολα για μένα. Έπρεπε να βρίσκω κάποιο μέρος, μια γωνιά, μια αίθουσα, κάπου που να μου διαβάζει κάποιος. Την άνοιξη ήταν καλύτερα, γιατί βγαίναμε έξω και πηγαίναμε στο πάρκο. Παρά τα αυτά βρίσκαμε κάποιο μέρος. Διαφορετικά δεν γινόταν. Ήταν για τους άλλους ενοχλητικό. Και βέβαια, κανείς δεν είπε, αυτός ο άνθρωπος έχει ανάγκη από κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες, όχι γιατί είναι απαιτητικός, αλλά γιατί βρίσκεται σε μια ειδική κατάσταση. Δεν είπε κανένας τι θα έκανα αν ήμουν στη θέση του. Ο πατήρ Λάζαρος Μαρκέτσι, ως συμφοιτητής μου, όταν είχε ελεύθερο χρόνο και μπορούσε να τον διαθέτει για μένα, μου διάβαζε και μου διάβαζε πράγματα που διάβαζε αυτός και του άρεσαν. Κατά αυτόν τον τρόπο μου διάβασε κάποια πράγματα πολύ ευχάριστα, διάφορα αξιόλογα λογοτεχνικά έργα. Μου διάβασε ποίηματα της Ζωρίκα Λάτσκου, δηλαδή της αδελφής Θεοδοσίας που προανέφερα. Θυμάμαι πολύ καλά το ποίημα «Η Φωτιά». Μου διάβασε και άλλα ποίηματα. Τελικά προμηθεύτηκα και εγώ το βιβλίο. Υπήρξε στο βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως Συμπίου. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα ποίηματά της και ειδικά τα ποίηματα, οι σελίδες του ακαθίστου, η εκτενής, η εξομολόγηση και όλα αυτά έμειναν στην ψυχή μου. Ο φοιτητής και μετέπειτα ιερέας ο πατήρ Λάζαρος Μαρκέτσι έμαθε τη γραφή Μπράιλ και θέλησε να μου υπαγορεύει αλλά και να μου γράφει. Είχα μια πλάκα που χρησιμοποιούσες να γράφεις με το χέρι του και μου έγραψε τα κοντάκια και τους οίκους του κανόνα στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Πήγαινα όταν είχα χρόνο στο παρεκκλήσιο και τα διάβαζα. Όταν αισθανόμουν την ανάγκη να διαβάσω τα κοντάκια και τους οίκους που μου είχε γράψει, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση χαρά αισθανόμουν για αυτή την καλή του διάθεση. Τη στιγμή που οι άλλοι ήταν αδιάφοροι, τη στιγμή που άλλοι εναντιώνονταν, αυτός είχε πολύ καλή διάθεση. Δεν διατήρησα τόσες σχέσεις μαζί του. Τον επισκέφθηκα στην ενορία του, στην Γκλιμπόκα, κοντά στο Καραντεπές, δύο φορές. Μια στις διακοπές του Πάσχα και άλλη μια στις διακοπές των Χριστουγέννων. Αργότερα, κάπως διακόπηκαν οι σχέσεις μας. Όταν ήλθα στο μοναστήρι, του έγραψα και μου απάντησε. Και στο απαντητικό του γράμμα μου έγραψε: «Επιθυμώ να μην γίνεις ούτε πάρα πολύ, ούτε και σε σύντομο χρονικό διάστημα ένας τυποποιημένος μοναχός». Μου άρεσε πάρα πολύ ο λόγος του αυτός και τον συγκράτησα. Να που από τότε, από το 1953, 50 χρόνια τα λόγια του τα έχω στο μυαλό μου. Και χαίρομαι που δεν έγινα έτσι, δεν τυποποιήθηκα. Κοίταξα τη δουλειά μου και ήξερα ότι ο άνθρωπος σώζεται με τη φύση του.
Αφού είχα μία φύση χαρούμενη, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα έπρεπε να έχω μία φύση σιθροπή. Αφού ήμουν άνθρωπος ενεργητικός, δεν σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να είμαι αδρανής. Δούλεψα πάνω στη φύση μου. Ας επιστρέψουμε όμως στην επίσκεψή μου στη Μονή Βλαντιμιρέστη. Πριν συναντήσω την αδελφή Θεοδοσία εκεί στο Βλαντιμιρέστη, είχα μια συνάντηση για την οποία κάνω λόγο στον επίλογο του βιβλίου μου. Ελάτε να πάρετε χαρά. Εκεί συναντήθηκα με τον πατέρα Στέφανο. Ο πατήρ με είχε ανάγκη. Είχε απόλυτη ανάγκη από μένα. Όμως όταν καθίσαμε στο μοναστήρι, εδώ θα κάνω μία απαραίτητη παρένθεση που θα καταλάβουμε στη συνέχεια τη σημασία της. Μου ήλθε η σκέψη. Τώρα έγινες μοναχός. Πώς θα βοηθήσεις τους ανθρώπους? Στην κατάστασή σου ως μοναχός, με τους περιορισμούς που έχεις, πώς θα βοηθήσεις τους ανθρώπους? Και είπα κάποτε στον πατέρα Σεραφείμ στην εξομολόγηση: «Πάτερ, με απασχολεί μια σκέψη. Πώς θα μπορέσω να βοηθήσω τους ανθρώπους με τις ειδικές προσωπικές μου συνθήκες και με την ιδιότητά μου ως μοναχού?» Και τούτο παρότι, όταν ήλθε εδώ στο μοναστήρι, είχα δύο επιθυμίες. Δεν τις εξέφρασα, αλλά τις είχα στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου. Και συγκεκριμένα, να μην γίνω ποτέ τίποτα άλλο παρά ένας απλός καλόγερος, είχα εντωμεταξύ εγκαταλείψει το λογισμό της ιεροσύνης, και να μην έχω κανένα μισθό. Επί 11 χρόνια δεν έπαιρνα μισθό. Μετά από 11 χρόνια, ο Μητροπολίτης Νικόλαος Κολάν με συγκατέλεξε σε αυτούς που είχαν μισθό. Υπήρχε μια κοινή έμιστη θέση και είπε: «Αυτή τη θέση να την πάρει ο Θεόφιλος». Ο ηγούμενος πατήρ Δίνου, που ήταν πολύ υπάκουος στην ιεράρχηση, δεν είπε τίποτα. Αλλά δεν του άρεσε. Είπε κάπως έτσι: «Εμείς θα εντάξουμε στις έμιστες θέσεις ένα τυφλό?» Και πιστεύω ότι το είχε πει αυτό γιατί είχε την εντύπωση ότι δεν μπορείς να αξιώνεις κάτι άλλο τη στιγμή που ο Θεός σου στέρισε κάτι που έδωσε σε όλους τους άλλους, την όραση δηλαδή. Αλλά βέβαια, απέναντι στον Μητροπολίτη δεν μπορούσε να πει τίποτα. Εγώ εντάθηκα στους έμιστους και έφτασα και στη σύνταξη. Από αυτά που παίρνω, τα μισά τα δίνω στο μοναστήρι. Όχι το 1/10, αλλά τα μισά. Το ξέρω ο ηγούμενος και δεν θέλω να γίνει διαφορετικά. Και τούτο γιατί ζω σε ένα σπίτι, καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικό το ότι έχω ένα σπίτι να μείνω. Ξέρω ότι γίνεται και χωρίς αυτή την προσφορά μου, αλλά για μένα είναι ηθική υποχρέωση. Μου απομένουν τα υπόλοιπα και τα καταφέρνω με αυτά που μου μένουν και μάλιστα πολύ καλά. Αγοράζω τις κασέτες μου, αλλά τον τελευταίο καιρό δεν τις αγοράζω και αυτές γιατί μου έρχονται πληθωρικά από τους φίλους. Αγόρασα διάφορα βιβλία. Αγοράζω και από τα δικά μου βιβλία για να τα δίνω εδώ και εκεί στους φίλους μου. Εγώ έχω κάποιες σταθερές σχέσεις με τους ανθρώπους. Είμαι άνθρωπος αγαπητός στους ανθρώπους. Δεν είμαι χαρισματικός άνθρωπος ή άνθρωπος με μερικά υπερφυσικά χαρίσματα, αλλά είμαι άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Στους ανθρώπους που έρχονται από σε μένα και μου ζητούν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορώ να κάνω, τους λέω: «Αγαπητέ μου, εγώ είμαι ένας άνθρωπος, όπως και εσύ, πρόσεξε, όπως εσύ δεν ξέρεις, το ίδιο και εγώ δεν ξέρω. Δεν επιδίωξα ποτέ να με βλέπουν οι άνθρωποι διαφορετικά από αυτό που είμαι στην πραγματικότητα. Μόνο όσο είναι απαραίτητο να σε γνωρίζουν οι άνθρωποι. Δεν λέω ποτέ στους ανθρώπους: «Πρόσεξε, εγώ είμαι αυτός που είμαι, αυτό και εκείνο και ότι κάνω ομιλίες σε όλη τη χώρα». Όλα αυτά που φαίνονται για μένα είναι το φυσικό μου και δεν βασίζομαι σε αυτά ώστε να υποφεληθώ από αυτά και να αποκτήσω φήμη ανάμεσα στους ανθρώπους. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην εξομολόγηση στον πατέρα Σεραφείμ, ο οποίος τότε μου είπε: «Αγαπητέ μου, κοίταξε τι συμβαίνει. Μην προβληματίζεσαι καθόλου. Ο Θεός θα κάνει το έργο του σε μένα, αδελφέ, όπου και όπως αυτό ξέρει. Προετοιμάσου με τέτοιο τρόπο ώστε να είσαι στη διάθεση του Θεού, να γίνει το θέλημά του, χρησιμοποιώντας το όπως εκείνος θέλει». Ομολογώ ότι τότε, όταν μου είπε αυτά τα λόγια ο πατήρ, είπα μέσα μου: «Όλοι οι πνευματικοί βρίσκουν κάποιες απαντήσεις, δικαιολογίες.
Δεν είχα εμπιστοσύνη στην απάντηση του πατρός Σεραφείμ. Πέρασε καιρός και μπόρεσα να καταλάβω ότι ο πατήρ είχε δίκιο. Το κατάλαβα τότε που συναντήθηκα εδώ στη Μονή Βλαντιμιρέστη με τον πατέρα Σλεβουάκα. Όταν συναντήθηκα εγώ μαζί του και αυτός μαζί μου, μας έφερε σε συνάντηση ο Θεός εκεί που αυτός ήθελε. Στο Βλαντιμιρέστη, ο πατήρ Στέφανος Σλεβουάκα είχε μια πολύ μεγάλη στενοχώρια. Η θυγατέρα του, μετά από μια μηνυγκίτιδα που πέρασε, όταν ήταν 11 ετών, έχασε την όρασή της. Είναι τρομερό για κάποιον που έβλεπε να μην βλέπει πια και η ζωή να είναι μπροστά του, να είναι δηλαδή νέος, και έχοντας τη ζωή μπροστά του, είναι αναγκασμένος να προσαρμοστεί σε αυτή την κατάσταση. Η Σάντα Σλεβουάκα, η κόρη του πατρός Στεφάνου, ήταν τότε 13 ετών. Πέρασαν 2 χρόνια από τότε που έχασε την όρασή της. Δεν μπορούσε να συμβαστεί με την κατάσταση. Είχε συνείδηση της βαρύτητας της κατάστασης για το υπόλοιπο της ζωής της. Ο πατήρ Σλεβουάκα και η μητέρα της δεν ήξεραν τι να κάνουν πλέον για να την ηρεμήσουν. Αλλούτε και οι ίδιοι μπορούσαν να ηρεμήσουν. Έτσι, όταν πήγα στο Βλαντιμιρέστη για την αδελφή Θεοδοσία, συνάντησε εκεί τον πατήρ Σλεβουάκα. Όταν μπήκα στην εκκλησία, ήταν η στιγμή της μεγάλης εισόδου και γινόταν η μνημόνευση. Ήταν στην ακολουθία 2 ιερείς. Ο πατήρ Ιωάννης, τον οποίο δεν γνώριζα δηλαδή τη φωνή του, και ο πατήρ Στέφανος Σλεβουάκα με μια καλλιεργημένη φωνή. Μου άρεσε ο τρόπος που λειτουργούσε. Μου άρεσε επίσης το κήρυγμά του και είπα μέσα μου: «Αυτός είναι η ιερέας της πόλης, ένας ιερέας καλλιεργημένος». Πήγαμε μετά στην τράπεζα, κάπως ιδιαίτερα, και μας προσέφεραν πρωινό. Και ο πατήρ άσε τη συζήτηση με το συνοδό του, τον πατέρα Ανδρέα, με τον οποίο γίναμε μαζί μοναχοί και αργότερα έγινε ιερέας στο Πουτσιούμ. Ήταν πολύ θετικός για τα οράματα της μοναχής Βερονίκης και τον ρώτησε ο πατήρ Σλεβουάκα, παρότι θα μπορούσε να ρωτήσει εμένα. Παρατήρησε ότι ο πατήρ δεν βλέπει. Εγώ δεν είπα τίποτε, άραγε ο πατήρ γνωρίζει το σύστημα γραφής Μπράιγ για τους τυφλούς. Και ο πατήρ Ανδρέας είπε: «Με τη χάρη του Θεού, ο πατήρ Θεόφιλος είναι πτυχιούχος θεολογίας». Όταν άκουσε ο πατήρ Σλεβουάκα ότι είμαι πτυχιούχος θεολογίας, είπε: «Πάτερ, ο Θεός σε έστειλε για να συναντηθούμε. Έχω ανάγκη από σένα». Αμέσως μίλησε για το πρόβλημα που τον απασχολούσε. «Κοίταξε, έχω μια θυγατέρα που έχασε την όρασή της. Ήλθα εδώ μαζί της. Δεν μπορούμε να την ηρεμήσουμε. Τι να κάνουμε? Ο Θεός έστειλε». Και τότε εγώ είπα μέσα μου: «Είχε δίκιο ο πατήρ Σεραφείμ, ότι ο Θεός όταν θέλει εκείνος, όχι όταν θέλω εγώ, ενεργεί διε μου». Και έτσι ήταν. Γνωρίστηκα με την οικογένεια του πατρός, με την πρεσβυτέρα του, με τη θυγατέρα του, τη Σάντα. Είχαν ακόμη ένα γιο που δεν είχε έλθει μαζί τους και ήταν τότε μαθητής λυκείου. Του είπα ποιες είναι οι προοπτικές, τι θα έπρεπε να κάνουν. Και είπε ο πατήρ Σλεβουάκα: «Θα μπορούσες να έρθεις σε εμάς στο Καμπουλούγκ, όπου ήταν εφημέριος, να μείνεις κοντά μας ένα μήνα, να ασχοληθείς με το κορίτσι, να μάθει το σύστημα γραφής Μπράιγ». Εγώ τότε έγραψα αμέσως κάτι. Είχα μαζί μου τα απαραίτητα. Έγραψα μερικά γράμματα για να καταλάβουν πώς διαβάζει κανείς, πώς είναι τα γράμματα σε αυτή τη γραφή. Συνεννοηθήκαμε και συμφωνήσαμε με τον πατέρα της. Ο πατήρ υπέβαλε μια αίτηση στον Μητροπολίτη Νικόλο Μπαλάν. Ο Μητροπολίτης ήταν σύμφωνος. Πήγα στο Καμπουλούγκ και έμεινα ένα μήνα στον πατέρα Σλεβουάκα. Θεμελιώσαμε μια φιλία που πέρασε στην ενιότητα. Στην εξώδιο ακολουθία του πατρός Σλεβουάκα είπα στους ανθρώπους που ήταν παρόντες: «Εγώ βρίσκομαι εδώ γιατί ήλθα στην κηδεία ενός φίλου. Εγώ είμαι φίλος και με τους ζώντες και με τους κεκοιμημένους. Και είμαι φίλος με τον πατέρα και διατηρούμε τη φιλία και μετά το θάνατό του, γιατί η φιλία μας δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί. Είναι μια φιλία την οποία δεν καταργεί ούτε ο θάνατος. Ο καθένας από μας παραμένει στη θέση που είχαμε και αυτή θα συνεχίσουμε. Ο πατήρ δεν βγήκε από την καρδιά μου και είμαι σίγουρος ότι ούτε εγώ
από τη δική του. Σίγουρα αυτά είναι όμορφα πράγματα. Στην κηδεία ήταν και ο πατήρ Μολντοβάν. Πιστεύω ότι ήταν φίλος με τον πατέρα Σλεβοάκα. Ο πατήρ Σλεβοάκα έζησε πολλά χρόνια, πήγε στην Αμερική, επέστρεψε, έμεινε στο Μπουζάου, πέθανε το 1998. Για να επιστρέψω στην αρχική μου διήγηση, στη συνέχεια συναντήθηκα με την αδελφή Θεοδοσία. Πρώτα συναντήθηκα με την ηγουμένη Βερονίκη, που χάρηκε με την παρουσία μας εκεί και ιδιαίτερα με την παρουσία του πατρός Ανδρέα, με τον οποίο είχα ήδη επικοινωνία, καθότι συμπαθούσε τα πρόσωπα και το όλο πνεύμα της μονής Βλαντιμιρέστη. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 16. Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου. Περί της αγωγής των παιδιών. Μέρος πρώτο. Η αγωγή των παιδιών αρχίζει από την ώρα της συλλήψεώς τους. Το έμβριο ακούει και αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Ναι, ακούει και βλέπει με τα μάτια της μητέρας. Αντιλαμβάνεται τις κινήσεις και τα συναισθήματά της, παρόλο που ο νους του δεν έχει αναπτυχθεί. Σκοτεινιάζει το πρόσωπο της μάνας, σκοτεινιάζει και αυτό. Νευριάζει η μάνα, νευριάζει και αυτό. Ό,τι αισθάνεται η μητέρα, λύπη, πόνο, φόβο, άγχος κλπ, τα ζει και αυτό. Αν η μάνα δεν το θέλει το έμβριο, αν δεν το αγαπάει, αυτό το αισθάνεται και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχούλα του που το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Το αντίθετο συμβαίνει με τα άγια συναισθήματα της μάνας. Όταν έχει χαρά, ειρήνη, αγάπη στο έμβριο, τα μεταδίδει σε αυτό μυστικά, όπως συμβαίνει με τα γεννημένα παιδιά. Γι' αυτό πρέπει η μητέρα να προσεύχεται πολύ κατά την περίοδο της κοίησεως και να αγαπάει το έμβριο. Να χαϊδεύει την κοιλιά της, να διαβάζει ψαλμούς, να ψάλει τροπάρια, να ζει ζωή αγία. Αυτό είναι και δική της ωφέλεια, αλλά κάνει θυσίες και για χάρη του εμβρίου, για να γίνει και το παιδί πιο άγιο, να αποκτήσει από την αρχή άγιες καταβολές. Είδατε πόσο λεπτό πράγμα είναι για τη γυναίκα να κυοφορεί παιδί? Πόση ευθύνη και πόση τιμή. Θα σας πω κάτι σχετικό και για άλλα έμψυχα και μη λογικά όντα και θα το καταλάβετε λίγο. Στην Αμερική εφαρμόζουν πειραματικά το εξής. Σε δύο ίδιες αίθουσες, με ίδιες θερμοκρασίες, ίδιο πότισμα και ίδιο χώμα φυτεύουν λουλούδια. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Στη μια αίθουσα βάζουν απαλή και ευχάριστη μουσική. Το αποτέλεσμα, τι να σας πω. Τα λουλούδια αυτής της αίθουσας παρουσιάζουν τεράστια διαφορά σε σχέση με τα άλλα. Έχουν άλλη ζωηράδα. Το χρώμα τους είναι πιο ωραίο και η ανάπτυξή τους είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη.

Εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν άγιοι κοντά στα παιδιά με την πραότητά τους, την υπομονή τους, την αγάπη τους. Να βάζουν κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, ενθουσιασμό και αγάπη στα παιδιά. Και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους έχει επισκεφθεί, θα εξακονδύσει στα παιδιά την χάρη. Για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς. Δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Αν δεν αγιάζονται οι γονείς, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που έχουν μέσα τους. Αν οι γονείς δεν ζουν ζωή αγία, αν δεν μιλούν με αγάπη, ο διάβολος ταλαιπωρεί τους γονείς με τις αντιδράσεις των παιδιών. Η αγάπη, η ομοψυχία, η καλή συνεννόηση των γονέων είναι ό,τι πρέπει για τα παιδιά. Μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά. Τα φερσίματα των παιδιών έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων. Όταν τα παιδιά πληγώνονται από την κακή μεταξύ των γονέων του συμπεριφορά, χάνουν δυνάμεις και διάθεση να προχωρήσουν στην πρόοδο. Κακοκτίζονται και το οικοδόμημα της ψυχής τους κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή να γκρεμιστεί. Να σας πω και δύο παραδείγματα. Είχαν έρθει δύο κοπελίτσες σε μένα, ναι, και η μια είχε κάτι πολύ άσχημα βιώματα και με ρωτούσαν πού οφείλονται και τους είπα «Είναι από το σπίτι, από τους γονείς σας». Και όπως την έβλεπα τη μια, λέω «Εσύ από τη μητέρα σου τα έχεις κληρονομήσει αυτά». «Κι όμως», λέει, «οι γονείς μας είναι τόσο τέλειοι άνθρωποι. Είναι χριστιανοί, εξομολογούνται, μεταλαμβάνουν που μπορεί να πει κανείς ζήσαμε μέσα στη θρησκεία, εκτός αν φταίει η θρησκεία», απαντάει εκείνη. Τους λέω «Τίποτα δεν πιστεύω από αυτά που μου λέτε. Εγώ ένα μόνο βλέπω. Οι γονείς σας δεν την ζουν τη χαρά του Χριστού». Πάνω σε αυτό η άλλη είπε «Άκουσε Μαρία, καλά λέει ο παππούλης, έχει δίκιο. Οι γονείς μας πάνε στο πνευματικό, στην εξομολόγηση, στη θεία μετάληψη. Ναι, αλλά είχαμε ποτέ ειρήνη στο σπίτι? Ο πατέρας συνεχώς γκρίνιαζε με τη μητέρα μας. Διαρκώς πότε ο ένας δεν έτρωγε, πότε ο άλλος δεν ήθελε να πάνε κάπου μαζί». «Έχει δίκιο λοιπόν ο παππούλης. Πώς τον λένε τον πατέρα σου?» την ρωτάω. Μου είπε. «Πώς την λένε τη μητέρα σου?» μου είπε. «Ε», λέω, «με τη μητέρα σου δεν τα έχεις καθόλου καλά μέσα σου. Ακούστε με τώρα. Τη στιγμή που μου έλεγαν το όνομα, έβλεπα τον πατέρα, έβλεπα την ψυχή του. Τη στιγμή που μου έλεγαν το όνομα της μητέρας, έβλεπα τη μητέρα και έβλεπα πώς κοίταζε η κόρη τη μητέρα της. Κάποια άλλη μέρα ήλθε μια μητέρα με τη μια της κόρη και με επισκέφθηκαν. Ήταν στενοχωρημένη. Έκλαιγε με λυγμούς. Ένιωθε πολύ δυστυχισμένη. «Τι έχεις?» τη ρωτάω. «Είμαι απελπισμένη με τη μεγάλη μου κόρη, η οποία έδιωξε τον άντρα της από το σπίτι και μας παραπλανούσε λέγοντας πολλά ψέματα». «Τι ψέματα?» της λέω. «Έδιωξε προπολού τον άντρα της από το σπίτι και δεν μας είπε τίποτα. Την ερωτούσα από τηλεφώνου, τι κάνει ο Στέλιος?» «Καλά», μας απαντούσε. «Αυτή τη στιγμή πήγε να πάρει εφημερίδα. Κάθε φορά έβρισκε κάποια πρόφαση, ώστε να μην υποψιαστούμε τίποτα. Αυτό κράτησε 2 χρόνια. Μας το έκρυβε που τον είχε διώξει. Προημερών το μάθαμε από τον ίδιο, που τυχαία τον συναντήσαμε». Της λέω λοιπόν, «Εσύ φταίεις, εσύ και ο άντρας σου. Και πιο πολύ εσύ. Εγώ που αγαπούσα τόσο τα παιδιά μου, που δεν έβγαινα από την κουζίνα, που δεν είχα προσωπική ζωή, που το οδηγούσα στον Θεό και στην Εκκλησία, που τα συμβούλευα στο καλό, πώς φταίω εγώ?» Απευθύνθηκα στην άλλη κόρη.

ευκαιρία να θέλεις να τρώεις. Πήρες, έφαγες, βλέπεις κάτι άλλο. Το θέλεις και εκείνο, το θέλεις και τ' άλλο. Αισθάνεσαι ότι πεινάεις, ότι άμα δεν φάεις, σε πιάνει μια λιγούρα, μια τρεμούλα. Φοβάσαι ότι θα δυνατήσεις. Είναι κάτι ψυχολογικό που έχει εξήγηση. Μπορεί, ας πούμε, να μην εγνώρισες πατέρα, να μην εγνώρισες μητέρα. Να είσαι στερημένος και πεινασμένος, φτωχός και αδύνατος. Και αυτό από πνευματικό γεγονός εκδηλώνεται αντανακλαστικός ως αδυναμία του σώματος. Στην οικογένεια βρίσκεται μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Για να απαλλαγούν τα παιδιά από διάφορα εσωτερικά προβλήματα, δεν είναι αρκετές οι συμβουλές, οι εξαναγκασμοί, η λογική και οι απειλές. Μάλλον γίνονται χειρότερα. Η διόρθωση γίνεται με τον εξαγιασμό των γονέων. Γίνετε άγιοι και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά σας. Η αγιότητα των γονέων απαλλάσσει τα παιδιά από τα προβλήματα. Τα παιδιά θέλουν κοντά τους ανθρώπους αγίους, με πολλή αγάπη, που δεν θα τα φοβερίζουν, ούτε θα περιορίζονται στη διδασκαλία, αλλά θα δίδουν άγιο παράδειγμα και προσευχή. Να προσεύχεστε οι γονείς σιωπηλά και με τα χέρια ψηλά προς τον Χριστό και να αγκαλιάζετε τα παιδιά σας μυστικά. Και όταν κάνουν αταξίες, να παίρνετε κάποια παιδαγωγικά μέτρα, αλλά να μην τα πιέζετε. Κυρίως να προσεύχεστε. Πολλές φορές οι γονείς, και κυρίως η μητέρα, πληγώνουν το παιδί για αταξία που έκανε και το μαλώνουν υπερβολικά. Τότε αυτό πληγώνεται. Ακόμα και αν δεν το μαλώσεις εξωτερικά και μέσα σου το μαλώσεις και αγανακτήσεις ή το κοιτάξεις άγρια, το παιδί το καταλαβαίνει. Νομίζω ότι η μητέρα δεν το αγαπάει. Ρωτάει την μάνα. «Μ' αγαπάεις, μαμά?» «Ναι, παιδί μου, αλλά αυτό δεν πείθεται. Έχει πληγωθεί. Η μητέρα το αγαπάει, θα το χαϊδέψει μετά. Αλλά αυτό θα κάνει το κεφάλι πίσω. Δεν δέχεται το χάδι. Το νομίζει υποκρισία, γιατί έχει πληγωθεί».

Ένα άλλο πάλι που βλάπτει τα παιδιά είναι η υπερπροστασία, δηλαδή η υπερβολική φροντίδα, η υπερβολική αγωνία και το άγχος των γονέων. Ακούστε ένα περιστατικό. Μια μητέρα μου παραπονιόταν ότι το παιδί της, 5 χρονό, δεν υπάκουε. Της έλεγα, εσύ φταίεις, αλλά δεν το καταλάβαινε. Κάποια φορά επήγαμε με τη μητέρα αυτήν ένα περίπατο στη θάλασσα με το αυτοκίνητό της. Είχε μαζί της και το παιδί. Σε λίγο ο μικρός ξέφυγε από το χέρι της και έτρεξε προς τη θάλασσα. Υπήρχε μάλιστα ένα σωρός από άμμο και από την πίσω πλευρά του απότομα απλωνόταν η θάλασσα. Η μητέρα αγχώθηκε. Ήταν έτοιμη να φωνάξει, να τρέξει, διότι είδε το μικρό στην κορυφή του σωρού με απλωμένα τα χέρια να κάνει ισορροπία. Εγώ την καθησύχασα, της είπα και γύρισα την πλάτη προς το παιδί και λίγο λοξά παρακολουθούσα. Όταν ο μικρός απελπίστηκε να προκαλεί τη μητέρα του για να την τρομάξει και να φωνάξει όπως συνήθως, σιγά σιγά κατέβηκε ήσυχος και μας επλησίασε. Αυτό ήταν. Τότε πήρε η μητέρα το μάθημα της σωστής αγωγής. Μια άλλη μητέρα παραπονιόταν για το μοναχογιό της ότι δεν έτρωγε όλα τα φαγητά και κυρίως το γιαούρτι. Ο μικρός θα ήταν περίπου 3 χρονών και την επέδευε την μάνα καθημερινά. Της λέγω, θα κάνεις το εξής. Θα αδειάσεις το ψυγείο από όλα τα τρόφιμα. Θα το γεμίσεις με ορισμένη ποσότητα γιαούρτι. Θα ταλαιπωρηθείτε και οι γονείς για μερικές ημέρες. Ήρθε η ώρα του φαγητού. Θα δώσεις τον Πέτρο γιαούρτι. Δεν θα το φάει. Το βράδυ το ίδιο. Την άλλη μέρα το ίδιο. Μετά θα πεινάσει. Κάτι θα δοκιμάσει. Θα κλάψει. Θα φωνάξει. Θα τα υποστείτε. Μετά θα το φάει ευχαρίστως. Έτσι συνέβηκε και έγινε το γιαούρτι το καλύτερο φαγητό για τον Πέτρο. Δεν είναι δύσκολα αυτά. Κι όμως πολλές μητέρες δεν τα καταφέρνουν και δίνουν

πολύ αρνητική αγωγή στα παιδιά τους. Μητέρες που κάθονται πάνω τα παιδιά τους συνεχώς και τα καταπιέζουν, δηλαδή τα υπερπροστατεύουν, απέτυχαν στο έργο τους. Ενώ πρέπει να αφήνεις το παιδί μόνο του να ενδιαφερθεί για την πρόοδό του. Τότε θα πετύχεις. Όταν κάθεσαι συνεχώς από πάνω τους, τα παιδιά αντιδρούν, αποκτούν οθρότητα, μαλθακότητα και συνήθως αποτυγχάνουν στη ζωή. Είναι ένα είδος υπερπροστασίας που αφήνει ανώριμα τα παιδιά. Πριν από λίγες ημέρες ήλθε απελπισμένη μια μητέρα για τις συνεχείς αποτυχίες του γιού της στις εισιτήριες εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Άριστος μαθητής στο δημοτικό, άριστος στο γυμνάσιο, άριστος στο λύκειο. Στη συνέχεια αποτυχίες, αδιαφορία του παιδιού, αντιδράσεις περίεργες. «Εσύ φταίεις», της λέω της μάνας, «και είσαι και μορφωμένη. Τι θα έκανε το παιδί?» «Πίεση, πίεση, πίεση όλα τα χρόνια. Να είσαι πρώτος, να μην μας ντροπιάσεις, να γίνεις μεγάλος στην κοινωνία. Τώρα εκλώτσισε. Δεν θέλει τίποτα. Να σταματήσεις αυτή την καταπίεση και την υπερπροστασία και θα δεις που το παιδί τότε θα ισορροπήσει. Τότε θα προχωρήσει. Όταν τα αφήσεις ελεύθερο».

παιδί θέλει κοντά του ανθρώπους θερμής προσευχής. Όχι να αρκεί τη μητέρα στο αισθητό χάδι για το παιδί της, αλλά να προσφέρει συγχρόνως και το χάδι της προσευχής. Το παιδί αισθάνεται στο βάθος της ψυχής του το πνευματικό χάδι που μυστικά στέλνει η μητέρα του και έλκεται προς αυτήν. Νιώθει ασφάλεια, σιγουριά, όταν η μητέρα με τη συνεχή, την επίμονη και θερμή προσευχή της αγκαλιάζει το παιδί της μυστικά και το ελευθερώνει από ό,τι το σφίγγει. Οι μητέρες ξέρουν να αγχώνονται, να συμβουλεύουν, να λένε πολλά, αλλά δεν έμαθαν να προσεύχονται. Οι πολλές συμβουλές και υποδείξεις κάνουν πολύ κακό. Όχι πολλά λόγια στα παιδιά. Τα λόγια χτυπάνε στα αυτιά, ενώ η προσευχή πηγαίνει στην καρδιά. Προσευχή χρειάζεται με πίστη, δίχως άγχος, αλλά και καλό παράδειγμα. Κάποια μέρα ήλθε εδώ στο μοναστήρι μια μητέρα, απελπισμένη για τον γιο της, τον Γιώργο. Ήταν πολύ μπερδεμένος. Γύριζε αργά τη νύχτα με παρέες όχι καλές. Η κατάστασή του κάθε μέρα χειροτέρευε. Αγωνία, κλάματα η μητέρα. Της λέω, τίποτα, μιλιά εσύ, μόνο προσευχή. Βάλαμε στις 10 με 10 και 4 το βράδυ κοινή ώρα προσευχής. Της είπα να μην μιλάει και να αφήσει τον γιο της να βγαίνει ό,τι ώρα θέλει. Να μην ρωτάει τι ώρα ήταν που ήλθες κλπ. Αλλά να του λέει έτσι, με πολύ αγάπη, φάει Γιώργο μου, στο ψυγείο σου έχουμε αφήσει φαγητό. Και να μην του λέει τίποτα άλλο. Γενικώς να του φέρατε με αγάπη και να μην αφήνει την προσευχή. Η μητέρα άρχισε να τα εφαρμόζει. Οπότε περάσανε καμιά εικοσαριά ημέρες και της λέει, «Μάνα, γιατί δεν μου μιλάεις?» «Γιώργο μου, εγώ δεν σου μιλάω?» «Μάνα, κάτι έχεις μαζί μου, δεν μου μιλάεις?» «Περίεργο πράγμα είναι αυτό που μου λες, Γιώργο μου. Πώς δεν σου μιλάω?» «Να, τώρα δεν σου μιλάω. Τι θέλεις να σου πω?» Και ο Γιώργος δεν της απάντησε. Μετά ήρθε στο μοναστήρι η μητέρα και μου λέει, «Γέροντα, τι ήταν αυτό που μου είπε το παιδί?» «Επέτυχε η μέθοδός μας.» «Ποια μέθοδος?» «Που σας είπα να μην του μιλάτε, να κάνετε μόνο προσευχή μυστικά και το παιδί θα συνέλθει.» «Λέεις να είναι αυτό?» «Αυτό είναι», της λέω. «Θέλει να του κάνεις την παρατήρηση, πού ήσουνα, τι έκανες, και αυτός να φωνάζει, να αντιδρά και να έρχεται ακόμη πιο αργά.» «Πω πω», λέει, «τι μυστήρια κρύβονται. Το κατάλαβες? Εφόσον σου μιλάει η κατάσταση. Αυτό σε βασάνιζε γιατί ήθελε να τον μαλώνεις για να κάνει τα σκέρτσα του. Δεν τον μαλώνεις, στεναχωριέται. Αντί να στεναχωριέσαι εσύ όταν κάνει αυτό στα δικά του, τώρα που δεν στεναχωριέσαι εσύ και δείχνεις απάθεια, στεναχωριέται αυτός.» Μια μέρα ο Γιώργος τους ανακοίνωσε στο σπίτι ότι φεύγει. Αφήνει τη δουλειά του και πάει για τον Καναδά. Είχε πει και στα αφεντικό του, «Φεύγω, βρες άλλο να με αντικαταστήσεις στη δουλειά.» Εγώ εντωμεταξύ είπα στους γονείς, «Εμείς θα κάνουμε προσευχή.» «Μα είναι έτοιμος, θα τον βουτήξω», λέει ο πατέρας του. «Όχι, μην τον επιράξεις», του λέω. «Μα φεύγει το παιδί, γέροντα», λέω. «Ας φεύγει. Εσείς να επιδοθείτε στην προσευχή και εγώ μαζί σας.» Μετά 2-3 μέρες ήταν Κυριακή. Πρωί-πρωί ο Γιώργος τους λέει, «Εγώ φεύγω, θα πάω με τους φίλους μου.» «Καλά, όπως θέλεις», του λένε. Έφυγε, πήρε τους φίλους του, 2 κοπέλες και 2 αγόρια, νοικιάσαν ένα αυτοκίνητο και ξεκινήσανε για τη Χαλκίδα. Πήγαν από εδώ, από εκεί. Μετά πήγανε στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και από εκεί τραβήξανε μαντούδι, Αγία Άννα, πέρα στα Βασιλικά. Πήγανε, κάνανε μπάνιο στο Αιγαίον Πέλαγος, φάγανε, ήπιανε, γλεντήσανε. Μετά επήρανε το δρόμο της επιστροφής. Είχε σουρουπώσει. Ο Γιώργος οδηγούσε. Εκεί στην Αγία Άννα χτυπάει το αυτοκίνητο στο αγκονάρι ενός σπιτιού. Το στραπατσάρισαν. Τι να κάνουνε τώρα? Το πήρανε σιγά σιγά και το φέρανε στην Αθήνα. Έφτασε πρωί πρωί, νύχτα, στο σπίτι. Δεν του είπαν τίποτα οι γονείς. Αυτός έπεσε και κοιμήθηκε. Μετά τον ύπνο εσηκώθηκε και λέει, «Πατέρα, αυτό και αυτό. Τώρα πρέπει να φτιάξουμε το αυτοκίνητο και έχει πολλά λεφτά.» Του λέει, «Παιδί μου, εσύ ξέρεις, εγώ έχω χρέη. Έχω τις αδελφές σου. Τι θα γίνομαι?» «Τι να κάνω, πατέρα?» «Ό,τι θέλεις κάνε. Μεγάλος είσαι. Μυαλό έχεις. Σύρε στον Καναδά να κάνεις λεφτά. Να...» «Δεν μπορώ», του λέει. «Πρέπει να το φτιάξουμε τώρα.» «Δεν ξέρω», του λέει. «Κανόνισε.» Λοιπόν, βλέποντας έτσι τον πατέρα, έφυγε. Πάει. Βρίσκει το αφεντικό του. Λέει, «Αφεντικό, αυτό και αυτό έπαθα. Δεν θα φύγω. Μην παίρνεις άλλονε.» Του λέει εκείνος, «Καλά, καλά παιδί μου.» «Ναι, αλλά θέλω λεφτά.»
Ναι, αλλά εσύ θέλεις να φύγεις. Πρέπει να μου υπογράψει ο πατέρας σου. Εγώ θα σου υπογράψω. Ο πατέρας μου δεν ανακατεύεται. Μου το είπε. Εγώ θα δουλέψω και θα στα δώσω. Δεν είναι θαύμα του Θεού αυτό? Όταν ξαναήρθε η μητέρα, της είπα: «Επέτυχε ο τρόπος που μεταχειριστήκαμε και η προσευχή μας εισακούστηκε στον Θεό. Και το δυστύχημα ήταν από το Θεό και τώρα το παιδί θα μείνει στο σπίτι και θα σωφρονιστεί». Έτσι έγινε με την προσευχή μας. Έγινε θαύμα. Εκάνανε νηστεία και προσευχή και σιωπή οι γονείς και επέτυχαν. Έπειτα από καιρό ήρθε το παιδί και με ήβρε χωρίς να του πει για μένα κανείς από τους δικούς του. Ο Γιώργος έγινε πολύ καλός και είναι τώρα στην αεροπορία και έκανε και ωραία οικογένεια.

όλα από την προσευχή, τη σιωπή και την αγάπη γίνονται. Καταλάβατε τα αποτελέσματα της προσευχής? Αγάπη εν προσευχή, εν Χριστώ αγάπη. Αυτή ωφελεί πραγματικά. Όσο θα αγαπάτε τα παιδιά με την ανθρώπινη αγάπη, που είναι συχνά παθολογική, τόσο θα μπερδεύονται, τόσο η συμπεριφορά τους θα είναι αρνητική. Όταν όμως η αγάπη σας θα είναι μεταξύ σας και προς τα παιδιά χριστιανική και αγία, τότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Η αγιότητα των γονέων σώζει τα παιδιά. Για να γίνει αυτό, πρέπει να επιδράσει η Θεία Χάρη στις ψυχές των γονέων. Κανείς δεν αγιάζεται μόνος του. Η ίδια η Θεία Χάρης μετά θα φωτίσει, θα θερμάνει και θα ζωογονήσει τις ψυχές των παιδιών. Πολλές φορές μου τηλεφωνούν και από το εξωτερικό και με ρωτούν για τα παιδιά τους και για άλλα θέματα. Με πήρε λοιπόν σήμερα από το Μιλάνο μια μητέρα και με ρώτησε πώς να φέρεται στα παιδιά της. Της είπα τα εξής: να προσεύχεσαι και όταν πρέπει να μιλάει στα παιδιά με αγάπη. Πιο πολύ να κάνεις προσευχή και λίγα λόγια να τους λέεις. Πολύ προσευχή και λίγα λόγια σε όλους. Να μην γινόμαστε ενοχλητικοί, αλλά να προσευχόμαστε μυστικά και μετά να μιλάμε. Και ο Θεός θα μας βεβαιώνει μέσα μας αν η ομιλία μας είναι δεκτή στους άλλους. Αν δεν είναι πάλι, δεν θα μιλάμε. Θα προσευχόμαστε μυστικά μόνο. Διότι και με το να μιλάμε, γινόμαστε ενοχλητικοί και κάνουμε τους άλλους να αντιδρούν και καμιά φορά να γανακτούν. Γι' αυτό πιο καλά είναι να τα λέει κανείς μυστικά στην καρδιά των άλλων παρά στα αυτή τους, μέσω της μυστικής προσευχής. Άκου να σου πω, να προσεύχεσαι και μετά να μιλάεις. Έτσι να κάνεις τα παιδιά σου. Άμα διαρκώς τους δίδεις συμβουλές, θα γίνεις βαρετή και όταν θα μεγαλώσουν, θα αισθάνονται ένα είδος καταπιέσεως. Να προτιμάς λοιπόν την προσευχή, να τους μιλάεις με την προσευχή, να τα λέεις στον Θεό και ο Θεός θα τα λέει μέσα τους. Δηλαδή, δεν πρέπει να συμβουλεύεις τα παιδιά σου έτσι, με φωνή που να την ακούνε τα αυτιά τους. Μπορείς να το κάνεις και αυτό, αλλά προπάντων πρέπει να μιλάεις για τα παιδιά σου στον Θεό. Να λέεις: Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε τα παιδάκια μου. Εγώ σε σένα τα αναθέτω. Εσύ μου τα έδωσες, μα κι εγώ είμαι αδύναμη. Δεν μπορώ να τα κατατοπίσω. Γι' αυτό σε παρακαλώ, φώτισε τα. Και ο Θεός θα τους μιλάει και θα λένε: Ωχ, δεν έπρεπε να στενοχωρήσω τη μαμά με αυτό που έκανα. Και αυτό θα βγαίνει από μέσα τους με τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι το τέλειο. Να μιλάει η μητέρα στον Θεό και ο Θεός να μιλάει στο παιδί. Αν δεν γίνει έτσι, πες, όλα απ' τα αυτή στο τέλος γίνεται ένα είδος καταπιέσεως. Και όταν το παιδί μεγαλώσει, αρχίζει πλέον να αντιδράει. Δηλαδή να εκδικείται τροποντινά τον πατέρα του, τη μητέρα του που τον καταπίεσαν. Ενώ ένα είναι το τέλειο. Να μιλάει η εν Χριστώ αγάπη και η αγιοσύνη του πατέρα και της μητέρας. Η ακτινοβολία της αγιοσύνης και όχι της ανθρώπινης προσπάθειας κάνει τα παιδιά καλά. Όταν τα παιδιά είναι τραυματισμένα και πληγωμένα από κάποιο σοβαρό ζήτημα, να μην επηρεάζεστε που αντιδρούν και μιλούν άσχημα. Στην πραγματικότητα δεν το θέλουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς τις δύσκολες στιγμές. Μετά μετανιώνουν. Αν όμως εσείς εκνευριστείτε και φημώσετε, γίνεστε ένα με τον πονηρό και σας παίζει όλους.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ευλογητός ο Θεός μου πάντοτε είναι και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και το ημών. Ευλόγηψε τον Κύριο Κύριο Θεός μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγησε και μεγαλοπρέπει να δεις τον αβόλομνος φως ο σημάτιο. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος σε γάζων μου είδα σε περώ αυτού. Ότι θύς συνέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι την ασφάλιν αυτής, ου κληθείστε εις τον ένα του αιώνος. Άβυσσος του σημάτων των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμής όσου φεύξονται, από φωνής βρωτής σου δηλιάζουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν στην παιδεία στον τόπο με θεμελίου σα αυτά. Όριον έθωου παρελεύσου του δε επιστρέψου καλύψει τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εμφάραξη αναμέσων των νέων δηλεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάτα θεία του αγρού προ δέξονται όνα γρυσδίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρεκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστή στη γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσπονε ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή σου τα ξύλα του πεδίου και κέντρη του Λιβάνου, α εφείτε σα. Εκεί στρουθιέ νοσεύσου του ερωδίου κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση Ελλήνε καιρού ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού. Έθου σκότου και γέν τον νίξ. Εν αυτή διελεύστε πάντα τα θρία του γκριμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτεινε ο ήλιο και συνήθισαν και σα μάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύστε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Ω εμεγαλύθη τα έργα σου, κύριε πάντα, σοφία επί σα. Επληρώθη η γη τη κτήσεώ σου. Αύτη η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί ερπετάω και στην αριθμό. Ζώα μικρά μετά μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονο τόσο έπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα πως σε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότος. Αποστρέψαν τους δε στο πρόσωπο ταραχθίζονται. Πάντα να λύσει το πνεύμα αυτών και εκλείψου και εις το χούν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφραθίζει Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτόμνης των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, σαλό το Θεό μου έως υπάρχω. Ήδην θύει αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφραθίσουν επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και αν ομοίωστε μη υπάρχει αυτής, αυτούς. Ευλόγηψιν τον Κύριον, ο ήλιος έχουν τη δύση αυτού έθου σκότος και γέν τον νίξ. Όσε μεγάλη θέργα σου, Κύριε πάντα, σοφία επί σας. Δόξα Πατρί και όχι Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και ίσου σε όνος τον αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σύ ο Θεός. Η ελπίση μόν Κυρία δόξα σύ.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία λαϊσό.
2: Υπέρ της άρρωθεν ειρήνης και της σωτηρίας σου ψυχώνει μόν του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία λαϊσό.
2: Υπέρ της ειρήνης υπότος κόσμου στα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία λαϊσό.
2: Υπέρ του Αγίου υποτούτου και του μεταπίστευσης ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώδων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία λαϊσό.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κυρία Λαϊς.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της Ευχριστώ Διακονίας Παντός σου Κλήρου και του Λάου του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κυρία Λαϊς.
2: Υπέρ της ενωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εαυτές σου Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κυρία Λαϊς.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων πορείας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κυρία Λαϊς.
2: Υπέρ πλέον των αδιπορών, των οσούν, των καμνών, των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κυρία Λαϊς.
2: Υπέρ του ληστήρα ημάς, από πάσης θλιψίως οργής και την οικία ανάγκη σου, Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κυρία Λαϊς.
2: Αντιλαβούν σώσου, ρέι σου και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ η χάρη.
1: Κυρία Λαϊς.
2: Της Παναγίας Σακράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαν τις εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: ελεύθερη πάσα δόξα τρί και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την ηλικία ή και σε όλους των αιώνων.
1: Αμήν. Κυρία και τραξα προ...

0: Αγίας παραδηλήσεις, Κύριε, Κύριε της υποστήσατε, ότι παρασύ ο ύλας μας εστίν, ότι ακτίνα την θείαν δεδειγμένος, ότι νεύση Κρήτων είπε πληρωμένος, ο προϊζόφο κρατούμενος προσήλθες αύλος, την θείαν κάθαρσιν εξετούμενος, τότε παμακάρι εις Θεός ιεράρχης σοφός, υιοθετείς το βαπτίσματι των μεταταύτα την οικουμένην υιοθετήσαντα, ο θέση τούτο μακαρίζομεν σε του Χριστού των Απόστολων, Ανανία Θεόφρονη και τέβοντας οθήνε
1: ημάς. Και πνεύματος υπεμεινάσαι, Κύριε, υπεμεινή ψυχή μου εις το λόγο

0: εν αποστρέφουσα, ούσα πυργάσω του νεκρόσαντος, το νεκρό την σκευή τιμία Ιησού του Δεσπότου και σωτήρος των ψυχών ημών.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας έλπισα το Ισραήλ επί των Κύριων ως φωτοφόρος, ως θείος υποφύτης, ως μάρτης Θεόκριτος των παθημάτων Χριστού και της μελούσης φανίσεστε άρη του δόξης, συγκληρονόμωστε και συμμέτοχος, σύνον το δεσπόζοντι και ενόμενος, δεσπιάζουσε σε κάστοτε φωτοχυσίες, εκ του αδίτου φέγγος θεσπέσιε, τη φεδροτάτη του στελούντα σου,

θρόνας. Ελείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Ο φαϊνότατος λίχνος και διδεϊστάτος, ημέλουργος κιθάρα, η νεύρα των ευσήμων, ο πνεύματος λογίων αδιτρανός, εκδιδάσκοντα πέρατα, ένας ηγήτης της ύμνης, δοξολογεί της θεότητος τιμή.

Θεός ηλαρών Αγίας δόξα, θανάτ Πατρός Ουρανίου, Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίων δύση, είδοντες πόλ εσπερινών, υμνούμε Πατέρα Νιών και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση χερίς, υμνή σε φωνές αισίας. Ιε Θεού, ζωήν οδίδους, διοκόσμος σε δοξάζει.

καταξίωσαν, Κύριε, τες πέρα ταύτη, αναμαρτήσου λεχθήνη ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και εντών και δοξισμένων των μάσους εις τους αιώνας αμήν. Γέντο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιπίσιν πιστε, ευλογητός η Κύριε δέξον δικαιωματά σου, ευλογητός η δέσποτα σύνσον δικαιωματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον της δικαιωμασή σου, Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ίνος, εσύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αιώνα στον αιώνα.

0: Καλησπέρα πάσα τελεία Αγία Ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ράισκου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πισών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ράισκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ράισκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τα ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ράισκου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπο χρόνο τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκλέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ράισκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυνται ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Ράισκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και

0: το ψυχόνι.
1: Σε είναι το σχόλμο μου το κατοικούνται εν το ουραλόιδο. Όσο φαλμή δόλων ισχύρα των κυρίων αυτών. Όσο φαλμή παιδέσχη ισχύρα τη κυρία αυτή, ούτω ή ο φαλμή.

ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξ ουδενώσεως, επιπλείον επλήστη ψυχή ημών, τον είδος της ευθυνούσι και εξουδένωσις της υπέρ υφ...

όταν εταπεινώθησαν έως θανάτου την τοχία σου μηνούμενη, όντες ευχές και το πλήθος των εκτιρμών σου.

0: ενθλίψες και νόησης και τε στενοχωρίες και σε δοξάζω την αμόλυτο.
1: Μην αμπολείς ο δόνος σου δέσποτα κρατορήμα σου εν ειρήνη ότι ήταν ο φθαλήμου του σωτηριό σου ο ετοίμασες κατά πρόσωπο πάνω του λαού ως αποκάλυψη εθνών και δόξου λαού σου Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ιάσε της ασθένειας ημών, ένα και το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο Ένης Ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, πληθέτε βασιλεία σου, γενική πεθαρμά σου, όσον ουρανό και πληθυσίες των άρτων ημών των επιείου σου, δώσε εμείς σήμερα και άφεση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήρουμε τους επιθέτες ημών, και εμείς ενέχεις εμάς πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από ό,τι πονηρούν.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί.

0: Πρόσφερε το μεγέλεο σου, δε αμεθάσου, επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Έτε διόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτε διόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσε Χριστού ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτε διόμεθα
0: υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών. Το δούνο του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων αντιπόλυτα αυτή των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτε διόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων του προαναπαυσαμένου πατέρων και αδερφών ημών των εθάδευσε βοσχημένου και απανταχού ορθοδόξου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτε διόμεθα και υπέρ των καρποφορώντων και καλλιεργούντων του Αγίου και πανσέπτων ναού τούτου, κοπιών των ψαλών και υπέρ του Χριστότος λαού, του απενδεχομένου, του παρασουμέγα και πλούσιων έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να πέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ηλικία ή και σε αιώνες των αιώνων. Σοφία,
1: ευλόγησον.
0: Όλο ευλογητός Χριστός ο Θεός μου πάντοτε, την ηλικία ή και σε αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν, στερεώσει Κύριος Θεός την Αγία και αμόμητο πίστη των ευσφών και ολοδόξων χριστιανών στη Αγία αυτού Εκκλησία ταύτη αιώνα αιώνων.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες από το Μητρό, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπορανίου, δυνάμει να σωμάτουν και σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άλλης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανανίου, του Οσίου Πατρόσμων Ρωμανού του Μελωδού και του Οσίου Πατρόσμων Ιωάννου του Κουκουζέλους, ό,τι μνήμα επιτελούμε και πάντα των Αγίων λέει και σώσει ημάς ο γαφός και φιλάνθρωπος και λέει μόνο Θεός.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-0916 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά Μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά Μεσημβρίας έως 8.30 μετά Μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

με την ευλογία της αυτού Θεοτάτης Παναγιότητος Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας Θεομήτωρ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου με θέμα την υπογεννητικότητα. Το συνέδριο θα διαρκέσει από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026.

0: την 5η 1 Οκτωβρίου εορτή της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Σαμαριτάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μονάδος Φροντίδος Ηλικιωμένων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά, οδός Μάχης Κρήτης, παραλιακή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογητάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας της Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της ενορίας Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 5 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση της υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπικόου.
2: Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την 5η 1 Οκτωβρίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ελιάς Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καρτερού Μονής Αγκαράθου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ανακοίνωση. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στην επετειακή εκδήλωση «Ορατόριο» για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από την Βενετία 1966-2026. Η χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα παρουσιάσει ένα εκκλησιαστικό, επενετικό και οικετήριο μουσικό έργο αφιερωμένο στους Θεοκήρυκες Αποστόλους Τίτο και Παύλο σε κείμενα και μουσική του πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Εδεσιμολογιωτάτου Πατρός Ευαγγέλου Παχιγιαννάκη και υπό την διεύθυνση του κυρίου Αντωνίου Πλαΐτη, άρχοντα υμνοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Αμουδάρας Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κύριο Μεθόδιο στην αίθουσα της ενορίας μας παραπλεύρος του Ιερού Ναού κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 5 για την περίοδο του χειμερινού ωραρίου και στις 6 για την περίοδο θερινού ωραρίου. Η έναρξη των συνάξεων

0: Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, Οροσινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 30 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1636, ισχυρός σεισμός πλήττει την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Οι νεκροί φτάνουν τους 540 και οι τραυματίες τους 1500, ενώ στο δάσος του Ένου ξεριζώνονται δέντρα. Οι μετασεισμικές δονήσεις θα διαρκέσουν έως το 1637.
1: Το 1791 η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο Μαγικός Αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.
0: Το 1832 υπογράφεται το πρωτόκολλο του Λονδίνου με το οποίο ορίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη γραμμή Αμβρακικού Παγασιτικού Κόλπου με την επιδίκαση στην Ελλάδα του Ζητουνίου, της σημερινής Λαμίας, ενώ απορρίπτονται τα αιτήματα των κριτικών και των κατοίκων

0: τη Σάμου για ένωση με την Ελλάδα.
1: Το 1876 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου.
0: Σαν σήμερα, το 1911, δολοφονείται από κομιτατζίδες σε ηλικία 34 ετών ο Εμιλιανός Λαζαρίδης, Μητροπολίτης Γρεβενών, ο οποίος είχε αναπτύξει σημαντική δράση για τον ελληνισμό της Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη κατά τον Μακεδονικό Αγώνα.
1: Το 1922 η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται τη Συμφωνία της Διάσκεψης των Μουδανιών με την οποία δίδεται στους Τούρκους και η Ανατολική Θράκη μέχρι τον Εύρο.
0: Το 1929 πεθαίνει στο Παρίσι ο Γιάννης Ψυχάρης, Έλληνας γλωσσολόγος και λογοτέχνης, καθηγητής της ελληνικής γλώσσας στο Παρίσι, γνωστός για τον ρόλο του στο κίνημα του δημοτικισμού και τον αγώνα του για την καθιέρωση της δημοτικής σε επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους. Σημαντικότατο έργο του το πεζογράφημα «Το ταξίδι μου», γραμμένο με ιδιαίτερη προσοχή με τους μέχρι τότε αδημοσίευτους κανόνες της δημοτικής γλώσσας, το οποίο έλαβε ευρύτατη δημοσιότητα, αλλά και αρνητική κριτική από τους υποστηρικτές της Καθαρέβουσας. Οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες του με τους υπέρμαχους της Καθαρέβουσας αλλά και με τους δημοτικιστές, οι οποίοι ήταν αντίθετοι με τη μορφή του δημοτικισμού που υποστήριζε, όπως παραδείγματος χάρη με τον εκπαιδευτικό όμιλο και τους επικεφαλής του Τριανταφυλλίδη, Δελμούζο και Γλινού, δημιούργησαν τη γενικότερη διαίρεση των δημοτικιστών σε ψυχαρικούς, φιλελεύθερους, σοσιαλιστές και εθνικιστές. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον είχε τιμήσει με το οφίκιο του Μεγάλου Χαρτοφύλακος.
1: Σαν σήμερα το 2000 πεθαίνει η Ιωάννα Τσάτσου, το γένος Σεφεριάδη, Ελληνίδα ποιήτρια και συγγραφέας, αδελφή του Γιώργου Σεφέρη και σύζυγος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τσάτσου. Το βιβλίο της, ο αδελφός μου Γιώργος Σεφέρης, απέσπασε το πρώτο κρατικό βραβείο βιογραφίας, ενώ για το συγγραφικό της έργο είχε τιμηθεί μεταξύ άλλων με το Χρυσό Μετάλλιο της Γαλλικής Ακαδημίας. Κατά τη διάρκεια της κατοχής συνεισέφερε στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τις οικογένειες εκτελεστέντων και φυλακιστέντων Ελλήνων πατριωτών ως άμεση συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού. Το 1965 εκδόθηκε για πρώτη φορά το ημερολόγιο της σχετικά με τις εμπειρίες της καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχικής περίοδου με τίτλο «Φύλλα κατοχής». Η κηδεία της έγινε δημοσία δαπάνη και ενταφιάστηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ιατρικοί διάλογοι. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, σας χαιρετούμε και πάλι από την εκπομπή Ιατρική Διάλογη. Και σήμερα επικοινωνούμε μαζί σας για να αναπτύξουμε κάποια ιατρικά θέματα που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που μας φέρνει συγκεκριμένα για τη σημερινή ασθένεια η υπερκατανάλωση, αλλά και η ειδονή και η ευχαρίστηση μέσα από τις τροφές. Οι δύο εκπομπές που θα ακολουθήσουν θα είναι αφιερωμένες στην κοιλιά και στο έντερο, θα έλεγα στο ανώτερο και κατώτερο πεπτικό σύστημα. Μαζί μας θα είναι η ιατρός κυρία Ανθή Γατοπούλου, επιμελήτρια Α, γαστρεντερολόγος βέβαια για την ειδικότητα του νοσοκομείου της πόλεως μας. Κυρία Γατοπούλου, καλώς ήρθατε στο Ράδιο Ελπίδα και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Πριν μπούμε στο θέμα μας, θα ήθελα να κάνω μία εισαγωγή για το τι συμβολίζει η κοιλιακή χώρα γενικότερα στην Ορθόδοξη Θεολογία και στη ζωή των χριστιανών. Μέσα από τα πατερικά κείμενα και την σκέψη γίνεται αναφορά στο ότι άλλο πράγμα είναι κάποιος να ικανοποιήσει την φυσική ανάγκη της λείψεως τροφής και άλλο είναι να πλησιάσει, να πάει στην τροφή και να την δοκιμάσει ως μέρος ειδονής της ζωής. Ο σκοπός για τον οποίο ο άνθρωπος τρώει είναι καθαρά για να συντηρηθεί. Από εκεί και πέρα λένε οι πατέρες και τα κείμενά τους ότι οι άνθρωποι οδηγούμαστε στην μεγάλη αμαρτία της λεμαργίας. Επιζητούμε δηλαδή και αναζητούμε την ειδονή του αισθήν, γράφουν στα κείμενά τους. Η γαστριμαργία ως πνευματική ασθένεια δεν προέρχεται άμεσα από τις ανάγκες του σώματος, αλλά είναι ένα πάθος από το οποίο γεννούνται πολλά περισσότερα. Έτσι λοιπόν συγκεκριμένοι Άγιοι όπως ο Ισαάκ ο Σύρος, ο Μάξιμος ο Ομολογητής, ο Σιμεών ο νέος θεολόγος, αναφέρουν ότι οι τροφές έγιναν για δύο αιτίες. Για να ζήσει ο άνθρωπος πρώτον και δεύτερον για να θεραπεύει τις ασθένειες του σώματος. Οποιαδήποτε λοιπόν μορφή υπερκατανάλωσης αυτής της πατερικής τακτικής δυσκολεύει τον άνθρωπο, δημιουργεί προβλήματα και ψυχικά και σωματικά. Ως θα έλεγα επιμύθιο αυτής της μικρής εισαγωγής, θα ήθελα να αναφέρω μόνο ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος που προσωποποιεί την γαστριμαργία και την παραλληλίζει με μία οικογένεια και με τα παιδιά της. Λέει λοιπόν ο Άγιος: «Υιός μου πρωτότοκος» είναι η γαστριμαργία εννοεί, αν υπάρχει η γαστριμαργία, «Υιός μου πρωτότοκος πορνείας υπουργός, δεύτερος σκληρότης καρδίας, τρίτος ο ύπνος, θάλασσα λογισμών κύματα μολυσμών, βυθός αγνώστων και αρήτων ακαθαρσιών εξού εκπορεύονται. Δικές μου θυγατέρες είναι η οκνηρία, η πολυλογία, η ευτραπελία, η σκληροτραχυλία, η ανυπακοή, η αλαζονία και ο εγωισμός. Όσο και αν μας ακούγονται σκληρά τα κείμενα αυτά, διότι είναι από μεγάλους πατέρες και ασκητές, δεν πάβει να πρέπει εμείς οι χριστιανοί να τα φέρνουμε στα μέτρα μας και να προσπαθούμε, επειδή βρισκόμαστε και σε περίοδο της νηστείας, να παλεύουμε με το μεγάλο αυτό πάθος της γαστριμαργίας. Όμως είμαστε εδώ για να δούμε τα όργανα σωματικά. Να δούμε λοιπόν, επειδή όπως έχουμε ξαναπεί, ο άνθρωπος αποτελείται από δύο στοιχεία, δηλαδή και από σώμα και από ψυχή, και η εκπομπή μας ασχολείται στη συγκεκριμένη της υπόσταση με το σώμα και με την ιατρική επιστήμη, θα θέλαμε να ασχοληθούμε σήμερα με το ανώτερο πεπτικό σύστημα. Όπως σας είπα και εξ αρχής, έχουμε την κυρία Ανθή Γατοπούλου, ιατρό γαστρεντερολόγο, και αμέσως τώρα θα της δώσουμε τον λόγο για να κάνουμε μία μικρή εισαγωγή και να μας αναφέρει και την πάθηση και την ασθένεια που θα αναλύσουμε σήμερα και να ξεκινήσει ο διάλογός μας. Γιατρέ, σας ακούμε με πολύ ευχαρίστηση.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να πω ότι η εισαγωγή σας ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή και ενδιαφέρουσα, και αν όλα αυτά τα είχαμε στερνιστεί, ίσως να μην χρειαζόταν να κάνουμε περισσότερο αυτή τη συζήτηση τώρα, σαν πάθηση δηλαδή πλέον.
1: Πάνω στο δεσμεύει.
2: Βέβαια, η πρόληψη. Καλά είναι να μιλήσουμε λίγο παραπάνω ίσως γι' αυτό και να ενδιαφέρει περισσότερο ίσως και τους ακροατές. Τώρα, αρχικά για την γαστροεσοφαγική παλιδρόμηση, φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα για τη δικιά μας κοινωνία, την ελληνική. Σε μια μελέτη που έγινε ενός δικού μας Ινστιτούτου, που το λέμε Ινστιτούτο Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής, βρέθηκε ότι περίπου 40% των ανθρώπων αναφέρουν συμπτώματα παλιδρόμησης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό το ποσοστό.
1: Μεγάλο ποσοστό.
2: Πολύ μεγάλο. Παρόμοια ποσοστά, κάπου στο 30% αναφέρουν οι δυτικές κοινωνίες, δηλαδή η Κεντρική Ευρώπη, η Αμερική, και μόνο 5% αναφέρονται, ας πούμε, στην Ασία. Για να καταλάβετε δηλαδή πως υπάρχει μια διαφορετική γεωγραφική κατανομή που έχει σχέση, βέβαια, αργότερα θα δούμε και με τη διατροφή. Αυτό το λόγο, ναι. Επίσης, φαίνεται ότι τα πιο μεγάλα σε ηλικία άτομα, τολμάμε να πούμε την ηλικία των 45 ετών, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι 45 χρονών κανείς είναι μεγάλος σε ηλικία, αλλά απλά να υπάρχει ένας διαχωρισμός, ας το πω έτσι, ότι συνήθως αυτοί αναφέρουν πιο συχνά συμπτώματα, και βέβαια άνθρωποι που έχουν και άλλα προβλήματα υγείας, παίρνουν κάποια φάρμακα, τα οποία μπορούν να επιδεινώσουν αυτή τη νόσο. Μόνο λίγο για να καταλάβουμε, μόνο να πω ότι η γαστροεσοφαγική παλιδρόμηση είναι ένα μηχανικό φαινόμενο. Ο ισοφάγος είναι ένας σωλήνας που οδηγεί από το στόμα τις τροφές προς το στομάχι, που αλέθονται οι τροφές. Στο σημείο που το στομάχι ενώνεται με τον ισοφάγο υπάρχει ένας μυς, ένας φυκτήρας. Όταν αυτός δεν λειτουργεί καλά, φαγητά από το εσωτερικό του στομάχου ανεβαίνουν προς τα πάνω, και αυτό λέγεται παλιδρόμηση. Παλιδρόμηση μπορεί να έχουμε όλοι μας σε κάποια φάση της ζωής μας. Το θέμα είναι πόσο σοβαρή είναι αυτή, πόσο συχνά συμβαίνει και αν αισθανόμαστε και κάτι εμείς. Διότι πλέον ο ορισμός της παλιδρόμησης σαν νόσο σημαίνει ότι πάνω από 2 φορές την εβδομάδα έχει κάποιος συμπτώματα. Αυτό γίνεται νόσος πλέον. Δηλαδή η παλιδρόμηση είναι φαινόμενο, αλλά η γαστροεσοφαγική παλιδρομική νόσος είναι μια πάθηση.
1: Μάλιστα. Ας πάμε λοιπόν, αφού θα αρχίσουμε, και να ενημερώσουμε καλά και τους ακροατές μας ότι θα αναφερθούμε στο συχνό γεγονός της γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης, ας πάμε βήμα-βήμα λίγο να δούμε την ασθένεια. Κάνατε την αρχή, αλλά εγώ θα ξαναρωτήσω για να το δώσουμε έτσι να γίνει κατανοητό περισσότερο. Τι είναι η γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση?
2: Είναι το φαινόμενο με το οποίο φαγητά παλιδρούν, φεύγουν δηλαδή από το στομάχι, και ενώ πρέπει να πηγαίνουν προς τα κάτω, προς το δεκαδάχτυλο, αυτά ξαναγυρνάνε πάνω πίσω στον ισοφάγο. Και πολλές φορές δημιουργούν ζημιά στον ισοφάγο, βλάβες δηλαδή στον ισοφάγο.
1: Μάλιστα, ναι. Ο ασθενής, ο κάθε άνθρωπος, πώς θα το νιώσει αυτό, ποια δηλαδή είναι τα συμπτώματα της πάθησης?
2: Συνήθως παραπονιούνται για καούρες, για ξυνήλες, γιατί το στομάχι παράγει οξύ. Και το οξύ αυτό, όταν γυρνάει προς τα πίσω, μας δίνει την αίσθηση της ξυνήλας. Αυτό που λέει ο άλλος, τρώω και έχω ξυνήλες. Αλλά πολλές φορές, επειδή έχει μέσα και υγρά, δηλαδή και υγρά, από το δεκαδάχτυλο ακόμα, αισθάνονται και πικρή. Έχουν αίσθηση πικρύλας στο στόμα τους.
1: Μάλιστα.
2: Ή μπορεί να πονάνε στο θώρακα. Ή να αισθάνονται ότι δεν μπορούν να καταπιούν καλά. Αυτό λέγεται δυσφαγία. Στο 1/3 των περιπτώσεων, οι ασθενείς αναφέρουν ότι προσπαθούν δηλαδή να καταπιούν και αισθάνονται πόνο στην κατάπωση. Ή αισθάνονται ότι κάπου σταματάει η τροφή στη μέση και δεν κατεβαίνει προς τα κάτω. Όλα αυτά μπορεί να υποκρύπτουν το φαινόμενο της γαστροσωφαγικής παλιδρόμησης. Αλλά το πιο συχνό είναι το καύσος, οι καούρες δηλαδή, οι ξυνήλες, και να αισθάνονται την ανάρρη, ότι ανεβαίνει προς τα πάνω η τροφή.
1: Αυτό μπορεί να σημαίνει, έτσι όπως δίνεται την εικόνα, ότι δεν γίνεται, δηλαδή οφείλεται και στο στομάχι, δεν γίνεται πέψη καλή και επιστρέφει ή όχι? Είναι αυτό που λέτε,
2: η
1: το
2: πέψη
1: μηχανικό.
2: Είναι λίγο άλλος μηχανισμός. Η πέψη έχει σχέση και με την απορρόφηση των τροφών.
1: Ναι.
2: Άρα αυτό είναι ένα μηχανικό.
1: Οι τροφές επιστρέφουν
2: πριν κατέβουν στο δεκαδάχτυλο, πηγαίνουν προς τα πάνω. Δεν μάλιστα ακολουθούν δηλαδή, ναι, τη σωστή ροή. Ναι.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Και μάλιστα αυτό μπορεί να επιδεινώνεται το βράδυ χαρακτηριστικά, όταν ξαπλώνουμε δηλαδή. Οπότε είναι μηχανικά πιο εύκολο να πηγαίνουν, να επιστρέφουν προς τα πίσω τα υγρά και το περιεχόμενο του στομάχου.
1: Μάλιστα. Εμείς όταν θα νιώσουμε αυτά τα συμπτώματα, πότε θα πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε?
2: Ναι, να κάνω μια σημείωση και να πω ότι υπάρχουν ασθενείς που μπορεί να έχουν γαστροσωφαγική παλιδρόμηση και να μην το ξέρουν. Γιατί μερικές φορές, ειδικά όσο περνάει η ηλικία και τα συμπτώματα μπορεί να είναι πιο ήπια, ας το πω έτσι. Γιατί εμείς βλέπουμε 80 χρονών, ας πούμε, ανθρώπους που ήρθαν για άλλο λόγο να κάνουν μια εξέταση και να έχουν πολύ μεγάλες βλάβες στον ισοφάγο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί, επειδή δεν αισθάνονται κάτι, δεν έχουν γαστροσωφαγική παλιδρόμηση. Καταλάβατε το διαχωρισμό.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Δηλαδή υπάρχει,
1: ναι,
2: μια κατηγορία ανθρώπων που έχει την παλιδρόμηση χωρίς να το ξέρει και χωρίς να το καταλαβαίνει. Επίσης υπάρχουν άλλοι ασθενείς που έχουν άλλου είδους συμπτώματα. Για παράδειγμα, έχουν ένα χρόνιο βήχα και νομίζουν ότι είναι αλλεργικός ή νομίζουν ότι είναι πάθηση που αφορά τον πνευμονολόγο ή από το αναπνευστικό του, ή έχουν λαρυγγίτιδες. Γιατί η παλινδρόμηση, καθώς φεύγουν τα φαγητά από το στομάχι προς τον ισοφάγο, μπορούν να κάνουν μικρές ισορροφήσεις προς την τραχεία. Ναι. Η τραχεία είναι ο φάρο το αναπνευστικό και είναι πολύ κοντά αυτά τα δύο όργανα, η τραχεία και ο ισοφάγος. Ή μπορεί να έχουν σχέση με παθήσεις του ορυλά. Δηλαδή, υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα τα έξω ισοφαγικά. Ναι. Που μπορεί ο άλλος δηλαδή να λέει, όχι, εγώ δεν έχω ξυνήλες και καούρες, αλλά έχω αυτό το βήχα που με ταλαιπωρεί τόσο καιρό και δεν βρίσκω τι έχω. Πάλι δηλαδή έχει σχέση με την παλιδρόμηση αυτό το πράγμα. Ή μπορεί να έχει σχέση με την παλιδρόμηση. Ακόμα και με παθήσεις των οθοντιών. Τελευταία το έχουν καταλάβει και οι οθοντίατροι. Που έχουν νέους ανθρώπους, λίγο καθυστερώ εδώ, με χαλασμένα δόντια για παράδειγμα, που μπορεί να έχει σχέση από την πολύ οξύ που παλιδρομεί και φτάνει μέχρι πάνω στο στόμα.
1: Μάλιστα, ναι. Πολύ έτσι σημαντικές παρατηρήσεις, γιατί εμείς όταν ακούμε για ή κατανοούμε την γαστροεισοφαγική παλιδρόμηση, πάντα έχουμε να κάνουμε με τις καούρες, οπότε ο βήχας, η επιμονή των συμπτωμάτων αυτών σε άλλες περιοχές, ας το πω, θα πρέπει, και η αιμονή τους φαντάζομαι, θα πρέπει να μας κατευθύνουν σε γιατρό πάντα. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου της ασθένειας, αλλά να πούμε και το πότε πρέπει να ανησυχούμε, πότε
2: λίγο,
1: θα αρχίσουμε.
2: Ναι, είναι λίγο σημαντικό, γιατί άμα ρωτήσουμε, είπαμε, όλο τον κόσμο, κάποια στιγμή στη ζωή μας όλοι θα έχουμε μια παλιδρόμηση. Δεν σημαίνει ότι όλοι έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Αν όμως έχουμε αρχίσει να μην μπορούμε να καταπιούμε, είπαμε δυσφαγία, μπορεί να είναι ένα καλό να συνδυάζεται με την παλιδρόμηση, που είναι μια καλοήθης πάθηση. Αυτό να το ξέρουν οι άνθρωποι. Δεν είναι κακό, δεν είναι καρκίνος.
1: Ναι.
2: Αλλά μπορεί να υποκρύπτεται και κάποια πολύ σοβαρή ασθένεια. Όταν χάνουμε κιλά, όταν έχουμε ανημία, άμα δούμε μαύρα κόπρανα, τέλος πάντων, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αιμορραγία. Όταν κάνουμε μετούς. Δηλαδή, μετούς. είναι πολύ, πολύ συνηθισμένο. Κάποιοι μπερδεύουν την ανάρεια, δηλαδή τα φαγητά που βγαίνουν προς τα πάνω, με το ενημητό. Αυτό πρέπει να το συζητήσουν λίγο περισσότερο με τον γιατρό τους, γιατί έχει σημασία. Ο ενημητός μπορεί να δείχνει κάτι κακό και να θέλει πιο γρήγορα να πάει κάποιος στο γιατρό.
1: Μάλιστα,
2: η συζήτηση δεν γίνεται βέβαια για να ανησυχούμε, είναι για να ενημερωθούμε. Εντάξει. Αλλά καλά είναι να υπάρχει μια διάκριση λίγο στα συμπτώματα. Να μην φθορυβούνται όλοι δηλαδή με το παραμικρό.
1: Ναι, εύκολα φοβόμαστε.
2: Εύκολα φοβόμαστε.
1: Και αυτό πολλές φορές μας αποτρέπει και από τον γιατρό. Αλλά αν θέλουμε κάτι να το θεραπεύσουμε, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ας πάμε λοιπόν να δούμε τους παράγοντες κινδύνου.
2: Τους παράγοντες κινδύνου. Εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτή η εισαγωγή που κάναμε. Δυστυχώς το σωματικό βάρος έχει μεγάλη συσχέτιση με την γαστροεσοφαγική παλιδρόμηση. Η διατροφή και το είδος της διατροφής. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι βέβαια που από άλλους λόγους έχουν αυξημένα κιλά, ενώ έχουν σωστή διατροφή. Οι λιπαρές τροφές, η σοκολάτα, το αλκοόλ, το κάπνισμα, όλα αυτά σχετίζονται με τη γαστροεσοφαγική παλιδρόμηση. Είπαμε ηλικία. Συνήθως είναι πιο αυξημένη, πιο μεγάλη ηλικία η ασθενής. Επίσης έχει σχέση με την παλιδρόμηση. Έχει βρεθεί ότι αν πούμε σε έναν ασθενή να τροποποιήσει τη ζωή του, που μπορούμε μετά να το συζητήσουμε και στην πρόληψη, θα βελτιωθούν τα συμπτώματα. Δεν σημαίνει όμως ότι θα βελτιωθούν και οι βλάβες στον ισοφάγο. Καταλάβετε τη διαφορά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ένας θα αισθανθεί καλύτερα, αν του πούμε να χάσει βάρος. Και είχε βελτιώσει τη ζωή του, δεν τρώει και δεν ξαπλώνει αμέσως μετά, δεν φοράει στενά ρούχα και ζώνες, θα αισθανθεί καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει η παλιδρόμηση σαν μηχανικό φαινόμενο. Δηλαδή δεν στηριζόμαστε μόνο στην τροποποίηση του τρόπου ζωής. Θα αισθανθεί καλύτερα χωρίς, μπορεί όμως να χρειαστεί και παραπάνω βοήθεια, άσχετα με αυτό.
1: Μάλιστα,
2: άσχετα,
1: ναι.
2: Μόνο με τη δίαιτα. Δηλαδή, μπορεί η δίαιτα μερικές φορές δεν φτάνει. Αυτό θέλω να τονίσω εδώ πέρα.
1: Άρα μπορεί κάποιος δηλαδή να αλλάξει την διατροφή του, να αλλάξει όλα αυτά που είπατε και μέσα να υπάρχει
2: να έχει
1: το βλάβες. Πρόβλημα.
2: Ναι, να έχει βλάβες μέσα του, ναι.
1: Μάλιστα. Εμείς, να περάσω έτσι με αυτόν τον τρόπο και στην επόμενη ερώτηση. Εμείς λοιπόν, έστω ότι κάνουμε αυτές τις αλλαγές, πώς θα καταλάβουμε ότι έχουμε παλινδρόμηση και πρέπει να επισκεφτούμε τον γιατρό, που είναι το πρώτο και σημαντικό βήμα που παλεύουμε και με τον εαυτό μας πολλές φορές για τον γιατρό.
2: Γιατί πολλοί φοβούνται να το συζητήσουν, οι άλλοι το συζητάνε πολύ εύκολα. Γενικά οι Έλληνες μάλλον είμαστε λίγο των άκρων σαν λαός. Καλά είναι όταν είναι συχνό το φαινόμενο και μας ταλαιπωρεί, επηρεάζει την ποιότητα ζωή μας. Καλά είναι να το συζητήσουμε με τον γιατρό μας. Άσχετα αν εμείς το θεωρούμε σοβαρό ή ο γιατρός δεν το θεωρεί σοβαρό. Οι γιατροί, εμείς δηλαδή οι γαστρολόγοι, όταν ακούμε ξυνήλες και καούρες, για μας θεωρητικά είναι σε πρώτη φάση εύκολη διάγνωση. Λέμε, έχεις γαστροσοφαγική παλιδρόμηση, θα πάρεις αυτή την αγωγή και αν δεν γίνεις καλά, θα ξαναρθείς. Συνήθως έτσι κάνουμε. Δεν πάμε δηλαδή κατευθείαν στη γαστροσκόπηση. Εκτός άμα σας αναφέρουν, είπαμε, συμπτώματα που εμείς τα λέμε συμπτώματα σε αναγερμού, τα οποία τα είπαμε προηγουμένως. Ή δούμε μια αναιμία, ή στην εξέταση στην κλινική πιάνουμε κάτι που δεν μας αρέσει, κάποιον λιμφαδένα ή μια μάζα στην κοιλιά, ή τον βλέπουμε τον άλλον και κάτι μας ανησυχεί. Τότε ίσως να κάνουμε πρώτα γαστροσκόπηση. Αλλά πολλές φορές δίνουμε κάποια φάρμακα τα οποία μπορούν να ηρεμήσουν τον ασθενή και αυτή την ειδική δίαιτα, η οποία δεν είναι μόνο φαγητό, είπαμε, αλλά πρέπει όλος να ακολουθεί κάποιες βασικές οδηγίες με το πότε θα τρώει, πώς θα τρώει, μικρά γεύματα λέμε συχνά, όχι μεγάλα, να μην τρώει και μετά αμέσως πάει κοιμάται, τα σφιχτά ρούχα, όλα αυτά που είπαμε. Και τότε, εάν δεν γίνεται καλά, έχουμε εμείς έναν ειδικό αλγόριθμο και μπορεί κάποιος να καταλήξει να κάνει γαστροσκόπηση. Βέβαια να πούμε ότι στην Ελλάδα η γαστροσκόπηση δεν είναι δύσκολη. Όχι σαν τεχνική, αλλά εύκολα κάποιος μας βρίσκει. Μπορεί πολύ εύκολα να κλείσει ένα ραντεβού στο νοσοκομείο ή σε έναν ιδιώτη, δεν είναι ακριβή εξέταση. Οι οδηγίες που λένε ότι πρώτα δίνεις ένα φάρμακο και μετά βλέπεις τον άλλον είναι από τις δυτικές κοινωνίες. Από την Αμερική ουσιαστικά και από την Ευρώπη, που εκεί πέρα είναι πάρα πολύ ακριβή εξέταση και οι ασφαλιστικές εταιρείες, συγγνώμη που τα λέω όλα έτσι,
1: ναι,
2: αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα,
1: καλά, ναι.
2: Προσπαθούν να περιορίσουν την πρόσβαση σε αυτόν τον γιατρό. Όχι τον γιατρό, σε αυτή την εξέταση,
1: ναι,
2: για να γλιτώνουν χρήματα.
1: Οικονομική λόγη.
2: Από την άλλη μεριά, βέβαια, δεν πρέπει να γίνεται και κατάχρηση της εξέτασης, γιατί ό,τι και να λέμε είναι μια μικρή είναι μια εξέταση. Δηλαδή, κοιμίζουμε τον ασθενή, βάζουμε μια κάμερα μέσα στον ισοφάγο και το στομάχι, φτάνει μέχρι το 12 δάχτυλο, βάζουμε εκεί πέρα αέρα, ίσως και χρειαστεί λίγο νερό, και βλέπουμε την κατάσταση του βλενογόνου ή της φόδρας, ας το πω έτσι, που είναι μέσα εσωτερικά στα όργανα.
1: Μάλιστα.
2: Πολλές φορές βλέπουμε κάποιες βλάβες, δηλαδή μικρά ελκάκια, διαβρώσεις, σχισίματα δηλαδή έτσι στον ισοφάγο, και αυτή είναι η διαβρωτική ισοφαγίτιδα. Υπάρχει όμως και μια κατηγορία που λέγεται μη διαβρωτική ισοφαγίτιδα. Δηλαδή, ο ασθενής έχει συμπτώματα χαρακτηριστικά για γαστροσωφαγική παλιδρόμηση, αλλά όταν κάνουμε εμείς την εξέταση και χωρίς να έχει πάρει τα φάρμακα που καλύπτουν, που κρίνουν αυτές τις πληγές, δεν έχει πληγές. Αυτή είναι η μη ενδοσκοπικά αρνητική ισοφαγίτιδα. Για εμάς τους γιατρούς έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτή είναι τα που κρίνεται πιο δύσκολα και στη θεραπεία. Θέλει ίσως και άλλου είδους φάρμακα, θέλει πιο καιρό, πιο πολύ καιρό, μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας, πιο στενή συζήτηση με τον ασθενή. Πάντως, καλό η γαστροσκόπηση. Η γαστροσκόπηση μας βοηθάει στο να αποκλείσουμε και κάτι κακό.
1: Ναι, είναι σημαντικό. Μάλιστα, είναι η κάμερα που μπαίνει είναι μέσα,
2: κάμερα,
1: οπότε
2: ναι,
1: τα βλέπει
2: λέμε
1: όλα.
2: Γιατί μπορεί να είναι απλό, αλλά ναι, να κρύβεται και κάτι άλλο ωραίο μέσα στο στομάχι.
1: Ωραία. Πριν ρωτήσω περισσότερα πράγματα για τη γαστροσκόπηση, γιατί τη φοβόμαστε πολύ, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε δύναμη και να συνεχίσουμε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και πάλι στην ροή της εκπομπής μας και στο Ράδιο Ελπίδα με την εκπομπή Ιατρική Διάλογη. Είμαστε με την ιατρό κυρία Ανθή Γατοπούλου, επιμελήτρια Α του νοσοκομείου της πόλεως μας, με την ειδικότητα της γαστρεντερολόγου, και συνεχίζουμε την κουβέντα μας για την γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Αναφερθήκαμε λοιπόν στο τι είναι, στο πότε πρέπει να ανησυχούμε, στους παράγοντες κινδύνου, στο ότι πρέπει να πηγαίνουμε στον γιατρό και μάλιστα σε ειδικό γιατρό, είτε για την εξέταση είτε για να έτσι πάρουμε κάποια αγωγή. Αλλά θα μας επιτρέψετε, γιατρέ, να επιμείνουμε λίγο εδώ και να μας δώσετε περισσότερες διευκρινήσεις, έτσι ώστε πρώτον να ολοκληρώσουμε σύμφωνα με αυτά που είπατε στο πώς γίνεται η διάγνωση, πώς καταλαβαίνει ο γιατρός και ο ασθενής, ας πούμε, ότι υποφέρει, και εάν από τη στιγμή που θα διαγνωστεί η πάθηση, ποιος γιατρός πρέπει να μας κατευθύνει ακόμη και στη φαρμακευτική αγωγή.
1: Με βάση τα συμπτώματα του ασθενή, δηλαδή το καύσος, τις ξυνηλίες, τις καγούρες, την ανάρεια, τίθεται η υποψία της γαστροσοφαγικής παλινδρόμησης. Μπορούμε να δώσουμε στον ασθενή κάποια απλά φάρμακα και κάποιες οδηγίες, και μετά, αν δεν ανταποκριθεί, θα πρέπει να πάει στο γαστροεντερολόγο για να ακολουθήσει η γαστροσκόπηση. Επίσης, εάν ο γιατρός, είτε είναι παθολόγος, είτε γενικός γιατρός ή οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, υποπτεύεται ότι δεν είναι μια απλή παλινδρόμηση, αλλά είναι κάτι πιο κακό, όπως είπαμε, τα συμπτώματα συναγερμού, γιατί ο άλλος κάνει αιμετούς, χάνει κιλά και αυτά, θα πρέπει να πάει κατευθείαν στον γαστροεντερολόγο και να μην καθυστερήσει η γαστροσκόπηση.
0: Μάλιστα, ναι. Ο χρόνος πολλές φορές είναι
1: σημαντικός.
0: Παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Παρακαλώ.
1: Σε κάθε περίπτωση, όσο πιο εξειδικευμένος ο γιατρός, συνήθως τόσο πιο γρήγορα βγαίνει η διάγνωση και πιο σωστή εισαγωγικά η διάγνωση.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε μία ιδιαίτερη αναφορά στο πότε κάνουμε γαστροσκόπηση, στο τι είναι γαστροσκόπηση, τεχνικά μας το περιγράψατε, και στο ότι κυρίως θα πρέπει λίγο να την απομυθοποιήσουμε, διότι άνθρωποι που έχουν κάνει παλαιότερα την φοβούνται. Σήμερα είναι η εξέταση πολύ καλύτερα από ότι είναι πριν 10 χρόνια, 15, ο ασθενής δεν καταλαβαίνει. Θέλω λίγο να μας δώσετε δηλαδή έτσι μια καλή, θετική και την πραγματική εικόνα, έτσι να μην φοβόμαστε. Φοβόμαστε τη γαστροσκόπηση. Πολλοί άνθρωποι, και κυρίως οι νεότεροι, και εμείς καμιά φορά οι ιερείς που έρχονται στην εκκλησία πριν πάνε σε μια εξέταση, να τους πούμε ένα λόγο, να ανάψουν ένα κερί, να κάνουν την προσευχή τους. Φοβούνται δύο εξετάσεις οι άνθρωποι, και είναι και οι δύο της ειδικότητάς σας, την κολονοσκόπηση και τη γαστροσκόπηση, που είναι σωτήριες όμως. Αλλά να μας πείτε λίγο έτσι για την γαστροσκόπηση, να την απομυθοποιήσουμε.
1: Η αίσθησή μου πάντως από τα εξωτερικά ιατρία που κάνω, μετά τη συνέντευξη που έχω με τον ασθενή δηλαδή και μιλάω, νομίζω ότι πιο πολύ μετά φοβάται το αποτέλεσμα της γαστροσκόπησης, ξέρετε, και όχι την ίδια την τεχνική, τα ευρήματα δηλαδή. Είπαμε ότι βάζουμε μία κάμερα με ένα πολύ λεπτό σωλήνα. Πλέον είναι πολύ πιο λεπτά τα όργανα και πιο εύκαμπτα από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια.
0: Με συγχωρείτε λίγο. Έρχεται ο ασθενής, είπατε, είτε στο νοσοκομείο, είτε ιδιωτικά.
1: Ναι. Υπάρχουν και ιδιωτικά ιατρία που κάνουν αυτές τις εξετάσεις, βέβαια. Εγώ θα μιλήσω βέβαια για το νοσοκομείο, γιατί αυτό ξέρω, αυτό είναι ο χώρος.
0: Ναι. Ο ασθενής ναρκώνεται. Είναι υπόθεση μίας ώρας, έρχεται και φεύγει, πρέπει να μείνει μέσα. Το λέω γιατί κάποιοι άνθρωποι.
1: Όχι, έχετε δίκιο, βέβαια. Εντάξει, εγώ το θεωρώ δεδομένο μερικά πράγματα, αλλά δεν είναι έτσι. Ο ασθενής έρχεται, ανάλογα με την ηλικία του, αποφασίζουμε ή όχι αν θα του δώσουμε καταστολή. Στο δικό μας το νοσοκομείο δεν κοιμάται ο ασθενής, ούτε θέλουμε να κοιμάται, τουλάχιστον εγώ τους δικούς μας ασθενείς, να κοιμούνται εντελώς, γιατί με ενδιαφέρουν και οι αντιδράσεις του στομάχου, οι συσπάσεις του και όλα αυτά. Από αυτά μπορείς να βγάλεις πάρα πολλές πληροφορίες. Του βάζουμε μέσα στη φλέβα, βέβαια, μία μικρή δόση ενός φαρμάκου, και πιο πολύ ζαλίζεται, ας το πω.
0: Μάλιστα,
1: έτσι.
0: Αυτό που λέμε μέθη.
1: Μέθη, ακριβώς. Και σε μένα τοπικό αναισθητικό ψεκάζουμε το λαιμό. Οι νέοι έχουν πιο έντονα αντανακλαστικά και ίσως γι' αυτό φοβούνται παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχουν πιο πολύ. Είναι πιο εξοικειωμένοι με την αίσθηση της μέθης από τη μεγαλύτερη. Έχουν πιο
0: δυστυχώς
1: Έχουν, τα αντανακλαστικά τους είναι πιο.
0: Ναι,
1: και γενικά η ενδοσκόπηση είναι πιο εύκολη στους μεγαλύτερους σε ηλικία. Κρατάει πάρα πολύ λίγα λεπτά. Μπορεί για τον ασθενή να φαίνονται πάρα πολλά, αλλά ναι, κρατάει πάρα πολύ λίγα
0: είναι
1: λεπτά.
0: 10 λεπτά πούμε,
1: μέσα σε 10 λεπτά είναι η όλη διαδικασία και μάλιστα και στη διαδικασία αυτή παίρνουμε και μικρά κομματάκια με μια λαβίδα που δεν αισθάνεται τίποτα ο ασθενής.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να έχει μια μικρή έτσι, ενόχληση από τον αέρα που βάζουμε, γιατί δεν κοιμάται τελείως.
0: Παίρνετε κομματάκια, εννοείται γιατί.
1: Και τα είναι κομματάκια, δείγματα δηλαδή από τη φόδρα, είπαμε, που έχει μέσα το στομάχι, και τα στέλνουμε στο εργαστήριο και βλέπουν την εικόνα στο μικροσκόπιο, ειδικοί γιατροί εκεί πέρα, και ψάχνουν πολλές φορές από κάποια βλάβη που δεν μας άρεσε, ή ψάχνουμε να βρούμε ένα μικρόβιο. Αυτή είναι η βιοψία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Με μια λαβίδα.
0: Ωραία, αλλά με αυτή την εξέταση βλέπουν και πολύ πιο σημαντικά πράγματα.
1: Πολύ, πολύ πιο σημαντικά. Μάλιστα. Και γενικά ο κόσμος δεν πρέπει να τη φοβάται την εξέταση. Ούτε παρενέργειες έχει, είναι όλη ελεγχόμενη η κατάσταση. Τουλάχιστον για το νοσοκομείο, οι δόσεις που βάζουμε είναι πάρα πολύ μικρές. Παρακολουθούμε την αναπνοή του, τις φύξεις του, όλα αυτά του ασθενή. Το προσωπικό είναι πολύ εξειδικευμένο. Είπαμε στο τέλος τα αποτελέσματα είναι που πρέπει
0: να κάποιος. Σε μία ώρα δηλαδή φεύγει από το σπίτι του, κάνει την εξέταση και επιστρέφει.
1: Και πολύ πιο γρήγορα. Ναι. Το θέμα είναι ότι ειδικά για το νοσοκομείο είναι πολύ ο κόσμος. Αυτό δεν έχει σχέση
0: με το
1: πόσο γρήγορα και αυτά.
0: Η ίδια
1: εξέταση είναι όχι. Είναι πάρα πολύ απλή και σαν διαδικασία.
0: Μάλιστα. Έτσι κάνουμε την αναφορά για να ξεπεράσουμε τον φόβο. Είναι έτσι εξέταση που δεν πρέπει να μας φοβίζει και που είναι 100% έτσι αποτελεσματική.
1: Ναι, ναι, ναι, και ασφαλής. Και βέβαια ασφαλής όταν λέμε καμιά φορά όχι σε έναν ασθενή που έχει καρδιολογικό ιστορικό και είναι ασταθής. Γιατί ναι, αν είναι σαν να του κάνουμε δοκιμασία κοπόσεως. Δηλαδή όχι να έχει πρόσφατο έμφραγμα και εμείς να πάμε να του κάνουμε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό γίνεται
0: ναι,
1: πρώτα μια. Κανένας δεν μπορεί να κλείσει πρώτα κατευθείαν ένα ραντεβού για μια γαστροσκόπηση χωρίς πρώτα να έχει συνεννοηθεί με τον γιατρό του. Να ξέρει ο γιατρός για ποιο λόγο κάνει τη γαστροσκόπηση, τι ακριβώς ψάχνει, τι βιοψίες θα πάρει. Είναι όλο το team είναι προετοιμασμένο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: το ιστορικό πρέπει να
1: το
0: είναι
1: ιστορικό
0: γνωστό
1: του,
0: που λέμε.
1: Βέβαια,
0: για
1: βέβαια.
0: Να το,
1: ναι, αλλά οι πληροφορίες που παίρνουμε είναι εξαιρετικά σημαντικές, σας είπα, και για την, όχι μόνο την παλιδρόμηση, και για το ότι έχει σημασία μετά τη γαστροσκόπηση πόσο καιρό θα δώσουμε τα φάρμακα. Διαφορετικά τα δίνουμε όταν είναι ισοφαγήτηδα πρώτου βαθμού, δευτέρου, τρίτου, τετάρτου. Είναι μια ταξινόμηση που,
0: μάλιστα, ναι,
1: που συνεννοούμαστε μεταξύ μας οι γαστροεντερολόγοι, αλλά έχει σημασία και για την ποσότητα, πόσα φάρμακα δηλαδή θα πάρει τη μέρα, αλλά και για τη διάρκεια, αλλά και για την πρόγνωση. Γιατί
0: μάλιστα,
1: η πολύ σοβαρή ισοφαγήτιδα μπορεί να έχει κάποιες επιπλοκές. Αν θέλετε, τα λέμε και παρακάτω.
0: Ναι.
1: Μπορεί να κάνει στενώσεις, για παράδειγμα. Δηλαδή να κλείσει εκεί πέρα τον αυλό του ισοφάγου. Και αυτό να είναι καλοήθης, να μην κρύβει καρκίνο, αλλά μπορεί να. Αυτό το βλέπουμε πάλι στην γαστροσκόπηση. Επίσης, πολλές φορές από τη μακροχρόνια παλιδρόμηση, το στομάχι, το υγρό, δηλαδή το οξύ που πηγαίνει και επιστρέφει στον ισοφάγο, αρχίζει και αλλάζει και τη φόδρα. Και μοιάζει πιο πολύ με στομάχι. Αυτό το λέμε εμείς ισοφάγο Μπάρετ. Δεν έχει σημασία η ονομασία, αλλά σε έδαφος ισοφάγου Μπάρετ μπορεί να γίνει κάτι κακό. Πάρα πολύ σπάνιο για την Ελλάδα. Πολύ πιο συχνό για τις δυτικές κοινωνίες. Αλλά είναι ένα ενδεχόμενο που μας ενδιαφέρει και μας βοηθάει πολύ η γαστροσκόπηση και η βιοψία πάλι. Άλλος ένας λόγος δηλαδή για να κάνει
0: ναι,
1: κανείς να πάει στον γαστροεντερολόγο.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν άλλοι λόγοι που εσείς ως ιατρός θα κάνετε σε κάποιον γαστροσκόπηση?
1: Όσο βάλω την παλιδρόμηση, με ενδιαφέρει,
0: ναι,
1: είπαμε, η ταξινόμηση,
0: ναι,
1: για το πόσο σοβαρή δηλαδή είναι η νόσος. Θα δω άμα κλείνει καλά ο σφυκτήρας εκεί και αν υπάρχει αυτή η διαφραγματοκύλη που πάρα πολλοί κόσμος το ξέρει ότι έχει ή το ακούει ή το φοβάται. Διαφραγματοκύλη σημαίνει ότι δεν κλείνει, είπαμε, καλά εκεί πέρα ο ισοφαγικός σφυκτήρας και ένα μέρος του στομάχου ανεβαίνει προς τα πάνω, στο πω έτσι. Στο θώρακα να πρέπει να είναι όλο.
0: Μάλιστα,
1: μέσα,
0: ναι,
1: μέσα,
0: ναι,
1: στην κοιλιά. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να φύγει να διορθωθεί. Αν συνήθως σε πιο πολλά κιλά είναι πιο πιθανό να το βρούμε. Πολλοί κόσμος νομίζουν ότι πρέπει να πάει στο χειρουργό για να το διορθώσει. Δεν είναι πάντα η σωστή σκέψη αυτή. Πριν φτάσουμε στο χειρουργό πρέπει να γίνει πολλές άλλες διαδικασίες που αν έχουμε χρόνο και αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε. Πάντως είναι καλό να το ξέρει ότι ξέρετε έχω και αυτή τη διαφραγματοκύλη. Και μπορεί σε κάποια φάση ακόμη και τώρα να είμαι καλά να με ξαναθυμηθεί η παλιδρόμηση και μόνο γι' αυτό το μηχανικό δηλαδή,
0: ναι,
1: λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί εγώ να κάνω την τέλεια διατροφή, να είμαι πάρα πολύ αδύνατη, αλλά να έχω αυτή τη διαφραγματοκύλη που να με ταλαιπωρήσει δηλαδή πάλι και πάλι να έχω
0: μάλιστα
1: παλιδρόμηση.
0: Άρα κάνουμε λοιπόν την γαστροσκόπηση. τελειώνουμε, φεύγουμε. Και αυτό που πάντα αναζητά ο κάθε ασθενής, η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, λοιπόν, αφού δείτε και έχετε πλήρη εικόνα, θεραπεύετε, αντιμετωπίζετε, τι γίνεται μετά την γαστροσκόπηση?
1: Ανάλογα με την εικόνα που έχω, είπαμε ότι αν είναι διαβρωτική η ισοφαγήτιδα και έχει βλάβες δηλαδή ο ισοφάγος, συσσαγωγικά με πιο χαρούμενη, γιατί ξέρω ότι σίγουρα θα κάνω καλά τον ασθενή. Μπορεί να, σαν γαστρολόγος, δεν θεραπεύω τη διαφραγματοκύλη, δεν τον μπορώ να τον κλείσω τον ισοφάγο, αλλά μπορώ να δώσω φάρμακα που θα κλείσουν τις πληγές. Οπότε και πληγές δεν θα έχει και δεν θα αισθάνεται κάτι ο ασθενής. Αφού περάσουν βέβαια τα φάρμακα, η δράση των φαρμάκων, και ο ασθενής ξαναπέσει στα ίδια, στην ίδια διατροφή, στην ίδια αντίληψη των πραγμάτων, και αυτά, και αισθανθεί καλά, μπορεί να τα ξανααισθανθεί. Μπορεί δηλαδή να ξανακάνει διαβρώσεις στον ισοφάγο. Αλλά αυτό εντάξει, αυτό το ενημερώνουμε τον ασθενή. Όταν η ισοφαγήτη δεν είναι μη διαβρωτική ισοφαγήτη, δεν είναι λίγο πιο δύσκολη, είπαμε, μπορεί να θέλει λίγο περισσότερο διάστημα, να θέλει κάποιο άλλο είδους φάρμακα, αλλά πάλι το συζητάμε με τον ασθενή και πάλι θα αισθανθεί καλύτερα. Το πρόβλημα είναι όταν έχουμε κάποια επιπλοκή. Για παράδειγμα, αν έχουμε μία ασθένωση. Όταν να είναι πολύ σοβαρή κατάσταση, δηλαδή όλος να έχει πάρα πολλά χρόνια, συνήθως είναι μεγάλη σε ηλικία ασθενής.
0: Είναι χρόνια ως πάθηση τώρα που λέτε για τα χρόνια?
1: Ναι, χρόνια πάθηση. Είναι μπορεί χρόνια να γίνει πάθηση. Χρόνια πάθηση. Μπορεί κάποιος να έρθει και να πει ότι εγώ έχω 25 χρόνια παλινδρόμηση και δεν ενδιαφέρθηκα ποτέ. Και τώρα εκεί που τρώω πάει και σταματάει η τροφή εδώ και δεν μπορεί να κατέβει. Και όταν κάνουμε εμείς τη γαστροσκόπηση, να μην περνάει το ενδοσκόπιο κάτω. Ενδοσκόπιο λέγεται το γαστροσκόπιο. Ναι. Και να μην περνάει κάτω. Έχουμε ειδικούς τρόπους, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό, είναι πιο επεμβατικό. Έχουμε μπαλόνια, έχουμε ειδικές, αφού αποκλείσουμε το κακό, γιατί πολλές φορές είναι μασκαρεμένα τα πράγματα και νομίζουμε ότι έχουμε μια καλοήθη στένωση και εκεί πέρα υποκρύπτεται κάτι άλλο. Έχουμε τρόπους να ανοίξουμε αυτό τον ισοφάγο και ο άνθρωπος να μπορεί να σιτίζεται καλά. Γιατί στη μεγάλη ηλικία το έχουν μεγάλη αξία το φαγητό. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Άρα δηλαδή ο ισοφάγος ως σωλήνας, ας πούμε, φράζει στην ουσία πρακτικά.
1: Μετά πολλά χρόνια, γιατί καθώς έρχεται το οξύ από το στομάχι, ο οργανισμός προσπαθεί να κλείσει τις πληγές του και χτίζει κι άλλη φόδρα στον ισοφάγο, με αποτέλεσμα να κλείνει εκεί πέρα τον αυλό.
0: Υπάρχουν άλλες επιπλοκές, έτσι, ανησυχητικές ή έντονες στον άνθρωπο, στον ασθενή?
1: Είπαμε ότι αυτές οι πληγές μπορεί να ματώσουν, μπορεί να κάνουν αιμορραγία. Συνήθως η αιμορραγία, αν είναι πολύ μικρή και δεν την καταλαβαίνει ο ασθενής, μπορεί να δει κόπρανα πίσα, έτσι. Μάλιστα. Αυτή είναι μια γαστροραγία. Μπορεί να κάνει ανεμία, δηλαδή να χάνει λίγο-λίγο αίμα από τις πληγές. Μπορεί να κάνει αυτό τον ισοφάγο Μπάρετ, δηλαδή να αρχίσει να αλλάζει, είπαμε, εκεί πέρα η φόδρα αυτή η περιοχή και να κάνει και καρκίνο σε αυτή την περιοχή. Αλλά όλα αυτά είναι σπάνια, έτσι, να μην τρομάζει ο κόσμος από αυτό, εντάξει. Το πιο βασικό είναι αυτές οι στενώσεις, είπαμε, που κάνουμε.
0: Μάλιστα, ναι. Από τη στιγμή που θα διαγνωστεί ο άνθρωπος, ο ασθενής, με την παλινδρόμηση, ποιο είναι το διαιτολόγιο, τι πρέπει να προσέχει?
1: Αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό, ότι πρέπει να καταλάβει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της θεραπείας είναι στα χέρια του. Πρέπει να αποφεύγει πάρα πολύ τις λιπαρές τροφές, αν και επειδή είναι ενοχλητικά τα συμπτώματα, από μόνος του έχει αρχίσει μετά τα χρόνια να καταλαβαίνει ότι μόλις πίνω κρασί γίνομαι χειρότερα, ότι μόλις τρώω τη σοκολάτα γίνομαι χειρότερα, ότι μόλις πάω και τρώω τα πολύ λιπαρά πάλι δεν αισθάνομαι καλά, μόλις τρώω τις πίτες, τις φωλιάτες και όλα αυτά πάλι γίνομαι χειρότερα. Θα πείτε τι θα τρώει. Έχει ένα σωρό άλλα υγιεινά πράγματα που μπορεί να τρώει. Η νηστεία της που μας προτείνει η Εκκλησία είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος για να κάνουμε σωστή διατροφή και να προσέξουμε τον εαυτό μας και θα αισθανθεί καλύτερα και ο ισοφάγος μας, ας το πω έτσι πολύ.
0: Μάλιστα, πολύ, ναι, είναι πολλές οι ημέρες.
1: Επίσης,
0: βοηθούν.
1: Όλους τους, όχι τους πολύ αδυνατούς, αλλά τους προτείνουμε να χάσουν κιλά. Αλλά είπαμε τη διαφορά, ότι αν δεν έχουμε κάνει γαστροσκόπηση, μπορεί ο ίδιος να αισθάνεται καλά χωρίς να έχουν κλείσει οι πληγές. Δηλαδή, όταν ένας που έχει λίγα παραπάνω κιλά κάνει δίαιτα, έχει λιγότερες ξυνήλες και καούρες, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι λιγότερο οξύ πηγαίνει προς τα πάνω, εντάξει. Θέλει λίγο προσοχή, δηλαδή, να μην πει ότι είμαι καλά και δεν παίρνω τα φάρμακά μου ή δεν πηγαίνω στο γιατρό ή δεν ενδιαφέρομαι.
0: Αυτά είναι όλα σε συνεννόηση με τον ιατρό πάντα.
1: Ναι, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο ασθενής να έχει εμπιστοσύνη στο γιατρό του, και αυτό βέβαια είναι κάτι που κερδίζεται.
0: Έτσι,
1: εντάξει.
0: Έτσι.
1: Ναι, και, και ο γιατρός βέβαια να δίνει τον αντίστοιχο χρόνο στον ασθενή, γιατί όλοι δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες. Κάποιοι είναι πιο δύσκολοι να πιστούν για ότι η διατροφή είναι σημαντική. Κάποιοι λατρεύουν τα φάρμακα, ενώ μπορεί στην αρχή το πρώτο βήμα να μην είναι τα φάρμακα. Να το πούμε με τη διατροφή, με το να σταματήσει το κάπνισμα, με το, το αλκοόλ, με το να. Είπαμε που είναι πολύ σημαντικό το να τρώει μικρά, συχνά γεύματα, να μην ξαπλώνει αμέσως μετά. Ή αν ξαπλώσει, να σηκώσει το κρεβάτι του, το προσκεφάλι του, ώστε να εμποδίσει το μηχανικό αυτό φαινόμενο. Γιατί η νύχτα είναι παλιδρόμηση, εμείς τη θεωρούμε τη χειρότερη τους ασθενείς. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι το βράδυ ξυπνούν και βήχουν και δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Και φοβούνται πάρα πολύ ότι κάτι έχουν και τελικά είναι παλιδρόμηση.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Εντάξει. Είναι πολύ συνηθισμένο και αυτό. Δηλαδή, μερικοί έρχονται. Αυτό βέβαια σημαίνει πιο σοβαρινός, αλλά τότε, όταν πλέον φτάνει ο κόμπος στο χτένι, έρχονται στο γαστρεντερολόγο.
0: Μάλιστα. Για να μην φτάσουμε εκεί, για να μην φτάσουμε δηλαδή στην παλινδρόμηση. Πώς πρέπει να κινηθούμε προληπτικά, ποια είναι η πρόληψη, ας πούμε, για να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη ασθένεια?
1: Το πιο σημαντικό που το είπαμε, που το λέμε συνέχεια σε όλη αυτή την ώρα, είναι, πέρα από τη σωστή διατροφή, είναι και το σωστό βάρος. Δεν είπε κανένας να μην τρώει τίποτα. Είναι και μάλιστα το βάρος να είναι σταθερό, να μην έχουμε όσο γίνεται μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Όσο μπορεί, δεν ενοχλούν όλες οι τροφές όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Μόνος του κάποιος θα αρχίσει να καταλάβει. Ας πούμε, έχω ασθενείς που λέει ότι με ενοχλεί η ντομάτα και δεν με ενοχλεί η τυρόπιτα. Εντάξει, αυτόν τον ασθενή, ας φάει την τυρόπιτά του, ας κόψει την ντομάτα του, ας πούμε. Αλλά λίγο πολύ και μόνοι τους θα καταλάβουν. Αλλά και πάλι θα το πω. Σταθερό σωματικό βάρος, μικρά γεύματα, δεν πάμε ένα βράδυ και τρώμε του σκασμού. Εντάξει. Το έχουμε κάνει απόλαυση, αλλά είπαμε δεν είναι απόλαυση. Το φαγητό είναι ανάγκη. Να τρώμε και αυτά που μας αρέσουν, αλλά σε μικρές ποσότητες.
0: Με μέτρο.
1: Και όσο γίνεται καλής ποιότητας φαγητό. Δεν είναι τυχαίο, για να καταλάβετε, η γαστροσωφαγική παλιδρόμηση και οι πιο μεγάλες, ας το πω έτσι, επεμβάσεις, γαστρικά bypass και όλα αυτά γίνονται στις χώρες του κόλπου. Τις αραβικές χώρες που με τα πετρέλαια, τώρα πολύ απλά μιλάω, με τα χρήματα και με αυτά και με τα fast food και την κακή, μάλλον αυτοί θεωρούν καλή ζωή, αλλά τελικά είναι κακή ζωή. Έχουν,
0: υπερκατανάλωση.
1: Είναι από τους πιο χοντρούς ανθρώπους στον κόσμο. Και όχι, έχουν αυτό το μεταβολικό σύνδρομο από μόνοι τους, όχι επειδή τα γονίδια τους δηλαδή είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Εντάξει, γιατί υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Οι άνθρωποι που προσπαθούν πάρα πολύ, αλλά δεν τα καταφέρουν να διατηρούν το βάρος τους, είναι σαν χωροδιαβητικοί και όλα αυτά. Αυτοί είναι, εντάξει, αυτοί θέλουν άλλου είδους βοήθεια και προσέγγιση. Δεν ξέρω που πήγαινε από το ένα στο άλλο.
0: Μάλιστα, όχι, είναι χρήσιμα, γιατί από την κουβέντα έτσι καλύπτονται και οι ανάγκες και οι απορίες δηλαδή. Να δούμε λίγο, κάνατε μια μικρή αναφορά, αλλά λίγο να επιμείνουμε στις επιπλοκές. Τι επιπλοκές μπορεί να δημιουργήσει η παλινδρόμηση γαστροεσοφαγική?
1: Πολλές φορές, είπαμε, πέρα από αυτά που συμβαίνουν στον εισοφάγο και τα βλέπουμε εμείς μέσα, όλος όταν ξαπλώνει και επιφεύγουν φαγητά, μπορεί να κάνει και μικρές ισροφήσεις. Καμιά φορά κάνει και πιο μεγάλη ισρόφηση. Ειδικά άνθρωποι που έχουν και άλλο δυσπαθείς, όπως είναι τα εγκεφαλικά για παράδειγμα, που δεν μπορούν να ελέγξουν καλά τις κινήσεις, όταν ξαπλώνουν μπορεί να κάνουν ισρόφηση και πνευμονίες από ισροφήσεις. Αυτά είναι σοβαρά. Δηλαδή, παθήσεις που μπορούν να σε οδηγήσουν στο νοσοκομείο και ακόμα χειρότερα. Και μπορεί να το αίτιο, να το λέμε εμείς απλό, δεν είναι απλό βέβαια για τον ασθενή από τη στιγμή που έχει φτάσει εκεί πέρα. Αλλά όλα πάλι είναι, καλά είναι να μην φτάσουμε στην επιπλοκή και στην πολυχρόνια νόσο.
0: Μάλιστα. Να κάνω μια ερώτηση τώρα, όση ώρα μιλάτε, μου ήρθε κάτι στο μυαλό. Πολλές φορές ακούμε και πολλές φορές και στις ειδήσεις ή έτσι συζητώντας, έχουμε έναν θάνατο το βράδυ. Και λέει, ας πούμε, οι άνθρωποι του ότι είχε φάει αρκετά ή είχε πιει και έκανε αναρρόφηση. Λένε οι άνθρωποι. Αυτός η αιτία, ας το πω έτσι, οφείλεται στην ασθένεια αυτή, στην παλινδρόμηση?
1: Όχι πάντα.
0: Αναρρόφηση, ισρόφηση.
1: Ισρόφηση το λέμε εμείς.
0: Ναι.
1: Αλλά εννοούμε το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Η αναρρόφηση είναι όταν ρωφάμε προς τα... και βγάζουμε κάτι προς τα έξω. Ισρόφηση είναι όταν καταπίνει ο ίδιος τα δικά του υγρά, αλλά σε λάθος, πηγαίνει, έχει λάθος πορεία.
0: Τι σημαίνει, τι πρόβλημα είναι, δηλαδή έχει να κάνει με ισοφάγο.
1: Η ισρόφηση, ναι, φεύγουν φαγητά από το στομάχι και πηγαίνουν, είπαμε, στο αναπνευστικό, στην τραχεία και στα πνευμόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν έχει τρόπο, δεν έχει μηχανισμό ο οργανισμός να τα βγάλει, ενώ με τον εμετό, για παράδειγμα, ό,τι δεν του αρέσει από το στομάχι, το βγάζει από το στόμα. Ενώ από τα πνευμόνια δεν μπορεί να το βγάλει. Και αυτά εκεί πέρα μπορεί και να βουλώσουν, τώρα τα λέω πολύ απλά, όλα τα σωληνάκια μέσα στα πνευμόνια, ή μπορεί και να κάνουν λοιμώξεις, πνευμονίες, να μην δηλαδή και να οργανωθούν.
0: Μπορεί δηλαδή εκείνη τη στιγμή σε θάνατο, ακαρία.
1: Μπορεί, αλλά πολλοί από αυτούς τους ασθενείς έχουν και άλλα προβλήματα.
0: Έχουν...
1: Μπορεί να είναι και πνευμονοπαθείς και καρδιοπαθείς και να μην το ξέρουν, αλλά έχει αναφερθεί, βέβαια, έχει αναφερθεί.
0: Μάλιστα. Όταν ακούμε πολλές φορές στην παλινδρόμηση χειρουργικές επεμβάσεις, υπάρχουν. Πότε γίνονται και για ποιο λόγο, αφού είναι μια μηχανική, ας πούμε, λέμε, έτσι, διαδικασία και πρόβλημα, πού επεμβαίνει ο χειρουργός και τι θεραπεύει.
1: Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση και θέλω πραγματικά να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, γιατί εγώ είμαι γαστρολόγος και παθολόγος, έτσι. Δεν είμαι εναντίον των χειρουργών, αλλά θέλω να γίνεται σωστή δουλειά, γιατί υπάρχει μια κατάχρηση. Ειδικά νέοι άνθρωποι που ξέρουν ότι μπροστά τους έχουν μια ζωή, σου λέει: εγώ μια ζωή θα παίρνω φάρμακα, μια ζωή θα κάνω. Δεν έχουν όλες οι παλινδρομήσεις ένδειξη για χειρουργείο. Έχουν ένδειξη οι πολύ σοβαρές, αυτοί που ανήκουν στην κατηγορία των διαβρωτικών ισοφαγήτων. Δηλαδή, όταν μπαίνω με το ενδοσκόπιο και βλέπω πολύ σοβαρές βλάβες. Πριν φτάσουμε στο χειρουργείο, κάνουμε και άλλες εξετάσεις. Έχουμε ειδικά μηχανήματα που λέγονται πεχαμετρίες, και μάλιστα τώρα υπάρχει και ασύμετρη πεχαμετρία, που τα συνδέουμε στον ασθενή. Πώς είναι τα holter, αν ξέρει κάποιος το καρδιολογικό, είναι κάτι αντίστοιχο και η πεχαμετρία. Τα βάζουμε στον ασθενή και μετράμε 24ωρο και κάποιες φορές και παραπάνω την παλινδρόμηση του οξέως προς τα πάνω. Δηλαδή πόσο οξύ πηγαίνει στον ισοφάγο. Δηλαδή αν πάμε και σταματήσουμε εμείς εκεί και σφίξουμε το σφιχτήρα με το χειρουργείο, θα βοηθήσουμε τον ασθενή ή θα είναι μια άχρηστη επέμβαση? Πρέπει να είναι παθολογική η παχαμετρία. Πολλές φορές κάνουμε και μια άλλη διαδικασία που λέγεται εμπέδιση. Άλλο είναι αυτό. Που μετράει και τα χολικά άλατα, δηλαδή άλλες ουσίες που αναβαίνουν πάνω στον ισοφάγο. Όλα αυτά πρέπει να είναι παθολογικά για να πάει ο άλλος. Γιατί πολλές φορές έχουν διαπιστωθεί τα χειρουργεία που κάνουν και πάνε και σφίγγουν με δικές τεχνικές και μάλιστα και λαπαροσκοπικές και πιο φιλικές, δηλαδή τώρα με τον ασθενή, προς τον ασθενή οι χειρουργοί, έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Καμιά φορά σφίγγει πολύ περισσότερο ο σφιχτήρας και ο άλλος δεν μπορεί ούτε τον αέρα να βγάλει προς τα πάνω και ταλαιπωρείται περισσότερο. Και κάποιες κακές μελέτες που δεν τις έχουν βγάλει όμως οι χειρουργικές εταιρείες λένε ότι το 30% από αυτόν που θα χειρουργηθεί στα επόμενα 5 χρόνια θα ξαναπάρει φάρμακα. Οπότε γιατί να χειρουργήσει?
0: Για ποιο λόγο, ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα χειρουργηθεί. Σημαίνει σωστή επιλογή ασθενών που θα του στείλουμε στο χειρουργό.
0: Ωραία, και πριν πάμε στο
1: θα
0: χειρουργό.
1: Ξέρει τη δουλειά του, έτσι. Πριν... Πολύ σημαντικό.
0: Ναι,
1: δεν
0: πολύ
1: ξέρουν όλοι να κάνουν τέτοια πράγματα.
0: Πριν πάμε λοιπόν στο χειρουργό και στο χειρουργείο για να δούμε έτσι τον τρόπο και τα αποτελέσματά του, ας πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και πάλι μετά το μουσικό διάλειμμα στην εκπομπή μας Ιατρική Διάλογη και στην αναφορά μας στην γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση από την ιατρό κυρία Ανθή Γατοπούλου, επιμελήτρια Α του νοσοκομείου του Σπόλεως μας και γαστρεντερολόγο. Γιατρέ, λοιπόν, όπως μας είπατε, φτάνουμε στο χειρουργείο. Φτάνουμε για κάποια προβλήματα που μας έχει δημιουργήσει έντονα, ίσως και σπανιότερα, να πρέπει κάποιος να χειρουργηθεί. Καταρχήν, πόσο ο γαστρεντερολόγος, γιατί από εκεί ξεκινάμε, θα κρίνει ότι ο ασθενής αυτός πρέπει να χειρουργηθεί. Τι θα δει, τι συμπτώματα υπάρχουν έτσι σοβαρά που, εάν δεν χειρουργηθούν, δημιουργούν έτσι, θα έλεγα εγώ, δυστυχία στην καθημερινότητα του ασθενή.
1: Καταρχήν, αν και σπάνιο, αν έχει φτάσει ένας ασθενής να έχει κάνει καρκίνο, για παράδειγμα, πάνω σε έναν ισοφάγο μπάρτ, από τη χρόνια παλινδρόμηση, θα χειρουργηθεί. Δεν λέμε για τέτοια περίπτωση, λέμε τώρα πιο απλές περιπτώσεις. Έχουμε ένα νέο ασθενή που κάνουμε γαστροσκόπηση, έχει πάρα πολύ σοβαρή ισοφαγίτιδα 4ου βαθμού, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφραγματοκύλη. Του κάνουμε όλες αυτές τις διαδικασίες, την πεχαμετρία, την εμπέδιση και όλα αυτά, και βρίσκουμε ότι όλα είναι παθολογικά. Οπότε αυτός ο ασθενής θα βοηθηθεί από το χειρουργείο. Αυτός ο ασθενής είναι υποψήφιος και θα έχει καλή ανταπόκριση. Και οι τεχνικές των χειρουργών τώρα έχουν εξελιχθεί. Δηλαδή τις κάνουν λαπαροσκοπικά, έχουν συγκεκριμένο τρόπο που τραβάνε το θόλο του στομάχου. Αυτοί ξέρουν ακόμα καλύτερα και έχουν και καλά. Πολλά κέντρα έχουν καλά αποτελέσματα. Αλλά δεν είναι μια τόσο διαδεδομένη τεχνική. Δεν ξέρουν όλοι οι χειρουργοί να την κάνουν. Θέλει πολύ προσοχή σε ποιον χειρουργό θα απευθυνθούμε. Και σας είπα ότι καλά είναι να υπάρχουν αυτά τα κριτήρια τα συγκεκριμένα. Δεν τους στέλνουμε όλους δηλαδή μόνο και μόνο επειδή θέλουν να αποφύγουν τα φάρμακα για να πάνε εκεί. Επίσης, ακόμα και όταν έχει χειρουργηθεί, δεν τελειώνει πάλι η επίσκεψη στο γαστρεντερολόγο. Πάλι θα πρέπει να ξαναρθεί, να δούμε πάλι την περιοχή, πώς είναι δηλαδή μετά το χειρουργείο, και πάλι να είναι σε στενή παρακολούθηση με τους γιατρούς.
0: Πρακτικά ο χειρουργός στην παλινδρόμηση τι κάνει? Ανοίγει τον διάβλο, ας πούμε. Πρακτικά το λέω έτσι για να...
1: Ναι, όχι, δεν στενεύει. Κλείνει το χαλαρό ισοφάγο.
0: Αντίθετα.
1: Κλείνει, ναι. Όχι τον ισοφάγο, το σφίγγει.

0: πρέπει να έχει ένα φαρμακείο. Υπάρχουν
1: σωστό.
0: Λοιπόν παρενέργειες από τα φάρμακα για την παλινδρόμηση. Ποια φάρμακα πρέπει να δίνονται, από ποιους. Και εννοώ πάντα και να επιμένουμε και μέσα από αυτή την εκπομπή ότι φάρμακα γράφει ο ειδικός γιατρός για την συγκεκριμένη πάθηση. Είμαστε σε μια εποχή πλέον που υπάρχουν εξειδικεύσεις, που οι άνθρωποι πρέπει να κρίνουμε, που γνωρίζουμε πολύ καλά, ας το πούμε, πώς πρέπει να κινηθούμε. Και έτσι κάνοντας την κουβέντα αυτή, θα ήθελα να μας απαντήσετε και σε ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει πλέον, την ιατρική του ίντερνετ, που είναι επικίνδυνη. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι επικίνδυνη, γιατί αν μη τι άλλο δημιουργεί ταραχή στις ψυχές των ανθρώπων. Έρχονται και σε εμάς, πάτερ έχω αυτό, διάβασα εκείνο. Θα πας σε ένα γιατρό και θα σου πει. Αλλά ας το δούμε όμως, θα ήθελα να δούμε βήμα-βήμα, δηλαδή να μας πείτε λίγο για τα φάρμακα και μετά λίγο για το ίντερνετ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ειδικότητα, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην επηρεάζονται από το τι θα διαβάσω και που μπορεί να έχει 10 πράγματα έτσι και εγώ να έχω τίποτα από αυτό, να μην έχω δηλαδή, ή να έχω κάτι πολύ απλό. Υπάρχουν λοιπόν παρενέργειες από τα φάρμακα αυτά.
1: Υπάρχουν παρενέργειες. Το σημαντικό αυτό είναι ότι μπορεί κάποιος να τα βρει πάρα πολύ εύκολα και βγαίνει και μόνος του και στο φαρμακείο και δεν είναι, είναι τα over the counter που πολύ εύκολα τα δίνει.
0: Συνταγογραφούνται.
1: Ναι. Τα δίνει πολύ εύκολα και ο φαρμακοποιός. Δεν είναι όλα τα φάρμακα το ίδιο, προς Θεού. Αλλά παρόλα αυτά, πριν πάρουμε οποιοδήποτε φάρμακο, καλά είναι να ρωτάμε. Όλοι μας στο σπίτι έχουμε ένα τύπου Ζαντάκ ή Μαλόξι ή τέτοια κατηγορίες. Ναι. Να πω ότι αυτό. Καλά φάρμακα όντως έχουν σχέση με το πεπτικό, σου δίνουν μια προσωρινή ανακούφιση, δεν κλείνουν όμως πληγές. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν φάρμακα τα οποία και γιατροί, τα οποία μια και παίρνεις τώρα και ένα παυσίπονο ή ένα αντιφλεγμονώδες, πάρε και ένα μήνα
0: για το
1: στομάχι, ας πούμε. Πάλι δεν κάνουμε καλό. Το σωστό φάρμακο στη σωστή δοσολογία. Υπάρχουν άνθρωποι, τώρα πηγαίνουν από το ένα στο άλλο, αλλά που έχουν για παράδειγμα ιστορικό έλκους, γαστροραγίας κτλ. Και πρέπει να πάρουν κάποιο παυσίπονο, ναι, αυτοί να πάρουν. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κατάχρηση όλων αυτών των φαρμάκων. Γιατί η χρόνια καταστολή του οξέας μπορεί να έχει προβλήματα, να φέρει άλλου είδους προβλήματα. Τώρα, έχει βρεθεί. Είναι γενικώς θεωρούνται από τα ασφαλή φάρμακα, γι' αυτό και τα δίνουν έτσι εύκολα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν πολλές παρενέργειες. Απλά κάποιος μπορεί να έχει ένα πονοκέφαλο ή κάτι άλλο. Αλλά έχει βρεθεί σε μεγάλους ηλικία, για παράδειγμα, ανθρώπους, ειδικά και σε γυναίκες, μπορεί να κάνουν οστεοπόρωση, λένε. Δηλαδή, αυτά τα απλά φάρμακα, το Nexium, το λέω έτσι απλά για να τα
0: προσφέρω,
1: αυτά για να τα ξέρει ο κόσμος. Δεν θα πάθει κάτι με το ένα ή με το δύο, αλλά έχει με ένα δύο πρέπει να ξέρει.
0: Αυτά
1: γιατί
0: είναι
1: τα
0: λεγόμενα διόξινα που παίρνουμε εύκολα.
1: Είναι τα διακριτικά. Τα διόξινα είναι αυτά τα ζαντάκια και όλα αυτά.
0: Τα υπογλώσσια έτσι.
1: Ναι, έχει και όχι μασόμενα, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπογλώσσια είναι πιο πολύ τα καρδιολογικά.
0: Μάλιστα,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει διάφορες κατηγορίες. Ένα είναι αυτά που έχουν στόχο δηλαδή να ελαττώσουν το οξύ που εκρίνεται στο στομάχι και κατά επέκταση αυτό που πηγαίνει στον εισαφάγο. Η άλλη κατηγορία είναι τα προκινητικά, αυτά που προσπαθούν να αυξήσουν, ας το πω πολύ απλά, τις κινήσεις του πεπτικού για να πηγαίνουν προς τα κάτω οι τροφές και να μην γυρνάνε προς τα πίσω. Τα άλλα είναι τύπου ηρεμιστικών, συσσαγωγικά, είναι αυτά που μπορεί να χαλαρώνουν. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, γιατί μιλάμε για χαλαρό σφιχτήρα, αλλά στην ενδοσκοπικά αμυδική ισοφαγίτιδα υπάρχει υπερευαισθησία του ισοφάγου. Χωρίς ο άνθρωπος να είναι, έχει κάποιο άλλο πρόβλημα, πολύ απλά πάλι τα λέω, ψυχιατρικό ή κάτι άλλο, υπάρχει έντονη κινητικότητα στο πέτσι των εμβρώνων εκεί πέρα στην περιοχή, κάνει σπασμούς ή κάτι άλλο. Αυτό μπορεί να χρειαστεί κάποιο είδους χαλάρωση με τέτοιας κατηγορίας φαρμάκων. Δηλαδή, στη φαρέτρα μας έχουμε πολλές κατηγορίες που μπορεί να μας βοηθήσουν πάλι, αλλά να είναι το σωστό φάρμακο, στη σωστή δοσολογία, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που παίρνουν τρελές δοσολογίες, να είναι συστηματική η θεραπεία, γι' αυτό συζητάμε με τον ασθενή, εντάξει. Και βέβαια για να ξέρουμε και για πόσο διάστημα. Το να παίρνει κάποιος ένα χρόνο ένα φάρμακο και να μην το χρειάζεται, πέρα που κάνει κακό στην υγεία του, κάνει κακό και στην τσέπη του.
0: Αυτό σημαίνει πως το φαρμακείο για φάρμακα εξειδικευμένα τουλάχιστον, δεν εννοώ ας πούμε ντεπών ή οτιδήποτε άλλο, μας στέλνει μόνο ο γιατρός. Δεν πάμε μόνοι μας για να
1: αυτό
0: πάρουμε φάρμακα.
1: Είναι ένα
0: φάρμακα.
1: Γενικότερο μήνυμα, ναι. Είναι ένα
0: δεν
1: γενικότερο
0: πάμε
1: μήνυμα.
0: Μόνοι μας.
1: Ναι, ότι πρέπει καλά είναι να ρωτάμε τον εξειδικευμένο. Τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ εύκολα, είπαμε, βρίσκουμε τις υποειδικότητες.

0: Δεν είναι όπως στο εξωτερικό. Πολύ εύκολα μπορούν να μας βρουν και να μας ρωτήσουν τι πρέπει να παίρνουν και για πόσο καιρό.
1: Ωραία. Και να μας πείτε για το ίντερνετ, διότι πολλοί άνθρωποι, αν έχουν κάποιο σύμπτωμα ή τους πείτε για μια εξέταση, πλέον έχουμε εξοικειωθεί και ανατρέχουμε στο διαδίκτυο. Αλλά πολλές φορές οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα και οι σκέψεις μας είναι λαθεμένες και δημιουργούνται έτσι, δημιουργούμε ταραχή στην ψυχή μας. Τι πρέπει να κάνουμε, είναι σωστή αυτή η κίνηση?
0: Η μημάθεια είναι η χειρότερη της αμάθειας, αυτό είναι αλήθεια. Και πολλές φορές το έχω αυτό το θέμα με στα εξωτερικά ιατρία, με τους νέους ανθρώπους που ψάχνουν πιο πολύ με το ίντερνετ, είναι εξοικειωμένοι, διαβάζουν, κάνουν. Βέβαια, από την άλλη μεριά, είναι πιο εύκολο με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ήδη ξέρουν κάποια πράγματα και δεν χρειάζεται να εξηγείς πολλά, αλλά τους λες την επιστημονική σου άποψη. Σίγουρα δεν είναι σωστός τρόπος. Καλό είναι να διαβάζουμε, να ενημερωνόμαστε. Δεν χρειάζεται όμως πάντα να πιστεύουμε όλα αυτά που διαβάζουμε. Πρέπει να ρωτάμε ανθρώπους που να ξέρουν και να είναι πιστοποιημένοι για αυτό που κάνουν. Όπως όλα τα θέματα και το ίντερνετ, όχι μόνο τέτοιο. Τώρα, αν κάποιος έχει κατεβάσει ήδη τη δίαιτα, για παράδειγμα για την παλιδρόμηση, και την έχει ξεκινήσει, αυτό βοηθάει πολύ το έργο μου. Συνήθως δεν ξεκινάει κανένας με τη δίαιτα. Όλοι κάθονται και διαβάζουν όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, και το μυαλό πάει πάντα στο άσχημο.
0: Και όχι τη δίαιτα, ας πούμε, και τι πρέπει να κάνουν ή τον τρόπο ζωής.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Νομίζω, γιατρέ, πως είδαμε έτσι σφαιρικά το θέμα και την πάθηση της γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης. Δόθηκαν και μέσα από την εκπομπή και από τον ραδιόφωνο μας κάποιες, θα έλεγα έτσι, και ενημερωτικά κάποια θέματα έτσι αντιμετωπίστηκαν, και οι οδηγίες, αλλά και το μήνυμα. Πρώτον, ότι η ασθένεια η συγκεκριμένη αντιμετωπίζεται. Δεύτερον, ότι αντιμετωπίζεται πάντα μέσα από τους εξειδικευμένους ιατρούς. Τρίτον, δεν φοβόμαστε την γαστροσκόπηση και είναι μια πολύ εύκολη εξέταση. Και τέταρτον, να είμαστε εφιδωλοί στη χρήση των φαρμάκων και να γίνεται πάντα η χρήση σε συνεργασία και μετά από συμβουλή του εξειδικευμένου ιατρού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή παρουσίαση της πάθησης της γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης και υποσχόμαστε στους ακροατές και στις ακροάτριές μας ότι θα συνεχίσουμε με τουλάχιστον άλλη μία εκπομπή με θέμα, όποιο θέμα εσείς ας πούμε κρίνετε ότι απασχολεί συχνότερα τους ασθενείς, τους οποίους βλέπετε καθημερινά στο νοσοκομείο.
0: Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Πολύ να σημειώσω μόνο, που πολλές φορές δεν το λέμε αλλά όλοι πρέπει να το λέμε, ότι ήρεμη ψυχή είναι και ήρεμο πιπτικό.
1: Έτσι.
0: Και εδώ είναι και η δικιά σας η προσφορά, γι' αυτό θέλει νηστεία, καλή και σωστή διατροφή, η ηρεμία και όλα θα πάνε καλά.
1: Πολύ σωστά όπως το λέτε, διότι ειδικά το στομάχι θα έλεγα ότι επικοινωνεί ιδιαίτερα με όλο τον ψυχικισμό αλλά και με την ψυχή μας, γι' αυτό και όταν έχουμε μια στεναχώρια λέμε έσφιξε το στομάχι μου, έτσι έγινε πέτρα. Πάντα είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα και αυτά έτσι αλληλεπιδρούν στην καθημερινότητά μας. Και πάλι σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε στους ακροατές και στις ακροατριές μας ο Χριστός να ευλογεί πάντοτε την ζωή τους. Χαίρετε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

προβλήματα αγωγής. Επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου. Μία παραγωγή του Ράδιο Μαρτυρία. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μια ακόμα φορά στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, στα προβλήματα αγωγής μέσα από τη συχνότητα του σταθμού Μαρτυρία, στους 95 και 5 στα FM ή ίντερνετικά, στη διεύθυνση www.imca.gr. Να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα αναγιγνώσκουμε αληθινές ιστορίες μέσα από το έργο της συγγραφέας και καθηγήτριας Νίκης Κατσιάπη, που φέρει τον τίτλο «Μια στάλα ουρανός». Ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και έπειτα θα ξεκινήσουμε με το πρώτο κεφάλαιο για σήμερα, με τίτλο «Πάσχα στο κημητήριο». Καλή ακρόαση σε όλους!

Μπήκε στο σπίτι αργά το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης, κατάκοπος και σκεφτικός. Ακούμπησε την τσάντα στον καναπέ και έριξε μια βιαστική ματιά τριγύρω. Τα δυο αγόρια ήταν μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή. Ήταν τόσο απορροφημένοι από το LOL που δεν κατάλαβαν ότι κάποιος στεκόταν πίσω τους. Πήγε στην κουζίνα. Στην πόρτα του ψυγείου υπήρχε ένα post-it. «Είμαι στο κομμωτήριο. Βάλε να φας». Τα post-it ήταν η τελευταία μορφή επικοινωνίας στα 20 χρόνια του γάμου τους. Άνοιξε τον φούρνο μικροκυμάτων. Διέκρινε ένα πιάτο με καλαμαράκια και πιλάφι. Την ξανάκλεισε. Δεν είχε φάει, αλλά δεν πεινούσε. Ανόρεχτα κάθισε στον καναπέ. Άνοιξε την τηλεόραση, το ίδιο και παράλλαχτο πρόγραμμα όπως πέρσι και πρόπερσι. Τα πάθη αλλά τζεφιρέλι, νηστίσιμες λιχουδιές από τον Άκη, συνταγές για βίγκαν από το Masterchef ανακατεμένες με ίντριγκες και αγωνία για το ποιος θα είναι τελικά ο νικητής. Η απόλυτη ψευδαίσθηση ότι ζεις μεγαλοβδομάδα. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες τον έπιανε μια νοσταλγία για όλα όσα έζησε ως παιδί. Η περίοδος της Σαρακοστής, η Μεγαλοβδομάδα και το Πάσχα ήταν από τις πιο δυνατές αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας. Θυμάται πως ήταν μια σταλιά παιδάκι, δεν ήξερε καν να διαβάζει αλλά καταλάβαινε πότε έμπαινε η Σαρακοστή. Ο πατέρας στη βραδινή προσευχή τους έβαζε να ψάλουνε το Κύριε των Δυνάμεων. Μετά έμπαινε η Μεγαλοβδομάδα, πηγαίναν κάθε βράδυ στην εκκλησία και περιμέναν τη μεγάλη μέρα της λαμπρής. Όλα ήταν όμορφα εκείνη τη μέρα. Η λειτουργία από βραδύς και στον έπαιρνε καμιά φορά ο ύπνος στο Στασίδι, η γιορτινή ατμόσφαιρα, το λαμπριάτικο τραπέζι, το πιο γλυκό και νοσταλγικό όμως ήταν το κλείσιμο της γιορτής στο σπίτι. Έτρωγαν νωρίς και μετά πηγαίναν όλοι μαζί στα εικονίσματα, κάναν την προσευχή και ετοιμάζονταν για τα κρεβάτια. Η μάνα τότε τους έλεγε μια πασχαλινή ιστορία με το φως του καντιλιού. Την έλεγε μόνο μια φορά το χρόνο, το βράδυ του Πάσχα. Κάθε χρόνο την ίδια. Την είχε ακούσει τόσες φορές που την είχε μάθει απ' έξω. Ποτέ όμως δεν την είχε βαρεθεί. Ήθελε να την ακούει ξανά και ξανά. Στο νησί που γεννήθηκα, σε ένα από τα μαστιχοχώρια, ζούσε ένας άνθρωπος του Θεού, ο Παπαγιάννης, με την παπαδιά την Αμαλία και τα 7 παιδιά τους. Όλα ευλογημένα. Ένα όμως ξεχώριζε, ο Αλέξανδρος. Πρικισμένος από το Θεό με πολλά χαρίσματα, είχε καταφέρει να ξεχωρίζει από τα παιδιά της ηλικίας του. Πήγε νωρίτερα από την κανονική ηλικία στο δημοτικό και κατάφερε όχι μόνο να το τελειώσει αλλά και να αριστεύσει. Ύστερα ακολούθησαν οι γυμνασιακές σπουδές. Παντού και πάντα πρώτος, όχι μόνο στα μαθήματα, είχε μια έμφυτη κλίση στη δημοσιογραφία και στην ποίηση. Έβγαλε δικό του περιοδικό όταν ήταν μόλις 15 χρόνων και έγραφε όμορφα ποίηματα, άλλοτε με το ψευδώνυμο Πέτασος και άλλοτε με το Λαμπρινός. Αργότερα υπέγραφε με το όνομα Βερίτης, που θα πει αληθινός. Γιατί ο Αλέξανδρος ήταν αληθινό παιδί του Θεού. Και στη χαρά και στη λύπη που τον επισκέφθηκε πρόωρα όταν ήταν 10 χρονών παιδάκι, έπεσε στο κρεβάτι με ψηλό πυρετό που του άφησε μόνιμο πρόβλημα στην καρδούλα του. Τι κι αν κουβαλούσε όμως από τότε μία ασθενική καρδούλα, μέσα της είχε φωλιάσει ο ίδιος ο Θεός που του έδινε τόση δύναμη ώστε να μην μπορούν να καταλάβουν οι γύρω του πως το παλικάρι με το αστήρευτο χιούμορ είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο Αλέξανδρος ήταν παιδί του Θεού, φτιαγμένο να αφιερωθεί στο Θεό και του δόθηκε ολοκληρωτικά με όλη του την ψυχή. Μέχρι που ξημερώνοντας τις Αγίες Ειρήνης στις 5 Μαΐου του 1948, 5 μέρες μετά τη Λαμπρή, νικημένος από την πάθησή του πήγε να τον συναντήσει. Πήγε να συναντήσει εκείνον για τον οποίο είχε γράψει τα πιο όμορφα ποίηματά του. Και όταν τελείωνε η ιστορία, η μάνα του τραγουδούσε ένα ποίημα που είχε γράψει ο Αλέξανδρος για το Πάσχα, με την όμορφη γλυκιά φωνή της. Ήταν λυπητερό τραγούδι γιατί διηγιόταν το φευγιό από τη ζωή. Κι όμως τελείωνε με μια ελπίδα. Όμορφο και παράξενο τραγούδι. Φέτος θα είναι το πρώτο Πάσχα χωρίς τη μάνα του. Δεν περίμενε να το πάρει τόσο βαριά το φευγιό της κι ας ήταν 87 ετών. Κι ας το περίμεναν κι ας το εύχονταν κατά βάθος όταν πια ο καρκίνος είχε προσβάλει όλα τα ζωτικά όργανα και την έκανε όχι μόνο να μην μπορεί να κινηθεί μα ούτε να πλαγιάσει κανονικά στο κρεβάτι αφού κοβόταν η αναπνοή της. Δεν άντεχε να τη βλέπει κι ας ήταν τόσο γαλήνια μέχρι την τελευταία στιγμή τότε που είπε «Δόξασε ο Θεός» και ξεψύχησε. Ήταν καλά διαβασμένος για την ψυχολογία του πένθους, ήξερε και για τα 5 στάδια, αλλά άλλο να τα ξέρεις θεωρητικά και άλλο να κλαις σαν μικρό παιδί τα βράδια, κρυφά από τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου.
Βυθισμένος στις σκέψεις του, δεν κατάλαβε ότι είχε αρχίσει η ακολουθία των παθών στην τηλεόραση. Στο πλάνο ήταν ένας δεσπότης που διάβαζε έναν ψαλμό. Με μιας του εχμαλώτησε την προσοχή και απόμεινε ώρα πολύ ακουμπισμένο στον καναπέ να παρακολουθεί την ακολουθία και το δεσπότη που είχε μια ήρεμη φυσιογνωμία και ένα βλέμμα που κάποιες στιγμές νόμιζε πως από την οθόνη της τηλεόρασης έφτανε ως τα τρίσβαθα της καρδιάς του. Η ώρα πέρασε, η ακολουθία έφτανε στο τέλος της και ο δεσπότης είπε δυο λόγια. Απλά, λιτά, μα τόσο αληθινά. Κλείνοντας είπε: «Σας περιμένω όλους στη Μεγάλη Παρασκευή να σας δώσω μια λαμπάδα από αγνό κερί να την κρατήσετε την Ανάσταση». Περίμενε πώς και πώς τη Μεγάλη Παρασκευή. Όχι βέβαια για να πάρει τη λαμπάδα δώρο του δεσπότη, αλλά για να τον ξαναδεί και να τον ξανακούσει. Αυτή τη φορά live. Έπρεπε όμως να παρακάμψει τη συνήθεια της οικογένειας να πηγαίνουν από τη Μεγάλη Πέμπτη στο εξοχικό των κουμπάρων του στο Λουτράκι. Εδώ βρέθηκε ανέλπιστο σύμμαχος ο διευθυντής στη δουλειά. Σε ένα meeting υπενθύμησε πως οι μέρες της αργίας του Πάσχα δεν ισχύουν για τους καθολικούς. Ήταν επομένως αναγκαίο να παραμείνει κάποιος στις ημέρες του Πάσχα στην τράπεζα προκειμένου να κάνει συναλλαγές με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Προς μεγάλη ανακούφιση των συναδέλφων δέχθηκε να μείνει τις μέρες του Πάσχα στην πρωτεύουσα. Ξημέρωσε Μεγάλη Παρασκευή. Η γυναίκα του με τα παιδιά είχαν φύγει για το Λουτράκι. Τώρα ήταν μόνος στο σπίτι, μόνος με τις αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια και με τις ενοχές για το τι θα μπορούσε να κάνει και δεν έκανε στη μάνα του. Νωρίς το απόγευμα ξεκίνησε να βρει την εκκλησία όπου θα ήταν ο δεσπότης που είχε ακούσει στην τηλεόραση. Έφτασε λίγο πριν αρχίσει η ακολουθία. Δίπλα του έκατσε ένα νέο παιδί ίσα με 20 χρόνων, με μοντέρνο ντύσιμο και όμορφη όψη. Έβγαλε από την τσέπη ένα βιβλιαράκι. Τότε θυμήθηκε πως και η μάνα έδινε στον καθέναν τους από ένα βιβλιαράκι της σύνοψης κάθε φορά που πηγαίνανε στην εκκλησία τη Μεγαλοβδομάδα. Έβαλε το χέρι στην τσέπη του μπουφάν. Έβγαλε το κινητό. Ενεργοποίησε τα δεδομένα και γκούγκλαρε «Μεγάλη Παρασκευή». Μετά από μερικών λεπτών περιπλάνηση βρήκε την ακολουθία που έψαχνε και την κατέβασε. Τώρα μπορούσε να παρακολουθεί και αυτός τα όμορφα και κατανοητικά τροπάρια. Μία-μία διάβαζε τις λέξεις της ακολουθίας και ο νους του έκανε τελείωτα ταξίδια, στην παιδική ηλικία από τη μια και στα χρόνια του Χριστού από την άλλη. Πέρασε η ώρα, η ακολουθία έφτασε στο τέλος της. Ο δεσπότης, συνεπής στην υπόσχεσή του, μοίρασε με τα χέρια του στον καθένα μια λαμπάδα από αγνό κερί που μοσχομύριζε. «Σας τις δίνω για να τις ανάψετε το βράδυ της Ανάστασης και να τις κρατήσετε μέχρι το τέλος της αναστάσιμης λειτουργίας. Φέτος ας μην γυρίσουμε τα νότα μας στον αναστημένο Χριστό. Είμαστε καλεσμένοι του στο μεγάλο τραπέζι. Τότε είναι το μεγάλο γλέντι, μεγαλύτερο από την ώρα που λέμε το Χριστός Ανέστη». Δεν το σκέφτηκε καθόλου ξανά. Πήγε στην ίδια εκκλησία το βράδυ της Ανάστασης και έκατσε στο τέλος με τη λαμπάδα του δεσπότη στο χέρι και με την εικόνα της μάνας στο μυαλό. Πόσο θα ήθελε να γυρνούσε ο χρόνος πίσω και να την έβλεπε ζωντανή μόνο για 10 λεπτά, μετρημένα με το ρολόι, μόνο 10 λεπτά, για να της πει «Κοίτα μάνα, εγώ ξαναπάω εκκλησία» και εκείνη να του τραγουδήσει εκείνο το τραγουδάκι το πασχαλινό που έγραψε το παλικάρι από τη Χίο ο Αλέξανδρος που έφυγε από τη ζωή τις μέρες του Πάσχα. Όσο κι αν προσπάθησε δεν μπορούσε ούτε τους στίχους να θυμηθεί ούτε τη μουσική. Είχε ψάξει πολλές φορές να το βρει στο ίντερνετ, αλλά όταν πληκτρολογούσε «Αλέξανδρος ποίημα Πάσχα» έβγαιναν σελίδες με κείμενα του Παπαδιαμάντη. Νευρίασε με το ίντερνετ, νευρίασε και με τον εαυτό του. Η λειτουργία τελείωσε. «Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στα κημητήρια», είπε ο δεσπότης πριν το τέλος. Το πρόγραμμα είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Μητρόπολης, το ξαναλέω όμως. Με κόπο συγκρατήθηκε για να μην βγάλει επιφώνημα μέσα στην εκκλησία. Ο δεσπότης θα ερχόταν στο κημητήριο που αναπαυόταν η μάνα του στις 12 το μεσημέρι για να ψάλει Αναστάσιμο Τρισάγιο. Αυτό κι αν ήταν έκπληξη. Γύρισε στο σπίτι, μα από τη χαρά του δυσκολεύτηκε να κοιμηθεί. Και το πρωί σηκώθηκε πριν από το ξυπνητήρι με τη λαχτάρα ενός μικρού παιδιού που περιμένει κάτι πολύ πολύ μεγάλο. Στις 11.30 ακριβώς πάρκαρε έξω από το κημητήριο. Μπήκε μέσα, σιγά σιγά άρχιζαν να φτάνουν κι άλλοι. Από μακριά ακούγονταν εύθυμα τραγούδια που ανακατεύονταν με την τζίκνα του ψημένου κρέατος από τα γύρω σπίτια.
Στις 12 παρα 5 έφτασε και ο δεσπότης, με τη χαρά της Ανάστασης ολοφάνερη στο πρόσωπό του. Πίσω του ένας διάκος με ένα πανέρι γεμάτο κόκκινα αυγά. Άρχισε το τρισάγιο. Στην αρχή κάποιοι ήταν μουδιασμένοι. Ύστερα άρχισαν να ψάλουν όλοι το Χριστός Ανέστη. Με την ελπίδα της αντάμωσης με τους αγαπημένους τους που κοίτονταν μερικά μέτρα πιο κει μέσα στο χώμα. Όλοι. Και η μαυροφορεμένη μάνα που έχασε το παλικάρι της σε τροχείο πριν από 2 εβδομάδες. Και ο σύζυγος που συνόδευσε την αγαπημένη του εδώ στο κημητήριο αμέσως μετά τον τοκετό. Και ο έφηβος που έχασε το μητρικό χάδι λίγο πριν δώσει πανελλήνιες. Όλοι. Πρωτόγνωρες εικόνες, πρωτόγνωρα συναισθήματα. Ένας-ένας φίλησαν το χέρι του δεσπότη, πήραν το κόκκινο αυγό και το φυλάδι με το αναστάσιμο μήνυμα και σκόρπισαν. Λίγο πριν φύγει πέρασε από το μνήμα της μάνας. Ακούμπησε το κόκκινο αυγό πάνω στο κρύο μάρμαρο και έτσι στα ξαφνικά, χωρίς να συμβεί κάτι, του ήρθε στο νου η γνώριμη φωνή της να τραγουδά γλυκά. «Πού τραβάς ανθοπέταλο τη ζωή σου να σβήσεις, πάω να φέρω την άνοιξη σε μια χώρα άλλης ζήσης». Οι 2 μαυροφορεμένες γυναίκες που είχαν μείνει τελευταίες δεν παραξενεύτηκαν καθόλου σαν είδαν τον υψηλόβαθμο chief dealer της τράπεζας να κλαίει μπροστά στο ψηλό μνήμα, να κλαίει και να σιγοτραγουδά. Δεν του μίλησαν. Τις ώρες του μεγάλου πόνου είναι προτιμότερη σιωπή, σκέφτηκαν. Τώρα είχε μείνει ολομόναχο στο κημητήριο. «Χριστός Ανέστη, μάνα, καλή αντάμωση», της είπε πριν φύγει και εκείνος. Μπήκε στο αυτοκίνητο, έβαλε μπρος τη μηχανή όταν θυμήθηκε ότι έχει κλείσει τα δεδομένα από χτες το βράδυ και δεν είχε πάρει report για τις τελευταίες εξελίξεις. Ο γνώριμος ήχος των ειδοποιήσεων τον έκανε να κλείσει τη μηχανή και να ανοίξει τα μηνύματα. Ήταν ο συνάδελφος από το Hong Kong. Αυθόρμητα, χωρίς να το σκεφτεί, του πληκτρολόγησε «Χριστός Ανέστη». Η απάντηση ήρθε αμέσως. «I don't understand Greek». Γέλασε. «Εσύ χάνεις», το απάντησε στα ελληνικά και έκλεισε το κινητό. Έβαλε ξανά εμπρός και έστριψε δεξιά για τη λεωφόρο Ανθούσας. Μπήκε στην Αττική Οδό και σχεδόν αμέσως σταμάτησε στα διόδια. Η υπάλληλος του είπε τυπικά χρόνια πολλά και όταν πήγε να του δώσει τα ρέστα τον έκοψε ότι ήταν στο αλλού και του είπε με νόημα. «Να είστε προσεκτικός, σήμερα είναι εντατική η έλεγχη και τα αλκοτέστ». Την κοίταξε. «Χριστός Ανέστη», της είπε και ξεκίνησε. Έπιασε μεσαία λωρίδα, έκλεισε τα τζάμια και άρχισε να τραγουδά δυνατά. «Μη με κλαις, σ' άλλα χώματα τον Απρίλη θα φέρω, θα σκορπίσω το μήνυμα μιας αλήθειας που ξέρω. Νύχτα νύχτα το μήνυμα το τρανό θα κηρύξω, του Χριστού την Ανάσταση στους νεκρούς που θα σμίξω».

Και συνεχίζουμε με το κεφάλαιο «Ένα διαμαντάκι στα αζήτητα». Κυριακή μεσημέρι, ώρα 4, άφησε τη χουζούρα του σπιτιού της και ήρθε στο νοσοκομείο παιδών για να επισκεφτεί την 4χρονη ανιψιά της. Είχε κάνει εκτάκτως εισαγωγή για προληπτικούς λόγους εξαιτίας μιας υιογενούς γαστρεντερίτιδας που την ταλαιπωρούσε. Μπήκε φουριόζο στον θάλαμο, κουβαλώντας το μισό τζάμπο, που λέει ο λόγος, για να καλοκαρδίσει τη μικρή πριγκίπισσα που όλο γκρίνιαζε και όλο χαϊδευόταν γιατί πονούσε η κυλίτσα της, γιατί δεν της άρεσε ο λαπάς, γιατί δεν είχε φορτίσει το τάμπλετ, γιατί. Δεν είχε περάσει ούτε μισάωρο όταν δύο κοπέλες φάνηκαν χαμογελαστές στην πόρτα. Όλα τα παιδάκια να σηκώθηκαν από τα κρεβάτια τους. Σαν να τις ήξεραν. «Είναι από την εθελοντική διακονία ασθενών», της είπε ψιθυριστά η αδελφή της και η μαμά της μικρής. «Έρχονται συχνά εδώ, παίζουν με τα παιδάκια, τους τραγουδάνε, τους διαβάζουν παραμύθια, να χαρούν μια στάλα και οι μανούλες που πόσες μέρες τώρα κοιμούνται πάνω σε μια καρέκλα με το αυτί τεντωμένο. Μην κλάψει, μην βγει ο ορός, μην είναι η ώρα που θα πάρει το φάρμακο». Γύρισε και κοίταξε τα παιδάκια που είχαν κυκλώσει τις κοπέλες και χαμογελούσαν. Τότε πρόσεξε πως στην άκρη του θαλάμου ήταν ένα παιδάκι μόνο, κατάμονο στη μέση ενός κρεβατιού και κοιτούσε απορριμμένο τα άλλα γύρω. «Το άφησαν εδώ. Έχει χρόνια προβλήματα υγείας», είπε η αδελφή της που διάβασε στα μάτια της την απορία. Και δεν άρχισε να ρωτά, αλλά σταμάτησε ευθύς. «Ναι, δεν το θέλησε ποτέ κανείς ως τώρα, έτσι λένε εδώ», συνέχισε η αδελφή της μαντεύοντας την ερώτηση. Μια νοσοκόμα πλησίασε το κρεβατάκι της μικρής για να δει πώς πέφτει ο ορός και άκουσε την κουβέντα τους. «Εδώ μόνο τα απολύτως υγιεί έχουν πιθανότητες», τους είπε φεύγοντας. Απόμεινε να κοιτάζει το παιδί που τώρα κοιτούσε με ορθά ανοιχτά μάτια, μια εκείνη και μια την νοσοκόμα που έβγαινε βιαστικά για να συνεχίσει την νοσηλεία στο διπλανό θάλαμο. «Μόνο τα απολύτως υγιεί», μουρμούρισε. «Γιατί αυτό είναι ούργιο ή λειψό», που θα έλεγε και ο συγχωρεμένος ο παππούς της ο αγαπητός. «Μπορεί όντως να ήταν έτσι. Έχει όμως τόσο όμορφα μάτια και στην κοιτούν παραπονεμένα». Του χαμογέλασε διστακτικά και τότε εκείνο άπλωσε τα χεράκια του. Δεν άντεξε. Κίνησε προς το μέρος του. Το παιδί γατζώθηκε σαν γατάκι πάνω της και την έσφιξε. Χωρίς να βγάλει άχνα. Μόνο την έσφιγγε. «Χριστέ μου», ψιθύρισε και γέμισαν τα μάτια της δάκρυα. Η ανιψιά που είδε τη σκηνή καμώθηκε πως ζαλιζόταν και γρήγορα τους απέσπασε την προσοχή, αναγκάζοντας το παιδί να ξαναγυρίσει στη μοναξιά του. Όταν ήρθε η ώρα να φύγει, δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην επιθυμία να το ξαναδεί έστω και φευγαλέα. Εκείνο που δεν είχε πάρει όλη την ώρα τα μάτια του από πάνω της, την είδε που σηκώθηκε, τέντωσε το κορμάκι του προς τα μπρος και της χάρισε ένα χαμόγελο τόσο πλατή, τόσο αγνό, τόσο μαργαριταρένιο. Ταράχτηκε χωρίς να ξέρει το γιατί. Διέσχισε βιαστικά το διάδρομο και λίγο πριν πάρει το ασανσέρ, κοντοστάθηκε μπροστά στο γραφείο των νοσοκόμων. Ζήτησε πληροφορίες για το παιδί. Δεν της είπαν πολλά. Έμαθε ότι είναι από ένα χωριό του Ψιλορίτη και ότι η κατάσταση της υγείας του δεν του επιτρέπει ούτε να πάει στο σπίτι των παππούδων του, των νόμιμων κηδεμόνων του, μα ούτε και να βρει μια αγκαλιά. «Έχετε υπόψη σας τη διαδικασία της αναδοχής?», τη ρώτησε η νοσοκόμα βλέποντας ολοκάθαρη τη λαχτάρα στα μάτια της. Δεν χρειάστηκε να σκεφτεί πολύ, άφησε τηλέφωνο για να επικοινωνήσει μαζί της η κοινωνική λειτουργός και έφυγε πετώντας. Μπαίνοντας στο μετρό αισθανόταν ότι έκανε βιαστικές ενέργειες. «Άρε καρδιά, σ' ακούει το μυαλό να κάνει όνειρα και γελάει», θυμήθηκε ένα γκράφιτι που είδε έξω από ένα λύκειο τις προάλλες. Έφτασε σπίτι αλλά δεν μπορούσε να ησυχάσει. Η παραχαϊδεμένη ανιψιά, το ολομόναχο παιδάκι, οι κυρίες της εθελοντικής διακονίας, όλα είχαν γίνει ένα κουβάρι που της είχε εχμαλωτήσει τη σκέψη και την καρδιά. Πήγε στα εικονίσματα. Η ματιά της πλανήθηκε στο Χριστό, στη Μάνα Παναγιά, στον Άγιο Άνθιμο, στον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό και οι δύο αγαπημένοι Άγιοι του νησιού τους και στον παππού της τον αγαπητό. Είχε κρεμάσει τη φωτογραφία του Καρσί από τα εικονίσματα, γιατί πίστευε πως έτσι Καρσί ήταν και στον ουρανό. Ο παππούς της ο αγαπητός ήταν αγαπητός όνομα και πράγμα. Ο Άγιος Άνθιμος τον είχε δεξί του χέρι στα χτήματα του λοβοκομείου στη Χιό. Ο παππούς γνώρισε εκεί πολλούς λειψούς. Λειψούς για τα μάτια του κόσμου, μα μαργαριτάρια πολύτιμα για τα μάτια του Θεού. Και πρώτα και πάνω από όλους ο Νικηφόρος. Ο Άγιος Νικηφόρος πλέον. Κρίμα που ο παππούς δεν πρόλαβε στη ζωή την αγιοκατάταξή του.
Τον θυμάται όμως μικρό παιδάκι εκείνη να λέει: «Ο πατήρ Νικηφόρος είχε πιάσει από νωρίς στασιδάκι στον ουρανό». Στο σπίτι του παππού είχε δει πρώτη φορά να βάζουν τις φωτογραφίες μαζί με τα κονίσματα. Στο δικό του εικονοστάσι ήταν σημά-σημά ο Χριστός με την Παναγιά, ο Άγιος Ισίδωρος ο Χίος, ο Άγιος Μάρκος ο Ενχίο και παραδίπλα μια φωτογραφία με τον Άγιο Νικηφόρο παρέα με τον Άγιο Γέροντα Άνθιμο. Όταν ο παππούς μιλούσε στην προσευχή του στο Χριστό, ύστερα γύριζε και τέλει για άλλη μια φορά στους δικούς του, τον πατέρα Άνθιμο και τον πατέρα Νικηφόρο, που είχαν πιάσει νωρίς στα σιδάκι στον ουρανό. Και τους θυμιάτιζε μαζί με τα κονίσματα, όχι γιατί ήθελε να βάλει την κρίση του πάνω από την κρίση της Εκκλησίας και να τους κάνει από μόνος του Αγίους, Θεός φυλάξει, αλλά να, μέσα του πίστευε πως ήταν αγιασμένοι άνθρωποι. Βυθισμένοι στις σκέψεις, δεν άκουσε τον άντρα της που μπήκε στο διαμέρισμα. «Ακούς τη λες την αποπήρε εκείνος μόλις του είπε για το παιδάκι στο παιδόν. Έχεις καταλάβει τι θέλεις. Την κατάστασή μας την ξέρεις», συνέχισε φανερά εκνευρισμένος. Δεν του είπε τίποτα. Αλλά το βράδυ όταν εκείνος απορροφημένος έβλεπε την αθλητική Κυριακή, εκείνη γονατιστή μπροστά στα κονίσματα παρακαλούσε τη μάνα Παναγιά και τους Αγίους της για το μικρό άγνωστο παιδάκι εκεί στην άκρη του θαλάμου στο νοσοκομείο παιδών. Και όταν τελείωσε την προσευχή, γύρισε στη φωτογραφία του παππού και του είπε: «Δεν είναι κρίμα παππού μου, δεν είναι άδικο να μην έχει μια αγκαλιά επειδή είναι λειψό». Και το επόμενο βράδυ και το μεθεπόμενο και όλα τα επόμενα βράδια, γονατιστή μπροστά στα εικονίσματα δεόταν για όλα τα πλάσματα που όντας τα αζήτητα των νοσοκομείων διψούσαν για ένα χάδι και μια αγκαλιά. Ήταν δεύτερη μέρα της πρωτοχρονιάς όταν χτύπησε το τηλέφωνό της. Από την άλλη άκρη της γραμμής η κοινωνική λειτουργός την καλούσε να έρθει σε 2 μέρες στο νοσοκομείο για τη διαδικαστικά της πρώτης φάσης της αναδοχής. Γύρισε με αγωνία και κοίταξε τον άντρα της που έτυχε να είναι δίπλα της. Εκείνος όμως χαμογελούσε. «Κρίμα που πρέπει να περιμένουμε 2 μέρες», της είπε και της έσφιξε το χέρι. Στις 4 του Γενάρη, μνήμη του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού, στις 7 παρατέταρτο το πρωί περίμεναν υπομονετικά μαζί με το σύζυγό της έξω από το γραφείο της να έρθει η κοινωνική λειτουργός του νοσοκομείου παιδών. Τα υπόλοιπα έγιναν τόσο γρήγορα που ούτε το κατάλαβαν. Όταν μπήκαν στο σπίτι, ο μικρός κοιτούσε αμήλυτος για κάμποση ώρα τριγύρω. Εκείνοι τον παρακολουθούσαν διακριτικά χωρίς να μιλάνε. «Δώστε του χρόνο και μη φοβάστε, θα σας εμπιστευτεί εύκολα», τους είπε φεύγοντας η ψυχολόγος. Κάποια στιγμή όταν το παιδί χόρτασε από τη βόλτα του ματιού, ξέφυγε από την αγκαλιά της και λες και είχε ξανάρθει στο σπίτι, διέσχισε το καθιστικό, μπήκε στο μεγάλο διάδρομο και όρμησε στο υπνοδωμάτιό τους. Εκεί κοντοστάθηκε. Απέναντί του ακριβώς ήταν το κομωδίνο της και από πάνω το εικονοστάσι. Έκανε διστακτικά 2 βήματα, ύστερα πλησίασε κι άλλο, άγγιξε απαλά με τα χεράκια του τη φωτογραφία του παππού αγαπητού και μετά στείλωσε τα ματάκια του στον Άγιο Νικηφόρο και ένα χαμόγελο φώτισε το πρόσωπό του. Ανήσυχοι ανάδοχοι γονείς έφτασαν στο υπνοδωμάτιο. «Κοίτα, το μικρό έπιασε γνωριμία με τους Αγίους του νησιού μας», είπε ο άντρας και στρέφοντας το κεφάλι του στη γυναίκα του είπε χαμογελώντας: «Αλήθεια, δεν πρόσεξα τα χαρτιά του. Αποτυχίο είναι». Χαμογέλασε εκείνη και του έδειξε την εικόνα του Αγίου Νικηφόρου. «Πατριωτάκι του είναι. Τον είδε και ανεγάλιασε η ψυχή του». Το μικρό τους διαμαντάκι εξακολουθούσε να χαμογελά στον Άγιο. 2 διαμάντια κύλησαν αργά από τα μάτια τους. Όμορφα σαν το μικρό αγγελούδι και ακριβά σαν τον προστάτη Άγιο όλων τους. Ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός κατά κόσμο Νικόλαος Τζανακάκης γεννήθηκε στο χωριό Σιρικάρι Χανίων. 16 ετών έφυγε από την Κρήτη για την Αλεξάνδρεια προκειμένου να μην τον κλείσουν στη Σπιναλόγκα αφού είχε προσβληθεί από λέπρα. Αργότερα όταν τα σημάδια της νόσου ήταν εμφανή, ένας επίσκοπος τον οποίο εμπιστεύτηκε το πρόβλημά του τον έστειλε στο λεπροκομείο της Χίου κοντά στον πατέρα Άνθιμο. Μετά από 3 χρόνια ο μετέπειτα Άγιος Άνθιμος τον έκυρε μοναχό με το όνομα Νικηφόρος.

Αγγλία-Γαλλία, 3-4. Σάββατο πρωί βγήκε βιαστικά από την πολυκατοικία για να προλάβει σούπερ μάρκετ, ψαράδικο και φούρνο. Έφτασε στο φανάρι και περίμενε να ανάψει το πράσινο. Σκεφτόταν τι άλλες δουλειές είχε να κάνει μέσα στο σούκου. «Με συγχωρείτε», τον διέκοψα από τις σκέψεις του με σπασμένα ελληνικά, μια ευγενική κυρία περασμένης ηλικίας. «Ψάχνω την οδό Καραολή και Δημητρίου». «Α, εδώ πιο κάτω είναι», της είπε. «Προσοχή όμως, στο τέλος αυτού του δρόμου δεν υπάρχει σήμανση, θα χρειαστεί...» Σταμάτησε απότομα τις οδηγίες. Στο τέλος του δρόμου κάποιοι εξυπνάκηδες είχαν αφαιρέσει τις πινακίδες και έπρεπε να έχεις connect με το μαντίο των δελφών για να βρεις τον προορισμό σου. «Ακολουθήστε με», της είπε. «Σε 2 λεπτά θα είμαστε εκεί». Σε λιγότερο από 2 λεπτά έφτασαν στην οδό. «Δεν το πιστεύω», είπε εμφανώς εκνευρισμένος. «What?», του απάντησε η άγνωστη κυρία με διάχυτη την ανησυχία στο πρόσωπό της. «Nothing, nothing», την καθησύχασε, αλλά δεν άντεξε και χωρίς να περιμένει άρχισε να της εξιστορεί. Ήταν σαν χθες 10 Απριλίου 1956 όταν τους πήγαν στην Κρεμάλα. Νέα παιδιά, ο Μιχαλάκης Καραολής και ο Ανδρέας Δημητρίου. Ξέρετε ποιο ήταν το έγκλημά τους? Ήθελαν την ελευθερία της ιδιαίτερης πατρίδας τους, της Κύπρου. Ολόκληρος ο κόσμος ξεσηκώθηκε για να μην εκτελεστεί θανατική ποινή. Μάταια, μια μέρα πριν εδώ στην Αθήνα 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις συγκρούσεις αστυνομικών και διαδηλωτών που ζητούσαν την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ξέρετε ποιος ήταν ο δημόσιος κατήγορος στη δίκη τους? Ο Ραούφ Ντενκτάς. Τους το ξεπλήρωσαν αργότερα και με τόκο. Και χωρίς να πάρει ανάσα συνέχισε. Λοιπόν, κυρία μου, εμείς οι νεοέλληνες όχι απλώς τους ξεχάσαμε, αλλά βγάλαμε στο μεϊντάνι το μέγεθος της ανοησίας που μας διακρίνει. Το διαφημίζουμε κιόλας. Για κοιτάξτε την πινακίδα που έφτιαξε ο Δήμος σε αντικατάσταση της παλιάς. Έχουμε δημοτικές εκλογές, βλέπετε, πρέπει να δείξουν ότι κάτι κάνανε. Για κοιτάξτε τι γράφει η νέα πινακίδα. Καραολή Δέλτα. Λες και υπήρξε ένας άνθρωπος που τον λέγανε Καραολή στο επώνυμο και Δέλτα στο μικρό όνομα. Κάτι σαν Δήμος Καραολής ή Δημήτρης Καραολής ένα πράγμα. Η κυρία τον κοιτούσε αμήχανα, δεν το συνέχισε. Τη χαιρέτησε ευγενικά και έφυγε. Αγγλία-Ελλάδα 1-0 δυστυχώς, μουρμούρισε μπαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Έβγαλε από την τσέπη του το χαρτί με τα ψώνια που είχε συμπληρώσει η γυναίκα του. Ανέβηκε, κατέβηκε ο ρόφος και σε λιγότερο από μισή ωρίτσα είχε γεμίσει ως πάνω το καρότσι. Πηγαίνοντας για το ταμείο, έριξε μια τελευταία ματιά στο χαρτάκι της παραγγελίας. «Αμάν, ξέχασα τις πατάτες», μουρμούρισε. Ευτυχώς το μανάβικο ήταν δίπλα στα ταμεία. Λοξοδρόμησε και βρέθηκε μπροστά στα γεμάτα τελάρα. Έψαξε με το μάτι τις πατάτες και σε λίγο ανακάλυψε ότι ήταν ακριβώς δίπλα του. Τις έκρυβε ένας υπέρβαρος τύπος που στεκόταν και περιεργαζόταν μια τις πατάτες και μια το πλαστικοποιημένο χαρτάκι με την τιμή. Τον περίμενε υπομονετικά να κάνει πιοκί. Κάποια στιγμή ο τύπος αποφάσισε να μετακινηθεί. «Άσε, δεν είναι ελληνικές», είπε δυνατά στη γυναίκα που ήταν δίπλα του. Έσκυψε με περιέργεια να διαβάσει τη χώρα προέλευσης. Η οργή διαδέχτηκε την έκπληξη όταν συλλάβησε στο μικρό καρτελάκι «Κύπρος». «Τα καταφέρατε μια χαρά», σκέφτηκε. «Από την ένωση με τη μάνα Ελλάδα που ψήφισε το 97% των Ελληνοκυπρίων το 1950 και τις ογκώδεις διαδηλώσεις στο Σύνταγμα που οργάνωσαν οι Ελλαδίτες, φτάσαμε σχεδόν 70 χρόνια μετά να θεωρούμε μη ελληνικό ό,τι προέρχεται από τη μαρτυρική Μεγαλόνησο». 2-0 του ψιθύρισε μια φωνούλα μέσα του και τον έκανε να εκνευριστεί ακόμα περισσότερο. Πήρε βιαστικά μια συσκευασία πατάτες και κατευθύνθηκε στα ταμεία. Μπροστά του ήταν 2 κυρίες με κάμποσα ψώνια. Περίμενε υπομονετικά στην ουρά, χαζεύοντας τριγύρω. Ακριβώς δίπλα ήταν το πόστο της προϊσταμένης των ταμείων. Ήταν μια ψηλόλιγνη κοπέλα με φτιαχτή ευγένεια που μιλούσε στο τηλέφωνο και ταυτόχρονα έψαχνε κάτι σε έγγραφα της Western Union. «Η Κύπρος τι χρέωση έχει?», ρώτησε κάποια στιγμή το συνομιλητή της από την άλλη άκρη της γραμμής. Μικρή παύση. «Α, οκ, και οι Φιλιππίνες το ίδιο, έτσι?» Προσπάθησε με κόπο να συγκρατηθεί και να μην φωνάξει. «Στο ίδιο τσουβάλι, Φιλιππίνες και Κύπρος. Χώρες του εξωτερικού». 3-0 η φωνούλα τον πληροφόρησε για το σκορ και τον έκανε να κοκκινήσει από θυμό. Με βαριές τις τσάντες από τα ψώνια και ακόμα πιο βαριά την καρδιά, συνέχισε το υπόλοιπο προγραμματισμένο δρομολόγιο. Έφτασε στο σπίτι πιο πολύ απογοητευμένος παρά κουρασμένος. «Παπούκα, παπουλάκο», τον υποδέχτηκε ο μικρός του εγγονός και πήδηξε σαν έλουρο στην αγκαλιά του.
Ταυτόχρονα ο μεγάλος τον ελάφρωσε από τα ψώνια και η μικρή σουσουράδα του έσκασε ένα φιλί στο μάγουλο. Όλα εξατμίζονται και όλα χάνονται μπροστά στην εκδήλωση της άδολης αγάπης. Μα πώς το ξέχασε, είναι Σάββατο σήμερα. Κάθε Σάββατο τα εγγονάκια του πάνε μπάσκετ εκεί κοντά τους. Τελειώνοντας έρχονται με τη μαμά τους, τη μεγάλη του κόρη και γεμίζει το σπίτι και η καρδιά τους. «Παπούκα, κοίτα!» Το μικρό ο Χριστάκης που πάει τρίτη δημοτικού άνοιξε την τσάντα του μπάσκετ και έβγαλε μια ζωγραφιά. Κοίταξε προσεκτικά, μα αδυνατούσε να καταλάβει τι είχε στο μυαλουδάκι του όταν το έφτιαχνε. Το παιδί δεν τον άφησε για πολύ με την απορία. «Παπούκα, τους κρέμασαν οι Άγγλοι γιατί ήταν πατριώτες. Τον έναν τον έλεγαν Μιχαλάκη και τον άλλον Ανδρέα, μας το είπε κυρίως στο σχολείο». «Τσακ», 3-1 σκέφτηκε και του ήρθε να δακρύσει. «Ναι, παπούκα», πετάχτηκε σοβαρή η Δήμητρα που φέτος πάει γυμνάσιο. «Εμείς κάναμε γιορτή στο σχολείο την 1η Απριλίου και παίξαμε και σκέτς». 3-2. Φοβάται πως δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Όταν τα εγγόνια του διηγούνται πράγματα από το σχολείο τους, δεν έχουν σταματημό. Λένε και στο τέλος τσακώνονται γιατί δεν τους άφησαν οι υπόλοιποι να πούν όλα όσα ήθελαν. «Παππού, αυτό που θα σου πω δεν το ξέρεις», είπε σοβαρός και περήφανος ο μεγάλος ο Ηλίας. Μετά τον απαγχωνισμό τους, πολλοί δρόμοι στην Αθήνα πήραν το όνομά τους. Και ξέρεις ποιο είναι το σούπερ? Το τελευταίο κομμάτι της οδούλου Κιανού στο Κολωνάκι, εκεί δηλαδή που βρίσκεται η Αγγλική Πρεσβεία, άλλαξε όνομα εκείνο τον καιρό. Ξέρεις, παπούκα, γιατί? Ήθελαν κάθε φορά που έμπαινε ο πρέσβης να το βλέπει και να σκάει από το κακό του. Μέχρι και σήμερα η διεύθυνση της Αγγλικής Πρεσβείας είναι Καραολή και Δημητρίου 2. Μας το είπε η κυρία Ερατό που δεν την έχει ψωνίσει με την Αγγλία και ας είναι Αγγλικού. Όχι, αυτό δεν το ήξερε. Σηκώθηκε όρθιος. Να πει στη δασκάλα σου, την κυρία Ερατό, πως αυτό μετράει για διπλό. Η κυρία σας το γύρισε. 3-4. Τη Λίβερπουλ και Μπαρτσελώνα. Αυτή είναι παιχτούρα. Έτσι να τις πεις. Τα εγγόνια ήξεραν ότι τις προάλλες η Λίβερπουλ είχε κάνει τη μεγάλη ανατροπή στην αναμέτρηση με την Μπάρτσα, αλλά ήταν αδύνατο να καταλάβουν τι σχέση μπορούσε να έχει η γλυκιά κυρία Ερατό με το Champions League. Ο παππούς τώρα πια άφηνε τα δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια του και να κυλάνε πάνω στα χεράκια τους που τον είχαν σφίξει και είχαν γίνει όλοι μια μεγάλη αγκαλιά. Μια αγκαλιά που χωρούσε όλους τους όπου γης Έλληνες, Ελλαδίτες και μη.

Και προχωράμε στην ανάγνωση του τελευταίου μας κεφαλαίου για σήμερα, όταν το Πάσχα πέφτει Νοέμβριο. Κυριακή πρωί, ώρα 7.30. Η ειδοποίηση από το κινητό του θύμισε ότι έπρεπε να σηκωθεί. Η ζεστασιά της κουβέρτας δεν τον βοηθούσε. Πάτησε την αναβολή και γύρισε πλευρό. Δεν κατάλαβε πότε πέρασαν 10 λεπτά. Το κινητό ξαναχτύπησε. Σηκώθηκε εκνευρισμένος. Οι γονείς έλειπαν, είχαν πάει στο χωριό τους. Τους υποσχέθηκε ότι θα πήγαινε σήμερα στο μνημόσυνο ενός γείτονα, εκπροσωπώντας όλη την οικογένεια. Τα βαριέται αυτά τα τυπικά, τα δίθεντα. Είναι υποχρέωσή μας να πάμε, αλλά τώρα δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Ντύθηκε βιαστικά και μπήκε στο αυτοκίνητο. Το μνημόσυνο θα γινόταν σε μια εκκλησία των νοτίων προαστίων, στους Λεφτάδες. Δεν είχε ιδέα από αυτές τις γειτονιές. Έβαλε σε λειτουργία το GPS και ακολούθησε τις οδηγίες της εικονικής συνοδηγού του. Έφτασε γύρω στις 8.30 έξω από το ναό, ακριβώς την ώρα που έλεγε το αγγελτήριο. Υπολόγιζε να ξεμπερδέψει κατά τις 9. Μπήκε, άναψε ένα κερί και ρώτησε τον κύριο που καθόταν πίσω από το παγκάρι τι ώρα θα τελειώσει. Τον κοίταξε απορριμμένος εκείνος. Κατά τις 10 συνήθως τελειώνει η λειτουργία. Έχουμε και μνημόσυνο σήμερα. Υπολογίστε γύρω στις 10.30. Την πάτησε. Θα πρέπει τώρα να περιμένει 2 ώρες. Σκέφτηκε προ στιγμή να γυρίσει πίσω. Προχώρησε εκνευρισμένος και στάθηκε δίπλα σε μια κολόνα στο πίσω μέρος του ναού. Χάζεψε κάμποση ώρα τον κόσμο που έμπαινε, ύστερα κοίταξε έναν τους Αγίους που ήταν ζωγραφισμένοι στον απέναντι τοίχο, μετά κοίταξε στα κλεφτά το κινητό του, μαντράπηκε να μπει στο ίντερνετ. Πέρασε η ώρα. Κάποια στιγμή βγήκε ο παπάς στην ωραία πύλη και οι ψαλτάδες σταμάτησαν. Ωραία, θα ξεκινήσει το μνημόσυνο, σκέφτηκε. Έκανε λάθος. Ο παπάς άρχισε να εξηγεί το Ευαγγέλιο με ήρεμη φωνή. Ήταν όμως τόσο ήσυχα που ακουγόταν ως πίσω. Με απλά λόγια μίλησε για την περικοπή και μετά έρθε στο σήμερα. Χωρίς ξύλινη γλώσσα, χωρίς αρχαιοπρεπείς εκφράσεις, βερμπαλισμούς και ηθικολογίες. Τέντωσε το κεφάλι του δεξιά-αριστερά για να τον δει πιο καλά. Τον έκοψε γύρω στα 40 φεύγα, τα μάτια του καρφωμένα στη γη, η φυσιογνωμία του ήρεμη. Χωρίς να το πολυκαταλάβει, παρακολουθούσε με προσοχή κάθε του λέξη, κάθε του φράση. Ο παπάς τελείωσε με ένα περιστατικό από την τρέχουσα επικαιρότητα και έκλεισε το λιγόλεπτο κήρυγμα με τους στίχους του αγαπημένου του ποιητή. Αυτό το τελευταίο δεν το περίμενε με τίποτα. Του άρεσαν πολύ αυτοί οι στίχοι, ήταν το μότο του. Ο τύπος είναι από το δικό μας κλαμπ, σκέφτηκε με ενθουσιασμό. Από εκείνη την ώρα δεν πήρε τα μάτια του από πάνω του. Κουνούσε το κεφάλι του πότε δεξιά και πότε αριστερά για να τον έχει πάντα μέσα στο πλάνο. «Ο ευλογών τους ευλογούντας, σε Κύριε!» Ο παπάς είχε στραφεί τώρα στην εικόνα του Χριστού και το βλέμμα του ήταν αλλού, πέρα και πάνω από τον κόσμο γύρω του. Σε λίγα λεπτά ξεκίνησε η ακολουθία του μνημοσύνου. Ο παπάς τόνιζε μία-μία κάθε λέξη, λες και το έλεγε για πρώτη φορά, λες και ήταν συγγενής στο γειτονάς τους. Κι ύστερα λίγο πριν το διευχόν είπε με 2 φράσεις για το πώς και το γιατί γίνονται τα μνημόσυνα. Ο περισσότερος κόσμος κινήθηκε προς την έξοδο για να πάρει αντίδωρο και κόλυβα. Κάποιοι πήγαν προς την ωραία πύλη για να πάρουν αντίδωρο από το χέρι του ιερέα. Τους ακολούθησε μηχανικά τελευταίο στη σειρά. Έφτασε διστακτικά. Ο παπάς τον κοίταξε και τα μάτια του ξεχύλιζαν αγάπη. Πήρε το αντίδωρο και στάθηκε αμήχανος. Πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα και είπε διστακτικά: «Μπορώ να σας μιλήσω?» «Περίμενε να καταλύσω και τα λέμε», του είπε χαμογελαστά ο παπάς. Κανόνισαν να τα πούνε την άλλη μέρα το απόγευμα. Όλη η Κυριακή πέρασε με την προσμονή της Δευτέρας. Ξεκίνησε νωρίς. Για να φτάσει γρήγορα πήρε τη μοτοσικλέτα. Έφτασε 1/2 ώρα νωρίτερα. Κλείδωσε τη μηχανή και κατέβηκε 5 σκαλιά. Βρέθηκε στην ημιυπόγειη αίθουσα του ναού. Στο βάθος δεξιά ήταν μια τζαμένια πόρτα που έγραφε εξομολογητήριο. Δεν είχε σκοπό να εξομολογηθεί, ήθελε να μιλήσει μόνο. Είχε πολλά χρόνια να βρει άνθρωπο πρόθυμο να τον ακούσει. Όλοι γύρω είναι έτοιμοι να πούνε τη γνώμη τους, να δώσουν συμβουλές, μα μόλις τους πεις 2 πράγματα που σε απασχολούν, βιάζονται να κατεβάσουν ρολά. Περίμενε γύρω στο μισάωρο όταν μπήκε μέσα μια νεαρή κυρία. «Τον παππούλη περιμένετε?» του είπε ευγενικά. «Ναι», της είπε, χωρίς να την κοιτάξει. «Πήρε τηλέφωνο και ζητά συγγνώμη. Η πρεσβυτέρα μπήκε στο μευτήριο πριν από λίγο. Πάρτε το τηλέφωνο του να συνεννοηθείτε», συνέχισε εκείνη. «Ευχαριστώ», μουρμούρισε εκείνος. Βγήκε άκεφος από την υπόγεια αίθουσα, ανέβηκε τα σκαλιά και το βλέμμα του έπεσε στο παρμπρίζ της μηχανής. «Να πάρει», μουρμούρισε, είχε αφήσει αφηρημένο στη μηχανή πάνω στη διάβαση πεζών και η δημοτική αστυνομία του έκοψε κλίση.
Γύρισα αρκετά εκνευρισμένο στο σπίτι. Δεν ήταν προληπτικός, αλλά μια υγιένα της παπαδιάς, μια εκκλήση της αστυνομίας, φοβόταν πως η συνάντηση με τον άγνωστο παπά δεν τον ήθελε. Κανόνισα νέα συνάντηση σε 2 μέρες. Η ίωση όμως που τον έπιασε ξαφνικά είχε αντίθετη γνώμη. Όλα κόντρα. Τελικά κατάφερε να πάει ύστερα από μια εβδομάδα με αρκετές αμφιβολίες και λιγότερη διάθεση από την πρώτη φορά. Λίγο πριν φύγει από το σπίτι, σκέφτηκε να βγάλει το μαύρο κρίκο που είχε στο δεξί αυτή. Άλλαξε αμέσως γνώμη. Αν είναι να με δεχτεί, ας με δεχτεί έτσι όπως είμαι, είπε σιγανά και ανασήκωσε τα μανίκια. Ένα τατού με 2 δράκους ξεπρόβαλε κάτω από το ύφασμα της μπλούζας. Το είχε χτυπήσει ψηλά στο μπράτσο, ώστε να μπορεί να το κρύβει μαζί με το σκουλαρίκι από το περιβάλλον της δουλειάς του, ένα περιβάλλον καθώς πρέπει για φιλόδοξους golden boys σαν και εκείνον. «Συγγνώμη, 1000 συγγνώμη, σε ταλαιπώρησα», είπε ο παππούλης. «Μα δε φταίτε σε κάτι, μη ζητάτε συγγνώμη», του είπε. «Έτσι αισθάνομαι», απάντησε αφοπλιστικά ο παππούλης. Δεν το συνέχισαν. Είχαν τόσα πολλά να πούν, απορίες, αγωνίες, σκέψεις, όλα ανακατεμένα. Και ο παππούλης άκουγε υπομονετικά χωρίς να διακόπτει. Όταν μίλησε στο τέλος, τον ξάφνιασε. Ήξερε μουσικά ρεύματα, συγκροτήματα, ταινίες, πρόσωπα, ήταν για τα πάντα ενημερωμένος. Και δεν του φαινόταν. Πέρασε μια ώρα χωρίς να το καταλάβει. Κανόνισαν να τα πούν και άλλη φορά την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι να έλθει η επόμενη φορά, πραγματοποίησε μια έρευνα μέσω ίντερνετ. Γκούγκλαρε το όνομα του παππούλη. Έψαχνε κάθε στοιχείο, κάθε εικόνα που θα του έδιναν έστω και την παραμικρή λεπτομέρεια για το πρόσωπο που μπήκε ξαφνικά και απρόσμενα στη ζωή του. Μάταιος κόπος, όλο αυτό το παράλληλο διαδικτυακό σύμπαν που έχει μπει δυναμικά στη ζωή μας και δίνει αμέτρητες πληροφορίες για το πώς ζει και κινείται ο καθένας, δεν μπορεί όχι μόνο να εντοπίσει, αλλά ούτε να υποψιαστεί έστω και ίχνος εσωτερικής ζωής. Η επόμενη συνάντηση έγινε μετά από 20 μέρες. Πάλι ήρθαν αναποδιές που του κόψαν το δρόμο προς τα νότια προάστια. Προσπάθησε να μην ενδώσει στη σκέψη ότι το σύμπαν συνωμοτούσε στο να μην πάει ξανά στον παππούλη. Όταν μπήκε στο εξομολογητάρι, τον βρήκε με 3 χαριτωμένα παιδάκια να συζητούν με οικειότητα. «Πάμε, μπαμπά, τα λέμε το βράδυ», είπε το μεγαλύτερο φεύγοντας. 3 και 1 το νεογέννητο, 4 παιδιά. Χαρά στο κουράγιο του, σκέφτηκε. Και συνέχισε μεγαλόφωνα. «Πολύτεκνοσέ, να σας ζήσουν». «Ευχαριστώ, αυτά είναι τα μικρότερα», είπε ο παππούλης και βλέποντας την έκπληξη στο πρόσωπο του συνομιλητή του διευκρίνησε. «Μαζί με το νεογέννητο είναι 10». «Τι, 10?» πετάχτηκε εκείνος ξαφνιασμένος, αλλά ο παππούλης δεν έδωσε συνέχεια στην κουβέντα. Είπαν άλλα πιο ενδιαφέροντα για τη δουλειά του, για το μεταπτυχιακό που έκανε στην Αμερική, για διάφορα. Έφυγε για το σπίτι, μα ο νους του ήταν κολλημένος στα 10 παιδιά. Με έτσι εξηγείται πως βρέθηκε ο παπάς στα νότια προάστια. Εκεί είναι τα φράγκα. Ένας αγιασμός για τη σύζυγο του βουλευτή που έχει μεταφυσικές ανησυχίες. Ένα ευχέλαιο για τους υπέργυρους γονείς του τάδε βιομήχανου. Άσε τις βαφτίσεις και τους γάμους. Ποιος ξέρει πόσα θα βγάζει το μήνα. Όλα μαύρα, σφινώθηκε η σκέψη μέσα του και τον έκανε κομμάτια. Στη ζωή του είχε προδοθεί πολλές φορές από δίθεν ακέραιους ανθρώπους. Δεν ήθελε να την πάθει άλλη μια φορά. Όλη τη βδομάδα δεν μπόρεσε να ξεκολλήσει αυτή τη σκέψη από το μυαλό του. Μόνο όταν ήρθε η ώρα να ξαναπάει στην εκκλησία, βρήκε το κουράγιο να πει στον εαυτό του: «Αυτά τα μάτια, τα καθαρά, αποκλείεται να λένε ψέματα». Αυτή τη φορά δεν βρέθηκε στο γνωστό χώρο του εξομολογηταρίου. Βρέθηκε καλεσμένος από τον παππούλη σε μια νεανική συντροφιά εκεί στο υπόγειο της εκκλησίας. Γύρω-γύρω κάθονταν καμιά 20 φοιτητές και νέοι επιστήμονες, αγόρια και κορίτσια και κάπου ανάμεσα ο παππούλης. Πρώτη φορά βρέθηκε σε τέτοιο περιβάλλον. Τους συστήθηκαν όλοι με αυθόρμητη ευγένεια και καλοσύνη σαν να τον ήξεραν καιρό. Ύστερα ήρθε και άλλη έκπληξη. Οι περισσότεροι ήταν σπουδαγμένοι, κάποιοι μάλιστα με βαριά χαρτιά. Από μύτη και πάνω. Τώρα ήταν που ένιωσε τόσο μα τόσο χαζός που κοκορευόταν στη γειτονιά του στο γαλάτσι, ότι ήταν διπλωματούχος του Μετσόβιου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακό στη Νέα Υόρκη. Αυτοί εδώ με το ζόρι έλεγαν τα τυπικά τους προσόντα. Έδειχναν όλοι ισότιμοι. Οι απόφοιτοι λυκείου δίπλα στους αποφύτους του Χάρβαρντ και ο παππούλης μέσα σ' όλα. Όντας απόφοιτος μαθηματικού και θεολογικής, μιλούσε με τους πάντες για τα πάντα. Αυτό όμως που τον σόκαρε ήταν μια κουβέντα που έκαναν στο τέλος για κάποιον που είχε ανάγκη. Στην αρχή δεν καταλάβαινε τι έλεγαν, από τα συμφραζόμενα όμως έπιασε ότι ο παππούλης δεν έπαιρνε μία από τα τυχερά. Αυτό το ήξεραν οι πάντες στην ενορία χρόνια τώρα. Και όταν κάποιος επέμενε πολύ, του έλεγε: «Κράτα τα χρήματα και όταν χρειαστούν θα σου πω». Μόλις λοιπόν εμφανιζόταν κάποια περίπτωση ταλέπορου ανθρώπου με οικονομικά προβλήματα, τσουπ, ο παππούλης ειδοποιούσε τον κύριο και έτσι τα τυχερά γίνονταν ελεημοσύνη.
κρυφή ελεημοσύνη, όχι με ντουντούκες, ούτε με αποδείξεις για απαλλαγή από την εφορία. Πόσο ντράπηκε που αδίκησε με το νου του τον παππούλη. Και τότε πώς μεγάλωνε 10 παιδιά μόνο με το μισθό το δικό του και της παπαδιάς. Και έδειχναν τόσο ευτυχισμένα τα μικρούλια που είχε δει. Σαν σκηνή από το μικρό σπίτι στο λιβάδι ήταν. Την απορία του την έλυσε ο ίδιος ο παππούλης πολύ καιρό μετά, όταν σε κάποια συνάντηση του είπε: «Τα πάντα τα αφήνουμε στο Θεό. Εκείνος βρίσκει τη λύση. Μόνο που τη δίνει στο τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου, την ώρα που αιωρούμαστε στο κενό χωρίς φως στο τούνελ, έτσι για να δούμε καθαρά ότι ήταν δική του παρέμβαση». Ήταν βυθισμένος στις σκέψεις του όταν μια κοπελιά του είπε χαμογελαστά: «Θα σε βλέπουμε τώρα που είσαι στη συντροφιά μας, κοντά στον πνευματικό μας». Πήγε να της πει: «Ο παππούλης ήταν δικός του πνευματικός, όχι δικός του». «Όχι ακόμα», διόρθωσε με το νου του, γιατί πολλές φορές είχε βρεθεί ένα τσακ πριν από το πετραχύλι και έκανε πίσω. Ο παππούλης περίμενε όλο αυτό τον καιρό υπομονετικά, χωρίς να τον πιέσει, χωρίς ούτε καν να υπενυχτεί κάτι. Γύρισε απότομα πίσω. «Πάτερ, να σας δω για λίγο», είπε έντονα. Ο παππούλης τον κοίταξε κατευθείαν στα μάτια και δεν μίλησε. Πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα. «Έλα», του έκανε νόημα. Μπήκαν στο εξομολογητάρι. Βγήκε μετά από 75 λεπτά. Τότε πρόσεξε ότι ο παππούλης έδειχνε πολύ κουρασμένος. Η ώρα ήταν 10 και 25. Από τη μια ένιωθε ενοχές που έφαγε πολύτιμο χρόνο από την ξεκούραση του παππούλη και την οικογένειά του. Από την άλλη το φτερούγισμα που ένιωθε μέσα του τον έκανε να πετάει. Προθυμοποιήθηκε να πάει τον παππούλη στο σπίτι του, ένα διαμέρισμα σε μια παλιά πολυκατοικία. Τότε έμαθε πως δεν οδηγούσε, αν και στα νιάτα του είχε ένα κάμπριο και δεν ήταν λίγες οι φορές που οι φίλοι του περίμεναν τον δουν να κάνει σλάλομ στην παραλιακή. Φτάνοντας στο σπίτι του περασμένα μεσάνυχτα, ένιωθε τόσο έντονα τη γλυκιά επίγευση των συμβάντων της ημέρας. Ήταν τόσο δυνατά τα συναισθήματα που περίμενε από τώρα την επόμενη φορά που θα πήγαινε για εξομολόγηση. Άραγε κάπως έτσι να νιώθουν αυτοί που πρωτοταξιδεύουν με την παραμύθα και θέλουν να ξαναδοκιμάσουν, σκέφτηκε και ντράπηκε μονομιάς με την παρομοίωση που σκάρωσε το μυαλό του. Πήγε ξανά και ξανά στο γνωστό και αγαπημένο του υπόγειο της εκκλησιάς. Στην αρχή δειλά και άτσαλα εξιστορούσε τα παραπατήματα και τις στραβοτιμονιές, με πολλές δικαιολογίες και με ακόμα περισσότερη ντροπή. Όσο περνούσε ο καιρός έμπαινε πιο συνειδητά στο μυστήριο και ο παππούλης έβλεπε τις πληγές που πυροραγούσαν και πιάνε τον ιστέρι για να τις καθαρίσει. Με λεπτές προσεκτικές κινήσεις και τι απίστευτο, αυτή η επέμβαση χωρίς αναισθητικό δεν τον πονούσε. Του δείχνε τις πληγές χωρίς να τον ρίχνει στην απελπισία. Του έβγαζε το σάπιο μέρος και τον γέμιζε ελπίδα. Ένα βράδυ παραμονή του Αγίου Φιλίππου γινόταν αγρυπνία στο ναό. Είχε ετοιμαστεί να κοινωνήσει. Για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια. Κανένα φως δεν ήταν αναμένο μέσα. Μόνο τα κεριά από τα μανουάλια και τα καντήλια έφεγγαν. Τα στασίδια και οι καρέκλες ήταν γεμάτα από νέους, παιδιά, οικογένειες. Στο ψαλτήρι ήταν ένας από την παρέα του κύκλου, έτσι έλεγαν τη συνάντησή τους. Βγήκε από το ναό στη 1:15. Καβάλισε τη μηχανή, φόρεσε τα γάντια και το κράνος και χάθηκε στην παραλιακή. Ήταν τόσο όμορφη η νύχτα. Τα αστέρια από πάνω φώτιζαν σαν μικρά καντιλάκια. Ο θαλασσινός αέρας τον χτυπούσε στο λαιμό και τον θώρακα και ακουγόταν σαν γλυκιά μελωδία. Άθελά του άρχισε να ψέλνει. Στην αρχή ψιθυριστά και ύστερα πιο δυνατά. «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών». Ανέβηκε τη συγκρού και πριν φτάσει στη διασταύρωση με τη Βουλιαγμένης, είδα από μακριά να ανάβει το πορτοκαλί. Έκοψε και περίμενε να ανάψει το πράσινο. Δίπλα του σταμάτησε ένα τζιπάκι. Μέσα χαχάνιζαν δύο ζευγάρια. Ήταν προφανές ότι γύριζαν από διασκέδαση. Κάποια στιγμή ο τύπος που ήταν στο τιμόνι τέντωσε το αυτί του και έπιασε τις ψαλμωδίες. Έκανε νόημα στους άλλους που κοίταζαν στην αρχή περίεργα και μετά ήταν έτοιμοι να ξεκαρδιστούν στα γέλια. Ο οδηγός του φώναξε περιπαικτικά: «Φέτος το Πάσχα πέφτει Νοέμβριο». Ο συνεπιβάτης από το πίσω κάθισμα κατέβασε γρήγορα το τζάμι και είπε χασκογελώντας: «Και πού να σφίξουν οι ζέστες, φίλε?» Τους κοίταξε ήρεμα. «Οι ασύμβατες ευθείες δεν συναντιούνται πουθενά στο χώρο. Έτσι δεν μάθαμε στη γεωμετρία», σκέφτηκε. «Και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος». Το φανάρι άλλαξε χρώμα. Γκάζωσε και πήρε τη στροφή για το Σύνταγμα. Το κοντέρ έδειχνε 80 χιλιόμετρα την ώρα. Η ψυχή του όμως είχε σπριντάρει πιο πολύ. Προσπερνούσε και τον πιο γρήγορο οδηγό της Φόρμουλα 1 σε μια φωτοθύελα χαράς και ειρήνης.

αγαπητοί μας ακροατές, με αυτές τις αισιόδοξες σκέψεις του τελευταίου κεφαλαίου, αλλά και όσες σκέψεις μας δημιούργησαν τα προηγούμενα κεφάλαια, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, Θεού θέλοντος, για την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

αρχικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioyak.blogspot.com

Κορινθίους Α, κεφάλαιον 13. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχώνη κύμβαλον αλαλάζουν. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσην, και αν έχω πάσαν την πίστην ώστε όρη με θυστάνην, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε. Εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Όταν δε έλθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε. Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην. Ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργη κατά του νηπίου. Βλέπομεν γαράρτη διεσόπτρου εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Άρτη γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώστην. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη, τα τρία ταύτα. Μίζον δε τούτον η αγάπη. Κεφάλαιο 13. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλλαλαγμός. Κι αν έχω της προφητείας το χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια κι όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμη όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν μου ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται. Σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει. Τα θεία μηνύματα των προφητών κάποτε δεν θα υπάρχουν πια. Η γλωσσολαλία θα πάψει. Θα σταματήσει η γνώση των μυστηρίων του Θεού, γιατί και η γνώση μας και η προφητεία μας περιορίζονται μονάχα σε ένα μέρος της αλήθειας. Όταν όμως το τέλειο που περιμένουμε θα έρθει, τότε το μερικό θα πάψει να υπάρχει. Μικρό παιδί όταν ήμουν, σαν μικρό παιδί μιλούσα, αισθανόμουν και σκεφτόμουν. Άντρας πια όταν έγινα, κατήργησα τους τρόπους του μικρού παιδιού. Αλήθεια, τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά, σαν μέσα από μεταλλικό καθρέφτη. Τότε όμως, πρόσωπο με πρόσωπο θα δούμε το Θεό. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος. Τότε όμως, θα γνωρίσω με πληρότητα, όπως και ο Θεός με έχει γνωρίσει. Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη.

Και από αυτά, το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη. Κορινθίους Α, κεφάλαιον 14. Διώκετε την αγάπη. Ζηλούτε δε τα πνευματικά, μάλλον δε είναι προφητεύετε. Ο γάρ λαλών γλώσσι ούκ ανθρώπης λαλεί, αλλά το Θεό. Ουδείς γαρακούει πνεύματι δε λαλεί μυστήρια. Ο δε προφητεύων ανθρώπης λαλεί οικοδομήν και παράκλησιν και παραμυθίαν. Ο λαλών γλώσσι εαυτόν οικοδομή, ο δε προφητεύων εκκλησίαν οικοδομή. Θέλω δε πάντας ημάς λαλήν γλώσσες, μάλλον δε είναι προφητεύητε. Μίζων γάρο προφητεύων ή ο λαλών γλώσσες, εκτός ημί διερμηνεύσει, είναι η εκκλησία οικοδομήν λάβει. Νινί δε αδελφοί, εάν έλθω προς ημάς γλώσσες λαλών, τι ημάς ωφελήσω, εάν μη ημίν λαλήσω ή εν αποκαλύψει ή εν γνώση ή εν προφητεία ή εν διδαχή. Όπως τα άψυχα φωνήν διδόντα, είτε αυλός είτε κιθάρα, εάν διαστολήν της φθόγγης μη διδώ, πώς γνωστήσετε το αυλούμενον ή το γεθαριζόμενον. Και γάρε ανάδειλον φωνήν σάλπιξ δω, τις παρασκευάσετε εις πόλεμον. Ούτω και ημείς δια της γλώσσης, εάν μη εύσημον λόγον δότε, πώς γνωστήσετε το λαλούμενον. Έσεστε γάρις αέρα λαλούντες. Το σάφτα η τύχη γέννη φωνών εστί εν κόσμο, ξανά. Το σάφτα η τύχη γέννη φωνών εστί εν κόσμο και ουδέν αυτον άφωνον. Εάνουν μη ειδώ την δύναμην της φωνής, έσω με το λαλούντι βάρβαρος και ο λαλών εν εμί βάρβαρος. Ούτω και ημείς, επί ζηλωτέ εστέ πνευμάτων προς την οικοδομήν της εκκλησίας ζητείτε ή να περισσεύσετε. Διόπερο λαλών γλώσση προσευχές το ή να διερμηνεύει. Εάν γάρ προσεύχομαι γλώσση, το πνεύμα μου προσεύχεται, ο δε νους μου άκαρπος εστί. Τι ουν εστί, προσεύξομαι το πνεύματι, προσεύξομαι δε και το νοή. Ψαλώ το πνεύματι, ψαλώ δε και το νοή. Επί εάν ευλογήσεις το πνεύματι, ο αναπληρών των τόπων του ιδιώτου, πώς ερεί το αμήν επί της ευχαριστία. Επειδή τι λέγεις ουκ είδε, σήμεν γαρ καλός ευχαριστής, αλλο έτερος ουκ οικοδομείται. Ευχαριστώ το Θεό μου, πάντων ημών μάλλον γλώσσες λαλών. Αλλά εν εκκλησία θέλω πέντε λόγους δια του νοός μου λαλήσε, ή να και άλλους κατηχήσω, ή μυρίους λόγους εν γλώσση. Αδελφοί, μη παιδεία γίνεστε τες φρεσίν, αλλά τη κακία νηπιάζετε, τες δε φρεσί τέλειοι γίνεστε. Εν τον νόμο γέγραπτε, ότι εν ετερογλώσσης και εχίλες συνεταίρης λαλήσω το λαό τούτο, και ουδούτος εις ακούσοντέ μου, λέγει Κύριος. Ώστε εγλώσσε εις σημείων εισήν ούτης πιστεύουσιν, αλλά της απίστης. Η δε προφητεία ούτης απίστης, αλλά της πιστεύουσιν. Εάνουν συνέλθει η εκκλησία όλη επί το αυτό και πάντες γλώσσες λαλώσιν, εισέλθωση δε ιδιώτε οι άπιστοι, ούκ ερούσιν ότι μένεστε. Εάν δε πάντες προφητεύουσιν, εισέλθει δε της άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων και ούτω τα κρυπτά της καρδίας αυτού φανερά γίνεται. Και ούτω πεσόν επί πρόσωπον προσκυνήσει το Θεό, απαγγέλων ότι ο Θεός όντως εν ημίν εστί. Τι ουν έστιν αδελφοί, όταν συνέρχεστε έκαστος ημών ψαλμών έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψην έχει, ερμηνείαν έχει, πάντα προς οικοδομήν γυναίστο. Είτε γλώσσα της λαλή, κατά δύο ή το πλείστον τρεις, και αναμέρος και εις διερμηνευέτω. Εάν δε μη εις διερμηνευτής, σιγά το εν εκκλησία. Εαυτό δε λαλήτω και το Θεό. Προφήτε δε δύο ή τρεις λαλήτωσαν και οι άλλοι διακρινέτωσαν. Εάν δε άλλο αποκαλυφθεί καθημένο, ο πρώτος σιγάτω. Δίναστε γάρ καθένα πάντες προφητεύειν, ή να πάντες μανθάνωση και πάντες παρακαλώνται. Και πνεύματα προφητών προφήτες υποτάσετε. Ούγαρ έστεινα καταστασίας ο Θεός, αλλά ειρήνης. Ως εν πάσες τες εκκλησίες των Αγίων, εγυναίκες ημών εν τες εκκλησίες σιγάτωσαν. Ούγαρ επιτέτραπτε αυτές λαλήν, αλυποτάσεστε, καθώς και ο νόμος λέγει. Είδε τι μαθήν θέλουσιν, εν οίκο τους ιδίους άνδρας επερωτάτωσαν. Εσχρόγγαρ εστί γυναιξήν εν εκκλησία λαλήν. Ή αφημών ο λόγος του Θεού εξήλθεν, ή εις ημάς μόνους κατήντησεν. Ή της δοκή προφήτης είναι ή πνευματικός, επιγεινοσκέτω αγράφω ημίν, ότι του Κυρίου εις είναι εντολέ. Είδε της αγνοεί, αγνοήτω. Ώστε αδελφοί, ζηλούτε το προφητεύειν και το λαλήν γλώσσες μη κολλείεται. Πάντα ευσχημόνος και κατά τάξην γυναίστο. Κεφάλαιο 14.
Να επιδιώκετε λοιπόν την αγάπη και να επιθυμείτε με ζήλο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ιδίως το χάρισμα της προφητείας. Γιατί αυτός που λαλεί παράξενες γλώσσες δεν απευθύνεται στους ανθρώπους, αλλά στο Θεό. Κανείς δεν τον καταλαβαίνει, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος εκφράζει ακατάληπτες αλήθειες. Ενώ αυτός που προφητεύει απευθύνεται στους ανθρώπους με λόγους οικοδομητικούς, προτρεπτικούς και παρηγορητικούς. Αυτός που λαλεί γλώσσες οικοδομεί μόνο τον εαυτό του, ενώ αυτός που μεταφέρει τα θεόσταλτα μηνύματα ενισχύει την πίστη όλης της Εκκλησίας. Θα επιθυμούσα όλοι σας να είχατε το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Περισσότερο όμως θα επιθυμούσα να είχατε το χάρισμα της προφητείας. Αυτός που προφητεύει είναι ανώτερος σε χρησιμότητα από εκείνον που γλωσσολαλεί, εκτός αν αυτός ο τελευταίος εξηγεί κιόλας αυτά που λαλεί, ώστε η Εκκλησία να ενισχύεται στην πίστη της. Αν, αδερφοί μου, τώρα σας επισκεφτώ λαλώντας γλώσσες, σε τι θα ωφελήσω? Σε τίποτα. Εκτός αν σας μεταδώσω με τα λόγια μου κάποια αποκάλυψη ή κάποια γνώση ή ένα μήνυμα από το Θεό ή κάποια διδασκαλία. Πάρτε για παράδειγμα τα μουσικά όργανα, όπως μια φλογέρα ή μια άρπα. Αν οι ήχοι τους δεν ξεχωρίζουν ο ένας από τον άλλο, πώς θα καταλάβει κανείς ποια μελωδία παίζει το καθένα? Και αν η σάλπιγγα δεν ηχήσει το γνωστό σε όλους προσκλητήριο, ποιος θα ξεσηκωθεί για πόλεμο? Παρόμοια κι εσείς, αν δεν μιλήσετε με λόγια κατανοητά, πώς θα καταλάβουν οι άλλοι αυτό που λέτε? Θα είναι σαν να μιλάτε στον αέρα. Υπάρχουν στον κόσμο τόσες γλώσσες όσα και τα έθνη των ανθρώπων, και δεν υπάρχει έθνος χωρίς τη γλώσσα του. Όταν όμως δεν ξέρω τη σημασία της γλώσσας για αυτόν που μου μιλάει, εγώ είμαι βάρβαρος. Το ίδιο και εκείνος για μένα. Έτσι θα συμβεί και με εσάς. Αφού δείχνετε μεγάλο ζήλο για τα χαρίσματα του Πνεύματος, πρέπει να επιζητείτε να είστε πιο πλούσιοι σε εκείνα που οικοδομούν την Εκκλησία. Γι' αυτό όποιος γλωσσολαλεί, ας ζητάει στην προσευχή του και το χάρισμα να εξηγεί στους άλλους αυτά που λαλεί. Γιατί αν προσεύχομαι σε ακατανόητη γλώσσα, προσεύχεται το πνεύμα μου, ο νους μου όμως παραμένει αμέτωχος. Τι πρέπει λοιπόν να κάνω? Θα προσευχηθώ με το πνεύμα μου, θα προσευχηθώ όμως και με το νου μου. Θα ψάλω με το πνεύμα, θα ψάλω και με το νου. Γιατί πραγματικά, αν ευλογείς το Θεό στη γλώσσα του πνεύματος, πώς θα μπορέσει αυτός που δεν καταλαβαίνει αυτή τη γλώσσα να πει το «αμήν» στην προσευχή της ευχαριστίας που είπες, αφού δεν καταλαβαίνει τι λες? Εσύ μπορεί να λες μια ωραία προσευχή ευχαριστίας, ο άλλος όμως δεν κερδίζει τίποτα. Ευχαριστώ το Θεό γιατί περισσότερο από όλους σας έχω το χάρισμα των γλωσσών. Αλλά στην Εκκλησία προτιμώ να λέω 5 λόγια κατανοητά για να καθοδηγήσω κι άλλο στην πίστη, παρά μύρια λόγια που κανείς δεν θα τα καταλάβει. Αδερφοί, μη γίνεστε σαν παιδιά στο μυαλό. Να είστε σαν παιδιά ως προς την κακία, αλλά στο μυαλό να είστε όριμοι άνθρωποι. Στις Άγιες Γραφές λέει ο Κύριος: «Θα μιλήσω σε αυτό το λαό με ανθρώπους που λαλούν ξένες γλώσσες και με το στόμα ξένων. Αλλά ούτε κι έτσι θα με ακούσουν». Η γλωσσολαλία λοιπόν είναι ένα σημείο που προορίζεται όχι για τους πιστούς, αλλά για τους απίστους. Ενώ η προφητεία δεν απευθύνεται στους απίστους, αλλά στους πιστούς. Υποθέστε πως συναθρίζεται όλη η Εκκλησία και αρχίζουν όλοι να μιλούν γλώσσες. Αν μπουν μέσα στο χώρο της συναθρίσεως άσχετοι ή άπιστοι, δεν θα σας περάσουν για τρελούς. Αντίθετα, αν όλοι έχουν κάποιο μήνυμα του Θεού για την Εκκλησία και μπει στο χώρο της συναθρίσεως ένας άπιστος ή άσχετος, αυτά που θα ακούσει από όλους θα είναι έλεγχος, εξέταση και φανέρωση των κρυπτών της καρδιάς του. Τότε θα γονατίσει και θα προσκυνήσει το Θεό, διακηρύσσοντας ότι πραγματικά ο Θεός βρίσκεται ανάμεσά σας. Σε ποιο συμπέρασμα λοιπόν καταλήγουμε, αδερφοί? Όταν έχετε λατρευτική σύναξη, ό,τι έχει να πει ο καθένας, είτε ψαλμό, είτε διδασκαλία, είτε αποκάλυψη, είτε γλωσσολαλία, είτε εξήγηση του νοήματος των γλωσσών,
όλα να γίνονται με σκοπό την οικοδομή της Εκκλησίας. Στην περίπτωση μάλιστα της γλωσσολαλίας, δεν πρέπει να λαλούν περισσότεροι από δύο ή το πολύ τρεις με τη σειρά, ο ένας μετά τον άλλον, και κάποιος να εξηγεί αυτά που λένε. Αν δεν υπάρχει κάποιος με το χάρισμα να εξηγεί, τότε αυτός που λαλεί γλώσσες να σιωπά μέσα στην Εκκλησία και ας μιλάει μόνο μέσα του για τον εαυτό του και για το Θεό. Από τους προφήτες να μιλούν δύο ή τρεις, οι άλλοι να κρίνουν όσα υπόθηκαν. Αν αποκαλυφθεί ένα μήνυμα σε κάποιον που κάθεται την ώρα που ένας άλλος μιλάει, τότε ο προηγούμενος να σου πάσει. Μπορείτε όλοι, ο ένας μετά τον άλλο, να δίνετε τα μηνύματα που δέχεστε από το Θεό, ώστε όλοι να μαθαίνουν και όλοι να ενισχύονται. Γιατί αυτά τα μηνύματα μπορούν οι προφήτες να τα βάλουν σε τάξη. Ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά ειρήνης. Όπως συνηθίζεται σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες, οι γυναίκες οφείλουν στις συνάξεις να σιωπούν. Δεν τους επιτρέπεται να μιλούν, αλλά καθώς το λέει και ο νόμος, να υποτάσσονται. Αν επιθυμούν να μάθουν κάτι καλύτερα, ας ρωτούν στο σπίτι τους άντρες τους. Γιατί δεν είναι ταιριαστό στη γυναίκα να μιλάει μέσα στη σύναξη. Ή μήπως ο λόγος του Θεού ξεκίνησε από σας και έφτασε μόνο σε σας. Αν κάποιος θεωρεί τον εαυτό του προφήτη ή κάτοχο πνευματικού χαρίσματος, αυτός πρέπει να καταλαβαίνει καλύτερα πως αυτά που σας γράφω είναι εντολές του Κυρίου. Όποιος το αγνοεί αυτό, ας το αγνοεί. Λοιπόν, αδερφοί μου, να έχετε ζήλο για το προφητικό χάρισμα, αλλά και τη γλωσσολαλία μην την εμποδίζετε. Όλα να γίνονται με ευπρέπεια και τάξη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκ το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστε της ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγυης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκκριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνομε από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες κήσεις εμ ημίτηρ μου. Η δουγάρ αλήθην ηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτίείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μικακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επίσης οι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εις Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαίωσήν σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσου σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σύ. Κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθάπερι ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη ο ασώματο λέω τα πυρογά μου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού κορίντα λιώτο όλο εν σίω και βλέπονε μήτρα σου λαβώντα δουλ μορφήν. Εξίσταμε κραυγάζω ή χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβα των ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνω των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής της παράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένο ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς αισθείται εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφυσε, με φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσύλληψη, τε απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτην ειδίν. Ω αγρόν υπέδειξε δίν άπαση τη θέλουση, θερίζειν σωτηρία, εν το ψάλιν ούτω, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένο στη μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώτων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ό,τι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ό,τι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφετα ράχθη, πως να γαμών σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες της σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγλοι, και ως λίγνο κρατούνες αυτών, δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εχέρστη της Παρθέν των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης εραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βαρβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών νεφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι πέσεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντε το χρησμό και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδουλα ταύτη σωτήρ μη ενεγκατάστον ισχύ πέπτο καίνει τούτο δεριστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώτ νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγό της εν σκότη, χαίρε σκέπτου του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διό πέρεξε πλάγι στον Άρη των Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσεις, νεφανείς ο κτίσεις, η μύτης παυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περί ναύθωρον. Είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσωμεν αυτιβώοντες. Χαίρε το άνθος αυθαρσίας, χαίρε το στεύς εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα ρητρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεών νοσηχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμη του κόσμου, τον νουν εις ουράνο μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγείς εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνου δόλων απείνα περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεού λείπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάς προς των άνθρωπων, ημίν με εσύ διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορών πισή Θεοτόκε, απορούς ηγαρ λέει το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς το θελόντο σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βί πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμον, ο τον όλο κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε και επιμείνει πάχνος Θεός. Διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γατόμιου καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νότης αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσας πόλην φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχώνη φωστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμωδα, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιου, δεν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην τη ιβώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανή, σαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόση θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσα οφλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεωλή τη ανθρώπων. Επεδίμησε δίαι αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχω πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσι πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσε γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσε χρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρήτλωσε κολάσεως του συμβόοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποίον αεί με θυμών κατά τη συνεπή οικίαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και δύσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτριμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε Θεών ημφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και το σώνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι δύο θρεμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσι μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αι υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την είπα αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμ του τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμίων υπουρανίου δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξ προφήτ προδρόμου και ευαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξ Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρ Πατρός ημών οίκονος μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των τυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
1: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Υπό την συνευσπλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

με την ευλογία της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας Θεομήτωρ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Συνέδριο Βιοηθικής

0: Οικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Σαμαριτάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, της επωνομαζομένης Γοργό Επικόου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μονάδος Φροντίδος Ηλικιωμένων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά, οδός Μάχης Κρήτης, παραλιακή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογητάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας της Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 5 το απόγευμα της Πέμπτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπικόου.
2: Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την 5η 1 Οκτωβρίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ελιάς Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καρτερού Μονής Αγκαράθου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του

μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Ανακοίνωση. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στην επετειακή εκδήλωση «Ορατόριο» για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από την Βενετία, 1966-2026. Η χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα παρουσιάσει ένα εκκλησιαστικό, επενετικό και οικετήριο μουσικό έργο αφιερωμένο στους Θεοκήρυκες Αποστόλους Τίτο και Παύλο σε κείμενα και μουσική του Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου, εδεσιμολογιωτάτου Πατρός Ευαγγέλου Παχιγιαννάκη και υπό την διεύθυνση του κυρίου Αντωνίου Πλαΐτη, άρχοντα υμνοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Αμουδάρας Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κύριο Μεθόδιο στην αίθουσα της ενορίας μας παραπλεύρος του Ιερού Ναού κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 5 για την περίοδο του χειμερινού ωραρίου και στις 6 για την περίοδο θρηνού ωραρίου. Η έναρξη των συνάξεων θα γίνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6 μετά μεσημβρία.
1: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
2: Το Πνευματικό και Νεανικό Κέντρο της Ενορίας Εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
3: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69-36-74-79-00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Ευλογείτε Θεοφιλέστατε.
0: Ο κύριος Σπύρο.
1: Καλησπέρα.
0: Πιστή και πάλι στο ραντεβού μας εδώ κοντά σας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκόπης Κρήτης για μια ακόμη εκπομπή με τον αγαπημένο αδελφό και συνεργάτη τον Σπύρο τον Κυρίτσι, με όλους εσάς που μας ακούτε από τους δέκτες σας, με τον συνεργάτη μας, τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή Καλογεράκη, που έχει την επιμέλεια του ήχου, όπως πάντα, και τον ευχαριστούμε. Και με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μικρή ταπεινή διακονία μας από αυτό το βήμα που μας παρέχει η τοπική μας εκκλησία σχεδόν τώρα μία δεκαετία. Απόψε σκεφτόμουν με αφορμή την ευαγγελική περικοπή της δεύτερης Κυριακής του Λουκά. Αυτή η περικοπή είναι από το 6ο κεφάλαιο και είναι η στίχη 31 έως και 36. Να μιλήσουμε για τα νοήματα που μας παρέχει αυτή η περικοπή, για τα λόγια του Κυρίου μας που ακούμε εκεί, και να κατανοήσουμε τι πραγματικά θέλει ο Θεός από μας και τι πρέπει εμείς να κάνουμε στην πορεία της ζωής μας, στην καθημερινότητά μας. Αυτό που θα μπορούσαμε έτσι να πούμε σαν θέμα στην εκπομπή μας τη σημερινή θα μπορούσε να ήταν η αγάπη ως όπλο ενάντια στον εχθρό. Αν ακούσουμε προσεκτικά αυτή την περικοπή που μας απασχολεί, την οποία συζητάμε, αν μάλιστα ανοίξουμε την Αγία Γραφή και διαβάσουμε ολόκληρο το σχετικό κεφάλαιο, το 6ο κεφάλαιο όπως είπα, από το Ευαγγέλιο του Λουκά, τότε θα συνειδητοποιήσουμε πως τα καλά νέα του Ευαγγελίου μόνο καλά δεν μοιάζουν, αλλά ακούγονται πολύ δυσάρεστα στα αυτιά μας και κυρίως στα αυτιά του ανθρώπου ο οποίος είναι κοσμικά σκεπτόμενος και δεν έχει την παραμικρή ιδέα γύρω από τις αλήθειες του Ευαγγελίου και τον εκκλησιαστικό τρόπο ζωής. Ακούγονται λοιπόν δυσάρεστα στα αυτιά μας, γιατί ουσιαστικά το Ευαγγέλιο δεν μας λέει τίποτα λιγότερο από το ότι ο Θεός αγαπά τους εχθρούς μας. Και εμείς τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Αν ο Χριστός αγαπά τους εχθρούς μας, τότε ποιος θα μας υπερασπιστεί στις επιθέσεις τους? Ποιος θα είναι με το μέρος μας? Και τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα αν συνεχίσουμε την ανάγνωση της περικοπής. Γιατί ο Χριστός μας ζητά ούτε λίγο ούτε πολύ να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας. Πρώτη φορά συναντούμε τη λέξη αγάπη στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 6ο κεφάλαιο, εδώ που είμαστε δηλαδή, από το οποίο είναι η συγκεκριμένη περικοπή της δεύτερης Κυριακής του Λουκά. Και ο Χριστός αναφέρεται στην αγάπη για τους εχθρούς μας. Και μας λέει ακόμα πως αυτός ο δρόμος είναι ο μόνος δρόμος για τους χριστιανούς, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς τους. Μα είναι δυνατόν, θα σκεφτεί ο νυφάλιος αναγνώστης. Αυτή είναι η πρόταση του Χριστού. Δεν συνιστά μια τέτοια στάση, ένα ανέφικτο ιδανικό, μια αυτοκαταστροφική ουτοπία. Δεν οδηγεί στο χαμό όποιος ακολουθήσει τα λόγια του Χριστού. Ας προσπαθήσουμε όσο είναι δυνατόν να ξεδιαλύνουμε αυτό το γρίφο. Στον αρχαίο κόσμο τα πράγματα έμοιαζαν απλά. Μάλιστα, ένας μεγάλος δάσκαλος του αρχαίου ελληνικού κόσμου έλεγε: «Το να κάνεις καλό στους φίλους και κακό στους εχθρούς δεν είναι αντίθετα μεταξύ τους, γιατί και τα δύο είναι άξια προτίμησης και ανταποκρίνονται στην ίδια ηθική προδιάθεση». Και αλλού, ο ίδιος πάλι λέει: «Είναι ωραίο να εκδικείται κανείς τους εχθρούς του και να μην συμβιβάζεται μαζί τους, γιατί η ανταπόδοση είναι το δίκαιο». Η αντίληψη του αρχαίου κόσμου, να μην πω ότι εμπολείς και του σύγχρονου κόσμου, του εκτός χριστιανικού πνεύματος.
1: Γενικά του κόσμου.
0: Ή του αλλοιωμένου, αιρετικού, ηθικιστικού χριστιανικού πνεύματος.
1: Γενικά είναι το κοσμικό φρόνημα.
0: Το κοσμικό φρόνημα, αλλά και όχι μόνο κοσμικό. Δυστυχώς είναι και το φρόνημα αυτό.
1: Το ερετικό.
0: Η Φέρπη, ναι. Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Στη Δύση. Η δική, η προτεσταντική δική, κάπως έτσι σωστικά είναι. Ναι. Μιλάω για αγάπη, αλλά σου πουλάω σε ένα τους πυράβλους.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Να συντριβεί ο εχθρός. Να συντριβεί... που υποτίθεται ότι χτυπάμε τον εχθρό για να χτυπήσουμε και καλά την αμαρτία, αλλά προσωπεποιούν την αμαρτία. Γι' αυτό και έγαν και τις μάγισσες.
0: Όχι, αυτά
1: και
0: ακόμη και σήμερα δεν γίνονται.
1: Στο μεσαίωνα, ναι.
0: Ένας πόλεμος που μένεται τώρα που μιλάμε.
1: Έχει
0: έτσι
1: αλλάξει απλά προσωπείο, νομίζω.
0: Ένας πόλεμος που μένεται τώρα και μάλιστα διεξάγεται μεταξύ δύο κρατών που και οι δύο είναι ορθόδοξοι. Δεν λέει ότι χτυπάμε ο ένας την άλλη χώρα γιατί πρέπει να ανακόψουμε την είσοδο των δυτικών που είναι οι διεφθαρμένοι. Το ίδιο λένε και αυτοί. Λοιπόν, το που οδηγεί την ανθρωπότητα μια τέτοια τακτική γίνεται αμέσως φανερό σε όποιον ανοίγει έστω και λίγο ένα βιβλίο ιστορίας. Ατελείωτη πόλεμη και συγκρούσεις κατακλείζουν τόσο τον δημόσιο βίο των λαών, όσο και τον ιδιωτικό βίο των ανθρώπων. Οι άνθρωποι κάθε εποχής ζητούσαν έτσι από τους θεούς τους βοήθεια και συνδρομή σε αυτούς τους πολέμους και τις συγκρούσεις για να τα βγάλουν πέρα και να αναδειχθούν στο τέλος νικητές, για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε ένα κόσμο που μοιάζει να κυβερνιέται από τον νόμο του ισχυρότερου. Έπαμε. Και εμείς οι ίδιοι σαν μαθητές στα σχολεία μας, διδασκόμενοι την αρχαία ελληνική ιστορία, το βλέπαμε αυτό. Αλλά και σε άλλους λαούς, όχι μόνο στη δική μας. Όμως ο Θεός της Αγίας Γραφής δεν είναι ένας ακόμη Θεός. Είναι ο Θεός που μας λέει πως όλοι οι άλλοι θεοί είναι είδωλα. Είναι είδωλα. Πλάσματα της ανθρώπινης φαντασίας δηλαδή. Δημιουργήματα δικά μας που αποσκοπούν στο να υπηρετούν τις ανάγκες μας, να δυναμώνουν τις ψευδαισθήσεις μας πως είμαστε δυνατοί, πως ελέγχουμε τις ζωές μας, πως στο τέλος εμείς θα είμαστε οι νικητές. Απέναντι σε αυτή την προοπτική, ο Χριστός έρχεται να αντιτάξει κάτι όλος διόλου διαφορετικό. Όπως βλέπουμε στην περικοπή που εξετάζουμε, μας παρουσιάζει αυτό που κάνουν συνήθως οι άνθρωποι, ακόμα και αυτοί που τους θεωρούμε αμαρτωλούς. Αγαπούν τους φίλους τους και κάνουν το καλό σε αυτούς που ξέρουν πώς θα τους το ανταποδώσουν. Ο Χριστός όμως καλεί τους μαθητές του σε ένα καινούριο δρόμο. Ένα δρόμο που βαδίζει πρώτος ο ίδιος. Το δρόμο της υπακοής στον Πατέρα. Και ο Θεός Πατέρας είναι αυτός που ανατέλει τον ήλιο για όλους, δίκαιους και αμαρτωλούς εξίσου. Ο Θεός Πατέρας είναι αυτός που στέλνει τη βροχή του σε όλους, δίκαιους και αμαρτωλούς εξίσου. Ο Θεός Πατέρας είναι αυτός που στέλνει τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Υιό Του, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, δίκαιων και αμαρτωλών εξίσου. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι, ακροατές, θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε μετά από αυτό.

0: Μαζί και πάλι, αγαπητοί μας ακροατές, προχωράμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Το θέμα μας είναι η αγάπη ως όπλο ενάντια στον εχθρό και το αντλούμε από την Ευαγγελική περικοπή της Δευτέρας Κυριακής του Λουκά, συγκεκριμένα είναι κεφάλαιο έκτος, στίχη 31 με 35, και είχαμε πει ότι ο αρχαίος κόσμος, ο ειδωλατρικός κόσμος, αλλά και ο μακράν της χριστιανικής σκέψης κόσμος είχαν ένα δικό του δρόμο. Τιμωρούμε τους εχθρούς μας, κάνουμε καλό σε αυτούς που μας αγαπούν, σε αυτούς που περιμένουμε να το ανταποδώσουν, και είδαμε ότι υπάρχει μία ανατροπή στην Αγία Γραφή, στο Θεό της Αγίας Γραφής, που είναι ο μόνος αληθινός Θεός και όχι ένας ακόμη Θεός, ο οποίος μας καλεί να ακολουθήσουμε ένα άλλο δρόμο.
1: Τον οποίον ακολουθεί
0: πρώτα ο τον ίδιος, ακολούθησε, ναι, ο ίδιος, έτσι. Το δρόμο και της αυτό... υπακοής στο Θεό Πατέρα, ο οποίος συμπεριφέρεται το ίδιο εξίσου σε δίκαιους και αμαρτωλούς.
1: Και αυτό που μας είπατε πιο πριν, ότι ευρέχει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει, ναι, τον ήλιο της δικαιοσύνης στον Υιό του,
0: ναι,
1: για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, έτσι ακριβώς είναι. Και αυτό είναι ο δρόμος.
0: Ο Κύριος μας σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος, όχι για να σώσει μόνο τους δικαίους, που στο κάτω-κάτω οι δίκαιοι δεν είχαν ανάγκη σωτηρίας, ήταν δίκαιοι, ας πούμε, θα τους ελεούσε ούτως ή άλλως, θα λέγαμε, ο Θεός. Αλλά ήρθε να σώσει άπαντο γένος των ανθρώπων, όλους τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμη και αυτούς που δεν τον αναγνώριζαν και δεν τον ήξεραν, δεν τον γνωρίζουν ακόμη μέχρι και σήμερα.
1: Έχει προσφέρει τη σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους.
0: Σε όλους τους ανθρώπους.
1: Ακόμη και τη μέρα που θα ξαναέρθει, στη Δευτέρα Παρουσία του, θα ανατείλει τη δόξα του σε όλους, επί δικαίους και αδίκους. Απλά η διαφορά είναι στο πόσο κάθε ένας από μας θα δεχτεί αυτή τη δόξα. Δηλαδή από μας, σε μας έγκυται το αν θα είμαστε δεκτικοί της χάριτος ή όχι.
0: Το πώς θα δεχτούμε, βιώσουμε, και θα υποδεχτούμε και θα αντιληφθούμε, ναι, αυτή τη δόξα.
1: Και πώς θα...
0: Για άλλους θα είναι φως, ναι, φωτιστικών, για άλλους θα είναι πυρ καταναλύσκων, φωτιά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι το μπαλάκι έρχεται σε εμάς τους ανθρώπους με την έννοια της ελευθερίας. Δεν καταργείται η ελευθερία μας. Αυτός λοιπόν είναι ο δρόμος του Χριστού και φυσικά ο δρόμος των μαθητών του Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας, μπορούμε να πούμε ότι μας διδάσκει πως οι πράξεις μας δεν πρέπει να καθορίζονται από τις ενέργειες των άλλων. Δηλαδή,
0: πολύ σημαντικό,
1: πώς θα μας φερθεί ο άλλος, έτσι να το φερθούμε και εμείς, αλλά από την ενέργεια του Θεού μέσα μας. Ποιος χρειάζεται την αγάπη έτσι περισσότερο από αυτόν που ζει μέσα στο μίσος?
0: Για φαντάσου τώρα, οι ενέργειες του Θεού απέναντί μας ήταν αναλόγως της δικής μας συμπεριφοράς. Αλλή μονό μας.
1: Ναι, δεν θα υπήρχαμε.
0: Και παρόλο που είμαστε αυτοί που είμαστε, αχάριστοι, αγνώμονες, εγωιστές, σκληροτράχυλοι, απερίτμητοι την καρδία, ανελεήμονες, αυτό που είμαστε τέλος πάντων, το χάλι μας το μαύρο, και σαν πρόσωπο ο καθένας, αλλά και σαν λαοί. Παρόλα αυτά, ο Θεός, όπως είπαμε, ανατέλει τον ήλιο και πέμπει τη βροχή επί δικαίως και αδίκους. Μας αντιμετωπίζει,
1: ναι, μόνο με αγάπη και ευλογία,
0: όλους το ίδιο του, εξίσου.
1: Ακριβώς.
0: Δεν επηρεάζεται δηλαδή η αγάπη του, η συμπεριφορά του προς τους ανθρώπους από τα δικά μας τα χάλια. Κάτι που μας διδάσκει, ναι, πως να ακολουθήσουμε κι εμείς. Πολύ ωραία το επεσήμανες, πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας καλεί να κάνουμε για τους εχθρούς μας αυτό που δεν μπορούν να κάνουν αυτοί για τον εαυτό τους. Δηλαδή να τον αγαπήσουν.
0: Πω, πω, πω. Τι ωραίο αυτό. Να κάνουμε αυτό που δεν μπορούν να κάνουν οι ίδιοι. Να, δεν μπορούν τον αγαπώ, τον εαυτό τους να αγαπήσουν αυτοί οι άνθρωποι και πραγματικά.
1: Όμως, να βάλουμε έτσι ένα θαυμαστικό εδώ. Κάνοντας κάτι τέτοιο, ο Χριστός δεν μας εγγυάται πως θα είμαστε αποτελεσματικοί ως προς τι. Ότι ο εχθρός μας θα συγκινηθεί, θα μαλακώσει η καρδιά του και η διαμάχη θα τερματιστεί.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Γιατί μπορούσε κάποιος να σκεφτεί και να πει, α, ωραία, εγώ θα συμπεριφερθώ έτσι.
1: Για να κάνει ο εχθρός αυτό το πράγμα.
0: Για να αλλάξει το αποτέλεσμα. Έτσι. Και όμως μας λέει ο Χριστός ότι δεν εγγυάται η συμπεριφορά μας αυτή την αλλαγή του αποτελέσματος, ούτε την αλλαγή της διάθεσης του άλλου. Και το είδαμε και στον Χριστό.
1: Τον ανέβασαν στο Σταυρό.
0: Έτσι. Θεράπευσε, καθάρισε, πότισε, τάισε, ανέστησε τους νεκρούς.
1: Ήρθε, λέει, οι όμενους και ευεργετώντας
0: ναι. τον λόγο. Αντί του μάνα χωλή,
1: ναι.
0: Αντί του είδα το σόξους, αντί του αγαπάνε, σταυρό με προσηλώσατε.
1: Ακριβώς. Γιατί όμως αυτό? Ο Χριστός μας λέει ακριβώς να αγαπήσουμε τον εχθρό μας, γιατί αυτό πρώτος το έκανε αυτό σε εμάς. Και τώρα θα αναλογιστούμε και θα πούμε, μα εμείς είμαστε εχθροί του Θεού. Εμείς τον αγαπάμε. Και όμως...
0: Σηκώνει κουβέντα.
1: Και όμως, ενώ λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό, ουσιαστικά είμαστε εχθροί του. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά τον αγαπάμε συναισθηματικά. Αγαπάμε τον Χριστό για αυτό που μας έκανε, που σταυρώθηκε για μας, που μας προσφέρει τη σωτηρία. Ουσιαστικά όμως αυτό δεν είναι καρπός αγιότητας. Δεν είναι καρπός δοσήματος. Αλλά είναι το γεγονός ότι εμείς οντολογικά είμαστε εχθροί του Θεού, γιατί τον έχουμε βγάλει από τη ζωή μας. Και από την αρχή, από τον πρώτο Αδάμ και την Εύα, θεωρήσαμε πως μπορούμε τα πάντα
0: να τα καταφέρουμε μόνοι
1: μας. Ναι, να τα καταφέρουμε μόνοι μας.
0: Να πω και το εξής, μια και κάναμε λόγο για αγάπη. Πολύ ωραία είπες ότι η αγάπη δεν είναι συναισθηματισμοί. Η πραγματική αγάπη
1: είναι πράξεις.
0: Είναι αυτή που έδειξε ο Χριστός, η θυσιαστική αγάπη, που δεν ελπίζει να πάρει πίσω τίποτα. Δηλαδή η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο τον οδήγησε να γίνει ο ίδιος άνθρωπος. Καλά, ήταν ούτως ή άλλως προαιώνιο σχέδιο του Θεού, αλλά μετά την αποτυχία του ανθρώπου, που όπως είπαμε προηγουμένως πολύ ωραία είπες ότι νομίζει ότι μπορεί να τα κάνει για να τα καταφέρει όλα μόνος του, νομίζω ότι μπορεί να αποστασιοποιηθεί από το Θεό, να απομακρυνθεί από το Θεό και να γίνει Θεός μόνος
1: του. Και ουσιαστικά
0: του.
1: Αυτό είναι η ουσία της αμαρτίας. Η ουσία της αμαρτίας αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και αφού λοιπόν τα έκανε χάλια όλα, ήταν επιτακτικότερη η ανάγκη η σάρκωση του Χριστού, του Υιού και Λόγου του Πατρός, ο οποίος γίνεται άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο, και η αγάπη του τον οδηγεί να υπομείνει όλα αυτά που υπέμεινε, χωρίς ο ίδιος να κερδίσει απολύτως τίποτα. Τέτοια αγάπη που τον οδήγησε στη θυσία, τέτοια θυσία που ενώ μπορούσε να την αποφύγει δεν την απέφυγε, που δεν του άξιζε γιατί ήταν ο μόνος αναμάρτητος, και όμως η αγάπη του για τη σωτηρία των ανθρώπων, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Έπρεπε να εμφανιστεί ως ο αρχιερέας της πίστεώς μας στο θρόνο, στα Άγια των Αγίων του Ουρανού, και όχι στα Άγια των Αγίων του Ναού του Σολομώντα, που έμπαιναν οι αρχιερείς του Παλαιού Νόμου, στα Άγια των Αγίων του Ουρανού, και να κρατούν χωρίς αίματος. Αλλά τι αίματος?
1: Εκείνα ήταν τύπος και εικόνα της πραγματικότητας.
0: Τι αίμα έπρεπε να έχει για να προσφέρει? Τράγων και μόσχων? Το δικό του αίμα. Το οποίο λοιπόν έχει σε πάνω στο Σταυρό και το πρόσφερε στο Θεό Πατέρα, για να εξηλαιωθεί το γένος των ανθρώπων ολόκληρο. Λύτρων αντί πολλών, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος.
1: Και πάλι αυτό που λέτε δεν έχει νομική υπόσταση.
0: Όχι.
1: Έχει οντολογική υπόσταση. Γιατί προσφέρει την ανθρώπινη φύση, η οποία είναι αποστατημένη, και λέει, να η ανθρώπινη φύση. Πέθανε.
0: Προσέλαβε λοιπόν την
1: αλλά παραδίδεται σε σένα.
0: Την αμαρτωλή μας φύση. Και
1: αυτό είναι ζωοποιό. για τον άνθρωπο.
0: Την καθαρίζει δια του τιμίου του αίματος και την προσφέρει στο Θεό Πατέρα για να συνεχίσει το της υιοθεσίας χάρισμα, έτσι. Καθαρισμένη και λουσμένη από το ίδιο το αίμα του Κύριου μας, ο οποίος, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, γίνεται και θήτης και θύμα.
1: Έκανα αυτή την παρέμβαση και θα με συγχωρέσετε που το έκανα, γιατί στη δυτική χριστιανοσύνη αυτό παρεξηγήθηκε και θεωρήθηκε ότι σαν να έλαβε ο Θεός Πατέρας εκδίκηση για τις αμαρτίες των ανθρώπων στο πρόσωπο του Υιού του. Όμως καμία σχέση με αυτό δεν έχει. Αυτό είναι διαστροφή παντελώς του δόγματος της σωτηρίας.
0: Δυστυχώς
1: είναι παντελής
0: διαστροφή. Η αλλίωση του Ευαγγελικού Πνεύματος αυτά τα αποτελέσματα.
1: Η ανθρώπινη φύση λοιπόν κατακερματισμένη από την αμαρτία, πεθαμένη, προσφέρεται στο Θεό Πατέρα για την αναστήση. Και αυτό γίνεται από τον Μέγα Αρχιερέα, τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον ενανθρωπίσαντα.
0: Αυτή λοιπόν, για αυτή την αγάπη μιλάει ο Χριστός, που έδωσε τα πάντα και τη ζωή του ακόμα χωρίς να απολαύσει το παραμικρό.
1: Λοιπόν, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, το γεγονός ότι θελήσαμε να έχουμε τον έλεγχο της ζωής μας. Έτσι.
0: Αυτό
1: οδηγηθήκαμε σε ένα ποταμό αίματος και δακρύων. Ξεκινάμε. Ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ. Και έχουμε ένα σωρό εγκλημάτων και αμαρτημάτων, δηλαδή, τα οποία είναι απίστευτα βαριά. Έτσι.
0: Ας κοιτάξουμε την αρχαιολογική ιστορία.
1: Ναι.
0: Τροϊκός πόλεμος.
1: Παντού πόλεμοι και παντού.
0: Μάθαμε, ξέρω εγώ, εξεστράτευσα μέχρι τα βάθη της Ανατολής. Ξέρξης, Δαρίος, πράγματα, κάθοδος μυρίων. Χαμός. Παντού πόλεμοι, παντού αίμα. Παντού αίμα.
1: Δάκρυα, ξεριζωμή, φόνη. Δηλαδή, μια κατάσταση εντελώς τραγική.
0: Βλέπουμε συγκρούσεις χωρίς τέλος, πραγματικά όπως το είπες, ποταμοί αίματος.
1: Και έτσι λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο.
0: Και με αποκορύφωμα τον αιώνα που έληξε. Τόση πόλεμη, δύο παγκόσμιοι πόλεμοι.
1: Παγκόσμιοι πόλεμοι, πυρηνικές βόμβες.
0: Εκατομμύρια θύματα. Εκατομμύρια αθώες.
1: Μολύναμε τη γη τελείως.
0: Ναι, αθώσεις.
1: Προημερών διάβαζα ότι έχουν κλείσει 40 χρόνια από την έκρηξη του πυρηνικού αντιδραστήρα στο Τσέρνομπιλ. Έτσι, το οποίο μόλυνε τουλάχιστον, λέει, τα 2/3 των υδάτων της γης. Αυτή και μόνο η έκρηξη. Και ας δούμε λοιπόν ότι σε αυτόν τον κόσμο έρχεται ο Χριστός.
0: Ναι.
1: Παίρνει τον πόνο μας, τον κάνει δικό του για να τον νικήσει και να τον ξεπεράσει. Μας αγάπησε ενώ ήμασταν εχθροί του και ήμασταν και στερημένοι από αγάπη. Και μας καλεί να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γιατί αυτός είναι ο μόνος δρόμος για όποιον θέλει να είναι γνήσιος μαθητής του Χριστού. Μπορεί να είναι ένας δρόμος δύσκολος, σταυρικός, ένας δρόμος θυσίας, αλλά είναι και ο δρόμος που οδηγεί στην Ανάσταση. Ο μόνος δρόμος που οδηγεί στην Ανάσταση. Και αν όλα αυτά μοιάζουν κάπως θεωρητικά, ας δούμε την ιστορία ενός εχθρού του Θεού που έγινε αγιός του. Το όνομά του ήταν Μωυσής. Σαν τον ηγέτη του λαού του Θεού. Μιλάμε για τον Άγιο Μωυσή τον Αιθίωπα, έτσι. Ο οποίος ήταν λίσταρχος και ήταν φόβητρο των ανθρώπων. Ήταν από τα μέρη της Αιθιωπίας.
0: Έξω και Αιθίωπς βέβαια.
1: Μαύρος στην όψη, γι' αυτό και ονομάστηκε Μωυσής ο Αιθίωπς. Αντιπροσώπευε τον απόλυτο εχθρό στη φαντασία των ανθρώπων. Ήταν βίαιος, χωρίς ηθικούς φραγμούς, αλόφιλος, φωνιάς. Όμως ο Θεός τον αγάπησε και του έδωσε μια αφορμή. Και ο Μωυσής, ό του θαύματος, κατενήγει. Κατάλαβε πως η αγάπη του Θεού κυβερνά τον κόσμο, ότι ο Θεός δεν την έχει αποστερήσει ούτε καν από αυτό τον άθλιο αμαρτωλό. Μετεστράφη και έγινε μοναχός. Βαπτίστηκε, έτσι. Mm. Έγινε μοναχός και στη συνέχεια έγινε και ιερέας. Πρεσβύτερος.
0: Από ό,τι θυμάμαι τώρα, ο Άγιος Μωυσής νομίζω γιορτάζει 28 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, θυμάμαι ότι ήταν πριν από ένα μήνα περίπου.
0: Επέτρεψε ο Θεός και μία από τις επιχειρήσεις, θα τις πούμε έτσι, φόδους που έκανε, δεν είχε καλό αποτέλεσμα, δεν πήγαινε έτσι όπως τα περίμενε και τελικά στην επίθεση που έκαναν αυτός με τους υπόλοιπους της συμμορίας, θα το πούμε έτσι, είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα πολύ άσχημα. Νόμιζαν ότι πέθανε, έμεινε μόνος, τέλος πάντων η μηθανής εκεί στην άκρη του, στο δρόμο, στο δάσος, και τον βρήκανε τυχαία οι μοναχοί ενός μοναστηριού, οι οποίοι δεν γνώριζαν ποιο είναι, είδαν ένα λαβωμένο άνθρωπο μισοπεθαμένο. Τον πήρανε λοιπόν στο μοναστήρι τους και άρχισαν να τον περιποιούνται, να τον περιθάλτουν, να του γιατρεύουν τις πληγές, να μην μολυνθούν, να του βάζουν επιθέματα, όλα αυτά, να του φτιάχνουν κατάλληλη τροφή για να μπορεί να σταθεί στα πόδια. Τέλος πάντων, και το κατάφεραν έτσι, από την πολύ τους καλή περίθαλψη, ο άνθρωπος αυτός, ο Μωυσής, ανέκαμψε.
1: Ανάρρωσε.
0: Και άρχισε να παρατηρεί τους μοναχούς εκεί του μοναστηριού, πώς ζούσανε, τον τρόπο ζωής τους, τα πάντα, και έμεινε έκπληκτος. Και αυτό στάθηκε αφορμή να αλλάξει τρόπο ζωής, όπως είπες, να βαπτιστεί, να βαπτιστεί, να γίνει χριστιανός, να γίνει μοναχός. Και μάλιστα
1: και ιερέας.
0: Και ιερέας. Μην ξεχνάμε ότι το Άγιο Βάπτισμα εξαλείφει κάθε προηγούμενο αμάρτημα.
1: Ναι, για την ιεροσύνη.
0: Ναι. Και έγινε λοιπόν ιερεύς που αλλάζει, η μοναχός που αλλάζει όλη τη ζωή. Συνέχισε, τώρα σε διέκοψα.
1: Έζησε λοιπόν μέχρι τα βαθιά του γεράματα σαν ιερομόναχος και πέθανε έχοντας δημιουργήσει πολλούς μαθητές με το παράδειγμά του.
0: Γίνεται δηλαδή πνευματικός δάσκαλος ο άνθρωπος.
1: Αξίζει να αναφέρουμε ένα περιστατικό που σώζεται από το βίο του, έτσι, που σώζεται στο βιβλίο του γεροντικού. Κάποτε ένας αδελφός της Μονής υπέπεσε σε βαρύ παράπτωμα και στη Σκήτη έγινε συνέδριο για να αποφασίσουν για την τύχη του. Αν θα παρέμενε δηλαδή στη μοναστική αδελφότητα ή θα τον έδιωχναν, έτσι. Κάλεσαν λοιπόν και τον Αβά Μωυσή γιατί εκτιμούσαν τη γνώμη του. Αυτός γέμισε ένα σακί με άμμο, το κρέμασε πίσω στην πλάτη του και πήγε στη συνεδρίαση. Όταν τον είδαν, τον ρώτησαν τι σήμαινε αυτή η χειρονομία του. Ο Μωυσής απάντησε: «Οι αμαρτίες μου με κατακλείζουν και εγώ δεν τις βλέπω και ήρθα σήμερα να κρίνω τις αμαρτίες των άλλων». Ο Μωυσής, ο άνθρωπος που είχε γνωρίσει την αγάπη του Θεού, δεν είδε στο πρόσωπο του αδελφού που αμάρτησε τον εχθρό της κοινότητας, αλλά έναν αδελφό που πρέπει να αγαπήσουμε όπως μας αγάπησε ο Χριστός. Όχι έναν εχθρό τον οποίο πρέπει να εξουθενώσουμε και να απορρίψουμε, αλλά έναν αδελφό στον οποίο πρέπει να δοθεί καιρός μετανοίας. Η αδελφότητα συμφώνησε με τον Μωυσή και συγχώρησε τον αδελφό. Η ιστορία δεν μας λέει βέβαια τι απέγινε ο αδελφός, γιατί η αγάπη για τον εχθρό δεν προδικάζει κανένα τέλος. Η ιστορία παραμένει ανοιχτή και είναι προϊόν της ανθρώπινης ελευθερίας. Το πραγματικά ευτυχές γεγονός και τέλος της ιστορίας έγκυται στο ότι η αδελφότητα ενήργησε με γνήσια, ως γνήσια κοινότητα μαθητών του Χριστού, με αγάπη για τον εχθρό.
0: Καταπληκτικό.
1: Εδώ πρέπει να, σε αυτό πρέπει να σταθούμε.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Έτσι λοιπόν η ιστορία του Αβά Μωυσή έχει πολλά στοιχεία τα οποία θα μπορούσε να σχολιάσει κανείς. Εμείς θα σταθούμε σε δύο. Το πρώτο συνίσταται στη διαπίστωση πως ο ρόλος του εχθρού αλλάζει στο διάβα της ζωής μας.
0: Πραγματικά.
1: Ο Μωυσής έτσι βρίσκεται αρχικά στο ρόλο του εχθρού της κοινότητας για να γίνει αργότερο σεβαστός κριτής από την ευετιμιγορία του οποίου κρίνεται η τύχη ενός άλλου ανθρώπου.
0: Για φαντάσουμε.
1: Που θεωρείται τώρα εχθρός. Και μπορεί ο άλλος έτσι μοναχός ο οποίος κρίνεται να ήταν πολύ πριν το Μωυσή. Να ήταν πιο παλιός, να ήταν πιο πρεσβύτερος. Δεν γνωρίζουμε βέβαια. Αλλά η ουσία είναι στο γεγονός ότι αλλάζουν.
0: Αυτό, εμείς εκεί πρέπει να σταματήσουμε. Ναι. Ότι τίποτα δεν είναι το ίδιο εσαΐ.
1: Ναι,
0: τα πάντα ρί που έλεγε και ο Ηράκλειος. Όλα αλλάζουν.
1: Είναι αυτό που...
0: Και αυτός που σήμερα θεωρείται αδελφός μπορεί να είναι αύριο εχθρός ή το αντίθετο. Αυτό θέλει να μας πει. Και το αντίθετο.
1: Που είπαμε πιο πριν.
0: Να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
1: Ότι τα πάντα είναι προϊόντα της ανθρώπινης ελευθερίας.
0: Έτσι είναι. Έτσι.
1: Αυτό μας δείχνει λοιπόν πως ο εχθρός δεν είναι ένας ρόλος που είναι σταθερός μες στην ανθρώπινη κοινότητα. Έτσι όπως μας είπατε και εσείς, σήμερα είναι ο ένας, αύριο είναι ο άλλος και μπορεί να είμαστε και εμείς αύριο.
0: Και το έχουμε δει πολλές φορές στην ιστορία, έτσι. Ναι. Οι σημερινοί σύμμαχοι μπορεί να είναι αυριανοί εχθροί για το αντίθετο. Το βιώσαμε πολλές φορές και εμείς σαν λαός, αλλά και στην παγκόσμια ιστορία είναι πασίδουλο αυτό.
1: Μας αποκαλύπτεται ότι η αγάπη του Θεού μπορεί να αγγίξει τους πάντας. Σημασία έχει εμείς, αν είμαστε ανοιχτοί στην αγάπη του Θεού. Εκεί είναι πάντα το κλειδί. Από εκεί κρίνεται ουσιαστικά η σωτηρία μας. Η σωτηρία μας έχει δοθεί. Μας έχει δοθεί από το Θεό. Είναι δεδομένη. Ο Θεός μας έχει δώσει τη σωτηρία. Την έχει δώσει, τέλος.
0: Σε όλους.
1: Σε όλους. Ανεξαρτήτως αμαρτιών.
0: Σε εμάς λοιπόν εναπόκειται πώς την δεχόμαστε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και αν τη δεχόμαστε.
1: Ναι. Δεύτερον, οι εχθροί δεν πρέπει να αναζητούνται κατά ανάγκη κάπου μακριά. Η Αγία Γραφή λέει, οι εχθροί του ανθρώπου, η οικιακή αυτή. Εδώ είναι το.
0: Οι άνθρωποι δηλαδή του σπιτιού σου μπορεί
1: το
0: να
1: είναι δύσκολο. Σου. Πόσες φορές το έχουμε δει στα μαρτυρολόγια αυτό. Γονείς, πατεράδες, να θανατούν τα παιδιά τους γιατί είναι πίστοι στο Χριστό. Ή γιατί έχει θόλωση η ψυχή τους από την ενέργεια του σατανά και κάνει κακό στα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπαμε, ξέρω εγώ,
1: ο σύζυγος,
0: Αγία
1: ο
0: Μαρκέλα,
1: ναι.
0: Από τα χέρια του πατέρα της. Αγία Ειρήνη.
1: Αγία Βαρβάρα.
0: Αγία Βαρβάρα. Αυτό κι αν ήταν. Ναι, ναι. Ο ίδιος την αποκεφάλισε. Αγία Μαρίνα.
1: Αγία Μαρίνα.
0: Και τόσοι και τόσοι άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας οδηγήθηκαν στο μαρτύριο, δηλαδή τελείωσε η ζωή τους επί της γης από τα χέρια των ανθρώπων που τους γέννησαν, όχι απλά ναι, του ναι. περιβάλλοντος οικογένειάς τους, αλλά από τους ίδιους τους γονείς.
1: Είναι ανάδεια ακόμη και στη φύση.
0: Μάλιστα. Σταματήσουμε εδώ για ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Και να συνεχίσουμε μετά από λίγο.

0: Είμαστε και πάλι κοντά σας, αγαπητοί μας φίλοι, ακροατές. Στην απόψινή μας εκπομπή συζητώντας, έχουμε σαν θέμα την αγάπη ως όπλο έναντι του εχθρού, και αφορμή γι' αυτό μας δίνει η Ευαγγελική Περικοπή της Δεύτερης Κυριακής του Λουκά, η οποία είναι παρμένη από το 6ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, και είναι η στίχη 31 με 36. Πάρα πολύ ωραία πράγματα μας είπες προηγουμένως, Σπύρο, έτσι, και έγινε μια πάρα πολύ γόνιμη συζήτηση. Φάνηκε πως μπορεί να αλλάξει η ζωή του ανθρώπου με την ωραία διήγηση αυτή του Αγίου, από τη ζωή του Αγίου Μωυσέως του Αιθίωπος, ο οποίος απολύστραχος, από κακούργος, από ένας άνθρωπος που ήταν ο φόβος και ο τρόμος, έγινε Άγιος του Θεού, Άγιος, και πνευματικός δάσκαλος για πολλές ψυχές, για πολλούς ανθρώπους, και μάλιστα με υπερησή σοφία και σύνεση είδαμε να κρίνει υποθέσεις με μόνο κριτήριο αυτό που εισέπαξε και ο ίδιος, την αγάπη του Θεού, την αγάπη των υπολείπων ανθρώπων, η οποία πρέπει να διαχέεται και στους άλλους. Έτσι, και αυτός ο τρόπος, μας είπες ότι μας δείχνει δύο σημεία, έτσι, αναδεικνύει δύο θέματα. Το πρώτο, ότι, αν θυμάμαι καλά, ότι κανείς εχθρός δεν είναι μόνιμα το ίδιο, δηλαδή αυτός που σήμερα θεωρείται εχθρός, αύριο μπορεί να μην είναι, και αλλάζει αυτή η διάθεση του ανθρώπου, και αυτό φάνηκε και από την ιστορία που είπαμε. Και το δεύτερο, ποιο ήταν το δεύτερο?
1: Το γεγονός ότι μπορεί να είναι πολύ κοντά μας ο εχθρός.
0: Σωστά, ναι. Ότι το δεύτερο, ότι δεν είναι ανάγκη να ψάχνουμε τους εχθρούς πέρα μακριά. Μας λέει το Ευαγγέλιο ότι μπορεί να είναι και μέσα στο σπίτι μας. Έτσι, έγινε αναφορά, μάλιστα και σε περιπτώσεις Αγίων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι, ας πούμε, τέλειωσε η ζωή τους από τα χέρια των γεννητόρων τους. Έτσι. Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, και όχι μόνο, θα μπορούσε να είναι ο σύζυγος, ο αδελφός.
0: Ναι, βέβαια, σίγουρα.
1: Το παιδί μας, ένας φίλος μας.
0: Τα διαβάζουμε αυτά καθημερινά στις ειδήσεις, ή τα ακούμε στις ειδήσεις τώρα και τώρα,
1: Ναι, ακούμε.
0: Σηκώνει το παιδί το χέρι εναντίον της μάνας ή του πατέρα, ή και το αντίθετο. Ναι. Ο σύζυγος στη σύζυγο. Ή στη σύντροφο, όπως σήμερα το έχουν
1: συνηθίζονται.
0: Ναι, καταργήσαμε και το γάμο, έπαψε ο γάμος να μας ακουμπάει σαν τρόπο ζωής, και έχουμε, σήμερα είμαστε με αυτόν, αύριο με τον άλλο και ούτω καθεξής. Προχθές διαβάσαμε ότι κάπου
1: γενικά η οικογένεια,
0: βόρειο-δυτική Ελλάδα, εκεί,
1: γενικά η οικογένεια τίθεται σε...
0: ο σύντροφος σκότωσε τη σύντροφό του με πόσες μαχαιριές.
1: Ναι.
0: Τραγικά πράγματα. Οι άνθρωποι δηλαδή που κοιμόντουσαν στο ίδιο κρεβάτι, που ήταν στο ίδιο σπίτι, που τρώχανε στο ίδιο τραπέζι φαγητό.
1: Είναι τραγικά. Εμείς λοιπόν θα πρέπει στις καθημερινές μας σχέσεις να ξεπεράσουμε τον νόμο της ανταπόδοσης αυτών. Το θυμό μας, τον πιθανό θυμό μας, δηλαδή την επιθετικότητά μας, τη βία που μας κατακλείζει και μας καλεί να φανούμε και καλά δυνατοί.
0: Πόσο δυνατά μηνύματα.
1: Για να μην μας εκμεταλλευτούν
0: στην εποχή μας
1: οι οικοί μας. Όμως δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι η πραγματική δύναμη είναι να αφήσουμε τη συγχώρηση να κατακλείσει και την αγάπη των άλλων. Έτσι λοιπόν,
0: η πραγματική δύναμη είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, τελειοποιείται μέσα στην ασθένεια. Και ποια ασθένεια? Αυτή που θεωρεί ο κόσμος ασθένεια. Το να συγχωρείς, το να μην ανταποδίδεις, το να μην χτυπάς τον άλλο για να φανείς δυνατός, Θεωρείται αδυναμία για τον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ασθένεια αυτό. Αδυναμία, ασθένεια. Ναι, όμως αυτό βλέπουμε που οδηγεί σε ένα ατέρμονο φαύλο κύκλο βίας.
1: Ναι, ναι.
0: Βίας. Μα δεν υπάρχει μέρα να μην ακούσουμε 14χρονα κορίτσια να μαλλιοτραβιούνται. Δεν υπάρχει μέρα να μην ακούσουμε ότι η ενδοοικογενειακή βία, όπως χαρακτηρίζεται. Δεν υπάρχει μέρα. Για ένα βλέμμα,
1: φανταστείτε,
0: για μια θέση πάρκινγκ, ναι, μπορεί ο άλλος να φτάσει στο έγκλημα.
1: Ναι. Φανταστείτε πόσα γίνονται που δεν ακούμε και δεν έρχονται στη δημοσιότητα.
0: Και όλα αυτά γιατί, όπως είπες, έχουμε ταμπουρωθεί μέσα στο εγώ μας και δεν αφήνουμε τίποτα να διαπεράσει αυτό το τείχος του εγωκεντρισμού. Και θέλουμε να επικρατήσουμε για να κυριαρχήσουμε στους πάντες. Μα να που φτάσαμε όμως. Με αυτό τον τρόπο σκέψης. Δηλαδή άμα δεν μπορείς να δεχτείς τον άλλο, δεν μπορείς να συγχωρήσεις, δεν μπορείς να αγαπήσεις, πού καταλήγεις? Απομονωμένος, εντελώς, άχρηστος στο να αγαπήσεις, δηλαδή στο να συνάψεις οποιαδήποτε σχέση, οποιαδήποτε σχέση, όχι μόνο ερωτική, γι' αυτό βλέπεις

0: ήδη προσδοκάμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά γιατί αυτό έκανε ο Χριστός. Τώρα ο άλλος αν δεν μπορεί να κατανοήσει, αυτός χάνει και ζημιώνεται. Αν βέβαια σκεφτόμαστε μόνο το συμφέρον υλικά και κοσμικά, ναι, είμαστε ζημιωμένοι, αλλά τι γαροφελήσει τον κόσμο, τον άνθρωπο, εάν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί τελικά την ψυχή του. Δηλαδή, εμάς μας ενδιαφέρει, σκεφτόμαστε μόνο πώς θα κατακτήσουμε τον κόσμο μόνοι μας.
1: Και γενικά η νοοτροπία, να επιτεθούμε στον άλλον. Όταν καταργεί κάποιους κώδικες ο άλλος, δικούς μας ή κάποιους γενικούς κώδικες, η πρώτη μας σκέψη είναι η τιμωρία του.
0: Δεν είναι μόνο να καταργήσει ένα κώδικα. Να τολμήσει να πει κάτι που δεν μας αρέσει, που δεν είναι σύμφωνο με εμάς, ή να, ακόμη να κοιτάξει με μια λοξή ματιά, αλίμονό του. Αλίμονό του. Κάνουμε αυτό που έκαναν τα πρώτα αδέρφια. Το έπεσε σε κάποια στιγμή.
1: Θυμήθηκε μια άλλη.
0: Άβελ και Κάιν.
1: Μια άλλη έτσι.
0: Σκοτώνει ο Κάιν τον Άβελ.
1: Λέει το χαιρετικό για τον Άγιο Ησύχιο τον Πρεσβύτερο. Mm-hmm. Μια φορά έπιασαν έναν αδελφό την ώρα της ακολουθίας. Τον έπιασαν σε εισαγωγικά. Να τον έχει πάρει ύπνος. Από την κούραση βέβαια ο άνθρωπος. Και ήθελαν να του βάλουν επιτίμιο. Και καλέσαν τώρα τον Άγιο Ησύχιο, ο οποίος ήταν ο πιο ενάρετος της αδελφότητας, να προτείνει αυτό στο επιτίμιο. Και λέει, αδελφή μου, λέει, εσύ τι θα έκανες γέροντα, λέει, αν ήταν στη δικαιοδοσία σου να τον τιμωρήσεις. Εγώ, λέει, θα τον έπαιρνα στην αγκαλιά μου, λέει, να τον ξεκουράσω λίγο περισσότερο. Να τον αποκοιμηθεί, λέει, να ξεκουραστεί. Δηλαδή, βλέπουμε πώς μιλάει ένας άνθρωπος που έχει άγιο πνεύμα, που έχει το Θεό μέσα του. Μιλάει αγαπητικά, μιλάει. Δεν θα μιλήσει καθόλου με τη διάθεση της τιμωρίας.
0: Εάν έτσι σκεφτόταν ο άνθρωπος, θα είχαμε αυτό το αιματοκύλισμα στο πέρασμα των αιώνων, των χιλιατηρίδων? Θα είχαμε αυτή τη φαγωμάρα, ποιος θα επικρατήσει σε ποιον? Θα είχαμε αυτή την κατάσταση της κοινωνίας μας που θλιβόμαστε όλοι? Διαβάσαμε σήμερα, διάβαζα κάπου, σε ένα κράτος, νομίζω στη Σλοβακία, δεν θυμάμαι, ένα παιδί, μαθητής 14 ετών παρακαλώ, επιτέθηκε με μαχαίρι σε μία καθηγήτριά του μέσα στο σχολείο και τη σκότωσε. Ένα παιδί 14 χρονών σκότωσε τη δασκάλα του και τραυμάτισε, τώρα δεν θυμάμαι, θανάσιμα ή τραυμάτισε, και άλλα παιδιά. 14 χρονών. Γιατί? Γιατί έμαθε πως άμα σε φάω θα κυριαρχήσω. Ναι.
1: Πόση ευθύνη έχουν αυτοί οι γονείς?
0: Όλοι μας.
1: Και όλη η κοινωνία γενικότερα. Όλοι.
0: Για να καταλήξει εκεί αυτό το παιδάκι, εργάστηκαν με αρνητικό τρόπο φυσικά. Ναι. Δεν το εννοώ προς το καλό. Πάρα πολύ διαφορετικοί άνθρωποι και συστήματα. Και κυρίως, συστήματα, ναι. Το κυρίως αυτό το φρόνημα που έχει επικρατήσει στον κόσμο μας. Να σε φάω, να σε συνθλίψω,
1: να σε τιμωρήσω.
0: Να τιμωρήσω τον εχθρό μου.
1: Έτσι λοιπόν, η περικοπή του Ευαγγελίου της Β' Λουκά, της Κυριακής, όση και δυσφορία και μηχανία να μας προκαλεί, μιλώντας για την αγάπη στους εχθρούς, έτσι, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός αγαπά τους εχθρούς μας. Γιατί πρώτα αγαπάει εμάς. Και να ερμηνεύσουμε τα λόγια του Χριστού και να καταλάβουμε πως η αγάπη του Θεού για τους εχθρούς μας είναι καλά νέα για μας. Δεν είναι κακά νέα, είναι καλά νέα. Γιατί μας βεβαιώνει πως ο Θεός δεν θα μας αφήσει εχμαλώτους του μίσους, του θυμού και του φθόνου που μας κατατρώνε. Η αγάπη για τους εχθρούς μας είναι ο δρόμος μέσω του οποίου φανερώνεται η αγάπη του Θεού, έτσι γενικά σε όλους μας. Η αγάπη λοιπόν προς τους εχθρούς...
0: Ξαναπες αυτό, η αγάπη, ναι, η αγάπη για τους εχθρούς μας,
1: η αγάπη για τους
0: είναι ο δρόμος.
1: Είναι ο δρόμος για όλους τους χριστιανούς, για όλους εμάς.
0: Που μας

0: φανερώνει την αγάπη του Θεού.
1: Του Θεού, ναι, ναι.
0: Να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Η αγάπη για τους εχθρούς, όχι για αυτούς που μας κάνουν καλό, όχι για αυτούς που μας συμπεριφέρονται ευγενικά, όχι για αυτούς που περιμένουμε να μας ανταποδώσουν.
1: Ποια ημιν χάρισε στην επιλογή, Κύριος, αν αγαπάτε τους αγαπώντας.
0: Πρέπει λοιπόν...
1: Και γάρι αμαρτωλή, έτσι, και οι εγκληματίες.
0: Το κάνουν, το ίδιο
1: αγαπάνε κάνουν. Τους συντρόφους τους που πάνε μαζί και κάνουν μαζί τις συμμορίες και τις εγκληματικές πράξεις.
0: Να. Μακάρα το κατανοήσουμε αυτό, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και την αγάπη του Θεού προς όλους τους ανθρώπους, δηλαδή και προς εμάς. Θα μας βοηθήσει στο να αλλάξουμε στάση απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Θα μας βοηθήσει να αλλάξει η κοινωνία μας. Εάν όλοι οι άνθρωποι σκεφτόταν έτσι, δεν θα είχαμε αυτά τα...
1: Και να πούμε και μια προοπτική.
0: Ναι.
1: Εάν δείξουμε αγάπη προς έναν εχθρό μας, ποιος ξέρει, αυτός ο άνθρωπος μέσα δεν μπορεί να έχει καλή προαίρεση και να συγκινηθεί, όπως ο Αβάς
0: Μωυσής ο
1: Αιθίωπας.
0: Μπορεί να...
1: Και να διηγηθεί στην
0: μετάνοια. Αλλά και πέρα, ανεξάρτητα από
1: ανεξάρτητα, ναι.
0: Εμείς να έχουμε πρώτον οφθαλμών μας το παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ναι, ο οποίος πρώτος μας ηγάπησε, ενώ τον εχθρευόμασταν εμείς οι άνθρωποι, και έσχισε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας και ήρθε κοντά μας και έγινε από εμάς και έχισε το αίμα του για μας, ενώ εμείς τον είχαμε εχθρό μας και απομακρυνθεί από το Θεό οι άνθρωποι. Εκείνος ήρθε εδώ πέρα χωρίς να κερδίσει τίποτα, έδωσε τη ζωή του για να μας δείξει τι θα πει αγάπη προς τον εχθρό. Λοιπόν, εμείς να έχουμε προοφθαλμών μας πάντοτε το παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος πρώτος αγάπησε τους εχθρούς του, πρώτος αγάπησε εμάς και έκανε ό,τι έκανε. Βέβαια, ακόμη μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που δεν δέχονται τη θυσία του, δεν την αναγνωρίζουν. Εκείνος όμως το έκανε. Δεν τον χλεβάζουν μέχρι σήμερα. Τον Χριστό, την εκκλησία του, τη σωτηρία που προσέφερε, το σταυρό, το πάθος του, την ανάστασή του. Μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι. Δυστυχώς κάποιοι εξ αυτών έχουν λάβει και το βάπτισμα σε κάποια στιγμή στη ζωή τους. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα δέχονται. Εκείνος όμως τα έκανε. Το ήξερε ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα το γυρίσουν την πλάτη.
1: Το ήξερε. Ναι.
0: Το ήξερε. Το έκανε όμως. Εγώ στο προσφέρω, αν θες πάρτο. Λοιπόν, μας το πρόσφερε ο Χριστός. Μας πρόσφερε την αγάπη, τη συγχώρηση. Να κάνουμε τη σωτηρία, ναι. Να κάνουμε και εμείς το ίδιο, γιατί αυτό θα είναι η σωτηρία, η αλλαγή του κόσμου. Μακάρι. Μακάρι να το καταλάβουμε, μακάρι να το ενστερνιστούμε, μακάρι να το κάνουμε τρόπο ζωής μας. Πως πραγματικά το όπλο για τον εχθρό μας είναι μόνο η αγάπη, η οποία μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έχουμε φτάσει, αγαπητοί φίλοι, κάπου εδώ και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε που μείνατε συντονισμένοι για μια ακόμη φορά στη συχνότητα του σταθμού μας, που μας ακούσατε και σήμερα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, τη συνάντησή μας για την επόμενη εκπομπή μας. Και μέχρι τότε, ο Χριστός και η Παναγία να είναι κοντά μας, να μας σκεπάζουν, να μας ευλογούν, να μας αγιάζουν, να μας ενδυναμώνουν, να μας φωτίζουν, να πορευόμαστε το δρόμο του Θεού. Καλό βράδυ, καλή αντάμωση, φίλοι μου.
1: Καλό βράδυ σε όλους.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μία ακόμα συνάντηση που κάνουμε για να ερμηνεύουμε κατά το δυνατόν τη Θεία Λειτουργία. Και λέω κατά το δυνατόν διότι όταν ένα γεγονός τέτοιο που είναι λειτουργία, που είναι μυστήριο, ακριβώς είναι ένα μυστήριο, τι να ερμηνεύσεις. Το μυστήριο θέλει πολύ χάρη Θεού, θέλει πολύ φώτιση για να μπορέσεις να το πλησιάσεις, να μπορέσεις να το προσεγγίσεις. Αλλά εμείς κάνουμε κάτι άλλο, επειδή δεν υπάρχει αυτή η χάρις από μας τους ίδιους, πάμε σε αυτούς που έχουν χάρη. Και αυτοί που έχουν χάρη είναι οι Άγιοι. Πάμε λοιπόν σε αυτούς, διαβάζουμε τι βιώματα είχαν για την πίστη και ειδικά για τη Θεία Λειτουργία και από εκεί προσπαθούμε να τα μεταφέρουμε. Την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε, όσοι ήσασταν εδώ, είχαμε κάνει λόγο για αυτή την εκφώνηση που ακούγεται μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, που ο ιερέας εκφωνεί σε τόνο δυνατότερο από τα προηγούμενα, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Αυτό είχαμε πει την προηγούμενη φορά και αυτό μας έδωσε μία αφορμή να μιλήσουμε για την Παναγία και γιατί εξαιρέτως, ιδιαίτερα δηλαδή, πάνω απ' όλα τελούμε τη Θεία Λειτουργία για την Παναγία. Την τελούμε βέβαια και για άλλα πράγματα και την τελούμε και για τους Αγίους. Είχαμε αριθμίσει ομάδες Αγίων. Τη Θεία Λειτουργία την τελούμε για τους ζώντες, για τους και κοιμημένους, για όλο τον κόσμο, για όλη τη γη, για τους ανθρώπους, για τα έμψυχα και για τα άψυχα. Γιατί όταν λέμε ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, τι σημαίνει αυτό? Προσευχόμαστε για όλα, για ό,τι υπάρχει, ό,τι υπάρχει πάνω στη γη. Για όλα προσευχόμαστε στη Θεία Λειτουργία. Αλλά εξαιρέτως, επαναλαμβάνω, προσευχόμαστε, μνημονεύουμε την Παναγία. Λέμε εξαιρέτως της Παναγίας. Πάνω απ' όλα τελούμε τη Θεία Λειτουργία για την Παναγία. Γιατί είχαμε πει?
1: Γιατί
0: είναι μεσήτρια, γιατί παίρνει όλα τα αιτήματα και για κάτι άλλο που δεν μου λέτε, που δεν το θυμάστε. Γιατί η ίδια είναι αιτία που γίνεται η λειτουργία. Αν εκείνη δεν σάρκωνε το Χριστό μέσα στην κοιλία της, να του έδινε δηλαδή την ανθρώπινη φύση, τότε δεν θα ο Χριστός στον ουρανό ήταν Θεός. Στην κοιλιά της Παναγίας γίνεται και άνθρωπος. Και όλο μαζί είναι θεάνθρωπος, έτσι. Άρα η Παναγία τον σωματοποιεί, έτσι. Γίνεται και άνθρωπος μέσα στην κοιλιά της. Γι' αυτό ακούστε μια ωραία έκφραση για την Παναγία, για την κοιλία της Παναγίας. Η κοιλία της Παναγίας είναι το εργαστήρι της ενώσεως των δύο φύσεων του Χριστού. Αυτό το εργαστήρι μέσα εκεί που ενώθηκε η Θεία και η ανθρώπινη φύση. Σήμερα όμως θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Θα προχωρήσουμε και θα μιλήσουμε για αυτό που εκφωνεί στη συνέχεια ο λειτουργός, αρχιερέας ή ιερέας. Πρόκειται για αυτό που πάλι ακούτε: «Εν πρώτης μνήστη την Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώων έντιμον υγεία, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας». Αυτό είναι το ζήτημά μας για σήμερα. Αυτό θα είναι το θέμα της συνάντησής μας. Και αυτό θα προσπαθήσω με απλά λόγια να σας εξηγήσω. Έχουμε πει ότι σκοπός μας είναι ό,τι ακούγεται στη Θεία Λειτουργία να μας είναι οικείο, να το κατανοούμε, να μην είμαστε ακροατές απαθείς.
1: Να συμμετέχουμε
0: στη λειτουργία, να κατανοούμε και να συμμετέχουμε το τι γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Άρα λοιπόν γι' αυτό το κάνουμε κομμάτι-κομμάτι και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που σας είπα τώρα. Δηλαδή στο σημείο αυτό, εδώ λέει «Νίστη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών». Λέει αρχιεπίσκοπο κατά την ερμηνεία κάπου, γιατί είναι αρχιεπίσκοπος? Εμείς ξέρουμε ότι αρχιεπίσκοπος είναι ένας. Αυτός που λέμε αρχιεπίσκοπος σε μία αρχιεπισκοπή, σε μία αρχιεπίσκοπος Ελλάδος, αρχιεπίσκοπος σε ένα κράτος. Εδώ πέρα λέει κάθε μία Μητρόπολη όταν μνημονεύει, λέει υπέρ του Αρχιεπισκόπου. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Τότε σε ποιους επισκόπους είναι Αρχιεπίσκοπος και το μνημονεύουμε ως Αρχιεπίσκοπο? Άκουσα μία ερμηνεία, την μεταφέρω απλώς. Επίσκοπος θεωρείται κάθε ένας ιερέας στην ενορία του. Και έτσι ο Αρχιεπίσκοπος είναι ο Μητροπολίτης ο οποίος άρχει αυτών των ιερέων. Ωραία ερμηνεία είναι αυτή. Λοιπόν, όταν όμως λειτουργεί Αρχιεπίσκοπος, τότε δεν μνημονεύει βεβαίως τον εαυτό του. Αν ανήκει στο Πατριαρχείο, μνημονεύει τον Πατριάρχη, ή αν ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος, για παράδειγμα σε εμάς, θα μνημονεύσει τη Ιερά Σιμών Συνόδου, λέει. Το σύνολο δηλαδή των ιεραρχών. Όταν λειτουργεί ο ιερέας, λέει όμως, εμπρότης μνήστη την κύρια του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε. Μνημονεύεται ο επίσκοπος στον οποίο είναι ο επιχώριος που λέμε, ο επιχώριος επίσκοπος. Αν πάμε και κάνουμε μία θεία λειτουργία, ας πούμε, στην Μακεδονία ή όπου, στη Θεσσαλία ή στα νησιά, θα μνημονεύσουμε το συγκεκριμένο της περιοχής επίσκοπο. Έτσι. Τώρα, μνημονεύουμε τον επίσκοπο. Τον έχουμε μνημονεύσει ήδη και σε άλλο σημείο της λειτουργίας. Θυμάστε που αλλού λέμε για τον επίσκοπο. Σε ποιο άλλο σημείο της λειτουργίας μνημονεύουμε τον επίσκοπο? Άκρα του τάφου σιωπή. Λοιπόν, μνημονεύουμε τον επίσκοπο όταν στα ειρηνικά, όταν ξεκινάει η λειτουργία που λέει ευλογημένη βασιλεία και μετά από λίγο εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε. Και εκεί τον μνημονεύουμε. Είχαμε πει όμως και πριν τη λειτουργία ότι τον μνημονεύουμε σε κάποιο σημείο. Εννοώ, όταν πάει ο ιερέας να τελέσει τη λειτουργία, πάει πρώτα έξω στο θρόνο, που είναι ο θρόνος που κάθεται ο Μητροπολίτης, και πάει εκεί και βάζει μία μετάνοια. Παίρνει την ευχή. Και είχαμε πει τότε ότι δεν παίρνει την ευχή από τον Χριστό που έχει την εικόνα του Χριστού εκεί, αλλά παίρνει την ευχή από τον επίσκοπο, σαν να ήταν εκεί ο επίσκοπος. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί μόνο ο επίσκοπος επιτρεπόταν να κάνει τη λειτουργία παλαιότερα. Μόνο ο δεσπότης έκανε λειτουργία. Αλλά πού να, όσο αυξανόντουσαν οι χριστιανοί, δεν μπορούσε να επαρκέσει. Ήθελε ένας επίσκοπος, ας πούμε, θα ήταν σε μια περιοχή, στη Μεγαλόπολη, τότε όλα τα άλλα χωριά θα μέναν αλειτούργητα ή μπορούσαν όλοι να έρθουν εκεί πέρα που γινόταν η λειτουργία? Όχι. Από τον επίσκοπο όχι, δεν γινόταν αυτό. Αλλά τότε έδωσαν την ευλογία, η εκκλησία έδωσε την ευχέρεια και να χειροτονεί ιερείς ο επίσκοπος και να πηγαίνουν να λειτουργούν σε άλλες περιοχές. Ναι, σαν να είναι αυτός όμως. Δηλαδή θα πας, αλλά τι θα πεις, υπέρ του Αρχιεπισκόπου τάδε. Δηλαδή αυτού που σου δώσε την άδεια να πας να κάνεις τη λειτουργία. Και επίσης θα κάνεις και κάτι άλλο, λέει ο επίσκοπος. Εκεί που θα τελείς τη λειτουργία επάνω στην Αγία Τράπεζα, θα έχεις ένα, το λένε αντιμίνσιο, αντιμένσα, μένσα είναι το τραπέζι. Δηλαδή θα ανοίγεις ένα, είναι ένα πανί ουσιαστικά, που έχει απάνω τον επιτάφιο θρήνο. Και όταν το ανοίγεις αυτό, στην άκρη κάτω-κάτω έχει την υπογραφή του Μητροπολίτη και τη σφραγίδα από τη Μητρόπολη. Καταλάβατε? Δηλαδή για να πάει να κάνεις μια λειτουργία κάπου, θα μνημονεύεις τον επίσκοπο που είναι ο κυρίαρχος στην περιοχή που θα πας και μάλιστα θα έχεις και αντιμήνσιο του ιδίου που έχει την υπογραφή του ιδίου και τη σφραγίδα από τη Μητρόπολη του. Είδαμε λοιπόν και εκεί, και όταν παίρνει καιρό, έτσι το λέμε αυτό, όταν παίρνει την ευλογία από τον επίσκοπο, είναι μια ακολουθία αυτή για να λειτουργήσει ο ιερέας, και εκεί πάλι είναι σαν να παίρνει ευχή από τον επίσκοπο. Μετά στα ειρηνικά πάλι μνημονεύουμε τον επίσκοπο, αλλά εδώ είναι ακόμα πιο δυνατή, θα έλεγα, η αίτηση για τον επίσκοπο. Κάποιος μου είπε που το είχα αναφέρει αυτό, μα όλο για τον επίσκοπο θα λέμε. Κάποιος μου είπε αυτό. άκουσε μια ομιλία και λέει, όλο για τον επίσκοπο, λέει, θα λέμε. Μα η εκκλησία μας έχει κέντρο το Χριστό. Και ο επίσκοπος είναι εις τύπων και τόπων Χριστού. Άρα είναι από μόνη της δομημένη η εκκλησία με βάση τον επίσκοπο. Έτσι πολλές φορές μερικοί λένε, έχουν μία τάση να κατηγορούν τους επισκόπους και να λένε εμείς γνωρίζουμε τον παπά του χωριού μας, αυτός είναι καλός, τον γνωρίζουμε και τα λοιπά. Ο επίσκοπος πιθανόν δεν τον ξέρουμε και τόσο και πότε έρχεται στην ενορία μας και τα λοιπά. Όλο αυτό όμως δηλώνει ότι ο άνθρωπος αυτός θα έλεγα ότι δεν έχει καθόλου σωστή βάση, εκκλησιολογική βάση. Και αν εσύ αγαπητέ μου χαίρεσαι τον ιερέα σου, τότε να ξέρεις ότι αυτός ο ιερέας από κάποιον αρχιερέα έγινε ιερέας. Κάποιος αρχιερέας τον χειροτώνησε και είναι τώρα στην ενορία σου. Και δεν μπορείς να απαξιώνεις τον επίσκοπο, έτσι. Οι επίσκοποι όμως, εκτός του ότι κάνουν αυτό, μόνο ο επίσκοπος μπορεί να χειροτονήσει ιερέα. Ένας ιερέας δεν μπορεί να χειροτονήσει άλλον ιερέα. Μόνο ο επίσκοπος μπορεί να χειροτονήσει ιερέα. Έχει, ναι. Μόνο ο επίσκοπος μπορεί να χειροτονήσει ιερέα. Ή ας πούμε και το άλλο που μπορεί να κάνει μόνο ο αρχιερέας είναι να... το δεύτερο είναι να κάνει εγγένεια εκκλησίας. Αυτά τα δύο είναι τα μόνα που μπορεί να τα κάνει μόνο ο αρχιερέας. Προσέξτε το. Όσο καλός ιερέας να είναι κάποιος, αυτά τα δύο δεν μπορεί να τα κάνει. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, ποια είναι αυτά τα δύο? Να χειροτονήσει ιερέα και να εγγενιάσει εκκλησία. Αυτά μπορεί να τα κάνει μόνο ο αρχιερέας. Ένα άλλο όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον επίσκοπο είναι αυτό που διαβάσαμε πριν από λίγο. Είναι αυτό που λέει σε κάθε θεία λειτουργία ο λειτουργός. Τον ορθοτομούντα είναι ο ορθοτομών το λόγο της αληθείας. Τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό με παραπέμπει στο Μέγα Βασίλειο και στον 4ο αιώνα. Αλλά διαχρονικά μέχρι και σήμερα. Αυτοί οι επίσκοποι μέσα στην εκκλησία είναι αυτοί που δίνουν τις γραμμές τις πνευματικές, είναι αυτοί που καθοδηγούν το πίμνιο. Είναι, θυμάστε πως κάνει ο βοσκός, ο οποίος βρίσκεται στην κεφαλή και ακολουθεί το πίμνιο, έτσι, αυτός βρίσκεται εκεί επικεφαλής, επίσκοπος, σκοπός, βρίσκεται σκοπός και προσέχει και το πίμνιο του, φροντίζει τη Μητρόπολη του. Με τρομάζει πολλές φορές η ευκολία των χριστιανών να κατηγορούν ακόμα και Μητροπολίτες και Επισκόπους. Με τρομάζει αυτή η ιδέα. Γιατί δηλώνουν ακριβώς ότι δεν ξέρουν την αξία του επισκοπικού αξιώματος και εύκολα κατηγορούν όποιον κρίνουν ότι δεν κάνει κάτι σωστό. Μα πώς κρίνεις? Καταρχήν μπορεί να μην ξέρεις για το θέμα αυτό. Και δεύτερον, αυτός ο άνθρωπος που εσύ κατηγορείς αφιέρωσε τη ζωή του στο Χριστό. Εσύ την έχεις αφιερώσει? Από παιδί αυτός ο άνθρωπος αφιέρωσε τη ζωή του στο Χριστό. Φοράει το ράσο, έτσι, που είναι ένδυμα πένθους και θυσίας. Μπορείς εσύ με τέτοια ευκολία να κρίνεις και να κατακρίνεις έναν άνθρωπο αφιερωμένο στο Θεό? Θέλει πολύ προσοχή αυτό. Βεβαίως. Φτάνει μέχρι σε σημείο κάποιοι οι οποίοι νομίζουν ότι είναι οι κριτές της οικουμένης. Κάποιοι άνθρωποι να υβρίζουν κιόλας προσωπικά τους ανθρώπους αυτούς. Νομίζω ότι αυτό δηλώνει έλλειψη σωστής, ορθής εκκλησιολογικής βάσης. Όχι μόνο δεν πρέπει να είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, αντίθετα, πρέπει να προσευχόμαστε. Και αν θέλετε να σας πω κάτι, όταν δίνετε ονόματα για την οικογένειά σας που μνημονεύουμε υπερ υγείας, υπερ αναπαύσεως, πρώτα να βάζετε τον επίσκοπο τον επίσκοπο της περιοχής σας, μετά να ακολουθεί ο πνευματικός σας πατέρας και μετά να βάζετε την οικογένειά σας. Έτσι, αυτή είναι η σειρά. Αυτή είναι η σειρά. Τι κάνουμε, προσευχόμαστε για τους αρχιερείς και τους ιερείς. Και είδατε πού μνημονεύονται. Είναι σημαντικό το σημείο. Λίγο μετά την... Τώρα τι έχει γίνει, το θαύμα. Έχουμε σώμα και αίμα Χριστού μπροστά μας. Ο Χριστός είναι μπροστά μας. Λοιπόν, το πρώτο που κάνουμε, με το που γίνεται αυτό, με το που γίνεται αυτή το θαύμα και είναι μπροστά μας ο Χριστός, γρήγορα θα μνημονεύσουμε τον επίσκοπο. Πώς το έλεγε εδώ, εν πρώτης μνήστητη Κύριε. Εν πρώτης. Πρώτα θα προσευχηθούμε για τον αρχιερέα. Και είπαμε, προσευχόμαστε για τους αρχιερείς, για να τους φωτίζει και ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα, προκειμένου να συλλαμβάνουν τα θέματα, και έχουν πολλά θέματα να ασχοληθούν οι αρχιερείς. Να κηρύττουν την πίστη, όπως το λέει το κείμενο, να ορθοτομούν το λόγο της αληθείας. Είναι μεγάλη, ξέρετε, η ευθύνη των ποιμένων της Εκκλησίας και των ιερέων να διαφυλάσσουν ακέραια την ιερά καταθήκη που έχουμε παραλάβει από τους προκατόχους μας ο καθένας. Ειδικά ο αρχιερέας είναι μία σειρά, αν το δούμε προς τα πίσω, ακόμα και η αρχιεροσύνη του φτάνει μέχρι το Χριστό. Πώς το είχαμε πει την άλλη φορά αυτό? Αποστολική διαδοχή. Οι Απόστολοι χειροτώνησαν τους Αποστόλους, τους μαθητές τους, οι μαθητές τους, μαθητές τους δικούς τους. Και φτάνουμε μέχρι το σήμερα. Και αν σήμερα θέλουμε να δούμε την αρχιεροσύνη του επισκόπου μας, θα φτάσουμε μέχρι το Χριστό. Από εκείνον την έχει πάρει την αρχιεροσύνη. Φανταστείτε λοιπόν πόσο βλάσφημο είναι να μιλάς εναντίον τους. Είναι λοιπόν σημαντικό να προσευχόμαστε την ώρα αυτή για αυτούς που είναι θεματοφύλακες των ιερών μας παραδόσεων. Και είπαμε να τους ενισχύουμε με την προσευχή μας, προκειμένου να είναι και αυτοί εκεί που θέλουν, δηλαδή να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Προσευχόμαστε για να διαφυλάσσεται η παράδοση. Η παράδοση που παραλάβαμε από τους Αγίους μας, από τους Αγίους Πατέρες, η οποία, αν ήθελα να δώσω μια εικόνα, θα έλεγα ότι είναι ένα ποτήρι γεμάτο με νερό και αυτό πρέπει να αλλάξει χέρια. Εγώ το παρέλαβα, το παραδίδω, το δίνω παρακάτω και φτάνουμε μέχρι στο σήμερα. Αλλά σε αυτό το ποτήρι που είναι γεμάτο με νερό δεν πρέπει να γίνει νόθευση. Δεν πρέπει να προσθέσω κάτι άλλο που να το αλλάξω το χρώμα. Δεν πρέπει να χυθεί κάτι από το ποτήρι αυτό. Πρέπει να διαφυλαχθεί όπως ακριβώς το παρέλαβε ο προηγούμενος. Γι' αυτό προσευχόμαστε. Προσευχόμαστε αυτή την ώρα. Ας τιμηθούμε ακριβώς για αυτό που λέω, για την ευθύνη που υπάρχει στους ποιμένες της Εκκλησίας και για να δηλώσουμε την υψηλή τους αποστολή, να θυμηθούμε ότι τι λέει ο αρχιερέας την ώρα που γίνεται η χειροτονία του, λίγο πριν χειροτονηθεί. Ο υποψήφιος αρχιερέας, ξέρετε τι διαβάζει? Το πιστεύω διαβάζει. Το πιστεύω διαβάζει. Γιατί το διαβάζει το πιστεύω? Το διαβάζει το πιστεύω γιατί λέει, δίνει μια ομολογία και έναν όρκο ότι όπως τα διαβάζω τώρα, όλα αυτά τα άρθρα στο πιστεύω θα προσπαθήσω να τα τηρήσω κατά γράμμα, να τα διαφυλάξω. Είδατε πόσο ωραία τα έχει η Εκκλησία, πόσο ωραία τα έχει φτιάξει. Είναι Άγιο Πνεύμα αυτό που έχει δημιουργήσει όλο αυτό που γίνεται μέσα στην Εκκλησία, γι' αυτό και άντεξε μέσα στους αιώνες. Αν το είχε φτιάξει ένας άνθρωπος αυτό που λένε κάποιοι, έλα αυτά τα πράγματα τα έχουν κάνει οι ιερείς μόνοι τους, τα έχουν κάνει. Όχι. Αν τα είχε κάνει χέρι ανθρώπινο, κάποια στιγμή μέσα σε αυτούς τους αιώνες θα σταμάταγε. Θα δινόταν ένα τέλος. Το ότι συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, αυτό δηλώνει ακριβώς ότι δεν είναι ανθρώπινο το χέρι που τα έχει κάνει, αλλά είναι θείο δακτύλο Ακούστε, ωραία έκφραση, θείο δάκτυλο. Αυτό έγινε με το δάκτυλο του ίδιου του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός φώτισε ανθρώπους για να γίνεται αυτό το έργο. Θέλω να σας πω τώρα, λίγο παρακάτω, ναι, αυτό που είπα πριν. Είναι σημαντικό ότι προτάσουμε προς την προσευχή μας για τον αρχιερέα. Λέμε, το είπα πριν, εν πρώτης μνήστητη Κύριε, να το θυμηθούμε και να το θυμηθούμε πρώτο. Γιατί χωρίς, το είπα και πριν, χωρίς να το θυμηθούμε πρώτο, γιατί χωρίς αρχιερέα δεν υπάρχει λειτουργία. Σας το είπα, ότι μόνο ο αρχιερέας έκανε τη λειτουργία. Το ότι μετά δόθηκε η άδεια, η ευλογία να τελεί τη λειτουργία και ο απλός ιερέας είναι μεταγενέστερο. Ένα άλλο σημαντικό είναι εκείνη την ώρα να μην κάνουμε μία προσευχή για τον αρχιερέα επειδή πρέπει. Εσείς προσεύχεστε για τον πατέρα σας επειδή πρέπει. Προσεύχεστε επειδή το νιώθετε. Ο αρχιερέας τι είναι? Ο πνευματικός πατέρας όλων μας είναι. Αυτό είναι ο αρχιερέας. Ο πνευματικός πατέρας και ιερέων και λαϊκών, όλου του ποιμνίου. Και εκείνη την ώρα θα πρέπει να μας βγαίνει μέσα από την ψυχή μας η προσευχή, αβίαστα, καρδιακή. Και όχι να μνημονεύω επειδή το κάνω επειδή πρέπει. Το κάνω επειδή το νιώθω, επειδή ξέρω τι ανάγκη έχει και ο αρχιερέας από προσευχή. Ένα άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι μνημονεύουμε για τον αρχιερέα και για την υγεία του. Είδε λέει σώον, υγεία, μακροημερεύοντα. Μακροημερεύοντα τι σημαίνει? Να ζήσει πολλά έτη, να ζήσει πολλά χρόνια. Άρα μνημονεύουμε και για τα καθημερινά πράγματα. Να έχει υγεία. Να έχει υγεία για να μπορεί να ανταπεξέλθει στα υψηλά και κοπιαστικά του καθήκοντα. Ξέρετε, πολλές φορές δεν μπορούμε να διανοηθούμε το πόση μεγάλη ευθύνη έχει ο αρχιερέας και τα πόσα προβλήματα έχει να αντιμετωπίσει. Εμείς πολλές φορές βρισκόμαστε απέναντι, το βλέπουμε σαν ένα μεγάλο αξίωμα μόνο, ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να έχει κάποια εξουσία, αλλά δεν ξέρουμε αν ζούσαμε καθημερινά στο γραφείο του και στην καθημερινή ζωή το βάρος και την ευθύνη που έχει για πολλά πράγματα, για θέματα πνευματικά, διοικητικά, ιερατικά, πάσης φύσεως προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει, που τον απασχολούν και τον στεναχωρούν. Όλα αυτά, για όλα αυτά, τα παιδιά, εμείς δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε αμέριμνοι και να είμαστε απαθείς. Αντίθετα, θα πρέπει για όλα αυτά να προσευχόμαστε για να ενισχυθεί. Και να σας πω, λέμε για την υγεία και για την υγεία του. Ναι, γιατί χωρίς υγεία δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Κάποιος μου είπε, χωρίς υγεία ούτε να προσευχηθείς δεν μπορείς. Σκεφτείτε τον εαυτό σας να είστε ασθενείς. Ούτε όρεξη για προσευχή δεν υπάρχει. Και η προσευχή πηγαίνει στο περιθώριο. Αν, να σας πω και ένα μυστικό, όταν προσεύχεσαι την ώρα που πονάς, τότε η προσευχή σου γίνεται πάρα πολύ δυνατή. Αν ξέρετε κάποιον άνθρωπο ο οποίος υποφέρει από ασθένεια, πονάει, δυσκολεύεται και του πείτε, σε παρακαλώ, τώρα που πονάς, προσευχή σου γι' αυτό, για αυτή την ψυχή, για αυτόν τον άνθρωπο, να ξέρετε ότι αυτή η προσευχή γίνεται φωτιά, γίνεται πολύ δυνατή. Αλλά είπαμε, ζητάμε την υγεία μας, θέλουμε την υγεία μας.
1: Εγωιστικό?
0: Όχι, είναι ανθρώπινο και ο Θεός μας θέλει υγιείς. Τώρα, αν για κάποιο λόγο στερηθούμε την υγεία μας, αυτό είναι ένα άλλο σχέδιο του Θεού για τον καθένα ξεχωριστά που ερμηνεύεται και προσωπικά. δεν ερμηνεύεται γενικά γιατί το κάνει ο Θεός αυτό. Γιατί το κάνει για τον καθένα ξεχωριστά, ερμηνεύεται. Έτσι. Λέει η έκφραση, «Ον χάρισε τες Αγίες σου εκκλησίες εν ειρήνη». Ποιες είναι οι εκκλησίες? Όλες αυτές που περιλαμβάνονται μέσα στη Μητρόπολη, στην Επισκοπή του Επισκόπου, του Μητροπολίτη. Η διατήρηση σε τόσες εκκλησίες, σε τόσες ενορίες, τόσες μονές που υπάρχουν σε μία Μητρόπολη, η διατήρηση της ειρήνης σε όλες αυτές δεν είναι εύκολη υπόθεση. Γιατί μία ενορία τι είναι? Ένας ανθρώπινος οργανισμός είναι. Μία ενορία είναι ένας ανθρώπινος οργανισμός. Και υπάρχουν μέσα στις ενορίες διάφορα προβλήματα. Αφού άνθρωποι είναι που διακονούν από τον ιερέα, από τους επιτρόπους, από τους νεοκόρους, από όλους αυτούς τους ανθρώπους, τι είναι όλη κάθε μία ενορία? Μια οικογένεια είναι. Μια οικογένεια είναι και αυτή. Ένα σπίτι, ένα σπιτικό. Και όλοι αυτοί πρέπει να συνυπάρξουν με ειρήνη. Αυτό τώρα μου έφερε στο νου να σας πω κάτι που είχε γίνει σε μία ενορία πριν χρόνια. Και πόσο σημαντικό είναι ο ιερέας να μπορεί να είναι ο συνδετικός κρίκος όταν δημιουργούνται προβλήματα. Θυμάμαι λοιπόν σε μία ενορία υπήρχαν δύο επίτροποι οι οποίοι δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Ας το πω, το Γιώργο, είναι τυχαία τα ονόματα, το Γιώργο και τον Κώστα. Ο κύριος Γιώργος και ο κύριος Κώστας. Αυτοί δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Είναι ωραίο αυτό? Να είσαι επίτροπος, εκκλησιαστικός επίτροπος, να γίνεται λειτουργία και να μην μιλάς με τον άλλον? Λοιπόν, ναι, και να διακονούν και οι δύο την εκκλησία, το Θεό, και να μην μιλάνε. Αυτοί είχαν βρει μια λύση έτσι ώστε να συνυπάρχουν. Ο ένας λέει θα υπηρετώ μέσα στο ιερό και εγώ θα είμαι στο παγκάρι, λέει ο άλλος. Εγώ θα είμαι στο ιερό και ο άλλος είναι στο παγκάρι, οπότε δεν θα έχουμε επικοινωνία. Κάπως έτσι περνούσε ο καιρός. Έρχεται ένας ιερέας στην ενορία αυτή καινούριος, στον οποίο του λένε ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα. Τότε εκείνος αναλαμβάνει ένα έργο. Είναι το έργο αυτό που λέμε της γέφυρας. Πάει λοιπόν μέσα στο ιερό, πώς το είπα το ονόματα, ο Γιώργος και ο Κώστας. Πάει λοιπόν στο κύριο Γιώργο, σπούντα στο ιερό και του λέει, κύριε Γιώργο, δεν ξέρεις πόσο σε εκτιμά ο κύριος Κώστας. Λέει, εμένα? Ναι, εσένα, μου έλεγε τα καλύτερα για σένα. Πόσο προσεκτικός είσαι στο ιερό, πόσο ευλάβεια έχεις, πόση ευλάβεια έχεις. Είχε μία απορία ο κύριος Γιώργος. Φεύγει λοιπόν μετά, πάει στο παγκάρι. Βλέπει τον κύριο Κώστα. Κύριε Κώστα, ήμουν στο ιερό και μου έλεγε ο κύριος Γιώργος πόσο καλός είστε και πόσο τυπικός και πόσο σας εκτιμά και τα λοιπά. Το είπε αυτό για μένα? Να λέει τώρα ο ένας για τον άλλον. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο κατάφερε και μόνιασε που λέμε. Έφερε σε αγάπη αυτούς τους δύο ανθρώπους και αποκατέστησε την ομαλότητα, ας πούμε, την πνευματική μέσα στην ενορία αυτή. Τώρα το θυμήθηκα αυτό, γιατί λέμε αυτό το εν ειρήνη στις εκκλησίες εν ειρήνη. Αυτή όμως την ειρήνη στις εκκλησίες, αυτός που έχει την μεγάλη υπευθυνότητα και πάλι είναι ο επίσκοπος. Αυτός είναι που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για όλες τις ενορίες. Λοιπόν, άρα χρειάζεται και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος για να κάνει αυτό το έργο. Δηλαδή να μπορέσει να διαφυλάξει όλες τις ενορίες, όλες τις μονές να έχουν αυτή την ειρήνη που πρέπει να έχουν. Θέλω να σας διαβάσω από ένα κείμενο, το χρησιμοποιώ κάποιες φορές σαν βοήθημα, είναι η Θεία Λειτουργία, ένα βιβλίο του Μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης Διονυσίου. Κάνει ένα σχόλιο πάνω σε ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε και το θεωρώ σημαντικό να το αναφέρω. Πρώτα-πρώτα μας κάνει εντύπωση ότι η δέηση για τον επίσκοπο, πολύ ωραία παρατηρήση, προσέξτε τη, δεν περιορίζεται μόνο για την επισκοπή του. Δεν λέει τη Αγία σου Εκκλησία, αλλά τι λέει, τες Αγίες σου Εκκλησίες. Γιατί γίνεται αυτό? Αυτό θέλει να πει πως η ειρηνική κατάσταση του επισκόπου, η σωματική του ακεραιότητα, η εντιμότητά του, η υγεία του, η μακροημέρευσή του, η ορθόδοξη και υγιένουσα διδασκαλία του αφορούν σε όλη την Εκκλησία. Τελικά ο επίσκοπος δεν είναι μόνο για μία περιοχή. Ανήκει σε μία περιοχή, αλλά είναι μέλος όλης της Εκκλησίας και τον αφορά όλη η Εκκλησία. Αυτό που λέμε ενότητα της Εκκλησίας δεν αφορά μόνο στην κάθε επισκοπή ξεχωριστά, αλλά με κύτταρο την ενορία, με ζωντανό οργανισμό την επισκοπή, είναι η ενότητα και η κοινωνία όλων των επισκόπων σε όλο τον κόσμο, που είναι η Εκκλησία, η από περάτων έως περάτων. Πολύ ωραία σκέψη αυτή. Ένας επίσκοπος δεν τον ενδιαφέρει μόνο η ενορία, η πιστή στις ενορίες και στα μοναστήρια που ανήκουν στην περιοχή του, αλλά τον ενδιαφέρει και μεριμνά για ολόκληρη την Εκκλησία. Ο Θεόδωρος, επίσκοπος Ανδίδων, για το μνημόσυνο του επισκόπου στα Δίπτυχα, δηλαδή στο σημείο που είμαστε, γράφει ότι με την εκφώνηση «εν πρώτης μνήστητη» δεικνύεται η υποταγή προς το υπερέχον. Τι θέλει να πει? Και ότι τούτου μνημονευωμένου αρχιερέως κοινωνός εστί και ο προσφέρον της πίστεως και της παραδόσεως, αλλά ουχή κενός της μίστης και ευρετής των παραυτού προσφερωμένων συμβόλων. Τώρα βέβαια λέει εδώ πέρα για υποταγή, ότι πρέπει να είμαστε υποταγμένοι στον επίσκοπο. Η λέξη υποταγή όμως είναι φορτισμένη στις μέρες μας αρνητικά. Τώρα βέβαια όταν ακούμε στον καιρό μας για υποταγή επαναστατούμε. Όμως εδώ με τη λέξη υποταγή δεν θέλει να πει την υποδούλωση, αλλά τον σεβασμό και την υπακοή. Αλλά το μνημόσυνο του επισκόπου στη Θεία Λειτουργία θέλει να δείξει ότι ο λειτουργός ιερέας βρίσκεται σε κανονική και λειτουργική κοινωνία με τον επίσκοπο. Ότι δηλαδή αυτός και ο επίσκοπός του έχουν την ίδια πίστη και ζουν μέσα στην ίδια παράδοση της Εκκλησίας. Ακούστε, είναι κάποιοι οι οποίοι λένε ότι εγώ δεν θέλω να ανήκω στην Εκκλησία. Δεν θέλω να ανήκω στην Εκκλησία. Και κάνουν ας πούμε σχίσμα μες στην Εκκλησία. Και μπορεί να πάει να λειτουργήσει κάποιος χωρίς να μνημονεύει επίσκοπο. Μα αν το κάνεις αυτό, αυτονομείσαι και βγαίνεις μόνος εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Όταν θα λειτουργήσεις θα πρέπει να μνημονεύσεις έναν επίσκοπο. Αυτό που λέγαμε πριν, με την άδεια του οποίου κάνεις τη Θεία Λειτουργία. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Είναι σαν να είσαι ένα κλωναράκι να κόπηκε από το δέντρο και ένα κλωνάρι που κόπηκε από το δέντρο τι θα κάνει? Θα ξεραθεί. Αυτό κάνεις. Βγαίνεις μόνος σου εκτός Εκκλησίας. Και ήθελα να πω βεβαίως ότι η μέρημνα του αρχιερέα γενικότερα για την Εκκλησία φαίνεται και όταν γίνεται μία σύνοδος. Όταν γίνεται μία σύνοδος, παλαιότερα τη λέγαμε έχουμε οικουμενική σύνοδο, που μπορεί να γίνει οικουμενική σύνοδος. Λοιπόν, όταν γίνεται μία σύνοδος ευρύτατη, καλούνται οι αρχιερείς από όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν και εκεί φαίνεται ότι ένας επίσκοπος που είναι σε μία περιοχή, ας πούμε στην Ελλάδα, όταν θα βρεθεί σε αυτή τη σύνοδο, έχει και αυτός μέρος ευθύνης και μέρος των αποφάσεων που θα ισχύουν για όλη την Εκκλησία. Έτσι, για την Οικουμενική Εκκλησία. Θέλω να τελειώσω την σημερινή συνάντησή μας στην προσπάθειά μου όσο μπόρεσα να σας πω λίγα λόγια για αυτή την εκφώνηση εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου, κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, γιατί το είπε ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας. Ένας μεγάλος πλέον Άγιος της Εκκλησίας, φανταστείτε ότι είναι ο πιο γνωστός Άγιος πλέον στη Ρωσία, μια χώρα τεράστια με εκατομμύρια χριστιανούς. Ποιος είναι αυτός? Ο Άγιος Παΐσιος, ο Όσιος Παΐσιος, που πλέον είναι Άγιος της Εκκλησίας μας, έχει μιλήσει για αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, για το πώς πρέπει να βλέπουμε τον επίσκοπο, τον ιερέα και βεβαίως την Εκκλησία. Λέει λοιπόν, είχα κάνει μια μελέτη, είχα κάνει κάποια ομιλία σε μια Μητρόπολη και έκανα ένα σταχυολόγημα, πήρα από λόγους του Αγίου Παϊσίου τι έχει πει στα βιβλία του σχετικά με το θέμα. Και τώρα μπορώ από αυτό να σας αναφέρω μερικά πράγματα. Λοιπόν, τι λέει πρώτα για την Εκκλησία. Και πηγαίνω στον Επίσκοπο και στον Ιερέα. Μία μάνα η φυσική, μία η Παναγία και μία η Εκκλησία. Κοιτάξτε πώς τη βλέπει. Μία μάνα η φυσική που μας γέννησε, μία μάνα η Παναγία και μία η Εκκλησία, η οποία μας αναγέννησε. Και έτσι είναι βεβαίως, διότι ό,τι λέγεται για την Παναγία λέγεται και για την Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν έχει καμία έλλειψη. Η μόνη έλλειψη που παρουσιάζεται είναι από εμάς τους ιδίους, όταν δεν αντιπροσωπεύουμε σωστά την Εκκλησία. Λέει κάποιος, δεν πιστεύω στο Θεό γιατί αυτός ο ιερέας έκανε αυτό. Το ότι κάποιος δεν εκπροσωπεί σωστά την Εκκλησία δεν σημαίνει ότι απορρίπτουμε το Χριστό, την Εκκλησία και την πίστη. Η Εκκλησία είναι η Εκκλησία του Χριστού και αυτός την κυβερνάει. Αυτός την κυβερνάει. Δεν είναι ναός που κτίζεται με πέτρες, άμμο και ασβέστη. Από ευσεβείς και καταστρέφεται με φωτιά βαρβάρων. Αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Κάποιοι νομίζανε σε άλλα καθεστώτα ότι θα παίρνανε ας πούμε εργαλεία και θα χτυπούσανε τις εκκλησίες, θα ρίνανε τα καμπαναριά και έτσι θα σταματούσε να υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλά δεν είναι το κτίσμα που κρατάει την πίστη των ανθρώπων. Οι καρδιές τους, το πώς πιστεύεις είναι μέσα στην καρδιά σου, είναι εσωτερική σου υπόθεση. Και αυτό δεν μπορεί να σου το πάρει κανένας. Εκτός αν το δώσεις. Κάνει εντύπωση ότι ενώ ήταν ασκούμενος στην έρημο του Αγίου Όρους, ο Όσιος Παΐσιος, παρακολουθούσε με προσοχή τα εκκλησιαστικά θέματα. Τον απασχολούσαν τα προβλήματα της Εκκλησίας και ασχολείται με αυτά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μάλιστα, όταν άκουγε για σκάνδαλα στην Εκκλησία, έκανε πιο πολύ προσευχή. Δεν έπαιρνε πέτρες να χτυπάει, όπως κάνουμε εμείς. Το έμαθες, λέει, γι' αυτόν. Και αρχίζουμε όλοι να λέμε εναντίον αυτού. Αντίθετα, λέει, έκανε προσευχή. Όντας ως ασυρματιστής. Τι ήταν στο στρατό ο Όσιος Παΐσιος? Ήταν ασυρματιστής. Ως ασυρματιστής λάμβανε μήνυμα από ποιον? Από το Θεό. Λάμβανε μήνυμα, τι μήνυμα? Για το σοβαρό θέμα. Και δεν δίσταζε ακόμα και να βγαίνει από το Άγιον Όρος και να επισκέπτεται επισκόπους ή άλλα πρόσωπα που μπορούσαν να βοηθήσουν. Αλλά πώς πήγαινε? Διακριτικά. Δεν πήγαινε σαν δάσκαλος. Πήγαινε διακριτικά, με αγάπη, με πόνο. Σχετικά με το θέμα αυτό αναφερόταν στη σωστή αντιμετώπιση των εκκλησιαστικών θεμάτων και συμβούλευε να αποφεύγουμε τα άκρα. Με τα άκρα δεν λύνονται τα θέματα. Τα δύο άκρα ταλαιπωρούν τη μητέρα Εκκλησία. Εκείνοι που θα μπορέσουν να λυγίσουν τα δύο άκρα για να ενωθούν, να ομονοήσουν, θα στεφανωθούν από τον Χριστό με δύο αμάραντα στεφάνια. Παράλληλα, είχε αναφέρει και κάτι άλλο. Να προσέχουμε να μην δημιουργούμε εμείς θέματα στην Εκκλησία. Ούτε να μεγαλοποιούμε τις μικρές ανθρώπινες αταξίες που γίνονται. Για να μην δημιουργούμε μεγαλύτερο πρόβλημα και χαίρεται πονηρός. Όποιος για μικρή αταξία ταράσεται πολύ και ορμάει απότομα με οργή, δήθεν να τη διορθώσει, μοιάζει με τον ελαφρόμυαλο νεοκόρο που βλέπει να στάζει το κερί και ορμάει απότομα με φόρα για να διορθώσει το κερί, αλλά παίρνει σβάρνα τους ανθρώπους και τα μανουάλια και δημιουργεί μεγαλύτερη αταξία την ώρα της λειτουργίας. Πολύ ωραίο παράδειγμα. Δυστυχώς στην εποχή μας έχουμε πολλούς που ταράσουν τη Μητέρα Εκκλησία. Να πω κάτι ακόμα, αντέχετε? Ακόμα για το θέμα αυτό, μιλώντας με περισσή διάκριση, σοφία και χάρη, έλεγε: ακούστε, ακούστε λόγος θεόπνευστος. Όλοι χρειάζονται στην Εκκλησία. Πάει κάποιος σε ένα πνευματικό και του βάζει μία νηστεία. Του λέει να νηστέψει αυτό και του λέει ο άνθρωπος: μόνο αυτό? Θέλω να είσαι πιο αυστηρός μαζί μου, πάτερ. Αυτός θέλει μεγαλύτερη αυστηρότητα. Πάει ένας άλλος, του λες για μία νηστεία και λες που είναι πολύ. Αφαιρέστε κάτι. Και ο καθένας προσπαθεί τώρα με το χαρακτήρα του, με την προσωπικότητά του, να βρει κάποια ένα πνευματικό που να μπορεί και να συνυπάρξει και να προοδεύει. Ακούστε τι λέει. Όλοι χρειάζονται στην Εκκλησία. Όλοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτήν. Και οι ήπιοι χαρακτήρες και οι αυστηροί. Όπως το σώμα του ανθρώπου είναι απαραίτητα και τα γλυκά και τα ξινά, ακόμα και τα πικρά ραδίκια. Γιατί το καθένα έχει τις δικές του ουσίες και τις βιταμίνες και έτσι το σώμα της Εκκλησίας, έτσι στο σώμα της Εκκλησίας όλοι είναι απαραίτητοι. Ο ένας συμπληρώνει το χαρακτήρα του άλλου και όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε όχι μόνο τον πνευματικό χαρακτήρα του άλλου, αλλά ακόμα και τις αδυναμίες που έχει σαν άνθρωπος. Δυστυχώς, μερικοί έχουν παράλογες απαιτήσεις από τους άλλους. Θέλουν να έχουν όλοι ίδιο πνευματικό χαρακτήρα με το δικό τους. Και όταν κάποιος δεν συμφωνεί με το χαρακτήρα τους, δηλαδή είναι ή λίγο επιοικής ή λίγο οξής, αμέσως βγάζουν συμπέρασμα ότι δεν είναι πνευματικός άνθρωπος αυτός. Παράλληλα πίστευε αυτό που είχε αναφέρει ο μέγας θεολόγος Ιουστίνος Πόποβιτς, ότι δηλαδή με την πνευματική πρόοδο κάθε πιστού μέλους της Εκκλησίας ομορφαίνει όλη η Εκκλησία. Αν ένα μέλος της οικογένειάς σας προοδεύει, δεν είναι χαρά για όλη την οικογένεια. Και το αντίστροφο. Τόνιζε. Όλα τα χαρίσματα στην Εκκλησία, όλες οι διακονίες, όλοι οι δάσκαλοι, οι επίσκοποι, οι ιερείς, οι λαϊκοί αποτελούν ένα σώμα. Το σώμα της Εκκλησίας και όλοι είναι αναγκαίοι.

Επειδή κάναμε λόγο για το πώς για την, στη μνημόνευση είμαστε εν πρώτη μνήστητη κύριε του Αρχιεπισκόπου, κάνω μία μικρή παρένθεση και λέω, εκτός από αυτά που έλεγε για τη διάκριση που δείχνει ο Όσιος Παΐσιος για τους επισκόπους και το πώς σεβόταν τον επίσκοπο, έχουμε επιστολές, τον θεσμό του επισκόπου, έχουμε επιστολές που μιλάει σε επισκόπους. Και ξέρετε τι ωραία που μιλάει. Με τι σεβασμό. Ο ελάχιστος δούλος σας, Παΐσιος. Ο οποίος Παΐσιος μπορεί να ήξερε και την καρδιά αυτού του επισκόπου. Γιατί είχε το προορατικό χάρισμα και το διορατικό χάρισμα. Και όμως ο σεβασμός του ήταν πάρα πολύ μεγάλος για τον επίσκοπο. Θέλω να σας πω και για τον άλλον, έναν άλλο γέροντα που είχαμε τη μεγάλη χαρά που τον γνωρίσαμε. Ζούσε στον Άγιο Ιωάννη το Μακρινό, στα Μέγαρα. Το λέγανε γέροντα Δαμασκηνό. Και έχουμε μεγάλη ευλογία που αυτού του ανθρώπου και το συναναστραφήκαμε, πήραμε την ευλογία του και μας συμβούλευσε για πράγματα. Λοιπόν, είναι στην ίδια σειρά, στην ίδια αντιμετώπιση με τον Όσιο Παΐσιο. Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο το είπε ο Όσιος Παΐσιος και ο Όσιος Πορφύριος και ο Όσιος ο πατήρ Ιάκωβος, ο Όσιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης και όλοι οι Άγιοι έχουν την ίδια γραμμή απέναντι στην τιμή αυτή που λέμε στον επίσκοπο και στον ιερέα. Όταν ας πούμε ο Όσιος Παΐσιος έβλεπε ιερέα στο κελί του, στο Άγιον Όρος, σηκωνόταν όρθιος και έκανε μετάνοια. Έκανε μετάνοια στον ιερέα γιατί έβλεπε τη δύναμη και τη χάρη της ιεροσύνης του και τιμούσε την ιεροσύνη. Σας λέω τώρα για τον γέροντα Δαμασκηνό, υπάρχει ένα σχετικό βιβλίο για τη ζωή του, να δείτε πως εκείνος προσέγγιζε πάλι το ίδιο. Θα επανέλθω στον Όσιο Παΐσιο μετά. Γίνεται, δημιουργεί το μοναστήρι τον Άγιο Ιωάννη το Μακρινό, έχει την πνευματική καθοδήγηση των μοναζουσών, είναι ένα περίφημο μοναστήρι, και λέει, απευθύνεται στον επίσκοπο, η αδελφό της, η αδελφότητα, η μονή, τίθεται εν αγάπη και υπακοή στη διάθεση του επιχωρίου επισκόπου, διότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο μοναχισμός χωρίς καλή εκκλησιολογική τοποθέτηση υπόκειται εις διάλυση και οι μοναχοί διακινδυνεύουν τη σωτηρία τους όταν δεν είναι σωστά τοποθετημένοι. Λέει τώρα πως προσευχόταν. Κατόπιν, αφού προσευχηθεί, απευθύνεται στο Θεό, κατόπιν πηγαίνω στο δεσπότη μας, στους πατριάρχες, τον Οικουμενικό, τον Ιεροσολύμο, τον Αλεξανδρίας. Μετά κάνω κομποσκήνη για τον Αρχιεπίσκοπο, ακολούθως για το Άγιον Όρος και όλες οι γνωστές μας μονές. Είδατε πόσο σημαντική είναι η μνημόνευση των επισκόπων, και του Μητροπολίτου και τα λοιπά. Οι Άγιοι άνθρωποι μας διδάσκουν σε αυτό. Προσεύχονται για αυτούς. Και προσεύχονται πώς είπαμε, πώς έλεγε η εκφώνηση, πώς εν πρώτης αρχικά για αυτόν. Πάω να σας πω το τελευταίο, αυτό πράγματι θα είναι τελευταίο, που θα σας πω τώρα, πώς έβλεπε, πώς ήθελε ο Όσιος Παΐσιος τον ιερέα. Μας είπε για τον αρχιερέα πώς προσέγγιζε. Σε μία παρένθεση βάζω και αυτό γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Κοιτάξτε, ο γέροντας αναφέρει, παλιά οι ιερείς έκαναν άσκηση, είχαν αρετή, ήταν άγιοι και οι άνθρωποι τους ευλαβούνταν. Σήμερα οι άνθρωποι, πείτε μου αν συμφωνείτε με αυτό κι εσείς, σήμερα οι άνθρωποι θέλουν δύο πράγματα από τον ιερέα. Να είναι αφιλοχρήματος, σας μονείτε, και να έχει αγάπη. Αυτά τα δύο θέλουν οι άνθρωποι, απλά πράγματα ζητάνε.

0: για να διακονήσουν την εκκλησία. Γνωρίζει ο κόσμος και αντιλαμβάνεται. Και πηγαίνει εκεί που θέλει, που νιώθει, που το πιστεύει μέσα στην καρδιά του. Ο γέροντας αναφέρει τι θα έκανε, σε δεν σας ενδιαφέρει αυτό να το μάθετε, αν ο ίδιος ήταν ιερέας. Αν ο ίδιος ήταν ιερέας. Γιατί ήταν μοναχός. Αν ήμουν στον κόσμο ιερέας, δεν θα μπορούσα να κλείσω ποτέ την πόρτα μου. Θα έπρεπε να ανταποκρίνομαι πάντοτε, χωρίς διακρίσεις, σε ό,τι μου ζητούν. Πρώτα θα φρόντιζα για τους ανθρώπους ενορίας μου και έπειτα ό,τι περίσσευε θα το έδινα στους άλλους που μου ζητούν βοήθεια. Θα ενδιαφερόμουν όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για τους άπιστους και για τους άθεους και για τους εχθρούς της Εκκλησίας. Αν ήμουν πνευματικός και μου έλεγε ένας κάτι για έναν άλλον, θα φώναζα και τον άλλον για να βγάλω άκρη και δεν θα πίστευα τον έναν. Θα έπαιρνα τηλέφωνο για να δω τι κάνει ο άλλος που είχε ένα πειρασμό, πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημά του. Πώς θα μπορούσα να ησυχάσω? Ο ιερέας πρέπει να τραβάει μπροστά και να ακολουθούν οι πιστοί. Επίσης ο ιερέας πρέπει να έχει πολύ προσοχή, καθαρότητα και ακρίβεια. Είναι ανώτεροι από τους αγγέλους οι ιερείς. Οι άγιοι άγγελοι καλύπτουν τα πρόσωπά τους την ώρα που γίνεται η Θεία Ευχαριστία, ενώ ο ιερέας τα τελεί. Κάπως έτσι θα ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Μας έδωσε ο Όσιος αρκετά μηνύματα και με αυτό. Πώς έβλεπε το αρχιερατικό αξίωμα, πώς έβλεπε το ιερατικό αξίωμα και πώς πραγματικά τα εφάρμοζε και ο ίδιος. Με ευλάβεια, με προσοχή, με διάκριση, χωρίς κατηγορία, με προσευχή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και εμείς να ακολουθούμε τα βήματα των Αγίων. Με αυτά τα στοιχεία να προσεγγίζουμε και εμείς και τους αρχιερείς μας, οι οποίοι είναι οι πνευματικοί μας πατέρες, και τους ιερείς μας, τους πνευματικούς πατέρες, και γενικά όλο τον κλήρο, διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο Θεό. Και είναι αφιερωμένοι και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο Θεό και έχουν και αφιερώσει τη ζωή τους σε μας. Ο καθένας ιερέας είναι διάκονος των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Εύχομαι να σας ξανασυναντήσω την επόμενη φορά και να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω την ερμηνεία μας στη Θεία Λειτουργία.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Τα άκουσες αρετούσα μου, τα σκλήβερα μαντάτα. Ο τζίρι σου με ξόρισε στην ξενιθιά στη στράτα. Τεσσέρις μέρες μοναχές μου δόξα να νημένω. Και πίτα να ξενιτευτώ, πολλά μακρά να πιένω. Και πώς να σ' αποχωριστώ, και πώς να σου μακρύνω. Και πώς να κάμω δίχως σου στο χωρισμό νετσίνο. Πού σήμωσε το τέλος μου, μα σήτωσε χερά μου. Στα ξένα πώς να με σάψανε. Έτσι τα κόκαλα μου κατέχω το τσοτσίρι σου. Γλυγόρα σε παντρεύει. Ριγόπουλα πεντόπουλο είσαι σιγηρεύει. Και δεν μπορείς να αντισταθείς. Θα θέλουν οι γονείς σου. Νικούντινε τη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου. Μια χαραφέντρα σου ζητώ και τσίνι θέλω μόνο. Και με τα τσίνι ολοχαρί τη ζήση μου τελειώνω. Την ώρα που δαραγωνιαστείς να βάρανε στενάξεις. Κοτά σαν η πιστολιστή σαν μπάντρε με αλλάξεις. Και να δακρώσεις και να πεις ρε το κρυτε καημένε. Τα σου τα ξάλεις μόνιξα τα θέλες ποιος δεν λένε. Να λέω ακόμη.
1: Όχι εντάξει είναι.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, ο Κύριος μας σταυρώθηκε έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Ο Ιωσήφ, ο Απορημαθέας, με τον Νικόδημο, με τις πρέπουσες τιμές και την απαιτούμενη ευλάβεια και σεβασμό, κίδευσαν το σώμα του Ιησού. Μετά την Ανάσταση του Κυρίου και την ίδρυση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, το μέρος που σταυρώθηκε, τάφηκε και αναστήθηκε ο Κύριος, διαδόθηκε προφορικά από τους πρώτους χριστιανούς από γενιά σε γενιά. Οι πρώτοι πιστοί χριστιανοί των Ιεροσολύμων τις περισσότερες φορές πήγαιναν κρυφά για να προσευχηθούν και να αναζωογονήσουν την πίστη τους. Όμως τα Ιεροσόλυμα κατεστράφησαν πάρα πολλές φορές από διάφορους κατακτητές. Η πρώτη ολοκληρωτική καταστροφή έγινε επί Τίτου το 70 μετά Χριστόν. Το 135 μετά Χριστόν, μετά από την δευτέρα εξέγερση των Εβραίων, ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας της Ρώμης Αδριανός, προκειμένου να εμποδίσει τη μεγάλη προσέλευση των προσκυνητών στον τόπο αυτό, διέταξε την επιχωμάτωση του τάφου του Χριστού και έκτισε ειδωλολατρικό ναό αφιερωμένο στο Δία και στην Αφροδίτη. Τοποθέτησε δε άγαλμα της Αφροδίτης στον Πανάγιο Τάφο και του Δία στον Φρικτό Γολγοθά.

Ο πρώτος ναός της Αναστάσεως χτίστηκε από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Όταν έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325 μετά Χριστόν, ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος, που παρευρέθηκε εκεί, παρεκάλεσε τον πρόεδρο της Συνόδου και Αυτοκράτορα Μεγάλο Κωνσταντίνο να τον βοηθήσει να αναδειχθούν τα Άγια Προσκυνήματα στην Παλαιστίνη. Πράγματι, ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος το 326 μετά Χριστόν έστειλε στα Ιεροσόλυμα τη μητέρα του, Αγία Ελένη, η οποία σύμφωνα με την παράδοση έκτισε 365 ναούς στους τόπους όπου πάτησε, δίδαξε, θαυματούργησε, μετεμορφώθη, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε ο Κύριος μας. Η Αγία Ελένη βέβαια, εκτός από τους ναούς που έκτισε, είχε πόθο να βρει τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Χριστού, πράγμα που τελικά κατόρθωσε. Ασφαλώς ήθελε να ανακαλύψει και να αναδείξει τον ακριβή τόπο του πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Αφού το κατόρθωσε αυτό, έκτισε περικαλέστατο ναό, στον οποίο συμπεριέλαβε εντός των τυχών όλα τα Άγια Προσκυνήματα. Αρχιτέκτονας του μεγαλοπρεπέστατου αυτού ναού ήταν ο Ζηνόβιος. Τα εγγένεια του ναού έγιναν 10 χρόνια αργότερα, στις 13 Σεπτεμβρίου το 336 μετά Χριστόν, με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα. Αρχικά, και όπως γνωρίζουμε από τον χάρτη της Μαντάμπα, το παλαιότερο μοσαϊκό γεωγραφικού χαρακτήρα στον κόσμο, είναι ο παλαιότερος χάρτης της Μέσης Ανατολής και ταυτόχρονα ένας από τους παλαιότερους χάρτες στον κόσμο. Βρίσκεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Μαντάμπα της Ιορδανίας. Ο μοσαϊκός αυτός χάρτης κατασκευάστηκε στα μέσα του 6ου αιώνα μετά Χριστόν και σώζεται σε μεγάλο βαθμό. Οι ονομασίες των πόλεων είναι στα ελληνικά και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είναι προσανατολισμένος προς βορρά όπως οι σύγχρονοι χάρτες, αλλά προσανατολικά, όπως και το ιερό της Εκκλησίας. Η διάσωση αυτού του χάρτη από μόνη της είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, δεδομένου ότι η Μαντάμπα και η Εκκλησία καταστράφηκαν από σεισμό το 746 μετά Χριστόν και εγκαταλείφθηκαν. Έχει φτιαχτεί από περισσότερα από 2 εκατομμύρια ψηφίδες και χρειάστηκαν πολύ καλές γεωγραφικές γνώσεις για να αποτυπωθούν οι πόλεις, τα ποτάμια και το δίκτυο των δρόμων της εποχής με τόση ακρίβεια. Εντυπωσιακή είναι η απεικόνιση των ψαριών του Ιορδάνη ποταμού να γυρίζουν προς τα πίσω, φτάνοντας στη Νεκρά θάλασσα.

Ο προσκυνητής ανέβαινε σκάλες για να εισέλθει στο αίθριο του ναού και κατόπιν στον Κυρίως ναό. Τα θεμέλια του ιερού της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου έχουν εντοπιστεί κάτω από το σημερινό Καθολικό των Ορθοδόξων. Πίσω από το ιερό υπήρχε ένα δεύτερο αίθριο, εντός του οποίου ήταν ο τάφος του Κυρίου. Προς το τέλος του 4ου αιώνα ο τάφος αγκαλιάστηκε από ροτόντα, τμήμα της οποίας σώζονται μέχρι και σήμερα. Σε χωριστό προσκύνημα βρίσκονταν ο Γολγοθάς. Ο ναός της Αναστάσεως έπαθε πολλές καταστροφές. Το 614 μετά Χριστόν οι Πέρσες λαιλάτισαν τα Ιεροσόλυμα και κατέστρεψαν όλα τα προσκυνήματα της Αγίας Γης εκτός από το ναό της Γεννήσεως στην Βηθλεέμ. Δεν γλίτωσε και ο ναός της Αναστάσεως. Οι Πέρσες με βασιλιά τον Χοσρόη τον Δεύτερο κατέστρεψαν ολόκληρο το συγκρότημα του ναού και άρπαξαν όλα τα αφιερώματα που είχαν προσφερθεί σε αυτόν, με κυριότερο λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό και εχμάλωτο τον Πατριάρχη Ζαχαρία. Αργότερα, το 626 μετά Χριστόν, ο Πατριάρχης Μόδεστος ξανάχτισε το ναό, όχι βέβαια με την πολυτέλεια και μεγαλοπρέπεια που είχε όταν χτίστηκε από την Αγία Ελένη. Το 629 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ηράκλειος, αφού νίκησε τους Πέρσες, επανέφερε τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα, καθώς και τον Πατριάρχη Ζαχαρία, και τον ανύψωσε στο Γολγοθά στις 14 Σεπτεμβρίου του 629 μετά Χριστόν. Λίγο αργότερα, το 637 μετά Χριστόν, η Αγία Πόλη κυριεύτηκε από τους Άραβες. Όμως ο Χαλίφης Ομάρ Χατάμπ με ειδικό διάταγμα Αχτιναμέ αναγνώρισε και εγγυήθηκε την ασφάλεια των Παναγίων προσκυνημάτων. Δυστυχώς όμως η ειρήνη και ασφάλεια που υποσχέθηκε ο Χαλίφης Ομάρ Χατάμπ δεν κράτησε επάπειρον. Την Κυριακή των Βαΐων του έτους 937 μετά Χριστόν οι Άραβες έκαψαν και κατέστρεψαν τον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Και ενώ οι ζημιές αποκαταστάθηκαν με την άδεια του Χαλίφη Ελ Ραμπ το 966, η εκστρατεία του Νικηφόρου Φωκά εναντίον των Αράβων έδωσε νέα αφορμή για άλλες βεβηλώσεις, πυρπολήσεις και λαιλασίες του ναού. Ο Πατριάρχης Χριστόδουλος ο Δεύτερος και οι διάδοχοι του Θωμάς ο Δεύτερος, Ιωσήφ ο Δεύτερος και ο Ρέστης μέσα στη μακροχρόνια αυτή περίοδο από το 966 έως το 1005 αποκατέστησαν τις ζημιές και ανακαίνισαν το ναό της Αναστάσεως. Αυτή την πολυετή προσπάθεια των Πατριαρχών αμαύρωσε η εντολή του Χαλίφη Αλ Χακίμ. Το 1009 μετά Χριστόν ο ναός καταστράφηκε τελείως με αποτέλεσμα όλος ο χώρος του λαού να αλλάξει μορφολογία.

Το 1024 έως 1048 μετά Χριστόν ξεκίνησε νέα οικοδομική προσπάθεια να ξαναχτιστεί ο Πανάγιος Τάφος και ο Ναός της Αναστάσεως. Η σταδιακή αποκατάσταση του συγκροτήματος ολοκληρώθηκε με την οικονομική ενίσχυση των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου Μιχαήλ του Παφλαγώνα και Κωνσταντίνου του Μονομάχου. Τότε ανοικοδομήθηκαν το Ιερό Κουβούκλιο και η Ρωτώντα. Το 1099 έως 1149 μετά Χριστόν οι Σταυροφόροι κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα και κατά διαστήματα επισκεύασαν τον ναό. Το 1187 όμως ήρθε ο Σουλτάνος Σαλαντίν, λαιλάτισε τον ναό, απομάκρυνε το Σταυρό από τον Τρούλο, έκτισε τα 8 παράθυρα του Τρούλου και κατεδάφισε το κοδωνοστάσιο. Όμως ύστερα από παρέμβαση του αυτοκράτορα Ισαακίου Αγγέλου επέστρεψε το προσκύνημα στους Ορθοδόξους Χριστιανούς των Ιεροσολύμων, από τους οποίους το αφαίρεσαν οι Σταυροφόροι το 1229, που για δεύτερη φορά κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εκείνη την εποχή τα προσκυνήματα αφαιρέθηκαν από τους Ορθοδόξους και τους απαγορεύτηκε ακόμη να τελούν τη Θεία Λατρεία στον Ναό της Αναστάσεως. Τα προνόμια αυτά ευτυχώς ξαναδόθηκαν στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων από τον ηγεμόνα της Αιγύπτου Σαλέχ Αιγιούπ, που κατέλαβε τα Ιεροσόλυμα το 1244 και έδιωξε τους Σταυροφόρους από την Αγία Πόλη.

Το 1545 μετά Χριστόν, ο Πατριάρχης Γερμανός ανακαίνισε το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου και κάλυψε τον τρούλο του με μολύβι. Επίσης, επισκέβασε το μεγάλο τρούλο του ναού. Ορθόδοξοι και Λατίνοι συνέχισαν να κατασκευάζουν το ναό από το 1719 έως το 1720 μετά Χριστόν. Το 1808 μετά Χριστόν, επί Πατριάρχου Πολυκάρπου, ένας Αρμένης μοναχός έβαλε φωτιά και ένα μεγάλο μέρος του ναού καταστράφηκε. Τότε το γένος μας, με Εράνους, αποκατέστησε το κτίριο υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Κομνηνού που κατάγονταν από την Μυτιλίνη. Τότε κατασκευάστηκε και το σημερινό ιερό κουβούκλιο του Πανακίου Τάφου παρά τις αντιδράσεις των άλλων ομολογιών. Σε πρακτικό του Πατριαρχικού Αρχείου σώζονται οι υπογραφές των Ελλήνων μαστόρων και αποδεικνύεται η οικονομική συνδρομή των απανταχού Ρωμιών Ορθοδόξων. Το 1810 μετά Χριστόν έγιναν τα εγγένεια του ναού. Το 1834 μετά Χριστόν, σεισμός δυνατός έφερε ζημιές στον τρούλο του Καθολικού και στο Ιερό Κουβούκλιο. Πολύ σύντομα όμως αποκαταστάθηκαν. Δόθηκε επίσης η ευκαιρία να ανοιχτούν τα 8 παράθυρα του τρούλου που είχε κλείσει ο Σαλαντίν. Με τη συνδρομή των αυτοκρατόρων της Γαλλίας και της Ρωσίας, όπως και του Σουλτάνου της Τουρκίας, το 1867 έως 1869 αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στο μεγάλο τρούλο του Παναγίου Τάφου. Ακολούθησε όμως ο σεισμός της 11ης Ιουλίου 1927. Τα βλήματα από τον πόλεμο το 1948 και η πυρκαγιά του 1949 που κατέστησαν αναγκαία την ανακατασκευή του τρούλου. Έτσι, το 1958 ξεκίνησαν εργασίες αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης με δαπάνες του ελληνικού κράτους, χωρίς ωστόσο να λυθούν ολοκληρωτικά τα στατικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, με τη συνεννόηση Ορθοδόξων Λατίνων Αρμενίων, το χρονικό διάστημα 1978-1995 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναστήλωσης, καλύφθηκε ο Τρούλος με χαλκό και έγινε η εξωτερική διακόσμηση του Καθολικού.

το προσκυνηματικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς του πανιέρου ναού της Αναστάσεως. Οι συχνές δραματικές και πολλές ιστορικές περιπέτειες των Αγίων Τόπων και γενικά της Παλαιστίνης έγιναν αιτία να μεταβάλλεται διαρκώς το ιδιοκτησιακό και προσκυνηματικό καθεστώς στον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Ο ναός από την αρχή βρισκόταν στα χέρια των Ορθοδόξων Ελλήνων. Οι σταυροφορίες και οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν σε αυτή την περιοχή προκάλεσαν και προέβαλαν ιδιοκτησιακές διεκδικήσεις και από άλλες χριστιανικές ομολογίες. Οι επεμβάσεις της κοσμικής εξουσίας και οι οικονομικές καταστάσεις οδήγησαν στην αλλαγή του αρχαίου ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ναού. Σύμφωνα με πηγές του 14ου αιώνα, το καθολικό ανήκε στους Έλληνες. Ο κείωνας της Φραγγελώσεως και ο τόπος της εμφάνισης του Κυρίου στην Αγία Μαρία την Μαγδαληνή ανήκε στους Λατίνους. Το παρεκκλήσι του Αδάμ στους Αρμενίους, ο Γολγοθάς η φυλακή του Χριστού και ο ναός της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού στους Γεωργιανούς Ήβηρες, το θυσιαστήριο έξω από το ναό στους Νεστοριανούς, το παρεκκλήσι πίσω από τον Πανάγιο Τάφο στους Σιραϊκοβίτες. Οι Λατίνοι πήραν από τους Ήβηρες στα τέλη του 15ου αιώνα ένα από τα δύο μέρη του Γολγοθά. Το 1517 οι Οθωμανοί κατέλαβαν την Παλαιστίνη, τη Συρία και την Αίγυπτο. Τότε ο Σουλτάνος Σελίμ ο Πρώτος αναγνώρισε επίσημα την πλήρη κυριαρχία των Ορθοδόξων στο ναό της Αναστάσεως. Όμως, τρία χρόνια μετά, ο διάδοχος του Σουλτάνος Σουλεϊμάνο Μεγαλοπρεπής έδωσε ξανά τα κλειδιά του ναού, τα οποία μέχρι τότε τα είχαν οι Έλληνες, με δικαίωμα κληρονομικό σε οικογένειες μουσουλμάνων, οι οποίοι μέχρι σήμερα κρατούν τα κλειδιά της Αγίας Πόρτας. Αυτοί ανοίγουν και κλείνουν το ναό ανάλογα με τις σχετικές συμφωνίες που έχουν γίνει. Το καθεστώς, status quo, που ισχύει σήμερα για το ναό της Αναστάσεως και για τα άλλα προσκυνήματα, έχει ρυθμιστεί με το φιρμάνι του Σουλτάνου το 1757, που αναθεωρήθηκε το 1852. Γίνεται μια αναφορά στη συνθήκη των Παρισίων του 1856 μετά Χριστόν. Μια μαρτυρία της ισχύως του status quo είναι η μικρή σκάλα που βρίσκεται από την εποχή της εφαρμογής του κάτω από το δεξί παράθυρο της προσώψεως της εισόδου του ναού.

Σήμερα λοιπόν, στο Ναό της Αναστάσεως, στον Παράγιο Τάφο και στα υπόλοιπα ιερά προσκυνήματα της Αγίας Γης, η θέση του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων είναι απολύτως κυριαρχική. Έτσι, προσκυνήματα όπως ο Φρικτός Γολγοθάς, ο Πανάγιος Τάφος, τα Παρεκκλήσια του Αδάμ, του Ακανθίνου Στεφάνου, του Εκατοντάρχου Λογκίνου, των Κλαπών και της Φυλακής του Χριστού, ένα μέρος του Πρετορίου, η Φυλακή του Αποστόλου Πέτρου, ο Τάφος της Παναγίας στη Γεστημανή, η Μικρή Γαλιλαία, ο τόπος λιθοβολισμού του Πρωτομάρτυρος Αγίου Στεφάνου και το σπίτι της Παναγίας ανήκουν στο Πατριαρχείο μας. Επίσης, στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο ανήκουν οι μονές της Μεγάλης Παναγιάς, του Τιμίου Προδρόμου, των Αγίων Θεοδόρων, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Γεωργίου, του Μικρού, της Αγίας Εκατερίνης, των Ταξιαρχών, της Σεϊδανάγιας, του Αγίου Χαραλάμους, του Αγίου Ευθυμίου, του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Γεωργίου στην Εβραϊκή Συνοικία, της Αγίας Ιών και το Κημητήριο των Ορθοδόξων. Εκτός της πόλεως των Ιεροσολύμων, στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο ανήκουν και τα ακολούθα προσκυνήματα. Ο Ναός της Γεννήσεως στη Βηθλέμ, το Σπήλαιο των Ποιμένων, οι μονές του Αγίου Θεοδοσίου, του Αγίου Σάβα, του Αγίου Σημεών, του Τιμίου Σταυρού, του Τιμίου Προδρόμου στην Ορεινή, του Αγίου Γεωργίου στην Πεντζάλα, του Αγίου Λαζάρου στην Βιθανία, του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, του Τιμίου Προδρόμου πλησίων του Ιορδάνου Ποταμού, του Αγίου Ελισαίου στην Ιεριχώ, του Σαρανταρίου Όρους, του Φρέατος του Ιακώβ, του Θαβόρ, της Ναζαρέτ, του Αγίου Γεωργίου στην Κανά, των Αγίων Αποστόλων στην Τιβεριάδα, των Αγίων Αποστόλων στην Καπερναούμ, του Αγίου Γεωργίου στη Λίδα και του Αγίου Γεωργίου στη Ρέμπλη, των Αγίων Ταξιαρχών στη Γιάφα και του Αγίου Γεωργίου στην Πτολεμαΐδα. Άκω.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

Σήμερα μιλάμε για αγάπη, έρωτα, σεξ. Και όλα αυτά είναι στην επιφάνεια. Γι' αυτό και εύκολα τι λένε οι άνθρωποι, ξενέρωσαν, ξενερώνουν. Γιατί είναι πολύ επιφάνεια ο τρόπος που βιώνεται αυτό το πράγμα. Ακόμη και σε αυτά οι άνθρωποι, και εξηγείται, έτσι μας έχει εκπαιδεύσει η εποχή μας, μπαίνουν χωρίς καρδιά. Χωρίς καρδιά, χωρίς δόσιμο, έτσι χρησιμοθυρικά. Να αρπάξω κάτι, να γευτώ κάτι. Είναι σαν έναν άνθρωπο που είναι λέμαργος πολύ, που του αρέσουν οι γεύσεις, οι αναλλαγές των γεύσεων, και τι κάνει, τσιμπάει λίγο σοκολάτα, τσιμπάει λίγο κοτόπουλο, τσιμπάει λίγο μπιφτεκάκι, τσιμπάει λίγο αυτό, και όλο το υπόλοιπο τραπέζι το πετάει. Δεν τον ενδιαφέρει να φάει, να χορτάσει, να δοκιμάσει και τούτο και εκείνο και τάλλο και τάλλο. Και με όλο αυτό τον ρημαγδό των πληροφοριών, με όλη αυτή την υπερβολική εκπαίδευση που έχουμε στο να πλοηγούμεθα δεξιά και αριστερά, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα μέσα της εποχής, μας οδηγεί σε αυτή την διαρκή, έτσι, γευσιγνωσία θα λέγαμε, που μας οδηγεί στα μεγαλύτερα πάθη και να τα ζούμε και χωρίς καρδιά αυτά, χωρίς δόσιμο ιδιαίτερο. Επιφανειακά. Και μπαίνουμε και στην εκκλησία κάποια στιγμή, με όποια μετάνοια έχει ο καθένας, και πάλι τσιμπολογάμε. Τσιμπολογάμε. Γιατί μάθαμε στα ριχά. Και τι κάνουμε, δεν θα ανοίξω ποτέ να διαβάσω τον Άγιο Σιλωανό, αλλά θα πάρω 2-3 τσιτάτα που ανέβασε ο Παπαγιώργης, που ανέβασε η ΕΟΝ, που ανέβασαν έτσι 5 ομάδες στο ίντερνετ. Θα διαβάσω 2 φράσεις, εντάξει, πήρα Σιλωανό σήμερα. Θα αποφύγω πραγματικά με τα δελιγμίας να διαβάσω ένα πατερικό βιβλίο, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, αλλά θα πάρω έτσι κάτι που άκουσα σε μια ομιλία, ένα πασπάλισμα γύρω-γύρω. Αλλά με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται. Δεν καλλιεργούμε ψυχικά. Θα κάνω ολίγη εγκράτεια, τόσο όσο. Τόσο όσο. Έρχονται τα παιδιά καμιά φορά στην εξομολόγηση, λέει, λίγο ξεφύγαμε, δεν ολοκληρώσαμε. Τώρα, από το ξεφύγαμε μέχρι το δεν ολοκληρώσαμε, μια τεράστια απόσταση, έτσι. Δεν ξέρει κανείς εκεί μέσα τι γίνεται. Και δείχνει την διάθεση, έτσι, να τσιμπολογήσουμε λίγο-λίγο, δεξιά-αριστερά, και να μην γευτούμε και τίποτε στο τέλος. Και να φύγουμε πάλι κενοί. Δεν κάνω και τίποτε αυτά, τα καθημερινά, ξέρετε, λίγη κατάκριση, λίγο κακιούλες, όλα είναι λίγο και με υποκοριστικό. Και αυτό τι δείχνει, μια ψυχή που πετάει έτσι γύρω-γύρω, σαν την πεταλουδίτσα, πολύ εύθραυστη, σαν την πεταλουδίτσα που άμα της πιάσει τα φτερά, μένει η σκόνη στα χέρια σου και δεν μπορεί να πετάξει, που δεν μπορεί να τριγύσει ουσιαστικά, δεν είναι μέλισσα. Η μέλισσα τι κάνει, βρίσκει το λουλούδι και βουτάει. Τριγάει να πάρει όσο γύρι περισσότερη μπορεί. Κινούμαστε με αυτόν τον τρόπο στη ζωή μας και χάνουμε τεράστιες ευκαιρίες. Χάνουμε τεράστιες ευκαιρίες γιατί μένουμε στην επιφάνεια. Αγαπάμε την κοπέλα μας, τα γόρια, τα κορίτσια, το παλικάρι τους. Πώς το αγαπάμε? Με ημερομηνία λήξης και υπό όρους. Υπό όρους. Θα δώσω, θα πάρω. Θα του μιλάω γλυκά, θα μου μιλάει γλυκά. Θα έχω τα λεφτά μου, αν σμίξουμε και παντρευτούμε, θα έχει τα λεφτά του. Εκείνο, τα άλλα, αυτά, μια διαρκής διαπραγμάτευση, ποιο εγώ θα υπερισχύσει. Κατά τα άλλα αγαπάω. Τι σώη αγάπη είναι αυτή, το καταλαβαίνουμε, γιατί φανταστείτε ότι από τους θρησκευτικούς γάμους έχουμε πάνω από 50% διαζύγια. Από τους θρησκευτικούς, άστε τους πολιτικούς, άστε τα σύμφωνα συμβίωσης και τα άτυπα, έτσι, τις άτυπες συμβιώσεις που υπάρχουν. Γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει αγάπη. Δεν μπαίνει κανείς
στη διαδικασία να χρεωθεί τον άλλον. Ψάχνουμε να βρούμε έναν τέλειο ή μια τέλεια, να το βάλουμε δίπλα μας για να περάσουμε ζωή χαρισάμενη. Έτσι. Όχι, δεν παντρεύεσαι ούτε τον τέλειο ούτε την τέλεια. Παντρεύεσαι αυτόν ή αυτήν που για χάρη του είσαι έτοιμος ή έτοιμη να σηκώσει σταυρό. Να σηκώσεις τις ιδιοτροπίες του. Να σηκώσεις την πιθανή αλλαγή του την αυριανή προς το χειρότερο. Όλοι πάμε με το σκεπτικό θα τον αλλάξω, θα την αλλάξω. Θα τους βελτιώσω. Σιγά βρε βελτιωμένε, θα τους βελτιώσεις. Και τρώμε τα μούτρα μας. Γιατί δεν θέλουμε να μπούμε στα βαθιά. Θέλουμε να πλατσουρίζουμε στα ρηχά. Σαν τα μικρά τα παιδιά που κολυμπάνε στη θάλασσα. Αλλά δεν κολυμπάνε. Πάνε έξω έξω, τους φοράνε και τα μπρατσάκια, βάζουν και βατραχοπέδιλα, βάζουν και γυαλιά, λες και είναι έτοιμοι να κάνουν την κατάδυση και κάνουν πλάτς, πλάτς, πλάτς, πλάτς στα νερά. Αυτό κάνουμε. Δεν μπαίνουμε μέσα στη ζωή ουσιαστικά και εν προκειμένου στην πνευματική ζωή. Τώρα πια ούτε στην άλλη τη ζωή, την κοσμική, την αμαρτωλή δεν μπαίνουμε. Πάλι έτσι, σε αυτόν τον τρόπο. Μας μάθαν σε αυτόν τον τρόπο. Γιατί έτσι βολεύει να είμαστε. Ούτε Άγιος γίνεσαι, ούτε και πολύ πολύ κολλασμένος για να αισθανθείς τη μετάνοια και να πεις Θεέ μου συγχώρα με, σώσε με. Γιατί να με σώσεις, μια χαρά είμαι. Κατά βάθος μέσα μας έτσι αισθανόμαστε. Και εύκολα χωρίζουμε. Εύκολα σταματάμε να αγαπάνε οι γονείς τα παιδιά, τα παιδιά τους γονείς, οι φίλοι τους φίλους. Δεν υπάρχει κάτι. Μια φορά είπε ένας γιατρός έναν μελό νυμφό, θα παντρευότανε, ότι θα πεθάνει σε 2 χρόνια από μια ξαφνική ασθένεια. Και μόλις το έμαθε η νύφη, ας πούμε, στενοχωρήθηκε η μέλουσα νύφη και της λέει ο πατέρας της, παιδί μου αυτόν αγαπάς, κάτσε κοντά του 2 χρόνια, αλλά μην παντρευτείς, λέει, θα πεθάνει. Και ξέρετε τι γύρισε και είπε, θα τον πάρω και ας γίνω χείρα του. Αυτό είναι αγάπη. Αγάπη που μένει. Αγάπη που δεν πάει για να πάρει, αλλά πάει για να δώσει. Πώς λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος που έχει βάθος στα συναισθήματά του, που δεν εξαρτά την αγάπη του για τους άλλους, για το Θεό, από το πώς του τα έφερε σήμερα ή αύριο ο Θεός ή πώς του συμπεριφέρθηκε ο άλλος, να μην προχωρήσει και να αγιάσει. Ο Σιλουανός λοιπόν, ο Άγιος Σιλουανός, έφτασε στο σημείο να έχει θεοπτία, αλλά έζησε και την πλήρη εγκατάλειψη της χάριτος. Να του πάρει τη χάρη ο Θεός και να μην μπορεί να κάνει τίποτε. Να αισθάνεται ένα κουφάρι, άδειος. Να μην βγαίνει ούτε η προσευχή ούτε τίποτε στον αγώνα του. Και ήταν εκεί. Προσπαθούσε. Τα έβαλε με το Θεό. Αλλά σαν παιδί, όχι σαν ξένος, ήταν στα πόδια του Χριστού. Και του λέει «Θεέ μου, είσαι αδυσόπιτος». Και τότε του ήρθε διπλή η χάρη. Γιατί ο Θεός ήταν εκεί. Και ήταν και ο Σιλουανός εκεί. Εμείς είμαστε εκεί. Θέλουμε να σκάψουμε, να μπούμε πιο μέσα ή θέλουμε να κινούμαστε έτσι τα ρηχά διαρκώς. Και δεν διαβάζω αρκετά και δεν προσεύχομαι και πολύ και δεν θυσιάζω και πολύ. Θα το πω, συγχωρέστε με. Και το λέω σε εσάς που βοηθάτε στα πάντα και δίνετε και είμαστε υποχρεωμένοι. Ό,τι έργο γίνεται εδώ στην Ενωρία και παντού γίνεται με τη δική σας συνδρομή. Είναι δυνατόν κάποιος να μπορεί να πει ότι αγαπώ όταν έχει 100 που λέει ο λόγος. Βάλτε εσείς ποια μονάδα θέλετε. Εκατομμύρια, χιλιάδες, ευρώ, δεν ξέρω τι. Και από αυτά δίνει το ένα. Ούτε το μέτρο των Φαρισαίων δεν πιάνουμε. Δίναν τη δεκάτη, το 10%. Ποιος το κάνει αυτό? Θα μου πείτε τώρα πάλι στα χρήματα το πάτε. Πάλι στο τι δίνω. Ξέρετε, η πράξη είναι αυτή που δείχνει και τι έχω στην καρδιά μου. Που δείχνει ότι εν τέλει σε όλα θέλω να μ' απέξω. Δεν μπαίνω στα δύσκολα. Και ας φωνάζει η πολύ ωραία τραγουδίστριά μας, η Χαρούλα, η Αλεξίου, σε ένα τραγουδάκι. Εδώ σε θέλω, στα δύσκολα μπες, να δεις πως αγιάζουν
του κόσμου οι πληγές. Βλέπετε ωραία πράγματα που αφήνει ο Θεός στα χείλη καλλιτεχνών, φιλοσόφων, διανοητών να φωλιάσουν και να βγούνε. Μπορεί και η ίδια να μην κατάλαβε πολύ καλά καλά τι είπε. Μπορεί και να το ξέρει, δεν ξέρω. Δεν το μίλησα μαζί της. Αλλά βλέπετε τι ωραίο. Στα δύσκολα μπες. Ποιος θέλει να μπει από εμάς στα δύσκολα? Ο Σιλωανός μπήκε στα δύσκολα. Γύρισε το διακόπτη. Ξέρετε τι είναι? Να μπεις από αυτούς που και πίνουν και γλεντάνε και μπορείς να ξεφαντώσεις με όλο το κοσμικό έτσι υπόβαθρο που αυτό συνεπάγεται και να γυρίσει το διακόπτη κρακ στην άλλη μεριά. Πλήρης αποχή από όλα αυτά και δόσιμο μόνο στο Θεό. Και λέμε ο Άγιος Ιλανός βοήθειά μας, μωρέ βοήθειά μας, αλλά πώς θα έρθει η βοήθειά μας? Πώς θα έρθει η βοήθειά μας? Με ο λίγον από τούτο και ο λίγον από τάλο και ο λίγο από εκείνο. Και σήμερα βομβαρδίζουνε εκεί κάτω στο Λίβανο και εμείς οι ολίγων φιλάνθρωποι ούτε προσευχή δεν θα κάνουμε. Ούτε προσευχή δεν θα κάνουμε. Και μου στείλανε βιντεάκια παιδιά που είχαν έρθει από τη σχολή του Μπαλαμάντ εδώ πέρα και μας ψάλανε και ένας κιόλας τελευταία που είχε έρθει εδώ και έψαλε μια Κυριακή, ο Ηλίας, δίπλα στα σπίτια τους να πέφτουνε βόμβες. Και τη νύχτα και τη μέρα να οδηγούν το αυτοκίνητο και να σκάει μπόμπα μπροστά και να μην προχωράνε εκεί, να πρέπει να στρίψουνε. Αλλά εμείς ο λίγων αδελφοί, ούτε θα προσευχηθούμε, ούτε θα διαμαρτυρηθούμε, ούτε θα μας καεί καρφάκι. Έχουμε πάει 10 φορές, 12, δεν ξέρω πώς.

Ερχόμαστε εδώ και κάνουμε παρεΐτσα, ωραία, θα τα πούμε εδώ πέρα. Μετά τι θα κάνουμε? Ξέρετε, η επιτυχία δεν είναι να γεμίσουμε τον Άγιο Νικόλαο με κόσμο στην ομιλία. Σας το λέω πολύ σοβαρά. Χαίρομαι και εμένα μου αρέσει αυτό. Ούτε καν να γεμίσουμε views τις ομιλίες στο ίντερνετ. Η επιτυχία είναι όλη αυτή, ο καθένας να πηγαίνει λίγο πιο βαθιά στη ζωή του. Να αφήσουμε αυτή τη ρηχότητα, την πιο αβάσταχτη ρηχότητα που κυριαρχεί στην εποχή μας και να πάμε λίγο πιο βαθιά. Να μην κολλήσω στα πάθη μου, στα λάθη μου, στις βλακίες μου και γυρνάω γύρω από αυτές τις βλακίες διαρκώς. Αλλά να γυρίσω γύρω από τα ένθια πάθη που μπορώ να αποκτήσω. Την πορνεία μου να την κάνω αγάπη, αγάπη για όλους, αγάπη που δεν ζητά τα εαυτής. Τις εξαρτήσεις μου που είμαι δεμένος με τούτο, με εκείνο, με τ' άλλο, να την κάνω ελευθερία κατά Θεόν. Να είμαι ανεξάρτητος. Γιατί θα εξαρτηθώ από εκείνον. Δεν θέλω άλλη εξάρτηση. Θέλω μόνο το Θεό. Από εκείνον να είμαι εξαρτημένος. Εμεί δεν το προσκολάστε, αγαθόν εστί, λέει ο Δαβίδ, ο προφήτης. Το να είμαι κολλημένος, λέει, με σένα είναι καλό. Πουθενά αλλού κολλημένος. Αυτό είναι εμβάθυνση. Φεύγεις από τα πλατσουρίσματα και κολυμπάς στα βαθιά γαλανά νερά, τα οποία όποιος έχει κολυμπήσει, καταλαβαίνεις ότι εκεί ευχαριστιές στο μπάνιο. Όχι στα άλλα που είναι ζεστά, ζεστά και έξω, έξω, ας πούμε, γιατί εκεί είναι σαν να είσαι, πώς το λένε, σε θερμενόμενη πισίνα. Προκάτ καταστάσεις. Στα βαθιά νερά είναι ωραία. Και εκεί πάνε και τα ζωντανά ψάρια. Τα ωραία, τα καλά ψάρια. Το κάνουμε. Γύρω μας γίνεται χαμός. Και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Περνάνε ό,τι περνάνε όλα τα νομοσχέδια και θα πέρασουν κι άλλα τόσα. Και τούτοι και όποιοι ανέβουνε. Και όποιοι ανέβηκαν στο παρελθόν. Και εμείς είμαστε, επιτρέψτε μου, σε μία μη ορθόδοξη πνευματική νιρβάνα. Εμείς οι ορθόδοξοι. Μη ορθόδοξη πνευματική νιρβάνα. Γιατί δεν μπορεί ο ορθόδοξος να είναι στον κόσμο του. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να έχει ακούσει. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη και να μην του καίγεται καρφάκι για τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να έχει ακούσει μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται και να θέλει ουσιαστικά μόνο να παίρνει και όχι να δίνει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να έχει ακούσει μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης και να μην θέλει να σπάσει αυγά σε κανένα επίπεδο. Να μην θέλει να του ξεφύγει μισή κουβέντα που να φεύγει από τα πολιτικώς ορθά και από αυτά που θέλουν οι πολλοί, μην τυχόν και γίνει δυσάρεστο σε κάποιους. Ποιο Ευαγγέλιο έχει διαβάσει αυτός ο χριστιανός ορθόδοξος? Από ποιον Χριστό κοινωνάει? Από τον Χριστό που δεν έσπασε αυγά? Μα ο Χριστός ήρθε και ήταν ένα σκάνδαλο για όλους. Ήταν σημείο αντιλεγόμενο. Συγχωρούσε αυτούς που δεν συγχωρούσε κανένας και πελεκούσε εκείνους που κανένας δεν τόλμαγε να αγγίξει. Αυτός ήταν ο Χριστός μας. Και εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Βρίσκουμε ένα εξυλαστήριο θύμα και λέμε, ω, αυτός εκεί. Και τους άλλους που δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε, τι κάνουμε? Χεράκι, λέει, που δεν μπορείς να το δαγκώσεις, τη λέει φίλησέ το, έτσι. Αυτό κάνουμε ακριβώς. Και πάμε πρίμα και ζούμε ευχάριστα. Σε μία αφάνταστη, αβάσταχτη ρηχότητα συναισθημάτων, σκέψεων, επιθυμιών. Δεν ποθούμε τίποτε ουσιαστικά. Τίποτε δεν ποθούμε ουσιαστικά. Σκοτώνουμε τον καιρό μας. Ζούμε ενδυνάμει μια μαζική κατάθλιψη. Ξέρετε, τα σημάδια της καταθλίψεως είναι ότι ο άνθρωπος αρχίζει και δεν προσέχει τίποτα τον εαυτό του. Δεν ξυρίζεται, δεν πλένεται, δεν ντύνεται σωστά, φοράει βρώμικα ρούχα, δεν στρώνει το κρεβάτι του. Εκεί που τρώει, εκεί κοιμάται, τα ψίχουλα είναι στο κρεβάτι, δεν τον νοιάζει τίποτα, ξαπλώνει και στον πειράζουν τα ψίχουλα. Όλα τον πειράζουν, αλλά και δεν κάνει τίποτε να αλλάξει τίποτε. Και αυτό μου θυμίζει την κατάσταση της κοινωνίας μας. Εντάξει, το ότι είμαστε πλημμένοι και εντυμένοι ακόμη δεν σημαίνει τίποτε.

δεν σημαίνει τίποτε. Γιατί πού κινείται η καρδιά μας, πού κινείται η ψυχή μας, τι σχέση έχουμε με αυτόν τον Άγιο Σιλανό, πραγματικά. Πολλές φορές μέσα μου ελέγχομαι κι εγώ και λέω, Θεέ μου, τι γίνεται, πού πάμε. Πού πάμε, δεν παίρνουμε χαμπάρι τι μας γίνεται. Γιατί θέλουμε να μείνουμε στα ριχά. Φοβόμαστε, μην τυχόν και πνιγούμε και ξεχνάμε ότι ο Χριστός τον Απόστολο Πέτρο τον κάλεσε να περπατήσει στα κύματα. Και όταν ολιγοπίστησε, του πιωσε το χέρι, γιατί είπε ο Πέτρος, Κύριε σώσον με, και κατευθείαν του πιάσε το χέρι και τον έσωσε ο Χριστός. Δεν τον άφησε να πνιγεί, αλλά του είπε κιόλας, βρε ολιγόπιστε, τι λέει, ιστή εδίστασας, γιατί δίστασες, εδώ δεν ήμουνα δίπλα σου, εγώ δεν σε αγαπάω, θα σε άφηνα να πνιγείς, και εμείς το έχουμε ξεχάσει. Βλέπουμε τα κύματα μεγάλα, βλέπουμε τον άνεμο να λισομανάει δεξιά-αριστερά και νομίζουμε ότι θα πνιγούμε αν πάμε λίγο πιο βαθιά. Όχι απλώς πιο βαθιά. Βουτήξτε. Βουτήξτε βαθιά στον ωκεανό της αγάπης του Θεού. Αναζητήστε τη. Με τέτοιο τρόπο όμως, όπως θα τρέχατε, όπως θέλετε πείτε το, να πάμε να κάνουμε μια αμαρτία, επειδή τώρα θέλω να αμαρτήσω, εκτός αν δεν έχουμε πάνω ούτε αυτή τη δύναμη πια, έτσι και πιο πολύ να τρέξουμε να πάμε προς τον Χριστό. Να δείτε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Δεν μπορώ, ακούς από εδώ. Δεν μπορώ, ακούς από εκεί. Δεν μπορώ από εκεί πέρα. Δεν μπορώ από εδώ πέρα. Δεν μπορώ, όλοι ένα δεν μπορώ. Ξέρετε, θα φωνάξουν οι γιαγιάδες μας, οι μανάδες μας, οι πατεράδες μας. Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Υπάρχει δεν θέλω. Και θα έρθει η Γραφή, η Αγία Γραφή, να μας το επιβεβαιώσει. Θα έρθει ο Απόστολος Παύλος και θα πει πάντα ισχύω. Όλα μπορώ να τα κάνω. Δεν λέει δεν μπορώ. Εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Με το Χριστό που με δυναμώνει. Έχουμε τρόπο να μπορούμε τα πάντα. Γιατί λέμε δεν μπορώ. Γιατί βολεύει. Να μην πονέσω. Να μην κοπιάσω. Να μην κάνω τούτα, να μην κάνω τ' άλλο. Δεν μπορώ. Κάτσε με το δεν μπορώ. Κλαίγε τη μοίρα σου και μετά βάλτα και με το Θεό που είναι άδικος και δεν σε βοηθά και δεν σου δίνει το πάτημα να πας λίγο παραπέρα και σε αφήνει στάσιμο. Ο Θεός, αγαπητέ μου, αγαπητή μου, μας σέβεται και σέβεται την ελευθερία μας. Και άμα θέλουμε να είμαστε στάσιμοι, θα μας αφήσει στάσιμους. Αλλά μας έχει προκαλέσει κιόλας. Τι σε σκανδαλίζει, λέει, το μάτι σου, βγάλτο και πέτατο. Καλύτερα με ένα μάτι, λέει, να μπει στη Βασιλεία του Θεού, παρά με δύο να είσαι στην κόλαση. Το χέρι σου κόψτο. Ποιος έχει λοιπόν δικαίωμα να πει στο Θεό ότι δεν μπορώ. Είμαι εδώ, σε βοηθάω. Σου έχω βάλει και στόχο. Σου έχω πει ότι πρέπει να αγωνιστείς, γιατί έτσι θα θεραπευτείς. Γιατί έτσι θα μπορείς να κολυμπήσεις βαθιά και θα ζήσεις τη γνησιότητα της ζωής. Θα ζήσεις τη σχέση με τον Χριστό. Θα ζήσεις αυτά που ζήσαν οι Άγιοι και που ήταν έτοιμοι να πεθάνουν για τον Χριστό. Γιατί παίρνανε από τον Χριστό. Ζούσανε με τον Χριστό. Αντλούσαν μέλη από τον Χριστό. Δεν ήταν πεταλουδίτσες έτσι τραλαλά τραλαλά σαν και εμάς. Πότε εδώ, πότε εκεί, πότε παραπέρα. Ρουφούσαν τον Χριστό. Πώς θα ρουφήξουμε άμα δεν κάνουμε μια κίνηση δυνατή. Να εισχωρήσουμε στο Χριστό, στο μυστήριο του Χριστού, στο μυστήριο της Εκκλησίας και να ζήσουμε αυτά που έχει η Εκκλησία. Ο Άγιος Σιλουανός και αυτός, όπως και άλλοι Άγιοι κατά καιρούς, μας προκαλεί προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί δεν ήταν ένα καλό παιδί, ρε παιδιά. Μάλλον ήταν πολύ καλό παιδί. Αλλά ούτε αυτός δεν το ξέρε. Ούτε αυτός δεν το ξέρε. Αν δεν είχε γυρίσει προς τον Χριστό, μπορεί να είχε πάει με όλες τις κοπέλες του χωριού. Δεν ξέρουμε τι θα είχε κάνει. Μπορεί να είχε σκοτώσει και κανένα δυο, γιατί ήταν και θυμώδης. Είδατε, το αλλού του δώσε μία, τον άφησε σέκο και νόμιζε ότι πέθανε. Αλλά γύρισε προς τον Χριστό. Σου λέει, δεν μ' αρέσει αυτό που ζω. Κάτι ψάχνω, κάτι δεν παίρνω τίποτε. Όλο σε μπελάδες μπλέκω. Πάμε προς τον Χριστό. Και τον έζησε τον Χριστό. Και εμείς που τα έχουμε διαβάσει όλα αυτά,
που ξέρουμε πιο πολλά από όσα ήξερε ο ίδιος ο Άγιος Σιλωανός για τους Αγίους. Γιατί μην νομίζετε ότι εκεί στα χωριά της Ρωσίας είχε πρόσβαση σε πολλά βιβλία. Να κάτσει να διαβάσει, να δει τι κάναν οι Άγιοι, να έχει και κήρυκες να του λένε ο ένας ο παππούλης, ο άλλος ο παππούλης, χίλια δυο, να ακούει όχι τους παπάδες μοναχά της ενορίας του, της Μητροπόλεως του, αλλά να ακούει και στην Κύπρο και στη Ρωσία και στην Αμερική και όποιος λέει μια κουβέντα να μπορεί να την ακούσει. Δεν ήξερε τόσα όσα ξέρουμε εμείς, αλλά ήξερε ότι αυτό που ζει δεν είναι ωραίο. Είναι πολύ ρηχό, πολύ junk food και ήθελε γνήσια τροφή. Ήθελε κάτι ωραιότερο, κάτι πιο βαθύ και το βρήκε. Αυτός το βρήκε και εμείς δικαιόμαστε να μην το βρούμε. Θα έχουμε αδικήσει τον εαυτό μας. Και όχι μόνο γιατί θα έλεγε κάποιος, τα ακούμε και αυτό καμιά φορά, εντάξει δεν πειράζω κανέναν, τον εαυτό μου πειράζω. Όχι αγαπητέ μου, όσο εσύ δεν προκόβεις πνευματικά από αυτή την έλλειψη της διάθεσης να αγωνιστείς, βλάπτεις και τους αδελφούς σου γύρω σου. Και τους πιο κοντινούς και τους πιο μακρινούς. Γιατί η δική σου ραθυμία, η δική σου εμπάθεια, η δική σου δειλία, η δική σου αμαρτωλότητα έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Και οφείλεις να γιάσεις και για τον Χριστό και για σένα και για αυτούς. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε όλοι κύτταρα του ενός σώματος. Και έχει κεφαλή το Χριστό. Και όλοι εμείς είμαστε κύτταρα. Είναι δυνατόν λίγο το νυχάκι αν πονέσει, πονάς ολόκληρος. Καμιά φορά αυτός ο μικρός ο πόνος σε χτυπάει μέχρι τον εγκέφαλο. Τον αισθάνεσαι σε όλο στο κορμί. Και η δική μου αμαρτωλότητα από την τεμπελιά μου, από την έλλειψη διάθεσης να ρουφήξω το Χριστό, να ζήσω με το Χριστό, δεν έχει συνέπειες στους άλλους νομίζετε? Γιατί λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ στον πρίγκιπα το Μοτοβίλοφ, απόκτησε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και χιλιάδες γύρω σου θα αποκτήσουν ειρήνη, λέει, θα ειρηνεύσουν. Γιατί το λέει? Ξέρετε που ζούσε ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ? Για κάμποσες μέρες, χίλιες δεν ξέρω, σε ένα βράχο έξω στο σιβηρικό χειμώνα, μες στο δάσος. Και πήγαιναν από όλη τη Ρωσία, ακούγανε γι' αυτόν, δεν το ξέραν, αλλά πήγαιναν πριν από τα νέα, πήγαιναν οι προσευχές του, πήγαινε η αρετή του, η αγιότητά του, και όποιος πήγαινε ειρήνευε. Το ίδιο συνέβαινε και με τους συγχρόνους Αγίους εδώ στην Ελλάδα. Ο Παΐσιος αγίαζε στο Άγιο Όρος και αδέρφια μας τοξικομανείς, αδέρφια μας που τα είχαν τσούξει και οδηγούσαν το βράδυ τη νύχτα χωρίς να ξέρουν καν ότι υπάρχει Παΐσιος, τους έσωζε ο Παΐσιος δια θαυμάτων σε κρίσιμες στιγμές. Μπήκε μπροστά ένας καλόγερος σε κάποιον που τρέχει σαν παλαβός, είχε πιει τα ντερά του εκεί πέρα που λέει και ο λαός και τον σταμάτησε. Και σταμάτησε για να μην πατήσει τον καλόγερο, που δεν υπήρχε καλόγερος, θυμόταν το πρόσωπό του όμως. Και μετά λέει από δευτερόλεπτα πέρασε ένα φορτηγό, θα πέρναγε με κόκκινο δηλαδή ο μηχανάκιας, αν δεν το σταματούσε ο Παΐσιος, και θα τον επέρναγε το φορτηγό, θα το σκότωνε. Και έψαχνε να βρει ποιος ήταν ο καλόγερος που φανερώθηκε και δεν φανερώθηκε, εξαφανίστηκε μετά. Και μετά από χρόνια άκουσε για έναν Παΐσιο, ούτε τον είχε δει, και μετά από καιρό είδε και μια φωτογραφία και λέει καλέ αυτός ήταν ο μοναχός που είδα μπροστά μου, λέει, και με σταμάτησε. Τι είχε πάει νωρίτερα? Δεν είχε συνειδητή γνώση να ξέρει ποιος είναι ο Παΐσιος, τι κάνει, αν είναι Άγιος, αν δεν είναι. Δεν είχε ωφεληθεί από το παράδειγμά του, ωφελήθηκε από την ύπαρξή του και μόνο. Γι' αυτό και έχουμε χρέος να πάμε λίγο βαθύτερα. Έχουμε χρέος απέναντι και σε εμάς, απέναντι και στο Θεό, μην τον απογοητεύουμε διαρκώς, αλλά και απέναντι στους αδελφούς μας. Και να ξεπερνάμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή την τάση μας να θέλουμε κάτι να γυαλίζει και τίποτε παραπάνω. Όχι χρυσάφι ατόφιο, αλλά κάτι έτσι από αυτά τα γυαλάκια που δίνανε κάτω οι δυτικοί εντός εισαγωγικών ιεραπόστολοι, οι αποικιοκράτες, για να τους πάρουν διαμάντια και χρυσάφια, τους δίναν κάτι γυαλάκια. Βλέπαν αυτή τη φάτσα τους στο γυαλάκι, άλλοι αυτό σπουδαίο πράγμα. Και τους έπαιρνε
ακριβά ο αποικιοκράτης της Δύσης για να τους δώσει γυαλάκια. Έτσι κάνει ο διάβολος. Μας δίνει κάτι να γυαλίζει, κάτι πολύ ρηχό, κάτι πολύ φτηνό, κάτι που έχει όχι ημερομηνία λήξεως, λεπτά στα οποία λήγουν τα πράγματα αυτά, για να μας πάρει την ψυχή μας, να μας πάρει τη δύναμη της ψυχής που είναι τέτοια που μπορεί να μας κάνει να πάμε σαν πύραυλοι, σαν βολίδες στην αγκαλιά του Χριστού. Και μας θέλει ο χαζός, ο πονηρός εκεί πέρα να μας δουλεύει με αυτά. Και εμένα που σας τα λέω και όλους μας. Δεν ξέρω κανέναν. Πρέπει όμως να κάνουμε κάθε μέρα αυτό τον αγώνα. Όχι άλλη ρηχότητα. Σκοτώνει. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας πουθενά παρά μόνο προς τον Χριστό. Και μη μου πείτε ότι δηλαδή θα γίνουμε καλόγεροι. Όχι, όχι. Και τη δουλειά σου να κάνεις καλά. Επειδή πιστεύεις στον Χριστό, αυτό είναι αρετή. Να είσαι καλός σκουπιδιάρης. Επειδή είσαι χριστιανός και δεν μπορεί να είσαι πλημελής και να αφήνεις τα μισά σκουπίδια στο δρόμο, αυτό είναι αρετή. Γιατί κάνεις ανθρώπους γύρω σου να δοξάζουν το Θεό. Θα αναρωτηθούν γιατί αυτός κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτός ο γιατρός, αυτός ο σκουπιδιάρης, αυτός ο δικηγόρος, αυτός ο δάσκαλος, αυτός ο παπάς και οι άλλοι κάνουν τίποτε, όσα βλέπει πεθερά που λέμε, έτσι πάνω πάνω, έτσι, και τίποτε παραπέρα. Και θα πει, α, κάτι έχει αυτός, τι έχει, ωραία, έχει Χριστό. Γι' αυτό είναι αυτός που είναι. Καταλάβατε. Να φιλοδοξείτε, να σας γνωρίζουν ότι έχετε Χριστό. Γιατί αλλιώς, ριχά πράγματα και χαρίσματα που τα ακυρώνουμε εμείς οι ίδιοι, όλοι έχουμε. Μας έχει δώσει ο Θεός και ομορφιές και ξυπνάδες και χίλια δυο όλους. Όλοι οι άνθρωποι είναι υπέροχοι, είναι μοναδικοί. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να λέει εγώ δεν έχω τίποτε και όποιος το λέει είναι πιο εγωιστής από τους άλλους, να ξέρετε. Αυτοί που λένε δεν έχω τίποτε είναι πιο εγωιστές από τους άλλους και πολύ ζηλόφθονοι κατά βάθος και ας μην το αναγνωρίζουν. Τους τρώει που δεν έχουν τα χαρίσματα που έχει ο άλλος και δεν μπορούν να δουν τα δικά τους. Γιατί δεν θέλουν να έχουν σχέση ούτε με τους άλλους ούτε με το Θεό. Θέλουν μόνο απλά να ξεχωρίζουν. Γι' αυτό παραπονιούνται. Λοιπόν, έτσι ακυρώνουμε τον εαυτό μας. Μπείτε στην αγάπη του Χριστού με τον τρόπο του Σιλοανού και να δείτε τι θα γίνει. Να δείτε τι θα γίνει. Έκρηξη πνευματική θα γίνει. Και θα αλλάξουν τα πάντα και μέσα μας και έξω μας επειδή θα έχουμε πάρει αυτή την απόφαση. Όσο δεν παίρνουμε αυτή την απόφαση, όσο θέλουμε τα ριχά, τα πλατσουρίσματα, τότε θα πεθάνουμε από αναρρόφηση επειδή σκοντάψαμε στην ακτή έξω και ρουφήξαμε λίγο νερό και λίγη άμμο και όπως θα έχουμε γίνει μαλθακοί, ψόφοι, θα πεθάνουμε άδοξα. Ο χριστιανός ζει όμορφα, ζει δυνατά και πεθαίνει ένδοξα. Για την ακρίβεια κοιμάται ενδόξος και πηγαίνει από δόξα σε δόξα μετά την κοιμησή του. Έτσι μας θέλει ο Θεός, έτσι μας θέλει ο Άγιος Ουρανός και να δώσει με τις πρεσβείες του να το πετύχουμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, εύχομαι υγεία και σθένος στην οδηπορία της ζωής, βαίνοντας πλέον στο θέρος και ατενίζοντας και πάλι τη χάρη του Θεού μέσα από το φως του ήλιου, την ομορφιά της φύσης, τη χαρά και την προσδοκία των ανθρώπων να επισκεφθούν και να διαμείνουν κοντά στις θάλασσες. Σκεφτόμενοι όμως και με αφορμή αυτό που ίσως για πολλούς να φαίνεται τόσο απλό και κοινότυπο, ότι αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, είναι ένα κτίσμα του Θεού. Είναι η Παναγία μας που έκτισε τον κόσμο. Είναι στην πραγματικότητα η χάρις, ο καρπός των κτισμάτων, όπως λέει και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, όπου το είδα αυτό ως συμπλήρωμα στις όποιες σημειώσεις μπόρεσα να καταγράψω, αφού όπως γνωρίζετε σήμερα βαδίζουμε στα όρια της έσχατης εκπομπής του τωρινού θεματικού κύκλου, να μιλήσουμε ακόμη περισσότερο για αυτή την αποκάλυψη του κτίστη κόσμου, του κτισμένου κόσμου, από τον πάντων κτίστη Θεό, με την αόρατη ματιά, πάντα όμως ορατή και εγκύτατη της Θεοτόκου. Και εκείνο το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο άνθρωπος θαυμάζει τα μεγαλουργήματα του Θεού όταν νιώθει μέσα του το τι σημαίνει η λέξη ειρήνη. Αυτό που η Εκκλησία μας ευστόχως προτάσει στις εκφωνήσεις, ευχόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Ένα αντίστοιχο ποίημα που πιστεύω ότι ενέχει αυτή την θρησκευτική ευλάβεια είχε γράψει πριν πολλά χρόνια ένας από τους σπουδαίους νεοέλληνες ποιητές. Άλλωστε σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε, να αναδείξουμε και να σχολιάσουμε με συντομία την εικόνα αυτή της θειότητας, της Παναγίας, αυτής της Πανάγιας μορφής μέσα από την έξοχη ποιητική μας παραγωγή. Τώρα πώς συνδέεται η Παναγία με την ειρήνη, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο θαυμασμός που είπα πριν για την ευταξία του κόσμου, για αυτή την ισορροπία των όντων, σίγουρα είναι υπό το βλέμμα, την αγρυπνία, αυτή την στοργή και τις αγκάλες της Παναγίας της Θεοτόκου. Περάσαμε εξάλλου και ζήσαμε το μεγάλο μήνυμα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, προωρώμενη πλέον την γέννηση, καθώς ο κύκλος επανέρχεται, της γέννηση της Θεοτόκου στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Ένα αντίστοιχο λοιπόν ποίημα που είχε γράψει ο ένας από τους μεγάλους, όπως είπα, ποιητές της Ρωμιοσύνης, ο Γιάννης Ρίτσος, έχει τον τίτλο «Ειρήνη». Ουσιαστικά η ενότητα αυτή μας δείχνει πως ο ίδιος αντιλαμβάνεται αυτή την, το αγαλίαμα της φύσης που μοιάζει ως ένα ψημιθευτό άγαλμα που φρόντισε ο καλλιτέχνης να του δώσει μια τέτοια προοπτική ώστε από όπου και να το δούμε να αντανακλά μαγεία και τέχνη. Διαβάζω το ποίημα. Ειρήνη λοιπόν είναι ό,τι συνέλαβα μέσα από την έκφραση και μέσα από την κίνηση της ζωής. Και ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Ειρήνη είναι όταν τ' ανθρώπου η ψυχή γίνεται έξω στο σύμπαν ήλιος και ο ήλιος ψυχή μες στον άνθρωπο. Νομίζω ότι σε αυτούς τους λίγους στίχους που εξάλλου διαβάσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή δημιουργούμε μια γέφυρα μετάβασης προς την εικόνα της Παναγίας που είναι παντού θεατή, πλην όμως αθέατη. Αν θυμηθούμε λίγο ότι έρχεται ο 15 Αύγουστος, πριν δηλαδή τη γέννηση της Θεοτόκου, όπου έχουμε την κοίμηση και την μετάσταση. Διαβάζουμε στον οίκο της ημέρας ένα ποίημα του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Άλλωστε θα μπορούσαμε να κάνουμε τη σκέψη
ότι το περίφημο σύγγραμμα του Ιωάννου του Δαμασκηνού, του μέγιστου υμνογράφου, έχει τον τίτλο «Περί της λατρείας των εικόνων». Και βέβαια αναφέρεται στον τρόπο προσκύνησης και λατρείας και αντίληψης αυτής της δύναμης, της εικονοδύναμης θα λέγαμε, που καταλαμβάνει ή δημιουργεί κατάνοιξη στο χριστιανό. Ο οίκος λοιπόν λέει το εξής: «Τύχησόν μου τα σφρένα σωτήρ μου, το γαρ τείχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ, την άχραντον μητέραν σου, εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με και εν βάρεση ενιών οχύρωσόν με». Πρόκειται λοιπόν, γιατί και παρακάτω το ποίημα μας λέγει, ότι όλα υπόκεινται στην ανθρώπινη, σε αυτή την γλώσσα που προβάλλει την αξία της Παναγίας. Και είπα ανθρώπινη, γιατί για μας μοιάζει με ανθρώπινη, είναι όμως είναι πράγματι ανεκτίμητη, αναλύωτη και ακατάγραφτη. Στο ίδιο ποίημα συνεχίζει: «Συ συνμιδόρισε γλώταν προφοράν και λογισμών ακατέσχυντον, πάσα γαρδώσεις ελάμψεως παρασού, καταπέμπεται φωταγωγέ, ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον». Αυτό, η περίφημη αυτή εποδός που επαναλαμβάνεται από τους ψάλτες. Λέει, δόρισε γλώσσα, προφορά και λογισμών ακατέσχυντον. Να αντιληφθούμε δηλαδή ότι η οικοδομή του κόσμου είναι αυτή καθεαυτή η Παναγία. Και επειδή έκανα το σχόλιο πριν, η Παναγία είναι εκείνη που έκτισε τη φύση. Η Παναγία είναι εκείνη που, όπως μας υμνούν η οίκη των χαιρετισμών, αλλά και ο Άγιος Ανδρέας στον Μεγάλο Κανόνα, είναι εκείνος που είναι η Θεοτόκος μεταθεών Θεός. Είναι εκείνη στην οποία οφείλεται η γένεση της κτήσης. Όμως, αν προχωρήσουμε παρακάτω, θα δούμε ότι τέτοια μηνύματα δεν εγκλωβίστηκαν μόνο στην εκκλησιαστική γραμματεία, πεζογραφία ή ποίηση, αλλά πέρασαν και στην ποιητική μας δημιουργία. Και βέβαια κάποια στιγμή είδαμε πόσο, για παράδειγμα, ο σπουδαίος νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελίτης γονιμοποίησε αυτό το μέγεθος της πίστης, αυτή τη λαχτάρα του ανθρώπου, να στεγάσει την πίστη του κάτω από τη χάρη του Θεού και να δώσει, όπως κι άλλοτε είπαμε, και να δώσει πραγματικά τη δύναμη η Παναγία στον άνθρωπο, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, να έχει δύναμη, να έχει πίστη, να έχει ελπίδα. Σε ένα από τα δημοτικά τραγούδια επίσης, άλλωστε γιατί προτάσουμε τα δημοτικά τραγούδια, γιατί όπως είχαμε πει σε παλαιότερο κύκλο εκπομπής, τα τραγούδια αυτά εντάσσονται, ενδυναμώνουν την προφορική μας παράδοση. Τα τραγούδια που έχουν χριστιανικό περιεχόμενο, έχουν μια αγιότητα, έχουν μια, αν θέλετε, αναφορά που εκφράζει τον ίδιο τον άνθρωπο. Εδώ θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από ένα δημοτικό τραγούδι που καταχωρείται σε μια συλλογή της νήσου Λευκάδος. Το τραγούδι αυτό επικαλείται την Παναγία, ο ανώνυμος συνθέτης, δηλαδή ο ίδιος ο λαός. Γι' αυτό και είπαμε σήμερα ότι το να μιλήσει κανείς τόσο απλά για την Παναγία στην ποίηση δεν μπορεί να μιλήσει εάν δεν επισκεφθεί πρώτα τα εκκλησιαστικά μότο τα οποία αξιοποιούνται στην ελληνική μας ποίηση. Άλλοτε είχαμε διαβάσει, αν θυμάστε, αποσπάσματα από έτερους νεοέλληνες ποιητές που αναφέρονται στους Αγίους, που αναφέρονται σε θρησκευτικά γεγονότα κτλ. Όμως δεν αρκεί η ανάγνωση, πρέπει να ξέρουμε ότι όλα αυτά γονιμοποιήθηκαν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, και αυτό το οποίο πολύ συχνά λέμε
είναι ότι η εικόνα της Παναγίας, όπως περιεφέρετο κατά την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους αβάρους, στα τείχη και τούτο συνετέλεσε στη σωτηρία της πόλης, το ίδιο περιφέρεται ανά την τάξη των εν τη φύση πραγμάτων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να το πιστεύουμε αυτό, διότι αυτό μας γεννά μια παράκληση, μια ελπίδα, ένα μέγεθος ψυχικής γαλήνης. Λέγει το δημοτικό τραγούδι «Την Παναγιά παρακαλώ και λέω τσιναρένη, με τη δροσιά του ουρανού όλην την οικουμένη. Την Παναγιά παρακαλώ βάλσαμο να σταλάζει, στου πονεμένου την καρδιά που βαριά να στενάζει. Την Παναγιά παρακαλώ και τσι ζητώ τη χάρη, στου καθενός τη σκοτεινιά να φέγγει σαν φεγγάρι». Αυτό είναι ένα από τα δημοτικά τραγούδια. Το αντίστοιχο σε παραλλαγή λέγει «Κυρά φανερωμένη μου, του λευκαδί τη σκέπη, χαράστονε που σε προσκυνά, χαράστον που σε βλέπει, σε μνή παρθένε να κρατάς, στα πέρι το θρονί σου, το γιώκα σου τον ακριβό και τον μονογενή σου». Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι σε όλα αυτά αίσθηση μας προκαλεί αυτή η εικονοποιία, αυτός ο λόγος δηλαδή, αυτό το σημείο που πραγματικά θα μας θύμιζε και το σημείο του Σταυρού, αντίστοιχα που το βρίσκουμε μέσα στην ποιητική δημιουργία. Στα δημοτικά τραγούδια οι παραλλαγές είναι πολλές. Έτυχε πριν από αρκετά χρόνια να διαβάσω ένα αντίστοιχο τραγούδι που είχε περιλάβει στη μελέτη του ο σπουδαίος συγγραφέας Γιώργος Ιωάννου. Λέγει το εξής και το συνδέω με τα προηγούμενα για να μην υπάρξει θέμα διασύνδεσης θεματικής, ότι στην πραγματικότητα η αναφορά στην Παναγία μέσα στην ποιητική δημιουργία έχει δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι της επίκλησης, της λαχτάρας, της ελπίδας, του οράματος μιας καλύτερης ζωής, αυτό που λέμε σήμερα Παναγία μου, αυτό που λέμε κάθε φορά που θα περάσουμε έξω από μια φερόνιμη εκκλησία, αυτό που λέμε όχι μόνο στις γιορτές, αυτό που λέμε σε κάθε παράκλησή μας. Όμως υπάρχει και ο άλλος δρόμος, όταν νοσταλγούμε και μάλιστα λέμε ότι σε δύσκολες περιστάσεις φαίνεται να μην είναι κοντά μας η Παναγία, γιατί εμείς φροντίσαμε να απομακρυνθούμε από τη χάρη της. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα σχήμα λόγου, είτε το εγγύς είτε η απόσταση, και νομίζω στο μέσον αυτής της διάθεσης του ανθρώπου βρίσκεται και το μέτρο της πίστεώς μας. Στο ποίημα λοιπόν αυτό που στην πραγματικότητα θυμίζει και πάλι δημοτικό τραγούδι, εκφράζεται μια δύσκολη κατάσταση και η θλίψη του ανθρώπου. Μάλιστα εδώ είναι η αποστροφή όχι μόνο της επίκλησης, αλλά γιατί τη συγκεκριμένη ώρα δεν υπάρχει αναγκαία βοήθεια. Γιατί δηλαδή η Παναγία μου δεν με βοήθησες τώρα, ενώ τόσες φορές με έχεις βοηθήσει. Λέγει «Πολλές φορές με βοήθησες, βοήθαμε και τώρα, και εγώ θα μπω στη χάρη σου με ένα μεγάλο τάμα, να φέρω αμάξι το κερί και με τα σκί το λάδι, και με τα αργυροκάνιστρο να φέρω το λιβάνι, να κάμω το έμπα σου χρυσό, το έβγα σου ασημένιο, και την Αγία Τράπεζα να την περιχρυσώσω. Ευτής τάκουσε ουρανός και ευτής γαλήνη εγίνη, εγίνη και ουρανός γυαλί και η θάλασσα καθρέπτης». Νομίζω ότι αυτές οι λέξεις ισχυρές, απλές, νεοελληνικές, χυμώδεις, δείχνουν αυτή την τάση του ανθρώπου να ευχαριστήσει την Παναγία με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά δημοτικά τραγούδια με το θέμα αυτό της ευχαριστίας.
Είναι όμως καιρός να περάσουμε λίγο στην λόγια παράδοση και να σκεφτούμε ότι δεν γράφονται τόσο απλά ποιήματα που αναφέρονται στην Παναγία. Γιατί θα πρέπει οι άνθρωποι που γράφουν να έχουν πίστη, να έχουν κατάνοιξη, αλλά να έχουν και λογιοσύνη. Έχουμε, πηγαίνοντας πίσω στη γραμματεία, σταματάμε στο 1708. Το 1708 τυπώνεται ένα πολύ σημαντικό ποίημα με τίτλο «Άνθη Ευλαβίας». Το ποίημα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά έκδοση της Φλαγκινίου σχολής και βέβαια μας θυμίζει αυτούς τους μεγάλους αγώνες των Ελλήνων εντός και εκτός Ελλάδος που προετοίμαζαν τη μεγάλη ώρα, δηλαδή τη λευτεριά της πατρίδος τους. Το ποίημα αυτό, γραμμένο, έχει τον τίτλο μάλιστα, τον έκπλωτο, «Εις την μετάσταση της Πανάγνου», είναι γραμμένο από τον Φραγκίσκο Κολομπή, ιεροδιάκονο από την Κεφαλονιά. Θα παρατηρήσετε βέβαια ότι είναι επηρεασμένο από το σονέτο, ένα ιταλικά τετράστιχα ποίηματα, γνωστά μας είναι επίσης από έναν άλλο ποιητή, τον Λορέντζο Μαβίλι. Το ποίημα λοιπόν ευλότος λέγει: «Σαν εις άρμα λαμπρών στα χρυσωμένα, των αγγέλων φτερά επέτα η θεία μητέρα του Θεού, εις την οποία ήταν όλα τα κάλλη μαζωμένα. Τούτα βλέπους η γη με πικραμένα, μάτια με στεναγμούς είπε, Μαρία, πού μ' αφήνεις εδώ στην ερημία ή πώς να ζήσω εγώ χωρίς εσένα». Είναι πολεμικός νόμος να σέρνει πίσω του ο νικητής του νικημένους όταν θριαμβική δόξα λαβαίνει. «Και με και τους ιούς μου υποκειμένους έκαμες, Μαρία, λοιπόν τυχαίνει να μασύρεις αυτού γλυκά δεμένους». Σπουδαία ποίηματα, σπουδαία δόξα αν θέλετε για τους ανθρώπους αυτούς που έγραψαν ή που δημοσίευσαν αυτό το ποίημα. Μάλιστα πολλές φορές με απασχολεί το γεγονός ότι εάν μπορούσαμε να συνομιλήσουμε με τον ποιητή μέσα από το ποίημα, είναι δεν είναι παρόν, θα βρίσκαμε πραγματικά εκεί βαθιά, εκεί στα σκοτεινά, ένα μεγάλο μέγεθος πίστης. Πολύ συχνά αυτές οι ατέλειωτες κριτικές αναλύσεις, αν θέλετε, αποπροσανατολίζουν τον αναγνώστη. Άλλωστε η ποίηση έχει πρώτα απ' όλα ακουστική διάσταση και η ακουστική διάσταση είναι ο ήχος της ψυχής και ο ήχος της ψυχής είναι το μέγεθος της πίστης. Θα έλεγα στο σημείο αυτό να διαβάσω ακόμη ένα μικρό σονέτο και βέβαια το σονέτο είναι ένα είδος ποίησης που καλλιεργήθηκε και στην νεοελληνική λογοτεχνία. Θα ήθελα να ξέρουμε ότι αρκετά ποίηματα, όπως για παράδειγμα η πίστη που διακρίνει τον Διονύσιο Σολωμό, ο οποίος δεν απομακρύνεται από τον δεκαπεντασύλλαβο του Δημοτικού Τραγουδιού. Όταν διαβάζουμε εκείνο τον αμίμητο στίχο, «Γιατί άκουγα τα μάτια της μέσα στα σωθικά μου». Δηλαδή, το άκουγα εδώ, λέγεται συνέστηση, το ότι δηλαδή, όπως λέμε σήμερα, ακούω την καμπάνα, ουσιαστικά ακούω τον ήχο της καμπάνας. Πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι ο Σολωμός, ζώντας σε μια περίοδο εξέγερσης, αλλά και καταστροφής του χριστιανικού κόσμου από τους Οθωμανούς, στα ποίηματά του, με όχημα αυτή την ισχυρή γλώσσα που ήκμασε και δόξασε ταυτόχρονα την επτανησιακή λογοτεχνία, μας έδωσε, αν θέλετε, αμίμητα δείγματα ποιητικής γραφής.
Να θυμίσω ότι στην προηγούμενη μας εκπομπή διαβάσαμε ένα απόσπασμα από την Φεγγαροντημένη. Ας διαβάσουμε και κάτι αντίστοιχο, να δούμε ότι αυτό το μοτίβο του φωτός γύρω από την Παναγία, όπως το βλέπουμε στην εικονογραφία, το βλέπουμε μέσα στην ποίηση, αυτό που λέμε σήμερα ασπροντημένη, η νύμφη του Χριστού. Λέγει λοιπόν στο ποίημα αυτό ο Διονύσιος Σολωμός: «Κι ομπρός μου ειδού που βρέθηκε μια φεγγαροντημένη, έτρεμε το δροσάτο φως στη θεϊκιά θωριά της, στα μάτια της τα ολόμαυρα και στα χρυσά μαλλιά της». Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι το να διαβάσει κανείς θεματικά την ελληνική λογοτεχνία και μάλιστα μέσα από τα οράματα της θρησκευτικής μας γλώσσας και εικόνας, θα ανακαλύψει ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι μετέλαβαν σε μια, θα έλεγα, ποιητική μετάληψη μέσα από τον θρησκευτικό χώρο πολλά και πολλά και πολλά στοιχεία. Θα διαβάσω ένα ποίημα ακόμη και που είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα να διαβάσουμε οριζόντια, αν θέλετε, πολλά ποίηματα, αλλά να βρούμε και αυτή την νοηματική συστοιχία του μοτίβου της Παναγίας, γιατί γι' αυτό συζητάμε σήμερα. Ασφαλώς, ξαναλέω, αγναντεύοντας την μεγάλη γιορτή, το Πάσχα του καλοκαιριού δηλαδή, την κοίμηση της Θεοτόκου. Στο μεγάλο του ποίημα, ο σπουδαίος Κωστής Παλαμάς, έχει τον τίτλο «Η Παναγιά στην κόλαση», γράφει το εξής: «Το άρμα ξεκινά, το σέρνουν πνεύματα χεροβικά. Λάμπει η Παναγιά στην κόλαση, έλεος λιώκαλη κυρά. Ω, η δαρμή των κολασμένων, μες στην αβυσόθρευτη φωτιά, και έξαφνα γρικέται ένα παράπονο, και περήφανα ξεσπά. Είμαι εγώ που λάτρεψα τον ήλιο, γι' αυτό με άρπαξε και η νύχτα. Πες μου, λιώκαλη κυρά, τη ζωή στο φως που βίζαξά μου, γίνε αγκαλιά της κόλασης και φιλί του σατανά». Είναι από την συλλογή «Ασάλευτη ζωή», ένα από τα τραγικότερα ποίηματα του σπουδαίου ποιητή Κωστή Παλαμά και που δείχνει την λυρική του διάθεση, αλλά δείχνει και την υπέρβαση, δείχνει το χαρακτηριστικό αυτό, το λυρισμό του εγώ και εμείς, του ανθρώπου δηλαδή ο οποίος εδοκιμάζεται ώσπου έφυγε από αυτή την ομορφιά του κόσμου και κατέβηκε στον κόσμο του σκότους. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι πολύ σπουδαία πράγματα που αναφέρονται στην παράδοση της Παναγίας μοιάζουν με όμορφες εικόνες. Δεν είναι μόνο η χριστιανική τέχνη. Είναι και η φλέβα του ποιητή, είναι και η περίσταση και ο χρόνος γραφής αυτής της ποιητικής τέχνης. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι ένας άλλος πολύ σημαντικός και λυρικός ποιητής στο έργο του «Μήτυρ Θεού» και «Πάσχα των Ελλήνων», δημοσιευμένα το 1919 ή το 1920, έχει σημασία να σκεφτούμε σε ποια περίοδο κυκλοφόρησαν τα ποίηματα αυτά, όταν οι Έλληνες αγωνιζότανε στην Μικρά Ασία και όταν δυστυχώς ήταν επιθύρες η τραγωδία του μικρασιατικού ελληνισμού. Και πάλι όμως η Παναγία είναι παρούσα. Και είναι παρούσα, και μάλιστα ο τίτλος του ποίηματος, παρμένος βέβαια από την εκκλησιαστική γλώσσα, είναι «Μήτυρ Θεού». «Μήτυρ Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου». Ψάλουμε τελειώνοντας την ακολουθία των χαιρετισμών. Λέγει λοιπόν αυτό το ποίημα: «Κι αν κλείσω και τα βλέφαρα, τη βλέπω, ω πόσο πόσα, τριγύρω από το καντήλι της,
του σκοταδιού τα κρόσια και των μανθιών της η άβυσο και η ασάλευτη της όψη, σαν σπάθα που μπορεί και την καρδιά στα δυο να κόψει. Ωσαν αιτία κάθεται μες στην αητοφωλιά της, από τη γένα εσκώθηκε και απάρθενη η κοιλιά της. Λεχώνα στέκει ασάλευτη μες στην υπομονή της, σφίγγοντας ωσαν νέο λιοντάρι τον μονογενή της. Αν αυτό δεν είναι αξιομνημόνευτη και αξιόλεκτη, λέω εγώ, περιγραφή της γεννήσεως, επηρεασμένη βέβαια, μας θυμίζει ένα άλλο ποιητικό συναξάρι. Γιατί όπως λέω πολύ συχνά, η ποίηση είναι μια άλλη φλέβα που όταν έχει υπακοή, όταν έχει πειθαρχία στο δρόμο της προσευχής, τότε είναι αμίμητη σε παραγωγή. Είναι αμίμητη αυτό που διαβάσαμε ως τεκμήριο, μας δείχνει πραγματικά την πίστη του ανθρώπου. Αλλά πώς είναι δυνατόν μέσα σε ένα μικρό ποίημα με έξοχο το λυρικό στοιχείο να περιγράψει ολόκληρο το μέγα μυστήριο της γεννήσεως της Θεοτόκου. Και αυτό φυσικά σημαίνει λύτρωση, και αυτό σημαίνει για τον ποιητή ότι η Παναγία είναι η πηγή των πάντων. Και όταν λέμε αυτό που ολοκληρώνει ο Σικελιανός, που έγραψε και εκείνο σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, μέσα από τον λυρισμό εκφράζει το πάθος του ανθρώπου. Εκφράζει όμως και ένα τελευταίο που είπα στην αρχή της εκπομπής, αυτό τον αισθητικό μεταπλασμό, αυτό που βλέπουμε στην εικόνα, αντιλαμβανόμαστε και το επανεσαρκώνουμε στο λογισμό μας. Είναι και αυτό μια άλλη εστηριγμένη προσευχή.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Της ελπίδας στο ακρονίμιο, μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελιλήθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ού μη περιπατήσει εν τη σκοτία. Αλέξη το φως της ζωής. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάτου. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Πάντα στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες να φανερώνουν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται με τη χάρη του Θεού λίγο από το άπλετο φως του στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν.

Και είναι αυτή μια συνεχής αγωνία μας, μιας και όπως έχουμε ξαναπεί, οι ηχογραφήσεις γίνονται αρκετούς καιρούς πριν οι εκπομπές βγουν στον αέρα που λέμε, μπορεί και μήνες, ολόκληρους κάποιες φορές. Έχουμε έναν πρώτο φόβο, μήπως ακούγονται όλα αυτά με δεδομένα γεγονότα που τρέχουν κάπως ανεπίκαιρα εκτός πραγματικότητας και των ραγδαίων εξελίξεων. Έρχονται οι σελίδες από το Θείο Λόγο και τα αιώνια ρήματα να θυμίσουν σε όλους μας ότι ο Λόγος του Κυρίου είναι ζών και ενεργής. Δεν χρειάζεται επικαιροποίηση το μετανοείτε του. Αυτό το μετανοείτε, αυτή η προτροπή, αυτή η θεία εντολή είναι η συνθήκη, η βάση, το θεμέλιο και το μόνο που πρέπει να επικαιροποιείται.

Τι πιο επίκαιρο από τον λόγο του Αποστόλου Παύλου. Ώρα ημάς ήδη εξύπνου αγερθήνε. Εκεί στην προς Ρωμαίους. Οι νίξ προέκοψεν, η δε ημέρα ήγγικεν. Αποθόμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσόμεθα τα όπλα του φωτός, ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσουμεν. Αυτό θα είναι και το κριτήριό μας, αδελφοί μου. Έτσι θα κριθούμε. Θα λογαριαστεί δηλαδή αν αγαπήσαμε το φως που ήρθε στον κόσμο ή προτιμήσαμε το σκοτάδι. Και υπάρχει και η επεξήγηση και η αποκρυπτογράφηση αυτού του κριτηρίου λίγο πιο κάτω εκεί στο κατά Ιωάννην πάλι. Πας γάρο φαύλα πράσων, μισεί το φως και ουκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιών την αλήθεια έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα. Και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες, οι ποιητές του νόμου δηλαδή, εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες, εις ανάστασιν κρίσεως.

Και στο ψαλτήρι το βιβλίο των πονεμένων, των θλιμμένων, όποια σελίδα του κι αν ανοίξει κανείς, θα πάρει φως, θα λάβει ελπίδα. Εκεί στον υπέροχο 22ο ψαλμό, πόσο σοφά οι πατέρες φρόντισαν αυτόν τον ψαλμό να τον συμπεριλάβουν και στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Τίποτα δεν έχει γίνει τυχαία παρά μόνο Θεοφωτίστος. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακάο τη σύ με τεμού ή. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Η ράβδος και η βακτηρία, δύο ξύλα. Το ένα να στηρίζει, το ένα να χαρίζει ελπίδα και το άλλο να παιδαγωγεί. Τι λένε οι πατέρες πως αυτή η ράβδος και αυτή η βακτηρία σχηματίζει εκείνον το σταυρό που χαρίζει ο Κύριος τον καθένα μας, λέγοντάς του το «Όστις θέλει ο πίσω μου, ακολουθήν».

Και είναι οι μπροστάριδες αυτής της εκπομπής, οι πρόμαχοί της, οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας, εκείνοι που με νεκρωμένα πολλές φορές τα σωματικά τους μέλη πετούν πανελεύθεροι σε ουράνια λιμάνια. Εκεί έχουν αγκυροβολήσει την αιώνια ελπίδα τους και περνούν συχνά κάνοντας αυτό το δρομολόγιο και από εδώ, σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, να μας ενισχύσουν. Έχουμε ανάγκη από αυτούς τους βιωματικούς εκπροσώπους της πίστης μας. Αυτούς που δεν έχουν περίλαμπρα βιογραφικά γεμάτα από σπουδές και τετιμημένες περγαμηνές, μα έχουν μέσα στην ψυχή τους καλά φυλαγμένο τον νόμο του Κυρίου, έχουν στον πυρήνα της καρδιάς τους, εκεί ακριβώς στο κέντρο γραμμένο, το όνομα του Ιησού με πύρινα γράμματα, μεταδίδοντες εν απλότητη της ταπεινής συναπαγόμενη, μη τα υψηλά φρονούντες. Δεν χρειαζόμαστε, αδελφοί μου, αυτόν τον εγκεφαλικό και φιλελεύθερο ενίοτε τρόπο του θεολογίν. Η πίστη μας είναι ριζωμένη τόσο βαθιά και τίποτα δεν μπορεί να την διαστρεβλώσει, τίποτα και κανείς. Ούτε οι ανανεωτές, ούτε αυτοί που έχουν βαλθεί με τις ορθολογιστικές τους εξηγήσεις να φανερώσουν εντός εισαγωγικών την αλήθεια της Εκκλησίας. Αυτήν δεν μπορούμε να την ψηλαφίσουμε δια της ψηλής διανοήσεως, όπως έλεγε ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Μόνο με το βίωμα μπορούμε να την προσεγγίσουμε, για να εισέλθουμε στην πολιτεία του ζώντος Θεού. Την αγάπη μας λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους, την αγάπη μας στους συνεργάτες της εκπομπής μας που μοχθούν ώστε να υπάρχουν πολλές παράμετροι προς δόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών και στο

Λάς FM στη Νέα Υόρκη που μας ακούν κάθε Κυριακή. Στο ιστολόγιο μας θα βρείτε επίσης και πληροφορίες για τα βιβλία μας που βγαίνουν στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας. Το Ιεραποστολικό Σωματείο του προμάχου Ορθοδοξίας που διακονεί από το μικρό του πνευματικό αμπελάκι στον ασύνορο Ευαγγελικό Αμπελώνα του Χριστού μας. Χριστ'αγάπητο έργο η πνευματική ελεημοσύνη, εφάμιλο αν όχι ανώτερο της ηλικής. Στο σωματείο αυτό, σε αυτήν την ιεραποστολική ορθόδοξη χριστιανική συναλληλία, γίνεται κάτι αληθινά, ίσως και πρωτόγνωρο. Δεν ζητούνται ούτε προβλέπονται στο καταστατικό του συνδρομές. Η μοναδική συνδρομή είναι η αγορά ενός βιβλίου. Και όλα τα έσοδα από τα βιβλία προμάχου διατίθενται αποκλειστικά και μόνο στην πνευματική ελεημοσύνη. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, τον πνευματικό σαν ανταποδοτικό, έπειτα εκδίδονται και αποστέλλονται όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά, δωρεάν καλέσθητες εκδόσεις παρακλητικών και οικετρίων κανόνων του Χριστού μας και των Αγίων του και κυρίως οι χαιρετισμοί της Υπεραγίας Μητέρας μας Θεοτόκου. Έως σήμερα λοιπόν ένα εκατομμύριο βιβλιαριδίων και παραπάνω από τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας έχουν διανεμηθεί δωρεάν. Όποιο βιβλίο λοιπόν αγοράζεται στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας, να το γνωρίζετε αδελφοί μου ότι πέραν της όποιας ψυχοφέλειας αποκομίζεται από αυτό, έχει μια αντανάκλαση στην έκδοση και στη δωρεάν αποστολή πνευματικού υλικού σε αναγκεμένους πνευματικά αδελφούς μας. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε και συχνά για αυτό το έργο και για αυτή την θεοβλόγητη, πιστεύουμε, πνευματική ανταποδοτικότητα. Μπορείτε λοιπόν να ενισχύσετε το έργο του προμάχου Ορθοδοξίας και να γίνετε συνεργάτες και συνδιακονητές. Πληροφορίες υπάρχουν και στην ομότιτλη διαδικτυακή τοποθεσία promachos.gr.

της ελπίδας στο ακρονίμιο, το δεύτερο και τελευταίο μέρος μιας σειράς εκπομπών που μιλούν για κάποιους ευλογημένους από τον πόνο και τα δάκρυα, χώρους θεραπειών. Πριν από χρόνια ξεκινά να διηγείται ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, να έχουμε την ευχή του Αγίου Γέροντος. Όταν ήμουν εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου Πειραιός, με κάλεσαν να εξομολογήσω εκτάκτως κατόπιν δικής του επιθυμίας ένα νέον άνδρα, 42 ετών, του οποίου το όνομα ήταν Ξενοφώντας. Όταν πήγα ήταν σε κακή κατάσταση. Ο καρκίνος με τις ραγδαίες μεταστάσεις τον είχε προσβάλει και στο κεφάλι. Οι μέρες του μετρημένες. Ήταν μόνος στο θάλαμο. Το διπλανό κρεβάτι ήταν άδειο και έτσι βρεθήκαμε μόνοι μας. Και μου είπε τα εξής για το πώς πίστεψε, αφού υπήρξε, όπως το τόνισε, ένας σκληρός άθεος και άπιστος. Ήρθα εδώ πριν από 35 περίπου μέρες, σε αυτό το δωμάτιο των δύο κλινών. Δίπλα μου ήταν ήδη κάποιος άλλος άρρωστος, μεγάλος στην ηλικία, 80 ετών περίπου. Αυτός ο άρρωστος πάτερ μου, παρά τους φοβερούς πόνους που είχε στα κόκαλα, εκεί τον είχε προσβάλει. Ο καρκίνος συνεχώς αναφωνούσε «Δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός». Στη συνέχεια έλεγε και πολλές άλλες προσευχές που εγώ, ανεκκλησίαστος και άθεος, τις άκουγα για πρώτη φορά. Κι όμως, πολλές φορές μετά από τις προσευχές του ηρεμούσε και εγώ δεν ξέρω με ποιο τρόπο τον έπαιρνε ένας γλυκύτατος ύπνος. Ύστερα από 2-3 ώρες ξυπνούσε από τους αφόρητους πόνους για να ξαναρχίσει και πάλι το «Χριστέ μου, σε ευχαριστώ, δόξα στο όνομά σου, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός». Εγώ μούγκριζα από τους πόνους και αυτός ο συνασθενής μου με τους αφόρητους πόνους δοξολογούσε τον Θεό. Εγώ βλαστημούσα τον Χριστό και την Παναγία και αυτός μακάριζε τον Θεό. Τον ευχαριστούσε για τον καρκίνο που του έδωσε και τους πόνους που είχε. Τότε εγώ αγανακτούσα όχι μόνο από τους πόνους τους φρικτούς που είχα, αλλά και γιατί έβλεπα αυτόν τον συνασθενή μου να δοξολογούσε.

Δοξολογεί συνεχώς τον Θεό. Αυτός έπαιρνε σχεδόν κάθε μέρα την θεία με τα λαβιά και εγώ ο άθλιος ξερνούσα από αηδία. Σκάσε επιτέλους να λες συνεχώς δόξασε ο Θεός. Δεν βλέπεις πως αυτός ο Θεός που εσύ τον δοξολογείς, αυτός μας βασανίζει τόσο σκληρά. Θεός είναι αυτός. Δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Και εκείνος με γλυκύτητα απαντούσε. Υπάρχει παιδί μου. Υπάρχει και είναι στοργικός πατέρας. Διότι με την αρρώστια και τους πόνους μας καθαρίζει από τις πολλές μας αμαρτίες. Όπως αν ασχολιώσουν με καμιά σκληρή δουλειά όπου τα ρούχα σου και το σώμα σου θα βρωμούσαν κυριολεκτικώς. Θα χρειαζόσουν μια σκληρή βούρτσα για να καθαριστείς καλά και εσύ και το σώμα σου και τα ρούχα σου. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός χρησιμοποιεί την αρρώστια σαν ευεργετικό καθαρισμό της ψυχής για να την προετοιμάσει για τη βασιλεία των ουρανών. Οι απαντήσεις του με εκνεύριζαν ακόμη περισσότερο και βλαστημούσα θεούς και δαίμονες. Δυστυχώς οι αντιδράσεις μου ήταν αρνητικές. Με το να φωνάζω «Δεν υπάρχει Θεός, δεν πιστεύω σε τίποτα, ούτε στο Θεό, ούτε σε αυτά τα κολοκύθια που μου λες περί βασιλείας του Θεού σου». Θυμάμαι τις τελευταίες του λέξεις. «Περίμενε και θα δεις με τα μάτια σου πως χωρίζεται η ψυχή από το σώμα ενός χριστιανού που πιστεύει. Είμαι αμαρτωλός, αλλά το έλεος του θα με σώσει. Περίμενε, θα δεις και θα πιστέψεις». Και η μέρα αυτή έφτασε. Από το νοσοκομείο θέλησαν να βάλουν ένα παραβάν όπως ήταν καθήκον τους, αλλά εγώ διαμαρτυρήθηκα. Τους είπα «Όχι». Γιατί θέλω να δω πως αυτός ο γέρος θα πεθάνει. Τον έβλεπα λοιπόν να δοξολογεί συνεχώς τον Θεό. Πότε έλεγε κάποια χαίρε για την Παναγία, που αργότερα έμαθα ότι λέγονται χαιρετισμοί. Κατόπιν σιγοέψαλε το Θεωτό και παρθένε. Το «από των πολλών μου αμαρτιών, το άξιον εστί», κάνοντας συγχρόνως και πολλές φορές το σημείο του Σταυρού. Σήκωσε κάποια στιγμή τα χέρια και είπε «Καλώς τον άγγελό μου, σε ευχαριστώ που ήλθες με τόση λαμπρά συνοδεία να παραλάβεις την ψυχή μου. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ». Ανασηκώθηκε λίγο, ξανασήκωσε τα χέρια του ψηλά, έκαμε το σημείο του σταυρού, σταύρωσε τα χεράκια του στο στήθος του και κοιμήθηκε. Ξαφνικά το δωμάτιο πλημμύρισε από φως, λες και μπήκαν μέσα 10 ήλιοι και περισσότεροι, τόσο που φωτίστηκε το δωμάτιο. Ναι. Εγώ ο άπιστος, ο άθεος, ο ηλιστής, ο ξυπασμένος. Ομολογώ ότι όχι μόνο έλαμψε το δωμάτιο, αλλά και μια ωραιότατη μυρωδιά απλώθηκε σε αυτό. Ακόμη και σε ολόκληρο τον διάδρομο. Και μάλιστα όσοι ήσαν ξυπνητοί και μπορούσαν, έτρεχαν εδώ και εκεί για να διαπιστώσουν από πού ερχόταν η παράξενη αυτή μυρωδιά. Έτσι, πάτερ μου, πίστεψα. Γι' αυτό και φώναξα για εξομολόγο ύστερα από 3 ημέρες. Την άλλη μέρα όμως τα έβαλα με τους δικούς μου, τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Ύστερα με τα 2 μεγαλύτερα αδέλφια μου, με τη γυναίκα μου, με τους συγγενείς και τους φίλους. Και τους φώναζα και τους έλεγα «Γιατί δεν μου μιλήσατε ποτέ για τον Θεό, την Παναγία και τους Αγίους? Γιατί δεν με οδηγήσατε ποτέ στην Εκκλησία? Γιατί δεν μου είπατε ότι υπάρχει Θεός και υπάρχει και θάνατος? Και κάποτε αυτή η ψυχή θα χωριστεί από το σώμα για να δώσει τον λόγο της? Γιατί με σπρώξατε με τη συμπεριφορά σας στην αθεία? Γιατί δεν με εμποδίσατε να βλαστημώ, να κλέβω, να απατώ, να θυμώνω, να πεισμώνω, να λέω χιλιάδες ψέματα, να αδικώ, να πορνεύω? Εσείς με μάθατε να είμαι πονηρός, καχύποπτος, ζηλιάρης, λέμαργος, φιλάργυρος, κακός. Γιατί δεν μου διδάξατε την αρετή? Γιατί δεν μου διδάξατε την αγάπη? Γιατί δεν μου μιλήσατε ποτέ για τον Χριστό? Γιατί? Από αυτή τη στιγμή μέχρι που να πεθάνω θα μου μιλάτε μόνο για τον Θεό. Τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγγέλους, τους Αγίους, για τίποτε άλλο. Έρχονταν οι δικοί μου, οι συγγενείς, φίλοι, γνωστοί. Και τους ρωτούσα τον καθένα, χωριστά ή όλους μαζί, «Έχετε να μου πείτε κάτι σημαντικό για τον Θεό? Διότι αυτόν θα συναντήσω». «Λέγεται, εάν δεν ξέρετε να μάθετε, οι μέρες περνάνε και εγώ θα φύγω». Και σε έναν 2 επισκέπτες, «Αν δεν ξέρεις ή αν δεν πιστεύεις, να φύγεις». «Τώρα πιστεύω με όλη μου την καρδιά και θέλω να εξομολογηθώ όλες τις αμαρτίες μου από μικρό παιδί». Ήταν σταθερός
και αμήλικτος με τον παλαιό εαυτό του Ξενοφών. Και το έλεος του Θεού ήταν μεγάλο, πολύ μεγάλο. Εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια. Κοινώνησε 2-3 φορές και ύστερα από πάλι μερικών ημερών με τον καρκίνο. Έφυγε εν πλήρη μετανία, με ζέουσα την πίστη, ειρηνικά, οσιακά, δοξολογώντας κι αυτός τον Θεό. Είναι το πρώτο κείμενο που ακούστηκε σε αυτήν την εκπομπή πριν από 12 χρόνια. Και ήρθε η ώρα σήμερα να το ξαναδιαβάσουμε και να θυμηθούμε, να μνημονεύσουμε την ψυχή τόσο του Ξενοφόντος όσο και εκείνου, του Γέροντος, που κοιμήθηκε ουσιακά. Το λιγότερο επώδυνο, η απόλαυση του λίγου χρόνου που μας απομένει, αυτά είναι που πολλές φορές κυριαρχούν στο μυαλό όσων αντιμετωπίζουν πλέον ψηλαφυτά τον πόνο και τον θάνατο. Και εσύ αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, που τώρα κουνάς με θλίψη το κεφάλι και λυπάσαι διαδικτυακά, δεν έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα πως αυτή η πρόσκαιρη ευδαιμονία είναι πλέον για τους περισσότερους, για τη συντριπτική πλειονότητα τουλάχιστον των Ορθοδόξων Χριστιανών, του νέου Ισραήλ, το αποκλειστικό ζητούμενο. Και αυτό έχει ως άμεση συνέπεια το να υπάρχει κατάρρευση στα πρώτα τρικυμισμένα κύματα του πόνου και της δοκιμασίας. Και ας μιλούν άλλοι βιωματικά, όπως ο αδελφός μας, της 11ης ώρας, ο Μακαρίτης, ο Ξενοφώντας, για ευεργεσία του πόνου και για τον πόνο που διδάσκει. Ο πανευμήχανος Κύριος πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου και να διδάξει, αδελφοί μου, να σμιλεύσει ψυχές και να τις μαλακώσει. Και βρίσκει τότε τρόπους να προειδοποιήσει τις ψυχές πως έφτασε η 11η ώρα που μπορεί να υπερπολαπλασιαστεί και να γίνει αυτό το παμπόθητο αιώνιο, το φως. Με ένα βιβλίο γραμμένο από ανθρώπους, με χιλιοτρυπημένα χέρια από τις θεραπείες, με ένα βιβλίο γραμμένο από τους δικούς τους ανθρώπους, τους γονείς, τα παιδιά. Με ένα ομίλημα από εκείνους που συμπορεύτηκαν με την ασθένεια, την ανίατη, τη δυσίατη, την γιατρεμένη. Σε μια σελίδα χαρτιού, σε μια διαδικτυακή όαση, σε έναν ραδιοφωνικό άμβονα, σε ένα δωμάτιο ψυχρό, στη διάρκεια μιας θεραπείας ή μιας χημειοθεραπείας. Αυτά τα δωμάτια, πόσες ψυχές έχουν σώσει, αδελφοί μου, πόσο φως βρίσκει κανείς εκεί μέσα, τόποι ευλογημένοι. Έσταξαν διαμαντένια δάκρυα στο πάτωμά τους και ανέβηκαν προσευχές που τρύπησαν τα ταβάνια τους και έφτασαν στο θρόνο του Δεσπότη Χριστού. Και καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Χάριν συντομίας, πολλές φορές αυτές οι μέρες οι μεγάλες λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες χι μη θήτα, ένα ιδιότυπο ακρονίμιο, τόσο γνωστό για κάποιους, τόσο φοβιστικό και απευκταίο για άλλους, που ίσως και να ανακαλύφθηκε χάριν συντομίας ή χάριν εξορκισμού του κακού της παλιοαρρώστιας. Δεν είναι μόνο τα ακρονίμια αυτά που μοιάζουν να φτιάχτηκαν όχι χάριν συντομίας μας, σαν μυστικά περάσματα ανώδυνης διαφυγής. Είναι και η σιωπή και η λησμονιά και ένα λευκό χαρτί που παραμένει άγραφο. Γιατί δεν βαστά τις περισσότερες φορές ο πονεμένος που μένει πίσω
να συμπληρώσει με θύμησες και χαμόγελα που ναι γίνονται δίστομες ρομφές σαν η αγέραστη μνήμη θα βγάζει ξανά στην επιφάνεια μιας πένθυμης γαλήνης. Είπαμε όμως πως αυτές οι εκπομπές έβαλαν σκοπό αυτό το χ, μη, θήτα να το αλλάξουν. Πάνε 7 χρόνια από τότε που ταξιδέψαμε στο φως ενός σπάνιου βιβλίου. Μια μάνα να σκορπάει ελπίδα και φως, θυμούμενη τον στεφανωμένο από την Αγία Υπομονή 18χρονο γιο της, που ταξίδεψε στην αληθινή ζωή περνώντας πρώτα από αυτές τις γειτονιές του Σταυρού, τα δωμάτια των χημειοθεραπείων. Θα επιστρέψουμε μαζί της, μαζί με την αδελφή μας, την κυρία Μαργαρίτα Σακελάρη, σε εκείνες τις γειτονιές. Να μακαρίσουμε ψυχές, αιώνια χαμογελαστές και φωτεινές, ψυχές που αγίασαν στο πέρασμά τους εκείνα τα δωμάτια των χ, μη, θήτα. Ο Βασίλης, ο Αντώνης, η Μαρία από το πρώτο μέρος. Η συντροφιά η μεγάλη του ουρανού, μια ξεχωριστή χωρία Αγίων της Υπομονής με κωδικό και ακρονίμιο το χ, μη, θήτα. Όχι όμως δεν παραπέμπει στην χημειοθεραπεία. Είπαμε για τις επιλογές που μας γεννήθηκαν διαβάζοντας αυτές τις θύμησες. Χ, μη, θήτα, Χριστός, μόνο θαύμα. Χριστός, μόνη θεραπεία. Χριστός μαζί. Θαρσίτε. Αρχίζουμε λοιπόν να ξανά ξεφυλίζουμε το ταξίδι στο φως. Μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας της Μαργαρίτας Σακελάρη από τις εκδόσεις Εν Πλώ. Φτάνει και η μέρα για την επόμενη θεραπεία. Γνωστές κινήσεις πλέον ξέρουμε, εντρυφήσαμε. Δωμάτιο 218, 6 Φεβρουαρίου, συγκάτοικος ο Δημήτρης, μεσήλικας, καρκίνος των πνεύμων, αγώνας. Είναι η θεραπεία που δεν μας βαραίνει. Μόλις έχουμε αποφύγει το άγνωστο, επίσης μετά την μικροεπέμβαση που έγινε δεν έχουμε πια αγωνία για την αντοχή των φλεβών, οι ώρες κυλούν ήρεμες. Ο Ηρακλής συντροφεύει τις περισσότερες από αυτές τον Βασίλη. Το θεραπευτικό σχήμα δεν έχει αλλάξει. Αυτό θα συμβεί στην επόμενη είσοδό μας. Αφήνω το δωμάτιο, κατευθύνομαι στο σαλόνι του ορόφου, ακουμπώ σε ένα κάθισμα, παρατηρώ τους ανθρώπους. Πηγαίνω έρχονται, στέκονται, χειρονομούν, φωνάζουν, σωπαίνουν. Με κάποιους γνωριζόμαστε. Έχουμε μοιραστεί κάτι, μια ελπίδα, έναν πόνο, έναν στεναγμό. Μου αρέσει να τους παρατηρώ μελετώντας τους. Είναι τόσες οι άπραγες ώρες μιας μέρας στο νοσοκομείο που αυτό είναι μια ενασχόληση. Δεν έχεις βέβαια καμιά κριτική διάθεση, αλλά την ανάγκη να γνωρίσεις καλύτερα ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύεσαι σε τόσο ιδιαίτερους χώρους. Ίσως κάτι να πάρεις, ίσως κάτι να δώσεις. Είναι τόσο μεγάλη δύναμη αυτής της ασθένειας. Είναι τόσο μεγάλη η δυσκολία της που επηρεάζει όλες σου τις δραστηριότητες, τις συμπεριφορές, τις αντιδράσεις. Μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα, πολλοί στρέφονται στη θρησκεία. Για κάποιο διάστημα έχουν την βεβαιότητα πως θα γίνει ένα θαύμα. Συνήθως διαψεύδονται. Τότε απελπίζονται, χάνουν και την πίστη τους ή μυρολατρικά ομολογούν «Τον αγάπησε ο Θεός και τον πήρε» ή «Έτσι ήθελε ο Θεός». Στην πρώτη φράση, εκεί που η αγάπη κάνει επιλογές και διακρίσεις, φανερώνεται ένας άδικος Θεός που η επίσκεψη της αγάπης του συνοδεύεται με πόνο και θάνατο. Στη δεύτερη υπάρχει περισσότερη αλήθεια, υποταγή στο θέλημα του Θεού, στην οποία όμως εν υπάρχει υιοθέτηση της οριστικής αδυναμίας του ανθρώπου
και αποδοχή της προκαθορισμένης προαιώνιας πορείας μας, που μια ανώτερη άγνωστη δύναμη έχει ρυθμίσει ακόμα και τις λεπτομέρειές της. Μπορεί πάλι να πεις, όταν η έκβαση δεν είναι η επιθυμητή, τίποτα δεν υπάρχει, επένδυσα σε ένα ψέμα, απευθύνθηκα σε ένα ψέμα, και αν υπάρχει κάτι που κατευθύνει τους νόμους του σύμπαντος, σιγά μην ενδιαφέρεται για μένα. Χωρίς την άλλη ανάγνωση και την άλλη γνώση, κινδυνεύεις να χαθείς σε πνευματικές ερημίες. Η κατάθλιψη θερίζει στην εποχή μας. Ο Δημήτρης με τη γυναίκα του μιλούν συνεχώς για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους, για τις επιτυχίες τους. Έχουν 3 κορίτσια, καμαρώνουν όπως κάθε γονιός για τα παιδιά του. Το μικρότερό τους είναι στην αρχή της εφηβείας, το μεγαλύτερο προς το τέλος της. Από αυτή τη θεραπεία, συνεχίζει η πρεσβυτέρα Μαργαρίτα Σακελάρη, από αυτή τη θεραπεία κρατώ την ήρεμη συζήτηση. Το δεύτερο βράδυ της παραμονής μας στο νοσοκομείο με τον Βασίλη. Είχαν φύγει οι επισκέψεις, είχαν τελειώσει οι ωροί, είχαμε καλή διάθεση. Κατεβήκαμε στην είσοδο, είμαστε μόνοι με τον νυχτερινό φύλακα να μας επιτηρεί. Η βροχή ήταν πολύ δυνατή, ακουγόταν έντονα ο ήχος της όπως χτυπούσε τα τζάμια ή έπεφτε στο πλακόστρωτο. Έτσι είχες και το αίσθημα της ασφάλειας πιο έντονο. Μιλήσαμε για αυτήν την άλλη γνώση και την άλλη ανάγνωση, για τη ζωή και την ασθένεια και την υγεία. Μάλλον ο Βασίλης μου μίλησε και εγώ μαθήτευσα στη διαφορά. Ο συνομιλητής μου δεν ήταν ένα παιδί που μόλις είχε χάσει όλα τα προνόμια της ηλικίας του, αλλά ένας νέος που μόλις είχε κερδίσει όλα τα προνόμια της ζωής. Η φωνή του ήταν σταθερή, ολοφάνερη η αυτοκυριαρχία του, καθώς μου εξηγούσε την αξία αυτής της εμπειρίας. Κατάλαβα πόσο ελεύθερος ήταν, πόσο γνήσια ήταν η ελευθερία του. Κατάλαβα πως το παιδί μου δεν είχε καμιά δέσμευση και προσκόλληση στα σχήματα του κόσμου που έρχονται και παρέρχονται. Δεν είχε κανένα παράπονο για την ατυχία του. Κανένα γιατί δεν θόλωνε την ψυχή του. Είχε εγκαρτέρηση αλλά και δύναμη. Είχε καθαρότητα αλλά και γνώση. Χωρίς καμιά παρέτηση, αλλά ήταν έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Δεν με δυσκόλεψε με ρωτήσεις. Μου άφησε στη μνήμη έναν ακόμα λόγο που να αναλογεί στη σπάνια ομορφιά του. Μια ακόμη επιβεβαίωση της μόνιμης σκέψης μου ότι ολοκλήρωσε σε λίγα χρόνια την αληθινή του ταυτότητα. Και παραδόθηκε, ολοκληρωμένος πια, στη φωτιά της δοκιμασίας που τον καθάρισε και τον λάμπρινε ως πολύτιμο σκεύος. Σκεύος που μπορεί να κουβαλήσει το θεϊκό αποτύπωμα. Θαύμασα την ενέργεια του Θεού. Προσευχήθηκα να μην χαθεί τίποτε από αυτή την γνώση. Διαβάζουμε διάσπαρτα αποσπάσματα από το βιβλίο «Ταξίδι στο φως» της πρεσβυτέρας Μαργαρίτας Σακελάρη. Το επόμενο πρωί, παγωμένο χάραμα, αναχωρήσαμε. Συγκάτοικός μας ήταν πάλι ο κύριος Δημήτρης, δωμάτιο 217, πρώτο στην πτέρυγα. Οι γιατροί αντιμετώπισαν με ισχυρά αναλγητικά τον πόνο και προγραμμάτισαν για τις επόμενες μέρες μια ισχυρή δόση ακτινοβολίας για μια πιο μακρόχρονη αντιμετώπιση του. Προηγήθηκαν βέβαια εξετάσεις που εστίασαν και προσδιόρισαν με ακρίβεια τα σημεία που ο μεταστατικός πλέον καρκίνος είχε προσβάλει στην σπονδυλική στήλη, γιατί ναι, αυτό τελικά είχε συμβεί. Αργότερα μάθαμε πως στη διάρκεια εκείνης της θεραπείας ο Βασίλης, απευθυνόμενος σε μια γιατρό, δήλωσε «Λίγο καιρό θα είμαι ακόμα μαζί σας». Αμήχανη αντίδραση, φυσιολογική άλλωστε. «Γιατί το λες αυτό?» «Το γνωρίζω, βλέπω την πορεία μου. Πώς μπορείς να στέκεσαι χωρίς καμιά ελπίδα, ψύχρεμος και χαμογελαστός? Πώς μπορείς να μην ξεσπάς, να μην θυμώνεις, με κάποιον τρόπο τέλος πάντων, να δείχνεις την απελπισία σου?» Η γιατρός δήλωσε πως δεν ήθελε να ξαναμπεί σε αυτό το δωμάτιο. Δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τα μάτια ενός τόσο νέου ανθρώπου που έλεγε απερίφραστα πως ετοιμάζεται να ζήσει μια άλλη βιωτή. Ήταν η πρώτη φορά εξαιτίας της εμφάνισης ενός τόσο ισχυρού πόνου που δεν βιαζόμασταν να επιστρέψουμε.
Αλλά έτσι κι αλλιώς μας περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη σχετικά με τον χρόνο της παραμονής μας, κάτι που δεν άλλαξε μέχρι το τέλος. Αυξάνονταν οι μέρες νοσηλείας από 3 σε 5. Αυτό επηρέασε κάπως τη διάθεση του Βασίλη. Το μάθαμε την τρίτη μέρα, αλλά και όλους μας. Και η ενημέρωση επίσης ήταν καταιγιστική, λόγω της νεαρής ηλικίας, αλλά και της επιθετικότητας του συγκεκριμένου όγκου, θα επιδεινωθεί γρήγορα η κατάσταση. Αν αντέξει ως το Πάσχα, ίσως δεν πονέσει πολύ. Αν αντέξει ως το καλοκαίρι όμως. Και ο Βασίλης άντεξε. Πρωί 3 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, ένας παγωμένος ήλιος φωτίζει τον χώρο αναμονής του δευτέρου ορόφου. Μπαίνει από τα μεγάλα παράθυρα, προσπαθεί να φωλιάσει στην καρδιά μου. Μια μάνα με πλησιάζει, έχει να μου πει για ένα θαυματουργό βότανο, να μου μιλήσει για την ελπίδα. Το παιδί της παλεύει με καλύτερες προοπτικές από το δικό μου, νομίζω τα κατάφερε. Έχω ακούσει πολλές συμβουλές για τέτοια βότανα όπως νομίζω και όσοι βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Και τώρα ακούω προσεκτικά με σεβασμό στη συνομιλήτριά μου και τον κοινό μας σταυρό. Αχ, καρδιά μου, για δες που καταχωνιάστηκαν οι προοπτικές μας. Σε τι πορείες αλόφρονες ξοδεύουμε τις μέρες μας, σε εικόνες που ντύθηκαν τη ζωή μας, σε δαίμονες που στήσανε καρτέρι στον καθημερινό, σημερινό, συνηθισμένο αγώνα μας και ανατρέψανε τη χαρά μας και την ειρήνη μας. Για δες που και τον σπαραγμό μας τον παίρνουμε και τον κάνουμε ανήφορο να μας βγάλει σε ποθητούς προορισμούς και όχι χάσμα που άνοιξε να πλακώσει όση δύναμη μας απέμεινε. Πλησιάζει ο Ηρακλής. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν μπορεί τόσο γρήγορα. Κι όμως έτσι είναι. Δέξου το και κράτησε μου το χέρι. Φέρε μου το δικό σου να το κρατήσω. Τώρα νιώθεις πως κάπου εδώ σταματούν όλα, αλλά η ζωή αδιατάρακτα συνεχίζει το μέτρημα του ήλιου. Όγδοη χημειοθεραπεία λοιπόν, δωμάτιο 217. Κρεβάτι δίπλα στο παράθυρο να μπαίνει το φως χωρίς περιστροφές, χωρίς σκιές. Να μου γνέφει, να του αφαιθώ, να γλυκαίνει την ψυχή μου. Μια φίλη που είχε καιρό να εμφανιστεί μας επισκέπτεται ξανά. Μου δίνει χαρά η παρουσία της. Είναι 20 του Μάρτη. Τα πρωινά έχουν την υγρασία της πρώιμης άνοιξης. Η φύση έχει λίγο καιρό που γέμισε με χρώματα. Η ζωή ανθίζει στις λεπτομέρειές της. Όταν ξημερώνει αναζητώ τα μάτια του Βασίλη. Όταν νυχτώνει κρυφακούω την ανάσα του. Σαν λαθρεπιβάτη στη ζωή του παρακολουθώ την εξέλιξή της. Ίσως άλλωστε να ήμουν πάντα αυτό. Τώρα μοιράζομαι τα βράδια της παραμονής στο νοσοκομείο με τα άλλα παιδιά. Έτσι ξεκουράζομαι περισσότερο και εκεί να νιώθουν πως έχουν περισσότερη συμμετοχή σε ένα δύσκολο κομμάτι αυτό της διανυκτέρευσης δίπλα σε έναν ασθενή. Ο παππούς δίπλα μας, ο κύριος Νίκος από την Εύβοια, είναι ήρεμος και αμίλητος. Νομίζω πως παρακολουθεί την οικογένειά μας και περνάει καλά. Είναι μεγάλος και η ασθένεια, από ό,τι λένε οι γιατροί, δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να εξελιχθεί γρήγορα. Τα παιδιά του που τον επισκέπτονται είναι επίσης ευγενικά και καλοδιάθετα. Γενικά δεν συναντήσαμε απροσπέλαστες καρδιές, εγκλωβισμένες στον πόνο τους, αποξενωμένες. Συναντήσαμε απλούς και εύκολους ανθρώπους, έτοιμους να μοιραστούν τον πόνο τους και να ακούσουν τον δικό μας. Ίσως γιατί είχαμε πρόσβαση σε χώρο κοινό. Οι μέρες είναι πολλές τελικά, αλλά οι παρενέργειες λιγότερες. Η μεγάλη εξάντληση, μία από τις παρενέργειες, σαφώς επιτείνεται και από την εξέλιξη της νόσου. Η επιδείνωση επιβραδύνεται από τα ισχυρά σκευάσματα που υποτίθεται την πολεμούν, αλλά συμβαίνει. Οι συχνές αιματολογικές εξετάσεις δείχνουν πως ο οργανισμός αντέχει ακόμα τον βομβαρδισμό των φαρμάκων. Χωρίς εκπλήξεις, με τις αναμενόμενες δυσκολίες κύλησε και αυτή η χημειοθεραπεία. Παραμονή του Ευαγγελισμού, ημέρα Σάββατο, η εξοδός μας. Φτάνει η αγγελική παρουσία να πείσει την πανάμωμη κόρη να μην διστάσει, να δεχτεί τη θεϊκή εντολή, ιδού η δούλη Κυρίου. Πώς να τολμήσω να αρνηθώ αυτό που μου αναλογεί, πώς να τολμήσω να γνωρίσω το κεκριμένο μυστήριο που βρίσκεται στην οδυνηρή ασθένεια. Ο Ευαγγελισμός, η ευχάριστη αγγελία της Θεοτόκου, κουβαλάει πολύ οδύνη,
Και η Οδύνη μας σίγουρα κουβαλάει έναν ευαγγελισμό ή τον επανευαγγελισμό μας στην καθολική σωτηρία. Οι θρησκευτικές γιορτές περνούν από τη ζωή μας σαν σκιά και σαν φως. Για παράδειγμα, είναι πολύ δύσκολη περίοδος των εορτών του 12ημέρου για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Αλλά γιατί να μην παίρνω το μήνυμα? Και το μήνυμα είναι φως. Κάθε γιορτή και σταθμός να μελούζει το φως της, να μην αποκάμνω, να συνειδητοποιώ τη δυσκολία. Αν η γιορτή, όπως τη γιορτάζουμε στα σπίτια μας, έχει συνδεθεί με το εύθραυστο κοσμικό μας περίβλημα την ώρα του πόνου και μένουμε γυμνοί και ανυπεράσπιστοι και μας κυκλώνουν οι σκιές της. Και αυτό σημαίνει πως το μήνυμα των γιορτών πέρασε από τη ζωή μας σαν σκιά. Οι σκιές στο φως διαλύονται και εν προκειμένου το φως είναι η οδυνηρή μας καθημερινότητα, που η σχόλη μιας γιορτής είναι εντελώς ανεπαρκής, για να μην πω ανεπιθύμητη. Αν όμως οι γιορτές μιλήσουν με την αξεπέραστη γλώσσα τους και κατανοηθούν όπως τους ταιριάζει, τότε το φως τους λούζει και διαλύει τις σκιές των πόνων μας και ακόμη και το πιο θανατερό αγκαλιασμά τους διαλύεται μπροστά στη λάμψη εκείνης της χαράς και εκείνης της καλής αγγελίας που φέρνει κάθε γιορτή. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην, ευαγγελίζου ψυχή μου, γιατί άνθρωπος γίνεται Θεός, ή να Θεόν τον Αδάμ απεργάσεται. Μια σκιά είναι ο θάνατος, το φως της Ανάστασης τον καταργεί. Ο Βασίλης νιώθει κουρασμένος και ζαλισμένος. Προσπαθούμε να απαλύνουμε την ταλαιπωρία του, αλλά οι δυνατότητές μας είναι περιορισμένες. Προσαρμοζόμαστε ξανά. Το διάλειμμά μας θα είναι μεγαλύτερο αυτή τη φορά, γιατί μεσολαβεί η Μεγάλη Εβδομάδα και ζητήσαμε να γίνει η θεραπεία η ένατη, λίγο αργότερα, και το δέχτηκαν. Έτσι θα ξαναμπούμε την Τρίτη του Πάσχα.

17 Απριλίου, δωμάτιο 222. Ένατη χημειοθεραπεία. Αυτή τη φορά στο συγκάτοικό μας θα δώσουμε παρατσούκλι, θα τον πούμε μορφή. Μεσήλικας νωρίς τον επισκέφτηκε η δυσκολία. Θα φύγει, όπως άλλωστε οι περισσότεροι συγκατοικοί μας παραμονές Χριστουγέννων, έχοντας μέχρι το τέλος στο μυαλό του τον μικρό. Είναι ευχάριστος, διασκεδαστικός. Ο μικρός περνάει καλά μαζί του. Ποιος ενοχλεί? Αυτός θα βάλουμε την κοιλιά μου μπροστά, λέει και την προτάσει ως ασπίδα ενάντια στους εχθρούς, επισκέπτες του Βασίλη. Είναι και αστήρευτος το χιούμορ του. Όμως κάποια στιγμή η μορφή λυγίζει. Φοβάται και νευριάζει. Και τότε αναλαμβάνει ο Βασίλης. Τον ενθαρρύνει και τον ηρεμεί. «Μόνο εσύ με έπεισες», λέει ο κύριος Γιάννης. «Ναι, παιδί μου, μόνο εσύ. Γιατί είσαι δυνατός, ακμαίος το πνεύμα. Οι στιγμές είναι χαλαρές, αλλά κρύβουν ένταση. Με το προσωπικό του νοσοκομείου έχουμε πλέον μια οικειότητα. 7 μήνες πηγαίνω ερχόμαστε. Κάποιον μάθαμε και τις προσωπικές διαδρομές. Οι στιγμές είναι χαλαρές, αλλά απρόσμενα βγάζουν την έντασή τους. Η άνοιξη ενέχει την ελπίδα, όπως και η νεότητα. Είναι φυσικό του συστατικό. Η ελπίδα θα πεθάνει τελευταία, αλλά η αγάπη ποτέ. Θα μείνει αιώνια και αγέραστη. Γιατί η αγάπη είναι η πραγματοποίηση κάθε ελπίδας. Το τέλος κάθε προορισμού. Η ελπίδα είναι ένας σταθμός. Η σταθμή στο ταξίδι μας. Η τροφοδοσία μας. Αλλά η αγάπη είναι το τέλος του ταξιδιού. Η ολοκλήρωση του ανθρώπινου προσώπου. Η θέωσή του. Και αν ο Βασίλης έχει χάσει κάθε ελπίδα να θεραπευτεί, έχει λάβει την αγάπη. Έχει δώσει την αγάπη, έχει ζήσει στην αγάπη.

0: Δωμάτιο 219. Είναι τετράκλινο, αλλά υπάρχει μόνο ένας ακόμα ασθενής εκτός από εμάς. Ένας παλιός μας γνώριμος, ο Αντώνης. Ένας νεαρός άνδρας που είναι κτυπημένος από τον ίδιο με το παιδί μας τύπο καρκίνου. Είναι εκείνος που τον είχαν καταδικάσει γιατροί όταν μιλούσα με ενθουσιασμό για τη βελτίωση του Βασίλη. Δυσκολεύεται με την αναπνοή, χρησιμοποιεί συχνά οξυγόνο. Δυσκολεύεται και με την κίνηση και πονάει. Τις νύχτες που υποφέρει πάντα, τις νύχτες όλα τα άσχημα μεγαλώνουν. Ελπίζει ότι το φως της μέρας θα ελαφρύνει τον πόνο και την δύσπνοια. Η μέρα τον διαψεύδει, όμως το φως είναι πάντα ένα άνοιγμα. Την καρδιά την πλακώνει η απουσία του. Το κρεβάτι του Βασίλη είναι αντικριστά στο δικό του, αλλά ο Βασίλης δεν τον κοιτάζει. Τα μάτια του δεν τον συναντούν. Ο λόγος του δεν του απευθύνεται. Μια άμυνα να δράσει προστατευτικά, να περιτυχήσει το παιδί μου για να μην του στοιχήσει μια ακόμη απουσία. Δύο θεραπείες μαζί στο παρελθόν και κάποιες μοιρασμένες σκέψεις ήταν αρκετές για να δεθούν οι καρδιές. Δεν είναι πάντα καλό να δένονται οι καρδιές. Η μητέρα του είναι εδώ, προσπαθεί να ανακουφίσει το παιδί της, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ελπίζει και κλαίει, φλιαρεί για να κρύψει την απελπισία της. Κυλώ το αναπηρικό καροτσάκι μέχρι το ασανσέρ. Στο άνοιγμα της πόρτας του, να, ο κύριός μου. Ο πατήρ Ιωσήφ μόλις έχει τελειώσει τη θεία λειτουργία που τελεί κάθε Σάββατο μεσημέρι στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου, αφιερωμένο, πού αλλού, στους Αγίους Αναργύρους, και μεταφέρει τον θείο Μαργαρίτη στους ασθενείς να λάβουν ό,τι χρειάζεται η ψυχή και το σώμα. Συλλογίζομαι το στόμεν καλός, αλλά πώς, κύριε. Ο Βασίλης μεταλαμβάνει τον αχράν των μυστηρίων εκεί στην είσοδο του ασανσέρ και το ειρηνικό του χαμόγελο απλώνεται και κυριεύει τον χώρο. Γίνεται οσμήν ευωδίας πνευματικής. Να οσμίζομαι όταν ανακαλώ μια ακόμη μαρτυρία της παρούσης ζωής που έχει την αναφορά της στο επέκεινα. Ο Αντώνης έφυγε. Πονέσαμε πολύ για τον Αντώνη, ήταν ένας από εμάς. Είμαστε μαζί σε αυτή την πορεία. Ξέραμε γι' αυτόν, μας είχε ανοίξει την καρδιά του την σπάνια, την παιδική, την γενναία. Ο Αντώνης έζησε σε έναν κόσμο που δεν ήταν φιλικός μαζί του. Δεν ενθάρρυνε την νιώτη του, δεν είδε τα όνειρά του. Και τώρα εκείνος ταξίδεψε. Το παλικάρι, το πονεμένο και στην υγεία και στην ασθένεια, δεν χρειαζόταν να παλέψει άλλο για τη ζωή. Ταξίδεψε με μια πίστη κληρονομημένη από μια γιαγιά που του έμαθε πως για τους συντριμμένους αυτού του κόσμου υπάρχει μια πόρτα, η ίδια η συντριβή τους, που τους ανοίγει διάπλατα τον παράδεισο. Δωμάτιο 218. Μια ακόμη διανυκτέρευση. Χαμηλωμένο φως. Το διπλανό κρεβάτι δίπλα στο παράθυρο είναι άδειο. Θα γύρω λίγο τη νύχτα. Από πάνω τοποθετημένες, ανέγγιχτες. Φύλακες και παρατηρητές της οδύνης μας στέκονται οι εικονίτσες του Αντώνη. Αυτό ήταν το τελευταίο του κρεβάτι σε αυτό το δωμάτιο. Στο ίδιο κρεβάτι, στο ίδιο δωμάτιο τον πρωτογνωρίσαμε. Δωμάτιο 218. Κατέχεις αυτά που σφραγίσανε τη γνώση μας. Και ανοίξανε τους ορίζοντές μας, έγινε στο πέρασμα, η διάβαση, ο τόπος της λυτρωτικής εξόδου, μαρτύριο και μαρτυρία ζωής. Οι εικόνες του Αντώνη εύχομαι να γίνανε γι' αυτόν τα πρόσωπα που τον υποδέχτηκαν. Η υποδοχή τους να είναι το αντίτιμο της τιμής που τους απέδωσε. Υπήρχαν ήρεμα βράδια, υπήρχαν δύσκολα βράδια. Σταθερά πάντως η κατάσταση επιδεινωνόταν. Η τελευταία εξέταση κατέδειξε την ευστοχία της ιατρικής πρόβλεψης. Όλα εξελίσσονται. Και η νύχτα θα κυλήσει. Η τελευταία μας νύχτα δίπλα σου. Μείναμε ανήμποροι θεατές, άλλοτε αντέχοντας και άλλοτε μη αντέχοντας το έργο. Εκείνη τη νύχτα δεν μας μίλησες πια. Δεν μοιράστηκες κάτι, έστω την πιο απλή καθημερινή λέξη. Βλέφαρα κλειστά, η δυσκολία που φανέρωνε πως το τέλος ήταν πολύ κοντά. Κι όμως ήμασταν εκεί. Μας ένιωθες. Μας ένιωθες. Τα παιδιά σου κρατούσαν το χέρι, σου ψιθύριζαν. Δεν τόλμησα να σου ζητήσω να περιμένεις λίγο ακόμα. Δεν τόλμησα να σου παραπονεθώ. Και δεν ήξερα πού να κουμπίσω το λιγμό μου. Ήρθε και η στιγμή που δεν ήξερα πώς να κρατηθώ, κι όμως ήμουν εκεί. Και όταν σιώπησα, κατάλαβα ότι περπάτησα σε τεντωμένο σκηνή και κρατήθηκα και προσευχήθηκα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε, Κύριε, τι θα κάνω. Ελέησέ με». Βγαίνω από το δωμάτιο. Στέκομαι σε έναν χώρο αναμονής όπου έχω σταθεί αμέτρητες φορές. Λίγο πριν το ξημέρωμα, σκοτάδι πυκνό, μοναχική φιγούρα να διαβαίνω νοερά το σύνορο και να επιστρέφω. Λίγα μέτρα πιο πέρα ο Βασίλης μας ετοιμάζεται. Το κάθε βήμα είναι κόπος, ένας ολόκληρος ανήφορος είναι, μια ηκεσία να μην προχωρήσει τίποτα, μια ηκεσία να τελειώσουν όλα. Τα παιδιά μπαίνουν-βγαίνουν, δεν έχω το κουράγιο να ρωτήσω για τις αντοχές τους. Καταλαβαινόμαστε, χαράζει. Ξημερώνει. Αδύναμο φως εισχωρεί στο δωμάτιο. Φωτίζει το αποκαμωμένο σώμα σου, το κουρασμένο πρόσωπό σου. Μια μεγάλη μάσκα οξυγόνου σε βοηθά στις τελευταίες αδύναμες αναπνοές, στους τελευταίους αδύναμους χτύπους της καρδούλας σου. Τρίτη, 21 Αυγούστου, 7 και 17 το πρωί, παραδίνεσαι. Και λυτρώνεσαι. Παραδίνεσαι στον πλάστη σου και του παραδίνεις ό,τι δεν μπορεί να αγγίξει η φθορά. Όλα τα ταλάντα που σου εμπιστεύτηκε τα πολλαπλασίασες και λυτρώνεσαι από τον προσωπικό σου Γολγοθά που ανέδειξε το μεγάλο σου πρόσωπο. Μικρέ μου γε, το πρόσωπο που φανέρωσες καθώς περπάτησες ανάμεσά μας για να μας ξεπεράσεις. Εσύ ο ύστερος που έγινες πρώτος. Στεκόμαστε εκεί σιωπηλοί να σε κοιτάμε οι τρεις μας. Αγκαλιαζόμαστε. Κλαίμε δυνατά. Ξέρουμε πως κλαίμε για μας που σε χάσαμε. Είναι το ξέσπασμα των συναισθημάτων μας, του πόνου μας για την απώλειά σου, για την οδυνηρή απουσία σου που θα είναι διαρκώς παρούσα. Έπειτα σε χαιρετάμε, με τον τρόπο του ο καθένας μας. Σου ζητώ να μην μας εγκαταλείψεις ποτέ. Και τώρα που η αγάπη που διακόνησες θα γίνεται η πιο αυθεντική εμπειρία σου, να την κάνεις και δική μας εμπειρία. Και τώρα που όλα σου τα χαρίσματα θα ολοκληρώνονται μέσα στην αένα η παρουσία της αλήθειας, θα ξέρεις πως όλα αυτά που αγκάλιασες από τα πρώτα σου ψελίσματα είναι ο κρυμμένος θησαυρός που για χάρη του υπέμεινες ως το τέλος. Ο υπομείνασης τέλος ούτω σωθήσεται. Καλό ταξίδι. Καλό παράδεισο. Όταν το παιδί μου εισέρχεται στο ναό, κοιτάζω την πλατιτέρα. Τη μάνα που ένωσε τη γη με τον ουρανό. Εκεί στην κόγχη του ιερού να στέκεται. Πανόργια, ιερή παρουσία. Και καρτερώ τον λόγο της να στηριχτώ. Η γλυκύτητά της με γαλινεύει. Γαλήνιος στέκεται εκεί, ανάμεσα στο πλήθος, ο Βασίλης μας. Τίποτα πια δεν μπορεί να τον πονέσει, να τον πληγώσει, να ταράξει τη μακαριότητά του. Στέκεται εκεί, όπως άραγε το είχε σκεφτεί. Στέκεται εκεί έτοιμος να αναπέμψει την τελευταία προσευχή του, να την πάρει ο αγγελός του για να ανέβει ανεμπόδιστη στο θρόνο του Δημιουργού του, που προσλαμβάνει τώρα ως δίκαιο όφλημα την ψυχή του. Και εσύ, Κύριέ μου, είσαι εδώ και η ειρήνη σου μας άγγιξε θοπευτικά να μην πονέσει την πληγή μας, σιγά σιγά να την κλείσει ξεκινώντας από τα κατάβαθά της για να μην επικίνδυνα ανοίξει ξανά. Καρτεράμε, Κύριε, το άνοιγμα του ουρανού. Ξέρουμε πως μόνο εσύ δεν θα προδώσεις τη μαρτυρία μας. Περπατάμε στη ζωή με μόνο καύχημά μας την οδύνη μας. Το μόνο μας επίτευγμα είναι ότι μπορούμε να αντέχουμε τον Λόγο Σου, μα και πάλι εσύ μας αξιώνεις να τον αντέχουμε. Ευδόκησε, Κύριε, να μην εκπέσουμε των προνομίων του Γολγοθά. Έχουμε ήδη τον προπορευόμενό μας. Ταξίδι στο φως, η συγκλονιστική γραφή της πρεσβυτέρας Μαργαρίτας Σακελάρη, μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας. Έφτασε στο τέλος και το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών με τον τίτλο «Της ελπίδας του ακρονίμιου». Δεν είναι μόνο τα ακρονίμια αυτά που μοιάζουν να φτιάχτηκαν όχι χάριν συντομίας μας, αν μυστικά περάσματα ανώδυνης διαφυγής, το χ, μη, θήτα. Είναι και η σιωπή και η λησμονιά και ένα λευκό χαρτί που παραμένει άγραφο, γιατί δεν βαστά τις περισσότερες φορές ο πονεμένος που μένει πίσω να συμπληρώσει με θύμησες και χαμόγελα που γίνονται δίστομες ρομφαίες, αν η αγέραστη μνήμη τα βγάζει ξανά στην επιφάνεια μιας πένθυμης γαλήνης. Είπαμε όμως πως αυτές οι εκπομπές έβαλαν σκοπό αυτά τα αρχικά, το χ, μη, θήτα, να τα αλλάξουν. Ταξιδέψαμε στο φως ενός σπάνιου βιβλίου με μια γενναία ψυχή να σκορπάει ελπίδα και φως και αιώνιο. Με τις θύμησες από τον στεφανωμένο από την Αγία Υπομονή 18 χρονογιό της, που ταξίδεψε μαζί με τους υπόλοιπους στην αληθινή ζωή, περνώντας πρώτα από αυτές τις γειτονιές και αυτά τα δωμάτια του Σταυρού. Επιστρέψαμε σε εκείνα τα δωμάτια, σε αυτές τις δύο εκπομπές, να μακαρίσουμε ψυχές. Είναι μακάριες αυτές οι θύμησες, όχι μακάβριες. Ξεριζώστε αυτό το βήτα, αδελφοί μου. Ας το ξεριζώσουμε. Να μακαρίσουμε αυτές τις ψυχές που είναι αιώνια χαμογελαστές και φωτεινές, που αγίασαν στο πέρασμά τους εκείνα τα δωμάτια των χημειοθεραπείων. Ο Βασίλης, ο Δημήτρης, ο Αντώνης, η Μαρία, ο Ξενοφώντας. Η συντροφιά η μεγάλη του ουρανού, μια ξεχωριστή χωρία Αγίων της Υπομονής, με κωδικό και ακρονίμιο το χ, μη, θήτα, χωρίς όμως να φανερώνει αυτό την χημειοθεραπεία. Χ, μη, θήτα, Χριστός μόνο θαύμα. Χ, μη, θήτα, Χριστός μόνη θεραπεία. Χ, μη, θήτα, της ελπίδας το ακρονίμιο. Χριστός μαζί θα αρσείτε. Να έχουμε τις ευχές όλων αυτών που αγίασε η υπομονή. Και η μητέρα μας, η κυρία Θεοτόκος, να μεσητεύει στον Χριστό μας, ώστε εκείνος να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας. Και έτσι να οδηγηθούμε ξανά στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος δεύτερο. Θαύματα του Αγίου Νικολάου στην Ορθόδοξη Ανατολή. Κεφάλαιο ενδέκατο. Κυρίαρχος των θαλασσών.

Ο Άγιος Νικόλαος υποδέχεται στον Άθωνα ένα μελλοντικό Άγιο. Ο Ανδρέας Πρωτογερόπουλος και μετέπειτα ιερομόναχος Αθανάσιος Γρηγοριάτης γεννήθηκε στον πύργο της Ηλίας κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, περί το 1875. Υπήρξε μέρος ευσεβούς οικογενείας που αριθμούσε στους κόλπους της συνολικώς 9 παιδιά. Κάποτε άρχισε να ακούει κάποια μυστική φωνή μέσα του, η οποία του έλεγε πως έπρεπε να μοιάσει με εκείνους τους οσίους, τους δεδεμένους και ελευθέρους, τους κεκρατημένους και ακρατήτους, ον ουδέν εν κόσμο και πάντα τα υπερκόσμων, ον επέτρε και ον εν ουρανή, οι οποίοι είναι δέσμοι του Ιησού Χριστού, αλλά και ελεύθεροι από κάθε αδυναμία, οι οποίοι είναι δούλοι του θελήματος του Κυρίου, αλλά και τόσο αδέσμευτοι, οι οποίοι τίποτα δεν έχουν στον κόσμο και έχουν τα πάντα που βρίσκονται στον ουρανό, στους οποίους ανήκει όλη η γη και ο ουρανός με τα αιώνια αγαθά του. Γρηγόριος ο Θεολόγος. Το καλοκαίρι του 1891 ο Ανδρέας ξεκίνησε για τη μεγάλη περιπέτεια της ζωής του, κρυφά από τους γονείς του με δύο φίλους του. Επιθυμούσε να φτάσει όσο γινόταν πιο γρήγορα στον ποθητό του Άθωνα, στον τόπο της εκπλήρωσης των πνευματικών του πόθων. Ύστερα από αρκετές ταλαιπωρίες κατέληξαν στο Βόλο. Καίκι και το Άγιον Όρος δεν σαλπάριζε αυτές τις μέρες. Αναγκάστηκε με τους φίλους του να μπουν σε βάρκα, αφού την άβλωσαν και ξεκίνησαν για το Όρος. Όταν ο καιρός ήταν ευνοϊκός, η βάρκα προχωρούσε με το πανάκι φουσκωμένο και αυτοί χαίρονταν το πέλαγος. Διέσχισαν τον παγασιτικό κόλπο. Πέρασαν από τη Σκιάθο και μπήκαν στο Αιγαίο πέλαγος. Ήρθαν όμως και οι δύσκολες ώρες, οι αντίθετοι άνεμοι, το κρύο, οι βροχές και το χειρότερο, η θαλασσοταραχή. 4 άνθρωποι μέσα σε ένα βαρκάκι να διασχίζουν το φουρτουνιασμένο πέλαγος. Όμως αυτή είναι η θάλασσα. Φιλίες δεν έχει, ούτε και να τις έχει κανείς εμπιστοσύνη. Τα τρόφιμα λιγόστευαν καθημερινά, όπως και το νερό. Στις δύσκολες στιγμές τους καταφεύγουν στην προσευχή. Παρακαλούν την Κυρία του Αγίου Όρους, την Παναγία, στην οποία έρχονται να αφιερωθούν, αφού το κόσμο παντί μετά τον εν το κόσμο πάντων αποταξάμενοι. Αφού όλον τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο, όλα τα απαρνήθηκαν. Μέγας Βασίλειος. Απευθύνονται και στον προστάτη των θαλατευωμένων, τον Άγιο Νικόλαο, να σπεύσει γρήγορα, γιατί θα χαθούν. Τόσους βοηθά καθημερινά. Ας ρίψει το σπλαχνικό και σωτήριο βλέμμα του και σε αυτούς. Και πράγματι, ο προστάτης, τον κινδυνευόντος τα πελάγι, για μία ακόμη φορά αποδείχθηκε στοργικός πατέρας για τα τρία αυτά νεαρά παιδιά. Σε λίγο ήρθε η εξουρανού βοήθεια, ο απομηχανής Θεός, ο οποίος χαροποίησε τους αφιερωμένους στην Παναγία και το περιβόλι της. Ένας άνεμος φύσηξε που έκανε το πανάκι της βάρκας τους να ζωντανέψει και να δείξει όλη τη χάρη του. Το βαρκάκι κυλούσε πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας σαν δελφίνι. Το βλέπε ο καθένας πως μια ξένη δύναμη το κινούσε και το οδηγούσε στους αγιασμένους τόπους του Αγίου Όρους για να κάνει τους νεαρούς μελλοντικούς ουρανοπολίτες. Με το βαρκάκι έτρεχε η καρδιά και ο νους τους και προσκυνούσαν από μακριά τους μαρτυρικούς τόπους του Άθωνα. Και να, ενώ ξημέρωνε η 17η ημέρα της περιπέτειάς τους, βρίσκονταν μπροστά στη Μονή του Γρηγορίου. Εκεί τους ανέμενε ο Άγιος Νικόλαος, ο προστάτης της Μονής, ο Άγιος Νικόλαος, στον οποίο είναι αφιερωμένη η Μονή αυτή. Ο Άγιος Νικόλαος δεν εκούφεψε στις παρακλήσεις και τις οικεσίες της καρδιάς τους. Όταν έφτασαν στον αρσανά της Μονής, έκπληκτοι μαθαίνουν ότι η Μονή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Αυτό το θεώρησαν ευχάριστο γεγονός και μαρτυρία του ουρανού πως θα γίνουν δεκτοί στο Άγιον Όρος. Ένας από τους φίλους του Ανδρέα, ζωηρός και θερμόαιμος, νόμισε ότι βρήκε κατάλληλη ευκαιρία να εκδηλώσει τον ασυγκράτητο νεανικό του ενθουσιασμό που επί τόσες ημέρες αργούσε. Άρχισε λοιπόν τις αταξίες, τα πειράγματα, τα αστεία, τις φωνές. Αυτό έγινε αφορμή να βρεθούν έξω από τη Μονή χωρίς να το καταλάβουν.
Έξω από τη μονή οι τρεις νέοι ζούσαν μια νέα περιπέτεια που τους είχε δημιουργήσει ο διάβολος. Σαν τον Αδάμ και την Εύα έκλαιαν την απομάκρυνσή τους από τη δική τους Εδέμ, τη μονή του Γρηγορίου. Ο Ανδρέας απομακρύνθηκε λίγο από τους φίλους του, σαν τον Κύριο στο όρος των ελαιών, και με δάκρυα και στεναγμούς γονάτισε σε προσευχή στο νέο τους προστάτη, τον Άγιο Νικόλαο, και είπε: «Άγιε Νικόλαε, σώσε μας, βοήθησέ μας, μη μας εγκαταλείπεις. Λυπήσου μας και φώτισε τον ηγούμενο να μας δεχθεί πάλι». Τότε έστειλε ο Άγιος Νικόλαος τον πατέρα Βίκτορα, γραμματέα της Μονής, ο οποίος, όταν άκουσε τις περιπέτειες των τριών νέων μέχρι να φτάσουν στη μονή τους, τη θαλασσινή περιπέτειά τους των 17 ημερών και πώς διώχθηκαν από αυτή, συγκινήθηκε και ύστερα από τη μεσολάβησή τους στον ηγούμενο έγιναν και πάλι αποδεχτοί. Ο Άγιος Νικόλαος είχε πραγματοποιήσει ακόμη ένα θαύμα. Από την ημέρα αυτή ο Ανδρέας άρχισε τις πνευματικές του αναβάσεις, που ως χρυσόν ο Κύριος εν χωνευτηρίο, μάλλον δε εν κοινοβίο, εδοκίμασεν, όπως γράφει και η Κλίμαξ. Στο κοινόβιο της Μονής Γρηγορίου καθημερινά ψέλιζε τους λόγους του Δαβίδ. «Δια τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς». Σε ένα χειρόγραφό του έγραφε για τον εαυτό του: «Αφού είσαι θνητός, μη φρόνη ως αθάνατος». Και σε άλλη σελίδα πάλι έγραφε: «Ω Θεέ μου, δικαίως ο Αποστολός σου έλεγε ότι ίστιν εν λόγω ουπτέι, ούτως τέλειος ανήρ». Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο 3, στίχος 2. «Εάν κάποιος δε πτέει στα λόγια του, είναι τέλειος άνθρωπος, διότι νίκησε τη φαρμακερή και φιλοκατήγορη γλώσσα του με την οποία κατακρίνει τους άλλους». Αργότερα τον συναντάμε τον Ανδρέα ως ιερομόναχο Αθανάσιο. Όσοι τον γνώρισαν λέγουν ότι αγίασε στο Άγιον Όρος με τους πνευματικούς και σωματικούς του αγώνες.

Ουρανόσταλτος κυβερνήτης. Από τα πολλά και ποικίλα θαύματα που καθημερινά πραγματοποιούσε ο Άγιος Νικόλαος και από τις πολλές αγαθοεργίες του στους φτωχούς, γρήγορα διαδόθηκε σε όλη την οικουμένη ότι όποιος επικαλούνταν το Άγιο όνομά του σε κάποια ανάγκη του, χάριζε προστασία.

Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ μας αυτήν την ώρα, ότι κινδυνεύουμε να πνιγούμε. Εσύ είσαι η μόνη ελπίδα της σωτηρίας μας. Ύστερα από προσταγή του Κυρίου παρουσιάζεται ο Άγιος στην Πρίμνη, στο πίσω μέρος του πλοίου, και πιάνει το πιδάλιο. Το πλοίο είχε αποκτήσει ουρανόσταλτο καπετάνιο, που το οδηγούσε σε ήρεμο και γαλήνιο λιμάνι. Κάποια στιγμή γύρισε και είπε στους ναύτες: «Μη φοβάστε, είμαι μαζί σας. Με επικαλεστήκατε και να, ήρθα σε βοήθειά σας». Οι ναυτικοί έβλεπαν τον Άγιο πότε να κυβερνά το πλοίο, πότε να τακτοποιεί τα σκοινιά, πότε να φτιάχνει τα ξάρτια και όλο να τρέχει επάνω στο πλοίο και να προλαβαίνει την κάθε ανάγκη του. Με τη βοήθεια του Θεού και του απεσταλμένου του υπηρέτη Αγίου Νικολάου, το πλοίο έφτασε σε γαλήνιο κόλπο. Ο άνεμος σταμάτησε, η θάλασσα έπαυσε να φοβερίζει και να μουγκρίζει σαν ζώο που το ετοιμάζουν για σφαγή. Τώρα ήταν όλο χάρη η θάλασσα, αυτήν τη θάλασσα που τόσο αγαπούν οι ναυτικοί. Αμέσως εξαφανίστηκε και ο Άγιος από εμπρός τους. Τότε οι ναυτικοί, με την καρδιά πλημμυρισμένη από ευγνωμοσύνη, άρχισαν να αναζητούν τον σωτήρα τους. Στα μοίρα ρώτησαν τους χριστιανούς πού μπορούν να βρουν τον επίσκοπό τους. Αυτοί τους είπαν: «Τώρα τον είδαμε να πηγαίνει στο ναό με τους ιερείς». Έτρεξαν να τον προφθάσουν στο δρόμο, αλλά δεν το κατόρθωσαν. Κατευθύνθηκαν προς τον ναό. Ρώτησαν να μάθουν ποιος είναι ο επίσκοπος, διότι ποτέ δεν τον είδαν και δεν τον γνώρισαν προσωπικά. Τους τον έδειξαν. Τότε είδαν τον όσιο ιεράρχη του Χριστού, σαν έναν από τους πολλούς κληρικούς, απλό, χωρίς κανένα ιδιαίτερο γνώρισμα. Μόλις τον είδαν, τον αναγνώρισαν. Αναγνώρισαν τον σωτήρα τους στη θάλασσα, που τους άρπαξε από χαλεπότατο θάνατο. Αφού τον πλησίασαν με σεβασμό, έπεσαν στα πόδια του και τον ευχαριστούσαν λέγοντάς του: «Σε ευχαριστούμε, δούλε του Θεού, ότι αν δεν πρόφθανες στον κίνδυνο που βρισκόμαστε, τώρα θα είχαμε πνιγεί». Τότε άρχισαν να διηγούνται την περιπέτειά τους στη θάλασσα, τον κίνδυνο που διέτρεξαν και πώς σώθηκαν με τη γρήγορη παρουσία του. Αυτά έλεγαν οι διασωθέντες ναυτικοί, σαν να αγνοούσε τα γεγονότα και δεν τα γνώριζε ο Άγιος. Ο Άγιος Νικόλαος όμως όχι μόνο γνώριζε τον κίνδυνο που διέτρεξαν οι ναυτικοί, αλλά γνώριζε και το βάθος και το περιεχόμενο της καρδιάς τους. Με την ενέργεια του διορατικού της καθαρότατης ψυχής του, είδε ότι η καρδιά τους δεν ήταν καθαρή. Αφού έσωσε τα σώματά τους από τον πνιγμό, τώρα χρειαζόταν να σώσει και τις ψυχές τους. Με πολύ αγάπη τους είπε: «Σας παρακαλώ, παιδιά μου, να μελετήσετε και να γνωρίσετε τους εαυτούς σας και τις σκέψεις του νου σας και ευθύνατε τα σκαρδία ημών, για να ευαρεστήσετε τον αγαθόν και εύσπλαχνον δεσπότη και σωτήρα των ψυχών σας. Διότι η σύντροφό σας αδικία και η πλεονεξία που σας κατέχει, με τη μισαρά και θανατηφόρα πορνεία όταν συμβαδίζουν, πρέπει να έχετε στη ζωή σας τη διδασκαλία του Κυρίου να σας κατευθύνει, όπως οι ασθενείς υπακούν στις υποδείξεις των γιατρών. Αν ξεγελάτε τους ανθρώπους και παρουσιάζεστε καλοί και αγαθοί, το Θεό τίποτε δεν τον ξεγελά. Ο άνθρωπος βλέπει στο πρόσωπο, ο Θεός στην καρδιά. Ακούστε τι λέει και η Αγία Γραφή: «Μην κάνετε τα κακά για να μην σας βρουν. Μάθετε να συμπεριφέρεστε άριστα και να εγκομβωθείτε το φάρμακο που είναι ο αγιασμός του σώματος. Αυτό είναι απαραίτητο για τη σωτηρία σας και χωρίς αυτό κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Το σώμα του ανθρώπου είναι ναός του Θεού και όποιος χαλά το ναό του Θεού θα τον χαλάσει και ο Θεός. Η καθαρότητα του σώματος και η αρετή της ψυχής έχουν ως αποτέλεσμα και σαν καρπό να φέρουν τη βοήθεια του Θεού. Μάθετε δε μάλλον ευποιήν και τον αγιασμό του σώματος όλη προθέση καταδιώξατε». Μετά από αυτή τη διδασκαλία ο Άγιος αναχώρησε για τη Μητρόπολη του. Οι ναύτες έμειναν ευχαριστημένοι από τη διδασκαλία του Αγίου, η οποία τους βοήθησε να ειδούν την ψυχική τους κατάσταση και να μετανοήσουν για πολλές πράξεις τους. Η σωτηρία της ψυχής τους θεώρησαν πιο αναγκαία και από αυτή τη σωτηρία τους στη μανιασμένη θάλασσα. Αφού εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους προς τον Άγιο, αναχώρησαν για τον τόπο τους, διοξάζοντας το Θεό που χάρισε στον κόσμο τέτοιον επίσκοπο και στους ναυτικούς πρόθυμο και γρήγορο σωτήρα.

Ο Ιωάννης, πατέρας του Αγίου Μεθοδίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Από το του Εναγής Πατρός Σιμών Μεθοδίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, εγκόμιον εις τον Άγιο Νικόλαο, τον εν μύρης της Λυκίας Επίσκοπων, διαπρέψαντα. Πληροφορούμαστε τα περιστατικά κάτω από τα οποία διασώθηκε σε ναυάγιο ο πατέρας του Αγίου Μεθοδίου. Αυτός που γέννησε την αναξιότητά μου, γράφει ο Άγιος Μεθόδιος, 843-847, ο γεννήτρος και πατέρας μου, αυτός ο πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος, ονομαζόταν Ιωάννης. Από νεαρή ηλικία ακόμη είχε το θάρρος του στον Άγιο Νικόλα, ο οποίος πάντοτε τον προστάτευε. Και κάθε ανάγκη του σε αυτόν κατέφευγε, στις πρεσβείες του και στη μεσολάβησή του στο Θεό. Είχε και μία εικόνα του Αγίου, την οποία ιδιαίτερα τιμούσε με την εμπιστοσύνη του. Συγχρόνως την ευσεβόταν πολύ. Μέσω αυτής απίφθινε τις προσευχές του στον προστάτη του, για να τον έχει συμπαραστάτη του στις δυσκολίες του και να τον προφυλάσει από κάθε κακό. Σε κάθε ανάγκη του σε αυτόν απευθυνόταν και σε αυτόν ανέθετε την περιφρούρησή του. Κάποτε ο πατέρας μου ταξίδευε με πλοίο. Όταν έπλεαν το πέρασμα προς τον Ιδρούντα και πλησίαζαν τον καλούμενο Ιόνιο κόλπο, έπνευσε στη θάλασσα αντίθετος άνεμος, σε σημείο που το πλοίο του κινδύνευε να διαλυθεί. Μαζί του θα χανόταν και όλοι οι ταξιδεύοντες και το πλήρωμα. Το σκάφος βρισκόταν κοντά στην ξηρά. Η φουρτουνιασμένη θάλασσα το σκαμπανέβαζε και το ταρακουνούσε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να ανοιχτεί στο πέλαγος, γιατί ο άνεμος ήταν αντίθετος και υπήρχε πάντα ο φόβος να διαλυθεί στα βράχια της παραλίας. Τότε 7 από τους συμπλέοντες ταξιδιώτες, αφού συνεννοήθηκαν κρυφά μεταξύ τους, αποφάσισαν να μπουν στη βάρκα του πλοίου και να βγουν στην ξηρά. Όταν το πληροφορήθηκε αυτό, ο πατέρας μου απέτησε να βγει και αυτός μαζί τους στη στεριά. Αφού μπήκαν τότε όλοι στο εφόλκιο, με κάθε τρόπο και με όλες τις δυνάμεις τους προσπαθούσαν να πλησιάσουν τη στεριά, ενώ τα κύματα θράβονταν επάνω τους. Ύστερα αναδιπλώνονταν πάλι και ορμούσαν επάνω τους πιο αφρισμένα. Τη βάρκα δεν μπόρεσαν να την οδηγήσουν στη στεριά και έτσι καταποντίστηκαν όλοι. Ας δούμε τώρα, συνεχίζει ο Άγιος Μεθόδιος, την προστασία του θερμού προστάτη Αγίου Νικολάου σε αυτούς που βρίσκονταν σε δυσκολία και ανάγκη. Ενώ λοιπόν όλοι βυθίζονταν, μαζί τους βυθιζόταν και ο πατέρας μου, τον οποίο αναρωφούσε η θάλασσα. Ο δύσκολος και άγριος καιρός και η φουρτουνιασμένη θάλασσα δεν του επέτρεπαν να ξεστομίσει μια ολόκληρη φράση μέσα στο νερό. Ακόμα και η δέησή του διακοπτόταν από το νερό που ισορμούσε στο στόμα του και το γέμιζε. Κάποια στιγμή συγκέντρωσε όλες τις δυνάμεις του και μιμούμενος την ταχύτητα της αστραπής μπόρεσε να πει αυτό μόνο. «Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ με». Και αμέσως άρχισε να βυθίζεται. Εδώ τώρα τι να πρωτοϊπώ. Ποια φανερή απόδειξη της μεγάλης θαυματουργίας του Αγίου Νικολάου να πρωτοθαυμάσω. Τη φανερή και μεγάλη δύναμή του. Τη γρηγοράδα με την οποία ακούει τις προσευχές. Την ευκολία με την οποία εκπληρώνει τα αιτήματα. Το θερμό ενδιαφέρον που δείχνει ώστε να κατανοεί τα προβλήματά μας. Που δεν ντροπιάζει τις πεποιθήσεις μας σε αυτόν, ό του θαύματος. Ο θάνατος και ο βυθός της θάλασσας διαμήρασαν τον άνδρα των γονιών μου. Αλλά ο Άγιος Νικόλαος, αφού ήρθε αντιμέτωπος και με τους δύο, το θάνατο και το βυθό, τους παραμέρισε και ελευθέρωσε τον οικέτη του από τον θάνατο και τον κυματοτρόφο βυθό. Μπροστά σε αυτά τα θαύματα του Αγίου Νικολάου, τι είναι τα τέρατα και τα σημεία που πραγματοποίησε ο Μωυσής, ή του Ηλία και του Ελισσαίου τα πολυθρύλιτα και ξακουστά θαύματα? Τα σημεία φανερώνουν υπερφυσική δύναμη, σημάδι που μαρτυρεί θεία δύναμη. Τα τέρατα δηλώνουν την προκαλούμενη εντύπωση στους ανθρώπους και το φόβο που εμπνέει το σημείο σε αυτούς. Γενικά, σημεία και τέρατα είναι τα μικρά και μεγάλα θαύματα που φανερώνουν τη θεία δύναμη. Μόνον ο Κύριός μας παρουσίασε τέτοια θαύματα. Αυτός ο οποίος τα παλιά χρόνια έσωσε τον Ιωνά από το θαλάσσιο Κήτο Στηρίο και αυτόν τον κορυφαίο Πέτρο από τον Βύθιον Σάλλον όταν βυθιζόταν. Τον Κύριο ημών Ιησούν, μιμούμενος και ο Άγιος Νικόλαος, έσωσε και τον γεννήτωρά μου που τον παρακάλεσε. Όπως μας διηγήθηκε ο ίδιος αργότερα, αφού σταμάτησε από πάνω του ο Άγιος την ώρα που βυθιζόταν, έβγαλε το φελόνιο που φορούσε,
Το άπλωσε και τον σκέπασε. Ύστερα άρχισε να περπατά στο βυθό της θάλασσας σαν να ήταν ξηρά και τον έβγαλε στη στεριά. Φελόνιον. Είναι λέξη αρχαιότατη και δηλώνει καταρχάς μανδύα, ταξιδιωτικό ή χλαμίδα, μπέρτα, όπως το χωρίο του Παύλου. Αργότερα απόκτησε λειτουργική χρήση. Σήμερα το Φελόνιο περιλαμβάνεται μεταξύ των αμφίων του Ιερέα και είναι το άμφιο που μοιάζει με μπέρτα. Το Φελόνιο ήταν κοντό ένδυμα που κάλυπτε τους ώμους και τα νότα. Τα φορούσαν άνδρες και γυναίκες και ιδίως οι μοναχοί στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους. Άλλοι φορούσαν μιλοτάριο, το οποίο ήταν μικρό επανοφόρι συνήθως από δέρμα προβάτου. Τα δε ενδύματα από ρακίων ή τριχίνων και μιλοταρίων ή σεβενίνων, πεπαλαιωμένα πάντα και πολύραφα, πάνι κατατρίχοντα, το ασθενές του το σαρκίον. Το ένδυμα αυτό ήταν για τους αυστηρούς ασκητές και αποτελούσε το σύμβολο της εν Χριστώ νεκρόσεως.

Αντώνιος ο Ναυαγός. Κάποιος ιερομόναχος, ο οποίος λεγόταν Αντώνιος, προερχόταν από τη Σεβάσμια Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου, της επωνομαζομένης Πελεκάνος. Η μονή αυτή βρίσκεται κοντά στον κόλπο του Λευκάτου. Ο Αντώνιος μας διηγήθηκε ένα θαυμαστό περιστατικό από προσωπική εμπειρία στη θάλασσα. Έλεγε λοιπόν ο γέροντας: «Ενώ βρισκόμουν στην Κωνσταντινούπολη, στο μετόχι της μονής μας, θέλησα να περάσω απέναντι στο μοναστήρι μας. Αφού μπήκα στο πλοιάριο μαζί με άλλους 10 άνδρες στις 3 του μηνός Φεβρουαρίου, καθώς ταξιδεύαμε, φτάσαμε απέναντι από το μοναστήρι, που λέγεται του Σάτορος, και από το νησί της Χάλκης. Ξαφνικά έγινε βίαιη συστροφή του ανέμου και άρχισε μια βροχή ακατάσχετη και κυρίως ο άνεμος ήταν φόβος και τρόμος, διότι τα πάντα ανακάτωνε. Το πλοίο άρχισε να κινδυνεύει.